Η τηλεόραση λοιπόν δελέασε τον Ρότζερ Μουρ, κάνοντας τον να συμπροταγωνιστήσει με τον Τόνι Κέρτις στην σειρά Persuaders, που αφηγείται τις περιπέτειες 2 εκατομμυρίων Playboy ανά την Ευρώπη. Ο Ρότζερ Μουρ αμύφθηκε με το πρωτάκουστο τότε ποσό του 1 εκατομμυρίου λιρών Αγγλίας για τη σειρά, κάτι που τον κατέστησε τον καλύτερα αμοιβόμενο τηλεοπτικό ηθοποιό στον κόσμο. Ωστόσο, οι φήμες της εποχής λένε ότι οι Μουρ και Κέρτις δεν πήραν τη σειρά και τόσο στα σοβαρά. Ο Κέρτις αρνιόταν να μείνει έστω και λίγη ώρα παραπάνω στο γύρισμα, από όσο ήταν απολύτως απαραίτητο, ενώ από την άλλη, ο Μουρ ήταν πάντοτε πρόθυμος να εργαστεί υπεροριακά.

Νούλη, αφιερωμένη σε σένα η μουσική από το Persuaders. Μία σειρά η οποία απέτυχε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είχε προπολιθεί στο ABC. Γνώρισε όμως μεγάλη επιτυχία στην Ευρώπη και την Αυστραλία. Στη Γερμανία μάλιστα θριάμβευσε μέσα από την ιδιαίτερα διασκεδαστική μεταγλώτηση, η οποία ελάχιστα αποτελούσε μετάφραση των αρχικών διαλόγων. Ενώ στη Γαλλία ήταν επίσης σταθερά δημοφιλής υπό τον τίτλο «Amicalement Voto».

Και σε γαλλικούς ρυθμούς λοιπόν, η μουσική από το Persuaders του John Barry. Λίγο νωρίτερα όμως από αυτήν την τηλεοπτική σειρά είχε προηγηθεί άλλη μια σπουδαία επιτυχία για τον John Barry μέσω του κινηματογράφου. Όταν η μουσική του για την ταινία Midnight Cowboy κέρδισε Grammy για το καλύτερο μουσικό θέμα. Μπορεί στην συγκεκριμένη ταινία να έκλειψε την παράσταση το Everybody's Talking, το τραγούδι δηλαδή με τη φωνή του Χάρι Νίλσον. Ωστόσο αξέχαστη είναι και η μουσική του John Barry για την ταινία με πρωταγωνιστή τον Dustin Hoffman. Γρηγόρη για σένα.

Καλώς ήρθες, Μαρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Μάγδα. Εκλεκτές μουσικές. Οι μουσικές του Τζον Μπάρι. Καλησπέρα, Γιάννη. Με Scarlet Letter. Μαρίνα, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Κωνσταντίνε, με τον Matt Monroe που μου γράφει το mail σου. Καλησπέρα στον Τάσο και στην Μαρία. Πολύ μεγάλη μορφή, μου λέει ο Τζον Μπάρι, του οποίου η παρακαταθήκη που αφήνει προκαλεί δέος τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα. Όσο για πρόταση, το body hit. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου το Βαγγέλη, στο Μόντρεαλ. Και στο Γιώργο, να είστε καλά. Καλησπέρα, Τέο. Σε ευχαριστώ και εσένα ιδιαίτερα. Και εσένα, Νίκο, που συνδυάζεις τις μουσικές του Τζον Μπάρι απόψε με τις φωτογραφίες. Και τη μοναδική Θέα. Γεια σου, Γιώτα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Για να επιστρέψουμε και λίγο πάλι στον κινηματογράφο. Θα γυρίσουμε πίσω στο 1965 σε μια ταινία κατασκοπευτικού περιεχομένου, το περίφημο Ink Press File. Πρωταγωνιστής ο Michael Caine μαζί με τον Nigel Green, ο πιο κατάλληλος εκείνη την περίοδο, αφού ήδη έχουν προηγηθεί ταινίες του James Bond, για να υπογράψει το soundtrack, δεν είναι άλλος από τον Τζον Μπάρι, που θα φροντίσει να μην απογοητεύσει την επιλογή των παραγωγών.

Πέρα όμως από τον κινηματογράφο αλλά και την τηλεόραση, ο Τζον Μπάρι έγραψε μουσική και για διαφημίσεις. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή στα τέλη της δεκαετίας του 60 κλήθηκε να γράψει μουσική για διαφημιστικό της Unsilk. Ποιος θα μπορούσε να έχει καλύτερη έμπνευση από αυτή που μόλις μπήκε? The Girl with the Sun in Her Hair. Αφιερωμένο στην Μάρθα.

Κι όμως, αυτή η μουσική γράφτηκε αρχικά για διαφήμιση πριν ακολουθήσει την δική της αυτόνομη πορεία αργότερα. Και για το φίλο μου το Γιάννη, που ήταν η επιλογή του για απόψε. Επιστρέφουμε στα κινηματογραφικά. The Knack and How to Get It. Βρετανική κωμωδία του 1965 με την μουσική υπογραφή του Τζον Μπάρι.

Ο Τζον Μπάρι ήταν παντρεμένος 4 φορές. Οι πρώτοι 3 γάμοι του ήταν με την Μπάρμπαρα Πικάρντ, με την Τζέιν Μπίρκιν, την γνωστή Βρετανίδα ηθοποιό, με την οποία μάλιστα απέκτησε και μία κόρη για την οποία θα μιλήσουμε αργότερα στην εκπομπή, και με την Τζέιν Σίντεϊ. Το 1978 παντρεύτηκε με την Λόρι, με την οποία έζησε μέχρι και τον θάνατό του. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει ένα γιο, τον Τζον Πάτρικ. Ο Μπάρι επίσης είχε 3 κόρες από τους προηγούμενους γάμους του, την Σουζάν, την Κέιτ με την δεύτερη σύζυγό του, με την Τζέιν Μπίρκιν, αλλά και την Σίαν από μία σχέση με την Ούλα Λάρσον, μεταξύ των πρώτων 2 γάμων.

Γεια σου Νίκο, από ό,τι βλέπω στο Facebook ανακάλυψες ήδη και το διαφημιστικό του 1967 για το Sunsilk με τη μουσική του Τζον Μπάρι. Και με τη μουσική του από την ταινία Beat Girl θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και όπως καταλαβαίνετε θα επιστρέψουμε για τα καλύτερα.

Ο Τζον Μπάρι λοιπόν, με απολογισμό διεθνών βραβεύσεων, ατελείωτο. 5 βραβεία Όσκαρ Μουσικής, 1966, 1968, 1985 και 1990. Άλλες δύο υποψηφιότητες σε βραβεία Όσκαρ, 4 βραβεία Γκράμι, 1 βραβείο Μπάφτα Μουσικής για τον κινηματογράφο το 1968. Δεκάδες ακόμη υποψηφιότητες για βραβεία Μπάφτα, χρυσές σφαίρες μουσικής και δεκάδες ακόμη βραβεύσεις σε διάφορα παγκόσμια φεστιβάλς. 11 ταινίες James Bond από το 1962 έως και το 1987. 95 κινηματογραφικές ταινίες από το 1960 ως το 2001. Ανάμεσά τους με ορισμένες τεράστιες επιτυχίες. 5 musicals, 25 τηλεοπτικά θέματα και ακόμη 5 έργα. Αυτό είναι το πλούσιο έργο του Τζον Μπάρι στην σχεδόν 50χρονη καριέρα του.

Άλλο ένα από τα τηλεοπτικά του Τζον Μπάρι και συγκεκριμένα από την σειρά Vendetta. Κινηματογράφος και πάλι. Για τη συνέχεια, η έξαψη. Body Hit του 1981. Με πρωταγωνιστές Καθλίν Τέρνερ, Βίλιαμ Χέρτ και Μίκι Ρούρκ. Η επιλογή που έχουν κάνει για απόψε ο Τάσος και η Μαρία είναι το βασικό θέμα της ταινίας.

Επόμενο για τη συνέχεια, το τέταρτο μουσικό θέμα το οποίο του απέφερε ένα βραβείο Όσκαρ. Αυτό συνέβη το 1985 για τη μουσική του Τζον Μπάρι για την ταινία «Πέρα από την Αφρική». Μια συγγραφέας από τη Δανία ζει στην απικιακή Κένια και έχει στην ιδιοκτησία της μια φυτεία καφέ την οποία και διευθύνει με δυναμισμό. Παράλληλα ζει μια μοναχική ζωή καθώς ο άντρας της την απατά ενώ σύντομα θα βρει τον έρωτο στο πρόσωπο ενός άλλου άντρα. Πρωταγωνιστές Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Μέριλ Στρίπ. Σκηνοθεσία του Σίδνεϊ Πόλακ. Μια ταινία που είναι βασισμένη στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Κάρεν Μπλίξεν.

Μαρία, για σένα, να είσαι καλά. Καληνύχτα, Ελένη. Καλό ξημέρωμα και σε σένα, Δήμητρα, στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου, Μαρία, επίσης στη Θεσσαλονίκη. Θα παραμείνουμε για λίγο ακόμη στο πέρα από την Αφρική μέχρι και το διαφημιστικό διάλειμμα. Στο soundtrack της ταινίας και συγκεκριμένα στο Let the Rest of the World Go By. Μόνο που δεν θα το ακούσουμε στην ορχιστρική του μορφή, θα το ακούσουμε με την φωνή του Willie Nelson, την επιλογή δηλαδή της Office.

Και για να κλείσουμε την ενότητα των Oscars του Τζον Μπάρι, θα πάμε στο 1990. Χορεύοντας με τους λύκους. Η ταινία που σκηνοθέτησε ο Κέβιν Κόστνερ και αποτελεί προσαρμογή του ομότιτλου βιβλίου που δημοσιεύθηκε το 1988 του Μάικ Μπλέικ. (Κι) 1990 λοιπόν, χορεύοντας με τους λύκους, ακόμη ένα Όσκαρ για τον Τζον Μπάρι.

Μαριέλα, όπως το γράφεις, τι έχει στην θέση μου, λέει ο άνθρωπος, και την ψυχή του. Πάμε στο Cotton Club του 1984. Ταινία του Francis Ford Coppola με Richard Gere, Gregory Hines, Diane Lane και Leonid McKee. Ακόμη και εκεί έβαλε το χεράκι του ο Τζον Μπάρι.

Στα μέσα της δεκαετίας του 80, ο Τζον Τέιλορ, τον Duran Duran, συνάντησε σε ένα πάρτι τους παραγωγούς των ταινιών James Bond. Εκεί λοιπόν ζήτησε από εκείνους να συμμετέχει το συγκρότημα στην μουσική μιας ταινίας James Bond. Το αναπάντεχο αποτέλεσμα μιας τέτοιας συνεργασίας απέφερε το πιο επιτυχημένο τραγούδι στην ιστορία των ταινιών του James Bond. Η συνεργασία λοιπόν του John Barry με τους Duran Duran.

Η συνεργασία λοιπόν του Τζον Μπάρι με τους Duran Duran στο Εύγιο του Εκίλ απέφερε την πιο επιτυχημένη μουσική στην ιστορία των ταινιών. Ο μεγάλος Τζον Μπάρι έφυγε από την ζωή στις 30 Ιανουαρίου του 2011 στο σπίτι του σε ηλικία 77 ετών από καρδιακή προσβολή. Αυτό το απόψινό ήταν ένα πολύ μικρό αφιέρωμα στο τεράστιο έργο που άφησε πίσω στην κινηματογραφική και όχι μόνο μουσική. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Μαρία Ψάλτη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Λίτσα Ζεφεράκου και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Καληνύχτα στην Μαρία, στον Γιάννη, στον Χρήστο, στον Βασίλη. Καλό ξημέρωμα Καλλιόπη και σε σένα Λιάννα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Καληνύχτα Γιώτα. Γεια σου Μαρία. Καλό ξημέρωμα Δημήτρη. Καληνύχτα Σόφη. Με μουσική από τον James Bond θα κλείσει αυτό το αφιέρωμα. Στην τρίτη και τελευταία παρουσία της Shirley Bassey σε ερμηνεία τραγουδιού τέτοιες ταινίες. Το μοναδικό δηλαδή, το οποίο δεν έχουμε ακούσει απόψε. Με το Moonraker λοιπόν θα σας αφήσω, θα σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό ξημέρωμα. Θερμές ευχαριστίες για τη συντροφιά. Να είστε όλοι καλά. Πολλά φιλιά.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είναι που εγώ έχω ξυπνήσει κάπως. Δηλαδή ξυπνάω 7 παρατέταρτο και τι να δω, 9 και 20. Είναι που έχει και η Ρίτσα κάτι θέμα να δούμε τον Καραγευρέκη για τα φώτα. Σαν να πλακώνεστε στις διακοπές και να είστε ζευγάρι και να κάθομαι και να σας κοιτάω έτσι άκεφος.
1: Ωραία, ξεκινάς από κάτι. Πρέπει πρώτα να μεσολαβεί ένα πολύ σημαντικός παράγοντας αυτήν την εξίσωση που έβαλες, η λέξη διακοπές. Όταν βάλεις τις λέξεις διακοπές, βλέπεις και τον Καραγευρέκη και εμένα. Άρα είναι όλο το σενάριο στον αέρα. Έχεις γράψει ένα σενάριο το οποίο δεν έχει καμία βάση.
0: Το έχουμε κάνει δηλαδή λάθος από την αφετηρία.
1: Έχεις κάνει από την αφετηρία. Από την αφετηρία.
0: Καλημέρα σας, 9 λεπτά μετά τις 10.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Βλέπεις την Ρίτσα και είναι πάρα πολύ ωραία να τη βλέπεις, αλλά βλέπεις και το μήνυμα που σε περιμένει με το που μπαίνει στο ραδιοθάλαμο από τον ποιητή Λελούδα. Και ένα βήμα που μπορεί να διαβάσει κιόλας. Στείλε κάτι, ποιητή μου, να μπορώ να διαβάσουμε.
1: Εννοώντας ότι δεν μπορεί να διαβάσεις.
0: Είναι λίγο το τολμηρό, ρε παιδί μου, για το.
1: Α, ένα κάτι
0: τολμηρό. Τολμηρού περιεχομένου.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μαζί μας, όπως ακούσατε, είναι ο Γιάννης Καραγευρέκης. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail. Ο μήνας έχει 21. Το χάσει και τις μέρες. 21. 21 Ιουλίου.
0: 21 Ιουλίου, ναι.
1: Τάσο θα δείξει αν θα έρθει, γιατί έχει τα τηλεοπτικά του καθήκοντα ο κύριος Βρογκάκος πια. Δεν είναι, εδώ μιλάμε για star, star.
0: Έρθει, δεν έρθει, εγώ πάντως σε εγκαταλείπω την Παρασκευή.
1: Ναι,
0: ξαναγυρνάω στη ζώνη μου. Εκεί να είσαι εδώ.
1: Και εδώ αρχίζουμε πάλι από τη λάθος, από το λάθος σενάριο, δηλαδή εγώ είμαι σταθερά.
0: Εσύ είσαι σταθερά, τα κάνω.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Σας
0: δηλαδή,
1: ευχαριστώ.
0: 10, 12,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ κύριε Βεγάνη.
0: Ιούλιος, Αύγουστος. Ρίτσα Μπιζόγλυ, πάει το μυαλό σου κατευθείαν.
1: Κατευθείαν.
0: Ναι, ναι. Λες, ας πούμε, ναι, τι.
1: Καλημέρα και καλά κρασά.
0: Λες, Παναθηναϊκός, το μυαλό σου πάει κατευθείαν στο πράσινο.
1: Ναι.
0: Ναι.

0: δεύτερη μέρα του καύσωνα.
1: Ναι.
0: 38 για στην Αττική. Mm. Είναι η δεύτερη. Πάμε προς κορύφος, δηλαδή αύριο θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Απλά η αίσθηση είναι δυσκολότερη γιατί έχουμε συσσόρευση και πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας.
1: Και άργησε να έρθει, λένε οι μετεωρολόγοι.
0: Άργησε, ναι.
1: Θυμίζω ότι τα προηγούμενα καλοκαίρια, τον Ιούνιο ήταν εδώ. Περάσαμε έναν Ιούνιο ζεστό μεν, αλλά όχι στη λογική.
0: Καλά, πέρσι
1: του
0: είχαμε και τον 15ήμερο, το θυμάσαι. Δύο εβδομάδες. Δύο εβδομάδες καύσωνα συνεχόμενο. Δύο εβδομάδες.
1: Λοιπόν, ας κάνουμε υπομονή, όπως λέει η Κυρίτσα. Οι επόμενες ώρες είναι δύσκολες.
0: Ναι.
1: Και μετά πάμε σε κανονικές θερμοκρασίες από Πέμπτη, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Από λένε Πέμπτη θα έχει και μεγάλη πτώση. Δηλαδή θα είναι ίσως και κάτω από την εποχή η θερμοκρασία. Και θα έχει και κάτι μπόρες.
1: Να το δούμε.
0: Ξέρεις, μετά τις μεγάλες ζέστες όταν έρχονται μπόρες, καλό πράγμα δεν το λες.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το λες.
1: Όχι, δεν το λες.
0: Δεν λειτουργεί καλά και η γη, είδατε το έδαφος.
1: Δεν λειτουργεί, παράδειγμα, σελιές που ξέρω κάτω από τη μέση.
0: Δεν λειτουργεί.
1: Δεν βοηθάει.
0: Ναι.
1: Δεν βοηθάει. Και ειδικά η βροχή τέτοια περίοδο δεν βοηθάει καθόλου.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Φίλε Γιώργο, επειδή φάγαμε τα καλύτερα μας χρόνια και μερικοί ακόμα πεινάμε, αναφέρομαι σε μένα, όχι στη Ρίτσα, δεν. Αλλά αυτή η ιστορία με το, επειδή εγώ είμαι, πιστεύω σε ένα αφήγημα κομματικό. Αφού το πιστεύω, το αφήγημα πάει να πει ότι θεωρώ ότι όλοι οι άλλοι είναι εγκληματίες, ήμουν ανιός και γέρασα. Όχι, εγώ δεν το θρέφω άλλο αυτό. Θες να το πιστεύεις, είναι δικαίωμά σου. Να διαβάσω το μήνυμά σου. Είναι εντελώς παράλογο και ανόητο.
0: Ναι, δεν ξέρω τι γράφει ο Γιώργος. Τέλος πάντων, ας πούμε μια καλημέρα.
1: Στούντιο παπάκι realfm.gr.
0: Καλημέρα.
1: Σε λίγο θα έχουμε τη Σοφία Γαλάνη μαζί μας να συζητήσουμε για αυτή την υπόθεση στην Ακρόπολη. Δεν ξέρω πόσοι έχετε πει στο real.gr ή στο nikos.gr, πόσοι το ακούσατε στο Real FM. Για την υπόθεση αυτή με τον άντρα με το μαχαίρι που τραυμάτισε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες που στα εκδοτήρια.
0: Ναι,
1: για να επισκεφθεί τον Ιερό Βράχο.
0: Οι οποίοι τους είχαν πάει νωρίς, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μετά από κάποια ώρα δεν μπορείς να ανέβεις στην Ακρόπολη λόγω ζέστης. Και τους είχαν πάει νωρίς για να επισκεφθούν την Ακρόπολη. Φαίνεται ότι ο δράστης έχει ψυχιατρικά και όχι ψυχολογικά προβλήματα. Ψυχιατρικά.
1: Ενδεχομένως είναι αυτό και δεν υπάρχει κάποιο άλλο υπόβαθρο.
0: Ενδεχομένως. Πάντα είμαστε πολλοί. Ο ένας νομίζω νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
1: Ναι, ο άντρας φαίνεται ότι έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά από τη γυναίκα και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Επαναλαμβάνω, ενδεχομένως δεν υπάρχει υπόβαθρο. Δηλαδή, εκεί για να σας δώσουμε μια εικόνα να έχετε τι συνέβη, όπως λέει η Ρίτσα, νωρίς για να μην τους χτυπήσει ο ήλιος, ένα γκρουπ από τουρίστες μπροστά στα εκδοτήρια περιμένουν να βγάλουν εισιτήρια για να επισκεφθούν την Ακρόπολη. Αυτός ο τύπος εμφανίζεται με το μαχαίρι και επιτίθεται σε δύο από αυτούς. Ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τραυματίζει στα χέρια τη γυναίκα, σοβαρότερα τον άντρα στο πόδι. Και έλα, κυρία Σοφία Γαλάνη.
0: Έλα, Σοφία, έλα.
1: Και θέλω να θέσω και ένα ερώτημα ακούγοντα τη Σοφία, βέβαια, η οποία έχει τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Σοφία μου, καλημέρα, αν το ξέρεις.
0: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα.
1: Εκεί υπάρχει σταθερή αστυνομική δύναμη, δεν υπάρχει.
2: Σταθερή, όχι.
1: Δηλαδή, δύο-τρεις αστυνομικοί.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν, παιδιά, που συμπεράσουν.
2: Πλησίων του μουσείου, βέβαια, της Ακρόπολης.
0: Έχει
2: περισσότερες ώρες της ημέρας.
1: Ναι.
2: Ειδικά τις ώρες αιχμής υπάρχει μόνο. Υπάρχουν αστυνομικοί.
1: Δεν υπάρχει. Εγώ περιμένω να υπάρχουν δύο αστυνομικοί, δύο λέω, στα εκδοτήρια.
0: Α, στα εκδοτήρια δεν
2: υπάρχει.
1: Γιατί, ρε παιδιά, συγγνώμη. Δεν υπάρχει πιο σημαντικός χώρος σε ολόκληρη την Ελλάδα να επισκεφθεί ένα τουρίστα.
0: Ναι, αλλά αστυνομία έχει εκεί. Δηλαδή, όποιος έχει περάσει από το σημείο. Στα εκδοτήρια δεν έχει.
1: Λέτε.
0: Στα εκδοτήρια δεν έχει. Αλλά τώρα να έχει στα εκδοτήρια δίπλα αστυνομικό.
1: Ναι, επειδή δεν γίνεται όλα να τα σκέφτεται ένας υπουργός, τον οποίο θα τον κριτικάρουμε και καλά θα κάνουμε τον κριτικάρουμε. Ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, καθόλου καλά θα κάνουμε τον κριτικάρουμε. Η στρατηγία σκεφτούν κάτι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένας αστυνομικός στα εκδοτήρια. Αν υπήρχε αστυνομικός εκεί, θα έβγαζε αυτό το μαχαίρι.
0: Ναι. Αν έχει πρόβλημα, ναι, θα το έβγαζε. Σε αυτή την περίπτωση. Με αστυνομικό. Αν έχει πρόβλημα ο άνθρωπος.
1: Θα το δεσμεύανε λοιπόν.
0: Θα το δεσμεύανε, άλλο αυτό.
2: Σε κάθε περίπτωση είναι ένα επιπλέον μέτρο ασφαλείας αυτό το που αναφέρει.
0: Εννοείται.
2: Σίγουρα εκτός βέβαια στον εξωτερικό χώρο από το Μουσείο της Ακρόπολης, συνήθως υπάρχει και η περιπολικό, η αστυνομία τις περισσότερες ώρες της ημέρας.
1: Είναι βιτρίνα της χώρας τα εκδοτήρια της Ακρόπολης. Είναι βιτρίνα της χώρας.
0: Ναι. Εντάξει, για πες μας τώρα, Σοφία.
2: Περίπου λοιπόν στις 8 και 5 το πρωί άνοιξε η κάρτα στην ελληνική αστυνομία για έναν άνδρα 60 ετών, έχουμε μάθει, ο οποίος έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε σε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών. Ένας 53χρονος και μία 48χρονη γυναίκα, οι οποίοι δέχθηκαν την επίθεση. Η γυναίκα έχει πιο ελαφρά τραύματα στο πόδι, ο άνδρας πιο σοβαρά στο χέρι. Ευτυχώς κλήθηκε η αστυνομία γρήγορα, πήγε η ομάδα Δίας εκεί, έκανε τουρνικέ προκειμένου να σταματήσει τις αιμορραγίες. γυναικείες νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στον Ερυθρό Σταυρό. Η γυναίκα δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο άνδρας τώρα μένει να δούμε, γιατί είναι όντως έχει πιο σοβαρό τραύμα στο χέρι. Έχει συλληφθεί ο 60χρονος αυτός. Κρατείται αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Φαίνεται ότι αντιμετωπίζει κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Πιθανόν είναι και άστεγος και έχουμε μάθει ότι έχει συλληφθεί ξανά στο παρελθόν. Έχουμε πληροφορίες για εξήβηση και για κατοχή μαχαιριού πριν κάποια χρόνια. Αυτό να μένει τα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες. Ναι.
0: Α, αλλάζει το. Τότε αλλάζει.
2: Έχει κάποιο παρελθόν αυτό. Οπα. Αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες.
0: Αν οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι έχει παρελθόν, έχει συλληφθεί και προφανώς θα έχει νοσηλευτεί, αλλάζει το πράγμα.
2: Πολύ πιθανό. Θα το πιστοποιήσει τώρα, γιατί θα εξεταστεί και, και ψυχιατρικά. Είναι βέβαιο αυτό. Να δούμε σε αυτές τις περιπτώσεις, βέβαια, όταν εξετάζεται από ψυχίατρο, μετά ο εισαγγελέας αποφασίζει αν θα διατάξει τον εγκλεισμό του ή όχι. Ενδεχομένως να έχει ξανά εγκλεισμό στο παρελθόν και να έχει βγει. Αυτό αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες. Είναι μια περίπτωση πάντως που δεν είναι η μόνη. Έχουν υπάρξει και άλλα τέτοια περιστατικά στο
0: Ναι, απλά είναι να έχει έρθει από το Όρεγκον τώρα, από το Όρεγκον ή από την Αριζόνα, να έχει έρθει εδώ είναι τώρα και να σου έρθει ξαφνικά.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό περιστατικό. Ελπίζω να πάρουν εξιτήριο και οι δύο οι τουρίστες από το νοσοκομείο.
0: Τουλάχιστον δεν είναι βαριά τα τραύματα.
1: Ναι, επαναλαμβάνω, για μένα είναι πολύ σοβαρό περιστατικό, ειδικά στην καρδιά του καλοκαιριού και στην είσοδο της Ακρόπολης.
2: Γιατί σε κάθε περίπτωση είναι ένα σημείο που έχει αυξημένη και τουριστική κίνηση. Είναι ένα σημείο που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν κατά κανόνα τέτοια πράγματα, και έγινε και 8 ώρα το πρωί. Ναι. Δηλαδή σε μια ώρα που είναι πολύ φυσιολογική. Δυστυχώς, να το επαναλάβω, επειδή από την ελληνική αστυνομία μαθαίνουμε συχνά πυκνά περιστατικά για επιθέσεις από ανθρώπους οι οποίοι κινούνται στο κέντρο της Αθήνας. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Ευτυχώς πήγε γρήγορα η αστυνομία από εκεί και πέρα.
1: Σοφία μου, δεν είναι το ίδιο και δεν έχει να κάνει με το ρεπορτάζ σου ή με τη μεταφέρεις πληροφορίες σου. Δεν είναι το ίδιο με οποιαδήποτε επίθεση στο κέντρο της Αθήνας. Και επαναλαμβάνω, κάποια στιγμή θα πρέπει και οι αξιωματικοί υψηλόβαθμοι της ελληνικής αστυνομίας να σκέφτονται και από μόνοι τους. Πόσο μυαλό θέλει για να βάλει εκεί δύο αστυνομικούς.
0: Και βέβαια να δούμε τι κάνουν και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Είναι άλλο πράγμα. Αν έχει συλληφθεί ο άνθρωπος στο παρελθόν, αν έχει ψυχιατρικά προβλήματα, γιατί είναι άλλη περίπτωση, προφανώς έχει περάσει από εγκλεισμό. Δεν έχει περάσει από εγκλεισμό. Γιατί είναι ελεύθερος, είναι ένας άστεγος άνθρωπος. Δηλαδή έχει πολύ μεγαλύτερο βάρος και βάρος.
1: Και αυτό επίσης είναι μεγάλη ιστορία.
0: Δεν είναι. Θα το δούμε όμως.
1: Πάντως εσύ μας μετέφερες το ρεπορτάζ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για τις εικόνες. Ευχαριστούμε, Σοφία Γαλάνη.
2: Εγώ.

0: η επικαιρότητα χθες είχε και οι δυσφουλές αρκετές και σε πολιτικό επίπεδο και μη. Όχι να μην τα. Σε αρκετά. Δηλαδή είχαμε παρεμβάσεις, ομιλίες και πράγματα τα οποία έβγαλαν οι δυσφουλές. Συμφωνείς? Δεν σε βλέπω, είμαι σαν τον πατέρα του Βέγκου. Εσύ είσαι ο Βέγκος.
1: Εγώ είμαι ο Βέγκος.
0: Εγώ είμαι ο Λαβρέντης. Εγώ είμαι ο Λαβρέντης στην άλλη πλευρά. Δεν σε βλέπω.
1: Είναι η του Βέγκου, είσαι ο Βέγκος.
0: Δηλαδή, να δώσουμε και ρόλους. Εγώ είμαι στην άλλη πλευρά. Είμαι ο Λαβρέντης.
1: Εγώ τι θέση είμαι, ναι.
0: Για πες μου.
1: Ωραία, ανάλογα πώς το βλέπεις, παιδί μου. Την είδηση τη βλέπεις από δεξιά ή από αριστερά την είδηση.
0: Α, δεν τη βλέπω καθόλου έτσι εγώ. Δεν με ενδιαφέρει. Ίσα που δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ναι, αλλά για το πολιτικό πεδίο μου.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Ναι, ρε παιδί μου, λέμε ότι η κάθε πλευρά έχει ναι. κάποια είδηση.
1: Ναι, έχουν ειδήσεις, έχουν, είπαμε. Το χωράει το πράγμα μέσα στο καλοκαίρι, σαν να μην υπάρχει καλοκαίρι.
0: Δηλαδή και η αποστροφή του Πρωθυπουργού εχθές ότι πάει στις Καλένδες η πρόταση για το ασυμβίβαστο περιβουλευτή και υπουργού. Το οποίο το συζητούσαμε. Ναι. Και προφανώς λόγω των αντιδράσεων μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν θα προχωρήσει αυτό στην αναθεώρηση του συντάγματος. Ναι. Είναι δυσφουλά.
1: Είναι είδηση, βεβαίως και είναι είδηση.
0: Δηλαδή άλλα λέγαμε, το συζητήσαμε, το λιώσαμε στη συζήτηση, έτσι κάνουμε εμείς. Και εγώ είμαστε στην προθέρμανση στα πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και το κομμάτι αυτό που είπε η Ελλάς στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε για την παιδεία, ότι δεν είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, mm-hmm. αλλά δεν πρόκειται και να τα καταργήσει. Είναι τελείως διαφορετική γραμμή, γιατί το ξέρεις πολύ καλά. Mm. Ο Αλέξης Τσίπρας στο θέμα παιδεία ήταν, ας το πούμε, έχει μια ιδιαίτερη διαδρομή.
1: Ναι.
0: Ας το πω έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα λέει ότι δεν τα είχαμε ιδρύσει εμείς, δεν θα τα καταργήσουμε όμως, γιατί σεβόμαστε την απόφαση του ΣΤΕ.
1: Ωραία. Είναι λίγο πιο θεσμική θέση αυτή από το παρελθόν.
0: Άρα τι σημαίνει στην αναθεώρηση του συντάγματος, θα την ψηφίσουν, δηλαδή.
1: Εσύ πιστεύεις ότι στην αναθεώρηση του συντάγματος που μας
0: λένε ότι θα τα βρούνε, όταν θα
1: συνεννοηθούν στην επόμενη βουλή και θα συνεννοηθούν, θεωρώ ότι δεν θα βρούνε καμία πουθενά σε κανένα σημείο. Τίποτα. Απολύτως. Κανένα κοινό σημείο.
0: Έχουμε και το παρελθόν του Βαλάνιου που περιμένει να κάνουμε την κίνηση με το χέρι για να μπει μέσα.
1: Είναι όμως
0: ευγενέστατο.
1: Και τυπικό.
2: Συνεπής, ναι. Καλημέρα. 21 Ιουλίου, καλά συνεχίζει την κίνηση.
0: Μπράβο.
2: Πιο χαλαρά τα πράγματα, σήμερα έχει τόσο. Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, αλλά και από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρη. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η Μάρνη Πειραιώς στην Ομόνια.
1: Μάλιστα.
2: Αρκετές δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην Κηφισίας, στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη, στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου, αλλά και από Χαλάνδρη μέχρι Πανούρμου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Πικρή είναι η ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στο Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος της λεωφόρου Αλίμου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, τον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στις δύο κατευθύνσεις Πέτρου Ράλι από Ταύρο μέχρι Εγάλεο και από Εγάλεο μέχρι Ρέντι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
0: Και η Κηφισίας, εγώ είδα από κάτω όταν ανεβήκαμε ότι είχε αρκετή κίνηση και στην κάθοδο και στην άνοδο. Δηλαδή για 3η 21 του μήνα δεν το λες.
2: Λίγο υπερβολική κατάσταση.
0: Ναι, ναι.
2: Στην Κηφισίας.
0: Σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη. Να μου επιτρέψεις λίγο να βοηθήσεις το φίλο μου τον Δημήτρη να καταλάβει τι εννοούσα, το φίλο μας τον Δημήτρη το Μαντά, γιατί ενδεχομένως δεν το έχει.
0: Δεν
1: το αντιλαμβάνεται πώς το πάει. Λέει, καθόμαστε στην ουρά 10 άτομα και υπάρχουν όχι 2 αλλά 5 αστυνομικοί, ο οποίος με μαχαιρώνει. Πώς ακριβώς θα το γλιτώσουν οι αστυνομικοί? Άκου λοιπόν, φίλε Δημήτρη, οι αστυνομικοί από το παρελθόν που έκανα αστυνομικό ρεπορτάζ πριν από χρόνια δηλαδή, έχουν μια λειτουργία και έχουν και έναν τρόπο με τον οποίο κινούνται σε κάποιες περιπτώσεις, είναι η αποτροπή. Δηλαδή σε μια γειτονιά που μπορεί να έχουν γίνει 4-5 διαρρήξεις μέσα σε ένα δίμηνο, βάζουν ένα περιπολικό το βράδυ, το οποίο γυρνάει αναποσβήνοντας το φάρο. Αυτό λέγεται αποτροπή. Εάν έχεις έναν 2 αστυνομικούς στο εκδοτήριο, επαναλαμβάνω, δίπλα, εν στολούς, ένας τύπος που έρχεται με το μαχαίρι, έχει μαχαίρι πάνω του. Έρχεται με το μαχαίρι εκεί. Θεωρείς ότι θα το βγάλει εύκολα για να τραυματίσει, να απειλήσει κάποιον? Αυτό λοιπόν λέγεται αποτροπή.
0: Γιατί τι λέει ο Δημήτρης, λέει ότι δεν μπορεί να είναι.
1: Λέει ότι δεν γίνεται να. Και δεν κάνανε αστυνομικοί, αλλά άλλο έχει το μαχαίρι στην ουρά και με καρφώσει. Ναι, επαναλαμβάνω. Ένα τρόπο που λειτουργεί το πράγμα στην Αθήνα που έχει 5 εκατομμύρια 5,5 είναι και η αποτροπή. Δεν μπορεί να έχουμε έναν αστυνομικό καθένα για τι ανάγκε μα.
0: Δεν γίνεται.
1: Αλλά ένα περιπολικό που θα κάνει μια περιπολία το βράδυ σε μια γειτονιά όπου, επαναλαμβάνω, έχουν καταγραφεί κρούσματα διαρρήξεων. Αυτό μπορεί να αποτελέσει αποτροπή. Το κάνουν οι αστυνομικοί. Αν έχεις ένα φίλο αστυνομικό, ρώτησε τον Δημήτρη μου.
0: Ναι, ναι, εντάξει, αυτή η αποτροπή έχει πολύ δίκιο. Απλώς και εγώ νομίζω ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχει αστυνομικό. Στο συγκεκριμένο σημείο,
1: αυτό
0: έτσι.
1: Λέω, αν έχει σταθερά, αν έχει σταθερή δύναμη.
0: Έχει, δηλαδή, δυνάμεις, όποιος περάσει από εκεί με τα πόδια θα δει ότι έχει αστυνομικό. Τώρα, να έχει στα εκδοτήρια, όχι. Στα εκδοτήρια δεν έχει.
1: Στα εκδοτήρια
0: δεν έχει.

0: Λοιπόν, είπαμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για το ασυμβίβαστο, τι γίνεται, ότι πάει περίπατο ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Είπαμε για την πρόταση της Ελλάς για το κομμάτι ότι δεν πρόκειται να καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μία ακόμη από τις ειδήσεις είναι ότι οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί είναι τεράστιοι από ό,τι φαίνεται στις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι 3 δισεκατομμύρια ευρώ, βλέπω εδώ στην Καθημερινή. Αυτό σημαίνει ότι η επιβάρηση στην τελική τιμή φτάνει τα 6 λεπτά η κιλοβατόρα. Με ό,τι σημαίνει αυτό, 3 δισεκατομμύρια ευρώ. 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Με συγχωρείς, αλλά σημαίνει πάρα πολλά. Σημαίνει ότι μπορεί να τρέχει το κράτος, αλλά δεν έχει τρέξει με το ρυθμό που θα θέλαμε. Σημαίνει ότι πηγαίνει στην επόμενη εποχή της ψηφιοποίησης, στην μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά κάποιες παθογένειες παραμένουν. Και αυτή είναι μια σημαντική παθογένεια.
0: Μα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Λήξη
1: και επιβαρύνει στον καταναλωτή.
0: Εντάξει.
1: Και διαβάζω να σου πω ότι πάρα πολλές. Υπάρχουν και άλλες πιστώσεις. Γίνεται δουλειά στα νοσοκομεία τώρα με τις ανακοινήσεις.
0: Ναι.
1: Και ενώ υπάρχει διάθεση και η δέσμευση από το Υπουργείο Υγείας, από το Υπουργείο Οικονομικών να δοθούν οι πιστώσεις, κολλάνε λέει σε κάποια συστήματα μηχανογράφηση που έχουν τα νοσοκομεία, τα οποία είναι λέει απαρχαιωμένα.
0: Ναι, δεν έχουν προχωρήσει όλα. Φαντάζομαι ότι αυτό κινείται πιο γρήγορα.
1: Ναι, είναι απαρχαιωμένα, αλλά παιδιά, κρατάτε ένα λογαριασμό. Έρχεται το Καραγευρέκης να βάλει, ξέρω εγώ, τις πλάκες. Έρχεται ο Παγάνης να βάλει τα παράθυρα. Έρχεται η Μπιζόγλη να βάλει τα λογισμικά. Να ξέρουμε όμως. Ήρθαν πριν από 3 χρόνια, πρέπει να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Α, εννοείται ότι πρέπει να πληρωθούν. Εννοείται ότι πρέπει να. Οι προμηθευτές, λες, του δημοσίου.
1: Ναι.
0: Α, και αυτό είναι μεγάλο θέμα. 3 λοιπόν, δισεκατομμύρια ευρώ στους προμηθευτές χρωστάει το δημόσιο.
1: Τεράστιο θέμα αυτό.
0: Και εκεί 3 δισεκατομμύρια το δημόσιο στους προμηθευτές, 3 δισεκατομμύρια οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Πάμε εξαιρετικά. Λοιπόν, Γιώργο μου, χαίρομαι πάρα πολύ για τη διαπιστωσή σου και εγώ με πολύ τη άποψη ότι μπορώ να περάσω υπέροχα και να φάω και να πιω και να κουβεντιάσω και να γελάσω με ανθρώπους κυρίως με τους οποίους διαφωνώ. Με αυτούς που συμφωνώ θα πούμε πω Παναθηναϊκός φοβερή ομάδα. Φοβερή. Πάει για πρωτάθλημα φέτος. Πάει για πρωτάθλημα. Εκεί θα κάπου θα κλείσουμε τη συζήτηση.
0: Τα βρήκατε με τον Γιώργο, μπράβο.
1: Μου λέει εδώ πέρα Γιώργος και εγώ είναι μια αρχή που έχω πάγια. Ευχαριστιέμαι πάρα πολύ την παρέα των ανθρώπων με τους οποίους διαφωνώ.
0: Α, εγώ δεν μου αρέσει καθόλου. Άμα είναι να έχω ένταση στη ζωή. Δουλεύω 16 ώρες την ημέρα. Είμαι μέσα στην ένταση. Να πάω να συζητήσω με έναν άνθρωπο και να ξαναέχω ένταση. Παιδιά, δηλαδή, ένταση 16 ώρες την ημέρα. Στρες από εδώ. Από το πρωί ως το βράδυ, στρες στην οδήγηση, στρες στη δουλειά, στρες στην άλλη δουλειά. Και να πάω να συναντήσω και έναν άνθρωπο και να έχω διαφορετική άποψη. Όχι, δεν θέλω.
1: Χωρίς ένταση να συζητήσει και με λίγο χιούμορ, δεν σε πειράζει. Δεν μπορείς, πώς θα το δεις.
0: Ένταση δεν μπορώ.
1: Ναι.
0: Δεν έχω πιάσει, έχω γεμίσει όλα τα κουβαδάκια της έντασης. Ναι. Δεν έχω τίποτα. Μια σταγόνα να πέσει και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν ναι. θέλω.
1: Πάντως, εντάξει, σε έχει επηρεάσει λίγο η αυτή η επικαιρότητα και έτσι όπως έχει, ειδικά η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος. Βλέπω ότι σε έχει επηρεάσει. Δεν ναι. είσαι η ρίτσα που θυμάμαι μια φορά.
0: Τη θυμάσαι πριν 25 χρόνια αυτή τη ρίτσα.
1: Ίδια παραμένει, απλά κάποιες λεπτομέρειες έχουμε.
0: Συν 25.
1: Πάντως το έχω ξαναπεί, να ξέρεις, ζούμε τα σωστά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων της ιστορίας του 2150. Αν αυτό σε κάνει να αλλάξει άποψη για τον τρόπο που σκέφτεσαι, εγώ εδώ είμαι.
0: Καλά. Έχω και το Σταυρακάκι. Δεν έχουμε όλα τα, αλλά έχουμε και το Δημήτρη Σταυρακάκι που έχει, είναι άυπνο στο Σιάτλ πρωί.
1: Τι θέλει αυτό.
0: Και στέλνει μηνύματα. Πρωινιάτικα.
1: Θα με βγάλετε να πάω να κοιμηθώ ποτέ.
0: Ναι, άυπνο στο Σιάτλ. Ναι. Δημήτρη Σταυρακάκι, ένα άνθρωπο με ιστορία.
1: Βέβαια.

0: Λοιπόν, 35 λεπτά μετά τις 10, αυτό ήταν αφιερωμένο στο Real Blocker που λέει: ελπίζω να μην μου σφάξετε και την Dolly Parton.
1: Καλά, εμείς. Όπως ξέρεις.
0: Την Dolly Parton.
1: Έτυχε μια φορά, ε. Θα τη θυμάσαι ιστορική, γράψει ημερομηνία. Γράψει
0: το είδαμε, ρε παιδί μου.
1: Κύκλωσε το ημερολόγιο Real Blocker. Ναι. Δεν θα το ξαναδεί.
0: 21 Ιουλίου. 2026.
1: Κύκλωσε το, καρδούλα μου. Κύκλωσε το.
0: Έχεις και τα τυχερά σου. Είπα και εγώ, δεν θα έρθει ο Λεωνάρδος σήμερα να σου γράψει ηρεμό και καθαρό μυαλό.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μα αγαπάει πολύ, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και αυτά.
0: Μοναδικό χαμόγελο.
1: Καλά, καλά. Όλοι κάνουμε λάθη.
0: Και μπράβο σου, Λεωνάρδε, σε παραδέχομαι.
1: Όλοι. Και στη Σοφ Μαραγκίδου να πούμε την καλημέρα μας που πάντα μας γλυκένει. Στην Κατερίνα από την Πάτμο, την Κατερινούλα μας. Καλημέρα. Σε όλους σας δηλαδή καλημέρα. Είτε μας στέλνετε μηνύματα για ματαγλίκα, είτε όχι. Και η διαφωνία μέσα στο πρόγραμμα είναι.

Γιάννης, ο οποίος με προκαλεί και μου λέει: δεν λέω ανέκδοτα όπως έλεγα παλιά και περιμένει, λέει, και είναι στο φορτηγό. Το θέμα είναι ότι και εμείς τώρα να κάνουμε μια συζήτηση πολιτική και δεν τα λέω, ξέρεις, πάνω μου νωρίς, τα λέω πιο αργά. Περίμενε. Βέβαια, ξέρω ότι ο άνθρωπος που έρχεται είναι και χιούμορ έχει και μοντέρνος είναι, αλλά δεν μπορώ. Επίσης σκέφτομαι και την, και τη Ρίτσα, η οποία δεν της πολύ αρέσει, δηλαδή ψάχνει να βρει τρόπο να φύγει όταν βαράω με τα ανέκδοτα εγώ. Τα λέω.

0: Λοιπόν, θα σου πω όμως μετά την υποδοχή και τη συζήτηση που θα κάνουμε με τον κύριο Νίκο Παπά για τα πράγματα που θα συζητήσουμε πολύ σοβαρά.
1: Κρατήσου, λέω. Και μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς το ανεκδοτό σου. Κάνε μια αναμονή.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι, παιδάκι μου.
0: Κατάλαβες, φίλε μου.
1: Ναι, ναι.
0: Πάνω από το, με το φορτηγό, κατάλαβες.
1: Πάνω μου, φίλε, κάνε μια αναμονή, ναι, παιδάκι μου. Θα είναι το ανέκδοτο όπως του πρέπει, την ώρα που του πρέπει.
0: Πάνω, δέχομαι πόλεμο, το βλέπεις. Λοιπόν, έλα, πάμε να υποδεχθούμε τον άνθρωπο που περιμένει.
1: Ναι. Λοιπόν, να υποδεχθούμε τον κύριο Νίκο Παπά, τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Μπιζόγλη. Καλημέρα, κύριε Παγάνη. Κυρία Μπιζόγλη, σήμερα ήταν ακριβής ως προς την ιδιότητά μου, διότι την προηγούμενη μου είχε κάνει μια προαγωγή. Ο Νέαρ.
1: Κούτσα κούτσα όμως, κύριε Παπά. Κούτσα κούτσα, έρχονται τα πράγματα. Αλλάζει όμως το πράγμα. Και, δηλαδή, είμαι και τυχερούλα, μην νομίζετε.
0: Ήμουν έτοιμος να σας πω σιδεροκέφαλος, αλλά από την άλλη, εσείς έχετε μια πορεία συνεχή. Έχετε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική. Υποθέτω ότι αυτή είναι μια ιδιότητα. Την θέλατε, την επιθυμούσατε στον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία σε αυτή την κατάσταση, έτσι όπως είναι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία?
2: Εγώ επιθυμούσα το κόμμα.

0: να ξεθελώσει το στίγμα του και να σταθεί στα πόδια του. Η επιλογή αυτή δεν ήταν, δεν έγινε οικία βουλήση, είχα παρότρινση, προφανώς και δέχτηκα με μεγάλο αίσθημα ευθύνης. Και ξέρετε, και για μας είναι και μια ηθική αναγνώριση και ικανοποίηση όταν σου ζητούν οι συναγωνιστές σου μια τόσο κρίσιμη θέση να υπηρετήσεις.
1: Αλλά στα δύσκολα μας, κύριε Παπά. Στα πολύ δύσκολα όμως. Στα πολύ δύσκολα.
0: Στα πολύ δύσκολα, στα εύκολα όλοι καλοί είμαστε. Στα δύσκολα κρινόμαστε, έτσι. Και αυτό είναι γενική εφαρμογή δήλωση. Και στα προσωπικά μας και στα πολιτικά και στα επαγγελματικά.
2: Σας ακούω και χθες το βράδυ, κύριε Παπά, έτσι στους συναδέλφους, στους δύο συναδέλφους στη συνέντευξη που παραχωρήσατε. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι κάπως ασυλλογική ηγεσία, έτσι όπως το είπατε, περίπου, ή είμαστε σε αυτή τη διαδρομή της συλλογικής ηγεσίας, περίπου?
0: Είμαστε, κύριε Μπεζόγλου, να σας πω γιατί. Γιατί το καταστατικό μας προβλέπει συνέδριο και εκλογή από τα μέλη για να εκλεγεί τυπικά πρόεδρος του κόμματος. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα τώρα που μιλάμε, διότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο το οποίο είναι ανοιχτό για εκλογές στο φθινόπωρο. Το κόμμα είναι σε μια φάση που χρειάζεται πάρα πολύ γρήγορη πολιτική ανασύνταξη και ανασυγκρότηση και θα ήταν λάθος να πάμε σε μια επιλογή η οποία ξαναβάζει τα μέλη μας να επιλέξουν επικεφαλής αυτή τη στιγμή. Έχει ήδη εκλεγεί στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας η Ρένα Δούρου, είμαι ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής εγώ. Μπορούμε να πυκνώσουμε το βηματισμό μας ούτως ώστε να δώσουμε ακόμα περισσότερο σάρκα και οστά σε αυτό που λέμε συλλογική ηγεσία και, αν θέλετε, με βάση και την πείρα όλων των τελευταίων ημερών και τα τηλεφωνήματα που δέχομαι και τις επικοινωνίες που κάνω με ανθρώπους της παράταξης, είναι κάτι το οποίο αναμένουν από εμάς. Δεν θα ανέμεναν μία εντός εισαγωγικών αναμέτρηση για την ηγεσία με τους τυπικούς όρους.
1: Εσείς ως γραμματέας τώρα συσπηρώνετε δυνάμεις. Έχετε αναλάβει ένα κεντρικό ρόλο. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, δεν είναι. Πώς να το πω τώρα. Εγώ βλέπω διαφορές ανάμεσα σας, για παράδειγμα, και τον κύριο Παύλο Πουλάκη, ο οποίος και αυτός έχει μια. Τώρα δεν θέλω να την πω Τρόικα, γιατί η Τρόικα συνδυάζεται με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία και με τις συγκρούσεις που είχατε τις μια τριάδα.
0: Τρόικα δεν έχει επί ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παγάνη.
1: Θεσμοί, τους λέγατε θεσμούς εσείς. Εντάξει.
0: Καλά, όπως θέλει να τους πούμε και Τρόικα, αλλά ήταν εδώ τους βρήκαμε εμείς.
1: Ναι, θέλω να πω. Είστε αισιόδοξος ότι θα συνδυάσετε δυνάμεις, ότι θα συνθέσετε δυνάμεις? Γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε πολυδιάσπαση, κύριε Παπά.
0: Ναι, η πολυδιάσπαση είναι απότοκο επιλογών οι οποίες θα έπρεπε να έχουν αποφευχθεί. Έχω πει και σε άλλες δημόσιες τοποθετήσεις ότι δεν έπρεπε να έχει παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανώς ήταν ένα αρνητικό γεγονός το γεγονός ότι αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Προϋπήρξαν και υπήρξαν και μετά αποχωρήσεις και διασπάσεις. Απότοκο αυτής της επιλογής είναι η σημερινή εικόνα, η οποία ήρθε και έδεσε εντός εισαγωγικών με την ασάφεια των αποφάσεων που πήραμε πριν περίπου 1,5 μήνα, που έλεγε ότι θα υποστηρίξουμε ένα άλλο κόμμα. Αυτό ήταν μια πρωτοφανής, ατελέσφορη επιλογή. Δεν μπορεί μια συντεταγμένη δύναμη μονομερώς να παίρνει μια τέτοια απόφαση χωρίς να έχει συζητήσει συντεταγμένα, χωρίς να έχει χτίσει συμμαχία, χωρίς να έχει προγραμματική συμφωνία. Και αποτέλεσμα είναι η δημοσκοπική εικόνα, η οποία όλοι γνωρίζετε είναι την πιο αρνητική της θέση από ιδρύσεως συνασπισμού. Υπάρχει όμως, συγγνώμη, και θα ήθελα να το υπογραμμίσω με έμφαση αυτό, υπάρχει ένα πολιτικό δυναμικό το οποίο περιμένει ένα σήμα. Ένα σήμα παρουσίας και αποφασιστικότητας. Δηλαδή ένα πολιτικό δυναμικό και βρίσκεται και στις ίδιες μετρήσεις που καταγράφουν τόσο αρνητικά ποσοστά για μας. Βλέπετε ότι οι μισοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 δεν έχουν κάνει το βήμα να πάνε προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Άρα υπήρχε ένα μεγάλο κενό, το οποίο κενό πιστεύω ότι μπορούμε εμείς να το καλύψουμε και να αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη.
2: Ετοιμάζετε δηλαδή τώρα για ψηφοδέλτια, για συγκρότηση, ας πούμε, ψηφοδελτίων, για το τι θα κάνετε στη ΔΕΘ, πώς θα εμφανιστείτε, γιατί και η ΔΕΘ είναι πολύ κοντά, δεν είναι τόσο μακριά όσο φαίνεται, είμαστε πολύ κοντά.
0: Εμείς θα λειτουργήσουμε σαν να είναι αύριο. Και η ΔΕΘ και οι εκλογές. Ήδη το πρώτο σήμα δόθηκε και από την Κεντρική μας Επιτροπή και την πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Η δουλειά, όπως επισημάνατε σωστά, τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων ξεκινάει και τυπικά με την συγκρότηση σχετικής ομάδας δουλειάς στην επόμενη πολιτική γραμματεία η οποία θα γίνει τα επόμενα 24 ώρα και μπαίνουμε στην τελική σιγά σιγά διάταξη μάχης. Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου είμαι πολύ αισιόδοξο ότι ο κορμός των ψηφοδελτίων μας θα είναι έτοιμα και θα είναι ένα διαρκές σήμα, λίγες, πολύ λίγες μέρες. Είναι σαφές ότι θα πάμε διακοπές.
2: Το κομμάτι των αποχωρήσεων, ανεξαρτητοποιήσεων έχει τελειώσει. Θέλω να πω, υπάρχουν τα σενάρια, τα ξέρετε κι εσείς, δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθούν, ότι θα ακολουθήσει κάποια στιγμή και ο κύριος Φάμελος.
0: Ναι, θα είναι αρνητικό. Θα είναι λάθος να το κάνει αυτό ο Σωκράτης Φάμελος. Βέβαια, ξέρετε, να σας πω για κάτι. Φτάσαμε σε μια δημοσκοπική εικόνα με όλους όσοι είχαν αποχωρήσει εντός του κόμματος.
2: Ναι.
0: Λέω, μήπως τελικά η παρουσία τους εντός. Και η ταυτόχρονη προπαγάνδηση άλλου κόμματος είναι αυτό που γέννησε τη σημερινή δημοσκοπική εικόνα. Μήπως τελικά αυτό που χρειάζεται αυτός ο χώρος.
2: Η διγλωσία, λέτε δηλαδή.
0: Όχι απλώς διγλωσία. Δεν είναι ότι για ένα συγκεκριμένο θέμα, ας πούμε, για την ακρίβεια, λέει ο ένας ότι πρέπει να γίνει το Α και ο άλλος λέει ότι πρέπει να γίνει το Β. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν εντός των τάξεων του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούσαν από τον κόσμο να ψηφίζει άλλο κόμμα. Αυτή η πολιτική, αυτός ο πολιτικός παραλογισμός παράλαβε ένα τέλος. Δεν μπορεί να συνεχίζεται. Βέβαια θα κριθούν και όλοι σε σχέση με το συγκεκριμένο φαινόμενο και πώς συμπεριφέρονται και πώς υποδέχονται ή δεν υποδέχονται ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει την κοινοβουλευτική έδρα υπομάλης και την περιτριγυρίζουν στο πολιτικό χρηματιστήριο. Έτσι.
1: Εγώ θα κάνω ένα ερώτημα πιο συναισθηματικό τώρα, γιατί είμαι πιο ρομαντικός σε περιπτώσεις όπως ο Νίκος Παπάς. Το λέω γιατί πάντα σέβομαι τους ανθρώπους οι οποίοι όταν βάζει νερό το πλοίο, το έχω ξαναπεί. Μένουν στη γέφυρα, μένουν στο μηχανοστάσιο όπου είναι το πόστο τους. Ο παπάς το αποδεικνύει, δεν είναι μόνο ο κύριος παπάς, είναι και κάποιοι συντροφοί του, ελάχιστοι δυστυχώς. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεν θα έπρεπε ο κόσμος αριστεράς αυτό να το δει. Γιατί ξέρετε, καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Έχει μια τάση. Εγώ το αντιλαμβάνομαι προς τον Αλέξη Τσίπρα και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί φαίνεται ως ο μεγάλος παίχτης, το βάζω εισαγωγικά, ή ένας πόλος που αναπτύσσεται απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει, μπορεί ενδεχομένως να έχει και κυβερνητική λογική. Εσείς δεν έχετε.
0: Εμείς θα δώσουμε τη μάχη της ανασύνταξης.
1: Της επιβίωσης, να μου επιτρέψετε, πολιτικά
0: είναι. Της ανασύνταξης, ανασυγκρότησης και όχι μόνο της επιβίωσης. Όμως θα μου επιτρέψετε να βάλουμε τον πύχη πιο πάνω, στην αλλαγή του πολιτικού χάρτη. Αυτή τη στιγμή ο πολιτικός χάρτης έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αποδείχθηκε ότι ο κατακαιρματισμός στην προοδευτική αντιπολίτευση έχει μόνο ένα ευνοημένο και αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Η μοναδική δύναμη η οποία μπορεί να ξανακινήσει τα πράγματα για να συγκροτηθεί ένα μπλοκ που μπορεί να κερδίσει είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και η αλλαγή περνάει μέσα από τη δική μας ενίσχυση. Είναι το δικό μας ιδεολογικό και πολιτικό πλουστάσιο, το οποίο δεν κατάφερε δυστυχώς για λόγους υποκειμενικούς, θα σας πω εγώ, να μπει σε εφαρμογή. Την πρότασή μας για κοινά ψηφοδέλτια μετά τις ευρωεκλογές, για παράδειγμα, την αρνήθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης και βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας τώρα. Και η συνθήκη, η πολιτική είναι αυτή που περιγράφεται.
2: Καλά, και είχαμε και περιγραφές για τοξικό κόμμα το οποίο πρέπει να διαλυθεί. Δηλαδή, ακούσαμε διάφορα κατά τη διάρκεια αυτή.
0: Τώρα μου δίνετε αφορμή να πω το εξής. Από συναδέλφους σας γίνεται μία ερώτηση η οποία περιέχει μία πονηράδα. Λένε στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα κινηθείτε αντιπαραθετικά με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα ήθελα με την ευκαιρία που μου δίνετε με τη συνέντευξη να βάλω λίγο τα πράγματα στη θέση τους και να παραθέσω απλώς γεγονότα χωρίς αξιολόγηση, επιτρέψτε μου. Ο Αλέξης Τσίπρας ανεξαρτητοποιήθηκε και έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έκανε ένα άλλο κόμμα και ζητάει από το λαό να ψηφίσει το άλλο κόμμα και όχι το ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε δήλωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Αυτή είναι μια επιθετική δήλωση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε δήλωση από συνεργάτη του, συγγραφέα μάλιστα της διακήρυξης του κόμματός του, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Αυτή είναι μια ακραία επιθετική τοξική δήλωση. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επιλέξει καμία αντιπαράθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί να υπάρξει και να ενισχυθεί, γιατί έχει πίστη στο πρόγραμμά του. Έχει πίστη στην ιστορία του, έχει πίστη στον ιδεολογικό, πολιτικό, προγραμματικό του εξοπλισμό. Τώρα, αν κάποιοι επιλέγουν να κάνουν τέτοιου τύπου αμήχειες επιθέσεις, δικαίωμά τους είναι γι' αυτό. Δημοκρατία έχουμε, μπορούν να πολιτεύονται με όποιο τρόπο επιλέξουν. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να μπει και ένα τέλος στην
3: προσπάθεια πλήρους αντιστροφής της πραγματικότητας.
2: Κύριε Παπά,
3: δεν επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ την αντιπαράθεση.
2: Να ζητήσουμε και ένα σχόλιο για ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε εδώ με τον Γιώργο και μου είναι από αυτά που μας απασχολούν κατά καιρούς στην παιδεία, δηλαδή το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είδαμε χθες ότι η Ελλάδα ξεκάθαρα είπε ότι δεν θα τα είχαμε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε. Ναι. Σεβόμαστε την απόφαση του ΣΤΕ, αναγνωρίζουμε τη σημερινή πραγματικότητα των χιλιάδων φοιτητών, οπότε προχωράμε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα θέλαμε ένα σχόλιο.
3: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι μια πρώτη πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση. Θέλω να θυμίσω ότι το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι ταυτοτικό και για τη δική μου τη γενιά, διότι και εμείς βρεθήκαμε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία λίγα χρόνια μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις για το άρθρο 16. Και αυτή είναι μια, νομίζω, πεντακάθαρη μετατόπιση και μπορεί κιόλας να εκλογικεύσει και τις πολιτικές διαφωνίες αλλά και τις χωριστές πολιτικές πορείες, ξέρετε. Διότι όλη η συζήτηση το προηγούμενο διάστημα ήταν «Μα γιατί, αφού ήσασταν φίλοι, αφού τόσα χρόνια πορεύεστε μαζί, πώς γίνεται και δεν είστε όλοι μαζί τώρα». Νομίζω ότι το χτεσινό είναι ένα βήμα, και ωστόσο θα ήθελα να το χαιρετήσω, ένα βήμα που εκλογικεύει αυτή τη διαφωνία. Κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση από τις θέσεις τις οποίες και μαζί έχουμε ψηφίσει τα συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και πρόσφατα και με τον Αλέξη Τσίπρα μέσα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και λέει ότι θα υπερασπιστεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εμείς έχουμε τη θέση ότι πρέπει να υπάρχουν παραλλαδικές εξετάσεις και ελεύθερη πρόσβαση, δηλαδή να είναι η θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να καλύπτουν τους αποθήκους λυκείου. Πιστέψτε με, δυστυχώς αυτό γίνεται κάθε χρόνο και πιο εύκολο εντός πολλών εισαγωγικών, επειδή μειώνονται οι απόθητοι λυκείου. Ναι. Ζούμε δημογραφική κατάρρευση, έτσι. Δεν μπορεί να είμαστε
2: γενική
3: σε μια
2: παραδοχή,
3: φάση.
2: Γενική παραδοχή. Ναι, ναι.
3: Δεν μπορεί λοιπόν να είμαστε σε μια φάση δημογραφικής κατάρρευσης και να λέμε εμείς μια τόσο ανεπτυγμένη οικονομία ότι δεν μπορούμε να έχουμε επαρκείς θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τα παιδιά μας που τελειώνουν το λύκειο. Και εντάξει, βεβαίως μέσω πανελλαδικών, γιατί οι πανελλαδικές κατά ψέματα έχουν το αδιάβλητο. Έτσι, το κρίσιμο.
1: Και εδώ διαφωνείτε με την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα λέει να τις καταργήσουμε τις πανελλαδικές.
3: Αλλά εντάξει, νομίζω ότι είναι δευτερεύουσα αυτή η διαφωνία. Η ουσία είναι ότι εμείς θεωρούμε ότι μπορούν τα παιδιά να σπουδάζουν και να μπορούν να το κάνουν αυτό ανεξάρτητα από το παλάτι των γονιών τους. Διότι πάρα πολλά νοικοκυριά υποφέρουν για να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε στα φροντιστήρια, για να μπορέσουν τα παιδιά να σπουδάσουν σε μια πόλη της επαρχίας. Λοιπόν, εκεί βρίσκεται η ρίζα και να μου επιτρέψετε να σας πω και εγώ δύο κόρες έχω. Η μία σπουδάζει στην επαρχία και η άλλη ετοιμάζεται για να δώσει τις πανελλαδικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τις μεγαλύτερες
2: επιτυχίες μου.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Πάντα έτσι είναι τα παιδιά.
3: Λοιπόν, και καταλαβαίνω τι σημαίνει για ένα νοικοκυριό να σπουδάζει ένα παιδί και να ετοιμάζει άλλο ένα για τα πανελλαδικές. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λύνεται ότι παιδί μου δεν πειράζει αν δεν περάσει. Ο μπαμπάς μπορεί να καλύψει τα δίδακτρα των 9 ή των 10.000 ευρώ το χρόνο για να πας σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Μην κοπιάσεις τόσο πολύ. Αυτό δεν πρέπει να το λέμε στα παιδιά μας.
1: Κάποιοι μπαμπάδες μπορούν όμως να το κάνουν.
3: Σας μιλώ, προσέξτε όμως, εγώ σας μιλώ ανθρώπινα και ως πρόσωπο.
1: Ναι, ναι.
3: Ποτέ δεν είπα στα παιδιά μου, μα ποτέ, ότι δεν θα κοπιάσουν για να μπουν στο συναρπαστικό κόσμο της γνώσης. Θα κοπιάσουν, θα κουραστούν για να κυνηγήσουν κάτι και να πετύχουν κάτι. Έχει κόπο η γνώση. Αυτό το μήνυμα πρέπει να το λέμε στα παιδιά μας. Ταυτόχρονα να τους λένε όμως και ότι μπορούν να σπουδάσουν ανεξάρτητα αν ο μπαμπάς και η μαμά μπορούν να καλύψουν τα δίδακτα.
2: Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να πω ξανά εγώ ότι πάντα εκτιμώ τους ανθρώπους που επιλέγουν τη μάχη. Ο Νίκος Παπάς είναι ένας τέτοιος γιατί θα επιλέξει τη μάχη. Δεν είναι εύκολο να στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο. Πιο εύκολο θα ήταν κάπου αλλού, ενδεχομένως και με προγραμματισμένη την έδρα του. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά.
3: Να είστε καλά. Δεν είμαι των προσωπικών διαπραγματεύσεων, κύριε Παγάνη. Είμαι τη συντεταγμένη πορεία.
1: Χαίρομαι.
3: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.

Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ, backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο κοσμοτέ.gr, Magenta One Business και ανακάλυψε το.
1: Το βιάζεις, πήγαινε στο Καραγευρέκι που πιέζει τη Ρίτσα εδώ πέρα, το κορίτσι μου, να τα πει γρήγορα.
0: Ρίτσα! Ρίτσα!
1: Λοιπόν, και εγώ μένω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο με το Release Athens Festival. Γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία από την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και απολαύστε όλη τη δράση από Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε Release.
0: Λέει ένα ωραίο Γιώργος εδώ που έχει και χιούμορ. Λέει φίλτα τη Ρίτσα, δεν υπάρχει μείωση της γραφειοκρατίας. Υπάρχει ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα.
1: Να σου πω, Καραγευρέκη, θα φυγείς. Φεύγεις. Εγώ φεύγω. Λοιπόν, ακούς Ρίτσα. Ρίτσα. Λοιπόν, Θεσσαλονικιός ναύτης με τον Κολόμβο. Λοιπόν. Πιάνουν εστεριά που λες στην Αμερική.
0: Ο Κολόμβος και ο Θεσσαλονικός είναι αυτής.
1: Είχε έναν ρε παιδί μου στο πλήρωμά του που ήταν Θεσσαλονίκη. Ναι. Λέει, φτάσαμε αδέρφια.
0: Ναι.
1: Και τότε πετάγει το Θεσσαλονικιός και λέει ναι, αλλά σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Ναι, και μετά.
1: Όταν φτάσει στην Αμερική, ρε.
0: Τελείωσε δηλαδή.
1: Είχαν φτάσει στην Αμερική, ρε εσύ. Και λέει, παιδιά, ναι, η Αμερική.
0: Μου, ναι, άσε με, βρε παιδί.
1: Για τον πάνω με το φορτηγό το είπα.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανού. Να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Είπαμε να αφήσουμε τα κομμάτια, το παρακάναμε, ρε Σίριτσα.
1: Είπαμε, γιατί είναι ωραίο τραγούδι.
0: Και αυτό άρεσε.
1: Ναι, είναι σήμα εκπομπή πριν 25 χρόνια. 20 χρόνια τουλάχιστον, το θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Στο Χιρένα Κουβελιώτη.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό ναι. Ήταν...
1: Στο επιγόντω. Άρα πρέπει να είναι 2003, 2004, τέλο πάντων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. 9 λεπτά μετά τις 11 έχουμε Παναγιώτη Βολανίου, διότι υπάρχουν νεότερα για την κίνηση, για την κυκλοφορία, κύριε Βολανία.
2: Έχουμε νεότερα για την κίνηση. Λέτε εδώ για τραγούδια του 2003, εγώ τότε γεννήθηκα δηλαδή.
1: Τι να πω. Ναι, εντάξει, κάνε υπομονή, εσύ θα μεγαλώσεις. Εκεί που είσαι ήμουνα και εκεί που είμαι θα είσαι.
0: Το 3 ήταν ένα χρόνο μετά αφού χαλιώσει εκείνο το καλοκαίρι με 17 Νοέμβρη. Μιλάμε, δηλαδή το 2 ήταν 17 Νοέμβρη, το 3 ήταν ένα χρόνο μετά.
1: Ένα χρόνο μετά, ναι.
2: Τι να πω.
1: Τίποτα. Από περιγραφές θα τα λες.
2: Την κίνηση θα πω. Στο κέντρο της Αθήνας σημειώνονται οι μεγαλύτερες δυσκολίες αυτή την ώρα. Στην άνοδο της Αρδιτού, στην κάθοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου. Ξέρεις
0: που είναι η Αρδιτού.
2: Εννοείται, εκεί κοντά μένω.
0: Παγκρατιώτης είσαι.
1: Τώρα θα τα πείτε, Γιώργο μου.
2: Αποκαλύφθηκε. Αποκαλύφθηκε.
1: Ρε Γιώργο μου.
0: Σε ποιο όρομο.
2: Έλα, συνέχισε, συγγνώμη. Και στις Βασιλίσσες Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, αυξημένη εξακολουθεί να είναι η κίνηση και στις Μάρνη και στα Αδίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Πυκνή είναι η ροή στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Μοσχάτου, στο ρεύμα προς Αθήνα στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Και έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Οπότε δεν έχουμε προβλήματα κυκλοφορία σε Κηφισό, ούτε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βελτιωμένη κατασκευή.
0: Αυτό είσαι. Να πω ότι και σε εσάς που έχετε πιο καινούργια αυτοκίνητα, παρακαλώ μια συμβουλή. Δεν ξέρω πώς έχετε προλάβει ή έχετε δυνατότητα οικονομικά να πάτε στα συνεργεία για να κάνετε σέρβις, αν επίκειται ταξίδι. Παρακαλώ, δείτε έστω σε ένα πρατήριο καυσίμων η μόνη σας παραφλού. Είδα πάρα πολλά αυτοκίνητα από το Σάββατο και μετά. Στα δεξιά να ανεβαίνει η θερμοκρασία, είναι και ο καιρός έτσι, είναι και τα πολλά χιλιόμετρα στο αυτοκίνητο. Πάρτε μια σχετική πρόνοια, μην ευνηδιάζεστε. Για να μην ταλαιπωρήσετε, γι' αυτό το λέω. Τα λέω καλά, κύριε Παναγιώτη.
2: Συμφωνώ.
1: Εντάξει, αφού συμφωνήσατε. Χωριστείτε το.
0: Εσύ, Ρίτσα, ανοίγει το καπό ποτέ να βλέπει το παραπλού.
1: Όχι. Δεν
0: τα λαδάκια, Ρίτσα.
1: Αν τα κάνω όλα, αν ήξερα να τα κάνω και αυτό, υπάρχουν ειδικοί. Υπάρχουν συνεργεία, υπάρχουν εξειδικευμένα συνεργεία.
0: Δεν σου είπαμε να μετρήσει την μπαταρία. Λαδάκια σου είπαμε να δει και να δει και το παραπλού.
1: Θα βγάλει την ένδειξη, αλλά νομίζω ότι πηγαίνει.
0: Περιμένει την ένδειξη, ε.
1: Ναι, περιμένω την ένδειξη. Τι να κάνω, να αποκτήσω και ειδίκευση στο θέμα.
0: Να περιμένει την ένδειξη να πάει να πάρει και ένα τριγωνάκι να έχει πίσω.
1: Έχω τριγωνάκι.
0: Έχει τριγωνάκι.
1: Ναι, αλλά βγάζει αμέσως ένδειξη και αμέσως κινούμε. Υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Δεν είμαστε σε όλα ειδικοί. Εγώ τουλάχιστον δεν είμαι.
0: Δεν είπα εγώ ότι μηχανικό αυτοκίνητο τη Σερβία.
1: Καθόλου ειδική δεν είμαι. Έχω μείνει και κάνα 2-3 φορές.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Με έχουν σύρει και διάφορα αυτά. Μια χαρά. Έχω μείνει και στην αριστερή. Πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Πώς το κατάφερες αυτό το εργαλείο.
1: Τώρα δεν θες να ξέρεις. Δεν είναι πάντως εύκολο.
0: Ναι.
1: Καθόλου.
0: Γεια σου, Ρεσί Γιώργο, το λέει ο Γιώργος, ο φίλος μου, ο Δημητριάδης. Συγγνώμη. Λέει ναι, το συγκεκριμένο τραγούδι το 2004 ήταν σε ένα παιχνίδι. Σε μια παιχνιδομηχανή το 2001. Γι' αυτό το θυμάμαι εγώ, από εκείνο το παιχνίδι.
1: Α, το τραγούδι που ακούσαμε ήταν και τηλεοπτικό σήμα πάντως, να το ξέρεις.
0: Ναι, αλλά πριν σίγουρα. Από αυτό ήταν στο Gran Turismo. Να, λέω αυτό μόνο, ναι. Τίποτα άλλο. Μπράβο, Γιώργο, και εγώ το έχω παίξει αυτό.

0: Εντάξει, βρίσκω έναν ειρωνικό τόνο στο μήνυμα του φίλου μου του Νίκου του Κεσαριανιώτη που λέει τι ώρα θα βγάλετε πάλι τον παπά. Όχι, μία φορά να τον βγάζουμε τον παπά. Ναι, δεν τον ακούς και τόσο συχνά. Βγαίνει μεν εδώ στον Real FM. Νομίζω ότι τώρα είναι η στιγμή να βγάλουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον κύριο Νίκο Νιφούδη.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, είστε Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα που το συζητούμε από χθες, μετά την παρουσίαση, την επίσημη συνέντευξη τύπου που δώσατε για την παιδεία. Το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων και τη θέση σας, ότι βεβαίως δεν θα τα είχατε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα καταργήσετε, σεβόμενοι την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και αναγνωρίζοντας τη σημερινή πραγματικότητα της φοίτησης χιλιάδων νέων σε αυτά. Υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση, έκανε αίσθηση η τοποθέτησή σας. Είχαμε και αντιδράσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Αριστερά. Θέλουμε να μας πείτε λίγα περισσότερα πράγματα.
2: Κοιτάξτε, όταν ένα κόμμα επιθυμεί να γίνει μια σοβαρή κυβέρνηση, πρέπει να γνωρίζει τι λέει πριν γίνει. Θα ήταν το μόνο εύκολο όταν βρίσκεσαι εκτός διακυβέρνηση της χώρας να υπόσχεσαι πράγματα τα οποία δεν είναι εφικτά να γίνουν και στην πράξη μετά να μπορείς να εφαρμόσεις. Καταρχήν πρέπει να νιώσει ο πολίτης στη χώρα επιτέλους ότι υπάρχει μια κυβερνός αριστερά που ό,τι λέει το έχει κοστολογήσει και το έχει ιεραρχήσει και γνωρίζει τι μπορεί να κάνει. Ούτως ή άλλως, για να γνωρίζουν οι ακροατές σας, στη βάση του ευρωπαϊκού δικαίου είναι αδύνατο να αλλάξουν και να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο της πανεπιστήμια. Άρα εμείς τι λέμε, πρέπει να υπάρχει και μια ασφάλεια δικαίου που λέγεται στους νομικούς κύκλους. Οπότε οι νόμοι μπορεί να ρυθμίζουν μελλοντικές υποθέσεις, αλλά όχι μελλοντικές υποθέσεις. Εκ των πραγμάτων λοιπόν εμείς, και εκεί νομίζω συνοψίζεται όλο αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε, εφόσον ο νόμος αυτός υπάρχει και δεν μπορεί να αλλάξει, εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό, ώστε να βάλουμε τις προϋποθέσεις, ώστε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να προσφέρουν γνώση και υπηρεσίες αντάξια όσο είναι αυτό εφικτό των δημόσιων πανεπιστημίων. Αυτό θα προφυλάξει και τους γονείς και τους μαθητές που έχουν επενδύσει τα όνειρά τους και σε καμία περίπτωση δεν φταίνε σε τίποτα, αλλά και τους ανθρώπους τους οποίους έχουν επιχειρήσει και έχουν επενδύσει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί. Δηλαδή, το νόμο του Γερακάκη, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι κόντρα το ένα στο άλλο.
2: Αν μας απαντήσει το οποιοδήποτε κόμμα πώς μπορεί να αλλάξει ένα νόμο που έχει περάσει του Συμβούλου της Κρατείας και δεν είμαστε τέτοιοι η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το ακούσουμε με προσοχή. Οπότε νομίζω ότι έχουν κουραστεί οι Έλληνες πολίτες να φιλοσοφούμε. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος της ελεύθερης αγοράς, πραγματικής αγοράς. Δεν μπορούμε να φιλοσοφούμε πάντα και ατέρμονα μέσα στο πολιτικό σύστημα, ειδικά όταν βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση. Και όταν φέρνουμε τη γαφή πατάτα τη κυβέρνηση, τη διοίκηση, να λέμε ότι δεν γίνονται. Αυτή τη στιγμή λέμε εμείς τι είναι εφικτό να γίνει. Είναι εφικτό να βάλουμε προϋποθέσεις για το πόσα μπαίνουν οι μαθητές στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Είναι εφικτό. Γι' αυτά θέλω να σας ρωτήσω εγώ τώρα, μόλις ολοκληρώσετε την απάντησή σας. Είναι δύο σημεία που με ενδιαφέρουν πολύ.
2: Φυσικά, εμείς θεωρούμε ότι στο πραγματικό θεωρούμε, εμείς είναι στο πλαίσιό μας να βελτιώσουμε τον νόμο και να βάλουμε τις προϋποθέσεις τόσο για τον τρόπο εισαγωγής, τόσο για τα προσόντα του τακτικού προσωπικού. Αυτό είναι δικαίωμα του κράτους να ορίζει τις προϋποθέσεις, ειδικά όταν αφορά το υψιστό άγχος της παιδείας.
0: Πάνω σε αυτό, κύριε Νιφούδη, και σας αναγνωρίζω πλήρως αγαθές προθέσεις, αναφέρουμε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Όμως, όταν λέτε, γιατί τα μελέτησα, τα διάβασα, τις 5+1 παρεμβάσεις για την παιδεία και την κατάργηση των πανελλαδικών, όταν λέτε στα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης, μόνη προϋπόθεση εισαγωγής είναι το απολυτήριο της τρίτης λυκείου, και για όσα τμήματα η ζήτηση υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις μεταβατικά, εφαρμόζονται εξετάσεις βαθμολογικής κατάταξης και τελικά εισαγωγή αποκλειστικά με τον βαθμό του αναβαθμισμένου απολυτηρίου της τρίτης λυκείου, τι σύστημα είναι αυτό? Θα εξετάζονται τα παιδιά από τα ΕΗ, θα εξετάζονται μόνο τα παιδιά τα οποία, για παράδειγμα, θέλουν να μπουν στην φιλοσοφική των Αθηνών, που ξέρω εγώ, είναι οι θέσεις περιορισμένες, είναι πολλαπλάσιες οι θέσεις των παιδιών που θέλουν να εισαχθούν, που θέλουν να μπουν εκεί? Πώς θα το κάνετε αυτό, με ποιο τρόπο θα το κάνετε?
2: Επειδή στα πανελλαδικές πήγαν να αποτελούν τα πανεπιστήμια. Ωραία. Λοιπόν, στο κομμάτι των πανελλαδικών, καταρχήν πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι θα υπάρχουν 2-3 χρόνια που θα είναι ένα στάδιο μεταβατικό. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, πρέπει να...
1: Θα δοθεί χρόνος, δηλαδή, λέτε. Θα δοθεί χρόνο να οριμάσει το σύστημα, ας πούμε.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Αυτές θα είναι μήνυ πανελλαδικές. Αυτές θα είναι μήνυ πανελλαδικές για τους υποψήφιους που θέλουν να μπουν σε τμήματα που δεν υπάρχουν πολλές ελεύθερες θέσεις πρόσβασης.
2: Ναι, ναι, να σας πω. Να το πω, δηλαδή, όσο πιο απλά γίνεται.
0: Ναι, να το καταλάβουμε, όσο πιο απλά γίνεται.
2: Φυσικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες άδειες θέσεις στα πανεπιστήμια. Γιατί υπάρχουν χιλιάδες θέσεις στα πανεπιστήμια?
0: Άδειες θέσεις στα πανεπιστήμια, είπατε.
2: Άδειες θέσεις, ναι, γιατί είναι κάποιες σχολές.
0: Εξαρτάται τη σχολή όμως. Εξαρτάται τη σχολή. Στην νομική Αθηνών, ας πούμε, στην νομική Κομωτινή, δεν θα βρει άλλες θέσεις.
2: Ναι, όχι, θα σα πω να το πω εδώ για να. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι το ζήτημα πολύπλοκο και πάρα πολύ σοβαρό. Λέμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ζορίζουμε τους μαθητές και φτιάχνουμε ένα λύκειο το οποίο από την πρώτη λυκείου μέχρι την τρίτη λυκείου σε επεκτάζει να μπει στο πανεπιστήμιο σε πολύ σκληρές εξετάσεις. Ενώ η σχολή η οποία εσύ επιθυμεί να μπει μπορεί να έχει και άδειες θέσεις. Άρα τι κάνουμε? Ιεραρχούμε τις σχολές, αυτές οι οποίες είναι ελεύθερες επιλογές, είναι οι σχολές οι οποίες έχουν άδειες θέσεις, άρα υπάρχουν θέσεις που δεν θα σπουδάσουν. Άρα εκ των πραγμάτων αυτές δεν υπάρχει λόγος ο μαθητής να υπόκειται όλο αυτό το μαρτύριο των εξετάσεων, εφόσον οι σχολές αυτές επιζητούν φοιτητές. Άρα λοιπόν, βάζουμε τις σχολές αυτές οι οποίες έχουν και μες θέσεις ελεύθερης επιλογής. Υπάρχουν όμως άλλες σχολές που ενδεικτικά θα πω ότι θα βάζουν ιατρική, νομική,
1: υψηλή ζήτηση, οι λεγόμενες υψηλή ζήτηση.
2: Ακριβώς. Που αυτές λοιπόν, επειδή υπάρχουν περισσότεροι μαθητές που θέλουν να μπουν από ό,τι υπάρχουν θέσεις, θα υπάρχουν εξετάσεις. Σκοπός όμως του συστήματός μας είναι να βελτιωθεί το λύκειο, τόσο ώστε το λύκειο με το απολυτήριο λυκείου του να είναι αυτό εν τέλει που σε οδηγεί σε οποιαδήποτε σχολή. Δηλαδή, στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που οι πανελλαδικές, να το πω απλά, όχι όμως με τη μορφή των πανελλαδικών, να μην χρειάζεται αυτό το διάβλητο σύστημα, γιατί όλοι συμβόμαστε και όλοι λένε ότι υπάρχει ένα διάβλητο σύστημα πανελλαδικών. Προφανώς. Αλλά αν εμείς ισχυροποιήσουμε το λύκειο, δεν θα χρειάζεται αυτό το σύστημα πανελλαδικών για να αποδείξει, γιατί θα βελτιωθεί η παιδεία που προσφέρουμε στους μαθητές από την πρώτη, από τη δευτέρα και στην τρίτη λύκειο φοιτητά. Και οι εξετάσεις θα μείνουν μόνο στις σχολές οι οποίες έχουν μεγάλη ζήτηση. Αλλά εφόσον έχουν προετοιμαστεί οι μαθητές από το Λύκειο με τον τρόπο που εμείς επιζητούμε να προετοιμαστούν, γιατί ένα μεγάλο ζήτημα, ξέρετε, είναι, και εγώ το λέω από την αρχή, γιατί εμείς το συνδέουμε και με την οικονομία. Όταν αυτή τη στιγμή οι μαθητοί, οι γονείς, ξοδεύουν περίπου συνολικά, ξοδεύει η χώρα μέσω των γονιών, 600 εκατομμύρια για φροντιστήρια, τα οποία φτάνουν μέχρι το 1 δις, αν υπολογίσουμε και όλα τα οποία δεν καταγράφονται, καταλαβαίνετε ότι είναι μια οικονομική και οικονομική ελάχιστη. Πέρα από το γεγονός ότι βελτιώνουμε το επίπεδο μόρφωσης των μαθητών στο Λύκειο, σε ένα καλύτερο Λύκειο,
1: ναι,
2: που είχαμε την τελική οικογένεια που δεν θα χρειάζεται να υπόκειται από τη βάσανο των πολλών εξόδων των φροντιστηρίων για τις πανελλαδικές.
1: Μάλιστα, τώρα να περάσουμε. Τι μένει τώρα, πού θα παρουσιάσετε κάτι άλλο τώρα, κύριε Νηφούδη, δηλαδή έχετε δρομολογήσει κάτι άλλο σε κάποιο άλλο τομέα?
2: Έχει πάρα πολλά ζητήματα.
1: Ναι.
2: Τα οποία θα παρουσιαστούν σχεδόν κάθε εβδομάδα. Νομίζω ότι θα πάξει ένα κενό το 15ο.
1: Τη Παναγία που λέμε, να προσευχηθούμε όλοι.
2: Ναι. Σκεφτείτε, γιατί όλοι εμείς, όλοι το μεάρτη μας δηλαδή, δουλεύουν έτσι ώστε ο Αλέξης Τσίπρας στην έκθεση, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αφού έχουν παρουσιαστεί όλες τις προτάσεις μας, όλους τους τομείς της οικονομίας της.
1: Κοστολογημένες, να υποθέσουμε, γιατί όπως ξέρετε, η επόμενη ερώτηση είναι αν είναι κοστολογημένες οι προτάσεις. Ναι.
2: Φυσικά, είναι όλες κοστολογημένες. Νομίζω ότι αυτό θα το παρουσιάσει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας για το πόσο προσφύγουν ακριβώς όλα αυτά τα οποία δεδομόμαστε και από πού θα βρούμε τα θέματα και ποιες είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης, τις διακυβέρνησεις, οποίες εμείς δεδομόμαστε να εφαρμόσουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Νηφούδη. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Νηφούδη.
2: Ευχαριστώ και άντεσή σας. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Να είστε καλά. Σας.

0: θα του κάνω μια πάσα λίγο έτσι, να είναι extreme ενημερωτική.
1: Ναι.
0: Διακόπτουμε τη ροή του προγραμματός μας με τον Παναγιώτη Βολάνη, ο οποίος έχει να μας μεταφέρει μια έκτακτη είδηση. Παναγιώτη.
2: Έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από το ύψος της οδού Ηρακλειδών στον Κεραμικό λόγω σύγκρουσης φορτηγού με γιο ταχύ στη δεξιά λωρίδα και στο σημείο σημειώθηκε. Και...
3: Α, και έχουν διακόψει την κυκλοφορία στην Πειραιός τώρα, για να το ξέρει ο κόσμος. Στην Πειραιός λοιπόν.
2: Ναι, στο ρεύμα προς Πειραιά.
3: Στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Κεραμικού.
0: Σωστά. Για να το δούμε και στο χάρτη πώς αποτελείται.
3: Ναι, αυτό σημαίνει ότι θα έχει κίνηση. Αν δεν ξέρω αν έχεις δυνατότητα να φύγεις από εκεί, αν έχεις άλλα κομμάτια να μπορείς, ξέρεις, να φύγεις με το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν έχεις τέτοια δυνατότητα. Εναλλακτικών διαδρομών που λέμε.
0: Ναι.
3: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Πάρα πολύ. Σε εκείνο το σημείο μαζεύει πάρα πολύ, που λέει ο Παναγιώτης. Βρείτε εναλλακτικές. Ναι. Γιατί από εδώ και μπρος θα γίνει πολύ πιο δύσκολο τώρα.
3: Βέβαια θα δυσκολεύει.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη μας.
2: Παρακαλώ.

0: Ο Κώστας, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι από την παλιά ραπ. Την ευτική παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί λέει, ακούγοντας τον κύριο. Ακούγοντας τώρα την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Νιφούδη, λέει: Κάτσε ρε φίλε, 50 χρόνια οι αριστεροί φιλοσοφούσαν μέχρι να μείνει η απαραίτητη απαρτία των 5-6 συντρόφων που θα ψήφισαν τη δική μας πρόταση. Τώρα τι σοϊ αριστεροί είστε χωρίς στατική αεροφιλοσοφία. Αυτή είναι κριτική από δεξιά, να ξέρεις.
1: Μάλιστα. Εντάξει, πάντα υπάρχει κριτική και υπάρχει και άλλη άποψη.
0: Ναι, βέβαια πάντα.

0: Λεωνάρδε, του έχει δώσει και έχει καταλάβει. Πρέπει να έχει στείλει, Λεωνάρδε μου, πάνω από 10 μηνύματα. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Λεωνάρδε. Γιατί βλέπω, προσπαθώ να ανοίξω και εγώ τα μηνύματα κάποια στιγμή.
1: Θα το πω και δεν έχει να κάνει με τη λίστα μου και λίγα γράφει. Παραπάνω πάνω σιγά.
0: Ναι, λοιπόν, έχει δώσει και έχει καταλάβει.
1: Γράφει λοιπόν ο Λεωνάρδο, καρδούλα μου.
0: Έλα.
1: Αυτό και κάποια στιγμή βράζει και ένα oh my god. Θαυμαστικό.
0: Εντάξει, δεν είναι καλά ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε πολύ, Λεωνάρδε.

0: Φίλη μου η Κατερίνα Κάμπρα λέει πώς καταφέρνω και σε αφήνω παγωτό και σένα και τον καραγευρέκι.
1: Α, καλά, μα είναι. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ πότε τελειώνει το ανέκδοτο. Το ξέρεις ότι. Δηλαδή, καταρχάς σε ειδοποιεί.
0: Ότι, έχω ηχητικά σήματα.
1: Ότι ξεκινάει ένα ανέκδοτο. Άρα καταλαβαίνεις ότι κάποια στιγμή πρέπει και εσύ να γελάσεις, να το ευχαριστηθείς.
0: Πρέπει να μπει στη διαδικασία του
1: ρόλου. Φτάνει στο τέλος του ανέκδοτο χωρίς να έχεις καταλάβει και χωρίς να έχεις γελάσει.
0: Ναι, γιατί η Ρίτσα περιμένει αυτά τα ανέκδοτα διαρκείας. Δεν γίνεται στο ραδιόφωνο.
1: Ναι, αυτό με τις ιστορίες και τα αυτά.
0: Μέχρι 10 δευτερόλεπτα.
1: Λέει και μου είπε και του είπα και αυτό. Αυτό περιμένω.
0: Και δεν βγάλει άκρη μετά.
1: Ναι, αυτό περιμένω.
0: Που θα βγάλει άκρη αν πάρει τη Real News, γιατί η Real News έρχεται με πολύ δυνατές προσφορές. Έρχεται με δύο βιβλία αυτή την Κυριακή. Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News, με δύο βιβλία, πάρτε τη στην παραλία και θα με θυμηθείτε, γιατί έχετε και τη Real News, θα έχετε και τα δύο βιβλία.

Και μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας για 7 τυχερούς, 3 ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για αξία γνιαστή και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Κλιματιστικό Off-It 12.000 BTU. Διεκδικήστε λοιπόν ένα κλιματιστικό Off-It 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο τον χρόνο με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28,70 ευρώ για άνδρο σε 1 ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το real.

0: σε λίγο θα έχουμε την κυρία Μαρία Σιρεγγέλα, τη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Να σας
1: και εμένα με έχετε. Να γύρισα.
0: Καλώς ήρθες, Γιώργο.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, έφυγες, ήρθες, δεν το καταλάβαμε.
1: Είναι ένας κύριος που παίρνει την Εύη τη Βουγιουκλιώτη, ναι, και λέει: γιατί δεν λέτε τι εθνικότητα είναι ο τύπος με το μαχαίρι στα εκδοτήρια. Το είπαμε. Το είπε και η Σοφία Γαλάνη. Είναι άστεγος, είναι Έλληνας. Φαίνεται ότι έχει συλληφθεί ξανά για τέτοια ζητήματα.
0: Αν είναι αλλοδαπός ή Έλληνας, αυτό ήταν το πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Οι έγνοιες σας έχουν περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι ή ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν συμβεί κάτι στο σπίτι και αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορεί να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.
1: Τι ωραία που τα λες, πάρα πολύ ωραία τα λες.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Σειρά μου τώρα να τα πω ωραία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει το καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας την κυρία Μαρία Σιλαγγέλα, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Σε ποιο τομέα είστε, κυρία Σιλαγγέλα? Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, δυτικό τομέα.
0: Ναι, σιγά σιγά πρέπει να τα λέμε κι αυτά, ε.
2: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, αλλά σε κάθε περίπτωση οι βουλευτές πρέπει να είμαστε όχι μόνο προεκλογικά, αλλά όλη τη διάρκεια της τετραετίας κοντά στους πολίτες.
0: Να ξεκινήσουμε από αυτό που ήταν μία από τις ειδήσεις της χθεσινής κοινοβουλευτικής ομάδας, ότι η πρόταση περί ασυμβίβαστου του βουλευτή και υπουργού που είχε καταθέσει η κυβέρνηση φαίνεται ότι πάει στις καλένδες. Είχε αντιδράσεις έντονες από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς συμφωνούσατε με αυτή?
2: Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι υπέρ. Σαφώς κάθε τι έχει και τα υπέρ και τα κατά. Ενδεχομένως σε μια προεδρική κοινοβουλευτική δημοκρατία να ήταν διαφορετικά. Να ξέρετε όμως ότι το άρθρο του Συντάγματος που αφορά το πολίτευμα είναι από τα άρθρα που δεν μπορούν να αλλάξουν. Πέρα από αυτό, το να μπαίνουμε σε μια λογική, το τι πιάσει ότι να είναι διαφορετικός τελείως ο ρόλος των βουλευτών ή των υπουργών, της κυβέρνησης, δηλαδή εκτελεστική εξουσία με νομοθετική εξουσία, σαφώς σε κάποιες χώρες αυτό υπάρχει. Παραδείγματος χάρη στη Γαλλία, όποιος είναι στην κυβέρνηση ή στην Κύπρο. Εκεί όμως είναι και διαφορετικό το πολίτευμα. Υπάρχει, εκλέγεται πρόεδρος και ο πρόεδρος ορίζει και τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Άρα. Ή την έλευση, όπως λένε η Γαλλική Εθνοσυνέλευση, ή αντίστοιχα η Κυπριακή Αντιπροσωπεία, όπως λέγεται, είναι τελείως διαφορετικά.
0: Άρα διαφωνούσατε δηλαδή έτσι κι αλλιώς εσείς?
2: Θα έπρεπε να υπάρχει, να σας πω για ποιο λόγο διαφωνώ, βάζοντας κάτω και τα αρνητικά και τα θετικά. Θα πρέπει να υπάρχει ένα τελείως διαφορετικό μοτίβο στο πώς έρχονται τα νομοσχέδια στη Βουλή. Αν δούμε πώς λειτουργούν άλλες δημοκρατίες που έχουν να κάνουν με προεδρικά συστήματα, μέσα στη Βουλή, παραδείγματος χάρη στην Κύπρο, δεν μπορούν να έρχονται, να πηγαίνουν οι υπουργοί. Όλα τα νομοσχέδια γίνονται γίνονται μόνο από τους βουλευτές. Όπως επίσης υπάρχουν και διαφορετικές εκλογές. Άλλοτε ψηφίζεις για πρόεδρο, άρα και για κυβέρνηση, και άλλοτε ψηφίζεις για βουλευτές.
1: Ξέρετε, πιο δύσκολα ένας παγάνης θα πάρει την κυρία Σιλαγγέλα για να τη ζητήσει οποιαδήποτε χάρη. Αν είναι, ας πούμε, αναξιώνει, επειδή είναι στην εκλογή της περιφέρειας, ότι πρέπει να μου κάνει το ρουσφέτη. Και θέλω να πω, μήπως αυτό θα ήταν μια λύση οριστική, να αποκοπούμε εμείς που έχουμε τη λογική θα πάρω το βουλευτή διότι με σταματήσανε για τροχονομικό έλεγχο. Μήπως αυτό ήταν μια λύση να σταματήσει?
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι. Καταρχάς, να πούμε το εξής. Ο ρόλος του βουλευτή ή της βουλευτή είναι το εξής. Είναι ο εξής. Το να έρχεται σε επαφή με τους πολίτες, να ακούει τα προβλήματα και να απευθύνεται πολλές φορές, είτε μέσω της κοινοβουλευτικής

0: κοινοβουλευτικής διαδικασίας κυρίως στην εθελοντική επικρουσία, στους υπουργούς, ώστε τα πράγματα να γίνονται καλύτερα. Υπάρχουν πολλές φορές κάποιες αδικίες που μπορεί να υπάρχουν σε ένα σύστημα, το οποίο ο βουλευτής ή βουλευτής μπορεί αυτό να το αντιληφθεί, έρχονται σε επαφή με τους πολίτες. Και επίσης να πω το εξής. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα συστήματα. Οι βουλευτές να έρχονται σε επαφή με τους πολίτες και να κάνουν τις ερωτήσεις ή να απευθύνονται στους υπουργούς. Χωρίς όμως, όπως είπατε, να αξιώνει κάτι το οποίο απαγορεύεται ή δεν επιτρέπεται ή δεν είναι νόμιμο.
1: Ναι, γιατί είναι άδικο, είναι άδικο για τους υπόλοιπους, ξέρετε αυτό. Είναι άδικο.
0: Ναι,
1: και αν το κάνω εγώ, αν το κάνω εγώ για μένα και για τους οικείους μου, είναι άδικο για τη Ρίτσα που δεν το κάνει.
0: Δεν το συζητώ. Γι' αυτό και τα πολιτικά μας γραφεία, έτσι, γι' αυτό έχουμε πολιτικά γραφεία. Έχουμε πολιτικά γραφεία για να έρχεται ο κόσμος. Εγώ, όταν έρθει κάποιος στο πολιτικό μου γραφείο για να μου πει κάτι, δεν θα το ρωτήσω πρώτον τι ψηφίζεις ή και δεύτερον αν θα με ψηφίσεις. Καταρχάς, δεν το ξέρω αυτό. Όπως γνωρίζουμε όλοι, η ψηφοφορία είναι μυστική.
1: Εγώ το δέχομαι ότι το κάνετε εσείς. Άλλοι συναδελφοί σας όμως δεν το κάνουν. Από όλα τα κόμματα. Προσέξτε. Από όλα τα κόμματα.
0: Η των συναδέλφων, από όλα τα κόμματα, δέχονται κόσμο στο γραφείο τους. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο συγκεκριμένα, να σας πω, υπάρχουν τα λένε surgery, αν θυμάμαι καλά, days, που πηγαίνουν οι βουλευτές σε διάφορες γειτονιές, όπως κάνουμε και εμείς, έρχονται πολίτες, τους λένε τα προβλήματά τους, απευθύνονται στο απευθείας στις δημόσιες υπηρεσίες. Εάν δεν το λύσουν οι δημόσιες υπηρεσίες μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, απευθύνονται στους υπουργούς και μάλιστα θεωρείται ότι πρέπει να προηγηθούν τα αιτήματα αυτά. Αντιλαμβάνομαι ότι κάθε τι έχει τα αρνητικά του και τα θετικά του. Και τόσοι όμως, μην ποινικοποιήσουμε ότι ο βουλευτής έρχεται σε επαφή, το μέλος της ελληνικής βουλής έρχεται σε επαφή με τους πολίτες για να ακούει τα προβλήματα.
2: Ναι.
0: Αυτό,
2: απλά έχουμε δει πάρα πολλά, κυρία Σερεγγέλα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά κι εσείς. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά, έχουν γίνει πολλά, έχουν αποκαλυφθεί πολλά και πάει από το ένα άκρο στο άλλο. Να έρθουμε τώρα στο κομμάτι των εκλογών. Ο Πρωθυπουργός προσπάθησε, από ό,τι καταλάβαμε χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, να εξορκίσει αυτό που λέμε τη χαλαρή ψήφο. Είπε ότι είναι μοναδική η Κυριακή της κάλπης. Μία, δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογικές διαμαρτυρίες, πρόβες τζενεράλε με δίθεν μηνύματα και περιθώρια για ρίσκο καταστροφής. Δηλαδή, προσφανώς προσπαθεί να κερδίσει αυτούς τους ψηφοφόρους που έχουν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Καταρχάς να πούμε το εξής, ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί σε ρυθμούς εκλογών. Γι' αυτό και βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει ένα ποσοστό που είναι αναποφάσιστο, το οποίο όμως υπάρχει πάντα πριν, αρκετό καιρό πριν τις εκλογικές διαδικασίες. Άρα υπάρχει ένας κόσμος αυτή τη στιγμή που βλέπει, προσπαθεί, τον ενδιαφέρουν κυρίως η καθημερινότητά του, πώς θα λύσουμε τα προβλήματά του, άρα εκεί θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ακρίβεια, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην καθημερινότητα από την ώρα που λέω που βγαίνει ένας άνθρωπος από το σπίτι του για να πάει στη δουλειά του ή να πάει τα παιδιά του στο σχολείο, μέχρι την ώρα που θα μπει στο σπίτι του. Άρα, πώς είναι η μέρα του, πώς θα να είναι καλύτερη οι δημόσιες συγκοινωνίες, να είναι καλή που εκεί έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Πέρα από αυτό όμως, το θέμα είναι ότι τι υπάρχει και απέναντι και τι βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε μια αντιπολίτευση που αντί να κάνει κριτική, που σαφώς πρέπει να γίνεται κριτική. Σαφώς πρέπει να
2: καταθέτει και προτάσεις όμως η αντιπολίτευση και μάλιστα κοστολογημένες.
0: Κοστολογημένες δεν θα.
2: Άλλο αν είναι σωστά κοστολογημένες, αλλά κοστολογημένες είναι.
0: Μισό λεπτό. Γιατί το θέμα είναι να είναι και σωστά κοστολογημένες. Και τι έχουμε πει, ότι όποια προγράμματα έχει κάθε κόμμα εν ώψη εκλογών, θα πρέπει να τα καταθέτει, ώστε να κοστολογούνται, ώστε να ξέρει ο κόσμος και ο καθένας, αυτός που θα ψηφίσει, αν αυτά που λέει θα γίνουν κιόλας. Διότι έχουμε τώρα το θέμα της 13ης σύνταξης.
2: Την έχει κοστολογήσει το Πασόκ. Την έχει κοστολογήσει 400 συν 800. Το τρίτο έτος.
0: Εάν θεωρεί ότι είναι σωστή αυτή η κοστολόγηση, γιατί δεν την πάει στο Γενικό Λογιστήριο, όπως έχουμε πει, γιατί δεν την καταθέτει με τροπολογία στη Βουλή, γιατί δεν την πάει να τη φέρει εδώ στη Βουλή.
1: Το θέσαμε το ερώτημα στον κύριο Τσουκαλά, αυτό ακριβώς που λέτε. Το θέσαμε το ερώτημα και μας είπε να την πάμε στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους, όπου εκεί η κυβέρνηση ελέγχει την ηγεσία του, για να μας πει τι, ότι είναι λάθος η κοστολόγηση.
0: Ακούστε, οι κοστολογήσεις δεν γίνονται από τον υπουργό ή τον υφυπουργό. Οι κοστολογήσεις γίνονται από τους υπηρεσιακούς. Αν είναι δυνατόν να γυρίσουμε πάλι, να λέμε ότι οι άνθρωποι που είναι στο Γενικό Λογιστήριο, που ειδικά αυτοί έχουν δώσει την ψυχή τους με όλα αυτά που έχουμε τραβήξει και είχαν τραβήξει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών, πιο πριν τρόικα που μετά γίνανε θεσμοί, με όλα αυτά, ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μπουν σε μια λογική να πούνε κάτι που θα είναι υπέρ της Νέας Δημοκρατίας ή υπέρ κάποιου άλλου κόμματος ανάλογα με το ποιος κυβερνά. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι και κάνουν τη δουλειά τους. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι τι πήγαμε εμείς στο Γενικό Λογιστήριο και φέραμε όλους τους υπαλλήλους να είναι Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι τραγικά και νομίζω ότι είναι προφάσεις των αμαρτίες. Δεν θέλουμε να το κάνουμε γιατί φοβόμαστε. Δεν θέλουμε να το κάνουμε γιατί πολύ απλά λέμε κάτι για να ακουστεί ωραία στα αυτιά ότι εμείς θα δώσουμε. Και να πω και κάτι τελευταίο. Εμάς αυτά που δίνουν τα 300 ευρώ προς τους συνταξιούχους το Νοέμβριο είναι 500 κάτι, 530 εκατομμύρια.
2: Ναι, μα αυτά προστίθεται το ποσό του πρώτου χρόνου στο Πασόκ.
0: Αν είναι δυνατόν. Ως στο Πασόκ προστίθουν αυτά τα 300, λένε ότι ναι, οκ. Αλλά θα δώσουμε και άλλα 100.
2: Εάν
0: αποκλείεται να είναι 450. Πέρα από αυτό όμως, δεν είναι το θέμα να καθόμαστε να τσακωνόμαστε. Αν εγώ λέω κάτι διαφορετικό, κάποιο από το Πασόκ λέει κάτι διαφορετικό. Ωραία. Ελάτε είτε στο Γενικό Λογιστήριο. Δεν θέλετε στο Γενικό Λογιστήριο. Υπάρχουν εδώ οικονομικές υπηρεσίες και τις βουλές. Αν κατατεθεί το προτροπολογία συγκεκριμένη, θα πρέπει, μα πάντα κάθε νομοθεσία, όταν κατατίθεται ένα νομοσχέδιο, όταν έχει δαπάνη, από το Γενικό Λογιστήριο γίνεται η κοστολόγηση αυτής της δαπάνης. Δηλαδή τώρα θα το αλλάξουμε. Μάλιστα. Αυτό είναι από σύσταση του ελληνικού κράτους.
2: Λοιπόν, κυρία Σιρεγγέλα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: κάνω μια πρόβλεψη.
1: Μα δεν προλαβαίνει ούτε να πει κοπέλα η κοπελίτσα να πει το τραγούδι, το ρεφρέν. Ναι, πες μου, μάνα.
0: Αυτό το τραγούδι, να ξέρει, θα μπει μπαρ φέτος, θα γίνει χαμός, να ξέρει.
1: Ναι,
0: αυτό
1: δεν το αφήνει μια βρε αγάπη μου.

0: Ορίστε που λέτε εσείς παλιού δεν βγαίνουν πλέον ωραία τραγούδια.
1: Ναι.
0: Άκου εδώ πέρα τι ωραία από τα Λιάννη Λένοξ. Τίποτα κουβέντα.
2: Μα ας την Άννη τη Λένοξ να μιλήσει. Ας την Άννη τη Λένοξ.
0: Πώς να την αφήσω δηλαδή. Είναι 17 λεπτά τραγούδι. Μέχρι να τελειώσει θα έχουμε φύγει, θα έχει μπει η φίλη μου το πάπι μέσα.
2: Ναι.
0: Άκου τώρα γιατί δεν τα ξέρεις.
2: Μάλιστα.
0: Έχει έρθει ένα φοβερό app. Έχει έρθει μια εφαρμογή καταπληκτική. Η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις. Ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα. Ενημερωθείτε για τον καιρό. Διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Σύγχρονη, γρήγορη και δωρεάν η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android.

0: Λοιπόν, και έχω και νεότερα να σου πω από τη Σοφία τη Γαλάνη για το περιστατικό στην Ακρόπολη.
1: Ναι.
0: Έχει θέμα ο δράστης, είχε εγκλεισμό πρόσφατα για... Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ψυχολογικά προβλήματα. Ναι. Το λέω για πρώτη φορά.
0: Ναι,
1: ο εγκλεισμός δεν είναι ψυχολογικά Ακριβώς. προβλήματα, είναι ψυχιατρικά προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι, ωραία. Το θέμα βέβαια είναι γιατί ήταν ελεύθερος, έτσι δεν ήταν σε κάποια δομή ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Να του παρέχουν και αυτά που πρέπει, γιατί ένας άνθρωπος που είναι σε αυτή την κατάσταση δεν πρέπει να είναι έτσι. Πρέπει να του παρέχει κάποιος φροντίδα. Χρειάζεται φροντίδα αυτοί οι άνθρωποι.
0: Σωστά.
1: Χρειάζεται φροντίδα.
0: Και επίβλεψη βεβαίως. Και επίβλεψη. Σε κάποιες περιπτώσεις. Ο Γιάννης λέει: Έχετε ακούσει για πάυση εργασιών σε εξωτερικούς χώρους λόγω καύσωνα?
1: Όχι, όχι. Όχι ακόμα. Όχι. Υπάρχουν συστάσεις, αλλά όχι. Αυτό το να βγει η γενική οδηγία προς ώρα δεν έχει βγει. Δεν ξέρω αν θα βγει τις επόμενες ώρες, Γιάννη. Μπορεί και να βγει, αλλά προς ώρα δεν έχει βγει, όχι.
0: Ξεχωρίζω από τα μνήματα το μήνυμα της Ελένης από Θεσσαλονίκη που είναι εκπαιδευτικός.
1: Καλημέρα, Ελένη.
0: Η οποία σημειώνει ότι η επιλογή επαγγέλματος για τα παιδιά ορίζει την ευτυχία ενός ανθρώπου. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε διόντως μέσα από το σχολείο, ώστε ο επαγγελματικός προσανατολισμός να είναι μια σταδιακή πορεία και όχι μια κρίσιμη δοκιμασία μια στιγμής. Αυτό που διαβάζω για να είμαι δίκαιος είναι ο επίλογος του μηνύματος. Ένα εξαιρετικό μήνυμα. Το διάβασα ξανά και ξανά, Ελένη, το μήνυμά σου.
1: Σας ευχαριστούμε όσους έχετε στείλει μηνύματα και στην Εύη που είναι δηλώνει και ακροάτρια του σταθμού για τους, το αν κινδυνεύουν ή δεν κινδυνεύουν οι πολίτες και οι θύτες κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και στο Γιάννη από το Ήλιον που και εκείνος έχει στείλει αρκετά μηνύματα με διαφορετική άποψη.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη. Και να πω στον Κώστα, πού ήσουν αρέ Κώστα και δεν βρεθήκαμε? Γιατί εκεί δίπλα ήμουν κι εγώ, το 92 που λες. Τέλος πάντων. Πιτσιρίκι.
1: Ναι. Ήσουν κι εσύ, κάπου εκεί.
0: Εκεί ήμουν, ναι.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα σας αφήσουμε, μουσικά θα σας αφήσουμε.
0: Ναι.
1: Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάμπης τα καλύτερά τους.
0: Περίμενε, άκου.
1: Τι ήθελες?
0: Άκου.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Ήταν ένας έρωτας που δεν μπορούσε να διασχίσει τον δρόμο μόνος του. Και βρέθηκε ένας άλλος έρωτας και τον πέρασε απέναντι. Συμπέρασμα. Ο έρωτας με έρωτα περνάει.
1: Ρε Γιώργο, έλα, εντάξει. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τα μηνύματα, για τις απόψεις σας. Είναι θετικές, είναι διαφορετικές. Σας ευχαριστούμε
0: δεν
1: πολύ.
0: Δεν ήταν ρομαντικό.
1: Πολύ, πολύ. Και τους συνεργάτες μας, τον Γιάννη, τη Δήμητρα, την Εύη, τη Σοφία, όλους σας. Να είστε καλά.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστή για κάθε χρήση, τουρωστή υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: birthday!
1: Καλημέρα, φίλες και φίλοι.
0: Καλημέρα. Εδώ είμαστε. Έχουμε πιάσει και την κουβέντα πρωί. Εγώ με την Βουγιουκλιώτη. Θα λαγείω μου.
1: Ναι, πα να την αναφέρει και στο στούντιο. Δεν θα μας αποσυγκεντρώσει όμως. Στεφανία Κασίμη, φίλες και φίλοι.
0: Αλέξανδρος Κόντης. Στο άλλο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Γιώργης Νταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων που έχω πάρα πολύ καιρό να τον δω. Η αλήθεια είναι. Έλα, μίλα
1: μας,
0: για τη Θεά λίγο.
1: Η φίλη μας η Εύη Βουγιουκλιώτη απαντά στο 211-200-8200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Τετάρτη, 22 Ιουλίου και έχουμε το αποκορύφωμα του κύματος του καύσωνα σήμερα.
0: 22 Ιουλίου, πάρα πολύ ζέστη έχει. Είναι παιδιά, όπου και
1: πάρα
0: να είσαι,
1: πολύ ζέστη.
0: Κυριολεκτικά κολλάς.
1: Και έχει πολύ υγρασία, δεν είναι μόνο η ζέστη. Να σου πω κάτι, η Αθήνα δεν ήταν παλιά μια πόλη που είχε και τόσο μεγάλη υγρασία.
0: Π.χ. η Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ή η Πάτρα.
0: Δεν ξέρω για την Πάτρα, αλλά για τη Θεσσαλονίκη.
1: Ή το Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Ξέρω, ειδικά το εκεί να σε πλακώνει το παπλωμά.
1: Ή ο Βόλος.
0: Ναι,
1: η Αθήνα πάντως δεν είχε υγρασία.
0: Είχε ο Βόλος τόση υγρασία.
1: Έχει και ο Βόλος υγρασία. Ναι, ό,τι έχει η θαλασσίτσα δίπλα έχει και υγρασία.
0: Δεν το είχα στο μυαλό μου ότι
1: λογικό
0: έχει
1: είναι.
0: Τόσο. Γιατί αλλά... στη Θεσσαλονίκη μου έχει.
1: Εννοείται. Και να σου πω κάτι.
0: Καλά, και η Αθήνα έχει η θαλασσίτσα δίπλα.
1: Ναι, αλλά όχι τόσο δίπλα.
0: Ξαρτάται
1: που μένεις. Σε κάθε περίπτωση, άκου να δεις τώρα. Είναι και αυτό κάτι το οποίο ερευνάται. Από τους ειδικούς επιστήμονες. Η αύξηση της υγρασίας.
0: Μίλα μου για το κλίμα πάλι.
1: Έλα, θα σου μιλήσω για το κλίμα.
0: Άκου τώρα. Θα μου μιλήσει για το κλίμα. Για πες.
1: Είναι την τελευταία πενταετία που έχει προκύψει αυτό. Στην Αθήνα.
0: Σε σχέση με την υγρασία.
1: Ναι, ακριβώς. Ξέρεις γιατί.
0: Γιατί.
1: Λόγω της απώλειας των δασών στα βόρεια της Αττικής.
0: Χάσαμε κανένα δάσο.
1: Ναι, βεβαίως χάσαμε δάσο. Δεν θυμάστε το 2021.
0: Όχι.
1: Μαζί με τις φωτιές στη Βόρεια Εύβοια, ότι είχαμε και πολύ μεγάλες φωτιές.
0: Δυστυχώς το θυμάμαι. Όπως θυμάμαι και φωτιές που έφτασαν πάνω από το σπίτι μου στο Γέρακα. Μην νομίζεις.
1: Αυτό ήταν το 2024. Αυτό το 2024.
0: Δόξα τω Θεώ, τις θυμάμαι.
1: Ειδικά το 2021 όμως είχαμε πόλη δασών στα υπερβόρεια στη Βαριμπόμπη, αν θυμάσαι, στο Κρυονέρι. Και εκεί πέρα θυμάσαι που λέγαμε, ας πούμε, είναι και μια άλλη θλιβερή επέτειος που πλησιάζει, είναι αύριο για το μάτι. Θυμάσαι που λέγαμε για το μάτι ότι πώς ήταν δυνατόν να περάσει τη λεωφόρο Μαραθώνος η φωτιά και να πάει απέναντι. Ότι την έχασε η πυροσβεστική.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές είναι τόσο σφοδρές οι συνθήκες. Το 2021 είχε περάσει και την Εθνική Οδό. Η φωτιά, αν το θυμάσαι καλά.
0: Τα θυμάμαι πολύ καλά, μην ανησυχείς. Εδώ ήμουν, σου λέω λεπτό προς λεπτό.
1: Στα λέω, είμαι σίγουρος ότι δεν θα τα ξεχάσεις ποτέ.
0: Είπες για το μάτι, που σου η θλιβερή επέτειος είναι αύριο. Και να πούμε για τις δηλώσεις του κυρίου Τουρνάτου, υπουργού κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο οποίος απίφθινε έκκληση στους πολίτες να τηρήσουν αυστηρά τις οδηγίες των αρχών, να απεφεύγουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει είτε σμινθήρες είτε φωτιά και να μην πραγματοποιούν θερμές εργασίες στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο, πώς μου φανεί αυτό.
1: Καταπληκτικό.
0: Στην Ήπεθρο. Καφές, τέλειο. Τέλειο Σαρδάμ. Εξαιρετικό. Στην Αίγυπτο. Λοιπόν.
1: Και... το ξεπερνάμε. Ας κάνουμε ότι δεν τα ακούσαμε.
0: Στην Αίγυπτο. Εξαιρετικό. Ναι. Λοιπόν, λίγο καφέ. Είπε ότι οι ισχυροί δυτικοί και βορειοδυτικοί άνεμοι που θα επικρατήσουν στα ανατολικά παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ανάλογα με εκείνα που είχαν καταγραφεί στην τραγωδία στο Μάτι. Γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε πυρκαγιά εξαιρετικά δύσκολη να αντιμετωπιστεί και στο αρχικό της στάδιο. Μίλησα για ένα τέτοιο φαινόμενο τέλος πάντων.
1: Δηλαδή περιμένουμε και ισχυρούς ανέμους σήμερα.
0: Λοιπόν, κάτσε να δω λίγο τον καιρό στην Ελλάδα, όχι στην Αίγυπτο. Λοιπόν, η θερμοκρασία θα κυμανθεί λοιπόν σε πολύ ψηλά επίπεδα. Κεντρικά και νότια επιρροτικά θα φτάσει στους 41-42 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία τους 43 βαθμούς Κελσίου. Λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λοιπόν ότι αναμένονται συνθήκες υψηλής θερμικής καταπώνησης σε πολλές υπηρροτικές περιοχές λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών που προβλέπονται. Άνεμοι λοιπόν εδώ στην Αττική είναι και θα έχει τοπικά 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ, δυτική βορειοδυτική, μεταβλητή.
1: Ναι.
0: Μέχρι 41 περίπου θα είναι στην Αθήνα, 42. Οπότε ναι, έχει πολύ ζέστη, έχει και αέρα. Έβγαλα και έκτακτο δελτίο η ΕΜΗ. Οπότε... καταλαβαίνεις ότι οι συνθήκες θα είναι πάρα πολύ δύσκολες.
1: Θα παραμείνουν ανοιχτοί 7 εγκλιματιζόμενοι χώροι από τον Δήμο Αθηναίων, Λέσχες Φιλίας και άλλοι χώροι. Επίσης, πιστεύω ότι θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε να επαληθευθεί και αυτή η πρόβλεψη των μετεωρολόγων για βελτίωση κάπως των συνθήκων αύριο.
0: Ναι, νομίζω έτσι. Νομίζω η αλήθεια είναι ότι αύριο θα αρχίσουν να φτιάχνουν τα πράγματα.
1: Ενώ την Παρασκευή και στην Αττική αναμένονται και βροχοπτώσεις.
0: Ναι, βέβαια. Έχουμε Τετάρτη, κάτσε να δω τον κίνδυνο, είναι σε 5 περιοχές. Γενικά είναι έτσι από τις αρχές χαρακτηρίζει τη μέρα ως εξαιρετικά επικίνδυνη και για πρώτη φορά φέτος τίθεται σε ισχύ η κατάσταση στην Αγερμού. Κατηγορίας κινδύνου 5, δηλαδή πολύ επικίνδυνη ημέρα.
1: Ναι.
0: Για Αττική, Βιωτία, Φιώτιδα, Κορινθία και Αργολίδα. Και σε πολύ υψηλό κίνδυνο, έχει σε 4 δηλαδή, βρίσκονται η υπόλοιπη στερεά Ελλάδα, η Εύβοια, η Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Μεσσηνία, Λακωνία και Ρόδος. Είναι όλες οι αρχές έχουν τεθεί σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής.
1: Μεγάλη προσοχή λοιπόν σήμερα.
0: Μεγάλη προσοχή. Παραμένει κλειστός σε αυτές τις μέρες. Είναι κλειστός ο Εθνικός Δήμος Πάνθος, Δημητός, Αθηκό Άλσος.
1: Πολύ καβητός.
0: Εθνικός του Άρης, Πολύ καβητός. Πάρκο Τρίτσι.
1: Και όλοι οι χώροι όπου δύναται να γίνει το κακό αν δεν προσέχει ο κόσμος ή οι διερχόμενοι. Εκεί πέρα να ξέρεις ότι πρέπει να τονίζουμε πάντα ότι περίπου το 75% των πυρκαγιών δεν μπαίνουν επειδή κάποιος θέλει να βάλει φωτιά, δεν μπαίνουν επειδή υπάρχει ένα φυσικό αίτιο που την προκαλεί ή κάποιο ατύχημα, μπαίνουν από ανθρώπινη αμέλεια, πρέπει να το τονίζουμε, ένα αναμένο τσιγάρο, μια εργασία, μια ψισταριά, μια οτιδήποτε.
0: Και κάθε μέρα αυτό με την ψισταριά.
1: Όχι,
0: με την ψισταριά.
1: Υπάρχουν, θυμάσαι, δηλαδή και πρόσφατα είχαμε τα προηγούμενα χρόνια φωτιά στην Βόρεια Αττική να μπαίνει επειδή κάποιος βγήκε με ισχυρούς ανέμους και υψηλές θερμοκρασίες να ψήσει έξω στην υπόθρο. Δηλαδή γίνονται αυτά. Εργασίες οξυγονοκόλλησης επίσης.
0: Μελίσια, ό,τι θες.
1: Το κάνουν με λύση, πραγματικά.
0: Ναι,
1: δηλαδή προσοχή μεγάλη και σύνεση να ενημερώνεται ο κόσμος.
0: Ενημερώνεται. Φέτος η αλήθεια είναι ότι η ενημέρωση γενικότερα είναι αρκετά καλύτερη. Το λέω και σε επίπεδο δημοσιογραφικό. Είναι αρκετά καλή η ενημέρωση και άμεση.
1: Εννοείται, έχουμε πάθει, έχουμε μάθει, το λέμε διαρκώς. Είναι το πιο εφιαλτικό, η πιο εφιαλτική κατάσταση που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και ως δημοσιογράφοι, αλλά κυρίως βεβαίως οι άνθρωποι οι οποίοι πέφτουν στη μάχη με τις φλόγες, οι πυροσβέστες, οι άνδρες και οι γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος. Είναι δεδομένο ότι δεν πρέπει να ξαναζήσουν
0: τα λέμε και τα
1: αυτά τα περιστατικά.
0: Τον 12 είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Οπότε, είχαμε το 112. Σκεφτόμουν το εξής κάποια στιγμή τα περασμένα. Το σκέφτομαι ακόμα δηλαδή καμιά φορά, αλλά είναι τόσο χρήσιμο εργαλείο που μου φύγε τελικά αυτή η σκέψη στο μυαλό. Τύπου αν το είχα τις δεύτερες σκέψεις, ότι μήπως το παραστέλνουν πολύ προληπτικά, καταλαβαίνεις. Και τελικά ο κόσμος το συνηθίσει και δεν το ακούει. Αλλά, δηλαδή, παιδί μου, αν είναι τόσο προληπτικά που δεν χρειάζεται όντως να είσαι σε ετοιμότητα ή να απομακρυνθείς. Για παράδειγμα, σε κάποιες περιπτώσεις είναι τόσο μακραία η φωτιά. Αλλά τελικά σκέφτηκα ότι είναι τόσο χρήσιμο εργαλείο που δεν πειράζει, ρε, εσύ. Ένα μήνυμα είναι. Τόσες βλακίες λαμβάνουμε σε αυτό το κινητό μας. Δεν πειράζει. Ας είναι κάτι χρήσιμο και ας είναι και πιο μακριά.
1: Ένα notification.
0: Τόσες βλακίες λαμβάνουμε σε αυτό το κινητό. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων, σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου, σύμφωνα με το ορτολόγιο, τιμά τη μνήμη των Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής της Μυροφόρου, Αγίας Μαρκέλης Παρθενομάρτυρος, Χιοπολίτιδος και Οσίου Μενελάου. Γιορτάζουν τα εξής ονόματα, παρακαλώ: Μαγδαληνή, Μάγδα, Μαγδαλένα, Μαγδαλένια, Μαγδαλή, Μαγδάλο, Μαριλένα, Μαριαλένα, Μαρία Ελένη, Μαρκέλα, βέβαια, Μενέλαος. Λοιπόν, αυτά και όλα τα
1: έτσι. Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Παρεμφέρει. Να πω και μια καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος με έφερε με το ταξί. Έκλειψα το όνομα του μόνου μου, επειδή είδα ότι άκουγε η Real FM και είπα θα του πω μια καλημέρα.
1: Να το την πεις. Καλημέρα στον φίλο μας τον Ανδρέα από το Παγκράτη. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο από την Κυψέλη. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Να δούμε και τι συνέβησαν σήμερα. Πρέπει να σας πω ότι στην Αίγυπτο το 1952, ο συνταγματάρχης Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. Είναι ένα γεγονός το οποίο θεωρείται σημαντικό για τις εξελίξεις που ακολούθησαν στην Μέση Ανατολή. Επίσης, το 1974, η Χούντα της Αθήνας καταραίει, σαν σήμερα, σε σύσχεση με τη συμμετοχή πολιτικών, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Στην Κύπρο παραιτείται από την Προεδρία ο διορισμένος από τη Χούντα της Αθήνας Νίκος Σαμψόν και τη θέση του παίρνει ο Γλαύκος Κληρίδης. We'll be right back.

Ενώ πρέπει να πούμε ότι επίσης σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Η περίφημη, φημισμένη Ελληνίδα πρωταγωνίστρια, αλλά και η Amy Winehouse. Η μοναδική φωνή. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Γεννημένη το 1983, 14 Σεπτεμβρίου, η Amy Winehouse έχασε τη ζωή της από, βεβαίως, την επιδημία που αντιμετωπίζουν πολλοί οι στάρ. Δυστυχώς, ευτυχώς τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά δυστυχώς έχουν φύγει αρκετοί από την υπερβολική χρήση των ναρκωτικών.

0: Λοιπόν, βεβαίως, εμείς σήμερα, φίλες και φίλοι, θα ασχοληθούμε με ζητήματα τα οποία είναι της επικαιρότητας, αλλά είναι και της εποχής, είναι εποχικά. Και τι εννοώ με αυτό? Βεβαίως, πάρα πολύ κόσμος πλέον εργάζεται πολύ πολύ σκληρά το καλοκαίρι. Είναι σε θέσεις μάχης.
1: Βέβαια.
0: Στην,
1: να δούμε τι γίνεται. Στην εστία, στον τουρισμό.
0: Εννοείται, στις τουριστικές επιχειρήσεις. Οπότε, λίγο μετά τις 7 και 4 έχουμε ετοιμάσει μια συνέντευξη.
1: Ναι, θα μας πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και για τις ελλείψεις προσωπικού. Και τι γίνεται, κάτι περίεργο γίνεται με την ψηφιακή. Η κάρτα θα μας το εξηγήσει λίγο αργότερα ο κύριος Χότζογλου, που ψηφιακή κάρτα εργασίας εννοώ.
0: Θα είναι ο κύριος λοιπόν Γιώργος Χότζογλου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επιστημισμό Τουρισμό.
1: Θα μας πει τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί κάθε χρόνο, ξέρετε, καταγράφουμε τα προβλήματα στους εποχικά εργαζόμενους στην εστία, στον τουρισμό. Κάθε χρόνο έχουμε κάτι το οποίο μας εντυπωσιάζει δυστυχώς αρνητικά. Είτε έχει να κάνει με τις περιορίες, είτε έχει να κάνει με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται. Γενικό, είναι ένα θέμα το οποίο θυμάμαι από τότε που έκανα ελεύθερο ρεπορτάζ. Ήταν ένα θέμα που κάθε χρόνο δεν βαριώσουν πραγματικά.
0: Να σου πω κάτι. Δεν έχεις την αίσθηση. Επειδή συμβαίνει αυτό το οποίο λες.
1: Ναι. Είναι δεν γενικά έχεις... κάποια θέματα. Τα λέξω, Σπύρο. Αν θες αυτό, τι λες. Ξεκινάς. Υποδομίες. Από τότε που ξεκίνησες, Στεφανία, για παράδειγμα, μην πω πότε, πριν 20 χρόνια. Και, λοιπόν, να γράφεις, έχει κάποια βελτίωση. Εντάξει, μικρή, υπάρχουν αυτά που έγραφες. Φυσικά υπάρχουν. Σχολεία, υγεία, υπάρχουν κάποια προβλήματα από αυτά που έγραφες. Φυσικά υπάρχουν. Ναι, είναι καλύτερα, ναι. Αλλά εννοείται 20 χρόνια μετά έχεις ακόμα να γράψεις, η ουσία είναι η ίδια.
0: Σε αυτό το τομέα όμως δεν έχεις την αίσθηση ότι έχουν βελτιωθεί αρκετά τα πράγματα στον τομέα του σεβασμού των εργασιακών δικαιωμάτων των ανθρώπων που είναι σε τουριστικές επιχειρήσεις?
1: Έχουν. Σε σχέση με 20 χρόνια πριν, έχουν προφανώς.
0: Δηλαδή και οι αποδοχές είναι καλύτερες.
1: Έχουν, αλλά δεν έχει καμία σχέση και που έχουν περάσει 20 χρόνια όμως. Θα έπρεπε να έχουν βελτιωθεί. Προφανώς δεν μπορώ να σου πω ότι όταν έκανα ένα ρεπορτάζ για την εφημερίδα και είχαμε μνημόνια, θα περιμένω να είναι ίδιες εργασιακές συνθήκες τότε με τώρα. Ούτως ή άλλως. Υπάρχουν, τα όλα χρήσιμα είναι. Ωστόσο, ακόμα υπάρχουν αρκετά προβλήματα, τα οποία ενδεχομένως άλλες χώρες να είχαν λυθεί και η λύση τους να ήταν και αυτονόητη κιόλας. Θα τα πούμε όμως με τον κύριο Χότζογλου. Να πούμε ότι μια πολύ δυσάρεστη είδηση, ότι το βράδυ της Τρίτης εντοπίστηκε νεκρός γνωστός ποινικολόγος μέσα στο γραφείο του στην 3 Σεπτεμβρίου. Στην Πατησία, δεν της πρέπει, ναι. Λοιπόν, σε εμβριακή στάση. Όχι, δεν είναι 3 Σεπτεμβρίου Πατησίων. Την μπερδεύω συνέχεια. Ωραία. Ποια είναι, πες μου, 3 Σεπτεμβρίου, ποια είναι?
0: Η 3 Σεπτεμβρίου είναι.
1: Ασκέτη, δεν είναι η Πατησίων. Η Πατησίων είναι 28η, μπράβο.
0: 28η.
1: Σωστά. Ναι. Λοιπόν, βρέθηκε λοιπόν νεκρός μέσα στο γραφείο του αργά το βράδυ της Τρίτης, σε εμβριακή στάση, μέσα σε λίμνη αίματος από τις κόρες τους που τον αναζητούσαν για ώρες. Εξετάζουν οι αρχές το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Δόθηκε από την πρώτη στιγμή εντολή να μην πειραχθεί ο χώρος. Τον αναζητούσαν για ώρες οι κόρες που ειδοποίησαν την αστυνομία. Επαναλαμβάνω, ερευνώνται όλα τα αίτια. Πήγε και ο αδελφός του, από ό,τι ξέρω, στο σημείο και ζήτησε να ανέβει στο γραφείο να τον δει, και εκείνος τον αναζητούσε. Τον καλούσαν όλοι λοιπόν στο τηλέφωνο, ανησυχούσαν, οπότε πήγαν στο γραφείο της 3 Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας, χτυπούσαν τα κουδούνια, άκουσαν τις φωνές εκεί οι ένικοι, κάλεσαν τον θηρορό της πολυκατοικίας, άνοιξαν το γραφείο. Όλα τα αίτια διερευνώνται από την αστυνομία.

0: Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι λίγο μετά τις 7.30 θα μιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Ψαρόπουλο, τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης, αλλά και πατέρα της 19χρονης Μάρθης, η οποία έχασε μαζί με άλλους 56 ανθρώπους τη ζωή της στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023. Θα ήθελα πραγματικά να δω πότε θα ξεκινήσει να υπάρχει κανονική ροή στην δίκη, δηλαδή πότε θα ξεκινήσουν οι μάρτυρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο αρκετοί προβλέπουν ότι θα συμβεί μετά το φθινόπωρο, δηλαδή εκεί πέρα γύρω στον Οκτώβριο.
1: Σωστά.
0: Και είμαστε σε μια φάση τώρα όπου υπάρχουν διάφορες ενστάσεις, διάφορα αιτήματα δικηγόρων. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ογκωδέστατη η διαδικασία, ότι είναι πάρα πολύ κόσμος, πάρα πολύ σύνηγοροι υπεράσπισης, βεβαίως πολιτικής αγωγής και κατήγοροι, και υπάρχουν πάρα πολλοί μάρτυρες οι οποίοι θα εξεταστούν. Πρέπει να σου πω ότι χθες, αν δεν κάνω λάθος, εξετάστηκε και το αίτημα για την συγχώνευση της δίκης για το δυστύχημα με τη σύμβαση 717.
1: Σωστά.
0: Με την υπόθεση της σύμβασης 717. Αυτό τώρα να θυμίσουμε ότι ήταν το...
1: Που έρευνα ενώμη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτό είναι.
0: Ακριβώς. Mm. Τώρα να θυμίσουμε ότι η σύμβαση 717 τι ήταν, η τηλεδιοίκηση.
1: Ναι, και η τηλεδιοίκηση.
0: Σιδηροδρομικού δικτύου. Δεν ήταν ένα τεράστιο έργο. Δεν ήταν ένα πολύ μεγάλο έργο. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Δεν είναι η γραμμή 4 του μετρό. Αυτό θέλω να πω.
1: Είναι ένα μεγάλο έργο. Δεν είναι από αυτό για να δικαιολογείται να...
0: Τόσο μεγάλη καθυστέρηση.
1: Ούτε καν, ούτε καθυστέρηση. Το τροποποίησης, ούτε όλα τα υπόλοιπα. Άρα χθες ουσιαστικά τι συνέβη?
0: Ουσιαστικά κρίθηκε και επισήμως από το Προεδρείο στο δικαστήριο ότι δεν πρόκειται να συγχωνευτούν αυτές οι δύο υποθέσεις, ότι θα εξεταστούν ξεχωριστά. Βεβαίως αυτό δεν θα μπορούσε να μην ισχύει εφόσον έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες και στις δύο περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι λίγοι αυτοί, μάλλον είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι οι δύο υποθέσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Αν είχαμε την τηλεδιοίκηση, αν δεν είχαν ξεφύγει κάποια πράγματα από τους προγραμματισμούς και την υλοποίησή τους, είναι δεδομένο ότι δεν θα υπήρχε ένας άνθρωπος πλημελώς εκπαιδευμένος, ο οποίος να έχει την αρμοδιότητα να γυρνάει κλειδάκια για να μπαίνουν τα τρένα στη σωστή γραμμή.
1: Νομίζω ότι είμαστε στην εισαγγελική πρόταση αυτή τη στιγμή για τα αιτήματα της αναβολής της δίκης.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, και της αποστολής του ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενστάσεις ακυρώτητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Αυτά είναι τα αιτήματα δηλαδή. Η εισαγγελέας όμως αυτή τη στιγμή έχει προτείνει να απορριφθούν τα αιτήματα για αναβολή που είχαν υποβάλει συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ, οι οποίοι είναι και κατηγορούμενοι στη δικογραφία αυτή που λέγει ο Αλέξανδρος, που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για αδικήματα οικονομικής φύσεως σχετικά με την υλοποίηση της σύμβασης 717. Οπότε χθες ολοκληρώθηκαν οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης, οι οποίοι συνήγοροι υποστήριξης τάχθηκαν ουσιαστικά υπέρ, πλειονότητα τουλάχιστον, της εισαγγελικής πρότασης αυτή που σας περιγράψαμε. Η δίκη νομίζω συνεχίζεται την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, και αν δεν κάνω λάθος είναι η προτελευταία δικάσιμος πριν από την διακοπή του Αυγούστου.
0: Θα τα συζητήσουμε όμως.
1: Θα τα συζητήσουμε.
0: Όλα
1: να
0: αυτά,
1: μας πει με τον κύριο Ψαρόπουλο, να μας πει και γιατί μιλάει για νομικά εφιολογήματα κατά από τα οποία προσπαθούν να κρυφτούν κατηγορούμενοι. Αλλά να μας πει και για τις ενέργειες που κάνει το κύριο Ψαρόπουλο. Έχει κάνει κάποιες ενέργειες, όχι ανεξάρτητα από τη δίκη, για την υπόθεση είναι. Αλλά να μας πει που βρίσκονται κάποιες ενέργειες και κάποια αιτήματα τα οποία έχει κάνει. Πες, τι έγινε.
0: Ρε Βουγιουκλιώτη, έχει κάτσει κάτω από το κλιματιστικό.
1: Ναι.
0: Έχει πάρει τα μαλάκια της, τα όμορφα, και τα τεινάζει δεξιά και αριστερά. Και προσπαθεί, καταλαβαίνω, να δροσιστεί.
1: Τι να κάνει.
0: Νομίζω η κατάσταση είναι πολύ, πολύ
1: τι
0: σοβαρή. Πολύ κρίσιμη κατάσταση σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα και στον φίλο μας τον Νίκο. Καλημέρα στον κύριο Σωτήρη Τριφυλάρα. Ο Σωτήρης Τριφυλάρα.
1: Γεια σου, Σωτήρη.
0: Καλημέρα, παιδιά. Από χθες ο ουρανός δεν φαίνεται καθόλου. Υπάρχει ένα νέφος που καλύπτει τα πάντα. Το βλέπετε κι εσείς. Το βλέπουμε κι εμείς. Είναι πολύ θολή η ατμόσφαιρα. Είναι η λεγόμενη αφρικανική σκόνη. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα κρατήσει μέχρι σήμερα το μεσημέρι. Μετά από αυτό, νομίζουμε ότι η σχετικά ισχυροί άνεμοι που θα επικρατήσουν θα κάπως διαλύσουν το νέφος και η ατμόσφαιρα θα είναι κάπως πιο καθαρή. Πάμε όμως στο πρώτο. Θες να πεις κάτι?
1: Να πούμε απλώς ότι όπως είχαμε προβλήματα στην, λίγο διαφορετικά στην Κέρκυρα, υπήρξε απότομη αλλαγή του καιρού με δυνατούς ανέμους και ισχυρή βροχόπτωση. Εκεί τα μεσάνυχα, πρώτα ήταν στα διαπόδια νησιά και στη συνέχεια στην Κέρκυρα, ξεριζώθηκαν δέντρα, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Κέρκυρα, και υπήρχαν και προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Νομίζω ότι σταδιακά, επειδή εργάζονται έτσι από το βράδυ καθ' όλη διάρκεια της νύχτας για να αποκατασταθεί και ηλεκτροδότηση σε διάφορες περιοχές, φαντάζομαι ότι σταδιακά τα προβλήματα θα λυθούν. Και μάλιστα από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια αποκλήθηκαν και δύο φωτιές σε δύο χωριά. Φυσικά τέθηκαν πολύ γρήγορα από πλήρη έλεγχο.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Νεκρός εντοπίστηκε τη νύχτα στο γραφείο του ποινικολόγου Σταύρος Γεωργίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρέθηκε μόφυρτος ενώ δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές. Σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων σήμερα που αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα αποφάσισε το Υπουργείο Εργασίας για τις περιφέρειες Ανατολικής Τεράς, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Σήμερα θα τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα μέτρα εφαρμογής του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Μπάρας αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε ΗΠΑ για 11η συνεχόμενη νύχτα. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε, Real FM 97,8, φίλες και φίλοι. Στέφανια Κασίμη.
1: Αλέξανδρος Κόντης. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Γεωργής Νταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων.
0: Και βιβλιοκλειώτη απαντά στο 211-200-8200. Όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Πριν προχωρήσουμε, θα μου επιτρέψεις.
0: Παρακαλώ.
1: Να πω το εξής. Αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού Τυχερό Αστέρι, η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Ενώ πριν συνεχίσεις και εσύ, θα μου επιτρέψεις και εμένα να πω ότι έχουμε τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό του Real FM 97,8 από την Δευτέρα 20 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, φίλες και φίλοι. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM και 7, όχι ένας, όχι δύο, όχι τρεις, 7 τυχεροί κερδίζουν. Τρεις ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από την Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Επίσης, κλιματιστικό Off-It 12.000 BTU. Διεκδικήστε ένα κλιματιστικό Off-It FV12 Inverter 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο το χρόνο με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωση βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι. Και 5 διπλά εισιτήρια από την Seajet. Ασαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 2:20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Seajets από 28.70 για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28.70 για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Εβδόμου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στη seajet.com ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος λοιπόν, για τα 3 δώρα που θα κερδίσουν 7 τυχεροί, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες η κλήρωση. Θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.

0: Λοιπόν, αν δείτε καμιά φωτογραφία, κανένα πλάνο από παραλία με κόσμο στις 6.30 το πρωί, δεν είναι ψέμα, ούτε AI.
1: Είναι πραγματικότητα.
0: Είναι πραγματικότητα.
1: Αρκετοί έχουν σπεύσει.
0: Από πολύ. Μην κοιμήθηκαν και εκεί, σκέφτομαι.
1: Δεν ξέρω, μπορεί.
0: Γιατί
1: δεν
0: τέλεια. Απίθυνο. Εγώ όταν ήμουν μικρή, όταν έκανε ζέστη, κοιμόμουν στις παραλίες. Δηλαδή δεν έχετε κοιμηθεί στην παραλία. Προφανώς.
1: Δεν σε τσιμπάνε τα κουνούπια.
0: Κόντι, να σου πω κάτι. Αν δεν έχεις κοιμηθεί στην παραλία,
1: ναι,
0: φύγε από αυτό το στούντιο.
1: Έχω κοιμηθεί σε πολλές παραλίες.
0: Α, εντάξει.
1: Ναι.
0: Αλλά... Τι, για τα κουνούπια μου λες. Έχεις γεράσει και μου λες για τα κουνούπια τώρα.
1: Όχι, ρε, εσύ, με προτιμούνε. Άκου να δεις.
0: Ρε, εσύ,
1: είμαι από αυτούς που με προτιμούνε, ρε. Είμαστε 15 άτομα και έρχονται σε μένα.
0: Τα είπαμε αυτά, μην επαναλαμβάνομαστε.
1: Και το παιχνίδι είναι το εξής: να βάζω το αντικουνουπικό και να δούμε σε ποιον θα πάνε.
0: Αυτά τα είπαμε, μην επαναλαμβάνομαστε. Μας προτιμάνε τα κουνούπια. Άλλη μια ερώτησή μου. Τα κουνούπια που σε προτιμούσαν.
1: Παρακαλώ.
0: Πάντα,
1: ναι,
0: σε προτιμούσαν.
1: Ναι.
0: Και όταν ήσουν 20, 25, σε ενοχλούσαν τα κουνουπάκια 25 να γίνει στην παραλία. Γιατί... Ή τώρα που γέρασε, σε ενοχλούν.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι, με ενοχλούσαν πάντα.
0: Ναι, αλλά κοιμόσουν ή δεν κοιμόσουν.
1: Ναι, και τώρα κοιμάμαι.
0: Κοιμάστε
1: με τον ύπνο, με τον
0: τώρα,
1: ύπνο δεν έχω πρόβλημα.
0: Τι εννοείς, κοιμάσαι στην παραλία, το πηγαίνεις και βαριέσαι να κουνηθείς και περίπου στην ξαπλώστρα. Δεν εννοείς ότι πάω...
1: Το μεσημεράκι, έτσι.
0: Α, εντάξει. Ναι. Δεν εννοείς ότι πας σε κάνα beach party,
1: όχι, ναι,
0: κάθεσαι το βράδυ, αράζεις την παραλία και
1: εκεί... Πώς το πες?
0: Beach party.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Άκου τώρα.
1: Είχαμε, αλλά
0: τώρα
1: μας
0: δεν
1: σώθηκε.
0: Δεν ανάβεις καμία φωτίτσα εκεί πέρα με την παρέα σου.
1: Πότε.
0: Τώρα φωτίτσα σίγουρα δεν ανάβεις σήμερα, θα γίνει
1: τώρα
0: χαμός.
1: Έχουμε και πρόστιμο. Και αυτό λοιπόν, να το ξέρουμε, απαγορεύεται έτσι, αυτή την περίοδο.
0: Θυμάσαι, όμως,
1: δεν γίνεται να ανάψουμε καμία φωτιά οπουδήποτε.
0: Εντάξει, για να είμαστε ειλικρινείς όλοι. Λοιπόν, τώρα εννοείται ότι δεν είναι για τέτοια πράγματα, αλλά λέω τι κάναμε παλιά.
1: Λοιπόν, άσε τα παλιά.
0: Τι άσε τα παλιά.
1: Πάμε στα καινούργια.
0: Πώς να πει, γιατί κάτσε ρε, σε καλοκαίρι, ναι, να μην θυμηθούμε λίγο τα παλιά.
1: Ναι, κοίτα.
0: Βραδινό μπάνιο.
1: Θα ζήσουμε,
0: να μην ζήσουμε,
1: θα ζήσουμε
0: τα 90's
1: τα
0: λίγο.
1: Τα καλύτερα τώρα.
0: Να τα σκεφτούμε τουλάχιστον,
1: δεν
0: τα ζούμε.
1: Με το παρελθόν θα τα ζούμε τώρα τα καλύτερα.
0: Λοιπόν, να απαντήσω λίγο στον φίλο μας. Προσπαθώ λίγο, εντάξει, καλοκαίρι είναι, παιδιά. Είναι που είναι επικαιρότητα όπως είναι. Πού είναι ο Άρης, γιατί τον έχασα λίγο τώρα. Ο Άρης, λοιπόν. Για το 8ωρο, πριν από 20 χρόνια λέει είχαμε 8ωρο, αλλά αν δίνεις μονίμως λέει διαγωγή. Καλά, δεν το διαβάσω το μήνυμα, αλλά θα απαντήσω, δεν έχει σημασία. Τι να περιμένεις στον Μπάμπι. Παιδιά, τα μηνύματα στον Μπάμπι καταρχάς, όχι σε μένα. Που σας στέει ο Μπάμπης. Τώρα το λέει προφανώς επειδή έχω κάνει εκπομπή με τον Μπάμπι. Κοίτα να σου πω, δεν θέλαμε, Άρη μου, να αναδείξουμε τα προβλήματα στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Δεν θα είχαμε τον κύριο Χότζογλου. Το φιλόξενουμε πάρα πολύ συχνά τον κύριο Χότζογλου σε αυτό το ραδιόφωνο, όλες οι εκπομπές, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μπορούμε και να το ρωτήσουμε και στον αέρα, δηλαδή, θα το πει και ο ίδιος. Κάθε φορά που υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες δημοσιοποιούνται μέσα από τον Real FM. Κάθε φορά που υπάρχει καταστρατήγηση συλλογικών συμβάσεων και στον τουρισμό και στην εστίαση, το λέμε. Κάθε φορά λέμε για τις θέσεις εργασίας που παραμένουν κενές στους κλάδους αυτούς. Κάθε φορά λέμε για τις καταγγελίες από τους εξαντλημένους από τη δουλειά εργαζόμενους. Κάθε φορά όλα αυτά, και για τις ελλείψεις και για τις υπερορίες και για το φόρτο εργασίας και για τους μισθούς και για τα πάντα. Οπότε για αυτό το θέμα δεν δέχομαι κάτι. Πάμε σε ένα επόμενο, το οποίο δέχομαι ευχαρίστως κριτική, αλλά όντως σε αυτό δεν τη δέχομαι. Γιατί το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές αυτό το θέμα.

0: Και αν μου επιτρέπεις και με τον Μπάμπη. Λοιπόν, Μέση Ανατολή.
1: Παρακαλώ.
0: Μέση Ανατολή. Υπάρχουν 9 αμερικανικά πλήγματα για 11η συνεχόμενη ημέρα. Κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράν είναι σε συναγερμό, την ώρα που υπάρχουν και αναφορές για εκρήξεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Στόχος των επιχειρήσεων, όπως έχει ανακοινώσει και η ΣΕΤΚΟΜ, είναι η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, είναι ο περιορισμός της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί την αυσιπλοή, ειδικά στα στενά του Ορμούζ. Η ΣΕΤΚΟΜ έκανε λόγο για ολοκλήρωση 11 συνεχόμενης νύχτας αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν. Λοιπόν, υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις στην Τεχεράνη.
1: Ναι, μέσα στην Ιρανική πρωτεύουσα. Αυτό είναι το διαφορετικό σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες από την επανέναξη των συγκρούσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα απασχολήσει τις επόμενες ώρες. Δεν ξέρω αν στην πραγματικότητα μπορεί να δούμε να υλοποιείται αυτό το οποίο είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν τελειώσαμε με το Ιράν, προειδοποίησε για νέα χτυπήματα και για ένταση της Αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας κατά της Τεχεράνης ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες το βράδυ.
0: Να πω Τεχεράνη είναι στο στόχαστρο για πρώτη φορά. Η Τεχεράνη μετά την αναζωοπήρωση σύγκρουσης είπα Ιράν στις 7 Ιουλίου. Λοιπόν, υπάρχουν και νέες επιθέσεις στον κόλπο, έχει συναγερμό σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Το Ιράν σταματά δεξαμενόπλες στα στενά. Είπα, λένε τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά παρά την ένταση και τις επιθέσεις. Είναι μια δύσκολη κατάσταση που φαίνεται σαν ανεπίλητος γρίφος αυτή τη στιγμή σε σχέση με την συνέχεια για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση εκεί στην περιοχή.
2: Real FM. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
5: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
4: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
5: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
6: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Λοιπόν, ο Νταβαρίνος θέλει να βάλει ένα ουισκάκι με αυτό το τραγούδι.
1: Θέλει, ναι, γιατί με αυτό ειδικά, με αυτό.
0: Το φαντάζεσαι έτσι.
1: Ναι. Επειδή είναι πιο χαλαρό.
0: Ναι.
1: Πιο εντάξει, ναι, ωραία.
0: Ουισκάκι, πουρο, επίσης ένα μπουρνούζι έτσι ελαφρύ, ένα, ανάρρηκτα. Αυτός έτσι, αυτός είσαι. Είσαι άρχοντας, αγόρι μου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να κάνουμε και μια αναφορά στην καμπάνια Milestones. Η ιστορία του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζεται εδώ και 168 χρόνια. Από τα πρώτα φώτα της χώρας μέχρι τον μεγαλύτερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, συνεχίζει να δίνει ενέργεια με ρεύμα και φυσικό αέριο πάντα πίσω από τα φώτα. Ανακαλύψτε ολόκληρη την ιστορία στα social media της εταιρείας. Και πρέπει να πούμε το εξής, ότι η Στεφανία Κασίμη θέλει να μιλήσει πάρα πολύ για ένα θέμα το οποίο της άρεσε πάρα πολύ, το είδε χθες, και είναι το Traffic Commander.
1: Το Traffic Commander. Ναι. Μου άρεσε με τη λογική ότι θα εφαρμοστεί και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το Σεπτέμβριο, αλλά ότι θα εφαρμοστεί κανονικά και θα πετύχει το στόχο του, δηλαδή να βελτιωθεί κυκλοφορία των οχημάτων στην Αθήνα κατά 25-30%.
0: Εξήγησε όμως τι είναι ακριβώς το Traffic Commander.
1: Δεν να εξηγήσω τι είναι το Traffic Commander. Είναι ένα σύγχρονο σύστημα, ένα νέο smart σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας με κάμερες και drone. Είναι το επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική, που παρέχει σε πραγματικό χρόνο, real time που λέμε, στα ελληνικά εννοώ, σε πραγματικό χρόνο, μια επιχειρησιακή εικόνα, ανάλυση της κυκλοφοριακής κατάστασης και υποστήριξη του συντονισμού των διαθέσιμων δυνάμεων. Ουσιαστικά συγκεντρώνει και ενοποιεί πληροφορίες από πολλές πηγές, κάμερες κυκλοφορίας, drones, δομέα κυκλοφορίας, τροχέα, έργα, καιρικές συνθήκες, δημοσυγκοινωνίες, και δημιουργώντας μία ενιαία εικόνα της κατάστασης και συσχετίζοντας δεδομένα για να γίνεται αξιολόγηση της σοβαρότητας και της εξέλιξης των φαινομένων που εντοπίζονται. Θα διατηρεί ιστορικό, θα αναλύει τη συμπεριφορά του οδικού δικτύου ώστε να εντοπίζει και επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμφόρησης, δηλαδή
0: σε ποιο σημείο έχει κίνηση,
1: σημεία αυξημένης επικινδυνότητας και περιοχές στις οποίες πρέπει να δοθεί, πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στις παρεμβάσεις.
0: Ναι. Ξέρεις κάτι.
1: Παρακαλώ. Θεωρητικό σου φαίνεται?
0: Όχι, καθόλου. Καθόλου θεωρητικό. Μου φαίνεται ουσιαστικό. Καταλαβαίνω ότι μέσα από ένα ανεπτυγμένο σύστημα παρακολούθησης, ειδικά με τα drones, θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Θα μπορεί η τροχιά και η αξιωματική της να επεμβαίνουν στα σημεία όπου υπάρχει ζήτημα κάθε φορά για να προχωρούν σε κινήσεις αποσυμφόρησης. Ξέρεις όμως τι είναι αυτό το οποίο μου άρεσε πολύ περισσότερο από όλα αυτά? Το γεγονός ότι το πρόγραμμα αυτό αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από το επιστημονικό προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας. Χωρίς εξωτερικούς αναδόχους και χωρίς πρόσθετη δαπάνη ανάπτυξης,
1: αξιοποιώντας
0: τις σύγχρονες τεχνολογίες λογισμικού, γεωχωρικής ανάλυσης και επιχειρησιακής διοίκησης. Είναι ένα παράδειγμα που πρέπει να ακολουθηθεί και από άλλες υπηρεσίες και από άλλους φορείς του κράτους. Υπάρχει επιστημονικό προσωπικό, πρέπει να δουλεύει και να δίνει αποτελέσματα, να παράγει αποτελέσματα. Όπως αυτό ελπίζουμε να είναι ένα καλό παράδειγμα και να το δούμε
1: και για άλλες υπηρεσίες. Να πούμε ότι έχει δημιουργηθεί έτσι ώστε να μπορεί να ενσωματώνει συνεχώς νέες δυνατότητες, π.χ. ανάλυση εικόνας από κάμερες και drones, προγνωστική ανάλυση κυκλοφορίας, προσωμείωση σενάριων επιχειρησιακών, βελτιστοποίηση διάθεση δυνάμεων και εφαρμογές AI, τεχνητής νοημοσύνης, που λειτουργούν υποστηριστικά προς τον χειριστή του συστήματος. Ουσιαστικά η τεχνολογία θα σε βάλει να προσωμιάζεις και όλες θα δεις που πρέπει να παρέμβεις. Λοιπόν, αλλά όχι σε επίπεδο μόνο πληροφορία και επιχειρησιακά. Δηλαδή, αξιοποιείς την πληροφορία όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο και στο επιχειρησιακό σκέλος. Με βάση την εικόνα δηλαδή που δημιουργεί το σύστημα, το επιχειρησιακό κέντρο θα μπορεί να αποφασίζει άμεσα ποια δύναμη θα κινηθεί, από ποιο σημείο και με ποιο μέσο, για να επιτυχάνεται η ταχύτερη δυνατή επέμβαση. Λοιπόν, είπε ο κύριος Χρυσοχοίδης μιλώντας στην παρουσίαση ότι Ο στόχος είναι 30%. 25-30%. Αυτό εκτίμησε ότι μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος από το Σεπτέμβριο, όταν θα επιστρέψει και η καθημερινότητα έτσι στην Αττική, αυτό είναι το νόημα, δεν είναι τώρα να μας πει 30%. Ναι. Λοιπόν, θα καταστεί εφικτή βελτίωση κυκλοφορίας κατά 25-30%. Αν γίνει αυτό, επαναλαμβάνω,
0: θα
1: είναι πολύ σημαντική ανακούφιση για τους οδηγούς.
0: Στην καθημερινότητα όλων των Αθηναίων, δεν το συζητάμε.
1: Μακάρι να γίνει. Μακάρι αυτές οι 24 πηγές από τις οποίες θα παίρνει δεδομένα αυτό το σύστημα, θα συγκεντρώνει και θα βγάζει reports και θα στέλνει δυνάμεις όπου πρέπει, τέλος πάντων, για να υπάρχουν παρεμβάσεις και να λύνονται τα προβλήματα. Μακάρι. Και 20 να είναι για αρχή, μακάρι. Είναι από τις περιπτώσεις που, όπως και με τις φωτιές, βλέπεις πώς μπορούν τα drones να λειτουργούν σαν τα μάτια μας, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει παντού κάποιος.
0: Λοιπόν,
1: τώρα, όταν η τεχνολογία βοηθάει, έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Τώρα ρωτάνε οι φίλοι γιατί ενδεχομένως δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για τους πολιτικούς αρχηγούς. Πρέπει να πούμε ότι δεν έχει... είναι τώρα 22 Ιουλίου. Υπάρχει βεβαίως έντονες πολιτικές διεργασίες με το βλέμμα προς το φθινόπωρο, όπου εντάξει, στη ΔΕΘ θα έχουμε μια πρώτη πρόγευση για το πώς θα κινηθεί ο χειμώνας. Ενδεχομένως θα έχει ξεκαθαρίσει τότε, όχι ενδεχομένως, είναι δεδομένο θα έχει ξεκαθαρίσει τότε και πολύ περισσότερο ο χρόνος των εκλογών, αν θα γίνει το φθινόπωρο.
1: Εγώ έλεγα στον Κόντι στο διάλειμμα ότι θα βγάλουμε δύο παρελάσεις.
0: Ναι. Και αυτό δεν είναι καθόλου απίθανο. Είναι πάρα πάρα πολύ πιθανό.
1: Λοιπόν, μετά τις δύο παρελάσεις δεν ξέρω.
0: Σε κάθε περίπτωση τώρα, είχαμε χθες μια διοργάνωση, μια εκδήλωση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης της περίοδου 2026-2030. Έχουμε στη διάθεσή μας ένα σημαντικό όπλο για να μπορούμε να σχεδιάσουμε την αναπτυξιακή μας πολιτική με ορίζοντα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης που μίλησε στην εκδήλωση. Η χώρα μας έχει καταφέρει να μπορεί να πετύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους, να πετυχαίνει πρωτογενή πλεονάσματα, να μειώνει το ύψος του χρέους με ρυθμούς ταχύτερους από οποιοδήποτε άλλη χώρα στην ιστορία του ΩΣΑ και ταυτόχρονα να διαθέτει πόρους για την κοινωνική πολιτική και για τις επενδύσεις, και αυτό θα έλεγα ότι είναι το επιστέγασμα, η καλύτερη απόδειξη μιας οικονομικής πολιτικής η οποία τελικά μπορεί να διαχέει τα ωφέλη της ανάπτυξης προς όφελος όλων των Ελληνίδων και όλων των Ελλήνων. Μια ανάπτυξη η οποία μπορεί να φτάνει και θα φτάσει σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τώρα εννοείται ότι όλα όσα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ειδικά για την οικονομική ανάπτυξη που φτάνει όλους τους Έλληνες, γίνονται αντικείμενο κρίτικης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μίλησε χθες για τυχοδιοκτισμό, υποτίμησε τις νοημοσύνες των πολιτών και αναφέρθηκε και στις τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Βουλή, ο οποίος πρωθυπουργός είχε μιλήσει για τοξικότητα. Το κόμμα που έσαι προπαγανδιστικούς μηχανισμούς τοξικότητας δεν γίνεται να κάνει μαθήματα πολιτικού πολιτισμού, δήλωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι επειδή μίλησες για τη ΔΕΘ, νομίζω ότι πλέον τα μέτρα εκτιμάται ότι θα αγγίξουν ή θα προσεγγίσουν τέλος πάντων το 1,9 δις και φαίνεται να έχουν κλειδώσει και σε τεχνικό επίπεδο η ΔΕΘ από η φετινή. Είναι και λίγο διαφορετική γιατί έχει έντονο προεκλογικό και πολιτικό χαρακτήρα με δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα γίνουν εκλογές. Θα πω πολύ λίγα και θα παραπέμψω στο ρεπορτάζ της εσείς Σταύρου Πιεράκου που είχε στη Real News της Κυριακής. Πάρα πολύ αναλυτικό, είναι και στο ενικό.gr και στο real.gr. Στόχος είναι στο επίκεντρο να υπάρξουν παρεμβάσεις που θα απευθυνθούν ταυτόχρονα και στη μεσαία τάξη και σε όλους τους επαγγελματίες, σε επιχειρήσεις, μισθωτούς, σε συνταξιούς, στα νοικοκυριά, γιατί εκεί είναι πάρα πολύ μεγάλη πίεση και από το στεγαστικό κόστος και από την ακρίβεια. Λοιπόν, στο σχεδιασμό κεντρική θέση κατέχει η κλιμακοτιμίωση της προκαταβολής φόρου. Επίσης έχουν προετοιμαστεί διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης αυτοπασχαλουμένων. Μπαίνει στο σχεδιασμό και πλήρης κατάρριξη του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος σταδιακά τα επόμενα έτη. Επίσης, πολύ μεγάλη σημασία έχουν οι αποφάσεις και βαρύτητα αποκτούν αποφάσεις για τους μισθωτούς και συνταξιούχους. Επεξεργάζονται και διάφορα σενάρια για τον κατώτατο μισθό εν ώψη του 2027. Βρίσκεται και ο στόχος των 1.000 ευρώ στο τραπέζι και για τους συνταξιούχους βασική παρέμβαση φαίνεται ότι θα είναι η αύξηση του επιτήσεως επιδόματος από τα 300-400 ευρώ. Και θα δούμε τι θα γίνει και με την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων που βεβαίως είναι ακόμα αρκετά ως σενάριο να παίζει τα τελευταία χρόνια προ ΔΕΘ. Και να δούμε και τι θα γίνει για το στεγαστικό. Πληροφορίες κάνουν λόγο για νέες διορθώσεις στον ΕΦΕ και κάποιες φορολογικές αναφορές για εισοδήματα από ενίκεια. Νέο πρόγραμμα τύπου σπίτι μου 3 με διαφορετικά λίγο κριτήρια. Έχει ψηλοϋποθεί αυτό. Οπότε μένει, νομίζω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα έχουμε πάρα πολλά ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Σίγουρα.
1: Όπως συνηθίζεται πάντα τέτοια εποχή.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων με τον Θοδωρή Αξελό και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
9: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός. Ηθοποιός
13: σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού.
2: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
16: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Νεκρός εντοπίστηκε τη νύχτα στο γραφείο του ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρέθηκε μόφυρτος ενώ δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων σήμερα που αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Στο κόκκινο του χάρτη επικινδυνότητας για φωτιά βρίσκονται Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία και Αττική. Η υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα αποφάσισε το Υπουργείο Εργασίας για τις περιφέρειες Ανατολικής Θεραίας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς Κελσίου. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 11η συνεχόμενη νύχτα. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ και η Τεχεράνη τέθηκε σε συναγερμό. Την πρόθεση του να επιβληθεί στα εισαγόμενα γενώσιμα φάρμακα δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Όπως είπε, σκοπός του μέτρου είναι η μετακίνηση της παραγωγής των συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
8: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Απέσυρε η ΑΕΚ το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του 27χρονου μέσου από τη Ζάμπια Kings Kangwa που ανήκει στη Hapoel Μπερσεβά. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
18: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 6 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά ήθυρος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: noche en La Habana, Cuba.
1: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Στεφανία Κασίμη και Αλέξανδρος Κόντης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 στο Real FM 97,8. Αφεντικό στο στούντιο.
2: Εδώ τακτοποιώ, τα έχεις κάνει, τα έχεις κάνει.
1: Όχι ολοκληρωτικά μαντάρα, το είχα πει από πριν, να χωρίσει τις εφημερίδες, τις χώρισα εγώ όπως μου ήρθε πάνω κάτω. Τώρα παρακαλώ να τα κάνουμε όλα τα πράγματα σωστά όπως πρέπει. Ο Γιώργος Αταβαρίνος είναι το απόλυτο αφεντικό στο στούντιο. Η φίλη μας η Εύη Βουλιοκλειώτη απαντά στο 211-200-8200. Και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr, όπως έχετε κάνει αρκετοί και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Καλημέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη. Τελικά θα δούμε αυτό το εγχείρημα να γίνεται πραγματικότητα ή θα μείνουμε μόνο σε εξαγγελίες και ανακοινώσεις για τις γεωτρήσεις υδρογονανθράκων. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, στο πρώτο τρίμηνο του 2027 θα δούμε τις πρώτες γεωτρήσεις στο μπλοκ 2, στο οικόπεδο 2, το οποίο είναι βορειοδυτικά της Κέρκυρας. Δεν είμαστε πίσω στον προγραμματισμό, φίλε Δημήτρη.
2: Ευτυχώς ρωτήσατε τον κατάλληλο άνθρωπο.
1: Λοιπόν, ο φίλος μας Αντώνης, καλημέρα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Χθες το πετρέλαιο κίνησης είχε 1,829 και σήμερα το πρωί 1,949 στη Μυτιλίνη. Πού είναι η έκπτωση που είπανε, είναι μαζί με την έκπτωση, ενσωματωμένη στο 1,95 σχεδόν που υπάρχει στην Μυτιλίνη, θα ήταν 2. Και το συγκεκριμένο πρατήριο δεν αγόρασε χθες καύσιμα, μας κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μας. Καταγγελία.
2: Λοιπόν.
1: Καταγγελία. Δεν αγόρασε. Έχεις δίκιο. Οι τιμές του πετρελαίου βεβαίως διεθνώς έχουν αυξηθεί. Δυστυχώς, πάλι φίλε μας Αντώνη, αυτή όμως η αύξηση 12 λεπτά που μας γράφεις, 13 λεπτά συγγνώμη, δεν δικαιολογείται σε πρατήριο καυσίμων στην Μυτιλίνη. Καταγγελία στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Να τα βλέπουμε αυτά, να τα δηλώνουμε. Θυμάσαι, εντάξει, ένα περιστατικό παλιότερα, πριν πάμε σε εφημερίδες πολύ γρήγορα, ήμουνα σε ένα νησί και ερχόταν πλοίο κάθε Τρίτη-Πέμπτη και όποτε ερχόταν το πλοίο, το ένα και μοναδικό πρατήριο του νησιού αύξησε περίπου μισό ευρώ τη
2: βενζίνη. Εξαιρετικά. Μικρό νησάκι, φαντάζομαι, είναι αυτό.
1: Ακριβώς,
2: που περιγράφεις.
1: Ήταν μικρό νησάκι.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε τη βόλτα μας στα περίπτερα.
1: Εννοείται.
2: Να ξεκινήσουμε. Μπορεί να τα κάνα χειρότερα από πριν, αλλά δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, πάμε στην πρώτη σελίδα της Κόντρας. Εκλογικό μαραθώνιο Ποντάριο Μητσοτάκης. Τα χαμηλά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας αποτρέπουν τον ευνηδιασμό με πρόορες εκλογές. Τώρα αναποθέτει τις ελπίδες του στην κόπωση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και στην επαναπροσέγγιση στελεχών που φλερτάρουν με τον Σαμαρά. Σε ύψιστο συναγερμό ο κρατικός μηχανισμός, από την πρώτη σελίδα της Κόντρα, συνθήκες που θα θυμίζουν τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι η σημερινή ημέρα και αποκαλυπτικά στοιχεία το 11,6% εργάζεται περισσότερες από 49 ώρες εβδομαδιαίως.
2: Μάλιστα, να πούμε ότι είχε και μια δημοσκόπηση interview. 26,8 είναι η Δημοκρατία, προβάδισμα 11 μονάδων από την Ελλάς. Λοιπόν, αλλά είναι κάτω από το ψυχολογικό όριο, έτσι, το 30%. Το Πασόκ είναι στο 10,1. Λοιπόν, και ο κύριος Σαμαράς συμμετείς καταγράφει μια υπολογίσιμη πολιτική δεξαμενή. Το 12% δηλώνει ότι θα ψήφιζε πολύ αρκετά πιθανόν ακόμα από την ηγεσία του. Λοιπόν, προχωράμε με την απογευματινή. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, πρίκα 23 δις ευρώ σε 13 περιφέρειες, κονδύλια μαμούθ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση για έργα. Επίσης, Πασόκ 5 μεταγραφές έχει ήδη κλείσει ο Ανδρουλάκης, Κασιμάτη, Αποστολάκης, Χουρδάκης, Τελιγιορίδου και Αβραμάκης στον προθάλαμο της Χαριλάου Τρικούπη. Σούπερ μάρκετ κατάργηση ΦΠΑ στα προσλήξη τρόφιμα για φθηνότερες τιμές. Μάλιστα, ενδιαφέρον αυτό. Νέο πακέτο παροχών, φόρο ελαφρύνσης για επαγγελματίες και μικρομεσαίους. 4.000 κλήσεις. Κλικ στα κόκκινα από 388 κάμερες στο κατά καλό καιρό. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της απογευματινής.
1: Εφημερίδα Δημοκρατία, ώρα 0 και για το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Έρχονται διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σταμάτησε η λειτουργία τους ήδη στην Αττική και σε άλλες δύο περιφέρειες. Ταραχή στο Μαξίμου και για την πιθανή εμπλοκή γαλάζιων στελεχών. Όχι σε σιωπηρή παράταση και εντολή για νέο διαγωνισμό από τις Βρυξέλλες. Ακόμα, φορολογικό πλυντήριο, περίεργη διάταξη δώρο χωρίς όρια, πάγιος φόρος όσα κι αν είναι τα κέρδη και χωρίς έλεγχο της προέλευσης των χρημάτων για ξένους επενδυτές στη χώρα μας.
2: Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. Οι 4+1 αλλαγές στη συντάξη χειρίας, τι προβλέπει νομοθετική ρύθμιση και ραμαίως. Διπλασιάζονται τα ποσά για 8.469 δικαιούχους. Ακόμη, ελληνικό ταμείο ανάκαμψης με εθνικούς πόρους 23 δις, 7 πυλώνες του προγράμματος 2026-2030. Ευρωπαϊκή πρωτιά τιμής δημοσίου χρέους για την Ελλάδα, γράφει ο ελεύθερος τύπος. Και το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας στην Αττική και μονάδα κόμβος. Το σχέδιο για μείωση κίνησης 30%, σας τα λέγαμε νωρίτερα. Επίσης, αποκλιμάκωση στο πρώτο εξάμεινο 2026 για το μεταναστευτικό, μείωση 15% στις ροές, αύξηση 21% στις επιστροφές.
1: Εφημερίδα Εστία, τι παριστάνουμε ότι είμαστε, η πολιτική σταθερότης συνώνυμη της καθυλώσεως και όχι της αναπτύξεως στην Ελλάδα. 52 έτη μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την τουρκική εισβολή, η Κύπρος μας ξεπερνά σε εξαγωγές τεχνολογίας και μας κοντράρει στις άμεσες ξένες επενδύσεις, ενώ βλέπουμε το Ισραήλ με τα κιάλια γράφει η Εστία και έχει στην πρώτη σελίδα έναν πίνακα με τα εναρμονισμένα οικονομικά και επενδυτικά στοιχεία της περίοδου 24-25. Η Ελλάδα στις άμεσες ξένες επενδύσεις είναι στα 4,52 δισεκατομμύρια, η Κύπρος στα 3,12, ενώ το Ισραήλ φτάνει τα 15,20 δισεκατομμύρια.
2: Η εφημερίδα των συντακτών, πραξικόπημα Άδων, η κυβέρνηση διορίζει δίκη στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, τροπολογία δίνει το δικαίωμα στον Υπουργό να τοποθετεί ανθρώπους αρισκείας στο ανώτατο θεσμικό φορέα των γιατρών, μικροκομματικές σκοπιμότητες και στο βάθος πατούλης, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Ακόμη, μετρόπληκτη Κυψέλη από τον Δούκα στον Ταχιάο, γυρεύοντας διασφαλίσεις. Συναντήσεις Επιτροπής Κατοίκου με συναρμόδιους φορείς για τον ορισμό εμπειρογνωμόνων, πλήγμα και στην κτηματαγορά. Ακόμη, Ταμείο Ανάκαμψης πόρου 15 δις κινδυνεύουν να χαθούν. Ερώτηση κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή ρεπορτάζ της εφημερίδας. Στην Ελλάδα του Θάνου Πλεύρη, μάνα με δύο παιδιά ζήτησαν άσυλο και μπήκαν φυλακή, γράφει η εφημερίδα των συντακτών.
1: Η Καθημερινή, η τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας, οι τρεις λόγοι που φέρνουν νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα. Αντιπυραυλική ασπίδα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ εγκρίνεται αύριο από το ΚΙΣΕΑ, αλλά και ποιες συντάξεις χειρίας μένουν καθυλωμένες. Τι προβλέπει η νέα ρύθμιση του Υπουργείου.

0: τα νέα. 72 δόσεις ή εξοδικαστικός. Τι σας συμφέρει, τα σύν και τα πλήν της κάθε διαδικασίας για να επιλέξετε. Επίσης, πόλεμος γιατρών για τον Botox. Ποιοι μπορούν και ποιοι όχι να κάνουν επεμβάσεις. Φθηνό ρεύμα στο σπίτι, φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Ένας οδηγός με 10 ερωτήσεις και απαντήσεις. Ακόμη, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στοιχηματίζουν για κάλπες την άνοιξη. 7 παρεμβάσεις από το Πασόκ για το ενεργειακό. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης ή ναυτεργάτες δεν θα γίνουν θυσία για τα κέρδη των εφοπλιστών και τους πολέμους των υπερεαλιστών. Χτυπήματα σε ελληνόκτητα πλοία σε Μαύρη Θάλασσα και Ορμούς. Πεμέν Στέφενσον, κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη. Αλλά και όχι άλλα Τέμπη, Βιολάντες, Ασπρόπυργοι. Τα κέρδη τους, οι ζωές μας. Σήμερα η συγκέντρωση του ΚΚΕ στον Ασπρόπυργο. Θα παρευρεθεί ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
0: Λοιπόν, μανιφέστο, Δίκη Λιγκερίδη, Αλαλάτα Χίλη της Αντιπολίτευσης, ομερτά άκρα του τάφου σιωπή, από κόμμα διαπλεκόμενα μία και χοντρά σφαίρα σχετικά με την εγκληματική οργάνωση που δικάζει τηλεφωνικό του Ρέντι. Ακόμη η Σοφία Βούλτεψη, ο Τσίπρας σε αριθμούς, μέρος Β, ο μεγαλύτερος φορομπήχτης όλων των εποχών. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα το Μανιφέστο.
1: Εσπρέσο, η νόσος που τσάκισε τον γιο της Αρβανίτη. Δράμα για την ηθοποιό. Ο Αλέξης Σταμάτης έφυγε μετά από μάχη με σπάνια ασθένεια του αίματος. Η ανατριχιαστική ανάρτηση του βραβευμένου συγγραφέα από το νοσοκομείο.
0: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Έκτακτο μήνυμα από τον δούλο του Θεού Δημήτριο. Έρχεται το ρέμπελο και μεγάλη σεισμή. Η προφητική προειδοποίηση για κύματα γεγονότων και εξεργέσεις πριν από την μεγάλη κάθαρση.
1: Βοηθιά μας.
0: Ναι, και κλείνω με την πολίτικα. Αλλά οικιστικό πρόγραμμα ενόπλων δυνάμεων, μετάθεση με το κλειδί στο χέρι. Πώς νέες κατοικίες θα χτιστούν σε Εύρο, νησιά και Αττική. Αρχίζει η τρίτη φάση μεγαλύτερη στεγαστική παρέμβαση για τα στελέχη του στρατεύματος. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα σιγά σιγά στην τηλεφωνική μας γραμμή να ξεκινήσουμε με την πρώτη από τις συνεντεύξεις τις οποίες έχουμε ήδη προαναγγείλει, φίλες και φίλοι. Εκεί μας περιμένει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό, ο κύριος Γιώργος Χότζογλου. Καλημέρα, κύριε Χότζογλου.
0: Καλημέρα, κύριε Χότζογλου.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
1: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε την αίσθηση τουλάχιστον η Στεφανία και εγώ ότι οι συνθήκες εργασίας στους άνθρωπους που πηγαίνουν στα νησιά ή σε άλλες τουριστικές περιοχές για σεζόν, όπως λέμε, έχουν βελτιωθεί αρκετά σε σχέση με πριν από 10-15 χρόνια.
0: Ναι, είναι... και πρόσθεσα, συγγνώμη, ότι ναι. Αυτό όμως δεν είναι καλά. Πρέπει να είναι αυτονόητο τώρα σε σχέση με 10-15 χρόνια, είναι... γιατί είχαμε και μνημόνια. Λοιπόν.
1: Είναι όμως πραγματική αυτή η αίσθηση. Πείτε μας εσείς τι ισχύει.
2: Όχι, δεν θα το έλεγα.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι. Δεν έχουν βελτιωθεί γιατί, όπως τα έχετε πληροφορηθεί και το ξέρετε και πολύ καλά, έχουμε τρομερές ελλείψεις. Mm. Έχουμε κενά στο κλάδο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εντατικοποίηση όσων έχουν πάει για δουλειά της εργασίας. Ατελείωτα ωράρια, 7 ημέρα. Αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος εργασίας, ο μέσος χρόνος εργασίας στον κλάδο είναι 7 μέρες την εβδομάδα, 15 ώρες την ημέρα.
0: Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν.
1: Εξοδοτικές συνθήκες, κύριε Χότζογλου.
2: Εξοδοτικές συνθήκες. Γι' αυτό έχουμε και κύμα παρέτησης μέσα στη σεζόν. Υπάρχουν δηλαδή.
0: Αν συνεχίζεται και φέτος αυτό,
2: Ναι, πήγαν για δουλειά και δεν αντέξαν τις συνθήκες εργασίας αλλά και τις συνθήκες διαβίωσης και παρετούνται στον πρώτο 1-2 μήνες.
0: Θυμάμαι, μας το λέγατε και πέρυσι αυτό και πρόπερσι. Φανταζόμουν ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να είχε, θα είχε φτιάξει αυτό το πράγμα με τις παρετήσεις εν μέσω της σεζόν. Πόσα είναι τα κενά, πόσα τα υπολογίζετε αυτή τη στιγμή?
2: Έχουν παγιωθεί, είμαστε κοντά στις 80.000 κενές θέσεις εργασίας. Είναι 50 περίπου χιλιάδες κενές θέσεις στα ξενοδοχεία και 33.000 περίπου θέσεις στην εποχική εστίαση. Και εδώ είναι το παράξενο, ξέρετε. Έχουμε καταγεγραμμένη ανεργία στη χώρα περίπου 8%. Αν δεν κάνω λάθος. Το να έχεις 80% ανεργία και παράλληλα να έχεις και κενές θέσεις σε κλάδους, όπως είναι ο δικός μας, αυτό είναι λίγο αντιφατικό.
0: Πού τα αποδίδεται?
2: Δεν θέλουν να πάνε στον κλάδο. Είναι ο κλάδος σε σχέση με τη δουλειά που κάνεις και δεν αμείβεσαι καλά, παρόλες τις προσπάθειες που έχουν κάνει μέσω των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Ναι. Αλλά κυρίως δεν μπορείς να δουλεύεις αυτά τα ωράρια και να μένεις σε αυτές τις τρόγλες και στις τρύπες που στηβάζουν το προσωπικό.
1: Πείτε μας λιγάκι για τις αποδοχές των εργαζόμενων, αν είναι ικανοποιητικές και κατά πόσο έχει περιοριστεί ή όχι το φαινόμενο της μαύρης εργασίας.
2: Ξεκινάμε από το πρώτο. Οι αποδοχές μέσω κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας τα 4 τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί κατά 20%. Να ξέρετε ότι είμαστε λίγο πιο πάνω σε μισθούς από εκεί που ήμασταν το 2011. Μας πήρε δηλαδή σχεδόν 15 χρόνια, για την ακρίβεια 13 χρόνια, για να φτιάξουμε, να φτάσουμε τους μισθούς εκεί που ήταν το 2011. Και τώρα είμαστε, αν θυμάμαι καλά, περίπου 5% πάνω από τους μισθούς του 2011. Γνωρίζετε όμως ότι η αγοραστική αξία του μέσου μισθού στη χώρα έχει μειωθεί πάρα πολύ λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Βλέπουμε όμως το εξής. Βλέπουμε ότι οι μισθοί έχουν πλαφοναριστεί στα 1.200 με 1.300 ευρώ καθαρά, για τα ωράρια όμως που σας ανέφερα πριν.
0: Ναι. Υπερορίες.
2: Εδώ είναι το ζητούμενο. Ενώ ξεκινήσαμε με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και θυμάστε ότι το Υπουργείο Εργασίας έβγαινε και λέει ότι wow.
0: Ναι, είναι πόσο η δήλωση των υπεροριών, πόσο αυξήθηκε βεβαίως.
2: Μπράβο, κανονικά δεν είναι για πανηγυριά. Θα έπρεπε να κάτσουν να σκεφτούν γιατί δικαιωθήκαν αυτά που λέγαμε χρόνια για εξαντλητικά ωράρια και αποτυπωθήκανε στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Τι κάναμε αμέσως μετά, επειδή μαζί με τις υπερορίες τις δηλωμένες που εκτοξεύτηκαν, εκτοξεύτηκε και το μισθολογικό κόστος. Μετά εμείς λέγαμε για 14-15 ώρες δουλειά την ημέρα, αντί να προστατεύσουν τους εργαζόμενους και να πούνε ότι όχι το ωράριο είναι πενθήμερο 8ωρο, νομοθετήσαμε τη 13ωρη δουλειά, γιατί δήθεν το ζητάγανε οι ίδιοι εργαζόμενοι. Λες και υπάρχει αρνή που θέλει να έρθει το Πάσχα.
0: Κύριε Χότζογλου, να σας ρωτήσω με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Όλα καλά.
2: Κύριε Κασίμη, κοιτάξτε, παρατηρήσαμε το γεγονός, ειδικά φέτος, ότι ξαφνικά η πλειοψηφία των εργαζομένων στον κλάδο δουλεύουν πενθήμερο 8ωρο. Και λέγαμε πώς γίνεται αυτό το πράγμα με τόσες ελλείψεις να δουλεύουν πενθήμερο 8ωρο, μέχρι που ανακαλύψαμε δύο πρακτικές που ακολουθούν οι εργοδότες για να γλιτώνουν το μισθολογικό κόστος. Η πρώτη και η πιο διαδεδομένη είναι ότι χτυπάνε τις κάρτες οι ίδιοι.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, οι κάρτες βρίσκονται στα γραφεία προσωπικού ή στους λογιστές, θυμώνω και με τους συναδέλφους μου που αποδέχονται κάτι τέτοιο. Εντούτοις, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, ειδικά στην εστίαση, τις κάρτες χτυπούν οι εργοδότες.
1: Και μπορεί να θυμώνετε, αλλά είναι δεδομένο και το κατανοείτε, εννοείτε κι εσείς, ότι πολλοί εργαζόμενοι κάνουν διάφορες παραχωρήσεις. Μία από αυτές ενδεχομένως να είναι και αυτή.
0: Το δεύτερο.
2: Ίσως να μην θυμώνω αν ήμασταν στην εποχή των μνημονίων και ήμασταν αναλώσιμοι και υπήρχε πολύ μεγάλο ποσοστό ανεργίας. Τώρα, κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να με πείσει κάποιος εργοδότης ότι θα μου χτυπάει εκείνος την κάρτα. Αλλά το αφήνω στην άκρη αυτό. Το δεύτερο είναι ότι διαπιστώνουμε ότι ενώ υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι χτυπούν την κάρτα κανονικά τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την αποχώρηση από την εργασία, τις απογευματινές ώρες μπαίνοντα με τους κωδικούς τάξης στο εργάνι για να δουν την πορεία της ψηφιακής κάρτας, βλέπουν ενώ είχαν δουλέψει παραδείγματος χάρη σήμερα να έχουν ρεπό.
0: Πώς γίνεται αυτό.
2: Ρεπό. Ναι. Αυτό γίνεται με δύο κυρίους τρόπους. Ο πρώτος και ο πιο διαδεδομένος, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, γίνεται με την παρέμβαση στα δεδομένα της ψηφιακής κάρτας. Δηλαδή, ίσως να μεσολαβεί ένας σερβερ, να το πω, ένας σκληρός δίσκος, να το πω, ανάμεσα στο ρολόι της ψηφιακής κάρτας της επιχείρησης και στο εργάνι. Και όταν χτυπάμε εμείς την κάρτα μας, αντί τα δεδομένα να φεύγουν να πηγαίνουν κατευθείαν στο εργάνι, πάνε πρώτα σε αυτό το σερβερ. Αλλοιώνονται και φεύγουν μετά παραποιημένα για το εργάνι. Και ο δεύτερος τρόπος είναι η δυνατότητα που έχει δώσει το Υπουργείο Εργασίας, ο επιχειρηματίας, να τροποποιεί το πρόγραμμα του τρέχοντος μήνα στο τέλος του.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ενώ εσύ μπορεί να δουλεύει, να έχει γίνει τροποποίηση και να έχει ρεπό.
1: Δυστυχώς, αυτά τα κόλπα εντός ή εκτός εισαγωγικών συνεχίζονται. Εσείς, ποια είναι η πρόταση που κάνετε, τι ζητάτε ούτως ώστε να υπάρχουν περισσότεροι έλεγχοι για να σταματήσουν αυτές οι πρακτικές.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό, Αλέξανδρε. Αυτό που είπατε για το λογισμικό, το έχετε καταγγείλει στις αρχές. Έχετε πολλές καταγγελίες. Υπάρχει έρευνα.
1: Αυτό ακριβώς η ίδια ερώτηση είναι πάνω κάτω.
2: Έχουμε καταγγελίες πολλές. Τις έχουμε προσκομίσει αρχικά σε συνάντηση που είχαμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, τον κ. Μιλαπίδη. Μας παρέπεψε στην ανεξάρτητη αρχή επιθεώρησης εργασίας. Και μάλιστα μας προέτρεψε, επειδή η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας δεν έχει τα τεχνολογικά μέσα να ελέγξει κάτι τέτοιο, να προσφύγουμε και στην Δίωξη ελεκτρονικού εγκλήματος.
0: Άρα η δίωξη φάκελος... το ερευνά, έτσι. Είναι εκεί.
2: Ο φάκελος έχει κατατεθεί και είμαστε στη διαδικασία έρευνας. Δεν ξέρω αν είναι χρονοβόρα ή όχι. Πάντως είναι αμαρτία το Θεό. Ένα, προσέξτε, ένα υπερόπλο. Ένα υπερόπλο κυρίως για τους εργαζόμενους, αλλά και για τις επιχειρήσεις και για το δημόσιο ταμείο. Και αναφέρομαι στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, να ευτελίζεται με αυτόν τον τρόπο.
0: Αυτό που, Αλέξανδρα, η πρόταση, τύπος το.
1: Εγώ πραγματικά,
0: αυτό, ναι.
1: Πραγματικά νομίζω ότι. Απάντησε ο κ. Χότζογλου. Νομίζω ότι και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να διεκδικούν τα δικαιώματά τους, αλλά και οι αρχές θα πρέπει να κάνουν την δουλειά τους. Η επιθεώρηση εργασίας θα πρέπει να δέχεται τις καταγγελίες, να τις διερευνά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ούτως ώστε να υπάρχει πραγματική ανάπτυξη σε αυτόν τον κλάδο, ο οποίος έχει απεριόριστες δυνατότητες. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κ. Χότζογλου.
2: Έχουμε απεριόριστες δυνατότητες. Ξέρετε, έχουμε την τύχη να ζούμε σε μια πανέμορφη χώρα. Είναι αμαρτία το Θεό ένας κλάδος ο οποίος κράτησε τη χώρα όρθια ακόμα και στην εποχή των μνημονίων.
1: Βεβαίως.
2: Θυμηθείτε ότι μόνο εμείς και η Τρόικα φέραμε λεφτά στη χώρα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ήσασταν πάντα κατατοπιστικός και χρήσιμος.
0: Θα τα ξαναπούμε εξάλλου για να ρωτάνε οι ακροατές αυτό το λογισμικό, αυτές οι καταγγελίες σε ποιες περιοχές της χώρας και σε ποιους κλάδους συγκεκριμένα.
2: Μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, αναφέρομαι στον κλάδο του επισκεπτικού και του τουρισμού πάντα. Το συναντήσαμε τέτοιες περιπτώσεις και στη Ρόδο και στη Χαλκιδική και στην Κρήτη λιγότερο. Καλά, δεν το συζητάμε για Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο. Εκεί, παιδιά, δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γίνεται. Δεν υπάρχει άλλο και επιθεώρηση εργασίας εκεί. Είδατε πάλι, είχαμε φαινόμενο σερβιτόρου να κολυμπάει για να σερβίρει κάποιους. Θέλουμε πολλή δουλειά ακόμα για να φτάσουμε στα ευρωπαϊκά στάνταρ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χότζογλου.
0: Ευχαριστούμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλά, καλημέρα.
3: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι?
8: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
10: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
9: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
10: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
9: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Νέκρος εντοπίστηκε ο πυνηγολόγος Σταύρος Γεωργίου τη νύχτα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ήταν αιμόφυρτος ενώ δεν υπήρχαν ίχνη παραβίαση στο χώρο. Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζουν οι αρχές. Σε κατάσταση ύψης της ετοιμότητας βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων σήμερα που αύξανε τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών. Στο κόκκινο του χάρτη επικινδυνότητας για φωτιά βρίσκονται Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία και Αττική. Η υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα αποφάσισε το Υπουργείο Εργασίας για τις περιφέρειες Ανατολικής Θεραίας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για 11η συνεχόμενη νύχτα. Περισσότερα στο real.gr.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό όπως από για μέχρι Νέα Φιλαδελφία και από Περιστέρι ως Εγάλεως, στην Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.
4: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
16: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
16: Δείτε μας και στο kusgroup.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε τελευταία η μία ώρα. Με αυτό φαντάζομαι δεν θέλεις ουίσκι, Γιώργη Νταβαρινό. Θέλεις κάτι σε πιο κοκτέιλάκι, κοκτέιλάκι. Λοιπόν, εδώ είμαστε Real FM 97 και 8, Αλέξανδρος Κόντης.
1: Και Στεφανία Κασίνη.
0: Ο Γιώργης Νταβαρινός, είπαμε, στη ρύθμιση στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Εύη Βουγιουκλιώτη.
1: Άπαντα στο 211-200-8200, όλες εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο. Στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Καλημέρα στον φίλο μας τον Βασίλη, καλημέρα στον κύριο Τριαντάφυλλο, καλημέρα στον Κωνσταντίνο από τη Στουτγκάρδη. Εδώ το πετρέλαιο έχει 2,15 η βενζίνη 2,22 μέσα στην πόλη, στην Εθνική Οδό πετρέλαιο 2,35, βενζίνη 2,45. Τσιμπημένες είναι στην Στουτγκάρδη, ενώ η Γερμανία παλαιότερα είχε πολύ φθηνότερες τιμές.
0: Μας λέει ο Βασίλης, ίσως λέει προσοχή στο Καματερό, στη Φυλή, έχουν πέσει λάδια σε μια απόσταση 100 μέτρων, έχουν γίνει τροχέ, έχουν πέσει δύο μηχανές, λέει, από τη Γλίτσα, να το δείτε. Ναι, θα το δούμε, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο σημείο. Πριν πάμε στον καλεσμένο μας, να σας πω ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάργιο Σίνεμα και στο Πάργιο Σίνεμα Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικό αέριο Ελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, Dream Girls, η ιστορία τριών νεαρών τραγουδιστριών που κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας στη μουσική βιομηχανία της δεκαετίας του 60, ερχόμενες αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της δόξας.
1: Χωρίς περαιτέρω χρονοτριβή, λοιπόν, φίλες και φίλοι, τώρα πάμε στη συνέντευξη που έχουμε ήδη προαναγγείλει. Στην τηλεφωνική μας γραμμή μας περιμένει ο κύριος Αντώνης Ψαρόπουλος, δικηγόρος και πατέρας θύματος της εθνικής τραγωδίας των Τεμπών. Γεια σας, κύριε Ψαρόπουλε, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κύριε Ψαρόπουλε, ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Λοιπόν, θέλαμε να μας πείτε σε ποιο σημείο βρίσκεται η δίκη στα Τέμπη, πότε θα ξεκινήσουν οι μάρτυρες και αν είστε ικανοποιημένος από την μέχρι στιγμή διαδικασία.
2: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα κομβικό, θα έλεγα, σημείο, πολύ σημαντικό, που μπορεί να καθορίσει εξελίξεις στην συγκεκριμένη δίκη. Και αυτό έχει να κάνει με το αν θα συνεχίσουμε να είναι 36 κατηγορούμενοι στο ακροατήριο, στο εδόλιο, ή θα μειωθούν κατά 16. Γιατί τέτοια αιτήματα υποβάλανε οι συνηγόροι υπεράσπισης αυτών των κατηγορουμένων, δηλαδή να οριστεί η δίκη για αυτούς και να ενωθεί με την δίκη που θα γίνει, αν θα γίνει, εμείς δεν ξέρουμε πώς θα γίνει, για την σύμβαση 7-17. Απόφαση επί του συγκεκριμένου θέματος, από ό,τι καταλαβαίνω, και το ίδιο πράγμα θέλει και η έδρα, είναι μέχρι την επόμενη Τρίτη, που είναι και τελευταία δικάσιμος του καλοκαιριού, να εκδοθεί τέτοια απόφαση.
0: Σε αυτή την φάση υπάρχει εισαγγελική πρόταση, δηλαδή.
2: Υπάρχει εισαγγελική πρόταση, η οποία έχει προτείνει να απορριφθούν αυτά τα αιτήματα και να συνεχίσει η δίκη όσοι έχει με τους κατηγορούμενους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, από Σεπτέμβριο, από 7 Σεπτεμβρίου, από ό,τι μας έχει δοθεί ένα πρόγραμμα συνεδριάσεων, θα ξεκινήσει, θα μπούμε στο επόμενο στάδιο της δίκης, το οποίο πάλι δεν θα ξεκινήσει άμεσα από την εξέταση των μαρτύρων, αλλά θα είναι αρκετά κοντά αυτή η εξέλιξη.
1: Μάλιστα. Πείτε μας όμως, γιατί θεωρείτε κομβικό το ενδεχόμενο συνένωσης των δύο υποθέσεων? Θεωρείτε βεβαίως ότι η μη ολοκλήρωση της σύμβασης 7-17 έπαιξε βασικό ρόλο στο να έχουμε ό,τι συνέβη στις 28 Φεβρουαρίου του 2023.
2: Ακριβώς. Προσέξτε λίγο. Ήδη έχουμε πει πολλές φορές εμείς, αρκετοί από τους συγκινείς, εν πάση περιπτώσει, ότι έχει γίνει ένας κατακαιρματισμός αυτής της υπόθεσης σε περισσότερα δικαστήρια, επιμέρους δικαστήρια, τα οποία δεν ωφελούν την αλήθεια. Mm-hmm. Να μάθουμε την αλήθεια. Αναφέρουμε στη δίκη το βίντεο, αναφέρουμε στη δίκη των ελεκτών της αρχής διαφάνειας, αναφέρουμε στην δικογραφία του μπαζώματος, η οποία ήταν συνενωμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα και μετά αποσπάστηκε και βρίσκεται στην εισαγγελία του Αριού Πάγου, πάνω στο δικαστικό συμβούλιο του Αριού Πάγου, για τον Τριαντόπουλο. Και επίσης υπάρχει και ένα κομμάτι που δεν αφορά πολιτικά πρόσωπα, αλλά είναι συνενωμένο μαζί

0: με την κατηγορία την οποία έχει, η οποία έχει απαγγελθεί κατά του Καραμαλή. Mm-hmm. Το να φτάσουμε σε ένα σημείο να αποσπαστεί και άλλο κομμάτι αυτής της δικογραφίας και να πάει με την εκδίκαση της υπόθεσης του οικονομικών όμως εγκλημάτων της Σύμβασης 717 σε απροσδιορίστο χρόνο στο μέλλον, από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς, θα πηγαίνουμε έτσι σε μια καρτονημένη δίκη η οποία θα παρουσιάζει ένα μεγάλο κενό, ένα κενό απόδοσης ευθυνών. Αυτό το κενό απόδοσης ευθυνών φυσικά δεν λειτουργεί υπέρ των συγγενών που αναζητούμε τη δικαίωση, αλλά κάποιον άλλον. Και κυρίως, να μην το κρύβουμε, επειδή υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά της κυβέρνησης ότι για όλα αυτά είναι 3-4 άνθρωποι για αυτήν την τραγωδία, σαφέστατα εξυπηρετείται η μη επαλήθευση, επιβεβαίωση αυτού που έχει υποστηριχτεί από την κυβέρνηση ή αυτό που λέμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, ότι όχι, φέρει ευθύνη όχι μόνο η συγκεκριμένη, αλλά και η προηγούμενη κυβέρνηση που διαχειρίστηκαν, με τον τρόπο που διαχειρίστηκαν αυτήν την ολοκλήρωση της Σύμβασης 717, η οποία κακά τα ψέματα συνετέλεσε σε πολύ μεγάλο βαθμό, πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, στο να είναι ιστορικό δίκτυο ανασφαλές ακόμη και σήμερα.
1: Κύριε Ψαρόπουλε, τα κάποια αιτήματα τα οποία έχουν υποβληθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα από την υποστήριξη κατηγορίας, πότε θα εξεταστούν για να διερευνηθούν ενδεχομένως αν υπάρχουν και άλλες αξιοπινές πράξεις ή να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες, να υπάρχουν.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν είναι, είναι πρόωρο.
1: Είναι πρόωρο.
0: Δηλαδή στην εξέλιξη, αφού ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία και εφόσον προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτής τέτοιες επαρκείς ενδείξεις όπου όντως θα οδηγούν το δικαστήριο σε συμπεράσματα ότι εδώ και κάποιοι άλλοι φέρουν ευθύνη ή κάποιοι άλλοι φέρουν ευθύνη, βαρύτερη ευθύνη από αυτή που έχουν οδηγηθεί στο δόλιο του κατηγορουμένου, είμαι βέβαιος ότι το δικαστήριο θα πράξει αυτό που ορίζει ο νόμος.
1: Ναι. Και στο...
0: Αυτό όμως μπορεί να γίνει, αυτό μπορεί να γίνει μετά από 6 μήνες, μετά από 8 μήνες, μπορεί να γίνει στο τέλος της δίκης. Αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι έχει μεγάλη σημασία και ο χρόνος.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Βεβαίως. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
1: Στο πλαίσιο αυτό που μιλάμε για τα αιτήματα, για παράδειγμα, επειδή θυμάμαι και ένα πρόσφατο, σχετικά πρόσφατο, ενώ τώρα πριν 2 μήνες πόσο έχουν περάσει, πόρισμα από την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων για τα καθίσματα, επειδή έχετε κάνει πάρα πολλές κινήσεις κι εσείς για τα καθίσματα, για παράδειγμα, χωρίς πιστοποίησης πυραντοχής, έχετε κάνει διάφορα αιτήματα. Όλα αυτά που βρίσκονται, σε τη φάση, ας πούμε, για παράδειγμα, συγκεκριμένη υπόθεση που βρίσκεται.
0: Αναμένουμε απόφαση της ΡΑΣ.
1: Δεν υπήρχε το πόρισμα. Αυτό τι ήταν?
0: Το πόρισμα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Το πόρισμα δεν είναι απόφαση. Η απόφαση ουσιαστικά τι θα λέει? Η απόφαση θα λέει, εφόσον έχει πιστεί η ΡΑΣ, αν έχει πιστεί η ΡΑΣ ότι όντως αυτά που εμείς επικαλούμασταν και καταγγείλαμε ισχύουν, θα επιβάλλει πρόστιμα. Και ενδεχομένως και διοικητικές πράξεις εις βάρος της συνδρομικής επιχείρησης, Hellenic Train.
2: Να πούμε εδώ και για τους ακροατές μας ότι μιλάμε για το πόρισμα για την πυραντοχή των καθισμάτων, το οποίο ουσιαστικά είχε αποτέλεσμα να δείξει ότι τα καθίσματα δεν είχαν την κατάλληλη συμπεριφορά και συνέβαλαν στο να υπάρχει επέκταση της φωτιάς που ξέσπασε μετά τη σύγκρουση στο τρένο.
1: Ο κ. Ψαρόπουλος έχει πει ότι θα έπρεπε να έχουν ελεγχθεί όλα τα καθίσματα στα βαγόνια και αν δεν κάνω λάθος έχουν ετηθεί ακόμη και την αναστολή της κυκλοφορίας.
0: Όπως τα λέτε, ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει σαφής απάντηση. Αυτό σας το λέω γιατί το γνωρίζω από την όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε διερεύνηση από τη ΡΑΣ. Δεν υπάρχει σαφής, ξεκάθαρη απάντηση πόσα από αυτά τα βαγόνια διαθέτουν καθίσματα προδιαγραφών, έστω των προδιαγραφών, των κατασκευής προδιαγραφών και όχι των σύγχρονων προδιαγραφών που θα έπρεπε κανονικά να διαθέτουν, και πόσα όχι. Αυτό αποτελεί άλλωστε και ένα λόγο, βασικό λόγο, τον οποίο εμείς ζητήσαμε πριν από περίπου 2 μήνες και λίγο παραπάνω, να ανασταλεί η λειτουργία προκειμένου να ελεγχθούν αυτά τα βαγόνια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ζητάμε κάτι αυτονόητο. Εφόσον δεν μπορείτε να μας απαντήσετε πόσα οι βαγόνια διαθέτουν ακατάλληλα καθίσματα και τα αφήνετε να κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, τι ασφάλεια παρέχει η συγκεκριμένη επιχείρηση στους επιβάτες που καθημερινά χρησιμοποιούν αυτό το μέσο? Εάν απ' την άλλη μπορείτε να μας προσδιορίσετε ποια είναι αυτά τα βαγόνια και τα απομονώσετε και μας αποδείξετε επίσης ότι τα υπόλοιπα βαγόνια πληρούν τις προϋποθέσεις, προφανώς ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι.
0: Εδώ όμως δεν έχουμε απαντήσεις.
1: Ναι. Μάλιστα. Άρα βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, το οποίο και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και δεν πρέπει να το αφήνουμε.
2: Όχι βέβαια, μα δεν αφορά μόνο την εθνική τραγωδία των Τεμπών, αλλά αφορά και την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών και μετακινήσεων ακόμα και αυτή τη στιγμή.
1: Όλα αυτά μπορούν να ενταχθούν στην υπόθεση.
0: Για οποιονδήποτε λόγο μπορεί να υπάρξει μια μικροανάφλεξη μέσα σε ένα βαγόνι με ακατάλληλα καθίσματα και όχι μόνο, γιατί υπάρχουν και άλλα πάρα πολλά υλικά μέσα στα βαγόνια, τα οποία δεν πληρώνουν και αυτά προδιαγραφές, αλλά έστω τα καθίσματα, μια υπερφόρτιση ενός κινητού, οτιδήποτε, ένα βραχυκύκλωμα, και μπορεί αντί να αποτελέσει το υλικό του καθίσματος λόγο σβησίματος της πυρκαγιάς ανάφλεξης αυτής, να αποτελέσει ακριβώς το αντίθετο λόγο περαιτέρω ανάφρηξης και επέκτασης. Είναι σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό άλλωστε θέτονται και προδιαγραφές πυραντοχής, πυρασφάλειας. Αλλιώς δεν θα χρειάζονται να πούνε.
1: Είστε αισιόδοξος, κύριε Ψαρόπουλο, ότι θα προκύψουν στην πορεία της δίκης σημαντικά ουσιαστικά στοιχεία?
0: Εάν δεν προκύψουν κατά τη διάρκεια της δίκης όλα τα στοιχεία και δεν βγει στην επιφάνεια η αλήθεια και στοιχεία τα οποία είτε υποβαθμίστηκαν κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, είτε αναδύθηκαν αλλά μπορούν να συμπληρωθούν ακόμη περισσότερο, πραγματικά δεν έχουμε κάνει τίποτα στην συγκεκριμένη δίκη. Και προφανώς δεν θα φέρουμε την ευθύνη εμείς οι συγγενείς, αλλά κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν θα μας έχουν επιτρέψει να βρούμε την αλήθεια.
2: Ποιος είναι ο δικός σας?
0: Εγώ είμαι αισιόδοξος.
2: Ναι,
0: είμαι πάντως αισιόδοξος. Για να απαντήσω.
2: Ναι.
0: Είμαι αισιόδοξος ότι όντως εύκολα ή δύσκολα, αργά ή γρήγορα θα αναδειχθούν οι ευθύνες υπεύθυνοι. Όλοι.
2: Ποιες ευθύνες και ποιες αλήθειες πιστεύετε ότι θα φωτιστούν περισσότερο? Αφορούν την σύμβαση 717, αφορούν τον τρόπο που λειτουργούσε το σιδηροδρομικό δίκτυο, αφορούν ενδεχομένως το ζήτημα της πυρόσφαιρας, το οποίο απασχόλησε το προηγούμενο χρονικό διάστημα?
0: Όλα αυτά που αναφέρατε πριν, σε όλα υπάρχουν κάποια φωλά σημεία τα οποία θα αναδειχθούν πλήρως. Αυτή είναι η δική μου επίθεση. Προς αυτή την κατεύθυνση άλλωστε θα κινηθώ και εγώ και άλλοι συνάδελφοι και πάρα πολλοί συγγενείς, όλοι σχεδόν οι συγγενείς, αυτό θέλουμε. Να αναδειχθεί η αλήθεια και να μην μένουμε μόνο σε κάποιες, όχι ακριβώς εικασίες, κάποιες μη ολοκληρωμένα συμπεράσματα. Επαναλαμβάνω, δεν φταίμε εμείς, προσπαθήσαμε να τα αναδείξουμε πλήρως. Κάποιοι άλλοι προφανώς βιάστηκαν να κλείσουν την δικογραφία. Κάποιοι που, αυτοί που έχουν την αρμοδιότητα, εννοώ, έτσι,
1: να.
0: Και αναφέρομαι στην ανάκριση και στην εισαγγελία εφετών Λάρισας, η οποία πολλές φορές το έχω δηλώσει στο παρελθόν, εμένα προσωπικά με άφησε εξαιρετικά δυσαρεστημένο. Και όχι μόνο εμένα.
1: Μας το έχετε πει ξανά, ναι.
2: Κύριε Ψαρόπουλε, έχετε μπροστά σας μια μακροχρόνια διαδικασία. Σας ευχόμαστε καλό κουράγιο και ελπίζουμε όλοι οι ευχές μας είναι μαζί σας, ούτως ώστε να βρείτε τις αλήθειες και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
3: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λέγε Γιώργη Ταβαρίνο, με αυτό τι πίνουμε? Μαρτίνι, dry.
1: Θα σου έλεγα τώρα τι.
0: Ο Γιώργης Ταβαρίνος κάθε τραγούδι που ακούει σκέφτεται και με τι θα το συνοδεύσει. Παιδιά, μην τρολάρετε πίσω στο στούντιο.
1: Να σου πω κάτι. Δεν
0: θα φέρω τσακρίδες του διαβόλου.
1: Ξέρεις κάτι, σκέφτομαι τον Ταβαρίνο σε διάφορες φάσεις. Δηλαδή τώρα το σκέφτηκα James Bond έτσι με τον dry martini. Κουστούμι, smoking, παπηγιόν, αυτό και τέτοια.
0: Καλέ, τώρα από πακρίδες. Δεν με έλεγες θες.
1: Ναι, τι.
0: Έχει και στην Ξάνθη.
1: Τι,
0: ήρθανε μεγάλες... καβάλα, ξάνθη, δράμα.
1: Μεγάλες ακρίδες.
0: Τώρα δεν ξέρω αν είναι τόσο η,
1: είναι
0: η του διαβόλου, αλλά υπάρχει απόβαση.
1: Ακρίδες. Ακρίδες 15 με 20 εκατοστά σε μήκος.
0: Ναι, αλλά
1: με ένα σάλτο θα μας έρθουν και στην
0: Παιδιά,
1: Αθήνα μεθαύριο.
0: Φτάσανε δηλαδή οι Βαλκάνοι, πήγαν οι Τουρκία. Εδώ θα έρθουν σε λίγο. Τελικά, μήπως αυτή που ήταν στο μπαλκόνι, που την έβλεπα λίγο μεγαλούτσικη, ήταν του διαβόλου.
1: Η ακρίδια του διαβόλου, έτσι.
0: Έτσι τις έχουν ονομάσει.
1: Άκου να δεις τώρα. Πρέπει να το πεις ολόκληρο το θέμα τώρα.
0: Τι το έχω πει το θέμα.
1: Χθες το είπαμε. Μας ακούνε κάθε μέρα.
0: Οι διαβόλου, οι ακρίδες, οι τεράστιες που έχουν εμφανιστεί σε διάφορες περιοχές της Τουρκίας, 15 με 20 εκατοστά, είναι τεράστιες. Και τώρα λέει υπάρχουν παντού. Καβάλα, Παγκαίο, Δράμα, Ξάνθη.
1: Και εμφανίστηκαν λοιπόν και στην Ανατολική.
0: Δεν ξέρω, μισό λεπτό. Δεν ξέρω, θέλω να είμαι ειλικρινή. Δεν ξέρω αν είναι ίδιες.
1: Θα το ερευνήσουμε.
0: Δεν ξέρω, ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλές ακρίδες και εκεί. Δεν είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Πολλές ακρίδες. Δεν ξέρω όμως αν είναι τόσο. Δηλαδή, αν είναι ίδιες ακρίδες. Απλά υπάρχει μια ενισχυτική αύξηση στους πληθυσμούς.
1: Λοιπόν.
0: Τώρα να γενικότερα έχουν εντάξει.
1: Θα πούμε, να πούμε όμως καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος πηγαίνει στη δουλειά του αυτή τη στιγμή και ρωτάει τι χρώμα είναι οι ακρίδες. Είναι γαλάζιες ακρίδες, είναι πράσινες ακρίδες. Τι χρώμα είναι αυτές οι ακρίδες?
0: Οι κανονικές ακρίδες.
1: Οι κανονικές.
0: Δεν είναι το,
1: δεν έχουν
0: του σκανδάλου οι ακρίδες. Ωραία, λοιπόν. Είναι οι κανονικές ακρίδες.
1: Και αφού είπαμε και όλα αυτά, πρέπει να σας πούμε και το εξής, φίλες και φίλοι, ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο, οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops, ιστορίες του βυθού γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο, 25 Εβδόμου, Orega Surf, Surf Shop.
0: Δεν με πιστεύεις, επειδή οι ακροατές μας είναι παντού. Ήρθε ο Γιάννης από την Ξάνθη και λέει καλημέρα παιδιά, όντως οι ακρίδες στην Ξάνθη είναι τεράστιες.
1: Φωτογραφία. Φωτογραφία Άρα, θέλουμε να...
0: Μπαλκόνια, βλέπεις,
1: να το ερευνήσουμε το θέμα.
0: Σκέψου τώρα με τις ακρίδες. Παπαναγία μου.
1: Να σου πω κάτι, σε φοβίζουν οι ακρίδες, σε τρομάζουν. Δηλαδή, αρκετούς έχω ακούσει ότι ναι, βλέπουν και δεν μπορούν.
0: Τα έχουμε πει κι άλλοι τις τρώνε. Τώρα μην το συζητήσουμε.
1: Όχι, άσε αυτούς τις τρώνε. Δεν είπαμε να τις πάμε. Αλλά άμα βλέπεις μια ακριδούλα, σιγά τι να σου κάνει. Βέβαια, άλλο να βλέπεις μια ακριδούλα και άλλο να βλέπεις ένα πράγμα 20 εκατοστά.
0: Δεν ξέρω πώ.
1: Σαν χατί να χοροπηδάει πάνω κάτω.
0: Τέλος πάντων. Είναι και θέμα οι καλλιέργειες, γιατί δεν ξέρω αν προκαλούν και μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στις καλλιέργειες. Δεν νομίζω ότι ακόμα υπάρχει θέμα, αλλά αν υπάρχει περαιτέρω αύξηση του πληθυσμού, ενδέχεται να απαιτηθούν και περαιτέρω μέτρα αντιμετώπισης. Λοιπόν, εντάξει. Το βλέπουμε. Μην με κοροϊδεύετε πάντως για τις ακρίδες. Είναι όντως μεγάλο πρόβλημα. Δεν το λέω έτσι. Στις περιοχές.

0: Η ώρα είναι 7 και 55 και 35 δευτερόλεπτα, φίλες και φίλοι. Σήμερα, Τετάρτη 22 Αεβδόμου του 2026, η Στεφανία Κασίμη
1: και ο Αλέξανδρος Κόντης ήταν στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου.
0: Ο Γιώργος Ανταβαρίνος ήταν το απόλυτο αφεντικό στο στούντιο. Η φίλη μας η Εύη Βουκυκλιώτη απάντησε στο 211-200-8200 και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματα που είχαμε σήμερα και την εξαιρετική συμμετοχή στην εκπομπή. Σας ήταν όλοι ευγενέστατοι και γλυκύτατοι πλην μιας-δύο εξαιρέσεων.
1: Δεν πειράζει, και αυτά καλά είναι και μπορούμε να τα συζητάμε και να απαντάμε.
0: Εγώ
1: και...
0: το λέω για να συνετίζεται ο κόσμος.
1: Όλα να συνετίζεται.
0: Να γίνουν όλοι όπως πρέπει.
1: Ακούνε και το δάχτυλο. Σταμάτα, καθηγητή. Λοιπόν, ακολουθούν Ιωσήφ Καλαμαράκης και Αμαλία Κάτζου.
0: Εμείς τα λέμε αύριο. Για χαρά.
1: Γεια σας.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας. Να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δελογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Η ώρα είναι 8.

0: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
2: Τις εξόδους για Λαμία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση θανάτου του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός τη νύχτα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, βρέθηκε αιμόφυρτος, ενώ δεν υπήρχαν ίχνη παραβίαση στον χώρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κατάσταση ύψης ετοιμότητας βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων σήμερα που αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών. Στο κόκκινο του χάρτη επικινδυνότητας για φωτιά βρίσκονται Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία και Αττική. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα, αποφάσισε το Υπουργείο Εργασίας για τις περιφέρειες Ανατολικής Θερεάς, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Στις συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς Κελσίου. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ για 11η συνεχόμενη νύχτα. Ιρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν εκρήξεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και στην πρωτεύουσα Τεχεράνη. Την πρόθεση του να επιβληθεί στα εισαγόμενα για νόσημα φάρμακα δασμός 100% από τον Αύγουστο του 2028, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Όπως είπε, σκοπός του μέτρου είναι η μετακίνηση της παραγωγής των συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Ισόπαλη 1-1 έρθει στην Ελβετία η Δυναμό Ζάγκρεπ με την Τούν στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Champions League. Ακόμη, Ιμπέρια Σλόβαν Μπρατισλάβας 0-2, Άρχους Λεχ Πόζναν 1-4 και Λάρν Ερυθρός Αστέρας 0-4. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά ήθυρος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αμαλία μου, σήμερα είμαστε στο Splish Plus.
1: Ναι, ή
0: δεν
1: θα
0: είμαστε
1: έπρεπε
0: για κάτι άλλο.
1: Όχι, για βουτιές μόνο και μακροβούτια. Έτσι. Εσύ ήσουνα. Γιατί ακούστηκε.
0: Έκανε πολύ θόρυβο.
1: Ναι, όπως πέφτει και αυτό τον όγκο.
0: Πάντα θεμάσαι πρωί-πρωί. Φαρμακόγλωσσα ακόμα δεν αρχίσαμε.
1: Ναι, παιδί μου, ωραίο είναι να ακούσω το έτσι όταν πέφτει έτσι. Τα βαριά αντικείμενα που πέφτει στη θάλασσα. Παναγία μου.
0: Με έχεις δει να κάνω καταδύσεις. Δεν με έχεις δει, άμα με δεις.
1: Ας το καλύτερο.
0: Εκεί θα καταπιείς τη γλώσσα σου. Ανεβαίνω στον πατήρα πάνω να παίρνω θέση.
1: Στον Κωνσταντάρα. Εκεί τώρα.
0: Αυτό, ακριβώς αυτό.
1: Το βλέπει και φεύγει. Ναι. Γιατί εγώ αυτό κάνω, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Γιατί
1: να
0: εγώ τι νομίζω ότι κάνω.
1: Εγώ είμαι ειλικρινής τουλάχιστον.
0: Κι εγώ.
1: Κι εσύ, άσε που θέλω παραπάνω.
0: 6 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους.
2: Ζέστη, ζέστη, τι ζέστη σήμερα.
0: Τι ζέστη σήμερα. Συνηθισμένη ζέστη που κάνει κάθε καλοκαίρι. Θα φτάσει λέει εδώ πέρα 40, 41.
1: Εντάξει, δεν είναι τώρα, είναι καυτή, θα είναι καυτή ημέρα και χθες έκανε πάρα πολύ ζέστη και το βράδυ. Εντάξει, είδα ο κόσμος στην παραλία χθες μέχρι αργά το βράδυ, εδώ στις παραλίες Αττικής. Λογικό, γιατί μόνο εκεί μπορεί να έχεις μια ανάσα δροσιάς.
0: Καλά αρχίσαμε.
1: Ωραία θα πάει αυτή η εκπομπή και αυτή η εκπομπή. Τέλος πάντων, πάντως έχει πάρα πολύ ζέστη. Εγώ θέλω να πω στους ηλικιωμένους, σε ευπαθείς ομάδες και με προβλήματα αναπνευστικά και καρδιολογικά, το λένε γιατροί, καθίστε σπίτι σας σε δροσερό μέρος, αν μπορείτε να ανοίξετε air conditioner, γιατί τώρα εδώ που τα λέμε, δεν το ανοίγεις και εύκολα το ρημάδι.
0: Γιατί, το σκέφτεσαι, γιατί
1: μετά θα σου έρθει το λογαριασμό ρεύματος και θα το πάρεις. Κάτι θα πάρεις, γιατί θα το πάρεις από τη ζέστη το καρδιακό, από το λογαριασμό του ρεύματος. Με φιδό, παιδιά, με φιδό και τα κλιματιστικά.
0: Κουράγιο λοιπόν, μία μέρα είναι, θα περάσει γιατί όπως λένε οι μετεωρολόγοι, από αύριο θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα, νωρίς το πρωί, στη Φλόρινα έχει 17 βαθμούς.
1: Αυτό, εκεί ήθελα να είμαι.
0: Στη Θεσσαλονίκη έχει 26 και έχει και ψηλόβροχο.
1: Ναι.
0: Γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα έχει αρχίσει και πέφτει η θερμοκρασία.
1: Και βροχές και στην Αττική και ναι, καταιγίδες και τα λοιπά.
0: Και αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Άρα, από καλύτερα. Αύριο λοιπόν θα πέσει η θερμοκρασία.
1: Δηλαδή
0: θα το καταλάβουμε.
1: 4, εντάξει, μην νομίζω ότι θα πέσει και.
0: Ναι, ναι. Αλλά σήμερα, παιδιά, είναι μια δύσκολη μέρα. Είπαμε Αττική 40 με 41, σε άλλες περιοχές έτσι
1: 43.
0: Πιο δύσκολες θα φτάσει και τους 43.
1: Και προς τη Μαλακάσα λέει προς τα βόρεια θα είναι, γιατί θα έχει πάρα πολύ υγρασία και μαζί με το νοτιά η θερμοκρασία θα είναι κυρίως στα βόρεια. Στα βόρεια του νομού εννοώ εδώ πέρα για την Αττική.
0: Ναι.
1: Αυτό άκουσα τους μετεωρολόγους να λένε.
0: Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Οπότε απαγορεύεται να γίνονται εργασίες σε εξωτερικό χώρο, χειρονακτικές εργασίες και ταυτόχρονα οι διανομές, οι άνθρωποι που είναι με τα δίκυκλα, έτσι. Αυτές τις ώρες θα πρέπει να προφυλαχθούν έτσι κι αλλιώς.
1: Και σας παρακαλώ, αν είστε στη δουλειά ή οτιδήποτε και θέλετε, μην παραγγείλετε αυτές τις ώρες. Δηλαδή, ας σκεφτούμε και τους διανομείς, που εκείνες τις ώρες πραγματικά σκεφτείτε τους τώρα πάνω στο μηχανάκι για να μας φέρουν τον καφέ μας, το φαγητό μας. Αφήστε το. Νομίζω απαγορεύεται κιόλας έτσι κι αλλιώς αυτές τις ώρες, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι, έχει βγει εγκύκλιος από αλλά το Υπουργείο Εργασίας, όπου υπάρχει απαγόρευση υπαίθριων εργασιών από τη 1 λοιπόν μέχρι και τις 5.
1: Ποθητή από τη Σαντορίνη, είσαι προκλητική. Μου στέλνεις από το πρωί φωτογραφίες. Καλά, πανέμορφη Σαντορίνη.
0: Την καλύτερα.
1: Όχι, μου στέλνει από παραλίες και καλά, δεν μπορείς να φανταστείς τι είναι η θάλασσα. Νομίζω να την πιεις στο ποτήρι.
0: Λάδι.
1: Ναι, πανέμορφη. Καλημέρα, ποθητή μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα, ποθητή.
1: Καλές βουτιές.
0: Ρίξε μία και για μας.
1: Ναι.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου που σήμερα γιορτάζει, καθώς σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου.
3: Εγώ είμαι ηλεκτρικός εγκέφαλος.
0: Είναι ηλεκτρικός εγκέφαλος, παιδιά, χωρίς δεύτερη συζήτηση.
1: Θυμάστε ένα γνωστό μας είχε πει για τον εγκεφαλό μου.
0: Ναι, ναι, πώς δεν το θυμάμαι.
1: Το Θοδωρή.
0: Ο Θοδωρής, καλημέρα Θοδωρή.
1: Καλημέρα Θοδωρή μου.
0: Έλεγε λοιπόν ο φίλος μας ο Θοδωρής ότι είναι πιο ανεπτυγμένο το ένα μέρος, το αριστερό μέρος του εγκεφάλου της Κάτζου και γι' αυτό λειτουργεί σε αυτές τις ταχύτητες.
1: Και είμαι πάρα πολύ έξυπνη, αυτό είπε.
0: Η Αμαλία, η οποία είναι το κορίτσι μας, το αγαπάμε, το λατρεύουμε, το έχουμε δεχτεί με τα ελαττώματά του, που δεν έχει ελαττώματα, έχει αμέτρητα προτερήματα. Ένα ελάττωμα έχει και μοναδικό. Έχει κάλο στον εγκέφαλο.
1: Είπε κάλο Θοδωρής.
0: Αλλά εγώ επειδή την αγαπάω και είμαι φίλος της, καρδιακός, σήμερα θα της δώσω τη λύση πώς θα
1: καλό
0: αντιμετωπίσει τον κάλο στον εγκέφαλο.
1: Ωραία, για να ακούσω.
0: Σε λίγο, θα ακούσεις.
1: Σε λίγο.
0: Μην βιάζεσαι.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω μια δεσφινιώτικη κοντοσουλιά.
0: Οδύ.
1: Οδή στη Δεσφινιώτικη Κοντοσουβλιά. Από τον Παναγιώτη. Κοντοσουβλιά μου όμορφη, κοντοσουβλιά μου αφράτη, μες στην ψυχή μου μίλησες κι ας είχες πολύ αλάτι. Σα ψάχνω, σε αναζητώ και δεν μπορώ να γιάσω. Κρυβά θα έρθω να σε βρω, να σε εξομοναχιάσω.
0: Έλα, Χριστέ και Παναγία, πρωί
1: πρωί. Τι να είπε πρωτοπή κανείς για τα πολλά σου κάλυ που στη θωριά σου κανείς λιγάκι και σε ζητάει πάλι. Σε θέλω, σε ψάχνω, σε ποθώ, πονώ και αναστενάζω και βλέπω τα μάτια τα αυγά και θέλω να τα τζάσω.
0: Ρε Παναγιώτη μου, καλή σου ημέρα πρώτα απ' όλα.
1: Καλημέρα Παναγιώτη μου, πολύ καλή.
0: Πρωί-πρωί σήμερα με τον καύσωνα.
1: Το κοντοσούλι σκέφτονταν.
0: Και τους 40 βαθμούς. Εσύ σκέφτεσαι το κοντοσούλι. Ναι. Χαρά στο κουράγιο σου, δηλαδή πραγματικά. Ναι. Σήμερα τρώμε ελαφρά γεύματα.
1: Ας τον άνθρωπο, παιδί μου.
0: Κάνα φρουτάκι, καμιά σαλατούλα και πίνουμε πάρα πολλά υγρά.
1: Δεν τρώσε ούτε φρούτα ούτε σαλάτα.
0: Άλλο, ρε παιδί μου, εγώ δεν του κάνω τίποτα.
1: Καλά λέει, για σένα το έγραψε. Την οδή στην κοντοσουλιά, τη λέει. Τη στέλνω και το καλαμάκι γιατί κάτσουν οι αμαλίδε είναι για σε δίαιτα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη μου.
0: Το εκτιμήσαμε, δε όντως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα λοιπόν παίρνουμε τα μέτρα μας, έτσι προσέχουμε, μία μέρα είναι, θα περάσει, από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να πούμε ότι σαν σήμερα το 1987, κοίτα πώς θα φέρνει καμιά φορά η ζωή,
1: ναι, ναι.
0: Είχαμε τον φωνικό καύσωνα, σαν σήμερα το 1987. Πρωτοφανής λοιπόν καύσωνας για τα δεδομένα της χώρας, πλήττει την Ελλάδα. Μέχρι και τις 29 Ιουλίου η θερμοκρασία βρισκόταν σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς. Από τους 22 Ιουλίου λοιπόν μέχρι και τις 29 Ιουλίου και τότε υπήρχε και ο τραγικός απολογισμός. Περίπου 1.300 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους, οι 1.115 στην Αθήνα. Όσοι τα έζησαν, όσοι τα πρόλαβαν θα θυμούνται φυσικά τι είχε γίνει τότε. Βέβαια, άλλη εποχή, τότε δεν υπήρχαν και air condition, ήταν διαφορετικές οι συνθήκες,
1: ναι,
0: τη βγάζαμε με έναν ανεμιστήρα, αλλά από την άλλη δεν είχαμε ούτε τόσα αυτοκίνητα, ούτε τόσο πολύ τσιμέντο, ναι. Ούτε τα κλιματιστικά, ούτε τα, όλα τα υπόλοιπα που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα. Πέρα όμως από το πρόβλημα με τον καύσωνα που θα επηρεάσει κυρίως την Αττική, την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά δηλαδή και την Ανατολική Πελοπόννησο, έχουμε και ακραίο κίνδυνο για πυρκαγιές.
1: Ναι, προειδοποίησε χθες, χτύπησε καμπανάκι και μάλιστα ηχηρό ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς, και είπε ότι οι συνθήκες σήμερα θα προσομοιάζουν με τις συνθήκες που κρατούσαν εκείνη τη μαύρη μέρα στο Μάτι, που σε λίγες μέρες κλείνουμε πόσα χρόνια.
0: Αύριο είναι.
1: Αύριο είναι. Αύριο. 23. Ναι, μπράβο, 23 Ιουλίου. Πού δεν θα ξεχάσουμε.
0: 8 χρόνια.
1: 8 χρόνια, 103-104 συνάνθρωποι μας κάηκαν και τι να πούμε, δεν, εντάξει, όταν σου έρχονται στο μυαλό λες εκείνες οι δραματικές ώρες, δεν μπορείς να, ούτε να κοιμηθείς το βράδυ. Αλλά είπε ότι θα είναι παρόμοιες συνθήκες, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Να ακούσουμε τον κύριο Τουρνά, λοιπόν, το μήνυμα το οποίο στέλνει στους πολίτες.
4: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
0: Οπότε, παιδιά, τα μάτια σας 14 σήμερα. Πάρα πολύ προσοχή, δεν κάνουμε αστεία, δεν βάζουμε να ψήσουμε, δεν ανάβουμε φωτιά σε εξωτερικό χώρο, δεν κάνουμε εργασίες σε εξωτερικό χώρο. Πρέπει να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι. Είναι μια πολύ επικίνδυνη ημέρα. Είναι, λέει, βορειοδυτικοί οι άνεμοι, είναι καταβάτες,
1: ναι,
0: όπως
1: ναι,
0: τους λένε,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Όπως είναι η ορολογία.
1: Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Πολύ μεγάλη προσοχή, γι' αυτό το λόγο δεν θα υπάρχει πρόσβαση σήμερα σε άλση, σε δάση, ώστε να προστατευτούν αυτοί οι χώροι και φυσικά είναι σε επιφυλακή όλες οι υπηρεσίες και κυρίως οι πυροσβεστικοί.
1: Καλημέρα στον Παύλο από τον Ντίσελντορφ. Καλημέρα και στον Παναγιώτη που λέει: ρε, πάτε καλά. Δεν είναι ελαφρύ το κοντοσούβλι. Αφρός είναι. Έχει και δίκιο. Έχει και δίκιο.
0: Τι να σου πω, παλικάρι μου.
1: Ας τον άνθρωπο.
0: Τι να σου πω, καλή σου όρεξη. Καλημέρα, Τζίνα. Το blackout λέει το 87, το θυμάστε.
1: Φυσικά.
0: Κάτι θυμάμαι, εντάξει, εγώ ήμουν ένα μικρό παιδί τότε, αλλά κάτι θυμάμαι είναι η αλήθεια. Τώρα για να το επιβεβαιώνει και η Αμαλία, έτσι θα ήταν. Φαντάσου τώρα, δηλαδή, να έχεις καύσωνα και blackout, να μην έχεις ούτε ανεμιστήρα. Φαντάσου τότε τι περάσαν οι άνθρωποι. Α, ωραία, πιάσαμε τώρα συζήτηση, παιδιά, με το κοντοσούβλι. Έρχεται και ο Δημήτρης, το ρουμελιώτικο κοντοσούβλι και ειδικά το ξεροπηγαδιώτικο, λέει, δεν παχαίνει, ομορφαίνει.
1: Αυτά είναι.
0: Καλημέρα, Δημήτρη, να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Μας δροσίζετε, λέει. Ναι, γιατί είμαστε μια όαση δροσιάς για τις επόμενες δύο ώρες. Με τον κύριο Γεωργή Ταβαρίνο απέναντι στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Η Κατερίνα λέει πέθανα με την κοντοσουβλιά, είναι που έσφιξαν για τα καλά οι ζέστες.
1: Ή το Αρμενάκι, σκέφτηκε το που σκέφτηκα και εγώ. Καλημέρα, καλά μου παιδιά. Έκανα εικόνα τον κύριο Καλαμαράκη, εσένα δηλαδή, επάνω σε βατήρα, έτοιμο να κάνει βουτιά στην πισίνα και σκέφτηκα αμέσως τον αείμνηστο Λάμπρο Κωνσταντάρα. Δυστυχώς δεν θυμάμαι την ταινία. Που είχε κραφαλώσει το βατήρα και έκανε φιγούρα στα κορίτσια, αλλά δεν αποφάσισε να βουτήξει.
0: Το κάτι κουρασμένα παλικάρια.
1: Ναι.
0: Ίδιος είμαι εγώ, φτιστός. Έτσι και να έχετε μία εικόνα. Καλημέρα, αρετή μου, να είσαι καλά την αγάπη.
1: Καλημέρα, αρετή του, να είσαι καλά.
0: Καλημέρα και στον Μαργαρίτη στη Χαλκιδική. Στα μακροβούτια λέει είμαι και εγώ πάρα πολύ καλός. Καλημέρα στο Γιώργο στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ξυπνήσαμε, λέμε, ένα ευχάριστο αεράκι και ψηλό βροχό. Είδες αυτό που λέγαμε.
1: Μάλιστα, καλό.
0: Πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Και στο φίλο μας τον Παράσχο που είναι στο χωράφι, να σε καλά. Μιλάτε, λέει, για ζέστη, άνθρωποι του γραφείου. Μπείτε μια φορά στα παπούτσια των ανθρώπων της γης και θα καταλάβετε. Το καταλαβαίνουμε απόλυτα, φίλε. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε ευχόμαστε και σε όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους.
1: Ακριβώς. Μια και τώρα που λέμε, κάνει ζέστες, παραλίες, νησιά κτλ. Εγώ θα σας πω, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες η jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαρβάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11 και στις 14:20 προς τις Κυκλάδες με ταχύπλοα της SeaJets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Καλημέρα στον Κώστα. Στο Σέλι λέει έχει 10 βαθμούς. Αυτό έλειπε. Παιδιά, και στο Σέλι τώρα να έχει και ζέστη. Ναι. Ενώ από την άλλη ο Σωτήρης και η Λένα, καλημέρα και σε εσάς.
1: Λέει
0: σιγά τη ζέστη. Στη Λάρισα με 41 βαθμούς κατεβάζουν τις βελέτζες.
1: Ναι.
0: Καλά, στη Λάρισα συμβαίνουν και άλλα πράγματα. Χθες.
1: Ναι.
0: Που είχε και πάλι ζέστη, ρε παιδί μου. Χτύπησε 40 στη Λάρισα.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ ζέστη.
0: Από τις 3 τα ξημερώματα, τη νύχτα δηλαδή, ναι, είχαν πάει πολίτες έξω από την αστυνομία, είχαν κάνει ουρές. Και περιμένανε εκεί μέσα και στον καύσωνα και το πρωί δηλαδή, για να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Για να προλάβουν να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Μην τυχόν και πάρουν την καινούρια. Και είχαν πάει, παιδί, είχαν κάνει ουρές πραγματικά.
1: Ουρές, είδαμε τα βίντεο.
0: Από τη νύχτα,
1: ναι, ναι,
0: και φυσικά και το πρωί, που είχε σαραντάρι, εκεί, ρε παιδί μου,
1: ναι,
0: να
1: παιδί,
0: περιμένουν να βγάλουν μην τυχόν και πάρουν τη νέα ταυτότητα.
1: Αντίχριστος.
0: Παναγία μου, Θεός φυλάξει.
1: Παναγία μου. Και λέει ο Παύλος, κοντοσούβλη φυσικά είναι αφρός, γιατί το λέει και η λέξη. Κοντοσούβλη. Δεν σε πιάνει. Αυτό λέει ο Παύλος. Μπράβο, Παύλο, μη σωστό.
0: Μπράβο, μπράβο, παιδί μου. Καλημέρα και στον Νίκο στη δροσερή Σκύρο. Να σε καλά, Νικόλα.
1: Σκύρο,
0: να περνάς όμορφα.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλημέρα, Κωστή. Όχι, τον έχω ρωτήσει τον Γεωργή τον Ταβαρίνο. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περιγράφει στο μήνυμά σου. Καλημέρα και στον Νικόλα στην Αίγινα. Με ζέστη λέει και ντούχνα σκόνης από Αφρικα στην Αίγινα. Να έχουμε και τη σκόνη, ρε παιδιά, αυτό που τα πάτε. Όλα μαζί.
1: Ο Παναγιώτης, άλλος Παναγιώτης λέει, ρε εσείς αφήστε τον Καλαμαράκη ήσυχο, δεν ανεβαίνει σε πατήρες, μεγάλος άνθρωπος είναι, ο παππούς.
0: Τι
1: ο παππούς.
0: Είμαι, παππούς.
1: Έτσι λέει ο Παναγιώτης.
0: Παππούς. Δεν κατάλαβα δηλαδή γιατί να μην ανέβει στο βατήρα. Και ο παππούς. Και ο παππούς στο βατήρα.
1: Παναθεμάσαι πριν πρωί, δεν μπορώ.
0: Εγώ παναθεμάμαι. Λοιπόν, σας έλεγα ότι το κορίτσι μας εδώ είναι ένα εξαιρετικό κορίτσι με πάρα πολλά προτερήματα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα οποία τα αναγνωρίζετε κι εσείς μετά από τόσο καιρό. Την έχουμε όλοι στην καρδιά μας, την αγαπάμε. Με τα καλά που έχει, έχει και ένα ελάττωμα. Όμως, όπως σας έλεγα νωρίτερα, έχει.
1: Περιμένω
0: ένα...
1: να δω πού θα το πας.
0: Έχει έναν κάλο στον εγκέφαλο.
1: Εγώ έχω κάλο στον εγκέφαλο.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Σήμερα λοιπόν.
1: Έχω δύο.
0: Σήμερα
1: ούμπαλα, λοιπόν. Ούμπαλα, έχω δύο καρούμπαλα.
0: Μπορεί.
1: Γιατί το έχω πει αυτό.
0: Βέβαια. Σήμερα λοιπόν είναι η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου.
1: Γιορτάζω.
0: Γιορτάζεται λοιπόν κάθε χρόνο στις 22 Ιουλίου.
1: Γιατί έχω και έναν ιδιαίτερο εγκέφαλο.
0: Επειδή έχει έναν ιδιαίτερο εγκέφαλο.
1: Όπως είπε ο κύριος Θοδωρής, ο γιατρός.
0: Βέβαια.
1: Ο φίλος μας.
0: Το οποίο θα είναι αντικείμενο έρευνας μετά, ξέρετε, μετά από πολλά χρόνια. Έχει όμως ένα κάλο το κορίτσι στον εγκέφαλο, το οποίο την ταλαιπωρεί πάρα πολύ καιρό. Οπότε της βρήκα τη λύση πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Θα ακούσεις λοιπόν αμέσως τώρα. Παρακαλώ. Θα πάρεις μία συνταγή.
1: Ωραία.
0: Για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα με τον κάλο στο εγκέφαλο. Αλλά έτσι με έναν χιουμοριστικό τρόπο, για ναι, να μην παρεξηγηθούμε. Το απόσπασμα το οποίο ακολουθεί έχει γίνει ένα μοντάζ, έτσι, με καλή διάθεση,
1: ναι,
0: χιουμοριστικό
1: ναι,
0: τρόπο.
1: Δεν μ' αρέσουν όλα αυτά που λες.
0: Για
1: τα
0: να
1: γύρω,
0: δώσουμε
1: γύρω,
0: λοιπόν
1: δεν μ' αρέσουν καθόλου,
0: στην Αμαλία Κάτζου για τον κάλο στον εγκέφαλο.
5: Δείτε τι κάνει η απορροφητική δημιουργικών. Δείτε το έγκαυμα αυτό εδώ, βλέπετε. Έγινε, τελείως. Τι άλλο κάνει η συγκεκριμένη δημιουργικών. Ακούστε, για κατακλείσεις. Έχει αντιφλεγμονώδες μέσα ουσίες. Τα βότανα έχουν αντιφλεγμονώδη ουσία. Τραύματα, εγκάβματα, κατακλείσεις, αιμορροίδες, κάλλη. Αλλά όσο έχετε κάλλους στον εγκέφαλο, αν βάζετε λίγη δημιουργικών, θα με θυμηθείτε.
6: Έχω λουμπάγκο από χθες φοβερό. Πονάει μέσα μου τρομερά και δεν μπορώ να πάρω και βολταρέν.
5: Τελοπών. Τέλος ο πόνος στη μέση. Αλλά όσο έχετε κάλους στον εγκέφαλο, αν βάζετε λίγη δημιουργικό, θα με θυμηθείτε.
1: Πολύ χαρήκαμε.
0: Κατάλαβες, θα βάζεις λίγο για τους κάλους
1: ναι,
0: στον εγκέφαλο και θα φύγει.
1: Δεν θέλω να φύγει, αφού ο κάλος είναι που δημιουργεί αυτό το ειδικό μυαλό, αυτό την εξυπνάδα.
0: Α, για να μην το χάσουμε.
1: Βέβαια, μην το χάσουμε.
0: Ναι.
1: Πού θα ξαναβρεθεί τέτοιο μυαλό.
0: Ναι. Όπως έλεγα,
1: λοιπόν, κατάλαβα.
0: Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις.
1: Ναι.
0: Είχε γίνει ένα μοντάζ αυτό το οποίο ακούσαμε. Το προϊόν απευθύνεται σε όσους έχουν κάλους.
1: Ναι.
0: Εγώ το έχω κάνει μια προσαρμογή.
1: Ναι. Και στα πόδια κάλους. Ναι. Κυρίως στα πόδια, γιατί κάλλη στα πόδια είναι.
0: Ναι, εγώ το προσάρμοσα τώρα για τον κάλο στον εγκέφαλο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Της κυρίας Κάτζου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άντε, σου βρήκα λύση μέχρι
1: ναι,
0: και σε αυτό.
1: Ναι,
0: τι άλλο θέλει.
1: Τίποτα άλλο. Από
0: άλλο
1: ένα μεγάλο ψυχός. Large, large.
0: Ξέρεις, έχουν διάφορα προβλήματα με τον εγκέφαλο. Πολλοί άνθρωποι τους επηρεάζουν, ρε παιδί μου, αυτά τα θέματα. Δηλαδή, είναι να μην σου τύχει. Θες να ακούσεις ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχουν άλλοι που έχουν άλλα προβλήματα. Δεν έχουν τον κάλο που έχεις εσύ. Έχουν άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Θες να ακούσεις.
1: Να ακούσω.
0: Κάντε να ακούσεις και το δεύτερο. Επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου σήμερα, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
6: Το αντιμνημόνιο σας έχει προκαλέσει σοβαρή εγκεφαλική βλάβη. Πράγμα το αντιμνημόνιο είναι κάπως σαν τον κομμουνισμό. Κάνει ζημιά στον εγκέφαλο.

0: Αλλά όσο έχετε κάλους στον εγκέφαλο, αν βάζετε λίγη δημιουργικό, θα με θυμηθείτε.
1: Dame tu mundo, dame, dame tu mundo para mí.
2: Πράγματα αντιμνημόνιο είναι κάπως τον κομμουνισμό. Κάνει ζημιά στον εγκέφαλο. Όταν αντιλαμβάνεσαι ότι σε πιάνει, πρέπει να πηγαίνει να σε διαβάζει ένα παπά, να σου περνάει.
3: Κατάλαβα, υπάρχουν και αυτά τα προβλήματα.
4: Ναι, πήγε στο παπά να διαβάζει, σου λέει ο κύριος Γεωργιάδης, εντάξει.
3: Έτσι, για προστασία του εγκεφάλου, ναι, λοιπόν, ναι, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος, ναι, για κάθε περίπτωση.
4: Άρα είμαστε λίγοι που γιορτάζουμε, που έχουμε ένα τέτοιο εξαιρετικό
3: εγκέφαλο.
4: Εντάξει, αυτό να τα λέμε αυτά, όχι μόνο αυτά που θες εσύ.
3: Εννοείται, παιδιά, όπως είπαμε και νωρίτερα, η Κάτζου είναι μία και μοναδική. Γιατί, κυρίως η Κάτζου.
5: Εγώ είμαι ηλεκτρικός εγκέφαλος.
3: Είναι ηλεκτρικός εγκέφαλος.
4: Εγκέφαλος. Εν τω μεταξύ, από χθες με έχει πιάσει κάτι με τις παροιμίες. Στη σύσκεψη του πετάω μία παροιμία. Τρελαίνεται, δεν μπορώ να την πω. Δεν μπορώ να την πω. Γάτος κούζι, λένε στο χωριό μου.
3: Εγώ δεν το είχα ακούσει ξανά αυτό.
4: Είναι πριγιώτικο, ρε παιδί μου. Γάτος, τελίτσες, δεν μπορώ να το πω. Ναι. Πιπέρι στο, δεν τα λέω αυτά πράγματα. Γάτος κούζι. Πεθαίνει ο καλαμαράκι. Σήμερα του λέω, τι σου είπα σήμερα. Μου λέει, τι, πυρί και ψωμί να τα φας την Κυριακή με την ποντικού ταυτή.
3: Ναι.
4: Δηλαδή σήμερα δίνω ρέστα. Το αρέσει όλο αυτό, καταλαβαίνετε. Δεν θέλει και πολύ.
3: Είμαι σε καλή κατάσταση.
4: Είμαι
3: σήμερα.
4: Ναι, όχι όπως θες.
3: Ακριβώς.
4: Θυμάσαι που έχω τραγουδήσει και τα ούμπαλα, έχω δύο καρούμπαλα.
3: Πώς δεν το θυμάμαι. Όλα τα θυμάμαι.
4: Να καλημέρα. Τα καρούμπαλα, στον εγκεφαλό.
3: Να τα, από που βγαίνουν. Καλημέρα και στο Δημήτρη στη Στοκχόλμη. Ποια ζέστη λέει, ρε παιδιά, 15 βαθμοί και βροχή. Μια χαρά είσαι εκεί πέρα, Δημητράκη, ναι, μου λες κουβέντα.
4: Ναι, και η Αναστασία λέει καλημέρα στην ωραιότερη παρέα του ραδιοφώνου. Μα λέει υπομονή με το τερατάκι το αγαπημένο. Φιλιά πολλά από Πορτοράφτη. Εντάξει, Αναστασία μου, τον έχω συνηθίσει, δεν έχω πρόβλημα.
3: Καλημέρα, Αναστασία, καλημέρα και στον Λεωνάρδο. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ναι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
4: Το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στα Lidl ξέρεις ότι είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι πάντα και φρεσκοψημένα. Ναι, στο φούρνο των Lidl ψήνουν κάθε μέρα, πολλές φορές μέσα στην μέρα, γι' αυτό βρίσκεις πάνω από 50 προϊόντα φούρνου, πάντα φρέσκα, ζεστά και λαχταριστά. Όποιος ξέρει, ξέρει Lidl.
6: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Ένας να μου μιλάει.
7: Εγώ, δεξιά.
6: Γιατί εσύ,
7: αριστερά.
6: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
7: Δεξιά.
6: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
7: Αριστερά.
6: Δεξιά.
8: Μονοθέσιο.
9: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
12: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
14: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
8: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
15: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
16: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
17: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνος η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
18: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
19: Ο Παναθηναϊκός.
18: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
19: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
18: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
19: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
18: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681

0: το πρόβλημα με την κίνηση στους δρόμους, στα κυκλοφοριακά προβλήματα.
1: Κόμβος.
0: Ποιος κόμβος τώρα εδώ. Traffic Commander.
1: Τι είναι αυτό?
0: Αυτό είναι το νέο σχέδιο.
1: Traffic Commander.
0: Ναι.
1: Ωραίο ακούγεται.
0: Με drones λέει που θα πετάνε από πάνω, με drones που θα πετάνε από κάτω.
1: Τα drones από πάνω πετάνε και από κάτω πετάνε.
0: Ναι, θα πετάνε και από κάτω. Εκεί θα καταγράφουν με AI τεχνολογία.
1: Ναι.
0: Τα ανακοίνωσε ο κύριος Χρυσοχοίδης,
1: ναι,
0: θες. Traffic Commander,
1: ναι,
0: με στόχο να μειωθεί το πρόβλημα στην,
1: μπράβο,
0: κυκλοφορία 25 με 30%.
1: Ναι. Ο κόμβος που είναι?
0: Ο κόμβος, τώρα που το λες, είχε ανακοινωθεί,
1: ναι,
0: ότι θα λειτουργήσει,
1: ναι,
0: από τα τέλη Μαΐου.
1: Ναι.
0: Ότι θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη,
1: ναι,
0: το σχέδιο κόμβος από τα τέλη Μαΐου. Εγώ δεν το έχω δει. Αλλά επειδή εγώ δεν είμαι και οδηγός, ξέρεις, για να το παρατηρώ, ρε παιδί μου, στους δρόμους, μήπως μου έχει διαφύγει.
1: Ναι.
0: Εσύ που οδηγείς, έχεις δει κάτι?
1: Κοίτα, θυμάσαι μια μέρα που είχα μια υποχρέωση και δεν ήμουν στο γραφείο και κατέβηκα την Κηφισίας. Εκείνη τη μέρα είδα στην Κηφισίας τροχέα. Τώρα άλλες, από εκείνη τη μέρα δεν έχω ξαναδεί.
0: Τροχέα είδες?
1: Ναι.
0: Κόμβο είδες?
1: Κόμβο δεν.
0: Ομάδα κόμβο είδες?
1: Κόμβο δεν είδα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, είχε ανακοινωθεί στις 8 Μαΐου αυτό,
1: ναι,
0: ότι θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη από τα τέλη Μαΐου η ομάδα κόμβος. Τώρα χθες...
1: Τέλος Ιουλίου είμαστε.
0: Ναι, τώρα χθες λοιπόν είχαμε άλλες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το Traffic Commander, το οποίο έρχεται από το Σεπτέμβριο.
2: Είναι ακόμα μία επιχείρηση, ακόμα μία συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μια επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
0: Ωραία το είπε, δεν μπορώ να πω, αυτό το κοινωνικής αστυνόμευσης και τα λοιπά, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών, ωραίο ακούγεται. Το θέμα είναι να γίνει κιόλας όμως, κύριε Χρυσοχοίδη μου, γιατί είχαμε ακούσει και για τον κόμβο, έχουμε ακούσει διάφορα σχέδια κατά καιρούς για την αντιμετώπιση του προβλήματος με την κίνηση στους δρόμους, είχαμε ακούσει για τους γερανούς που θα ήταν stand-by εκεί στο Κηφισό και γερανό δεν είδαμε ποτέ.
1: Ναι. Και επίσης, εντάξει, τα ντρόν και αυτά, αλλά τι σημαίνει, λέει ότι θα και αμέσως θα δίνουν σήμα για το ατύχημα, για να πηγαίνει γρήγορα, ξέρεις, αυτό που για να αποκαθίσταται η κυκλοφορία, να κάνουν στην άκρη τα αυτοκίνητα που έχουν εμπλακεί στο ατύχημα. Επίσης, λέει, με τα φανάρια, κάτι με το πράσινο κύμα, μπερδεύτηκα λίγο.
0: Εγώ κοίταξα να δεις, καταλαβαίνω ότι με τη χρήση της νέας,
1: ναι,
0: τεχνολογίας,
1: ναι,
0: μπορεί να έχουμε κάποια περισσότερα όπλα,
1: ναι,
0: στα χέρια μας και εμπροκειμένου οι υπεύθυνοι ώστε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.
1: Καλά,
0: δηλαδή
1: τώρα
0: να γίνονται καταγραφές, να υπάρχουν στατιστικά στοιχεία και να γίνεται καλύτερη διαχείριση. Μακάρι λοιπόν να το δούμε αυτό,
1: ναι,
0: να λειτουργεί από το Σεπτέμβριο, αλλά κυρίως να έχει αποτελέσματα.
1: Λέει το Traffic Commander,
0: ναι,
1: σχεδιάστηκε ειδικά,
0: mm,
1: για την υποστήριξη της κόμβος, της νέας επιχειρησιακής ομάδας της Διεύθυνσης Τροχιάς Αττικής.
0: Α, έρχεται και κουμπώνει με τον κόμβο λοιπόν.
1: Η επιχειρησιακή ομάδα στελεχώνεται από 135 ρυθμιστές κυκλοφορίας, διαχειριστές συμβάτων πεδίου, εκπαιδευμένους στην ενεργό διαχείριση κυκλοφορίας, καθώς και από 15 πιστοποιημένους χειριστές drones. Οι ομάδες αυτές βρίσκονται σε συνεχή. Πού είναι αυτές οι ομάδες, παιδιά? Σε συνεχή συνεργασία με το επιχειρησιακό κέντρο, συμβάλλοντας στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κυκλοφορικών προβλημάτων. Άρα το Traffic Commander θα βοηθήσει την κόμβος.
0: Αυτό σου λέω.
1: Άρα εγώ
0: μου
1: ψάχνω την κόμβος. Πού είναι η κόμβος?
0: Έλατε, πού είναι η κόμβος?
3: Κόμβος λέω.
0: Ναι, και εγώ κόμβος λέω, αλλά κόμβο δεν βλέπω.
1: Αυτό είναι.
0: Από Σεπτέμβριο λοιπόν, γιατί εντάξει τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά και στον Αύγουστο, θα φύγει ο κόσμος, τα μπάνια του λαού κτλ. Οπότε από Σεπτέμβριο σε πλήρη ανάπτυξη το Traffic Commander σε συνεργασία με την ομάδα Κόμβος. Άντε να δούμε και καλά αποτελέσματα να έχουμε, μπας και γλιτώσουν οι άνθρωποι την ταλαιπωρία στους δρόμους. Στους δρόμους, Αμαλία μου, όπου χθες ξεκίνησαν εντατικοί έλεγχοι για τα ηλεκτρικά πατίνια.
1: Ναι, γιατί ψηφίστηκαν 4 παρεμβάσεις. Κάτω από 17, ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν ή να νοικιάζουν οτιδήποτε πατίνια, ότι βεβαίως υποχρεωτική ασφάλιση, κράνονος κτλ. Να δούμε τι γίνεται.
0: Θα πρέπει επίσης να είναι ασφαλισμένα τα πατίνια,
1: ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Το έχω πει αλλού.
0: Θα,
1: ναι,
0: πρέπει να φοράνε το κράνος, όπως είπες πάρα πολύ σωστά.
1: Βεβαίως.
0: Και δεν θα πρέπει να έχουν κάνει παρέμβαση στο όριο ταχύτητας.
1: Να τα πειράξουν δηλαδή.
0: Αυτό, ναι, που το πειράζουν, ώστε να μπορεί να τρέχει περισσότερο. Και αυτό λοιπόν δεν θα πρέπει να συμβαίνει. Χθες έγιναν οι πρώτοι έλεγχοι για τα ηλεκτρικά πατίνια.
4: Χρειάζεται, όπως ξέρετε, κράνος. Δεν πρέπει η ταχύτητα του πατινιού να ξεπερνάει 25 χιλιόμετρα.

0: Πολλές περιπτώσεις που υπάρχουν, ας πούμε, εντός εισαγωγικών πείραγμα.
1: Δεν είχα το κράνος. Δεν το είχα υπολογίσει ότι θα έκανα αυτή τη διαδρομή από Θησίο Περισσόρα, εδώ πώς πηγαίνει το ποδήλατο.
2: Πόσο ήταν το πρόστιμο?
1: 30.
3: 30 ευρώ το πρόστιμο.
4: Να προσέχουν λοιπόν. Δεν είναι έτσι, πρέπει να πατίνει και όπου πάει. Όχι. Και άργησε η κυβέρνηση να ρυθμίσει αυτό το πλαίσιο των πατινιών. Δεν γινότανε. Και να τρέχουν πιο πολύ από τα αυτοκίνητα σε κεντρικούς δρόμους. Για να δούμε λοιπόν τώρα.
3: Καλημέρα και στο Βασίλη από Ρολή που ψάχνετε τον κόμβο. Έγινε κόμπος και ησυχάσαμε. Καλημέρα και σε σένα φίλε και στον Κώστα. Fly over, fly under, κόμπο commander. Δεν θα μείνει λέει under. Φέρτε το υπηκό. Καλημέρα Κώστα. Ο Πάνος από την άλλη, καλή σου ημέρα. Όταν τα πρακτορία λέει φύγουν από την Αγία Σάνη, στον Ταύρο, Εγάλαιο, από εκεί και πάνε Ασπρόπυργο ή στη Φυλή, τότε θα λυθεί το τεράστιο πρόβλημα, παιδιά. Ο Πάνος το στέλνει το μήνυμα από το φορτηγό. Καλή δύναμη, φίλε, στη σημερινή δύσκολη ημέρα.
4: Και λέει ο Πέτρος, αυτή είναι η ουσία. Εσύ να μην βλέπεις τον κόμβο, αλλά όταν θα κάνεις λαλακία, τσουπ, να ο κόμπος. Κόμπος, όχι κόμπος.
3: Όχι κόμπος, ρε παιδί μου.
4: Συγγνώμη.
3: Ακού κόμπος.
4: Κόμπος.
3: Ρε τι άλλο θα ακούσουμε.
5: Κόμπος λέω.
3: Κόμπος σου λέει.
4: Ναι.
3: Ακού κόμπος.
4: Κόμπος είναι η κίνηση και δυσεπίλητος. Δηλαδή θέλω να πω κόμπος και μπερδεμένος.
3: Και η Μαρία αυτά. Ναι. Ακούει και λέει το δούλεμα καλά κρατάει σε σχέση με την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Καλημέρα Μαρία. Θα μας τα πει τώρα ο Παναγιώτης Βολάνιος. Καλά, ελπίζουμε ότι σήμερα και επειδή έχουμε φτάσει 22 Ιουλίου, αλλά ταυτόχρονα επειδή είναι και μια δύσκολη μέρα με τον καύσωνα και πολλοί δεν θα κυκλοφορήσουν, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα. Τα λέω καλά, Παναγιώτη Βολάνιε, καλή σου ημέρα.
6: Καλημέρα, λάθος πιστεύετε.
3: Ρε φίλε.
4: Δεν το πιστεύω, έχει κίνηση.
6: Έχει κάποια κίνηση, έχει, ναι.
4: Μάλιστα.
6: Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και χαλαρή μέρα.
3: Γιατί δεν και να εξηγήσω δηλαδή.
6: Θα εξηγηθώ. Με τεμποδίων διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρη, καθιερωμένη εικόνα εκεί. Ουρέ σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου ανατμήματα στο Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο τη Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Ανατμήματα η ταλαιπωρία στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο αγαπημένο Φάληρο του Ιωσήφ, στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και τουλάχιστον 10 λεπτών καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
3: Μας υποχρέωσες.
4: Κόμβος,
3: σε περιμένουμε 9:20 με καλύτερες ενδεχομένως ειδήσεις.
5: Κόμβος λέω.
3: Κόμβος λέει. Λέει κόμβος ρε παιδί μου. Τι δεν καταλαβαίνεις.
4: Καταλαβαίνω.
3: Τώρα λοιπόν φαντάσου να είσαι 22 Ιουλίου στην Αθήνα, να έχει καύσωνα 40-41 βαθμούς, να είσαι πυγμένος στην κίνηση. Και τι μπορείς να κάνεις? Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να σκεφτείς πού μπορώ να αποδράσω, πού μπορώ να ξεφύγω, πού μπορώ να δροσιστώ. Σας έχω πρόταση λοιπόν. Μόλις μία ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Lutraki Poseidon Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Σε μία ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμμάτων, προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήμματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλού επίπεδου φιλοξενία για αξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις. Wyndham Lutraki Poseidon Resort, μόλις μία ώρα από την Αθήνα και νομίζεις ότι είσαι στον παράδεισο.
4: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψυχεδιαφύσεις Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε και ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
3: Καλημέρα και στο Κωνσταντίνο. Αναφέρεται στο πρόστιμο 30 ευρώ για το πατίνι. Λέει 30 το πατίνι, 350 η μηχανή για κράνος. Ίδια ζημιά, ίδιο έπρεπε να είναι και το πρόστιμο. Αυτό γράφει ο Κωνσταντίνος στο μήνυμά του. Καλημέρα, Μιλτιάδη. Να σε καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και ο Μιχάλης, καλημέρα, λέει: η Traffic Commander θα έρθει να βοηθήσει την Κόμβος. Όπως το ανέκδοτο που λέει: τι δουλειά κάνεις, βοηθάω τον πατέρα μου. Τι δουλειά κάνει, είναι συνταξιούχος. Πολύ καλό, Μιχάλη μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα και στον Πάνο. Κόμβο δεν βλέπω, αλλά ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι, λέει, με την ακρίβεια. Και βέβαια, μεγάλο θέμα, το θέμα των καυσίμων. Γιατί ο Προεδράρας συνεχίζει και χτυπάει στο Ιράν. Χθες ήταν η 11η νύχτα επιθέσεων κατά του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν απάντησε και εκείνο χτυπώντας χώρες του. Κόλπου.
4: Αλλά πάει ο Ασίμ. Πάει ο Ασίμ, ο Πακιστανός εκεί. Μήπως και του θα βρει.
3: Ποιος Ασίμ?
4: Ο Μουνίρ.
3: Ποιος?
4: Ο στρατέος.
3: Α.
2: Ονόματα, μην λες ονόματα. Μην με λες το όνομά μου.
3: Μην το λες αυτό το όνομα, ρε παιδί μου.
4: Δεν είναι ο Ασίμ Μουνίρ, παιδί μου, ο στρατάρχης του
3: είναι
4: Πακιστάν.
3: Είναι ο στρατάρχης του Πακιστάν.
4: Εγώ φταίω που το λένε
3: πάλι
4: έτσι.
3: Πάλι πάει αυτός.
4: Πάει και μήπως και του θα βρει.
3: Να βάλει το χέρι του Ασίμ.
4: Για βάλει το άλλη μία, το έχει εύκολο.
3: Ποιο να βάλω?
4: Με το όνομα, μάλιστα.
2: Κάστα τα ονόματα, μην λες ονόματα.
4: Ναι, λέω εγώ. Λέω. Και ονόματα λέω. Ο Χοχόχ, τόση ώρα κάνω Χοχόχ και δεν με ρωτάς γιατί.
3: Γιατί κάνεις ο Χοχόχ?
4: Γιατί βλέπω που πάει το Brent.
3: Πού πάει το Brent?
4: 92 δολάρια το βαρέλι.
3: Ωρε γλέντια.
4: Τρία παιδιά. Εγώ το έχω βρει.
3: Θα φάμε καλά, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε.
4: 91,9 και ανεβαίνει. Απλώς αυτή τη στιγμή μιλάω, έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, αυτά.
3: Τι αυτά?
4: Τι να πω, θες να πω κι άλλα, δηλαδή
3: όταν... Περίμενε, γιατί βλέπω σήμερα στην Καθημερινή, έρχεται λέει τέλεια καταιγίδα στην αγορά ενέργειας, γιατί έρχονται νέες ανατιμήσεις σε καύσιμα και ρεύμα.
4: Έτσι είναι ακριβώς, όπως θα λέει η Καθημερινή. Είναι to the point το ρεπορτάζ,
3: είναι
4: όπως
3: πάντα. Είναι το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής.
4: Ναι. Είναι πολύ δύσκολη εξίσωση πια. Νομίζω ότι μας περνεί και δύσκολο φθινόπωρο και ανά... επιβεβαιωθούν και οι παράγοντες της αγοράς ενέργειας που βγαίνουν και μιλούν, λένε, μιλάνε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Απλώς ας το κρατήσουμε.
3: Εγώ να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ αυτό φοβάμαι.
4: Και εγώ αυτό φοβάμαι.
3: Εγώ φοβάμαι το χειμώνα που έρχεται. Εντάξει, πολύ και... περισσότερο.
4: Και τώρα,
3: όπως γράφει εδώ η Καθημερινή, τα προβλήματα είναι τα εμπόδια στην τροφοδοσία της αγοράς με αργό, λόγω του Ορμούς. Προστίθεται η απόφαση της Ρωσίας να σταματήσει τις εξαγωγές δίζελ και επίσης συζήτηση για τα υγρά καύσιμα, που είναι υψηλή λόγω των καλοκαιρινών μετακινήσεων, όπως και για ρεύμα, προκειμένου να δουλέψουν τα air condition, και για φυσικό αέριο για να γεμίσουν οι αποθήκες της Ευρώπης εν ώψη χειμώνα. Όλο αυτό το κοκτέιλ λοιπόν δημιουργεί αυτό το φαινόμενο που θα φέρει νέες ανατιμήσεις και σε καύσιμα και σε ρεύμα.
4: Ακούστε λοιπόν ότι τον Ιούλιο η τιμή της χοντρικής του ηλεκτρικού ρεύματος τον Ιούλιο μέχρι τώρα έχει αύξει 22%. Και φυσικά αν συνεχιστεί αυτή η αύξηση θα είναι ακριβότερα τιμολόγια του Αυγούστου. 22% είναι μέχρι στιγμής η αύξηση της χοντρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Απίστευτο, έτσι. Λόγω καύσωνα φυσικά και περσικού. Σε ανάφλεξη στον προσικό κόλπο.
3: Πολύ ωραία, παιδιά, περνάμε. Οπότε καταλαβαίνετε και οι τιμές των καυσίμων έχουν πάρει την ανηφόρα με τους πολίτες να τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα πέρα, αλλά κάποιοι να βρίσκουν και κάτι θετικό. Ναι. Θα ακούσουμε τώρα συμπολίτες μας από την Καλαμάτα.
7: Είναι στα
8: πόσο έχει επηρεάσει και τις μεταφορές τις δικές σας?
7: Έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πάω πουθενά.
8: Δεν παίρνετε δηλαδή τα μάξι τόσο εύκολα πλέον?
7: Πρέπει να είναι πολύ ειδική περίπτωση για να πάρεις αυτοκίνητο να κινηθείς.
9: Επί της ουσίας καλό μας κάνει, γιατί περπατάμε. Έχω να χρησιμοποιήσω το αυτοκίνητο νομίζω 1,5 χρόνο. Βέβαια βρίσκω συνεχώς κλήσεις για το παρκάρισμα, καταλαβαίνετε, γιατί δεν έχω δικό μου πάρκινγκ. Να είναι καλά αυτοί που καθορίζουν τις τιμές και τι να πω, εύχομαι σε καλύτερες μέρες.
3: Και εμείς τα ευχόμαστε.
4: Και εμείς ο άνθρωπος λέει 1,5 χρόνο και να ακούσει το αυτοκίνητο, τρώει βέβαια κλήσεις.
3: Πιο φθηνά του έρχεται
4: βέβαια.
3: Να τρώει κλήσεις από το να βάζει βενζίνη και να κινηθεί.
4: Πολύ ωραία πράγματα.
3: Κουράγιο, παιδιά, κουράγιο. Διαφημιστικό διάλειμμα, γυρνάμε σε πολύ λίγο.
10: Real FM.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές.
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12, η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Ορίστε, αυτά έλεγε νωρίτερα για τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και όλοι έχουν στηρίξει τις ελπίδες τους στο στρατάρχη, τον αγαπημένο στρατάρχη του Πακιστάν. Καλημέρα, Κώστα. Και εσύ αυτόν περιμένεις να βάλει το χέρι του.
1: Ναι, και με το πετρέλαιο ασχολούνται, γιατί 92 σχεδόν δολάρια το βαρέλι. Και λέει ο Αβραάμ, και καλημέρα στον Αβραάμ, από ακριβό Brent σε καθόλου bread ψωμί στο τραπέζι. Κάπως έτσι πάει. Πραγματικά, φιαλτικό σενάριο. Κάποιοι μιλούν και για 120 δολάρια το βαρέλι. Στο ακραίο σενάριο, δυσμενές σενάριο, σε περίπτωση που συνεχιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Αλλά και στα 90 να μείνει και στα 80. Λένε ότι οι αναλυτές θα αργήσει πάρα πολύ να επανέλθει στα προπολέμου επίπεδα η τιμή του πετρελαίου Brent. Γιατί πολύ απλά έχουν χτυπηθεί υποδομές, αποθήκες, δεν υπάρχουν.
0: Δεν γίνεται η τροφοδοσία όπως θα έπρεπε.
1: Ακριβώς. Έχουν στερέψει οι αποθήκες. Έχουν λίγα αποθέματα και μεγάλη ζήτηση. Άρα καταλαβαίνετε.
0: Παίζονται και πολλά παιχνίδια, Αμαλία μου, τώρα. Παίζονται πολλά παιχνίδια, βγάζουν λεφτά αυτοί τώρα στις πλάτες μας. Εμείς πληρώνουμε και αυτοί θησαυρίζουν. Εντάξει, να λέμε τώρα την πραγματικότητα. Από την άλλη έρχονται και αυξήσεις πέρα από τα καύσιμα και στο φυσικό αέριο και στο ηλεκτρικό ρεύμα, όπως ακούσατε και νωρίτερα. Είναι εκρηκτικό το μείγμα και επειδή δεν είναι τώρα στη σκαλέτα, αλλά το είχαμε συζητήσει με την Αμαλία, ο Άντι Μπέρναμ που ανέλαβε την Πρωθυπουργία στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πρώτη κίνηση που έκανε ήταν να μειώσει ή να καταργήσει τον ΦΠΑ στους λογαριασμούς ρεύματος. Αυτή ήταν η πρώτη κίνηση που έκανε. Βέβαια, άκουσα Άγγλους δημοσιογράφους, Βρετανούς δημοσιογράφους, χθες να σχολιάζουν και να λένε, πώς λέμε εμείς εδώ για την επιδότηση, αυτή την έκπτωση στα καύσιμα, ότι εξανεμίστηκε από την άνοδο. Αυτή λοιπόν η μείωση, κατάργηση του ΦΠΑ που έφερε ο Μπέρναμ στους λογαριασμούς, επί της ουσίας εξαφανίστηκε από την άνοδο στις τιμές.
1: Ακριβώς. Και να ξέρετε ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο, μου έλεγε λοιπόν μια κοπέλα που μένει εκεί, ότι έχει σε σχέση με πριν 3 χρόνια, έχει τετραπλασιαστεί το ενεργειακό κόστος. Στα σπίτια, έτσι, δεν μιλάμε και για τα μαγαζιά και τα λοιπά. Τετραπλασιαστεί. Πια δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες και όλος ο κόσμος που βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ενεργειακή κρίση και με πολύ υψηλές τιμές ενέργειας λόγω του πολέμου. Πραγματικά αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει ποτέ.
0: Μα δεν είναι μόνο αυτός. Είναι και το Ρωσία-Ουκρανία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι δύο τα πολύ μεγάλα μέτωπα. Μέσα σε όλα αυτά, χθες και το Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις προτάσεις του για την ενέργεια. Και εκεί λοιπόν, στο σχέδιο το οποίο παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, έκανε λόγο για μείωση στην τιμή του ρεύματος έως και 20% το 2027, στην περίπτωση που το Πασόκ αναλάβει την εξουσία. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το καταφέρει αυτό. Δηλαδή, 20% μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος και μάλιστα μέσα στο 2027, μιλάμε για το δεύτερο μισό του 2027, αν υποθέσουμε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη τουλάχιστον. Αυτό λέει το Πασόκ στο σχέδιο το οποίο ανακοίνωσε χθες. Μιλάει για αποθήκευση ρεύματος, δηλαδή μπαταρίες για τη ΣΑΠΕ, μιλάει για σταθερά τιμολόγια και για έξοδο των τιμολογίων από το χρηματιστήριο ρεύματος.
1: Να δούμε πώς θα γίνουν όλα αυτά.
0: Είναι η πρόταση πάντως του Πασόκ, θα περιμένουμε να τη δούμε.
1: Ήταν και ο κύριος Μανιάτης εκεί, ειδικός από στα ενεργειακά, αλλά είναι μια δύσκολη εξίσωση στα ενεργειακά και δεν εξαρτάται μόνο από εμάς το χρηματιστήριο ενέργειας. Δεν θέλαμε να το κάνουμε εμείς, να μπούμε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Ήταν ευρωπαϊκή οδηγία. Πλώς το λέω.
0: Σωστό. Από εκεί και πέρα, χθες είχαμε και την παρουσίαση για το πρόγραμμα Εθνικής Ανάπτυξης 2026-2030. Το παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Είναι ένα πρόγραμμα περίπου 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έτσι δεν είναι, Αμαλία, τα λέω σωστά?
1: Σωστά, με επενδύσεις σε πολλαπλά επίπεδα και κυρίως χρήματα στις περιφέρειες για να κάνουν έργα υποδομής. Είναι σημαντικά, έτσι, γιατί μέσω των επενδύσεων έρχεται και η ανάπτυξη. Ποντάρουν πάρα πολύ σε αυτό στην κυβέρνηση και κάποια έργα θα γίνουν και γρήγορα. Δηλαδή θα μπουν οι ράγες για να αρχίσουν να υλοποιούνται και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό για αυτό το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030.
2: Η επιλογή να διαθέσουμε αυτά τα πολλά δισεκατομμύρια στο ΕΠΑ, στο Εθνικό Αναπτυξιακό μας Εργαλείο, είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή. Το κάνουμε γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κριθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων. Σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας.
1: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός μεταξύ άλλων. Έτσι, πολύ σημαντικό ένα πρόγραμμα επενδύσεων, δημοσίων επενδύσεων, έτσι που θα φτάσει στα 23 δις.
0: Μια γέφυρα ανάπτυξη και όπως συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.
1: Μέχρι το 30.
0: Το προεκλογικό πρόγραμμα, είπε, θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να πούμε τώρα, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, ότι σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έγινε γνωστό ότι χθες το βράδυ βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου.
1: Λέει ότι είχαν τώρα οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ήταν χτυμένο στο κεφάλι. Πραγματικά. Έτσι λένε οι πληροφορίες, οι τελευταίες.
0: Ναι. Γίνονται έρευνες λοιπόν από την ελληνική αστυνομία. Ακριβώς. Πιθανότατα πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Ο γνωστός λοιπόν ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε χθες το βράδυ νεκρός στο γραφείο του.
1: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις, ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group, αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Και μία είδηση που μόλις έγινε γνωστή, αύριο μετά τις 11 το πρωί θα γίνουν γνωστές οι βάσεις εισαγωγής για τα πανεπιστημιακά τμήματα. Αύριο
1: τέλος
0: λοιπόν
1: αγωνία,
0: οι ανακοινώσεις,
1: λοιπόν,
0: λίγο μετά τις 11 το πρωί.
3: Real FM.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας.
5: Η ώρα είναι 9.

Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία. Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολβάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολβάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς. Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Σε συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς Κελσίου. Μπάραζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 11η συνεχόμενη νύχτα. Την ίδια ώρα οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας και επίλυσαν να επιτεθούν σε πλοία που μεταφέρουν πετρελαίο. Αύριο το πρωί μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στη δημόσια τηλεόραση.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ένα αιώνιο πρόβλημα βρίσκει για πάντα λύση, τονίζει η ΚΑΕΑΕΚ με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου για την παραχώρηση για 49 χρόνια του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιωσίων. Η Ένωση κάνει λόγο για μια ιστορική εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι λύνεται οριστικά το διαχρονικό ζήτημα της έδρας της ομάδας μπάσκετ του Συλλόγου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα ματς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθυρος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
5: Real FM. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.

0: Σου σφυρίζω, Αμαλία Κάτζου, σου σφυρίζω για να βγεις. Γιατί βγήκαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και βγήκαμε με Τόνι Μαρούδα, τον τραγουδιστή της αγάπης. Τραγουδιστής και συνθέτης του ελαφρού τραγούδιου. Έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή, το 1988. Βέβαια, η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του και μάλιστα παγκόσμια επιτυχία ήταν το ντουέτο «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη» με την Σοφία Λόρεν για την ταινία «Το παιδί και το δελφίνι». Το οποίο κατάφερε να πουλήσει παγκοσμίως 2,5 εκατομμύρια αντίτυπα. Τι ωραία εποχή αυτή του ελαφρού τραγουδιού. Είναι πολλοί φίλοι μάλιστα οι οποίοι με πειράζουν. Με λένε ρέτρο, με λένε παλιωμόδιτη, με λένε vintage κτλ. Ναι, εγώ είμαι και το δηλώνω. Πολύ θα ήθελα να την έχω ζήσει εκείνη την εποχή, την εποχή της Αμαλίας δηλαδή.
1: Τι έχει...
0: Τότε που πήγαινε στο Ζάπιο και άκουγε αυτά τα τραγούδια.
1: Η δικιά μου εποχή τι έχει.
0: Με αυτό λέω, μια χαρά ήταν η εποχή.
1: Έτσι, μπράβο, αυτό. Η δικιά σου εποχή ποια είναι.
0: Εγώ είμαι...
1: Πιο νέος.
0: Ναι, είμαι καινούριο μοντέλο.
1: Ναι, okay.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου, η οποία είναι ηλεκτρικός εγκέφαλος στο ένα μικρόφωνο.
2: Εγώ είμαι ηλεκτρικός εγκέφαλος.
0: Σήμερα που είναι και Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, ο νέος, το τζόβενο της εκπομπής, παρακαλώ.
0: Να μην τα
1: 92,2 το Brent, απλώς το λέω, ανεβαίνει κι άλλο.
0: Φτάνει ρε πουλάκι μου, φτάνει.
1: Να μην το λέω.
0: Μετράμε τώρα, μετράμε τη θερμοκρασία.
1: 92,3 τώρα.
0: Ακούει το μεταξύ και τους μετεωρολόγους, οι οποίοι μετράνε, λες και είναι πυρετός. Δηλαδή 38,8, 39,2. Τι έγινε ρε παιδιά, από πότε βάλαμε τα δεκαδικά, τα μετράμε και αυτά.
1: Μετράμε
0: τη θερμοκρασία. Μετράμε τη τιμή του πετρελαίου, μετράμε τη τιμή του ρεύματος, τη τιμή του φυσικού αερίου, μετράμε τα προϊόντα που αγοράζουμε στο σούπερ μάρκετ. Έχω βαρεθεί να μετράω. Δεν μπορώ άλλο το μέτρημα, ρε πουλάκι μου. Είναι 22 Ιουλίου. Θέλω να καθαρίσει το κεφάλι μου.
1: Τα μισθά φτάνουν.
0: Δεν φτάνουν τα μισθά.
1: Αυτό είναι το θέμα. Άμα δεν φτάνουν τα μισθά, τι να μετράς και να μην μετράς. Άμα δεν φτάνουν τα μισθά, άστα.
0: Γιώργης Δαβαρίνος απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο studio3lfm.gr. Ο Τάσος άκουσε νωρίτερα για το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και λέει όλες αυτές οι υποσχέσεις δίνονται εκ του ασφαλούς αφού αν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει αυτοδυναμία. Άρα μηδέν ιστοπιλίκιον όπως έλεγε και... πρώην πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου. Καλημέρα Τάσο, να σε καλά. Λοιπόν, για τη ζέστη τα είπαμε, παιδιά, μία μέρα είναι, θα περάσει, σήμερα είναι τα δύσκολα, μέχρι και 41 θα φτάσει στην Αττική, σε κάποιες περιοχές, εκεί 40 με 41, 42, ίσως και 43, να δούμε στη Θεσσαλία ή σε άλλες περιοχές, στην Ανατολική Πελοπόννησο, για
1: παράδειγμα. Από αύριο δροσιά και καταιγίδες και έντονα καιρικά φαινόμενα, θα δροσίσει όμως, λένε για μια θερμοκρασία που θα είναι χαμηλότερη κατά 10 περίπου βαθμούς Κελσίου, άρα μια χαρά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
0: Και ταυτόχρονα σήμερα ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών. Μεγάλη προσοχή σήμερα γιατί είναι βορειοδυτική η άνεμη, είναι και καταβάτες όπως λένε οι γνωρίζοντες, εμείς απλά το μεταφέρουμε. Οπότε είναι αυξημένος ο κίνδυνος, μεγάλη προσοχή, δεν βάζουμε φωτιά για κανέναν λόγο.
1: Ακριβώς.
0: Ταυτόχρονα απαγόρευση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα.
1: Ακριβώς, και αυτό είναι σημαντικό. Είπαμε όμως και για το traffic commander traffic.
0: Καλά τα.
1: Λοιπόν, έτσι σε συνεργασία με τον Γκόμβο. Που θα συνεργαστούν το traffic commander που με drones πάνω λέει ο Καλαμαράκης κάτω τα drones θα πετάνε από εδώ από εκεί και η Κόμβος από την άλλη θα κάνει τη δουλειά της και έτσι λέει ότι θα μειωθεί η κίνηση κατά 20-30%. Άντε και να το δούμε.
0: Από Σεπτέμβριο όλα αυτά.
1: Καλά, από Σεπτέμβριο τώρα.
0: Από Σεπτέμβριο έρχεται το traffic commander για να συνεργαστεί με τον Κόμβο.
3: Κόμβος λέω.
0: Ναι, και εγώ αυτό λέω. Από Σεπτέμβριο.
1: Ναι. Είπαμε και για τα πατίνια ότι έχουν αρχίσει σαρωτικοί έλεγχοι μετά την ψήφιση του πλαισίου πια που διέπει τα πατίνια. Υποχρεωτική ασφάλιση το κράνος και κάτω από 17 ετών απαγορεύεται η χρήση πατινιών. Να δούμε λοιπόν, γιατί πραγματικά είχαμε και πάρα πολλά ατυχήματα αλλά και δυστυχήματα το προηγούμενο διάστημα.
0: Ταυτόχρονα για τις τιμές των καυσίμων και σήμερα το πρωί έβλεπα 1998 έβλεπα την αμόλυβδη στα ίδια επίπεδα με χθες. Όμως, σε όλα τα πρατήρια χθες το ντίζελ ήταν 1,949, σήμερα το είδα 1,959.
1: Ναι, είναι πάνω, ανεβαίνει πολύ το ντίζελ και οι πρατηριούχοι λένε ότι θα, ακριβώς θα ζήσουμε πάλι ότι αυτό που ζήσαμε πριν κάποιο καιρό διάστημα να είναι κοντά ή σχεδόν ίδια η τιμή του ντίζελ με την αμόλυβδη.
0: Σας είπαμε ότι αναμένουμε αυξήσεις πέρα από τα καύσιμα και στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο φυσικό αέριο. Σας είπαμε και για την πρόταση του Πασόκ για μείωση 20% στην τιμή του ρεύματος το 2027, εφόσον το Πασόκ γίνει κυβέρνηση.
1: Είπαμε και για τις βάσεις που ανακοινώνεται αύριο μετά τις 11, όπως είπε στην ΕΡΤ η Υπουργός της Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη.
0: Και βέβαια τη δυσάρεστη είδηση με την οποία ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί, καθώς βρέθηκε χθες το βράδυ στο γραφείο του νεκρός ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Η ελληνική αστυνομία λοιπόν έχει ξεκινήσει την έρευνα. Πιθανότητα πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.
1: Και είπαμε για το πολέμου, παραμένει η ανάφλεξη, η πολύ σοβαρή ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Διευρύθηκαν οι στόχοι κατά το 11ο κύμα βομβαρδισμών στο Ιράν. Λοιπόν, και αυτά, σύμφωνα με όσα είπε ο Τραμπ, το πυρηνικό οχυρό είναι αυτό που έχει σειρά.
0: Τώρα, βρε Αμαλία μου, επειδή είπαμε και για τον Μπέρναμ στην Αγγλία, που η πρώτη του κίνηση Βρετανία τέλος πάντων ήταν η κατάργηση του ΦΠΑ στην ενέργεια για να μειωθούν εκεί οι λογαριασμοί ρεύματος. Κάτι διαβάσαμε σήμερα το πρωί και το συζητήσαμε με την Αμαλία, ότι έρχεται κατάργηση ΦΠΑ στα προσλήξη τρόφιμα.
1: Ναι, υπάρχει ένα σχέδιο, είναι μια σκέψη. Γιατί ξέρεις, αυτά τα τρόφιμα που είναι, δηλαδή μία σε δυνιά, δύο μέρες έχουν την ημερομηνία λήξης, σου λέει άλλος, αν μειώσουμε το ΦΠΑ, μπορεί κάποιοι. Εντάξει, θα είναι καλό για κάποιους, θα τα πάρουν. Δηλαδή, θέλω να σου πω τώρα το γιαούρτι, τρώγεται και μια μέρα μετά από τη λήξη του. Ένα προϊόν, ή τα μακαρόνια. Έτσι, είναι ένα σχέδιο.
0: Διαβάζω στην απογευματινή που έχει σήμερα το ρεπορτάζ, είναι της Ντίνας Καραμάνου, και λέει φθηνότερα ή δωρεάν η διάθεση τροφίμων τα οποία είναι κοντά στη λήξη τους. Είναι μια συμφωνία σε τρεις άξονες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ με στόχο τη μείωση της σπατάλης κατά 30%. Και πάμε για εφαρμογή από το Σεπτέμβριο. Έτσι. Καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία υπάρχει, 33% των παραγόμενων τροφίμων παγκοσμίως χάνεται ή καταλήγει στα σκουπίδια. Ενώ για την σπατάλη είναι περίπου 132 κιλά ανά άτομο η μέση ετήσια σπατάλη τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή τα τρόφιμα τα οποία χάνονται και πετιούνται επειδή έχουν λήξει.
1: Εντάξει. Δεν είναι προστατική κατεύθυνση το μετρό, εφόσον εφαρμοστεί. Δεν είναι προστατική κατεύθυνση.
0: Να το δούμε λοιπόν από Σεπτέμβριο και αυτό.
1: Από Σεπτέμβριο.
0: Κατάργηση ΦΠΑ στα προσλήξη τρόφιμα για φτηνότερες τιμές. Είναι λοιπόν ένα μέτρο το οποίο μάλλον θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο. Αντί να τα πετούν, θα τα πολλούν χαμηλότερα για να μειωθεί η σπατάλη.
1: Ακούστε τι διαβάζω. Και συγγνώμη τώρα που χαλάω τη σκαλέτα, αλλά δεν εντάξει, το έχω πια, το κάνω συχνά. Του Ιωσήφ Καλαμαράκη. Αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης βρίσκεται ο ιδιοκτήτης εστιατορίου 2 αστεριών Μισελέν στη Σεούλ, καθώς κατηγορείται ότι χρησιμοποιούσε μυρμήγκια γαρνιτούρα σε επιδόρπια, παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο έντομο δεν επιτρέπεται να καταναλώνεται σύμφωνα με την νομοθεσία της Νότιας Κορέας. Και αν δείτε τη φωτογραφία, πραγματικά έχει πυρμήγκια.
0: Δηλαδή τι έκανε, τα άψινε και τα έβαζε.
1: Όχι, τα έβαζε κανονικά.
0: Ζωντανά.
1: Ναι.
0: Περπατάγανε πάνω το πυρμήγκια.
1: Τώρα αυτό που βλέπω.
0: Και τα τρώγανε οι άλλοι.
1: Τι να σου πω τώρα. Οι αρχές εκτιμούν ότι το εστιατόριο χρησιμοποίησε περίπου 49.000 μυρμήγκια, τα οποία είχαν εισαχθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Α, κάναν και εισαγωγή.
1: Ναι. Α. Ναι. Λοιπόν, κατά την έρευνα.
0: Πάει καλά ο κόσμος.
1: Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ακόμα ότι τα συγκεκριμένα μυρμήγκια περιείχαν συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων ως και 55 φορές υψηλότερες σε σύγκριση με τα έντομα που έχουν εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση. Γιατί στην Κορέα, λέει, επιτρέπεται η κατανάλωση μόνο 10 ειδών εντόμων. Δεν είναι όμως το μυρμήγκι.
0: Α, τα τρώνε τα υπόλοιπα. Τα μυρμήγκια τους χάλασαν.
1: Ναι!
0: Τα υπόλοιπα που τρώνε δεν τους πειράζουν.
1: Το θα σου στείλω. Είναι πραγματικά, δηλαδή. Όχι, δεν θα τρώγα. Δηλαδή, να με πληρώνω, να μου πάρει 100 ευρώ. Δηλαδή, είναι το επιδόρπιο και γύρω-γύρω μυρμήγκια. Ως γαρνιτούρα.
0: Έλα, Χριστέ και Παναγία.
1: Δηλαδή, πάει καλά ο κόσμος, αλήθεια.
0: Καλά, και εσύ έχεις φάει μυρμήγκια και εγώ έχω φάει. Δηλαδή, κατά λάθος θέλω να πω. Δεν σου έχει τύχει, ρε παιδί μου, σε κάτι που τρως.
1: Εντάξει, άλλο αυτό.
0: Καλοκαίρι τώρα και τα λοιπά.
1: Ναι, αλλά άλλο να είναι η γαρνιτούρα. Να είναι
0: συμβραβευμένο. Αλλά τώρα να το βλέπεις εκεί πέρα.
1: Συμβραβευμένος, λέει. Με δύο αστέρια Μισελέν.
0: Θα πάρει και το τρίτο τώρα.
1: Παναγία μου, τι ακούμε, κοίτα, έκανε και εισαγωγή από τις ΗΠΑ και την Ταϊλάνδη.
0: Αυτό που το πας.
1: Πού το πας, δηλαδή έκανε και εισαγωγή μυρμηγκιών. Δεν είναι τώρα μυρμηγκιώτη κι ό,τι.
0: Ο Βασίλης σχολιάζει την είδηση που είπαμε νωρίτερα. Λέει αυτό με τα προϊόντα προσλήξη μου ακούγεται τραγικό. Να σας δω, λέει, με σέλφι να παίρνετε λιγμένα γιαούρτια. Κάτσε, φίλε, να το δούμε ακριβώς. Τι μέτρο θα είναι, πώς θα λειτουργήσει, για τι προϊόντα μιλάμε.
1: Περίμενα να το δούμε.
0: Είναι η πρώτη είδηση, έτσι όπως έγινε γνωστή. Τώρα, χθες είχαμε και αυτή τη σύγκρουση δύο πλοίων στη Σούδα. Το είδες στο βίντεο.
1: Ναι, το ένα πλοίο ξέρεις πως το λέγανε.
0: Ξέρω.
1: Ιωσήφ Κάπα.
0: Ρε παιδιά, έχεις τι γίνονται πλοίο. Αυτά.
1: Έχεις και πλοίο. Και μου το κρυβείς.
0: Μήπως το έχουν ονομάσει έτσι για μένα, ρε παιδί. Δεν ξέρω, δηλαδή.
1: Ονοματοδοσία δώσανε. Δηλαδή. Ονοματοδοσία, λέγεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ιωσήφ Κάπα λέγονταν το ένα πλοίο.
0: Δεν με καλέσανε να ρίξω τη σαμπάνια όμως.
1: Ναι, γιατί δεν σε καλέσανε.
0: Να τη σπάσω, δεν ξέρω.
1: Σ' αρέσουν και αυτά εσένα τα. Ναι. Όπου ο γάμος και χαρά, η Βασίλο πρώτη.
0: Πάντως είναι αλήθεια. Το ένα πλοίο λοιπόν από τα δύο ήταν το Ιωσήφ Κάπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό ήταν το φορτηγό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και το άλλο ήταν επιβατικό.
1: Όχι, άνθρωποι. Με 100 άτομα μέσα.
0: Με 100 άτομα. Το οποίο θα έκανε το δρομολόγιο προς Πειραιά. Εντάξει, όσοι έχετε δει το βίντεο, φαντάζομαι οι περισσότεροι το έχετε δει. Είναι τρομακτικό. Υπάρχει και ένας πολίτης ο οποίος το καταγράφει με το κινητό του και ο άνθρωπος φωνάζει. Δηλαδή, τι κάνει, τι κάνει, τι κάνει. Και μπαμ, γίνεται εκεί πέρα η σύγκρουση. Πάλι καλά, γιατί στο ένα πάνω υπήρχαν και βιτιοφόρα.
1: Βέβαια. Με καύσιμα.
0: Με καύσιμα. Πάλι καλά που δεν είχαμε χειρότερα. Τώρα έχει αναλάβει τις έρευνες εκεί πέρα το λιμεναρχείο της Σούδας. Αλλά όπως και να το κάνεις, κάποιος πρέπει να έχει δώσει άδεια. Δηλαδή για να κινηθεί ένα πλοίο και μέσα στο λιμάνι πρέπει να έχει πάρει άδεια. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένας το κεφαλίου του.
1: Εντάξει, πάντως μάλλον είναι ανθρώπινο λάθος.
0: Κάποιος έχει κάνει λάθος.
1: Αστοχία. Ναι. Κάποια αστοχία, γιατί και καλό καιρό είχε. Λάδι ήταν η θάλασσα από ό,τι είδαμε και στο βίντεο.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, έχουν υποστεί ζημίες τα πλοία.
0: Μέσα στο λιμάνι ημέρα.
1: Αυτό δεν
0: δηλαδή
1: είναι...
0: ούτε νύχτα, ούτε δύσκολες καιρικές συνθήκες, ούτε τίποτα.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι πραγματικά λαχτάρισαν οι επιβάτες και που ήταν εκεί έτσι. 100 επιβάτες δεν είναι κάτι απλό τώρα. Να ακούσει ένα μπαμ εκεί τώρα με στη θάλασσα και να συγκρούνται δύο πλοία εκεί στο λιμάνι της Σούδας.
0: Είχαμε και αυτή την επίθεση χθες που σας λέγαμε εδώ το πρωί στην εκπομπή του 60χρονου σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη την ώρα που περίμεναν εκεί στο εκδοτήριο των εισιτηρίων. Ευτυχώς οι άνθρωποι είναι σχετικά καλά στην υγεία τους με την έννοια ότι δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Ο σύζυγος που είχε πιο σοβαρά τραύματα μεταφέρθηκε από τον Ερυθρό στο ΚΑΤ για νοσηλεία.
1: Ναι, και κάποιο χειρουργείο λέει θα κάνει.
0: Ναι.
1: Ότι χρειάζεται και χειρουργείο, χρειαζόταν και χειρουργείο. Εντάξει, ο άνθρωπος βέβαια θεωρώ ότι δεν απειλείται η ζωή του. Δεν θέλω να πω, δεν κινδυνεύει η ζωή του.
0: Αυτό λένε οι πληροφορίες. Ναι. Η σύζυγος είναι ελαφρύτερα τραυματισμένη. Πήρε εξιτήριο δηλαδή μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών. Και ο 60χρονος, όπως λέγαμε και χθες, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές. Είχε στην κατοχή του μαχαίρι, είχε συλληφθεί. Είχε συλληφθεί πάλι πρόσφατα για εξύβριση. Είχε νοσηλευθεί και σε μια ψυχιατρική κλινική. Τώρα κυκλοφορούσε ελεύθερος και δεν τον παρακολουθούσε και κάποιος.
1: Τι
0: για άλλη μια φορά.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ένα ερώτημα.
1: Είναι ένα ερώτημα. Χρειαζόταν ο άνθρωπος να το παρακολούθησε και αγωγή. Πώς θα γίνει, αφού έχει ψυχολογικά προβλήματα.
0: Πάλι καλά, πάλι καλά που γλιτώσαμε τα χειρότερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, με την έννοια ότι δεν κινδυνεύει
1: ακριβώς,
0: η ζωή των ανθρώπων.
1: Ακριβώς.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει μπει στο στούντιο, ενημέρωσε για την κίνηση στους δρόμους, κανόνισε την πορεία σου.
1: Έλα, Παναγιώτη.
0: Γιατί θέλουμε καλές ειδήσεις.
3: Καλημέρα και πάλι. Εγώ την πορεία να κανονίσω.
0: Τι θα μας πεις.
3: Δεν είναι τόσο τα πράγματα μαζί με
0: εμένα. Τόσο...
3: Ναι.
0: Κατάλαβα.
3: Θα χρειαστούμε traffic commander νωρίτερα.
0: Καλά, ναι. Έλα, traffic commander, πες τα.
3: Αυξήθηκε η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξήθηκε και στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Ρέντι φτάνει. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεω. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνοιας. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Τη σχέρια στην κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Βουλιαγμένης ανατμήματα από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Απροσπέλαστο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Μοσχάτου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Κεραμικό μέχρι Ομόνοια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Να τος ο κόμβος.
3: Και 5-10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ωρε φίλε, ο ένας κόμβος μετά τον άλλο.
4: Κόμβος λέω.
0: Ναι, και ο Βολάνιος
1: ναι,
0: για τον
1: ναι,
0: κόμβο.
1: Κόμβο λέει.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
1: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου. Λοιπόν. Σας φέρω ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση σε ένα κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε και εσείς στο day.gr, ενημερωθείτε και πείτε και εσείς αλληλούια.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Να πούμε, λέει, σήμερα και προσοχή στα τσιγάρα που τόσο εύκολο πετάμε από τα παράθυρα των αυτοκινήτων. Έχεις πολύ δίκιο, Δημήτρη. Παιδιά, κόψτε το αυτό το κακό συνήθειο. Με τα τσιγάρα τώρα έξω από το αυτοκίνητο ανοίγουμε το παράθυρο και το πετάμε. Όχι μόνο σε περιοχές που υπάρχει δάσος.
1: Γενικότερα.
0: Οπουδήποτε. Τι είναι το μεγάλο τασάκι να πούμε έχουμε και πετάμε έξω.
1: Ναι, εγώ θέλω να δω όμως και τους δήμους αν έχουν καθαρίσει. Συμφωνώ.
0: Στο αυτοκίνητό
1: σου. Και επίσης και να δούμε αν έχουν καθαριστεί. Γιατί έβλεπα και ρεπορτάζ στα κανάλια αυτές τις μέρες ότι πάει σε πάρα πολλούς δήμους δεν έχουν καθαρίσει, έτσι. Γιατί λέμε να προσέχουν οι πολίτες, να προσέχει ο νόμος και οι υπεύθυνοι. Και να κάνουν αυτό που πρέπει. Γενικότερα μιλάω.
0: Δεν μου λες τώρα, τι γίνεται στο Ελευθέριος Βενιζέλος με τις καθυστερήσεις. Πάλι καθυστερήσεις.
1: Ναι, λέει χαμός χθες πάνω από μία ώρα. Πάνω από μία ώρα ήταν οι καθυστερήσεις, μία, μισή, δύο
0: και
1: ώρες.
0: Και φουλ σεζόν μιλάμε.
1: Ναι, γιατί έχει πάρα πολύ τράφικ, πάρα πολύ κίνηση. Εγώ αυτό
0: έχει
1: καταλαβαίνω.
0: Έχει πάρα πολύ τράφικ και εκεί έχει τράφικ. Να βάλουμε και εκεί τράφικ κομμάτι.
1: Ναι, γι' αυτό το είπα.
0: Εκεί βέβαια προφανώς έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε και τα θέματα αυτά τα οποία καταγγέλουν οι ελεγκτές εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, ότι πρέπει να αναβαθμιστούν τα συστήματα κτλ. Ναι, αλλά δεν ξέρω, θα συμφωνήσω μαζί σου απολύτως. Έχουμε εξαιρετικούς ελεγκτές εναέρης κυκλοφορίας και οι άνθρωποι διαμαρτύρονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Τα λένε, τα φωνάζουν.
1: Μιλάνε για αναβάθμιση, ότι απαιτείται αναβάθμιση των συστημάτων, όμως είναι και ένα αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος πια που δεν φτάνει. Είναι πάρα πολύ κίνηση. Ειλικρινά, είναι πάρα πολλές οι πτήσεις.
0: Το καταλαβαίνω και είναι καλό αυτό, γιατί πάνε να πει ότι πάει καλά και ο τουρισμός.
1: Ναι,
0: και τα λοιπά.
1: Συμφωνώ μαζί.
0: Αλλά και θα πρέπει να υπάρχουν οι ανάλογες σε υποδομές.
1: Βέβαια, πολύ σωστά το λες.
0: Έτσι, για να μην ταλαιπωρείται και ο κόσμος. Ναι, πάντως, μία ώρα.
1: Ναι. Μία ώρα και. Επίσης τώρα, μια και λέγαμε για αεροδρόμια, εκεί στην Ελβετία. Τα τσούζουνε μάλλον. Γιατί δύο πιλότοι αεροπορικής εταιρείας Swiss απομακρύνθηκαν από τα καθήκοντά τους. Γιατί. Δηλαδή, η πτήση θα αναχωρούσε από τη Γενέβη και θα πήγαινε σε κάποιο προορισμό. Τους κάναν το τεστ γιατί σε όλους τους πιλότους πριν την πτήση κάνουν τεστ. Και ήτανε σκνήπα.
0: Και οι δύο?
1: Και οι δύο. Σκνήπα όμως. Όχι απλώς είχαν πιει ένα ποτηράκι. Καταλαβαίνεις ότι φυσικά δεν.
0: Καλά, σιγά μην τους άφηναν και όλα να
1: ευτυχώς που γίνονται τα τεστ, έτσι. Αλλά σου λέει ότι ήταν και οι δύο. Και δεν ήταν ο ένας.
0: Καλά, φαντάζομαι ότι όχι απλά δεν τους άφησαν να μπουν στο αεροπλάνο, πρέπει να απολύθηκαν κιόλα.
1: Απολύθηκαν και μάλιστα το δημοσίευμα της Telegraph λέει ότι αυτό από τη Μάρτες λένε ότι οι πιλότοι βρίσκονταν εφανώς υπό την επίρρεια αλκοόλ. Δηλαδή ξεκίνησαν να κάνουν την πτήση. Αλλά το βράδυ τους προηγούμενους είχαν κάνει το τεστ και βγήκαν τα αποτελέσματα και τους τσάκωσαν. Έπιναν το βράδυ αυτή. Καταλαβαίνεις.
0: Φαντάσου τώρα να μην έχει γίνει τεστ και να μπεις να ταξιδέψεις
1: Παναγία
0: με αυτόν.
1: Μου, Παναγία μου.
0: Μακριά από εμάς.
1: Πα. Τι θες. Real FM.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
8: Ο έκτος ποδοσφαιριστής που αποβάλλεται σε τελικό στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου έγινε ο Έντσο Φερνάντες. Ο άσος της Αργεντινής αντίκρισε την κόκκινη κάρτα στον κυριακάτικο τελικό του Νιου Τζέρσεϊ απέναντι στην Ισπανία, όπου η ομάδα του ιτήθηκε με 1-0. Έτσι μπήκε στη σχετική λίστα, η οποία περιλαμβάνει σπουδαία ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Την κόκκινη κάρτα σε τελικό Μουντιάλ έχουν αντικρίσει στο παρελθόν δύο ακόμη παίκτες από την Αργεντινή, δύο από τη Γαλλία και ένας Ολλανδός. Το 1990 ήταν ο Πέδρο Μορσόν και ο Γκουστάβο Ντεζότη, όταν είχαν αφήσει την Αργεντινή με 9 παίκτες στον τελικό με τη Δυτική Γερμανία. Ο Μαρσέλ Ντεσαγί είχε αποβληθεί το 1998 στον τελικό της Γαλλίας με τη Βραζιλία και το 2006 ο Ζινετή Ζιντάν είδε την κόκκινη κάρτα στην αναμέτρηση των τρικολόρ κόντρα στην Ιταλία. Το 2010 ήταν ο Ολλανδός Τζον Χέιτιχα που αποβλήθηκε στον τελικό με την Ισπανία.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl Up. Άκου.
12: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
14: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Τώρα, οι καλοκαιρινές...
17: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
18: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
19: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
20: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
21: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
22: Ο Παναθηναϊκός.
21: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
22: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
21: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
22: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
21: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ποιο έφυγε σαν σήμερα το 2004. Ανάμεσα στις πολλές επιτυχίες της καριέρας του ήταν και το συγκεκριμένο που στην Ελλάδα τουλάχιστον το έχουμε συνδέσει με Θανάση Βέγκο. Να το χορεύει εκεί πέρα στο λιμάνι του Πειραιά κουβαλώντας τις βαλίτσες. Ως πράκτορ 000. Θουβού. Και επειδή έκανα και την αναφορά στο κινηματογράφο, έρχεται και ο Κώστας και λέει: το πλοίο το οποίο συγκρούστηκε χθες στη Σούδα δεν λέγεται απλά Ιωσήφ, λέγεται Ρο Κάργο Ιωσήφ Κάπα. Χαδιάρικα, σαν τη μεταξά στο τσιριμπίμ τσιριμπούμ. Καλημέρα φίλε, δεν ήταν η μεταξά, η Καλαμίδου ήταν.
1: Αδιάβαστο, σε έπιασε αδιάβαστο.
0: Τώρα, επειδή έχουν πιάσει οι ζέστες και όλοι θέλουμε στιγμές δροσιάς, ανάσας, να ξεφύγουμε λίγο, σας έχω πρόταση. Στο Λουτράκι, σε μια καταπράσινη ιδιωτική Χερσόνησο, δίπλα στο Κορινθιακό, καταπληκτικό σημείο, δηλαδή μπορώ να το πιστοποιήσω και εγώ, γιατί το βλέπω πάρα πολύ συχνά, εκεί βρίσκεται το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort και προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία διαμονής. Πολυτελή δωμάτια, σουίτες και βίλες με ιδιωτικές πισίνες, υψηλή γαστρονομία, μοναδικά ηλιοβασιλέματα, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις, kids club και τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία συνθέτουν τον ιδανικό προορισμό για ζευγάρια, οικογένειες και απαιτητικούς ταξιδιώτες, σε απόσταση μικρότερη της μιας ώρας από την Αθήνα. Σε μία ώρα δηλαδή από το βράσιμο έχεις φύγει και είσαι στο Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort και έχεις αλλάξει αμέσως εικόνες, είσαι αλλού, είσαι στον παράδεισο.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Sea Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπαρείς καθημερινά από Ραφίνα, με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, στις 7:40, στις 11 και στις 14:20, προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα Sea Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ σε τίνο για δύο ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Άκουσε νωρίτερα την είδηση για τους μεθυσμένους πιλότους και λέει: φήμες λένε ότι εκτός από τους πιλότους, μεθυσμένο βρήκαν και τον αυτόματο πιλότο. Καλημέρα, Δημήτρη. Γεια, έλα, κυρία Μαλία, να σε πάω λίγο και στα πολιτικά. Γιατί είχε ξεσπάσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, αφού κάναμε την αναφορά στην πρώτη ώρα για το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης που παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη μείωση στην τιμή του ρεύματος. Έχει ξεσπάσει μεγάλη κόντρα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μετά την τοποθέτηση του κόμματος Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι. Μία θέση που επανέλαβε χθες η κυρία Λαλιώτου σε τηλεοπτική της συνέντευξη.
2: Δεν θα προχωρήσουμε στην κατάργηση για τον εξής λόγο, γιατί σεβόμαστε την αίσθηση ασφάλειας δικαίου που πρέπει να έχουν οι πολίτες και γιατί αναλαμβάνουμε την ευθύνη, διότι είμαστε ένα κόμμα και ένας φορέας διακυβέρνησης και όχι απλώς διαμαρτυρίας. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη της πολιτείας απέναντι σε γονείς και χιλιάδες οικογένειες, οι οποίες με βάση την εμπιστοσύνη τους στο κράτος δικαίου βρίσκονται αυτή τη στιγμή και φοιτούν σε αυτά τα ιδρύματα.
0: Δεν συμφωνούμε λοιπόν με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν θα εγκρίναμε ποτέ την ίδρυσή τους, αλλά δεν πρόκειται να τα καταργήσουμε γιατί πλέον είναι τετελεσμένο. Επί της ουσίας αυτό λέει η Ελλάδα.
1: Δεν μια... αλλάζουν, ψηφίζεις κάτι και μπορείς να το κυρώσεις. Απλώς το λέω.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ.
0: Από εκεί και πέρα λοιπόν άρχισε η επίθεση. Και άρχισε η επίθεση από όλες τις πλευρές. Να ακούσουμε πρώτα τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
3: Υπάρχει μια μετατόπιση της αριστεράς και προσωπικά του ίδιου του κύριου Τσίπρα, ο οποίος λέει: παραδέχομαι ότι έχω κάνει λάθος. Εδώ πέρα υπάρχει μια πολιτική η οποία δουλεύει. Χιλιάδες φοιτητές έχουν εγγραφεί ή θα εγγραφούν σε ένα καινούριο θεσμό. Και ο υγιής ανταγωνισμός, σε πάση περιπτώσει, ας τον αφήσουμε να δουλέψει. Άρα λοιπόν, έχουμε μια δικαίωση των ιδεών της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μας δικαιώνει, λέει, λοιπόν, η θέση αυτή της Ελλάς ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, που μίλησε στον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμίτρου. Το θέμα σχολίασε και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Όταν λες, δεν θέλω να αναθεωρηθεί το άρθρο 16 Άρα αρνείσαι τη δυνατότητα.

0: δυνατότητα ύπαρξης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Και την ίδια ώρα λες, δεν θα καταργήσω τον νόμο Πιερακάκη που δημιούργησε τα μη κρατικά κερδοσκοπικά. Εδώ υπάρχει όχι απλά αντίφαση, εδώ υπάρχει ένα άλμα λογικής.
1: Και ήρθε και η κριτική από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Καλά έκανε μια ανάρτηση ο Παύλος Σοπολάκης.
2: Τώρα ο Νίκος Παπάς έχει εξαπολύσει επίθεση στην Ελλάδα για τέτοια πανεπιστήμια.
1: Να, κάτσε να τον ακούσουμε, μια και τον ανέφερε ο Νίκος Παπάς για το θέμα.
3: Αρχίζουν και αναφαίνονται προγραμματικές μετατοπίσεις και διαφορές. Δηλαδή, η σημερινή τοποθέτηση εκ μέρους της Ελλάδας υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι μια πάρα πολύ καθαρή μετατόπιση, πεντακάθαρη γραμμή. Μπορεί να μην έχει ευδιάκριτες διαφορές με αυτό που τώρα συμβαίνει, να το παίρνει ως τετελεσμένο. Η δική μας θέση δεν έχει αλλάξει. Και να σας πω εδώ παρένθεση, ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας στο τελευταίο συνέδριο που ψήφισε αυτό το πρόγραμμα και έλεγε ότι το άρθρο 16 δεν πρέπει να αναθεωρηθεί και δεν πρέπει να έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα.
1: Επίθεση και από τη Νέα Αριστερά. Είδα την ανάρτηση που έκανε ο Γαβρίλης Ακελαρίδης. Γενικά είναι μια πιο κεντρώα προσέγγιση από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Φεύγει δηλαδή από τα προηγούμενα, τη θέση που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων, και τώρα λέει ναι μεν, αλλά... Και από εκεί έχει προκύψει λοιπόν αυτή η αντιπαράθεση. Είναι και οι δηλώσεις που είχαν γίνει παλαιότερα, για παράδειγμα σε συνέντευξή του Αλέξη Τσίπρα στον Σταύρο Θεοδωράκη.
4: Εγώ λοιπόν λέω ένα πράγμα, ότι αν υπήρχε η δυνατότητα εδώ να έχεις, ας πούμε, ξέχωρα από το κράτος πανεπιστήμια τύπου Χάρβαρτ, εγώ είμαι έτοιμος να το συζητήσω. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουμε αυτό. Έχουμε η ΕΚ Φούφουτος.
5: Ναι, γιατί αρνείστε.
4: Δεν μπορεί να είναι προτεραιότητά μας. Ναι.
1: Δεν είναι προτεραιότητά μας τα ΙΕΚ Φούφουτος.
2: Ακριβώς.
1: Καλά ΙΕΚ τα Φούφουτος. Ε? Φούφουτος.
2: Ναι, κοιτάζω μια είδηση να δεκάρω.
1: Τι, λίγο αγχωμένη σε βλέπω.
2: Υπάρχει, τη μεταδίνουν, θέλω να είμαι
1: άστο,
2: σίγουρη.
1: Ψάξτε.
2: Δεν, θέλω να είμαι σίγουρη, δεν
1: μη
2: θέλω να
1: το
2: πω. Όταν και ένας ακροατής,
1: okay,
2: αλλά θέλω να είμαστε σίγουροι γιατί αυτά πρέπει να τα τσεκάρουμε πριν τα πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Εντάξει, το βλέπω κι εγώ. Θα το τσεκάρουμε πρώτα, δεν βιαζόμαστε για να μεταδώσουμε κάτι. Από εκεί και πέρα τώρα, χθες είχαμε και τοποθέτηση από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, ναι, του Δημήτρη Κουτσούμπα, για την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Τι είπε?
1: Έφτιαξε ένα βίντεο, ναι, στα social media, επειδή πρόσφατα ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι δεν έχω ακούσει κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης να αναφέρεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Και έφτιαξαν ένα βίντεο στο Κομμουνιστικό Κόμμα για να απαντήσουν.
6: Λέξη τεχνητή νοημοσύνη δεν την έχω ακούσει. Δεν έχω ακούσει να βγαίνει από τα χείλη κανενός συναδέλφου από την αντιπολίτευση.
7: Καλά, το βίντεο με τον Τάσο δεν το είδε?
8: Είμαι ο Τάσος. Φυσικά είμαι φτιαγμένος με τεχνητή νοημοσύνη. Σιγά μην υπάρχει άνθρωπος που θέλει να δουλεύει 13 ώρες.
9: Κύριε Μητσοτάκη, αφού δεν θυμάστε, ανοίξτε το ChatGPT ή το Gemini. Γιατί αν σας πούμε για το DeepSeek, θα έχετε πρόβλημα με τους φίλους σας στην πρεσβεία. Και γράψτε, ποιο κόμμα στην Ελλάδα μιλάει εδώ και χρόνια για την τεχνητή νοημοσύνη? Η τεχνητή νοημοσύνη βρήκε σε 5 δευτερόλεπτα αυτά που ο κύριος Μητσοτάκης δεν άκουσε εδώ και κάποια χρόνια. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι το κέρδος των λίγων που την κατευθύνει.
1: Αυτή ήταν και η απάντηση λοιπόν του Δημήτρη, ναι, Κουτσούπα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς λέει πρώτα βγάλαμε εκείνο το βίντεο με τον Τάσο, δεν, ναι, το έχετε δει. Οπότε μην μας λέτε τώρα.
2: Ότι δεν ξέρουμε εμείς από τεχνητή νοημοσύνη.
1: Λοιπόν, θα επανέλθουμε και στην είδηση που έλεγε νωρίτερα η Αμαλία μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Να κλείσουμε πρώτα την πολιτική αυτή επικαιρότητα με το τι λένε οι πολίτες.
2: Ναι, έτσι, αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα.
1: Ακριβώς. Πρέπει να πιάσουμε το σφιγμό της κοινωνίας, δηλαδή που οδεύει τώρα πηγαίνοντας για τις εκλογές. Θα πάμε στις Σέρες. Στους αγαπημένους μας συμπολίτες λοιπόν από τις Σέρες, να ακούσουμε πώς χαρακτηρίζουν για παράδειγμα τα νέα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί και τι προτίθενται να κάνουν στις επερχόμενες εκλογές.
10: Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα νέα κόμματα, με προβληματίζει ότι κάτι προγραμματίζεται έξωθεν και άνωθεν.
11: Είναι σαν τα γλυφιτζούρια, παντού υπάρχουν στα περίπτερα, αλλά...
12: Ο Αντώνης Σαμαράς που φαίνεται ότι κάνει δικό του κόμμα θα επηρεάσει?
11: Ναι, δεν νομίζω, γιατί είναι πατριώτης και είναι φανατικός.
13: δικό τη Νέα Δημοκρατία δεν πιστεύω να. Στο τέλο θα κάνει πίσω. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα παρελθόν το οποίο δεν είναι καλό.
14: Άρα τι θα ψηφίσουμε, Σερέ.
15: Χρήμα. Νέα Δημοκρατία, τι άλλο. Βλέπει όπου καρέκλα άδεια, όλο κεφάλαια είναι.
1: Έτσι, στι θέρε λοιπόν, Νέα Δημοκρατία υπάρχουν λεφτά όπου και να γυρίσει να κοιτάξει, βλέπει κεφάλια στι καφετέρειε. Έτσι και τα λοιπά. Ο άλλο ο κύριο λέει ο νέο Σαμαρά αποκλείεται. Είναι φανατικό Νέο Δημοκράτη, θα ναι, κάνει πίσω. Δηλαδή.
2: Ναι, έτσι και.
1: Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι αποφασισμένοι, δηλαδή δεν περιλαμβάνονται σε αυτό που λέμε αναποφάσιστοι. Δηλαδή ξέρουν τι θα ψηφίσουν. Συμπολίτη μα από τι Σέρε.
14: Πώ σα φαίνονται τα νέα κόμματα που γίνονται.
16: Καλοί όλοι, αλλά άχρηστε. Μόνο ο Θεό θα τα λύσει τα προβλήματα. Ο μόνο ηγέτη κατάλληλο είναι ο Ιησούς Χριστός. Κανένα άλλο. Ο Χριστός μπορεί να κυβερνήσει.
14: Άλλο είμαστε, αλλά θέλουμε κάποιον να υπογράφει. Να δούμε τι θα γίνει με τα εξοπλιστικά.
16: Ο Χριστός.
14: Μας,
16: ο Χριστός. Εκείνο θα καταργηθούν όλα όταν θα βασιλέψει εκείνο. Αλλά υπάρχει λύση. Η λύση είναι βασιλεία των Θεών. Αυτό θέλω να το δείξω.
1: Ήθελε και να το δει ο Χριστό. Θα βάλουμε τον Χριστό, θα υπογράφει κιόλας.
2: Θα υπογράφει τις βοηθητικές αποφάσεις. Λάθος τον κάνει στο σταυρό σου. Κάνε
1: το
2: σωστά.
1: Κάνε ρε παιδί μου το σταυρό μου, δηλαδή.
2: Παιδί μου, έτσι
1: κάνε
2: το σταυρό μας, έτσι.
1: Ναι, έτσι. Ω, να τον κάνω το σταυρό.
2: Λάθος τον κάνει από την άλλη πλευρά πρώτα.
1: Άσε με, με έχει μπερδέψει. Άσε με να κάνω το σταυρό μου. Θα θέλει να βάλει τον Χριστό να υπογράφει τώρα τα εξοπλιστικά.
2: Αλήθεια. Να υπογράφει. Όχι, λέει όλα και θα τα υπογράφει όλα. Ο Χριστός Χριστός.
1: Θέλω να το δείξετε αυτό, λέει. Μην το κόψετε.
2: Όχι, δεν το κόψαμε. Το βάλαμε.
1: Κόψαμε εμεί, το βάλαμε εδώ. Τι
2: αφιστικό διάλειμμα. Σιγά μην το έκομαι εσύ αυτό. Real FM.
17: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
18: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και τελικά δυστυχώς η είδηση ήταν αληθινή και επιβεβαιώθηκε. Έφυγε από τη ζωή η Μέρι Λίντα. Στα 91 της χρόνια.
1: Ναι. Πέθανε, στο νοσοκομείο, λοιπόν, λέει, ήταν τα τελευταία χρόνια. Ναι. Άφησε την τελευταία της πνοή εκεί.
0: Τα ξημερώματα, το προσωπικό του γεροκομείου Αθηνών, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια, την εντόπισε νεκρή στο δωμάτιό της. Η απαγωγή.
1: Ορίστε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Η απαγωγή, το τραγούδι με το οποίο πήρε το πρώτο βραβείο το 1961 στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Και πολύ γλυκός άνθρωπος. Εγώ δεν είχα την τύχη να τη γνωρίσω από κοντά, αλλά σε όλες τις παρουσίες της, τις δημόσιες παρουσίες της.
1: Και πολύ άμεσο, με άμεσο τρόπο.
0: Ναι.
1: Γλυκιά, μια γλυκιά γυναίκα. Έτσι, μωρό χαμόγελο. Καλοσυνάτος άνθρωπος φαινότανε. Ναι,
0: ξεκίνησε σε μικρή ηλικία από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, συνέχισε στα βαριετέ, ώσπου συνάντησε τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν ένα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Υπήρξε μάλιστα και σύζυγός του για μία δεκαετία. Κάποια στιγμή ταξίδεψαν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, έκαναν περιοδεία εκεί, τραγούδησαν μέχρι και στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του Προέδρου Λίντον Τζόνσον.

Το θρυλικό ντουέτο λοιπόν της Μέρις Λίντα με τον Μανώλη Χιώτη. Στον κατάλογο των θαυμαστών του ζεύγους ανήκει επίσης ο θρυλικός Άντωνι Πέρκινς, καθώς και η Μαρία Κάλλας.

0: Είχαμε απώλειες τον Ιούλιο, ήταν η Μάρο Κοντού, τώρα η Μέρι Λίντα.
1: Μεγάλη, μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού,
0: ακριβώς,
1: δηλαδή πραγματικά.
0: Ακριβώς.
1: Πάλι καλά που υπάρχει και ο ελληνικός κινηματογράφος εκεί όπου είχαν πραγματοποιήσει δεκάδες εμφανίσεις μαζί με τον Μανώλη Χιώτη και υπάρχουν αυτά τα στιγμιότυπα, τα τραγούδια τους. Η ίδια έχει παίξει μάλιστα και σε κάποιες ταινίες. Έχει ασχοληθεί και με την υποκριτική. Αν δεν κάνω λάθος, που δεν νομίζω ότι κάνω λάθος.
0: Δεν θα κάνεις λάθος, εσύ τα ξέρεις αυτά. Τι θα έλεγες.
1: Είχε παίξει και στο Τρεις Κούκλες και εγώ.
0: Ναι.
1: Με τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Καλά είπα. Ήταν ο μοναδικός της ρόλος, καθαρά ως ηθοποιού, στον ελληνικό κινηματογράφο, στην ταινία Τρεις Κούκλες και εγώ. Με αυτή τη δυσάρεστη είδηση λοιπόν θα κλείσει σήμερα η εκπομπή. Η απώλεια της Μέρις Λίντα, η οποία έφυγε για το μεγάλο ταξίδι. Συλληπιτήρια στους οικείους της.
0: Συλληπιτήρια.
1: Εμείς θα σας αφήσουμε σε πολύ λίγο κοντά σας.
0: Θα είναι η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης. Ο Γιώργος Παγάνης και η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Προσοχή λοιπόν, σήμερα προφυλαχθείτε με την υψηλή ζέστη.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik.
5: Η ώρα είναι 10.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
3: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
2: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικό σύλλογο Σάρτας.
3: Έτσι, σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Με όλα του τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα στην αποστολή, ταξιδεύει ο ΠΑΟΚ σήμερα για την Πολωνία εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Περισσότερα στο philathlos.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε, στα μέσα της εβδομάδας.
1: Καλημέρα σας.
0: Αποχαιρετούμε με τον δικό μας τρόπο τη σπουδαία, πραγματικά σπουδαία μέρα η Λίντα. Στα όλα της, όχι μόνο στη φωνή της και στη σκηνική της παρουσία. Καλό της ταξίδι.

0: Λοιπόν, να πούμε ποιοι είμαστε.
1: Άντε να πούμε.
0: Στο στούντιο μαζί είμαστε ο κύριος Γιώργος Παγάνης.
1: Ρίτσα Μπιζόγλη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Και στον ήχο ο Γιάννης Καραγευρέκης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν καλέσετε, στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Πανανού. Mail studio@kirialfm.gr.

Έχει μια κινησούλα έξω, να ξέρετε. Δεν είναι και πολύ όπως ήταν χθες τα πράγματα. Προφανώς οι περισσότεροι λόγω του καιρού, είναι δύσκολος ο καιρός πολύ σήμερα, είναι η πιο δύσκολη μέρα για τον καύσωνα, έχουν πάρει το αυτοκίνητο. Άρα έχει κάποιες έτσι. Θα μας τα πει σε λίγο και ο Παναγιώτης Βολάνης.

0: Λοιπόν, από τι θες να ξεκινήσουμε, από πού θες να πάρουμε το πράγμα και πού να το αφήσουμε.
1: Από πού θες, απλά να κάνω μια παρατήρηση.
0: Ναι.
1: Ενώ συζητάει ο υπόλοιπος κόσμος, οι προηγμένες δημοκρατίες για την τεχνητή νοημοσύνη, για τις αλλαγές που έρχονται στη ζωή μας, για τα φορτηγά τα οποία ξεκινάνε από τη μία πλευρά των ΗΠΑ και πάνε στην άλλη και ναι, παραδίδουν φορτία. Ενώ συζητάνε για το αναπτυξιακό μοντέλο που αυτό μπορεί να μας δώσει και λιγότερες μέρες εργασίας με τις ίδιες αποδοχές. Εμείς εδώ συζητάμε τα ωραία, τα δικά μας τα θέματα, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια.
0: Όχι, δηλαδή, Γιώργη,
1: σήμερα που είναι μέρα με 43 βαθμούς,
0: ναι,
1: θα πρέπει να γίνονται υπομνήσεις από το πρωί και καλά κάνει και το κάνει και η πολιτεία και τα μέσα ενημέρωσης. Όλοι πάντες. Δεν πρέπει να βρεθεί ένας ανόητος να βάλει φωτιά. Δεν πρέπει να βρεθεί ένας τύπος ξανά ο οποίος θα πει ότι α, το έχω, θα τα κόψω, θα ξεραθούν. Εγώ ξέρω, ρε, εγώ ξέρω να βάζω, θα το κάψω, δεν θα πάρει κανένας. Θυμίζω ότι έγινε στην Πεντέλη το 2018.
0: Καλά, ποια Πεντέλη. Επάνω στο ωραίο Καστροκάκι, και πατέρας και γιος, επειδή πέταξε ο άλλος τη γόμπα.
1: Εκτός από αυτό, λέω, υπάρχουν.
0: Πατέρας και γιος.
1: Ναι,
0: γιατί τα παιδιά του άλλου είναι και δικά μας παιδιά.
1: Υπάρχουν οι μάγκες.
0: Μην τα λέμε, κλαίμε μόνο για τα. Είναι δικά μας παιδιά.
1: Οι μάγκες οι οποίοι ξέρουν πώς θα βάλουν φωτιά και πώς θα κάψουν αυτά που θα κόψουν.
0: Απλά σου λέω.
1: Να μην βάλετε κανένα.
0: Και προημερώς συνελήφθη ένας γιατί περίπου με 38, με ισχυρούς ανέμους, νομίζω ήταν με ελτεμάκια 7 με 8 μποφόρ, βγήκε να ψήσει.
1: Ωραία. Ναι. Έχουμε τα δικά μας θέματα, δική μας ατζέντα και νομίζουμε ότι ο υπόλοιπος κόσμος μας ακολουθεί σε αυτή τη νεμονή της ανοησίας. Αυτό έχω να παρατηρήσω.
0: Εντάξει, και εμείς συζητάμε και τα μεγάλα, βρε παιδί μου, αλλά δεν μπορεί να μην συζητήσεις και την καθημερινότητά σου, γιατί με αυτήν ζεις, δηλαδή με αυτή πορεύεσαι. Δεν μπορεί να μην πεις ότι.
1: Τώρα, παιδί μου, επιλέγουμε την καθημερινότητά μας, αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Εμείς επιλέγουμε αυτό.
0: Αλλά παρόλα αυτά και τα κόμματα και η κυβέρνηση και οποιοδήποτε παρουσιάζουν και τα προγράμματά σου, παρουσιάζουν και τα πιο μεγάλα και τη τεχνητή νοημοσύνη και το 2030-35. Αλλά τι να το κάνω εγώ το 35 αν η καθημερινότητά μου είναι μαύρη. Ναι. Τώρα θέλω να δω. Τώρα, κατάλαβες.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
0: να πούμε ότι σήμερα υπάρχει έτσι καθεστώς συγκεκριμένο εργασιακό με τον καύσωνα. Από τη 1 έως τις 5 έχουν διακοπεί, θα διακοπούν υποχρεωτικά οι διανομές με δίκυκλα, ποδήλατα, πατίνια, οτιδήποτε. Mm-hmm. Και οι χειρονακτικές υπαίθριες εργασίες στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και την Αττική. Και στη Θεσσαλία θα έχουμε, νομίζω, και εκεί το ίδιο πράγμα, το ίδιο μέτρο είναι. Αυτό το λέω γιατί αν θυμάσαι, Γιώργο, μας είχαν στείλει μήνυμα εχθές και μας ρωτούσαν
1: οι ακροατές μας.
0: Ναι, αν υπάρχει παύση εργασιών. Mm-hmm. Σήμερα υπάρχει παύση εργασιών.
1: Λοιπόν, υπομονή να περάσει η μέρα. Από αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα σε επίπεδο θερμοκρασίας.
0: Ναι.
1: Ας πάρετε τα μέτρα προστασίας τα οποία σε αυτές τις περιπτώσεις παίρνουμε, δηλαδή πολύ νερό. Αν γίνεται να αποφύγετε κάποιες μετακινήσεις. Αν κάποιοι μας ακούτε από εκεί που έχετε επιλέξει να κάνετε. Να περάσετε κάποιες ημέρες χαλάρωσης, έχει καλώς. Οι υπόλοιποι εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου μας ακούτε και είσαστε σε κατάσταση εργασίας, λάβετε μέτρα σήμερα. Είναι αυτονόητο. Το λέμε όμως και εμείς. Παρακαλούμε πάρα πολύ για να μην έχουμε ζητήματα και στεναχώρια στο τέλος της ημέρας.
0: Και είναι αυτές οι 5 περιοχές, ανάμεσά τους και η Αττική, που για πρώτη φορά είναι στο κόκκινο, δηλαδή είναι ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι τέτοια η κατάσταση που εχθές ο αρμόδιος υπουργός, ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, έκανε μια δήλωση. Mm. Είπε δηλαδή ότι οι συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες του Ματιού. Είμαστε πολύ κοντά στην επέτειο. Τη δήλωση την έκανε 21, η επέτειος είναι 23. Για να τον ακούσουμε.
2: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
0: Αυτά κατά βάτες οι άνεμοι είναι αυτό το κομμάτι που ξεκίνησε από τον Εβουτσά, τότε έτσι τους λέγαμε. Είναι πολύ δύσκολες συνθήκες, άρα αυξημένη προσοχή σε όλους. Να πω την αλήθεια, όταν άκουσα τη δήλωση λίγο ανατρίχιασα, γιατί ξέρεις όταν ακούς συνθήκες ματιού δεν το δέχεσαι και πολύ καλά.
1: Είναι ένα συλλογικό τραύμα αυτό το οποίο δεν θα ξεπεραστεί.
0: Δεν το πολύ ακούς καλά, άρα σε όλους μας προσοχή. Όλοι μας προσοχή, όλοι μας.
1: Εγώ επιμένω, ας αποφύγουμε όσοι νομίζουμε ότι ξέρουμε τους νόμους της φύσης. Όπως εκείνος εκεί, δεν θέλω τώρα ούτε να φωτογραφίζω, ούτε να πω, στην Πεντέλη, πέρασε το περιπολικό του, κάνει μια παρατήρηση. Αυτός συνέχισε με τη φωτιά να τη φουντώνει, με τα γνωστά αποτελέσματα για τους 104 νεκρούς και την παράλυση αυτού που λέμε κράτους. Γιατί εκεί το κράτος παρετήθηκε. πάνω στη μάχη με τα γνωστά αποτελέσματα και με τους 104 νεκρούς.
0: Θέμα που θα μας απασχολεί σήμερα και πραγματικά είναι μια σοκαριστική υπόθεση. Είναι η δολοφονία, προφανώς ξυλοδαρμός μέχρι θανάτου, τουλάχιστον αυτά δείχνουν τα στοιχεία, του πολύ γνωστού ποινικολόγου, του Σταύρου Γεωργίου. Να σας θυμίσω λίγο το όνομα. Είναι ο άνθρωπος που πρωταγωνιστούσε στην τραγική υπόθεση της μικρής Άνης, στο κοριτσάκι εκείνο. Και είναι ο άνθρωπος που υπερασπιζόταν τον βασικό κατηγορούμενο στην υπόθεση της Μπαρμπούτας, τον Άλεξ. Το θυμάσαι, Γιώργο?
1: Βέβαια.
0: Στο μικρό Άλεξ, δεν έχει βρεθεί ακόμα. Ακόμα περιμένει η μάνα του να τον θάψει. Για να σας θυμίσω ποιος είναι ο ποινικολόγος, γιατί ακούμε το όνομα καμιά φορά, αλλά δεν μπορούμε να το έχουμε συνδυάσει με υποθέσεις. Φαίνεται ότι μιλάμε για ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου. Εκτές το βράδυ έγινε γνωστή η είδηση και πραγματικά έχει προκαλέσει σοκ σε όλο το δικηγορικό χώρο, αλλά και όχι μόνο.
1: Λοιπόν, έχει ασχοληθεί με πάρα πολλές υποθέσεις.
0: Ναι, έχει κι άλλες, Γιώργο. Θυμάμαι αυτές χαρακτηριστικά, γιατί τον είχα
1: σωστά
0: καλεσμένο και εγώ στο στούντιο. Και αυτό το
1: είναι
0: από
1: τις μεγαλύτερες αυτές που ανέφερες. Εγώ τον γνώρισα το 1998 σε μια υπόθεση που τότε έτρεχε. Ένας από τους πιο γνωστούς ποινικολόγους της χώρας, με πολυετή παρουσία στις δικαστικές αίθουσες και σε υποθέσεις όπως η Περίτσια, οι οποίες συζητήθηκαν πάρα πολύ έντονα. Και έχω την ενημέρωση, γιατί έχω γνωστούς δικηγόρους αρκετούς, υποθέτω έχεις και εσύ, ότι τον εκτιμούσαν οι συναδελφοί του. Τώρα, το τι έχει συμβεί εκεί, προφανώς και διερευνάται από τις αρχές. Μέσα στην τραγωδία υπάρχει ένα ακόμα σημείο το οποίο είναι στενάχωρο. Τον βρήκαν νεκρό οι κόρες του, 16 χρονών, οι οποίες τον έψαχναν στο τηλέφωνο, δεν απαντούσε και πήγαν στο γραφείο. Χτύπησαν το κουδούνι, βρήκαν τρόπο να μπουν βασπιτό στα παιδιά και τον βρήκαν νεκρό. Είναι μια υπόθεση που διερευνάται και κοιτάμε να δούμε. Κοιτάμε εμείς. Προσπαθούμε να μάθουμε δηλαδή από τις αρχές σε ποια κατεύθυνση κινούνται οι έρευνες.
0: Πάντως νομίζω ότι πλέον έχουμε καταλήξει ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Δηλαδή είναι ξυλοδαρμός και είναι και άγριος ξυλοδαρμός με βάση τα στοιχεία του ιατροδικαστή.
1: Αυτό λένε.
0: Δεν έχει δηλαδή σφαίρες, μαχαιριές ή κάτι άλλο. Αυτό φαίνεται ότι είναι. Τώρα δεν είναι επίσημες. Ποτέ δεν είναι επίσημες τόσο νωρίς. Είναι πολύ νωρίς άλλωστε.

0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος σε ετοιμότητα αυξημένη, με την οθρότητα της ημέρας των 45 βαθμών υποσκιά. Για πες μας.
1: Αυξημένη, σε αυξημένη ετοιμότητα, σε αυξημένη θερμοκρασία, αυξάνεται ανάλογα και η κίνηση. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο.
2: Ξέρουμε, ρε Παναγιώτη, γιατί.
1: Λόγω σύγκρουσης δύο γιο ταχύ στο ύψος Ιεράς Οδού.
2: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε και στην άνοδο του Κηφισού.
2: Συγγνώμη, επειδή το λέει, το είπε ο Παναγιώτης. Όσοι αυτή την ώρα ετοιμάζεστε να πάτε να χρησιμοποιήσετε το ποτάμι, το Κηφισό, ενδεχομένως κατευθύνεστε στον Πειραιά, βρείτε εναλλακτική, διότι θα πάει πάρα πολύ ώρα και έχει πολύ ταλαιπωρία.
0: Από ποιο ύψος είναι?
1: Από μεταμόρφωση μέχρι κάτω.
0: Όχι, έχει δίκιο, είναι πολύ, πολύ νωρίς.
2: Και μετά την Ιερά Οδό.
0: Α, είναι πολύ μεγάλη απόσταση.
2: Μερικές δεκάδες μέτρα.
0: Ναι.
1: Ουρές χιλιομέτρων έχουμε και στην άνοδο όμως, από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Πυκνίνει ροή στο ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων και στα Δίου στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στο Μαρούσι, στην άνοδο στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Μικρές καθυστερήσεις μειώνονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Ηλιούπολη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στην παραλία Καλαμακίου, όπως είναι φυσιολογικό. Ουρές οχημάτων στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου. Αυξημένη παραμένει κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
1: Παρακαλώ.

0: Νωρίς ξεκινήσατε τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας στέλνετε μήνυμα και μας στηρίζετε και εμάς. Την Κατερίνα μας, την Κατερινούλα από την Πάτμο. Λέει ο Μάρκος, να γιατί εμείς μες στα εργοστάσια σήμερα έχει πολύ δροσιά να μην δουλέψουμε. Λέει για την κατάσταση που επικρατεί στα εργοστάσια. Ο Γιώργος Δημητριάδης, σήμερα στη Θεσσαλονίκη είχε λίγη συννεφιά, δροσερό αεράκι και λίγο ψηλό βοροχό. Λέει τη γλιτώσαμε, αλλά βγήκε ο ήλιος και ξεκίνησαν οι ζέστες. Να πούμε ότι χθες το βράδυ στην Κέρκυρα άνοιξαν οι ουρανοί. Είχε δυνατά μπουρινιά και προκλήθηκαν και προβλήματα βόρεια και κεντρική Κέρκυρα. Δηλαδή, για να καταλάβεις τι γίνεται με τον καιρό.
1: Είναι αυτό που ζούμε. Το ζούμε.
0: Είναι αυτό που ζούμε.
1: Στούντιο παπάκυριαλεfm.gr. Στούντιο παπάκυριαλεfm.gr για τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στο φίλο μου το Διονύση, τον Γκαντιάνη, ο οποίος σημειώνει στην κουβέντα που κάναμε, λέει, αυξημένη προσοχή σε όλους είναι μια δήλωση προς νοήμονες ανθρώπους και όχι για ξερούλες. Ξερούλες που αποτελούν ειδική κατηγορία, όντως δεν την ακούν καθόλου αυτή τη δήλωση. Στη φίλη μας τη Σόφη.
0: Γεια σου Σόφη μας.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος, ο Μάρκος, που έλεγες νωρίτερα, real blogger. Καλημέρα, Αγία Ρίτσα και συμπικραμένε. Ωραία, μας αρχίσατε σήμερα με ένα φόνο και ένα θάνατο. Αναφέρεται στον Σταύρο Γεωργίου και τη Μεριλίντα.
0: Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
1: Τι να κάνουμε, δεν επιλέγουμε εμείς, φίλε.
0: Τι να την κάνεις την επικαιρότητα, την αλλάζεις.
1: Η επικαιρότητα.
0: Ο Κώστας έχει στείλει ένα μήνυμα για το μάτι. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Έχει δίκιο, Κώστα.

0: Ναι, Κώστα, αυτό δεν απαλλάσσει κανέναν. Σημειώνει ο Κώστας, ο αξιωματικός λέει της αστυνομίας που έστειλε τον κόσμο να καεί στο μάτι, έχει καταθέσει υπουργείο της κυβέρνησης. Άλλος Κώστας, ναι. Δεν απαλλάσσει κανέναν αυτό και θέλω να σε ενημερώσω, γιατί προφανώς δεν είσαι ενήμερος. Όλοι προήχθησαν. Όλοι. Ακόμα και εκείνος ο αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος που συνέχεια δικάστηκε και καταδικάστηκε, και αυτός πήρε προαγωγή. Οι πάντες προήχθησαν. Άντε, γιατί μου την έχει επιδώσει και αυτό ακόμα. Ή ενημερωθείτε σωστά ή σταματήστε να κάνετε αναπαραγωγή των κομμάτων σας. Τι, ένας αξιωματικός.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, στα υπόλοιπα, αυτό το οποίο εμείς επισημάναμε από χθες και με την επιμονή της Ρίτσας και πολύ καλά κιόλας, είναι αυτή η παρουσίαση που έγινε από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για τα μη κρατικά ΕΗ, η συζήτηση που άναψε με τις αντιδράσεις όλων των κομμάτων.
1: Α, αλήθεια,
0: και μέσα στο θέρος έχουμε κουβέντα για τις προτάσεις που έκανε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη για την παιδεία. Και έχει ξεκινήσει μια δημόσια. Δεν σταμάτησε ποτέ. Συνεχίζεται στην επόμενη φάση. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για το τι θα κάνει, το πώς μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να κάνει αλλαγές ή παρεμβάσεις στον νόμο Πιερακάκη, αν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη βρεθεί σε κυβερνητικό σχήμα.
1: Δεν θα κάνει. Τώρα αποδέχεται. Δεν μπορεί να αλλάξει το μέλλον χιλιάδων παιδιών που ήδη τα έχουν επιλέξει, είπε από τη μία πλευρά, και δεν μπορεί να πάει και κόντρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας από την άλλη. Δεν θα έδινε το πράσινο φως για να ιδρυθούν, αλλά τώρα που ιδρύθηκαν, απλώς σε όλους έκανε μια εντύπωση, γιατί το θέμα της παιδείας, το λέγαμε και χθες, Γιώργο, είναι ταυτωτικό για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Βεβαίως. Και σωστά εδώ εσύ το επισημαίνεις, γιατί το βρήκε αυτό το σημείο και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σου λέει, εδώ έχουμε μια περιπλεγμένη τοποθέτηση. Αν και ο Τσίπρας τι λέει, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μάλλον, τι λέει. Λέει ότι εγώ, αν ήταν στο χέρι μου, δεν θα επέτρεπα τη λειτουργία τους. Τώρα έχουν περάσει από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Κάποιοι άνθρωποι, κάποιες οικογένειες έχουν κάνει αυτή την επιλογή. Δεν θα το διαταράξω αυτό. Αυτό λέει η ελληνική αριστερή συμπάταξη. Απ' την άλλη, το Πασόκ λέει πρέπει να επιλέξετε. Γιατί και το ένα και το άλλο μαζί δεν γίνονται. Και αναλόγως, βέβαια, και ο ΣΥΡΙΖΑ τοποθετείται περίπου με αυτόν τον τρόπο. Ότι και το ένα και το άλλο δεν μπορεί να τους έχεις όλους ικανοποιημένους. Πρέπει να επιλέξεις ποια πλευρά θα υιοθετήσεις και τι θα αφήσεις.
1: Ο κ. Παπάς ανέβασε ακόμη περισσότερο τους τόνους εχθές. Ναι. Τον άκουσες. Είπε ότι εμείς το είχαμε ψηφίσει όταν ήμασταν στο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν και ο Αλέξης Τσίπρας, τότε στο συνέδριό μας. Είχαμε ταχθεί κατά της δημιουργίας των μη κερδοσκοπικών ιδιωτικών πανεπιστημίων.
0: Ναι. Το πήγε πιο πέρα, μιλώντας χθες το βράδυ στο Κόντρα, στην εκπομπή Κόντρα 24 στη Λουκία Γκάτσου, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εστιάζοντας σε δύο φλέγοντας ζητήματα. Πήγε δηλαδή πιο επιθετικά απέναντι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Ναι, ναι.
0: Στον τομέα της παιδείας. Εδώ μας είπε για τον τομέα της παιδείας, μας ανέπτυξε τη λογική του. Αλλά στο Κόντρα και στην εκπομπή Κόντρα 24 έκανε λόγο για πρωτοφανή φαινόμενα, διαβάζουμε μέσα από εισαγωγικά στο real.gr, φαινόμενα εξαγοράς και πληστηριασμών εδρών.
1: Το πήγε πολύ πιο μπροστά.
0: Ναι.
1: Το πήγε πολλά βήματα.
0: Ελπίζω να μην δω.
1: Α, ελπίζει να μην δω.
0: Ελπίζω να μην δω φαινόμενα εξαγοράς και πληστηριασμών εδρών.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι βρίσκονται σε μια εμπόλεμη κατάσταση.
1: Ναι, ναι.
0: Να πω κάτι που το ξέχασα να το αναφέρω χθες, γιατί είχαμε και χθες είχαμε ρυθμό ειδήσεων και επικαιρότητα. Εγώ κατάγομαι από μια περιοχή όπου πολύ κοντά εκεί προέκυψε αυτή η ιστορία με τη μεταμόρφωση στη Μεσσηνία, με τους τύπους οι οποίοι φέρονται να εκβίαζαν, να γύρναγαν το νερό.
1: Α, ναι, το κύκλωμα.
0: Ανάλογα με το.
1: Των εμπριστών, λες, αυτό το κύκλωμα των εμπριστών. Ναι. Είναι κάτι διάλογοι οι οποίοι είναι σοκαριστικοί,
0: Αν τελικώς αποδειχθεί ότι αυτοί κρύβονται πίσω από τις πυρκαγιές του 24 και του 25 που κινδυνεύσαν χωριά, θα πρέπει να είναι παραδειγματική η τιμωρία τους. Και επειδή ακούω ότι γίνεται έρευνα και για άλλους, για πιθανή εμπλοκή και άλλων, ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι τρεις. Και ακούω και για διαλόγους που έχει η ελληνική αστυνομία, όπου ένας κατηγορεί τον άλλον ή ο ένας παρουσιάζεται ως θύμα εκβιασμού του άλλου. Αυτή η ιστορία φαίνεται ότι γίνεται χρόνια εκεί.
1: Καλά, οι διάλογοι δεν είναι πραγματικά αποκαλυπτικοί. Δεν σηκώνουν περιθώρια δηλαδή να τους ερμηνεύσεις κάπως αλλιώς. Τους ακούς και λες, εντάξει, εδώ είμαστε.
0: Πρόσεξε, γιατί το λέω και κλείνω εδώ, επειδή έχω προσωπική εμπειρία. Για να δηλώσεις μία γεώτρηση, δεν ξέρω αν έχει απλοποιηθεί τώρα. Εμένα πάντως, όταν έφυγε ο πατέρας μου, αυτό ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που έπρεπε να κάνω. Μου πήρε 2 χρόνια γεώτρηση που ήταν νόμιμη. Νόμιμη γεώτρηση.
1: Α, είναι τόσο δύσκολο, δεν το ήξερα.
0: Έχει πάρα πολύ γραφειοκρατία.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ελπίζω να έχει απλοποιηθεί. Υποθέτω ότι αυτό έχει απλοποιηθεί. Αλλά εκεί γίνονταν τέτοια παιχνίδια. Δεν μπορούσα να το φανταστώ. Τώρα όμως ξέρουμε πρόσωπα και καταστάσεις. Είναι και μια καλή αφορμή για να ψάξετε και στους υπόλοιπους δήμους της υπόλοιπης Ελλάδας.
1: Τι γίνεται, λες, βέβαια. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, ειδήσεις, και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο, Θοδωρής Αξελός. Καμίνει και σήμερα η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά στα υπηρετικά έσκου του 43 βαθμού Κελσίου. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Ανατολικής Θερεάς, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιών προβλέπεται σήμερα σε Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία και Αττική. Περισσότερα στο real.gr. Από άγριο ξυλοδαρμό προήλθε σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Εντοπίστηκε μέσα σε λίμνη αίματος. Απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα.
10: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 30 στη Θεσσαλονίκη, 34 στο Ηράκλειο.
5: Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στον Κύφισο από μεταμόρφωση ως εγάλιο λόγω τροχαίου στο ύψος της Ιεράς Οδού, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων Κατεχάκη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: της ΕΜΑΣ, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Αντιζόβλη, καλημέρα κύριε Παγάνη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σωστός ο τίτλος, γιατί έχω και μια μανία να μην πετυχαίνω ποτέ τον τίτλο. Γραμματέας, έτσι.
2: Ναι, πολιτικής. Ναι, το πετύχατε.
0: Λοιπόν, το λέγαμε και νωρίτερα με τον Γιώργο ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για τη θέση της Ελλάς στο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πολλές ανακοινώσεις, πολλές αντιπαραθέσεις, μερικές μάλιστα και σε πολύ υψηλούς τόνους. Διαβάζω μία από τις ανακοινώσεις που έκανε αίσθηση της Νέας Αριστεράς. Λέει, ποιο είναι το νόημα αλλαγής κυβέρνησης αν η κυβέρνηση που θέλει να σχηματίσει ο Αλέξης Τσίπρας αποδέχεται την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ως μονόδρομο?
2: Το καταλαβαίνουμε ότι θα δημιουργούσε. Όταν παίρνεις γενναίες αποφάσεις, όταν παίρνεις σοβαρές αποφάσεις, είναι δεδομένο ότι θα δημιουργήσεις αντιπαραθέσεις και στη μεγάλη συζήτηση στον πολιτικό διάλογο. Δεν είναι αναμενόμενο, ήταν, το ξέραμε, και απλά επιβεβαιώνεται. Όμως η ερώτησή μου είναι η εξής. Εγώ θα απαντήσω με μια ερώτηση στους πρώην συντρόφους, στους χώρους στους οποίους συνυπήρξαμε. Εμείς είναι δεδομένο από όλες τις προγραμματικές μας θέσεις από την πρώτη στιγμή ότι θέλουμε να είμαστε μια εναλλακτική λύση στις καταστροφικές όντως πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκης. Αλλά θέλουμε να είμαστε μια κυβερνητική πρόταση. Θέλουμε να κάνουμε μια πρόταση κυβερνητική. Την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές θέλουμε να είμαστε το επίκεντρο που θα σχηματιστεί μια προοδευτική κυβέρνηση. Ποια λοιπόν κυβερνητική θέση θα ήταν σοβαρή απέναντι στον ελληνικό λαό αν έλεγε ότι 20.000 οικογένειες, οι οποίες αυτή τη στιγμή με τη σφραγίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας νομίμως, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας μας, έχουν γραφτεί στα ιδιωτικά στα πανεπιστήμια. Επενδύσανε κάποιες δεκάδες χιλιάδες οικογένειες, χρήματα, κόπο, και κάνανε ένα σχεδιασμό και θα λέγαμε την επόμενη μέρα ότι εμείς τα παιδιά τους δεν τα υπολογίζουμε, δεν υπολογίζουμε τις οικογένειες αυτές. Και λέμε ότι καταργούνται την ίδια μέρα. Αυτό θα μπορούσε κάποια την επίσης σοβαρή κυβερνητική πρόταση να το υποστηρίξει σοβαρά. Και αυτό είναι το ένα σκέλος. Γιατί υπάρχει δυστυχώς ή ευτυχώς, αν θέλουμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι εύκολο. Αλλά το να λέμε ότι αποφάσεις οι οποίες εμείς δεν λαμβάνουμε υπόψη, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας, παρότι εγώ διαφωνώ με την κρίση τουλάχιστον ως προς τη συνταγματικότητα του άρθρου 16, γιατί εγώ θεωρώ ότι με την νομοθετική διάταξη του, ως νομικός όμως αυτό, και πολιτικά και νομικά, διαφωνώ με την άποψη του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι το άρθρο 16 δεν παραβιάστηκε. Απλά πρέπει να ξέρουμε και τι λέμε στους πολίτες.
0: Απλά ξέρετε τι είναι, κύριε Χατζηγιαννάκη. Είναι το θέμα ότι η παιδεία για τον Αλέξη Τσίπρα, το λέγαμε νωρίτερα και με τον Γιώργο, είναι θέμα ταυτωτικό.
2: Σωστά.
0: Δηλαδή τον γνωρίσαμε μέσα από την παιδεία. Πάντα οι θέσεις του για την παιδεία ήταν το πρώτο πράγμα που εκείνος έπαιρνε θέση, ήταν στο θέμα της παιδείας. Οπότε προκαλεί αίσθηση.
2: Μα γι' αυτό το λόγο, ακριβώς κυρία Μπιζόγλη, γι' αυτό το λόγο ήρθαμε τώρα στα μέσα του καλοκαιριού, ενώ δεν είναι η συζήτηση αυτή, και θέσαμε θέσεις για την παιδεία. Γιατί είναι από τους βασικούς μας άξονες και είναι του Αλέξη του Τσίπρα και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Ναι, αλλά αυτό που σας λέει.
2: Αυτό όμως.
1: Κύριε Χατζηγιαννάκη.
2: Αυτό, παιδείας, κύριε,
1: ναι, κύριε αυτό που επισημαίνει η Ρίτσα είναι κάτι που μας είπε χθες ο κύριος Παπάς, ο Νίκος Παπάς εννοώ, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ότι είναι ταυτωτική μετατόπιση για τον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά. Και εγώ θυμάμαι επίσης και μια συνέντευξη, μία από τις πολλές που είχε δώσει ο Αλέξης Τσίπρας ως ΣΥΡΙΖΑ όμως, θυμάμαι στο Σταύρο Θεοδωράκη να κάνει λόγο για τα ΙΕΚ Φούφουτος, λέγοντας χαρακτηριστικά τα ΙΕΚ Φούφουτος δεν είναι προτεραιότητά μου.
2: Σωστά. Και παραμένει να μην είναι προτεραιότητα. Αυτό θα καταργήσουμε πανεπιστήμια τα οποία αναγνωριστήκανε με τη βούλα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχει καμία σχέση αν το ΙΕΚ Φούφουτος είναι προτεραιότητα του Αλέξη του Τσίπρα? Όλα αυτά τα ταυτωτικά, αν διαβάσετε πολύ αναλυτικά την παρουσίαση του προγράμματος παιδείας, παραμένουν. Εμείς λέμε ότι η διατήρηση του άρθρου 16 για τη δημόσια δωρεάν παιδεία, αλλά δεν μπορούμε να μην βλέπουμε και την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο έχουμε παραδείγματα. Και σας λέω, πώς θα αφήσεις τόσες οικογένειες οι οποίες έχουν γράψει τα παιδιά τους? Και ένα δεύτερο κομμάτι.
1: Αυτό που λέτε είναι, εγώ το θεωρώ πολιτικό ρεαλισμό πάντως. Αυτό που λέτε για τις οικογένειες.
2: Και ένα δεύτερο κομμάτι του πολιτικού ρεαλισμού. Πώς αυτά τα ιδιωτικά ιδρύματα, τα οποία είναι κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές, αλλά είναι επιχειρήσεις, πώς θα τις κλείσεις, θα τους πεις ότι εγώ τώρα ή σας βάζω λουκέτο ή δεν σας αναγνωρίζω με αυτό που έχετε αναγνωριστεί νομίμως με βάση την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, πόσα λεφτά θα

0: θα κληθεί να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο. Σας πληροφορώ λοιπόν, επειδή στην Ουγγαρία έγινε παρόμοια από την κυβέρνηση του Όρμπαν, παρόμοια προσπάθεια, εκπλήθηκε να πληρώσει σε αντίστοιχε το ουγγρικό δημόσιο, καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δυστυχώς πρέπει να τα λαμβάνουμε αυτά υπόψη, αν θέλουμε να κάνουμε σοβαρές προτάσεις, και θα κληθεί κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια να πληρώσει το ελληνικό δημόσιο, άρα ο ελληνικός λαός. Αυτό, με συγχωρείτε, αλλά θα ήταν σκληρότερος αρρηδισμός από το να βλέπουμε την πραγματικότητα, να την αντιμετωπίζουμε και να λέμε ποια είναι η απάντηση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί που υπάρχουν. Εκεί που υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά η σοβαρή δημόσια διοίκηση είναι ότι Γερμανία, Γαλλία είναι νόμιμα μεν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών πηγαίνει στα δημόσια, γιατί αυτά είναι τα σοβαρά πανεπιστήμια. Και ποιος είναι ο τρόπος? Υποστηρίζοντάς το, στελεχώνοντάς τα, χρηματοδοτώντας τα και χρηματοδοτώντας τους φοιτητές, χρηματοδοτώντας τις οικογένειες, αλλάζοντας τελείως τη μορφή εισαγωγής για να μην αιμορραγεί η ελληνική οικογένεια. Γιατί και τώρα, με συγχωρείτε, έχουμε ακριβώς δημόσια παιδεία και πριν την ίδρυση αυτών. Όταν η κάθε οικογένεια για να μπει το παιδί της στις πανελλαδικές έπρεπε να πληρώνει 30 και 40 και 50 χιλιάδες ευρώ για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα πρωτιστεριακά μαθήματα.
1: Ναι, σας ακούω πάντως και. Να σας πω κάτι. Σας ακούω.
0: Να το δώσω εκεί πέρα, στο ιδιωτικό.
1: Και ανατριχιάζω, γιατί αυτή τη συζήτηση τη θυμάμαι να την κάνουμε ξανά και ξανά. Όχι με εσάς προσωπικά, νομίζω με εσάς δεν είχαμε προλάβει να την κάνουμε. Αλλά με άλλους συντρόφους στο παρελθόν. Και υπήρχε μια. Πώς θα το πω τώρα. Δεν υπήρχε διάθεση να συνεννοηθούμε σε αυτό που λέτε τώρα. Και εγώ θέλω να ρωτήσω λοιπόν. Το πολιτικό κόστος το έχετε υπολογίσει σε αυτή τη θέση που λαμβάνετε? Γιατί υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ιδεολογικά τάσεται απέναντι, βρίσκεται απέναντι.
0: Εμείς θεωρούμε ότι όταν λες αλήθεια και προτείνεις λύσεις σοβαρές στον ελληνικό λαό, όχι απλά δεν έχεις πολιτικό κόστος, έχεις πολιτικό όφελος. Γιατί είσαι ειλικρινής, μιλάς πραγματιστικά και δεν κοροϊδεύεις. Και ξαναλέω, η Σορβόνη, που είναι ίσως το διαστημότερο πανεπιστήμιο της Ευρώπης και το καλύτερο ίσως πανεπιστήμιο, τουλάχιστον στις χώρες της Ευρωζώνης, το ξέρουν όλοι ότι είναι δημόσιο πανεπιστήμιο. Ξέρετε γιατί είναι δημόσιο πανεπιστήμιο? Γιατί η Γαλλία επενδύει στη δημόσια παιδεία. Και άρα τα καλά πανεπιστήμια της Γαλλίας, και αυτό ισχύει και στις υπόλοιπες χώρες, και στην Ιταλία και στη Γερμανία, παρότι έχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι τα δημόσια τους πανεπιστήμια. Το ίδιο εμείς λέμε ότι με το πρόγραμμά μας, επειδή εμπράκτος και με πόρους και με χρηματοδότηση της έρευνας και με σοβαρές παρεμβάσεις και στη δευτεροβάθμια αλλά και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία. Και θεωρώ ότι αυτό είναι αριστερό, αυτό είναι προοδευτικό, και όχι να πηγαίνει να πληρώνει αποζημιώσει το ελληνικό δημόσιο ή να καταργούμε πράγματα τα οποία καλώς ή κακώς ψηφίστηκαν. Κακώς λέω εγώ, αλλά τι θα κάνουμε.
1: Επειδή
0: τώρα,
1: το λέτε όμως, εγώ δεν έχω διαβάσει ποτέ στη Σορβόνη να έχουν τσιμεντώσει κάποιο γραφείο, ούτε να έχουν εκκρεμάσει κανένα ταμπελάκι σε κάποιο καθηγητή, ούτε να κάνουν επικηρύξει φοιτητών. Επ' αυτών έχετε βούληση να πάρετε μέτρα?
0: Προφανώς και τα μέτρα που πρέπει να πάρουν είναι η νομιμότητα, η τήρηση της νομιμότητας. Οι νόμοι είναι ψηφισμένοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε αυτά έχω κάνει πάρα πολλές κουβέντες. Οι νόμοι είναι πάρα πολύ καθαροί. Και εμείς δεν λέμε ότι θα υπάρξει πανεπιστημιακή αστυνομία, όπως έλεγε η νυν κυβέρνηση, και τελικά την πήρε πίσω. Απλά αγόρασε τις στολές των ανθρώπων και των αστυνομικών, εννοώ, και τους έντυνε με μπλε.
1: Ναι, αλλά και δικό σας τέλεχος, όταν ήταν υπουργός, μιλούσε για το ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα. Ξέρετε, δεν είναι υποχρεωτικό οι φοιτητές να ξέρουν πολεμικές τέχνες.
0: Το φοιτητικό κίνημα πρέπει να υπάρχει.
1: Ναι, ρωμαλαίο, το ρωμαλαίο. Με μαύρες ζώνες καράτε δεν είναι υποχρεωμένοι οι φοιτητές να κυκλοφορούν στην επιστημία.
0: Κανένας δεν έχει πει ποτέ ότι πρέπει οι φοιτητές να κάνουν έκνομες ενέργειες. Προσέξτε, άλλο το ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα που πρέπει να υπάρχει και εμείς πρέπει να ζητάμε από τους νέους ανθρώπους, ειδικά αυτούς που είναι η πηγή της γνώσης μας, είναι η πηγή της δημιουργίας μέσα στα πανεπιστήμια. Θέλουμε να είναι πολιτικοποιημένοι, θέλουμε να είναι ρωμαλοί και θέλουμε να αντιδρούν και σε εμάς, αλλά όχι με παράνομες εκφράσεις. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, κάποιος σοβαρός πολιτικός να έρθει να σας πει ότι ναι, εμείς λέμε να γίνονται έκνομες
2: αντιδράσεις
0: μέσα στα πανεπιστήμια.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τώρα τα. Παρουσιάζεται σιγά-σιγά το πρόγραμμα, την ολότητά του φανταζόμαστε όλοι θα την παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Επειδή είστε και ένας άνθρωπος που προέρχεστε από την τοπική αυτοδιοίκηση, ετοιμάζετε κάτι και για την τοπική αυτοδιοίκηση, να παρουσιάσετε και εκεί τις προτάσεις σας?
0: Την Τρίτη. Στις 28 του μήνα, την Τρίτη, ναι, που μας έρχεται, δηλαδή σε 6 μέρες, στις 12 η ώρα στο Σεράφι, θα παρουσιάσουμε την πρότασή μας για την τοπική αυτοδιοίκηση. Θεωρούμε ότι είναι μια αρκετά ρηξικέλευτη και αρκετά.
2: Δώστε μας έτσι, όχι πολλά πράγματα, γιατί φανταζόμαστε το κρατάτε μερικά πράγματα, αλλά έτσι μια ιδέα.
0: Κοίτα, είναι η λογική της στήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης, αλλά κυρίως της δημοκρατίας. Εμείς θεωρούμε ότι όλες οι ενέργειες και όλες οι αποφάσεις της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν δυστυχώς αποψηλώσει την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά έχουν αποψηλώσει και τις δημοκρατικές διαδικασίες γενικά στη χώρα μας. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αν θες να στηρίξεις την περιφέρεια και την αποκέντρωση, πραγματικά όμως να τη στηρίξεις, αν θες να εντάξεις τους πολίτες να πιστέψουν πάλι μέσα και να συμμετέχουν μέσα στις δημοκρατικές διαδικασίες, πρέπει να αποφασίσεις και να ψηφίσεις πράγματα τα οποία θα ενισχύσουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν θεωρώ ότι σε καμία χώρα του κόσμου, κυρίως της Ευρώπης, υπάρχει άλλος τρόπος. Αν δεν ενισχύσεις την περιφέρεια, τους θεσμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και οικονομικά και με πόρους και με αρμοδιότητες, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος τρόπος. Ο συγκεντρωτισμός έχουμε δει που καταλήγει. Δυστυχώς δεν είναι και λειτουργικός, είναι και αντιαναπτυξιακός, αν θέλετε και την άποψή μου. Δεν είναι δηλαδή μόνο πολιτικό το ζήτημα, είναι και οικονομικό, είναι αντιαναπτυξιακό. Και βλέπουμε να ρημάζουν τα χωριά, να ρημάζουν οι πόλεις, άρα να ξέρετε ότι όλες οι κατευθύνσεις θα είναι σε αυτή τη λογική και νομίζω θα είναι αρκετά σημαντική η παρέμβαση. Έχουμε καλέσει και θα καλέσουμε όλη την αυτοδιοίκηση να έρθει, ανεξαρτήτως αν θεωρεί ότι είναι συγγενής χώρος εμάς ή αντίθετος χώρος εμάς. Γιατί απευθυνόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά κυρίως απευθυνόμαστε σε όλους τους Έλληνες πολίτες που τους αφορά και η τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
3: Real FM.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία. Και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
9: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
8: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
9: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
8: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
9: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Στο φίλο τον Νίκο που λέει πώς το στριμώξατε έτσι. Μίλαγε μία ώρα χωρίς να το ρωτήσετε απολύτως τίποτα. Δημοσιογραφία στα καλύτερά της. Έτσι, Νίκο. Αποφασίστε όμως, γιατί από την άλλη πυροβολάνε και λένε ότι όταν είναι κάποιος εκπρόσωπος του Τσίπρα, λυσάμε. Όχι τόσο η Ρίτσα, η Ρίτσα είναι πάντα.
1: Ναι, η Ρίτσα.
0: Εγώ λυσάω.
1: Μα έχει μια άλλη άποψη ο Νίκος. Εντάξει,
0: παιδιά, αποφασίστε. Εκτός κι αν θέλετε.
1: Να αρέσει σε κάποιον.
0: Όχι, εντάξει, μπορεί να το κάνουμε, ρε παιδί μου, να μια καλή ιδέα. Να τους έχουμε εδώ πέρα, να τους βαράμε κιόλας.
1: Εντάξει, μπορεί, παιδί μου, κάθε ένας ξέρεις. Καμιά φορά έχει μια άλλη αντίποση. Ναι. Που να, το αρέσει, να μην του αρέσουμε. Δεν είναι και κακό να μην αρέσουμε.
0: Πολύ φυσιολογικό. Είπα εγώ ότι είναι κακό. Πολύ φυσιολογικό είναι.
1: Αυτό είναι και το απόλυτα φυσιολογικό. Καλημέρα, Νίκο.
0: Ο Ένάστρος λέει: ρωτήστε πώς είναι δυνατόν να μην θέλετε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα ενώ εσείς έχετε αποφυτίσει από αυτά. Και στέλνετε και τα παιδιά σας. Δεν είπε κανείς να καταργηθεί δημόσια παιδεία. Αυτό είπα εγώ και νομίζω ότι και η Ρίτσα το είπε. Εγώ το είπα στον κύριο Χατζηγιαννάκη ευθέως. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη θέση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης βρίσκεται σε μια βάση πολιτικού ρεαλισμού.
1: Και οι ίδιοι αυτό λένε.
0: Αυτό πιστεύω κι εγώ όμως.
1: Λένε ότι δεν θέλουμε.
0: Είναι ρεαλισμός πλέον.
1: Δεν θέλουμε να είμαστε. Ναι. Θέλουμε να έχουμε μια κυβερνητική πρόταση και να μην είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας.
0: Ναι, δεν μπορεί να λες στον υπόλοιπο κόσμο. Εγώ πήγα σε ιδιωτικό σχολείο, αλλά θα ψηφίσω εναντίον τους στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο και οι υπόλοιποι θα έχουν τη δυνατότητα. Αυτό είναι μια αντίφαση από τις πολλές που έχουμε ζήσει οριζόντια στα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα εδώ και πολλές δεκαετίες, οι οποίες δεν μας πειράζανε. Πλέον προφανώς ο κόσμος ενοχλείται από αυτά και πολύ καλά κάνει.

0: Λοιπόν, μαζί μας όπως πάντα αυτή την ώρα είναι η Κοσμοτέ Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζει περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα λοιπόν στο κοσμοτέ.gr κάθετος Magenta One Business.
1: Περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ τον απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα και τη γυμναστική. Και τι καλύτερο, και το καλύτερο μάλλον, χάρη στο Protergia Club τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπε στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου. Με ένα κλικ, γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
0: Λοιπόν, να πούμε και το διαγωνισμό μας για 7 τυχερούς. 3 ημέρες στο Πήλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πήλιο με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Κλιματιστικό Offit 12.000 BTU. Διεκδικήστε λοιπόν ένα κλιματιστικό Offit 12.000 BTU και απολαύστε άνεση όλο το χρόνο. Με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι. Και 5 διπλά εισιτήρια από την C-Jets. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28,70 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28,70 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά.

Λοιπόν, να σας πω ότι έρχεται τη δυνατότητα πλέον να ενημερώνεστε από μια εφαρμογή, από ένα app το οποίο είναι ζωντανό, είναι μοντέρνο, διαδραστικό και φέρνει ό,τι μπορεί να χρειάζεται όλο το 24ωρο. Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live το Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Ψάχνετε real.gr.

0: θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
1: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, ντουροπέιντ πηγιού. Το υβριδικό.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Η ζωή μας κατ' εικόν, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια!
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω! Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά! Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26 81 0 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26 81 0 733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26 81 0 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: ως Ράχμαν Μπάμπα που επέστρεψε μετά το Μουντιάλ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 8 λεπτά μετά τις 11, καλημέρα σας, δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε, Γιώργος Παγάνης.
0: Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη μαζί μου. Εύη Βουγιουκλιώτη μας υποστηρίζει στο 211-200-8200. Η Εύη μας, η Βουγιουκλιώτη μας. Και βεβαίως ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση των ήχων. Να πούμε και στο studio@papakirialfm.gr. studio@papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Κύριε Βασίλη, έρχομαι στο μήνυμά σας μόλις ακούσουμε τον κύριο Παναγιώτη μας εδώ, το Βολάνιο. Καλώς τον.
2: Καλημέρα και πάλι. Απροσπέλαστη παραμένει η κάθοδος του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Τα δύο οχήματα που συγκρούστηκαν νωρίτερα στο ύψος της Ιεράς Οδού απομακρύνθηκαν πριν από λίγο από το οδόστρωμα. Είχαμε και υλικές ζημιές. Οπότε είναι όλα αυτά τα απόνερα που προκαλούν αυτό το ποτηλιάρισμα χιλιόμετρων. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Πυκνή ροή στην Ομόνοια, στη Σμάρνη, Πατησίων και Σταδίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο ανατμήματα από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στο κόκκινο είναι η Κόνωνος προς το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη μας. Λοιπόν, επειδή έλεγα νωρίτερα, Ρίτσα μου, για το φίλο μας, ο οποίος μας έλεγε ότι ήμασταν υποστηρικτικοί στον κύριο Χατζηγιαννάκη και τον αφήσαμε να μην του κάνουμε ερωτήσεις, ο κύριος Βασίλης. Υπογράφει με το επιθετό του άνθρωπος. Είναι οικονομολόγος, Βασίλης Καβάλιος. Με παροτρύνει να είμαι πιο σκληρός με την κυβέρνηση και επισυνάπτει ένα πίνακα εδώ με το Headmap of Real Wage Growth Rate, δηλαδή ο πραγματικός μισθός στην ουσία, ανάμεσα στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου η Ελλάδα απεικονίζεται ως προτελευταία από το τέλος, πάνω από τη Σουηδία. Ναι. Και όπως σημειώνει, οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα μειώνονταν κάθε χρόνο με 1,1%. Στην τελευταία θέση είμαστε. Και μετά έχει κάποιους χαρακτηρισμούς για το πολιτικό προσωπικό της χώρας, υποθέτω για τους κυβερνώντες κυρίως, και με καλεί να είμαι πιο αυστηρός με την κυβέρνηση και με κάθε κυβέρνηση. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το μήνυμα. Θέλω να σας πω ότι προφανώς στα θέματα της ακρίβειας και της διαχείρισης της καθημερινότητας, δεν νομίζω ότι κάποιος που είναι δημοσιογράφος μπορεί να μην είναι αυστηρός με την κυβέρνηση και με την όποια κυβέρνηση. Απ' την άλλη, όμως, δεν συμπεριλαμβάνεται στη σκέψη σας και στη λογική σας που κάνετε τη σύγκριση, και καλά κάνετε τη σύγκριση, ότι σε αυτήν εδώ τη χώρα ατύπως χρεοκοπήσαμε. Πήγαμε σε 3 μνημόνια. Στο 3ο μνημόνιο δεσμεύτηκαν όσοι υπογράφουν, όσοι υπέγραψαν, και τα κόμματα που κυβέρνησαν. Επαναλαμβάνω, για να μην μπερδεύεστε κάποιοι και παρεξηγήσετε, αναφέρομαι στα κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια. Έχουν δεσμευτεί για κάποια πρωτογενή πλεονάσματα. Έχουν υπογράψει για κάποιες νόρμες οι οποίες θα ισχύουν μέχρι το 33 και μετά θα συνεχίσουν. Αυτά δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε. Δεν μπορούμε να διαγράψουμε ότι χρεοκοπήσαμε, κύριε Βασίλη μου, γιατί βλέπω ότι υπάρχει εδώ πέρα μια χαρά και μια ευτυχία σαν να μην υπήρξαν ποτέ capital control. Σαν να μην έγινε συζήτηση εκεί σε εκείνο το ρεπορτάζ, που στο ντοκιμαντέρ που είδαμε στο Skype, ας πει, το έκανε συνάδελφοι, που ήταν επιτυχία τους. Από τους Αυστριακοί υπουργούς οικονομικών της εποχής εκείνης. Σαν να μην τέθηκε ζήτημα να βάλουν την Ακρόπολη, προσέξτε, να τη βάλουν στο υπερταμείο τότε. Πώς τα ξεχνάμε αυτά. Πώς τα ξεχνάμε, δηλαδή, ότι έχουμε δηλαδή πλήρη απαλλαγή αλλά και πλήρη άγνοια ή αμνησία. Αυτά τα περάσαμε και δυστυχώς τα περνάμε ακόμα. Και είμαστε ακόμα δέσμοι των υποχρεώσεων, υπογράψαμε. Εκτός κι αν έχουμε μπει στη λογική ότι το λεφτά υπάρχουν ξανά τώρα, θα το ζήσουμε δεύτερη φορά, τρίτη φορά, θα το ξαναβιώσουμε. Και ξέρετε, εγώ είμαι και πλέον και σε μια ηλικία που μπορεί να με αφορά σε 14-15 χρόνια σε ένα άλλο επίπεδο. Τα παιδιά μας σκέφτομαι. Γιατί ακούω και κάποιες σκεπτικές, κάποιες λογικές του τύπου. Γιατί λέει να πληρώσουμε τώρα το Δουνουτού. Γιατί
1: καλά,
0: να δώσουμε τώρα
1: για μεγάλη
0: το
1: συζήτηση, ανοίξει μεγάλη συζήτηση.
0: Σοπάτε, ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, θα χρεώσουμε τις κόρες μας και τους γιους μας και,
1: καλά,
0: τα παιδιά που έχουν.
1: Και αυτοί που δεν έχουν παιδιά.
0: Τις νέες γενιές. Αναφέρομαι σε όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά μας είναι παιδιά μας. Όλα τα παιδιά.
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα για το. Φαντάζομαι ότι ο κόσμος μιλάει για το υπερπλεώνασμα. Είναι μια άλλη συζήτηση για το πού μπορούν να πάνε τα λεφτά, το διαφορετικό μείγμα πολιτικής, οι διαφορετικές
0: προτεραιότητες. Και τίθεται ξανά ζήτημα, Ρίτσα, γιατί δεν δίνει όλο το υπερπλεώνασμα. Γιατί έχει δεσμευτεί ότι το μεγαλύτερο κομμάτι θα το δίνει στους πιστωτές. Γι' αυτό. Όχι ένα κόμμα, όσα κυβέρνησαν.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα,
0: καλημέρα
1: κύριε Χατζηβασιλείου.
3: Καλή σας ημέρα, γεια σας.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την, όπως είπατε και εσείς, στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, γιατί φαίνεται ότι η κατάσταση στη Μέση της Βουλής, η κατάσταση στην Μέση Ανατολή είναι πολύ δύσκολη και φαίνεται ότι το θέμα με την ασφάλεια στο στενά του Ορμούς δυσκολεύει. Τι θα κάνει η Ελλάδα και ποια είναι η προοπτική?
3: Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δεν έχει σταθεροποιηθεί. Το βλέπετε κι εσείς άλλωστε αυτό. Δεν θα θέλαμε εμείς να αποτελέσει κανονικότητα αυτό το οποίο συμβαίνει στην περιοχή σήμερα. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνονται όλοι όσοι μας ακούνε. Άλλωστε, οι ευρωπαϊκές χώρες, εμείς είμαστε πολιτισμένες κοινωνίες που θέλουμε πάντοτε ειρήνη και σταθερότητα. Φαίνεται όμως ότι η κατάσταση εκεί παραμένει έκριθμη και ασταθής. Ταυτόχρονα καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε δύο προβλήματα. Από τη μία τίθεται για άλλη μια φορά στο τραπέζι ασφάλεια στην ελεύθερη ναυσιπλοεία και από την άλλη είναι το ενεργειακό κόστος το οποίο κινδυνεύει και πάλι να πάρει την ανηφόρα με δεδομένη την
1: και ήδη την πήρε την ανηφόρα, ήδη ναι.
3: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα, ότι πρακτικά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου δεν μπορούν να βγουν από τα στενά του Ορμούς, άρα δεν διατίθενται σημαντικές ποσότητες πετρελαίου και άλλων συναφών ειδών στη διεθνή αγορά. Η προσφορά λοιπόν μικραίνει, η ζήτηση παραμένει αυξημένη, ειδικά τώρα στο βόρειο ημισφαίριο, εδώ που έχουμε καλοκαίρι, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η ζήτηση για ενέργεια με τις υψηλές θερμοκρασίες. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί ένα πολύ δύσκολο κοκτέιλ. Κρατάμε όμως το εξής, ότι η Ελλάδα παραμένει ένας έντιμος διαμεσολαβητής. Σας θυμίζω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών έχει αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες για όλα τα θέματα των διακεκαυμένων ζωνών του πλανήτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, μια και η χώρα μας είναι, σας θυμίζω, εκλεγμένο μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας την τρέχουσα περίοδο. Και ταυτόχρονα από την πρώτη στιγμή εμείς μιλάμε για την αυτονόητη πραγματικότητα να επιστρέψουν τα στενά του Ορμούς στο καθεστώς που ίσχυε πάντα, δηλαδή ελεύθερης διέλευσης. Διότι βλέπετε ότι συχνά η Τεχεράνη ρίχνει στο τραπέζι των συζητήσεων την επιβολή διοδίων ή εν πάση περιπτώσει άλλων οικονομικών εμποδίων στην ελεύθερη διέλευση πλέον από την περιοχή, γεγονός που καταλαβαίνετε θα πλήξει τη διεθνή οικονομία.
1: Είμαστε αισιόδοξοι. Οι συνθήκες και αυτά που βλέπουμε δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να είμαστε αισιόδοξοι, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Θα έλεγα ότι πρέπει να είμαστε υπομονετικοί και εγκρατείς, διότι η κατάσταση που διαμορφώνεται αυτή την ώρα στη Μέση Ανατολή, τον Περσικό κόλπο, είναι πολύπλοκη. Αν δείτε τι συμβαίνει αριστερά και δεξιά, όλες οι χώρες τηρούν πια μια στάση αναμονής λόγω της διεθνούς αβεβαιότητας. Αν διαβάσετε Ιρανικό τύπο, θα δείτε ότι αρχίζουν και στοχοποιούν ρητορικά τώρα την Ιορδανία το τελευταίο διάστημα. Τη συνδέουν ευθέως με τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Άλλωστε, είναι γνωστή και η σχέση Ιορδανία-ΗΠΑ και καλά κάνουν. Η Ιορδανία είναι μια πολύ έτσι σημαντική χώρα στην περιοχή και εμείς έχουμε εξαιρετικές σχέσεις μαζί της. Αλλά όταν διαβάζεις τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης καθημερινές αναφορές για ρητορικές επιθέσεις σε βάρος της Ιορδανίας, καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσε πολύ εύκολα να επεκταθεί αυτή η κρίση και δυτικότερα. Αυτό είναι απευκταίο σενάριο. Νομίζω συμφωνείτε κι εσείς. Δεν χρειάζεται αυτή η κρίση να διαχυθεί περαιτέρω. Εδώ δίνουμε μάχη να αποσοβηθεί εντελώς. Όχι να διαχυθεί αριστερά και δεξιά και να δημιουργήσει μια αισθητή αστάθεια στην περιοχή.
0: Εσείς εξειδικεύετε σε τομείς οι οποίοι είναι κρίσιμοι για την εξωτερική μας πολιτική. Αλλά εδώ βεβαίως τα μηνύματα που έρχονται έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, με τα καύσιμα. Εγώ όμως θέλω να φύγω από αυτό, γιατί δεν είναι και το χαρτοφυλάκιό σας. Θέλω να πάω σε αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι η Ελλάδα είναι διαμεσολαβητής, είναι έντιμη στο ρόλο της, είναι ξεκάθαρη στο τι μπορεί να κάνει, στο τι δεν μπορεί να κάνει. Εμείς είδαμε όμως στην Άγκυρα, στην συζήτηση που έγινε εκεί πέρα, μια Τουρκία να είναι αδιαφυσβήτητος παράγοντας, πώς να το πω τώρα, για τους Ευρωπαίους, να πω σταθερότητας, ένας εταίρος ο οποίος μάλιστα από τον Ντόναλντ Τραμπ εμφατικά σημειώθηκε ο ρόλος που έπαιξε στη διαμάχη, πούλησε ο Ερντογάν στον Τραμπ ότι θα μπαινε στον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ. Τελικά δεν μπήκε, γιατί το έκανε γιατί είναι καλός σύμμαχος, άσχετα αν η Τουρκία δεν έχει αντιπυραυλική προστασία. Θέλω να πω, μήπως αυτή η εικόνα μιας Τουρκίας αδιαφυσβήτητης χρησιμότητας στο ΝΑΤΟ και στους δυτικούς θα έπρεπε να μας προβληματίσει, γιατί έχει και μια επιθετικότητα η Τουρκία. Αυτά τα κάνει συνήθως επιθετικότητα, τα μεταβολίζει σε επιθετικότητα σε εμάς.
3: Πολλές φορές στις διεθνείς σχέσεις υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του φαίνεσθε και του είναι. Εγώ προτιμώ να σχολιάζουμε, να αξιολογούμε τα πράγματα όπως είναι και όχι πολλές φορές όπως φαίνονται. Δεν αμφισβητώ την χρησιμότητα της Τουρκίας στους σχεδιασμούς άλλων χωρών στην περιοχή, εταίρων και συμμάχων, και αυτό είναι και θεμητό, γιατί κάθε χώρα χτίζει συμμαχίες. Θυμίζω ότι η Τουρκία είναι και δική μας συμμαχική χώρα, γιατί είμαστε και δύο στο ΝΑΤΟ από τη δεκαετία του 50. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να βλέπουμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Η Τουρκία τι κάνει αυτή τη στιγμή, για να μην κορδευόμαστε, ασκεί πιέση για F-35. Συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε. Για να το κάνει, για να το πετύχει αυτό, πρέπει να εκπληρωθούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Από τη μία, να λυθεί το θέμα των ρωσικών πυράβλων, που κάπου πρέπει να πάνε αυτοί οι ρωσικοί πυράβλοι. Να πάνε σε κάποια άλλη χώρα. Και αν πάνε σε κάποια άλλη χώρα, θα τους δεχτεί.
1: Άρα μεταπόληση, ναι, φαίνεται ότι κοιτάζει με τη μεταπόληση.
3: Υπάρχουν όμως και κυρώσεις του νόμου Κάτσα ταυτόχρονα που πρέπει να ξεπεραστούν. Αυτή είναι η δεύτερη προϋπόθεση, κυρία Μπιζόγλη. Ότι θα πρέπει να ξεπεραστεί το νομικό εμπόδιο του Κογκρέσου, ούτως ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Άρα λοιπόν, αν προσθέσω στο γεγονός ότι και το Ισραήλ αντιδρά, καθώς διαφωνεί με την Τουρκία λόγω Χαμάς, τα γνωρίζετε άλλωστε, η σχέση εκεί είναι δύσκολη μεταξύ της Τουρκίας και του Ισραήλ, καταλαβαίνετε ότι η Τουρκία για να πετύχει τον στόχο της πρέπει να εκπληρώσει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και τι συμβαίνει τώρα, για να πάμε και στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, γιατί εδώ ακούμε διάφορα περί εθνικής ήττας, επιτίθενται στο Γεραπετρίτη ότι δήθεν δεν έχει πετύχει το στόχο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Όλα αυτά είναι αέρας φρέσκος. Και εξηγώ αμέσως. Η Τουρκία το 2019, την εποχή λοιπόν που έφυγε από την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν συμπαραγωγός χώρα στα F-35. Και η Ελλάδα ήταν εντελώς εκτός πλαισίου απόκτησης αυτών των αεροσκαφών. Σήμερα λοιπόν, το 2026, η Τουρκία διεκδικεί να αποκτήσει αυτά που για την Ελλάδα είναι δεδομένα. Διότι χάρη στην εξωτερική πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Εξωτερικών σήμερα, η Ελλάδα έχει αφήσει διπλωματικό κεφάλαιο. Χάρη στην αμυντική πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η χώρα μας έχει κλείσει συμφωνία για F-35, αυτά για τα οποία εργάζεται ακόμα η Άγκερ.
1: Καλά, κύριε Υπουργέ, την πολιτική των ήρεμων νερών, πρώτος την ψέγει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Πρώτος εκείνος δηλαδή έχει σηκώσει το λάβαρο
3: έναντι. Έχει την άποψή του, κύριε Μπιζόγλη, να θυμίσω το εξής. Δεν είναι εθνική ήττα το γεγονός ότι γιατί κατηγορούν κάποιοι τα ήρεμα νερά. Δεν εξηγείται με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει φέρει θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπου έχει αποτυπώσει τα δυνητικά της φιλοκρηπίδας ευρωπαϊκό έγγραφο. Δεν είναι εθνική είτε υποχρεωτικότητα εθνικά θαλάσσια πάρκα. Δεν είναι εθνική είτε υποχρεωτικότητα η ΑΟΣ με Ιταλία με την Αίγυπτο. Δεν είναι εθνική είτε υποχρεωτικότητα δεν γραφτικά μίλια στο Ιόνιο.
1: Τώρα πάντως, κύριε Υπουργέ, πριν από λίγο τώρα μας ειδοποίησαν οι ανταποκριτές μας στην Τουρκία ότι η Τουρκία εξέδωσε ναύτεξ στην Ανατολική Μεσόγειο για σεισμικές έρευνες που συνδέονται με το σχέδιο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου από τις τουρκικές αρχές, ακτές προς τα κατεχόμενα της Κύπρου, και αυτό σημαίνει ότι βγαίνει το σεισμογραφικό Roots Race μέχρι τις 30 Αυγούστου. Τώρα το ανακοίνωσε, έβγαλε και ναύτεξ.
0: Τα ίδια και τα ίδια δηλαδή.
1: Ναι, για τις εργασίες αυτές της μεταφοράς του φυσικού αερίου, αυτό το μνημόνιο θυμάστε που υπέγραψε η Τουρκία στις 10 Ιουλίου με το ψευδοκράτος.
3: Από εσάς ενημερώνομαι, δεν έχω.
1: Τώρα μας ειδοποίησαν και εμάς. Ναι, ναι.
3: Η Τουρκία κάνει αυτό το οποίο θεωρεί για το δικό της εαυτό σωστά. Ταυτόχρονα όμως η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στο ΕΚΑ τις εξελίξεις. Διότι αναφερθήκατε πριν στον πρώην Πρωθυπουργό. Θυμίζω λοιπόν ότι όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, ειδικά των τελευταίων 20-30 ετών, χωρίς καμία εξαίρεση, συνομιλούσαν με την Τουρκία. Και ο κ. Σαμαράς αυτό έκανε, σας θυμίζω. Και πολύ σωστά το έκανε αυτό ο κ. Σαμαράς. Και όλοι οι άλλοι πρωθυπουργοί όλων των κομματικών προελεύσεων και αποχρώσεων. Διότι με την Τουρκία έχουμε συγκεκριμένες δυσκολίες, έχουμε μία διμερή διαφορά σε κρεμότητα, καθορισμό ως κεφαλοκρηπίδας, έχουμε από την Τουρκία την επιθετικότητα, έχουμε το κάζους μπέλι, έχουμε μία σειρά από δυσκολίες στη σχέση μας, αλλά η υπεύθυνη πολιτική λέει ότι πρέπει να συνομιλείς με αυτόν που διαφωνείς, μήπως και μπορέσεις να βρεις κάποια στιγμή έναν κοινό τόπο. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι κακώς ακολουθεί την πολιτική της επαναπροσέγγισης, θα έλεγα, σε επίπεδο επικοινωνίας με την Άγκυρα, κάναν ακριβώς το ίδιο τα προηγούμενα χρόνια. Και καλώς το κάνανε.
1: Φαίνεται όμως, κύριε Υπουργέ, επειδή θυμάστε και εσείς τι είχε γίνει με το Roots Race το 2020 που βγήκε και έκοβε βόλτες και είχε γίνει αυτή η κρίση Ελλάδα-Τουρκία, ας πούμε κρίση. Φαίνεται ότι κάπου εκεί πάει τώρα πάλι με τη νέα ανάφτεξη, γιατί βγάζει το Roots Race και πάλι στο Αιγαίο.
3: Να σας πω κάτι. Έμεινε αναπάντητη ποτέ κάποια πρόκληση τουρκική από τις ελληνικές αρχές? Η απάντηση είναι όχι. Πάντοτε η Ελλάδα απαντά με τον προσήκοντα τρόπο και τον αρμόζοντα τρόπο. Εάν λοιπόν η Ελλάδα προκληθεί, εάν η Ελλάδα δεχθεί οποιαδήποτε παραβίαση δικών της δικαιωμάτων, κατά την κρίση της αντιδρά, όπως πρέπει. Επομένως, δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το θέμα της συζήτησης με όλους αυτούς οι οποίοι κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δήθεν ακολουθεί λανθασμένη πολιτική. Επαναλαμβάνω, η υπεύθυνη πολιτική είναι η πολιτική της συζήτησης, ακόμα και με αυτόν που έχει κολοσιαίες διαφωνίες. Και αυτή την τακτική ακολούθησαν όλοι οι πρωθυπουργοί των τελευταίων δεκαετιών. Μηδενός εξαιρουμένο.
0: Εδώ ένα θέμα. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να έβαλε, και το έβαλε πάρα πολύ ωραία το θέμα, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, στην Άγκυρα, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, το θέμα του Κάζους Μπέλι. Αλλά ήταν μόνος του. Δηλαδή, ήταν το Μακρόν. Θυμίζω με τη Γαλλία έχουν υπογράψει σύμφωνο αμυντικής συνδρομής, συνεργασίας. Είδαμε το Μακρόν να πηγαίνει σε μια άλλη λογική. Τη σχέση του με τον Ερντογάν και με την Τουρκία. Οι εταίροι μας επίσης, θυμίζω, οι Γερμανοί, ότι έχουν δώσει σε εμάς, τώρα τα έχουν δώσει και στους Τούρκους, αν φέρουμε στα υποβρύχια τύπου τα U214. Θέλω να πω, είμαστε μόνοι μας, κύριε Υπουργέ, σε αυτή την υπόθεση.
3: Δύο παρατηρήσεις ό,τι αφορά το Κάζους Μπέλι. Πρώτον, δεν θυμάμαι άλλον Έλληνα πρωθυπουργό να το έχει θέσει τόσο εμφαντικά όσο το έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σας θυμίζω ότι ξεκίνησε η συζήτηση αυτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση με αφορμή τον κανονισμό SAFE. Και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο ΝΑΤΟ που ο Πρωθυπουργός στο ΝΑΤΟ ξεκαθάρισε ότι η λογική του Κάζους Μπέλι δεν συνάδει με σχέση δύο κρατών που είναι συμμαχικά. Υπενθυμίζω και πάλι, Ελλάδα και Τουρκία συμμετέχουμε μαζί στο ΝΑΤΟ εδώ και 75 σχεδόν χρόνια. Άρα λοιπόν η αναφορά του Πρωθυπουργού δείχνει και ποια είναι τα δικά μας όρια. Και πολύ σωστά ετέθη το θέμα του Κάζους Μπέλι για να ξέρει και η Τουρκία ότι εδώ εμείς έχουμε συγκεκριμένη τακτική. Δεύτερη παρατήρηση. Δεν είμαστε λοιπόν μόνοι στο Κάζους Μπέλι. Γιατί? Διότι όταν ξεκινήσε η συζήτηση για το μηχανισμό SAFE στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σας θυμίζω ότι η αρχική πρόταση της Επιτροπής ήταν να κυριαρχήσει η αρχή της ομοφωνίας. Το θυμόσαστε, το έχουμε συζητήσει μαζί και πολλές φορές από το φιλόξενο βήμα σας. Τι έγινε στο τέλος, χάρη στη διαπραγμάτευση που έκανε η Ελλάδα, χάρη στη διαπραγμάτευση που έκανε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, η αρχή της ομοφωνίας τελικά ήταν εκείνη η οποία επεκράτησε στην λογική του SAFE. Και επειδή ακριβώς επεκράτησε η λογική της ομοφωνίας, εμείς πείσαμε τους εταίρους μας ότι όσο η Τουρκία έχει το Κάζους Μπέλι και τη συμπεριφορά αυτή, θυμίζω έχει και την κατοχή του Βορείου Τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μην το ξεχνάμε και αυτό, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε εμείς να πάρει ευρωπαϊκά κονδύλια για την άμυνα. Τόσο καθαρά και τόσο απλά. Αν αυτό λοιπόν δεν είναι ξεκάθαρη, στοχευμένη και με μετρήσιμο αποτέλεσμα εξωτερική πολιτική, τότε τι είναι, αναρωτιέμαι.
1: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

Να σας πω ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή και έρχεται με ένα συνδυασμό προσφορών για όλες εσάς, όλους εσάς που την εμπιστεύεστε και πολύ καλά κάνετε για την ενημέρωσή σας. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Ναυτική οδηγία για σεισμικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο έως τις 30 Αυγούστου εξέδωσε η Άγκυρα εν ώψη της κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα της Κύπρου. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στοϊκά τις εξελίξεις. Πάντα απαντά με τον προσήκοντα τρόπο, σχολίασε πριν από λίγο στο Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Κάμινη και σήμερα η χώρα με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει τοπικά στα υπηρετικά έως και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών από τη 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Ανατολικής Τερεάς, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου και Αττικής. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται για σήμερα σε Βιωτή, Αυθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία και Αττική. Περισσότερα στο real.gr. Από άγριο ξυλοδαρμό προήλθε σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σε άνοδο της τιμής του πετρελαίου οδηγούν τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα. Το Brent ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρελί.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό που μεταμόρφωσε σε Γάλλαιο και στην Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα.

0: 35 λεπτά μετά τις 11 εδώ είμαστε και η Ρίτσα πριν από λίγο μετέδωσε μια πληροφορία πάρα πολύ σημαντική.
1: Είναι με είδηση που μας έγινε γνωστή από τους ανταποκριτές μας στην Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν εξέδωσε ναύτεξ στην Ανατολική Μεσόγειο για σεισμικές έρευνες που συνδέονται με το σχέδιο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου από τις τουρκικές ακτές προς τα κατεχόμενα της Κύπρου. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το τουρκικό σεισμογραφικό σκάφος, το περίφημο Roots Race, θα πραγματοποιεί μέχρι τις

0: μεσούσεις της καλοκαιρινής περίοδου. Γνωρίζω ότι και αυτοί έχουν, όπως και εσύ βεβαίως το γνωρίζεις, έχουν και αυτοί πολλές κρατήσεις και αυτοί ποντάρουν πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας, στα έσοδά τους δηλαδή, στον τουρισμό. Αλλά και το 20 Αυγούστου είχαν ξεκινήσει τα κόλπα που κάνανε και είχαν τελειώσει 12 Αυγούστου με την επακούμβηση της ελληνικής φρεγάτας Λίμνος.
1: Αλλά το 2020, ναι, σωστά.
0: Στην τουρκική φρεγάτα Kemal Reis, θυμίζω. Ναι, έτσι σταμάτησε τότε η ελληνοτουρκική ένταση. Ναι, αποσύρθηκε η φρεγάτα Kemal Reis πληγωμένη και μαζί υποχωρήσαν και οι Τούρκοι.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Πέτρο Παπά, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παπά.
2: Καλημέρα, κυρία Βιζόγλη, κύριε Παγάνη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χθες κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ την πρότασή του για τα ενεργειακά. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε τις προτάσεις για την παιδεία, τους συνταξιούχους, τους μικρομεσαίους. Αν δεν κάνω λάθος, ακολουθεί και το σχέδιο για την ναυτιλία. Δώστε μας έτσι τα βασικά στοιχεία της πρότασης για τα ενεργειακά.
2: Εμείς λέμε ότι η ενέργεια, το κόστος της ενέργειας μπορεί να μειωθεί 20% μέχρι το τέλος του 2027, αν ο κόσμος εμπιστευτεί το ΠΑΣΟΚ, την διακυβέρνηση της χώρας, και μέχρι το τέλος της τετραετούς διακυβέρνησης, δηλαδή εκεί στο 2030, να πέσει 30%. Και γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε επειδή αν μεταφερθεί ο πολλής κόσμος από τα κειμενόμενα τιμολόγια στα σταθερά τιμολόγια, αν αξιοποιήσουμε επιτέλους την αποθήκευση της ενέργειας, γιατί πετάμε ενέργεια η οποία θα μπορούσε να τροφοδοτήσει 300.000 νοικοκυριά, ακριβώς γιατί δεν έχουμε αποθηκευτικά μέσα. Αν αντιμετωπίσουμε τη ρευματοκλοπή, βάλουμε έξυπνους μετρητές και δεν μετακυλεί η ΔΔΕ το κόστος στους καταναλωτές όπως συμβαίνει σήμερα, εμείς λέμε ότι με όλα αυτά θα μπορέσουμε να μειώσουμε την τιμή της ενέργειας, γιατί...
0: 20% είπατε, κύριε Παπά, 20%?
2: 20% μέχρι το τέλος του 2027, γιατί θα πάμε πολύ γρήγορα με την αποθήκευση της ενέργειας, κάτι το οποίο η κυβέρνηση δεν έχει κάνει, έχει ολιγορήσει όλα αυτά τα χρόνια. Να θυμίσω ότι με τιμές πραγματικές, δηλαδή με βάση την αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών, έχει αυξηθεί η ενέργεια πολύ σημαντικότερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, και ένα μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα περίπου 9% δίνει για την ενέργεια από τα εισοδήματα τα οποία έχει, τη στιγμή που στην Ευρώπη τα ποσοστά είναι τουλάχιστον 2 με 2,5% κάτω σε σχέση με το συνολικό εισόδημα. Άρα κάτι δεν κάνουμε καλά με την ενέργεια στην χώρα, για να μην αναφερθώ και στο ότι έχουμε πολύ κακές υποδομές, πολύ κακό δίκτυο, και αυτό συγκεντρώνει και μια μεγάλη διαμαρτυρία από τη βιομηχανία της χώρας, η οποία θεωρεί ότι δεν έχει επαρκές και καλό δίκτυο. Αυτές είναι οι προτάσεις μας. Εμείς κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις, όπως και για τη 13η σύνταξη. Μιλάμε για μέτρα τα οποία θα έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα και δεν μιλάμε για έτσι επιδόματα ή κάποιες ελιμοσύνες τις οποίες κάνει η κυβέρνηση.
0: Καλά, το θέμα της ενέργειας το φαίνεται πιο κοντά. Λέτε μέχρι το τέλος του 2027, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο από την ώρα που θα εκλεγεί η κυβέρνηση, ας υποθέσουμε, περίπου.
2: Ναι, αν κάνουμε περισσότερες διμερείς συμφωνίες των καταναλωτών.
0: Γιατί τα αποθηκευτικά μέσα φαντάζομαι ότι είναι λίγο δύσκολα να δημιουργηθούν τόσο γρήγορα. Δεν το λέω, τεχνικά το λέω πια.
1: Και η προμήθεια των σχετικών μπαταριών, βεβαίως, η οποία θέλει και αυτή ένα σχέδιο, αλλά όμως είναι ένα σχέδιο αυτό. Είναι ένα σχέδιο
2: πρέπει να πάμε πολύ γρήγορα. Όπως πρέπει να πάμε σε βάθος τετραετίας με τις ενεργειακές κοινότητες, οι Δήμοι, οι διάφορες περιφέρειες και τα λοιπά, να έχουμε σημαντικές ενεργειακές κοινότητες οι οποίες στην πραγματικότητα να τροφοδοτούν με πράσινη ενέργεια την κάθε περιφέρειά τους, την κάθε κοινότητά τους, με αποτέλεσμα και αυτό να οδηγήσει στη μείωση του κόστους ενέργειας. Δεν μπορεί να πετάμε ενέργεια, αυτό λέμε στην πραγματικότητα. Και δεν μπορεί να έχουμε τόσους ανθρώπους σε κειμενόμενα τιμολόγια χωρίς να ενισχύουμε τις σταθερές συμβάσεις ενέργειας, οι οποίες τελικά θα οδηγήσουν και σε μια σταθεροποίηση των τιμών.
1: Να δημιουργηθούν οι δομές, λέτε, ώστε να αποθηκεύουμε και ενέργεια. Έτσι δεν είναι αυτό, δεν μας
2: αρέσει. Μα είμαστε πολύ πίσω σε όλα αυτό. Ναι. Μα πετάμε καθημερινά, παράγουμε ενέργεια και την πετάμε. Την πραγματικότητα. Θα μπορούσαμε να έχουμε 350.000 νοικοκυριά να τροφοδοτούνται από την ενέργεια την οποία πετάμε καθημερινά.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο και στα υπόλοιπα θέματα. Συζητάγαμε νωρίτερα με τη Ρίτσα και με τον κύριο Χατζηγιαννάκη τις προτάσεις που έκανε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για την παιδεία. 6-5 σημεία παρεμβάσεις. Αλλά

0: εδώ υπάρχει, έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη με την τοποθέτηση που κάνει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ότι μπορεί να είναι ιδεολογικά απέναντι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ωστόσο από τη στιγμή που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, δεσμεύεται ότι δεν θα τα καταργήσει. Θα τα αφήσει να λειτουργούν. Υπήρξε οξύτατη αντίδραση από τον πρόεδρο σας, από τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί?
1: Έχουν μια τρικυμία εν κρανίο εκεί στην Ελλάδα. Από τη μία λένε ότι δεν θέλουν να αναθεωρήσουν το Σύνταγμα και δεν θέλουν να αναθεωρήσουν το άρθρο 16, προκειμένου να υπάρχει ένας ισχυρός κανόνας ο οποίος θα λέει ποια μη κερδοσκοπικά ιδρύματα θα μπορούν να υπάρχουν στη χώρα, και από την άλλη λένε ότι χωρίς κανόνες και χωρίς να βάλουν κάποιους ποιοτικούς ελέγχους οι οποίοι να μπορούν να πιστοποιούν αν κάποια ιδρύματα είναι πραγματικά άξια να είναι ανώτατα ιδρύματα και να λειτουργούν στη χώρα, θα αφήσουν ένα καθεστώς το οποίο αυτή τη στιγμή κινείται στα όρια της συνταγματικότητας παρά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτά τώρα δεν είναι...
2: Λένε ότι δεν μπορούν να αγνοήσουν 20.000 φοιτητές, γιατί είναι μεγάλος ο αριθμός των φοιτητών. Λένε ότι πρέπει να καταθέσουμε κυβερνητική πρόταση, γιατί εμείς πια δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά είμαστε κόμμα εξουσίας. Θέλουμε να κυβερνήσουμε. Άρα δεν μπορούμε να πάμε κόντρα σε μια πραγματικότητα. Είναι παραδοχή της πραγματικότητας. Αυτό λένε επί της ουσίας.
1: Μα το Πασόκ δεν λέει ότι εμείς θα έρθουμε την επόμενη μέρα και θα κλείσουμε τα πάντα. Εμείς λέμε ότι πρέπει να μπουν τέτοιοι, καταρχήν, να μπει μια συνταγματική επιταγή συγκεκριμένη για το τι μπορεί να λειτουργεί στη χώρα και να είναι τέτοιοι οι όροι που να εξασφαλίζουν ότι τα μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά ιδρύματα θα παρέχουν πραγματικά υψηλής ποιότητας πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Εμείς λέμε ότι πρέπει να μπει κανόνας. Δεν είναι λογικό να λες εγώ δεν θα βάλω κανόνα, δεν θέλω να αναθεωρήσω το Σύνταγμα, αλλά θα αφήσω χωρίς να εξασφαλίζω ποιοτικά στοιχεία όπως θα έπρεπε αυτά να είναι, να λειτουργεί το οτιδήποτε. Εμείς δεν λέμε ότι θα κλείσουμε και θα αφήσουμε στον αέρα τους ανθρώπους, αλλά πρέπει να μπουν αυστηροί κανόνες και σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει συνταγματική αναθεώρηση. Και στην Ελλάδα γενικά έχουν μια γενικότερη τρικυμία. Σήμερα ακούω την κυρία Κουφονικολάκου να λέει ότι θα συλλάμβαναν τον Νετανιάχου αν ερχόταν στην Ελλάδα. Ποιος, πού, τι, θέλω να πω ότι όλα αυτά.
2: Το ένταλμα σύλληψης λέτε, ότι θα εφαρμόζαμε ένταλμα σύλληψης για τον Νετανιάχου, ναι.
1: Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται έτσι με τέτοια συνθήματα και με τέτοια επιπολαιότητα. Τα πράγματα τα οποία λέμε, αν θέλουμε να είμαστε κόμματα τα οποία θα κυβερνήσουμε, και το ΠΑΣΟΚ είναι ένα τέτοιο σοβαρό κόμμα, πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένα και να μην λέμε πράγματα έτσι στον αέρα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς ασκούμε την εξωτερική πολιτική και στο τι λέμε γενικότερα.
2: Τώρα, πώς πάει η διεύρυνση?
0: Συγγνώμη, διακόπτω και ήθελα και τον κύριο Παπά, επειδή μου ήρθε τώρα ένα notification, μια ενημέρωση από το real.gr. Παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα Βασίλης Κόκαλης από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τη Δυτική Συμμαχία.
2: Νομίζω το είχε προαναγγείλει.
0: Το είχε προαναγγείλει
2: και ο κύριο Κόκαλης. Σωστά, δεν
0: ξέρω. Ναι, και έρχεται, αναλαμβάνει, διαβάζει. Στο ρεπορτάζ του Γιώργου Λικουρέτου στο real.gr, στη θέση του αναμένεται να αναλάβει ο Ιωάννης Καρυπίδης. Κλείνω παρένθεση, ζητώ συγγνώμη και πάλι.
2: Λέγαμε, κύριε Παπά, ότι συνεχίζεται και το θέμα της διεύρυνσης από ό,τι φαίνεται στο ΠΑΣΟΚ. Ακούμε πολλά ονόματα τα οποία βρίσκονται πρώτων πυλών για να ενταχθούν στην πράσινη κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Και προερχόμενα από το ΣΥΡΙΖΑ αρκετά.
2: Ναι, και η κυρία Τζάγκρη και ο κύριος Αποστολάκης.
0: Κυρία
2: Κασιμάτη.
1: Ο ΠΑΣΟΚ κάνει μια αμφίπλευρη διεύρυνση. Δεν είναι μυστικό αυτό. Εμείς απευθυνόμαστε σε όλα τα στελέχη, σε όλους τους βουλευτές που θεωρούν ότι μπορούν να υπηρετήσουν το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και θεωρούν ότι μόνη εναλλακτική πραγματικά κυβερνητική πρόταση για τη χώρα είναι του ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει ένα σοβαρό πρόγραμμα, γιατί λέμε πράγματα συγκεκριμένα, πράγματα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δεν πετάμε έτσι αερόληθους απλά για να εντυπωσιάσουμε όπως κάνει το κόμμα της Ελλάς, οπότε... Εγώ θεωρώ ότι πρέπει προχωράει αυτό. Βρίσκεται και στη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου, στο κομμάτι των βουλευτών τουλάχιστον. Υπάρχει και η Επιτροπή Διεύρυνσης για τα υπόλοιπα στελέχη με Πρόεδρο τον Κώστα Σκανδαλίδη. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ακριβώς ότι το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του πολιτικού κόσμου αλλά και των ανθρώπων που θεωρούν ότι πρέπει να έχουμε μια άλλη κυβερνητική πρόταση. Και αυτή δεν μπορεί να είναι από μονοπρόσωπα κόμματα, τα οποία δεν έχουν μέλλον όπως αποδεικνύεται όταν ο αρχηγός τους αποφασίζει να τα εγκαταλείψει και να δημιουργήσει ένα άλλο κόμμα. Μπορεί του χρόνου ο κύριος Τσίπρας να δημιουργήσει ένα τρίτο κόμμα. Εδώ δεν κατάφερε να βάλει τάξη στο ΣΥΡΙΖΑ, θα καταφέρει να βάλει τάξη στην Ελλάδα?
2: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπά, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πλατέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πλατέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
5: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να πούμε ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο φίλος ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη εξηγεί, προφανώς έχει εικόνα και έχει και γνώση ο άνθρωπος για το αντικείμενο, ότι μπαταρίες μεγάλης κλίμακας για αποθήκευση ενέργειας δεν υπάρχουν. Θα απαιτούσε λίγη έκταση σαν αυτή της Πελοποννήσου για όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν άλλοι τρόποι, παράδειγμα χρήση της πλεονάσεως ενέργειας για να γεμίσει ένα φράγμα νερό. Δηλαδή αυτό απαιτεί νέες υποδομές. Φίλος ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό.
1: Καλό είναι αυτό που προφανώς το ξέρει ο άνθρωπος.
0: Προφανώς, ναι. Λοιπόν, καλά, από ό,τι έχω διαβάσει, βεβαίως εμείς πουλάμε και στη Βουλγαρία ενέργεια, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω αν οι Βούλγαροι έχουν δυνατότητα να αποθηκεύουν, κάτι τέτοιο έχω ακούσει. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Κώστας.
1: Ο Γιάννης από το Ήλιον, ο Χρήστος, καλημέρα Χρήστος, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
0: Ο Διονύσης ο Γαδιάνης λέει, αν από τη λύνη δαματοκλοπή είναι 600 εκατομμύρια, κάτι μπορεί να γίνει, μάλιστα. Τι άλλο λέει εδώ πέρα ο φίλος μου ο Θεόδωρος που έχει μπει έτσι πολύ δυναμικά και επιθετικά. Λέει, μέχρι σήμερα πόσα χρόνια έχουν κυβερνήσει, να μας πείτε πόσα χρόνια έχουν κυβερνήσει Νέα Δημοκρατία και Πασόκ και πόσα ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εσείς εξακολουθείτε φυσικά σαν καθαρόμως δεξιός αμετανόητος συνήθως να ρίχνετε το ανάθεμα των μνημονίων στην αριστερά. Μάλιστα. Είμαστε πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, ένα ψύχρεμο, μια ψύχρεμη προσέγγιση. Λοιπόν,
1: η Ιωάννα Μαστοροπούλου που λέει τι γίνεται με τη δίκη των Τεμπών. Συνεχίζεται και μάλιστα έχει και αρκετές φορές έχει και ένταση. Ναι. Συνεχίζεται. Δεν έχει σταματήσει βεβαίως.
0: Ναι. Ο φίλος ο Μπάμπης από τον Πειραιά λέει υπάρχει διαρροή αερίου από πρατήριο καυσίμων στον Πειραιά. Να το δούμε. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν υπάρχει ερωτηματικό εδώ. Τελεία υπάρχει.
1: Α, υπάρχει διαρροή. Το λέει δηλαδή ο Σίδης. Κάνει ρεπορτάζ.
0: Ο ίδιος το αναφέρει.
1: Βλέπεις ότι κάνει ρεπορτάζ.
0: Ναι, εμείς θα προσπαθήσουμε να το διασταυρώσουμε αν υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Αν, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, ο Real Blogger λέει κατά τα άλλα ήρεμα νερά με τους Τούρκους προφανώς. Σκίζουμε, λέει. Τι άλλο εδώ πέρα. Γεια σου, Βασίλη. Τώρα μην μπούμε σε αυτή, να μονοπολούμε σε αυτή τη ζήτηση. Θέλω λίγο. Κυρία Μπιζόγλου, να περάσει το διαφημιστικό περιβάλλον και να πω ότι κάθε αρχή και δύσκολη λένε άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας Προτέργεια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέργεια, που ακόμα και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν τα αλλάζει με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέργεια εύκολα και γρήγορα στο προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέργεια ή στο 18311. Thank you.

0: Λοιπόν, όπως ξέρετε, κάθε μέρα τέτοια ώρα μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν οι έγνοιες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Έκλεισες την πόρτα? Είναι όλα εντάξει? Μήπως ξέχασες κάτι? Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει. Στο Magenta Insurance ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν έναν λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες.
1: Δεν ξέρω αν με ακούσατε εσείς προσωπικά, κύριε Ιωάννη, ή σας το μετέφεραν. Αυτό που γράφετε πάντως είναι ψευδές. Ουδέποτε είπα εγώ ότι η Ακρόπολη είχε μπει στο υπερταμείο. Είπα όμως ότι όπως είχα διαβάσει και όπως στη συνέχεια αποκαλύφθηκε από το ντοκιμαντέρ που έκαναν οι συνάδελφοι μας στο Sky, στην τηλεόραση του Sky, συζητήθηκε η ένταξη της Ακρόπολης στο υπερταμείο από την Αυστριακή τότε Υπουργό Οικονομικών. Εντάξει, αυτό είπα. Ότι συζητήθηκε. Και από πού προκύπτει αυτή η πληροφόρηση, γιατί εγώ δεν είχα πρώτο γνώση στο ρεπορτάζ. Το είχα διαβάσει βεβαίως τότε σε κάποιες εφημερίδες, σε κάποια μονόστιλα. Αυτό προέκυψε από την, με επιβεβαίωση του Γιούγκερ. Ότι πράγματι η Αυστριακή Υπουργός Οικονομικών είχε ζητήσει να μπει Ακρόπολη στο υπερταμείο. Επομένως, ψυχραιμία ή καθαρίστε τα αυτιά σας. Ή αυτός που σας ενημέρωσε δεν σας ενημέρωσε σωστά. Δεν έχω κάτι να ανακαλέσω, κύριε Ιωάννη.
0: Γιατί να ανακαλέσει, παιδί μου,
1: Τι να ανακαλέσω.
0: Ο καθένα έχει την άποψή
1: του. Θα αλλάξουμε την πραγματικότητα, επειδή δεν γουστάρει.
0: Λοιπόν, δεν είναι. Ο καθένα έχει την άποψή του. Λοιπόν, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σα. Σα αποχαιρετούμε με Μεριλίντα. Ακολουθεί ο Μάνος και ο Μπάπης.
1: Καλημέρα σα.

0: FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Καμίνι για τρίτη μέρα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς. Κόκκινο συναγερμό σε Αττική και άλλες 4 περιοχές για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Καμπανάκι από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης. Σε ποιους κλάδους εφαρμόζεται πάυση εργασιών, τι ισχύει με την τηλεργασία. Θρίλερ με τον θάνατο γνωστού ποινικολόγου που βρέθηκε νεκρό στο γραφείο του. Τον έψαχναν για ώρες οι κόρες του. Άγριο ξυλοδαρμό του θύματος δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, χωρίς να υπάρχουν ίχνη παραβίασης του χώρου. Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών. Σήγησε η Μέρι Λίντα, η σπουδαία φωνή του ελληνικού πενταγράμμου. Ο γάμος της με τον Μανώλη Χιώτη και η μεγάλη σταθμή στην καριέρα της. Οι επιτυχίες που σφράγισαν το λαϊκό τραγούδι.
2: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
2: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
7: Γιατί είναι μο...
8: Η ώρα είναι 12.

0: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
4: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
3: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: τα Σαμποφίλια. Λόγος τιμής. Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Να είστε καλά, να προσέχετε παρακαλώ πολύ τη ζέστη. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να κυκλοφορήσετε επουδενή λόγο εφόσον δεν είναι αυτό απολύτως απαραίτητο, ειδικά όσοι είμαστε πιο ευαίσθητοι στην ζέστη. Όμως υπάρχουν τρόποι να το κάνετε αν το χρειάζεστε. Καπελάκι, υγρά, κοίτε, βάλτε και ένα μαντίλι βρεγμένο και δεν χρειάζεται να βιάζεστε. Ήρεμα, παιδιά, ήρεμα. Σε τελευταία ανάλυση όλοι μας έχουν διαβεβαιώσει, οι καλοί μας οι μετεωρολόγοι, τα είπαμε με τον κύριο Αρνιακό εδώ που μας λέει πάντα την αλήθεια για τον καιρό και όχι τον καλό του ή τον κακό του τον καιρό ο καθένας, ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν θα διαρκέσει πολύ. Με τους καύσωνες το μεγάλο θέμα είναι να μην διαρκούν. Όταν δεν διαρκούν, τα καταφέρνουμε καλύτερα. Λοιπόν, επειδή ο Μάνος θα καθυστερήσει λιγουλάκι γιατί είχε κάτι απολύτως επίγον να κάνει και ευτυχώς που το έκανε, άρα μόνος η Μάνος για την ώρα μόνος, επομένως θα σας πω εγώ τώρα διάφορα πράγματα που θέλω να σας τα πω και θα εκμεταλλευτώ την απουσία του. Πλην όμως, ο κύριος Βολάνιος είναι στο στούντιο γιατί έχουμε κάτι έκτακτο το οποίο αξίζει την προσοχή σας. Κύριε Βολάνιο.
1: Έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στον Πειραιά, συγκεκριμένα στην οδό Μυρίδου Σκυλίτσι. Θα πούμε όμως το λόγο. Λόγω διαρροής αερίου σε βενζινάδικο στον Πειραιά επί της οδού Μυρίδου Σκυλίτσι έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας στην Μυρίδου Σκυλίτσι από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη και στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από την οδό Διστόμου.
0: Δηλαδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Πειραιά.
1: Σωστά,
0: είναι κλειστό,
1: κεντρικό σημείο, ναι.
0: Άρα το αποφεύγουμε μέχρι ότου να καταλάβουν τι ακριβώς είναι αυτό το αέριο, η μυρωδιά δηλαδή, διότι έτσι πάμε φαντάζομαι, εκτός αν έχει διαπιστωθεί διαρροή, κάτι έχει αναφερθεί ή απλώς το αέριο είναι...
1: Κάτι πιο συγκεκριμένο όχι.
0: Για την ώρα δεν έχουμε.
1: Ξέρουμε απλά ότι είναι διαρροή αερίου από βενζινάδικο έχει προκύψει.
0: Ναι, περίεργα πράγματα αυτά. Προσοχή χρειάζεται, θα επιληφθεί η πυροσβεστική. Ευχαριστούμε τον κύριο Βολάνιο.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, διαβάζω στην εφημερίδα απογευματινή από την συνάδελφο Ντίνα Καραμάνου μία συμφωνία την οποία υπέγραψαν, λέει, η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος είναι εθελοντικό σύμφωνο συνεργασίας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα τεθεί αυτό που θα σας πω αμέσως μετά, σας κρατώ σε αγωνία, από το Σεπτέμβριο και μετά η συμφωνία αυτή και θα έχει τρεις στόχους. Καταμέτρηση των αποθεμάτων, τρόποι διαχείρισης και όπου χρειαστεί προσαρμογή του νομικού πλαισίου, που είναι το ενδιαφέρον. Θα έχετε προσέξει κι εσείς, εγώ τουλάχιστον το προσέχω διότι δεν παίρνω ποτέ τίποτα, ειδικά αν είναι κάποιο έτσι προϊόν που υποψιάζομαι ότι μπορεί να έχει καθίσει το ράφι λίγο περισσότερο, αν δεν κοιτάξω την ημερομηνία λήξης. Και αν η ημερομηνία λήξης είναι πολύ κοντινή, έχω πάντοτε την ίδια απορία. Γιατί δεν του μειώνουν την τιμή? Γιατί θυμάμαι, από χρόνια πολλά δηλαδή, ήμουν νιός και γέρασα, το έκαμαν παλιά, και το κάνουν μέχρι σήμερα παντού στον κόσμο τα σούπερ μάρκετ, διότι αλλιώς πρέπει να τα πετάξουν. Αν δεν τα πετάξουν, έχουν βαρύτατες ευθύνες. Ως εκ τούτου, το να τα πετάς είναι αυτό που λέμε εμείς οι παλιοί αμαρτία. Βεβαίως, πάρα πολλά σούπερ μάρκετ φροντίζουν και τα δίνουν σε περιπτώσεις που μπορούν να διατεθούν αμέσως και να χρησιμοποιηθούν αμέσως. Όμως εδώ τώρα υπάρχει η εξής ιδέα, ότι αυτά που είναι κοντά στη λήξη θα μπορούν να διατίθεται σε φθηνότερη τιμή και δεν θα έχουν και ΦΠΑ, θα απαλλάσσονται. Αυτό είναι πολύ καλή ιδέα. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Και λένε οι άνθρωποι που το συζητάνε για να κάνουν αυτή τη συμφωνία ότι θα μειωθεί η σπατάλη τροφίμων, διότι πάρα πολλά τελικώς πετιώνται, κατά περίπου 30%. Πρόκειται για τεράστιο νούμερο. Αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία, θα την παρακολουθήσουμε, διότι μας ενδιαφέρει. Δεύτερα ενδιαφέρουσα ιστορία, αυτή την κλέβω από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, γράφει: αντιπυραυλική ασπίδα 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ εγκρίνεται αύριο από το ΚΙΣΕΑ. 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Πόσα ήταν αυτά που λέγαμε χθες ότι χρωστούν κάποιοι και δεν πληρώνουν σε λογαριασμούς ηλεκτρικού? Κοντά στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι καλό να κάνετε τέτοιες συγκρίσεις ξαφνικές, γιατί το λέω, για να δείτε πότε είναι πολλά τα χρήματα και πότε είναι λιγότερα από πολλά. Αν και όταν λέει δισεκατομμύρια είναι πάρα πολλά, έτσι κι αλλιώς. Αλλά όταν χρωστάμε σε ηλεκτρικό την αντιπυραυλική ασπίδα της χώρας, να το σκεφτόμαστε αυτό, διότι οι ίδιοι αυτοί που χρωστούν ενδεχομένως έχουν απόψεις πολύ προχώ στο τι κάνουμε και δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να γίνουν και είμαστε γυμνοί απέναντι στους Τούρκους και δεν συμμαζεύεται διάφορες απόψεις. Μάγκες, ο πατριωτισμός ξεκινά από μας. Δεν θέλω να πω ότι τελειώνει σε εμάς, διότι δεν τελειώνει. Είναι συλλογικό θέμα. Αλλά επειδή ξεκινά από εμάς, να το σκεφτόμαστε, αν και όπως λέγαμε χθες, αναλυτικά όταν είδαμε τα νούμερα, δεν είναι τα νοικοκυριά οι πιο μεγάλοι οφειλέτες, είναι επιχειρήσεις, είναι άλλες καταστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, πάει και αυτό παρακάτω. Λοιπόν, τι άλλο, χάσαμε την Μέρι Λίντα. Τέλος πάντων, ήταν μια... Όχι απλώς, ήταν πολύ ξεχωριστή, αλλά και πολύ ταιριαστή με την εποχή της. Και έδωσε απίθανα τραγούδια. Και όταν τραγουδάς ένα τραγούδι, δεν είναι κάποιος το έχει γράψει, κάποιος το έχει προσαρμόσει να παίξει ωραία το μπουζούκι. Όμως όταν τραγουδάς ένα τραγούδι, εσύ του δίνεις μια άλλη πνοή και το καθιστάς αυτό που χρειάζεται να πούμε. Πείτε το όπως θέλετε. Τι θέλετε, κύριε? Τι θέλετε, κύριε? Ποιος είναι ο κύριος? Κύριε Καραγευρέκη, δεν μπορεί να μπαίνει όποιος να είναι στο στούντιο.
2: Άργησα και καθόμουν να κλειδώνει, σου λέει. Καθυστέρησα να μπω μέσα και σε απολάμβανα αλίστατο όταν είσαι μόνος σου. Αν ξεκινούσα μαζί σου, λέγα, μπαμπή, τι έγινε, θα μου λέει, δεν είναι τίποτα.
0: Όταν είσαι.
2: Τα λες όλα. Τώρα τα λες όλα.
0: Αρχής παρούσης.
2: Ναι, αρχής. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ιατρική, λόγια, έπρεπε να κάνω αλλαγή στο ατύχημα του ποδιού. Έτσι. Ναι. Λοιπόν.
0: Πήγε να τον δει ο γιατρός και του είπε ότι βγαίνει καινούριο δάχτυλο.
2: Βρε, χτύπα ξύλο. Άλλο πράγμα φοβηθήκαμε με το δάχτυλο, αλλά τέλος πάντων.
0: Θα είσαι εξαδάχτυλος.
2: Το αποφύγαμε. Το αποφύγαμε. Ναι. Μην ήμουν τετραδάχτυλος, φοβούμαι.
0: Τώρα δεν πρέπει να πω στον αέρα τι του είπα ζωντανά, γιατί δεν επιτρέπεται να μας πιάσει, να μας βάλει φυλακή τώρα καλοκαιριάτικα.
2: Έλα, μωρέ, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Τα κοιτάζουνε. Μάνο, προσέχουν τον εαυτό τους.
2: Ναι, έχεις δικαιώ.
0: Έτσι, γι' αυτό υπάρχουν οι γιατροί, τα νοσοκομεία, τα πάντα όλα. Ναι. Χρήσιμα. Ναι. Έτσι.
2: Ωραία. Και είναι, όταν παίρνει και γενικότερα πολλέ πληροφορίε που δεν πρέπει από εκεί που ίσω δεν πρέπει, δηλαδή ρωτά τον ένα, ρωτά τον άλλο και σου λέω καθένα την άποψή του, γιατί στην Ελλάδα.
0: Όλοι έχουν μια άποψη.
2: Και κυρίω η ιατρική άποψη. Άστο γιατρό να λέει.
0: Ναι. Λοιπόν, η Μέρι Λίντα, έλεγα, Μάνο.
2: Ναι.
0: Ρε, παιδί μου, έδινε ένα.
2: Ναι.
0: Τι είναι, έχουμε 112.
2: 112 σχεδόν.
0: Ναι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για τη Μέρι Λίντα ότι, ρε παιδί μου, έπαιρνε ένα τραγούδι που της έγραφε ο αγαπημένος της Χιώτης. Εντάξει, χαρτωμένο ήταν, όμορφο ήταν, ο Χιώτης ήταν τρομερός τύπος να σου φτιάξει σουξέ. Δεν υπήρχε εκεί θέμα. Ο τρόπος που το τραγούδαγε ήταν σαν να σου λέει τραγούδα μαζί μου. Και πράγματι τραγούδαγαν οι πάντες. Αυτές οι γυναίκες, αυτές οι φοβερές προσωπικότητες, όταν τις χάνουμε, είναι ευκαιρία να ξανακοιτάξουμε τη δουλειά τους, αν και οι νέοι άνθρωποι. Και αυτό εμένα μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Εδώ και χρόνια. Δεν λένε, αυτά άκουγαν οι πατεράδες μας, οι μανάδες μας, οι θείοι μας, οι παππούδες μας. Τα ακούνε. Και μπορούν να εκτιμήσουν. Διότι οι νέοι ξέρουν όλες τις μουσικές. Έχουν κάτι το οποίο δεν το είχαμε εμείς. Ξέρουν τις μουσικές όλου του κόσμου. Ακούνε και την ροκ της εποχής μας, κύριε Καραγευρέκη, έτσι δεν είναι? Ακούνε και τη ροκ που ακούμε εμείς. Τι να σου κάνω τώρα, δεν μπορεί. Πρέπει να βρεις ένα μικρόφωνο να με ακολουθεί. Ή θα πηγαίνει από εκεί που πηγαίνω εγώ. Λοιπόν, ακούνε τα πάντα. Ως εκ τούτου έχουν εξαιρετικό γούστο και πολύ καλλιεργημένο αυτοί. Και γι' αυτό εκτιμούν πάντοτε τα καλά. Τώρα, ότι μπορεί να υπάρχουν και πράγματα που δεν σας αρέσουν, αυτό τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή, υπάρχουν και πράγματα που δεν μας αρέσουν. Λοιπόν, Μάνο, τόλισες για το τελευταίο ζήτημα που είχες να λύσεις?
2: Και το τελευταίο.
0: Τέλεια. Okay. Σου εύχομαι καλή τύχη, θα την χρειαστείς. Θα σε σταυρώσω, σου δώσω και κάτι να σε συνοδεύει.
2: Ναι.
0: Ένα φυλαχτό, κάτι.
2: Θα δούμε. Τι θα χρειαστεί.
0: Αυτά από αύριο θα μάθετε τα μεταξύ μας κορακίστηκα.
2: Ναι, ναι.
0: Για λέγε.
2: Λοιπόν, να πω από πού θες να το πιάσουμε τώρα, γιατί έκανες την εισαγωγή, είπες και για την τεράστια φωνή της Μέρι Λίντα. Έχει στο μεταξύ, είναι και παίζεται και μια πολύ πολύ ωραία παράσταση για τη ζωή του Χιώτη. Τώρα.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, βέβαια. Πες το ίδρυμα μείζωνος ελληνισμού. Mm-hmm. Δεν κάνει να μην θυμάμαι, γιατί παίζει ο αδελφός γυναίκας μου και δεν κάνει να μην θυμάμαι.
0: Τώρα έχει εκτεθεί ήδη.
2: Έχω και αυτό σου λέει κατευθείαν και δεν έχω προλάβει να πάω εδώ και μου λένε ότι είναι υπέροχη παράσταση και έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι.
0: Κανόνισα επειδή είχε αυτή τη δουλειά και δεν ήξερα πόσο θα σου πάρει.
2: Και πολύ καλά έκανες.
0: Και μην τρέχεις.
2: Ναι.
0: Αλλά είδες ότι ήρθαν τα πράγματα, διότι ο Θεός της δημοσιογραφίας πάντα βοηθάει τους δημοσιογράφους.
2: Ναι.
0: Ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, που είναι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
2: Έτσι. Και πολύ έτσι. Μεγάλη χαρά μου που τελικώς βρέθηκε ως τούντιο.
0: Μα εγώ λέω θα το προλάβει στο τέλος και θα τα κάνει όλα άνω κάτω.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, λοιπόν, που έχει, είναι γνωστός σε όλους σας για τη δουλειά που έχει κάνει στον τομέα της ενέργειας. Και επειδή το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τη δουλειά, τη δικιά του στον τομέα της ενέργειας, τον παρακαλέσαμε να είναι κοντά μας να μας τα πει ο ίδιος.
2: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Υπουργέ.
3: Γεια σας, καλημέρα και στους δυο σας παιδιά και χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω
2: και εμείς. Να
3: σας πω ότι είμαι από τους φανατικούς οτακουστές σας.
2: Να είστε πάντα καλά,
0: Για πείτε, πού είναι το καινούριο τώρα σε αυτά που είπε το ΠΑΣΟΚ.
3: Κινηθήκαμε σε δύο, ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Αμπουλάκης, εγώ, ο Φρέντι Παρασύρης, ο αρμόδιος του κοινοβουλευτικού μας τομέα και ο γραμματέας του τομέα, ο καθηγητής Μαθιουδάκης. Τώρα κινηθήκαμε σε δύο επίπεδα. Πρώτα απ' όλα έναν απολογισμό της κυβερνητικής απραξίας και ανικανότητας στα θέματα της ενέργειας και το δεύτερο σκέλος ήταν η πρότασή μας, η οραματική μας πρόταση για την Ελλάδα του 2035. Καταθέσαμε λοιπόν μια πρόταση σε βάθος δεκαετίας με απόλυτη τεκμηρίωση.
2: Mm-hmm.
3: Σας λέω πολύ συνοπτικά σε τίτλους τους πέντε εθνικούς στόχους.
2: Mm-hmm.
3: Ο πρώτος εθνικός στόχος είναι η Ελλάδα να αποκτήσει ενεργειακή ανεξαρτησία αξιοποιώντας τα δίκτυα που έχει, την αποθήκευση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και βεβαίως τους υδρογονάνθρακες τους οποίους έχει αρχίσει επιτέλους να αξιοποιεί. Δεύτερος στόχος, να έχουμε σε μόνιμη βάση και όχι εν είδη ελεημοσύνης από την εκάστοτε κυβέρνηση, σε μόνιμη βάση χαμηλότερο κόστος ενέργειας, κυρίως στον ηλεκτρισμό, αλλά όχι μόνο στον ηλεκτρισμό.
2: Mm-hmm.
3: Τρίτος εθνικός στόχος, η ενέργεια να τεθεί στην πραγματικότητα στην υπηρεσία της παραγωγής και της παραγωγικότητας της χώρας, ώστε οι μικρομεσαίες και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας να μην υποχρεώνονται να πληρώνουν υπέρογκα κονδύλια για την ενέργεια. Τέταρτος στόχος είναι η δίκαιη μετάβαση, πράσινη μετάβαση, που ο πολίτης να μην βλέπει τη μείωση της τιμής στο τιμολόγιο του δεν υπάρχει. Άρα η μετάβαση για να είναι δίκαιη πρέπει από τη μία να αντιμετωπιστεί το συγκλονιστικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε όλη την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας λόγω απολιγνητοποίησης, αλλά ταυτόχρονα να αντιμετωπιστεί και η ενεργειακή φτώχεια που βασανίζει την Ελλάδα από τη στιγμή που πια, για παράδειγμα να σας δώσω, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η τιμή του ηλεκτρισμού αυξήθηκε στη διάρκεια αυτών των 6 ετών κατά περίπου 56%, όταν ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 34%. Mm. Και τέλος, ο πέμπτος τελευταίος στόχος είναι η γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας, αξιοποιώντας όλα αυτά που κι εσείς προαναφέρατε, δηλαδή τα καλώδια, τους αγωγούς που σχεδιάσαμε την περίοδο 2010-2014, τους ελληνικούς υδρογονάνθρακες, το φυσικό αέριο και βεβαίως και τις ενεργειακές συνεργασίες με τις γειτονικές χώρες. Mm. Αυτοί είναι οι πέντε εθνικοί μας στόχοι που εξειδικεύτηκαν με 7 συμβολικές ενεργειακές παρεμβάσεις που αν έχουμε λίγο χρόνο θα σας δώσω κάτι.
2: Εγώ θα ξεκινήσω από το πολύ πολύ λαϊκό και κοινωνικό που έχει να κάνει με την παρέμβαση στις τιμές. Του ρεύματος.
0: Τι άλλο θα έλεγες.
2: Εδώ είμαι του
0: 2035 σου λέει ο Μανιάτης.
2: Εγώ είμαι του ελευρολαϊκού ρεπερτορίου. Λοιπόν,
3: μας προσγειώνει ο κύριος Νίκος.
2: Όχι, έχετε δίκιο.
3: Δεν μας αφήνει ούτε να οραματιστούμε.
2: Αυτό που περιγράψατε είναι στρατηγική και αυτό δεν σας διεκόψαμε καθόλου. Απλώς όμως έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσουμε και την πρότασή σας.
3: Δεσμευτήκαμε. Για μέσα στο 2027 μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 20% με βάση πολύ συγκεκριμένα εργαλεία τα οποία σας τα λέω σε τίτλους μόνο.
2: Mm-hmm.
3: Διμερή συμβόλαια ανάμεσα στους παραγωγούς και τους μεγάλους καταναλωτές πράσινης ενέργειας. Mm-hmm. Δεύτερο, μετακίνηση των πολιτών από τα ακριβά πράσινα τιμολόγια στα σταθερά μπλε τιμολόγια. Τρίτη παρέμβαση, όχι αύξηση στις ρυθμιζόμενες τιμές, στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Ναι. Τέταρτη παρέμβαση, άμεση ενεργοποίηση της αποθήκευσης. Πέμπτη παρέμβαση...
2: Εκεί πονάμε πολύ.
3: Θα σας πω. Έξυπνοι μετρητές να επιταχυνθούν. Ναι. Είχα την τιμή να προκηρύξω τον πρώτο διαγωνισμό για έξυπνους μετρητές το 2014. Mm-hmm. Έχουν περάσει 12 χρόνια. Ακόμη η Ελλάδα σέρνεται και δεν έχουμε καταφέρει να βάλουμε έξυπνους μετρητές.
2: Και έχουμε ευρωπαϊκή υποχρέωση, έτσι.
0: Τώρα
2: έχουμε όριο πια.
0: Τώρα πια
2: για τους έξυπνους μετρητές.
3: Τελευταία παρέμβαση, ένα λεπτάκι να σας
0: πείτε. Ναι, πείτε το.
3: Τα ωφέλη από τη διασύνδεση της υπηρετικής χώρας με την Κρήτη που έχουμε πει ότι τα έχουμε αξιολογήσει, αλλά και με τα υπόλοιπα νησιά, Κυκλάδες κλπ. Που ξεκινήσαμε εμείς και τα οποία εκτιμούνται ότι είναι της τάξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο, αυτά ένα μεγάλο μέρος τους να γυρίσει στην παραγωγή και να μειωθούν οι τιμές. Και τέλος, να μην χρεώνονται πια οι καταναλωτές τις ρευματοκλοπές, οι οποίες κάθε χρόνο, σύμφωνα με όλες τις μετρήσεις,
0: προλάβατε την ερώτησή μου, ναι.
3: Των 400-500 εκατομμυρίων ευρώ, και επειδή τα φορτώνονται οι καταναλωτές, δεν πολυνιάζονται οι εταιρείες να κόψουν, να
2: κανονικά, σε σχέση με το τελευταίο που είπε ο κύριος Μανιάτης, ο υπουργός, έπρεπε να σου κλείσει το μικρόφωνο, να καλέσω και την αστυνομία να συλλεύει να πας αυτόφορο. Γιατί χθες ανέλυες.
0: Αυτά τα κάνει σε άλλο καθεστώς. Εδώ τώρα ακόμη έχουμε δημοκρατία.
2: Ανέλυες, και δεν το λες όμως τον κύριο Μανιάτη, γιατί θα το έκανε στο ερώτημα, ότι οι ρευματοκλοπές τι να κάνουμε.
0: Δεν είπα εγώ ποτέ τι να κάνουμε. Είναι... Είπα βεβαίως και τα χρεώνουν, βεβαίως και τα πληρώνουμε.
2: Γιατί εδώ υπάρχει και το άλλο κομμάτι. Το ένα κομμάτι είναι, κύριε Υπουργέ, οι ρευματοκλοπές. Το άλλο κομμάτι που διαβάζαμε χθες από την Καθημερινή είναι ότι τις οφειλές των ασυνεπών καταναλωτών τις επιμερίζονται, τις παίρνουν οι συνεπείς.
3: Δυστυχώς είναι και αυτό, και έχουν φτάσει στο ύψος των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι ένα άλλο από τα πολλά
0: προβλήματα. Ναι, μα και πέρυσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι πάνω από 3 δισεκατομμύρια. Συνεχίζουν να είναι ψηλά. Να κάνω μια ερώτηση σε κάτι, να είμαι βέβαιος ότι το έχω καταλάβει σωστά, διότι από αυτά που είπατε, τα οποία είναι όλα καλά, τα περισσότερα είναι πράγματα που πρέπει να τα κάνουν οι εταιρείες. Το κράτος πού έχει όριο να παρεύει, δηλαδή τι μπορεί να κάνει το κράτος, να πει στις εταιρείες θα το κάνεις. Εγώ το βλέπω έτσι. Εγώ, επειδή είμαι φιλελεύθερος, πιστεύω ότι ένα φιλελεύθερο κράτος πρέπει να είναι δυνατό κράτος και παρεμβατικό. Να το πει. Αλλά οι εταιρείες πάλι πρέπει να το κάνουν.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, προβλέπεται από όλη την ευρωπαϊκή νομοθεσία το κράτος να είναι ο ρυθμιστής και αυτός που εποπτεύει γενικά την αγορά μαζί με τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Δεν παρεμβαίνει στην καθημερινότητα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα όμως. Στην Γερμανία, που είναι η πιο αναπτυγμένη ενεργειακή αγορά της Ευρώπης, μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας της Γερμανίας περνά το 35-40% της ποσότητας του ηλεκτρικού ρεύματος. Στην Ελλάδα, σε ένα χρηματιστήριο που έχει δομηθεί στρεβλά και που λειτουργεί στρεβλά, περνά το έως και 90% κάθε μέρα.
0: Κύριε Μανιάτη, αυτό μέχρι και ο Μητσοτάκης το έχει καταλάβει. Το έχει καταλάβει, διότι επειδή δεν ξέρεις ποτέ τι έχει καταλάβει ο Μητσοτάκης, το είπε. Αφού το είπε, το κατάλαβε. Αλλά το θέμα είναι ότι...
3: Να περιμένουμε άλλα 6 χρόνια που δεν θα του δοθούν.
0: Δεν ξέρω, αυτό εξαρτάται από εσάς. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό το στρεβλό, λοιπόν, που το παραδέχονται όλοι, μοντέλο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αυτό πώς θα αλλάξει, γιατί δεν έχει αλλάξει, γιατί δεν έχουμε βάλει τόσο καιρό στην Ευρώπη, να τους πούμε, καθίστε ρε παιδιά, είπατε τη Γερμανία. Η Γερμανία είναι στο κέντρο. Όλες οι γραμμές ηλεκτρικού περνάνε από αυτήν.
3: Πρώτον, δεν γίνεται αυτό με επιστολές στην Φόντερ Λάιεν, που έτσι δοκίμασε ο Πρωθυπουργός να το λύσει. Και υπήρξε μια...
0: Γι' αυτό λέω, από το Πασό περιμένουμε μια άλλη λύση εκτός από την επιστολογραφία Μητσοτάκη.
3: Ωραία. Η απάντηση είναι ότι θα πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να δρομολογήσει διαδικασίες για να διευκολυνθούν οι λεγόμενες διμερείς συμβάσεις. Το λέω με απλά λόγια. Mm-hmm. Ένας μεγάλος καταναλωτής, μια μεγάλη επιχείρηση, ένας μεγάλος καταναλωτής ενέργειας στην Ελλάδα να μπορεί και να τον οθεί το θεσμικό πλαίσιο, να, αντί να περιμένει κάθε μέρα την τιμή του ρεύματος που θα καταναλώσει η επιχείρησή του, να κάνει μεγάλες μακροπρόθεσμες συμβάσεις με έναν αντίστοιχο παραγωγό.
0: Μα το κάνουνε, κύριε Μανιάτη, με συγχωρείτε τώρα που
2: κάτσε να το πήρε, παιδάκι
3: μου. Τα λεγόμενα PPAs, δηλαδή, είναι το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούν σε όλη την Ευρώπη, σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, διμερείς συμβάσεις. Διμερείς συμβάσεις, αν δείτε στην Ελλάδα πόσες, τι ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας των επιχειρήσεων είναι μέσω διμερών συμβάσεων, δεν πρέπει να ξεπερνά το 6-7-8% όταν στις αναπτυγμένες χώρες είναι της τάξης του 50-60-70%. Άρα, γιατί δεν γίνεται εδώ? Γιατί δεν διευκολύνονται από το θεσμικό καθεστώς οι επιχειρήσεις να υπογράψουν μακροπρόθεσμες διμερείς συμβάσεις. Αυτό είναι ένα από τα εργαλεία. Και βεβαίως, το άλλο που σας είπα, είχαμε τρελαθεί να ακούμε να πάνε όλοι στα πράσινα τιμολόγια. Τα μπλε τιμολόγια αποδείχθηκε ότι είναι πολύ πιο φτηνά. Και στη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τα 6 χρόνια, για να ξέρουν περίπου και τι μας γίνεται, δεν γίνεται η αύξηση του τιμολογίου στην Ελλάδα να είναι 56% και ο μέσος όρος της Ένωσης να είναι 34% και να περηφανεύεται ο κ. Μητσοτάκης και οι υπουργοί του ότι έχουμε φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα.
2: Μάλιστα. Μακάρι να μπορούσαμε να μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό, αλλά πρέπει να ολοκληρώσουμε για τον κύκλο αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα ξαναπιάσουμε την κουβέντα με τον Μανιάτη.
2: Πείτε το θέμα.
3: Να το κλείσουμε, που είναι το θέμα της εξοικονόμησης, που κατά τη γνώμη μου είναι ένα κορυφαίο θέμα.
2: Όχι της αποθήκευσης, δηλαδή της αποθήκευσης.
3: Άλλο υποθήκευση.
2: Που είναι τεράστιο.
3: Εξοικονόμηση ενέργειας. Μας έδωσε η Ευρώπη συνολικά από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα διάφορα ΕΣΠΑ 5,1 δις. Θα μπορούσε η χώρα να έχει αυτή τη στιγμή θωρακίσει ενεργειακά πάνω από 300.000 ελληνικές οικογένειες και σπίτια. Δυστυχώς, το 2014 τη χώρα την ανεβάσαμε στη δεύτερη καλύτερη θέση της Ευρώπης στην εξοικονόμηση. Προχθές το 2024 που ξανά έγινε αξιολόγηση, η Ελλάδα ήταν στην τρίτη
0: αποτέλεσμα. Αν και μιλάμε για έναν άλλο κόσμο πλέον από μεταξύ 2014 και τώρα. Όμως κύριε Μανιάτη, θα τα πούμε μετά τις διακοπές τώρα ξανά.
2: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
6: Μονοθέσιο.
7: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
8: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
10: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
11: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJet. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
10: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
11: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
10: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
12: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
14: Φτάσαμε κιόλας.
10: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
12: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά? Όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κλειστές την αυτή την ώρα οι οδοί Ομιλίδου Σκυλίτση από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη και η 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της Διστόμου λόγω επιχείρησης της πυροσβεστικής. Σύγκρουση οχημάτων έγινε πριν από λίγο στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς Πατησίων. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά υπηρωτικά και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια. Η υποχρεωτική νυπάυση των υπαίθριων εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Αττικής, Ανατολικής Θερεάς, Θεσσαλίας και Ανατολικής Πελοποννήσου. Περισσότερα στο real.gr. Σε νέα πρόκληση στην Ανατολική Μεσόγειο προχώρησε η Άγκυρα. Εξέδωσε ναυτική οδηγία για σεισμικές έρευνες έως τις 30 Αυγούστου εν ώψη κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου που θα συνδέει την Τουρκία με τα κατεχόμενα. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στοικά τις εξελίξεις και πάντοτε απαντά στις τουρκικές προκλήσεις με τον προσήκοντα τρόπο, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 36 βαθμοί Κελσίου, 31 στη Θεσσαλονίκη, 34 στη Λάρισα.
16: Μιντέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση έως Εγάλεο και στο κέντρο του Πειραιά, κυρίως σε Κόνονος, Εθνικής Αντιστάσεως, Γκούναρη και Ομυρίδης Κυλίτση.

0: Εδώ είμαστε. Πολύ καλές λέει οι θέσεις του κυρίου Μανιάτη, αλλά φαίνεται ότι δεν ακούγονται θετικά για το κόμμα.
1: Γιατί?
0: Γιατί το λες αυτό, Βασίλη? Οι θέσεις του Πασόκ είναι αυτές.
1: Στο ρεύμα, δεν, ας πούμε, η λύση ΦΠΑ, μικρότερος ΦΠΑ, δεν παίζει διότι είναι στο 6. Μπορείς να πεις το καταργώ. Αυτό μπορείς να κάνεις. Βέβαια ο Τσάφος, τον οποίο τον είχαμε βγάλει πριν λίγο καιρό, ο αρμόδιος υπουργός, είχε πει και τα τσέκαρα τα στοιχεία του, ότι είμαστε περίπου στον μέσο δρόμο. Δεν είμαστε στους πιο ακριβούς, δεν είμαστε στους πιο φτηνούς.
2: Ποιο λες για το ΦΠΑ?
1: Για το ρεύμα.
2: Α, για το ρεύμα, για το ρεύμα.
1: Αλλά αυτό...
2: Έπαμε, κοίταξε, επειδή κάναμε και μία συζήτηση off αέρα και το επεξεργάστηκα λίγο, παίρνοντας τα δεδομένα από σένα. Για να μην ακούγεται μια διαρκής καταγγελία και μιζέρια για τη μείωση του ΦΠΑ, ο οποίος δεν θα περάσει και οτιδήποτε άλλο, μου κάνει εντύπωση ότι δεν μπαίνουμε σε καμία διαδικασία να μειώσουμε έμεσους φόρους

0: Δεν είναι απλό να το ελέγξεις.
1: Αν δεν ήταν και αν δεν υπήρχε εμπιστοσύνη, mm-hmm. τότε δεν θα πηγαίνανε σε αυτό το πράγμα που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη. Άρα αυτή τη συμφωνία κυρίων.
0: Ναι, και είναι και μια οργανωμένη αγορά. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ρε Συμπαμπή, μπορεί οι σούπερ μαρκετάδες να μπορούμε να σούρουμε ό,τι έχουμε να σούρουμε. Αλλά δεν γίνεται να μην σου κόψει απόδειξη στο σούπερ μάρκετ. Σωστά.
1: Και,
0: σωστά.
1: Και υπάρχει ένα ακόμη πολύ σημαντικό λόγο.
0: Ναι.
1: Ότι οι μεγάλε επιχειρήσει έχει τη δυνατότητα να τι ελέγξει εύκολα.
0: Αυτό λέω.
1: Δηλαδή,
0: και έχει... πόσο δε μάλλον οργανωμένε αγορέ.
1: Ναι.
0: Όπω δηλαδή, το σούπερ μάρκετ.
1: Έχει μια λυσίδα σούπερ μάρκετ 500-600 καταστήματα.
0: Ναι.
1: Τα οποία αν πήγαινε να ελέγξει 500-600 μανάβιδε, κρεοπόλυδε κτλ. Θα ήταν δύσκολο. Εδώ μπαίνει στο λογιστήριο, δεν μπαίνει καν μερικέ φορέ, γίνεται από απόσταση. Mm-hmm. Και ελέγχει τα πάντα.
0: Ναι.
1: Άρα ας ξεκινήσουμε και πρέπει να το κάνει μια κυβέρνηση. Δεν ξέρω ποια θα είναι.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αφού θέλει ο Μητσοτάκης να είναι κυβέρνηση για πάντα, ας το κάνει.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορεί να είμαστε χωρίς εμπιστοσύνη για πάντα. Κάπου πρέπει να υπάρχει ένα τομέα εμπιστοσύνη.
0: Εγώ λέω και να μην έχει εμπιστοσύνη. Γιατί μέχρι στιγμής πολύ σωστά κάνει. Λες ότι εδώ έχει υπάρξει συζήτηση εμπιστοσύνη, συμφωνία κυρίων υποτίθεται με το σούπερ μάρκετ. Αλλά εκτός όλων των άλλων, έχει και μια οργανωμένη αγορά.
1: Ναι.
0: Την οποία μπορείς να υποπτεύσεις. Είναι μια αγορά η οποία σου λέει, τελευταία φορά ο κύριος Πεταλάς, θυμάστε, μας είπε, το ζητήσαμε και ρώτησαμε και τι σας απάντησαν, δεν μας άκουσαν.
1: Ναι. Άλλο τώρα το να πεις ότι όπως έγινε δυστυχώς τις τελευταίες 10 μέρες, ότι πάνω που είπαν τα δηληστήρια να βάλουμε 40 εκατομμύρια, πάνω που το είπανε, χάθηκε διότι οι συνθήκες... στον πόλεμο και στην αγορά του πετρελαίου είναι χάλια.
0: Χάθηκε.
1: Πάλι.
0: Χάθηκε.
1: Έτσι. Αλλά, ναι, αλλά ο Μητσοτάκης το γύρισε το επιχείρημα χθες, προχθές που το είπε. Είπε ναι, αλλά γλιτώσαμε την αύξηση. Άρα κάτι γλιτώσαμε.
0: Σύμφωνα.
1: Άρα όλα αυτά κάπου πηγαίνουν, δεν χάνονται.
0: Ναι, παιδί μου, δεν λέει κανείς δεν χάνονται. Το θέμα είναι το πώς, τι μπορείς να κάνεις για να θωρακίσεις έτσι περαιτέρω τον οικογενειακό προπολογισμό. Δεν είναι κάτι άλλο. Κανείς δεν λέει αυτή τη στιγμή ότι έχεις να κάνεις με κλέφτες, μπήξε, δείξε κτλ. Κρινόμαστε ή κρίνεται η ελληνική κυβέρνηση από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει αυτή την κρίση.
1: Εντάξει, τώρα αυτό μεγάλη κουβέντα είπες.
0: Γιατί?
1: Διότι πολλοί λένε ότι κλέβουν κάποιοι, οι μεσάζοντες, οι μπήξε, οι δείξε.
0: Αυτό γίνεται.
1: Οι βιομήχανοι, οι σούπερ μαρκετάδες, όλοι κάτι κλέβουν.
0: Περίμενε. Βάμπη, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μιλάμε για την κυβέρνηση. Κανείς δεν είπε, δεν λέει, είναι κρίνεται για τους δρόμους που ακολουθεί, για την πολιτική που ακολουθεί. Δηλαδή, τι θέλω να πω, είναι αυτό, θα με πεις γραφικό πάλι. Αυτό που λέμε, υπερπλεώνασμα, εξοφλώ πιο γρήγορα το χρέος. Είναι επιλογή, είναι προτεραιότητα. Θα μπορούσε, χωρίς να πούμε αν είναι σωστό ή λάθος, θα μπορούσε να υπάρχει μια άλλη κυβέρνηση που θα πει, όχι παιδιά, θα αποπληρώσω αργότερα το χρέος στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που μου δίνονται για να το αποπληρώσω και θα δώσω το βάρος μου, αυτά τα χρήματα θα διαθέσω κάπου αλλού. Κρίνεται και αυτό. Είναι θέμα προτεραιότητων.
1: Όλα κρίνονται. Και σε τελευταία ανάλυση, όταν λέμε κυβέρνηση, διακυβέρνηση ενός τόπου, είναι ότι έχεις μια σειρά επιλογών, να κάνεις αυτό, εκείνο, το άλλο, και διαλέγεις να κάνεις κάποια και να μην κάνεις κάποια άλλα. Αυτή είναι η διακυβέρνηση, γι' αυτό και δεν είναι και απλό πράγμα μεταξύ μας τώρα. Έτσι.
0: Σύμφωνοι.
1: Δεν είναι απλό πράγμα. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις.
0: Μα δεν υπάρχουν.
1: Για παράδειγμα, κοίταξα, επειδή το έγραψε ένας ακροατής και χθες δεν ήμουν πρόχειρος να απαντήσω, προτιμώ να τα κοιτάζω πριν απαντώ σε τέτοια. Μειώσεις ΦΠΑ δεν έχουν γίνει. Όσες είχαν γίνει, είχαν γίνει.
0: Εδώ λες.
1: Όχι, σε άλλες χώρες. Έχουν κάνει 2-3 χώρες κάτι μικρές μειώσεις σε κάποια πράγματα.
0: Όχι, έγινε. Θα σου πω σε λίγο στοιχεία.
1: Πες μου, γιατί εγώ αυτά που κοίταξα δεν είδα τίποτα σπουδαίο και τίποτα συγκλονιστικό.
0: Άλλο το σπουδαίο, παιδί μου. Άλλο το σπουδαίο. Δεν μιλάς τώρα. Στις μειώσεις ΦΠΑ δεν θα πληρώσει τη μισή τιμή.
1: Ναι, το πρόβλημα με τις μειώσεις ΦΠΑ είναι το εξής. Ότι ο ΦΠΑ που νομίζουμε ότι μπορεί να μειώσει την πορεία της ακρίβειας έχει μικρή επίδραση για τον εξής λόγο. Διότι πόσες φορές θα τον μειώσεις? Δηλαδή πας και μειώνεις. Αρχίζει και ανεβαίνει ένα προϊόν, 10 προϊόντα. Λες θα μειώσω το ΦΠΑ σε αυτά τα 10 προϊόντα. Αν όμως αυτινών των προϊόντων η τάση είναι ανωδική. Αν συνεχίσουν επομένως να ανεβαίνει η αρχική τιμή τους πριν το ΦΠΑ, πριν βάλουμε το ΦΠΑ, διότι ο ΦΠΑ είναι το πράγμα που μπαίνει στο τέλος. Τέλος.
0: Okay.
1: Δεν θα φανεί ποτέ.
0: Να σου το πω εγώ μπακαλίστηκα, που εγώ τα λέω πιο μπακαλίστηκα γιατί δεν έχω την δική
1: σου. Πες το παιδί μου χωρίς να.
0: Α, μην μου λες, δεν μου πεις πώς θα το πω.
1: Καλά, πες το πώς θες.

0: Λοιπόν, εγώ λοιπόν δεν έχω την εξειδίκευση, σου λέω ότι καθημερινά κάνεις ψώνια, έχεις έξοδα. Έχεις ένα οικογενειακό προϋπολογισμό που τρέχει. Έχεις ΦΠΑ εδώ, ΦΠΑ εκεί, ΦΠΑ παραπέρα. Προφανέστατα και όταν πάω να πάρω το απορρυπαντικό, το να μου μειώσει το ΦΠΑ, θα πω: ω Θεέ μου, πώς έπεσε έτσι η τιμή του απορρυπαντικού. Αλλά θα φύγω έχοντας δώσει λίγο λιγότερα λεφτά στο σούπερ μάρκετ, λίγο λιγότερα λεφτά στο φαγητό, λίγο λιγότερα λεφτά στο ένα, λίγο λιγότερα λεφτά στο άλλο. Και αυτό που σε πολλούς ακούγεται αστείο, στο τέλος του μήνα, στο τέλος της εβδομάδας, κάτι αφήνει στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Κατάλαβες τι λέμε?
1: Πολύ καλά.
0: Μια ψηλο ανασούλα.
1: Πολύ καλά.
0: Άρα λοιπόν, και τι λέμε? Λέμε ότι, και πολύ σωστά λες, ότι αδελφέ, εγώ να στο μειώσω. Οι αυξήσεις είναι τέτοιες που
1: δεν θα το δεις. Δεν θα το καταλάβεις.
0: Δεν θα το δεις. Αλλά λειτουργεί αντίστροφα αυτό. Με τις αυξήσεις πληρώνεις και περισσότερα στο ΦΠΑ. Άρα τι λες, είναι μία αύξηση πάνω στην αύξηση. Και αφού έχουμε αποδεχθεί όλοι μας ότι η έμεση φορολογία είναι άδικη φορολογία, το λέω σχηματικά, μείωσε μου λίγο την αδικία.
1: Okay, εντάξει, είναι πολλές συζητήσεις σε μία φράση, αλλά πιστεύω ακόμη ότι η Ελλάδα έχει, λόγω του άγους της δημοσιονομικής κρίσης, μεγάλο βάρος στην άμεση φορολογία, δηλαδή στη φορολογία του εισοδήματος και ειδικά των μισθωτών. Δηλαδή αυτό που πρέπει να απαλλαγεί ακόμη από φόρο είναι το εισόδημα του μισθωτού. Αυτό είναι το πρώτο, του μισθωτού και των συνταξιούχων, γιατί πάνε μαζί. Λοιπόν, εκεί πρέπει να γίνει και άλλη προσπάθεια. Έχουν κάνει προσπάθειες. Οι τελευταίες κυβερνήσεις έχουν κάνει. Και καλώς, και σε καλή κατεύθυνση. Ακόμη περισσότερο. Εκεί εγώ θα ήθελα να ακούσω όλα τα κόμματα να πούνε πιο θαραλέα πράγματα. Ότι θα πάμε σε κάτι το οποίο θα φορολογεί λιγότερο. Θυμήσου το εξής. Κάποτε λέγαμε και γινόταν συζήτηση ότι εισόδημα μέχρι 10.000. Δεν το φορολογούμε, ρε παιδάκι μου, τι είναι 10.000.
0: Okay.
1: Ίσα που φτάνει να ζήσει ο άλλος που πλέον δεν φτάνει και αυτό. Άρα καμία φορολογία εισοδήματος, μηδέν. Σε αυτή τη συζήτηση θέλω να επιστρέψουμε. Τώρα, μιας που έρχονται εκλογές, να είναι και σε κάτι χρήσιμες.
0: Ναι.
1: Αυτό. Λέω δηλαδή ότι ό,τι λεφτά είναι, επειδή σου λέει ακόμη και το επιχείρημα ότι έχουμε και 40 εκατομμύρια τουρίστες, παιδιά. Έχουμε λόγο να τους τα κάνουμε πιο φθηνά, γιατί περί αυτού πρόκειται.
0: Γιατί δεν έχεις λόγο, μωρέ συμπάμπη, να τα κάνεις πιο φθηνά τώρα? Γιατί με τρελαίνετε με αυτή τη συζήτηση? Γιατί ρίχνεις τόσο πολύ το επίπεδο της συζήτησης και μπαίνεις σε ένα επιχείρημα το οποίο δεν έχει λογική?
1: Δεν το υπερασπίζομαι. Είναι όμως επιχείρημα.
0: Θα αφήσουν περισσότερα λεφτά οι τουρίστες. Είναι τόσο απλό. Ότι ο άλλος, επειδή είναι τουρίστας, μου θυμίζει το καλώς ήρθε το δολάριο. Λες και περιμένουμε το στόλο και έχουμε στηθεί όλοι στην Τρούμπα, ας πούμε, και περιμένουμε. Τι είναι αυτά που λέμε συνέχεια? Ότι γιατί να μειώσω το ΦΠΑ στον τουρίστα? Πρέπει να το μειώσω και να μου αφήσει και πολλά λεφτά.
1: Παράδειγμα, ορισμένες χώρες μείωσαν στο τουριστικό τους προϊόν το ΦΠΑ. Και τον μείωσαν πού? Το μείωσαν, ας πούμε, στο δωμάτιο. Το μείωσαν. Δεν το μείωσαν στο σούπερ μάρκετ.
0: Okay.
1: Έτσι. Αλλά μείωσαν το αρχικό προϊόν, αυτό που φέρνει τον τουρίστα εδώ. Το ακτοπλοϊκό εισιτήριο σε εμάς έχει χαμηλό. Μπράβο. Το κάναμε. Άρα, πιστεύω ότι τώρα πρέπει να πάμε και να πούμε ότι θα δώσουμε πολλά χρήματα που δεν τα δίνεις, δεν τα πληρώνει το κράτος. Απλώς λέει ότι του χρόνου θα ξέρω ότι από φορολογία εισοδήματος θα πάρω λιγότερα. Αυτό, ας το πάρουν αυτό το ρίσκο. Ναι. Δεν είναι και τόσο μεγάλο ρίσκο. Καταλαβαίνω ότι ο Μητσοτάκης είναι υπερήφανος και μπράβο του, εγώ δεν λέω το αντίθετο, ότι ρε παιδί μου, έχουμε δημοσιονομική σταθερότητα και έχουμε δημοσιονομικά, είμαστε δυνατοί. Ωραία. Αυτή τη δύναμη κάτι πρέπει να την κάνει.
0: Okay.
1: Αυτό λέω, τίποτα άλλο.
0: Πάντως αυτό που. Αυτό τώρα που λες με τον τουρίστα μου θυμίζει, και το λέω πολύ γρήγορα, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, μου θυμίζει κάποια στιγμή ήμουν στην Διονυσίου Ρεοπακίτου και παίρνω ένα μεγάλο μπουκάλι νερό και μου λέει. Τι μου είπε? Του 1,5 λίτρο νερό. Μου λέει 2 ευρώ. Το κοιτάω, του λέω τι 2 ευρώ. Μου λέει, α, Έλληνα, σε 1 ευρώ. Λέμε, είναι φοβερό.
1: Αυτό.
0: Καταλαβαίνω.
1: Αυτό πόσο ΦΠΑ είχε.
0: Κατάλαβες τώρα. Α, Έλληνες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μεγάλες συζητήσεις. Πάντως, σε σχέση με αυτό, με την ιστορία του τουρισμού, το θέμα είναι ότι προτεραιότητα έχουν οι πολίτες της χώρας. Τώρα, αν θες να πάρεις κάτι από τον τουρισμό, πάρε τα με έναν άλλο τρόπο.
1: Και το άλλο, επειδή έχει νέα ηγεσία ο σύνδεσμος των τουριστικών και ξενοδόχων, την κυρία Σμπόκου, την οποία θα την καλέσουμε να μας κάνει την τιμή να μας πει τι σκέφτονται στον τουρισμό. Στον τουρισμό υπάρχει πρόβλημα. Κατάλαβαν ότι το παράκαναν.
0: Ναι.
1: Σήκωσαν τις τιμές τους πάρα πολύ. Και ενώ πάει καλά ο τουρισμός, χτύπα ξύλο, είχαμε αμφιβολίες και γι' αυτό θα πάει, δεν θα πάει, πόλεμος, ιστορίες, όλα αυτά τα καταφέραμε, μπράβο τους, γιατί αυτοί κάνουν τη δουλειά σε τελευταία ανάλυση. Τώρα βλέπεις ότι σου λένε μάλλον το παρακάναμε, πρέπει να βελτιώσουμε λίγο τις τιμές μας. Και αυτό παίζει ρόλο. Τα πάντα θέλουν ανα πάσα στιγμή προσοχή. Δεν είναι το κάνω μια φορά και τελείωσα.
0: Το λοιπόν διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Real FM.
1: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Καμίνι για τρίτη μέρα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς. Κόκκινο συναγερμό σε Αττική και άλλες 4 περιοχές για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Καμπανάκι από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης. Σε ποιους κλάδους εφαρμόζεται πάυση εργασιών, τι ισχύει με την τηλεργασία. Θρίλερ με τον θάνατο γνωστού ποινικολόγου που βρέθηκε νεκρό στο γραφείο του. Τον έψαχναν για ώρες οι κόρες του. Άγριο ξυλοδαρμό του θύματος δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, χωρίς να υπάρχουν ίχνη παραβίασης του χώρου. Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών. Σύγησε η Μέρι Λίντα, η σπουδαία φωνή του ελληνικού πενταγράμμου. Ο γάμος της με τον Μανώλη Χιώτη και η μεγάλη σταθμή στην καριέρα της. Οι επιτυχίες που σφράγισαν το λαϊκό τραγούδι.
2: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
3: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atenco, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο TRT της Λάρισας στους 95,1, το ράδιο Μετέωρα της Καλαμπάκας στους 90,3 και το Nova FM της Λαμίας στους 92,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

Μπορεί η επιχείρησή σας να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε ψηφιακή απειλή, και υπάρχουν πολλές. Μπορεί. Τώρα, με τις υπηρεσίες Cyber Security, τη συμβουλευτική υποστήριξη που προσφέρει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύετε τις κινητές συσκευές. Με το Trend Micro Worry Free τα λάπτοπ και τον σερβερ. Ενώ με το Firewall Management έχετε έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Μάθετε πώς θα προστατεύετε τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σας στο vodafone.gr/business ή σε ένα κατάστημα Vodafone.

0: Παρακαλείται ο κύριος Βολάνιος.
1: Έλα,
0: ο κύριος Νυφλής να προσέλθουν στο θάλαμο επιχειρήσεων.
1: Πήγα και τον εμάζεψα.
0: Α, το παλιό παιδό που ήτανε.
1: Γιάννη, πάτα το. Έλα, Παναγιώτη.
2: Εδώ είμαστε.
1: Τι γίνεται, φίλε?
2: Είναι αρκετές οι εξελίξεις που έχουν προκύψει από τη διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στον Πειραιά. Mm-hmm. Είπαμε και προηγουμένως ότι έχουμε διακοπή κυκλοφορίας στην Ομυρίδου Σκυλίτση από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη. Έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας επίσης στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού από την οδό Διστόμου. Και απαγόρευση κυκλοφορίας επίσης στις οδούς Δελιγιώργη, Πύλης και Γεναδίου. Ως αποτέλεσμα, έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος του Μοσχάτου μέχρι τη Συμβολή με τη Μικρά Σασία στον Πειραιά. Κατάμεστες είναι επίσης η Αλιπέδου, Κόνινος και Γούναρη. Mm-hmm. Έχει αυξηθεί η κίνηση και στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάληρο. Δεν σταματάνε εκεί τα προβλήματα λόγω της διαρροής. Έχουμε και τροποποιήσεις στις γραμμές 1 και 7 του ηλεκτρικού. Κλειστός προσωρινά ο σταθμός Πειραιάς. Και η κυκλοφορία στη γραμμή 7 διεξάγεται μόνο στο τμήμα Ασκληπείο Βούλας με στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Μάλιστα.
2: Πάμε τώρα και στα της κίνησης. Ναι. Κυκλοφοριακή δυσκέρια έχουμε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας λόγω σοβαρού τροχαίου με σύγκρουση δύο δικύκλων στο ύψος της οδού Μπούσγου στο ρεύμα προς Πατησίων στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Συνεχίζει η ταλαιπωρία των οδηγών στην κάθοδο του Κηφισού από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι και στο ύψος του Μοσχάτου. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια, στη Σμάρνη και στα Δίου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου και στην κάθοδο ανατμήματα από Φιλοθέη μέχρι Ψυχικό, αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
1: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πώς ρε παιδί μου τώρα διαρροής. Δηλαδή δεν έχουμε μάθει λεπτομέρειες. Αλλά είναι πολύ υποπτό όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Πάντως δεν σε αφήνει να αγιάσεις έτσι. Κοιτάζω τώρα το περιθώριο. Θυμάσαι ότι έχω ένα δείκτη που κοιτάζω, που είναι το περιθώριο των δηληστηρίων. Και το οποίο προσδιορίζει τελικά το πού θα κινηθούν τα δηληστήρια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό το σατανικό πράγμα έχει ανέβει την τελευταία εβδομάδα και βάλε. Έχει ανέβει σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα που είχε φτάσει όταν ξεκίνησε η κρίση του κόλπου με τους βομβαρδισμούς των Ισραηλινών και του Τραμπ.
1: Ναι.
0: Και έτσι, ενώ το Brent, που και αυτό ανέβηκε στο μεταξύ, για να δω που έχει φτάσει τώρα, κάτι είδα πριν, 98 έχει πάει, 95 έχει πέσει. Εντάξει, πέσει στα 95. Όμως δεν είναι αυτό που οδηγεί τώρα την κούρσα ανόδου που ζούμε. Την οδηγεί το γεγονός ότι τα δηληστήρια δεν έχουν αρκετό προϊόν να δώσουν στην αγορά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι μεγάλη καταστροφή.
1: Ναι, πολύ σημαντικό αυτό που λες.
0: Μεγάλη καταστροφή. Έχει ένα πολύ ωραίο άρθρο ο κύριος Αλιγιζάκης, που είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, και τα εξηγεί ότι τα δηληστήρια δεν είναι σε θέση. Πρώτα απ' όλα, είναι πάρα πολλά δηληστήρια τα οποία δεν δουλεύουν. Οι Ουκρανοί έχουν καταστρέψει, πόσα λέει, 20 νομίζω, δηληστήρια της Ρωσίας.
1: Ναι.
0: Άρα δεν μας έρχεται, το λέγαμε χθες, ότι από εκεί που ερχόντουσαν προϊόντα δεν έρχονται. Έτσι, το ένα είναι αυτό. Έχουν καταστρέψει οι Ιρανοί δηληστήρια στον κόλπο, που δήλιζαν και έστελναν έξω κατευθείαν δηλισμένο προϊόν, και τα υπόλοιπα που δεν είναι σε εμπόλεμες ζώνες δεν προλαβαίνουν.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ενώ κατάφεραν το κενό στο αργό που προκάλεσε ο κόλπος, τα 20 εκατομμύρια βαρέλια, να το περιορίσουν, να το κατεβάσουν γύρω στα 8 νομίζω εκατομμύρια. Ναι, στα 6 εκατομμύρια λέει ο κ. Αλιγιζάκης, που ήταν κατόρθωμα. Το κατάφεραν έτσι, με τους αγωγούς, με το πήξε δείξε, που τώρα και αυτό είναι σε κίνδυνο, διότι μπήκανε στο κόλπο οι Χούθοι. Και λέγαμε πού είναι οι Χούθοι, πού είναι οι Χούθοι, που ήταν οι σύμμαχοι των Ιρανών, των Μουλάδων. Τώρα μπήκαν και αυτοί στο κόλπο, δημιουργούν πρόβλημα στο άλλο στενό. Και γενικώς δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε. Είναι οι τιμές του Brent αυξήθηκαν τις τελευταίες 30 μέρες 12%. Οι τιμές, οι διεθνείς τιμές Platts, που είναι το δηλισμένο προϊόν, στο ντίζελ αυξήθηκαν κατά 43% και στις βενζίνες κατά 22%.
1: Ναι.
0: Έτσι, άρα το Brent δεν έχει και μεγάλη σημασία. Εντάξει, κύριε
1: Καραμπαμπή, πού θες να καταλήξεις, να πάρουμε μπιτόνια για το σπίτι να φυλάμε βενζίνη?
0: Και τι να το κάνεις.
1: Ξέρω και εγώ.
0: Θα τελειώσει το μπιτόνι.
1: Έτσι πως τα λες. Έτσι, μπας και γλιτώσουμε τίποτα. Αλλαγή ώρας. Δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Real FM.
3: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
4: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
3: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
4: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
5: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
8: Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Τιμών του πετρελαίου με το Brent να ξεπερνά τα 95 δολάρια το βαρέλι.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και συμμετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Κανονικά στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τις αναμετρήσεις με την Πάξη για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League θα είναι ο Ρικ Φαν Τρόγκελεν. Η Samsung Sport, όπου αγωνιζόταν ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός, έστειλε το δελτίο του και έτσι θα είναι κανονικά στη διάθεση του τεχνικού των Πρασίνων. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές και ισχυρές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ.
10: Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Με αφορμή ένα μήνυμα που στέλνει ο Άρης τώρα στην εκκίνηση της δεύτερης ώρας εκπομπής, λέει: διάβασα πως η Τουρκία έβγαλε ναύτεξ στα κατεχόμενα για ογό φυσικού αερίου. Τι κάνουμε, εμάς δεν μας αφήνει να βάλουμε καλώδιο σε ελληνικό νησί? Πόλεμο, βέτο στα ευρωπαϊκά χρήματα, η οικουμενική κυβέρνηση, συνεχίζουμε διάφορα με ήρεμα νερά. Έχει όλες τις. Σου έχει μάλιστα πει choice ο Άρης εδώ.
1: Έχει choices ο Άρης.
0: Ήθελα να πω το εξής. Ναι, ο Άρης δίνει. Δεν ξέρω πόσες έχουμε εμείς.
1: Τώρα έρχεται ο Σαμαράς να τα βρουν εκεί.
0: Περίμενε τώρα. Το θέμα πάντως είναι ότι βλέπω έναν προβληματισμό του συνδυασμού δύο πραγμάτων. Της ψήφισης της γαλάζιας πατρίδας και των δικών μας εκλογών. Έτσι. Δηλαδή θα αρχίσει μια περίεργη ιστορία, μια περίεργη κινητικότητα αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Αν γίνει τον Οκτώβριο.
0: Αν γίνει, που όλα δείχνουν ότι θα γίνει. Λέμε βάσει αυτής εκτίμησης.
1: Άρα λες δηλαδή, λέει, να το κάνουμε
0: καλλιδάκια, ναι.
1: Ότι αν οι Τούρκοι πούνε ότι ΝΑΤΟ το νομοσχέδιο σε δύο εβδομάδες το περνάμε.
0: Πρέπει να το δείξουν κιόλας.
1: Θα το δείξουν. Θα το δείξουν. Άρα τότε μπορεί ο Μητσοτάκης να πει: παιδιά, έχουμε μια ανατροπή μεγάλου μεγέθους. Η Ελλάδα πρέπει να έχει σταθερή κυβέρνηση.
0: Α, Οκ. Ναι. Οκ. Καταλαβαίνω τι λες.
1: Πάντως τώρα, για να είμαστε, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Οι Τούρκοι απειλούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι κάποια στιγμή θα διασυνδέσουν το κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου με την υπηρετική Τουρκία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και βεβαίως είναι ένα τεράστιο, μια τεράστια παράβαση, αλλά θα είναι μια ακόμη. Γιατί η Τουρκία κατά καιρούς έχει προσφερθεί κιόλας ότι να σας δίνουμε εμείς παιδιά το ρεύμα, να σας δίνουμε ό,τι χρειάζεστε. Γιατί να έρθει από την Ελλάδα, διότι αυτό που γράφει εδώ ο ακροατής μας είναι το καλώδιο το οποίο έχει συμφωνηθεί με την Ευρώπη να πάει μέχρι την Κύπρο για να διασυνδεθεί με την Ευρώπη μέσω Ελλάδος. Και το λένε, κάποτε θα ξεκινούσαν να το κάνουν. Θα είναι μεγάλη ανατροπή, όχι ανατροπή, αλλά θα είναι μια μεγάλη μαχαιριά στο κυπριακό ζήτημα και θα θέσει τις σχέσεις της Τουρκίας με τον κόσμο όλο, με την Ευρώπη κτλ. Θα δούμε πώς θα αντιδράσουν όλοι αυτοί που λέμε τώρα. Το σίγουρο είναι ότι θα μας βάλει εμάς προ ευθυνών πολύ μεγάλων. Θα χρειαστεί δηλαδή να γίνει τζέτζελο κανονικότατο. Δεν είναι απλά πράγματα.
0: Έβλεπα, όπως υπάρχουν οι δικοί μας αναλυτές, στρατιωτικοί και όλο το υπόλοιπο κομμάτι που κάθεμενα συζητάμε, τα ελληνοτουρκικά και οτιδήποτε άλλο, παρακολουθώ λίγο και τους Τούρκους αντιστοίχως.
1: Δεν κάνουμε και τίποτα άλλο.
0: Λοιπόν, οι οποίοι έχουν μπει σε μέρη τουρκική και μου κάνει εντύπωση που είναι κοινή άποψη ή κοινή αντιμετώπιση ότι πάβουμε να ασχολούμαστε ή δεν ασχολούμαστε με την Ελλάδα και προσεγγίζουμε τα αφεντικά της. Ευρωπαϊκή Ένωση και Αμερική.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Okay.
0: Δείχνει μια στρατηγική, θέλω να πω, μια λογική. Που δεν ξέρω αν ακολουθείτε τώρα από τον Ερντογάν, που φαίνεται να ακολουθείτε. Αλλά έχει αυτό τη σημασία του. Δηλαδή το πόσο αντιμετωπίζουν τα τέλη τουρκικά. Γιατί εμείς εδώ πολλές φορές ακούμε και τους Έλληνες αναλυτές που λένε: παιδιά, μην τρελαίνεστε. Η Ελλάδα, η Τουρκία έχει άλλες προτεραιότητες. Έχει το ένα, έχει το άλλο, έχει το άλλο. Αλλά καθημερινά όμως, οι Τούρκοι αναλυτές ασχολούνται με τα ελληνοτουρκικά. Πολύ περισσότερο από ό,τι ασχολούμαστε εμείς.
1: Δεν ξέρω, έχεις καταλάβει εσύ, γιατί εγώ δεν το έχω καταλάβει.
0: Τι?
1: Αυτά όλα που παίζουν στις δικές μας και στις ειδήσεις, αλλά σίγουρα στις εκπομπές, όπως και στη δική σας, ότι είπε ο τάδε αναλυτής, είπε ο δίνα αναλυτής στις τουρκικές τηλεοράσεις. Τι ώρες παίζουν, τι εκπομπές είναι αυτές, τι ακροαματικότητα έχουν?
0: Ενδιαφέρον το ερώτημα. Θα μιλήσουμε και τον Νίκο εδώ, τον Ανούρη, τον ανταποκριτή μας, να μας πει. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που λες.
1: Βέβαια. Διότι,
0: ναι, πες.
1: Δεν λέω ότι δεν έχουν. Διότι αυτοί όλοι είναι βλαμμένοι.
0: Ναι.
1: Όλοι αυτοί μαζί βγαίνουν εκεί, κάνουν, δείχνουν, φτιάχνουν χάρτες, αυτά κτλ. Αλλά ο Ερντογάν είπε την άλλη φορά, τώρα προσφάτως, που είχαν τη μάζοξη του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ότι δεν ασχολείται ο λαός μου με αυτά τα θέματα.
0: Ναι, απάντησε στη Μαρία Ζαχαράκη.
1: Το Κάζους Μπέλι δεν ξέρει τι είναι.
0: Ότι ο μέσος Τούρκος δεν ασχολείται με αυτό.
1: Γι' αυτό λέω, δηλαδή, αφού από το πρωί ως το βράδυ τους ψέλνουν αυτά, εκείνα, τα άλλα, αλλά μην ανησυχείτε, εμείς έχουμε το κάζους μπέλι, αν κάνουν οτιδήποτε και κουνηθούν οι Έλληνες, θα πάμε να τους πλακώσουμε.
0: Ναι.
1: Πώς είναι δυνατόν να μην ξέρει τίποτα ο λαός?
0: Ναι, εντάξει, είναι ότι δεν ασχολείται, δηλαδή είπε επί της ουσίας αυτό, παιδιά, εμείς είμαστε εδώ, ο λαός μου είναι χάπατα, δεν παίρνουν χαμπάρι από τέτοια πράγματα.
1: Δεν είπε έτσι.
0: Χαϊβάνια είναι. Τους είπε, χαϊβάνια. Τους λέει, παιδιά, δεν είναι χαϊβάνια, δεν ασχολείται με αυτό. Δηλαδή, ρώτησε η Μαρία Ζαχαράκη, συνάδελφος, και λέει, τι γίνεται με αυτό και τα λοιπά, με το κάζους μπέλι που έθεσε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Και λέει ο Ερντογάν, κακώς τώρα το θέτει ο Κυριάκος, γιατί εδώ οι Τούρκοι δεν καταλαβαίνουν τι είναι το κάζους μπέλι, δεν ασχολούνται με αυτό. Καταλαβες. Γι' αυτό λέω, το θέμα είναι το κατά πόσο εσύ σε μία ενδεχόμενη πρόκληση στο πεδίο μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα, προχωράς ένα κάζους μπέλι.
1: Ναι, γιατί το Μαβίβατάν λένε θα το βάλουν στα βιβλία του Δημοτικού και βάλε παρακάτω.
0: Έτσι, έτσι.
1: Ωραία, να πούμε κι εμείς τώρα για την Αγία Σοφιά και τα λοιπά, και να αρχίσουμε τώρα να πάμε πίσω 100 χρόνια και να αρχίσουμε πάλι τα ίδια. Ανοησίες, φαντάζομαι ότι πρόκειται για... Θα περάσουμε όμως μία περίοδο έντασης με την Τουρκία.
0: Δεν περάσουμε.
1: Δεν βλέπω εύκολο να την αποφύγουμε.
0: Όχι. Θεωρώ και εγώ ότι δεν την αποφύγουμε. Απλώς το θέμα είναι αν θα γίνει τώρα, και αυτό βάζω το παράγοντα γαλάζια πατρίδα. Έτσι.
1: Πάντως εμείς έχουμε θαλάσσια πάρκα γύρω από τη Σκύρο. Να ανακοινώσουμε. Κεντρικό Αιγαίο. Και βεβαίως και στο βορρά. Κάποια στιγμή πρέπει να ανακοινωθεί το θαλάσσιο πάρκο. Όχι τίποτα άλλο, αφού πάμε τώρα να περάσουμε αγωγούς, να κάνουμε συνδέσεις, να πηγαίνουν έρχονται καράβια. Όλα αυτά τα πράγματα θέλει να έχει προηγηθεί και για ευρωπαϊκούς λόγους. Διότι η Ευρώπη μας το έχει ζητήσει και είμαστε πίσω. Και σε αυτό, ότι πρέπει να έχετε ορίσει τα θαλάσσια πάρκα. Οπότε ξέρω κι εγώ, δεν ξέρω ποιος θα είναι πρωθυπουργός, αλλά μεταξύ του θαλασσίου πάρκου και των χωρικών υδάτων η απόσταση δεν είναι και πολύ μεγάλη. Δεν είναι και πολύ μεγάλη.
0: Το λοιπόν.
1: Τι έχουμε?
0: Συνέντευξη.
1: Ω, βεβαίως.
0: Στη τηλεφωνική
1: μας γραμμή.
0: Βέβαια, είναι ο κύριος Ανδρέας Τοιμενίδης, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας και Ασφάλειας.
1: Δεν τον έχουμε στη γραμμή.
0: Δεν τον έχουμε
1: στη γραμμή. Κάτι έχει συμβεί, θα τον αποκτήσουμε.
0: Εντάξει. Okay. Ή θα ανακτήσουμε την επικοινωνία με τον κύριο
1: Τοιμενίδη.
0: Να, ορίστε. Την ανακτήσαμε ήδη, μπάμπη μου. Ο κύριος Ανδρέας Τοιμενίδης, λοιπόν, που είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας και Ασφάλειας και γραμματέας Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας της ΓΕΣΕ. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τοιμενίδη.
2: Καλό μεσημέρι. Και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία στην ωραία παρέα σας.
0: Εμείς, να είστε καλά.
1: Διαλέξαμε τη σημερινή μέρα προφανώς γιατί είναι μία από τις πολύ επικίνδυνες μέρες και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, κύριε Στοιμενίδη.
2: Ακριβώς, σήμερα είναι η μέρα με το πιο έντονο καύσωνα σε εθνικό επίπεδο. Θα αναπτύσσονται θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου. Οπότε απαιτείται η αυστηρή τήρηση συγκεκριμένων μέτρων για να μην διακινδυνευτεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. Δυστυχώς όμως αυτά τα μέτρα και η τήρησή τους έγκυται στην καλή προαίρεση των εργοδοτών, καθώς η χώρα μας δεν έχει θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της εργασίας κατά τη θερμική καταπώνηση και τις άλλες περιπτώσεις κλιματικής αλλαγής, ενώ τις τελευταίες μέρες έχει επικρατήσει ένα κομφούζιο σε σχέση με το ποια εγκύκλειος ισχύει για σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Καθίστε, δηλαδή...
0: Πες, μπαμπή.
1: Δηλαδή, εκτός από τις πολύ οργανωμένες καταστάσεις, λέτε ότι θα... Αν δεν μπει το αφεντικό, σταματήστε να δουλεύετε, διότι ότι δεν θα μπορούν να σταματήσουν οι εργαζόμενοι.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω το εξής, ότι προχθές στις 9 η ώρα το βράδυ, το Υπουργείο Εργασίας μετά την ανακοίνωση της ΓΕΣΕ και της ΟΣΕΤΕ εξέδωσε μια ανακοίνωση στις 9 η ώρα το βράδυ της Δευτέρας, ότι σημείο αναφοράς αποτελεί η εγκύκλειος του 2024. Εχθές εξέδωσε μια εγκύκλειο ότι η συγκεκριμένη εγκύκλειος, η χθεσινή, θα εφαρμοστεί τελικά. Τι γίνεται στην Μάλτα και στην Κύπρο, όπου εκεί οι εργοδότες υποχρεώνονται να ακολουθήσουν κάποια μέτρα? Εκεί έχουμε ένα πλήρως νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο και στις άλλες χώρες της Μεσογειακής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου έχει υιοθετηθεί ο δείκτης ΕΜΒΑΣ, ο οποίος περιλαμβάνει τη θερμοκρασία, την υγρασία, την ταχύτητα του αέρα και την ηλιακή ακτινοβολία, και τα μέτρα καθορίζονται με ακρίβεια σε κάθε περίπτωση ανάλογα με την τιμή του δίκτυου συμβάσεως.
1: Ένα 112 δηλαδή. Βγαίνει σήμα ότι παιδιά σταματάμε.
2: Ναι, λέει ρε παιδί μου ότι πάνω από τους, όταν ο δείκτης συμβάσεως είναι πάνω από την αλφα τιμή, την 32 ας πούμε, ο εργαζόμενος δουλεύει 45 λεπτά και μετά, επί παραδείγματι το λέω, και μετά παίρνει 15 λεπτά διάλειμμα. Όταν ο δείκτης ανέβει δύο μονάδες, τότε πρέπει να εργάζεται 40 λεπτά και 20 λεπτά διάλειμμα. Όταν ο δείκτης ανεβαίνει πάνω από μια άλλη τιμή, τότε σταματάνε οι εργασίες. Για να σας δείξω και την προχειρότητα και ότι όλο αυτό γίνεται στη χώρα μας μόνο για το φαίνεστε, στις συγκεκριμένους εγκυκλίους αναφέρεται ότι πρέπει να αλλάξουν και τα δομικά στοιχεία και ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός των εγκαταστάσεων, προκειμένου να εξασφαλίζονται καλές συνθήκες των εργαζομένων. Δηλαδή, αν ένας επιχειρηματίας δει την εγκύκλιο χθες το βράδυ, προλαβαίνει να αλλάξει τα δομικά στοιχεία της επιχείρησής του ή...
1: Κύριε Στομενίδη, τώρα εγώ σας ακούω και καταλαβαίνω το εξής. Σε μια χώρα που έχουμε ζεστά καλοκαίρια και έχουμε φαινόμενα καύσωνα που και που, κάποτε πιο συχνά, κάποτε λιγότερο, δεν έχουμε ακόμη αυτοματισμό σε αυτό.
2: Ακριβώς. Ξέρετε, ακριβώς έτσι είναι, κύριε Παπαδημητρίου. Έχουμε όμως έτοιμο σχέδιο και είναι από τις λίγες φορές που έχουν συμφωνήσει εργοδότες και εργαζόμενοι από μια επιτροπή η οποία συστήθηκε το 2018 και ολοκλήρωσε τη δουλειά της το 2020. Υπάρχει έτοιμο πλήρες σχέδιο για την προστασία από τη θερμική καταπώνηση, το οποίο είναι κλειδωμένο στο γραφείο των υπουργών.
1: Ωραία χώρα.
2: Ναι. Αυτό το σχέδιο λοιπόν. Άρα, το έχει πήγα η Μάλτα όμως.
0: Πήγα να πω. Καλά η Μάλτα, εντάξει. Πήγα να πω ότι. Ναι, πήγα να πω ότι. Να δούμε. Όχι, δεν είναι θέμα διαφωνίας. Καλή συμφωνία. Το θέμα είναι να δούμε αν εφαρμόζεται. Αλλά ήδη είπατε ότι είναι κλειδωμένο σε κανένα ζευτάρι. Οπότε.
1: Δεν ξέρω. Πάμε να δούμε την ταινία του Νόλα, να δούμε πού είναι η Μάλτα. Μήπως τη βγάλουμε άκρη και τη μιμηθούμε. Να σας πούμε τώρα ποια επαγγέλματα είναι. Αυτός που ψήνει, που τον έχουμε στο μυαλό μας, αυτός που κάνει διεργασίες έξω, όλοι αυτοί πρέπει να σταματήσουν.
2: Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Είναι τώρα στις επίμαχες περιοχές που αναφέρει η χθεσινό βραδινή εγκύκλιος, 8 και 4, πρέπει να σταματήσει κάθε εργασία από τη 1 μέχρι τις 4 νομίζω το έχουμε. Κάθε είδος και τύπος εργασίας σε αυτές τις περιοχές.
1: Η διανομής.
0: Κάτσε να διαβάσω ένα μήνυμα. Να διαβάσω ένα μήνυμα, γιατί εδώ χωρίζονται στα δύο οι διανομής. Και έχει δίκιο εδώ ο φίλος που στέλνει μήνυμα. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, διανομέας συνεργαζόμενος και με τις τρεις πλατφόρμες διανομής. Οι πλατφόρμες αυτή τη στιγμή είναι κλειστές. Ο συνεργαζόμενος διανομέας δεν μπορεί να λάβει εντολή για παραγγελιοληψία και διανομή. Οι συνάδελφοι όμως στα καταστήματα εστίασης, εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό, υποχρεούνται να δουλέψουν από την εργοδοσία. Δεν βάζουν κουτί διανομής προφανώς για να μην φαίνεται το κατάστημα και οι παραγγελίες πηγαίνουν είτε στο χέρι είτε στο χώρο αποθήκευσης που υπάρχει κάτω από τη σέλα. Πόσο δύσκολο είναι στην επιθεώρηση εργασίας να κάνουν 5, 10, 15 παραγγελίες σε κάποια μαγαζιά και να δουν αν όντως τηρούνται οι εγκύκλοι όσον αφορά στη θερμική καταπώνηση. Ειλικρινά, κάθε φορά στην Ελλάδα ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο. Τον υποχρεώνουν να δουλέψει, να κάνει τη διανομή, βγάζει το κουτί για να μην φαίνεται το μαγαζί και τα πηγαίνει με τη σακούλα στα χερούλια της μηχανής.
2: Δυστυχώς από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις μέχρι τα εστιατόρια και μέχρι τους άλλους χώρους εργασίας, αυτή είναι η δυστοπική πραγματικότητα.
1: Αν μπορούμε να βρούμε τρόπο να το παρακάμψουμε, θα το κάνουμε. Να σας ρωτήσω, τα εργοτάξια τύπου, ας πούμε, το μετρό, που έχει και πάνω εργαζόμενους, έχει και κάτω.
2: Εντάξει, πρέπει να διακόψει τις εργασίες.
1: Που το σκέφτηκα. Το σκέφτηκα γιατί τους είδα που δούλευαν. Πέρασα ανεβαίνοντας. Γιατί με κοροϊδεύεις? Πέρασα από τον Ευαγγελισμό και σκέφτηκα.
0: Παιδιά, ή πάνω σταματάτε ή κάτω συνεχίζετε.
1: Όχι, κάτω μπορεί να είναι και ωραία, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν,
2: νομίζω ότι στα μεγάλα έργα έχουν ήδη
1: σταματήσει.
2: Αλλά στα μεσαία και μικρότερα έργα, εάν κάνετε μια μικρή δημοσιογραφική έρευνα στα όρια του λεκανοπεδίου, θα δείτε ότι στα περισσότερα μεσαία και μικρά έργα οι δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά.
1: Ωραία. Τώρα, όταν δεν δουλέψει κάποιος επειδή υπάρχει η θερμική καταπώνηση, ωραία το είπα, πληρώνεται ή δεν πληρώνεται?
2: Βέβαια, πληρώνεται κανονικά.
1: Εντάξει.
2: Αλλά τώρα μιλάμε για 3 ώρες σε όλο το καλοκαίρι. Βλέπετε ότι
0: Ναι, έτσι.
1: Είμαστε τυχεροί ακόμη.
0: Κάνουμε αυτό, ολόκληρη, ναι. Είναι αυτό που λένε με κύριο Στομιονίδη, ολόκληρη μανούρα για ένα διήμερο, τριήμερο, ας πούμε. Εδώ τώρα, εμένα πήγε το μυαλό μου και κάπου αλλού για να δούμε πόσο κατοχυρωμένη είναι όλη αυτή η διαδικασία. Δηλαδή της διακοπής της εργασίας, κυρίως έργα. Έστω ότι εγώ τώρα με τον Παπαδημητρίου έχουμε μία εταιρεία που πρέπει σήμερα να παραδώσει έργο. Έτσι. Και αυτός που έχει παραγγείλει το έργο μας λέει ότι δεν μου το παρέδωσες.
1: Ναι, παιδί μου, ανωτέρα βία.
0: Αυτό θέλω να πω. Έχει νομική ισχύ η διακοπή της εργασίας?
2: Πολύ εύστοχη η ερώτηση και εδώ έρχεται η ένστασή μας στο θέμα των εγκυκλίων. Οι εγκύκλοι έχουν ανίσχυρη νομική βάση. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει άμεσα να πάμε σε έκδοση υπουργικής απόφασης και να δουλέψουμε μέσα στο χειμώνα ένα πλήρες νομικό πλαίσιο. Γιατί πηγαίνουν πολλοί επιθεωρητές να κάνουν έλεγχο, και θα απαντήσω μετά μέσω στο ερώτημά σας. Και τους απαντάνε οι εργοδότες, ρε παιδιά, μια εγκύκλιο στείλατε, είναι παρενετικού συμβουλευτικού χαρακτήρα, θα προσπαθήσουμε να την ακολουθήσουμε. Και ξέρετε, όταν έχουμε εγκύκλιο και όταν έχουμε από την άλλη αυστηρά οργανογράμματα, ουσιαστικά έχουμε τους επιχειρησιακούς, επιχειρηματικούς στόχους, πολλές φορές οι εργαζόμενοι θυσιάζονται εντός ή εκτός εισαγωγικών για την επίτευξη αυτών των στόχων. Αλλά και ο επιχειρηματίας και ο πελάτης, οι οποίοι λειτουργούν με έναν καλό τρόπο, μπορούν να καταλάβουν ότι εκθέτοντας τους εργαζόμενους τους σε τόσο μεγάλο κίνδυνο, είναι πολύ πιθανό το έργο όχι να μην παραδοθεί σήμερα, να μην παραδοθεί τις επόμενες ημέρες από πιθανές ασθένειες ή τραυματισμούς που μπορούν να προκύψουν.
1: Εγώ κρατώ, κύριε Στομιονίδη, από αυτά που είπαμε, ότι πρέπει να υπάρχει ένα αυτόματο σύστημα, έτσι δεδομένο, να το μάθουνε. Άγια, θα μας πάρει και λίγο καιρό μέχρι να το μάθουμε, και όχι εγκύκλη κάθε φορά, και άντε τι ώρα θα βγει εγκύκλειος, και αν το πήρα μυρωδιά εγώ ότι υπάρχει, δεν υπάρχει εγκύκλειος. Υπάρχει ένα σύστημα εκεί, καθιερωμένο, και να τελειώνουμε.
2: Υπάρχουν έτοιμα όλα αυτά. Το θέμα είναι η πολιτική απόφαση για να προχωρήσουμε στην προστασία της εργασίας από τη θερμική καταπώνηση. Κάθε καλοκαίρι θα είναι πιο δύσκολο. Παρατηρείτε ότι στην Ευρώπη η άνοδος της θερμοκρασίας είναι μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες.
1: Αλήθεια, αυτοί έχουνε.
0: Τι να.
2: Ορίστε.
1: Αν έχουνε τέτοιο για περιστάσεις. Γιατί τώρα τους έρχεται κι άλλος καύσωνας. Τώρα προλίγου κοιτούσα ότι περιμένουν κι άλλο καύσωνα στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Αυτοί δεν είχαν καύσωνες.
2: Έτσι ακριβώς. Ξέρετε, είχαμε ένα συνέδριο για θερμική καταπώνηση στην Σικελία, στο Παλέρμο, στα τέλη του Ιουνίου. Και βλέπαμε τους κεντροευρωπαίους συναδέλφους μας να ταλαιπωρούνται. Και σκεφτόμασταν ότι νιώθοντας τώρα όλο αυτό που γίνεται, ίσως προχωρήσουμε περισσότερο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε αυτά τα ζητήματα. Και όντως οι καύσωνες στην κεντρική Ευρώπη μπορούν να δημιουργήσουν μια συνθήκη να προχωρήσουν τα πράγματα πιο γρήγορα. Στη σύνοδο λοιπόν που έγινε στα τέλη του Ιουνίου στο Λουξεμβούργο μεταξύ των Υπουργών Εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν κυρίαρχο το θέμα της προστασίας της εργασίας από τη θερμική καταπώνηση. Μάλιστα ο Κύπριος Υπουργός το έβαλε το ζήτημα πάρα πολύ έντονα, γιατί η Κύπρος είχε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Ζάτου, αρμόδια για τα σχετικά ζητήματα, ανέφερε ότι το θέμα θα εξεταστεί στις επόμενες συνόδους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στομιονίδη. Να είστε καλά. Καλώς σας
2: απολύτω. Και ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Γεια σας.
3: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
7: Ο έκτος ποδοσφαιριστής που αποβάλλεται σε τελικό στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου έγινε ο Έντσο Φερνάντες. Ο άσος της Αργεντινής αντίκρισε την κόκκινη κάρτα στον κυριακάτικο τελικό του Νιου Τζέρσεϊ απέναντι στην Ισπανία, όπου η ομάδα του ιτήθηκε με 1-0. Έτσι μπήκε στη σχετική λίστα, η οποία περιλαμβάνει σπουδαία ονόματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Την κόκκινη κάρτα σε τελικό Μουντιάλ έχουν αντικρίσει στο παρελθόν δύο ακόμη παίκτες από την Αργεντινή, δύο από τη Γαλλία και ένας Ολλανδός. Το 1990 ήταν ο Πέδρο Μορσόν και ο Γκουστάβο Ντεζότη, όταν είχαν αφήσει την Αργεντινή με 9 παίκτες στον τελικό με τη Δυτική Γερμανία. Ο Μαρσέλ Ντεσαγί είχε αποβληθεί το 1998 στον τελικό της Γαλλίας με τη Βραζιλία και το 2006 ο Ζινετή Ζιντάν είδε την κόκκινη κάρτα στην αναμέτρηση των τρικολόρ κόντρα στην Ιταλία. Το 2010 ήταν ο Ολλανδός Τζον Χέιτιχα που αποβλήθηκε στον τελικό με την Ισπανία.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
12: Έλα, εδώ, δεξιά.
11: Ναι, ρε, φίλε. Δεξιά είμαι, πού είσαι?
12: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
12: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
13: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κλειστές παραμένουν οι οδοί Ομιλίδου Σκυλίτση από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη και η 34ου Συντάγματος Πεζικού από το ύψος της Διστόμου λόγω μεγάλης κινητοποίησης της πυροσβεστικής για πιθανή διαρροή αερίου από επιχείρηση. Διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία του σταθμού Πειραιάς του Ηλεκτρικού και οι σειρμοί πραγματοποιούν δρομολόγια στο τμήμα Φάληρο και Φυσιά. Διακόπτεται επίσης η κυκλοφορία στο τμήμα Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά Μοσχάτο της γραμμής 7 του τραμ. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιώντας για πολύ ψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά υπηρωτικά και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια. Η υποχρεωτική είναι η πάυση των υπαίθριων εργασιών έως τις 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Αττικής, Ανατολικής Θερεάς, Θεσσαλίας και Ανατολικής Πελοποννήσου. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές λόγω ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών. Περισσότερα στο real.gr.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στο κέντρο του Πειραιά σε ακτή Ποσειδώνος, Αλιπέδου, Κόνωνος, Εθνικής Αντιστάσεως Γούναρη, Γρηγορίου Λαμπράκη και Ομιρίδου Σκυλίτση.

0: Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι όπου και αν βρίσκεσαι η ενημέρωση δεν σας αφήνει, σας ακολουθεί. Η νέα εφαρμογή του RealGR μας δίνει άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live το Real FM 97.8, όλα τα θεματικά ραδιόφωνο του Real Group και αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα να διαμορφώσετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Δωρεάν η εφαρμογή στο Apple Store και στο Google Play, βεβαίως. Αλλά έχω κι άλλα να σας πω, διότι κάθε μέρα είναι γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο το δίκτυο και αυτό σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σας. Αυτά ισχύουν για το δίκτυο Vodafone, το οποίο δυναμώνει, όπως απέδειξε τη έρευνα Umlaut, η οποία λέει ότι το δίκτυο της Vodafone έχει την καλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Πολλά περισσότερα θα μάθετε αν μπείτε στο vodafone.gr.
1: Έλα να αφιερώσουμε το Bobby Humax στο γιατρό μου, τον Νικόλα τον Καλό. Ο άνθρωπος που με περιποιήθηκε σήμερα και με περιποιείται μια ζωή.
0: Καλά να είναι.
1: Έτσι. Λαχτάρισα.

0: Συγγνώμη, επειδή βλέπω. Α, δεν το σηκώνει ο ταξίερχος της τροχέας, ο κύριος Καλταμπάνης, θα τον βρούμε. Αλλά δεν βαρέθηκες να μιλάμε για τα πατίνια?
1: Όχι.
0: Δεν κουράστηκες?
1: Όχι.
0: Θεωρείς ότι θα γίνει κάτι?
1: Α, αυτό είναι άλλη ερώτηση. Τώρα άλλαξες επίπεδο. Δεν βαρέθηκα και δεν κουράστηκα, διότι εγώ υπήρξα και είσαι και εσύ. Εγώ ήμουνα, τώρα είμαι λιγότερο φανατικός, αλλά 50 χρόνια σε δύο χρόνους. Έκανα τα πάντα στη ζωή μου. Ταξίδευα, πήγαινα στη δουλειά μου, γύρναγα, έβγαινα έξω να διασκεδάσω, γύρναγα σπίτι μου, έπαιρνα φίλους μου. Πώς να σου πω, οι δύο τροχοί με συγκινούν. Και τώρα μου λείπουνε που δεν τους χρησιμοποιώ περισσότερο και χρησιμοποιώ τους τέσσερις.
0: Ναι, αλλά
1: το πατίνι δεν το είχα σκεφτεί

0: ψηλά. Λέω κάτσε να δοκιμάσω. Ήθελα να κατέβω μέχρι την Πατησίων. Κάτω. Κατέβηκα, έστριψα δεξιά από την Αλεξάνδρα στην Πατησίων. Το αφήνω, αφού το έχω πληρώσει, μου είχε χρεωθεί, έχω κατεβάσει την εφαρμογή. Το έβλεπα όμως ότι δεν είναι.
1: Τι.
0: Λειτουργούσε ακόμα. Το τι γίνεται, αφού το έχω αφήσει και τα λοιπά, άφησα το εδώ, είναι εκτός ζώνης. Τι εκτός ζώνης, παιδιά, για 100 μέτρα ήτανε. Και παίρνω έναν φίλο, του λέω, ρε εσύ Κώστα, τι γίνεται με αυτό. Μου λέει, πήγαινε πάρτο και πήγαινε το πάλι προς τα πίσω, γιατί όσο δεν το πηγαίνεις εντός ζώνης, χρεώνεις.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι να πάω πίσω γιατί τον πήρα μετά από κανένα δύο ώρα. Εγώ είχα χρεωθεί τη Παναγία στα μάτια.
1: Καταλάβεις. Ωραία. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, το άλλο που με απασχολεί
0: κάτω
1: πολύ.
0: Κάτι λιγότερο είναι αυτό.
1: Ναι. Αυτό που με απασχολεί πολύ είναι ότι τους βλέπω. Βλέπω ότι έχει αναπτυχθεί μια εχθρότητα μεταξύ αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών και πατινιών. Υπάρχει εχθρότητα.
0: Ναι.
1: Και εδώ ακόμη δεν έχουμε μάθει να σεβόμαστε τα ποδήλατα. Δεν σεβόμαστε τους ποδηλάτες. Καθόλου, μα καθόλου. Δεν έχουμε κουλτούρα ποδηλάτου. Βέβαια πρέπει οι ποδηλάτες να προσέχουν ακόμη περισσότερο.
0: Δεν θέλω να κάνω πνεύμα αντιλογίας. Αλλά έχω λίγο κουραστεί και έως βαρεθεί με το. Δεν σεβόμαστε τους πεζούς και έχουμε φτάσει στο σημείο ο πεζός να είναι ο πιο ανεκπαίδευτος πεζός που υπάρχει στην Ευρώπη. Δηλαδή το ανάβει κόκκινο στη διάβαση με κόκκινο και θα περάσει γιατί θεωρεί επειδή είναι πεζός ότι έχει προτεραιότητα. Δεν είναι έτσι. Γιατί έχει γαλουκηθεί ότι είναι γαϊδούρια η οδηγή των αυτοκινήτων, οπότε εσύ έχεις πάντα προτεραιότητα. Και δεν είναι έτσι. Έτσι. Ναι. Ένα είναι αυτό. Λένε για τα ποδήλατα ότι υπάρχει εχθρότητα κατά των ποδηλάτων. Δεν σέβονται οι περισσότεροι ποδηλάτες πράγματα.
1: Βεβαίως, ναι, ναι.
0: Έτσι, μα για... Θέλω να πω.
1: Με έπιασες, εκεί πήγαινα.
0: Α, εντάξει, σου ζητώ συγγνώμη.
1: Όχι,
0: πες,
1: όχι, καμία συγγνώμη. Θέλω να πω ότι υπάρχουν ποδηλάτες, οι οποίοι είναι ποδηλάτες κανονικοί.
0: Αυτό
1: κάνουν,
0: ναι,
1: ποδήλατο.
0: Ναι,
1: σέβονται, okay, όλους τους κανόνες αυτά. Δεν μπορούμε να τους φερόμαστε σαν τους άλλους ποδηλάτες που έχεις δίκιο. Mm-hmm. Οι οποίοι λένε, εγώ είμαι ποδήλατο, πρέπει να με σέβονται οι άλλοι. Mm-hmm. Δεν πάει έτσι, ρε φίλε. Ισχύουν και για σένα οι κανόνες κυκλοφορίας. Βεβαίως, επειδή είσαι πολύ ευάλωτος, πρέπει να σε προσέχω εγώ 2 και 10 φορές περισσότερο.
0: Ναι, ισχύει αυτό που λες.
1: Ναι. Ωραία. Σωστά, ναι. Άρα, έχουμε τις μοτοσυκλέτες, τα μηχανάκια, τους ανεκπαίδευτους οδηγούς μηχανακίων, με τις βέσφες αυτά που τις πήρανε για να κάνουν γρήγορα τη δουλειά τους, να πετιώνται πέρα δόθε. Τα άλλα τα οποία μοιράζουν τα φαγητά και τα ποτά και όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν δουλειά, πρέπει να τους προσέχουμε. Τώρα έχουμε να προσέχουμε και τα πατίνια. Mm-hmm. Τι απ' όλα θα προσέχει ο οδηγός.
0: Ναι.
1: Έχουμε τους πεζούς, βεβαίως. Αυτοί οι πεζοί δε, οι οποίοι περιμένουν στην αδιάβαση. Έτσι, και κοιτάνε το κινητό. Σου έχει τύχει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σταματάς εσύ στη διάβαση. Και ο άλλος κοιτάζει το κινητό.
0: Σταθερά,
1: δεν περνάει.
0: Όμως, κάθε μέρα.
1: Δεν περνάει. Και τώρα τι να κάνω εγώ, να προχωρήσω, που μπορεί να θυμηθεί εκείνη τη στιγμή να κατέβει από το πεζοδρόμιο.
0: Ναι. Επειδή θέλω να σου πω και το έχω πει και στο παρελθόν και έχουν υπάρξει 2-3 στόκοι εδώ που θεωρούν ότι το λέω ρατσιστικά, εγώ προσωπικά. Θέλω να πω ότι επειδή συμβιώνουμε και με άλλους πολιτισμούς, σε άλλους πολιτισμούς, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, επίσης υπάρχει μια στρεβλή εικόνα για το ποιος έχει προτεραιότητα ή όχι. Έτσι, δηλαδή, πολλές φορές μου έχει τύχει να μου ανάψει πράσινο, περιμένω στη διάβαση. Έτσι, κάτω στην Κυψέλη, του ανάβει κόκκινο και εκείνη να ξεκινάει να περάσει και σε χρυκτάει.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Τους, αδελφέ, του δείχνεις, έχεις κόκκινο και σε χρυκτάει, συνεχίζει και σε χρυκτάει.
1: Ναι, εγώ να σου πω την αλήθεια, ναι, σε κάποιες περιστάσεις που όταν γυρνούσα και αργά, όταν έκανες τηλεόραση, mm-hmm, έλεγα εντάξει δεν πειράζει τώρα, άστον, όταν το μάθει, διότι με αγριοκοίταγε, αγριευόμουν και εγώ.
0: Ναι.
1: Αγριευόμουν με τον άλλο τρόπο δηλαδή, αλλά τώρα κάτσε να γυρίσουμε σπίτι. Τώρα λοιπόν με τα πατίνια, παίρνουν μέτρα.
0: Ναι.
1: Λένε, λέει κάτω από 17 ετών δεν θα οδηγεί πατίνι. Σιγάρε φίλε, το πατίνι είναι παιδικό πράγμα.
0: Ναι.
1: Πώς θα το κόψεις δηλαδή από τον άλλον, να έχει κράνος. Δηλαδή τώρα στους τροχονόμους τους λέμε τώρα παιδιά θα έχετε και όλους. Εντάξει, βλέπω όλους τους τουρίστες χωρίς κράνος. Και παίρνουν, πάνε, νοικιάζουν αυτά τα πατίνια και πηγαίνουν. Και πού πηγαίνουν, στα δύσκολα μέρη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν πηγαίνουν και πουθενά που να είναι να υπάρχει πρόβλεψη, να υπάρχει εκείνο, να υπάρχει τάλτο. Τέλος πάντων, να είναι κάπως ασφαλείς οι άνθρωποι. Πάνε στα πολύ δύσκολα μέρη που οδηγούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Βάζουμε άλλους κανόνες και λέμε, α, παραβαίνουν τους κανόνες. Παιδιά, άμα είναι να βάζουμε κανόνες οι οποίοι είναι ανεφάρμοστοι.
0: Ναι.
1: Τι έννοια έχει παραβάσει.
0: Κοίτα για παράδειγμα, κοίτα τι γράφει η Βασιλική. Εσύ καλά έκανες την εισαγωγή που έκανες. Αξιότιμη κύριε, σας παρακαλώ θερμά να αναφερθείτε και στην ασυνδοσία των ποδηλάτων. Γεμάτη κάθε μέρα η λεωφόρος

0: Αθηνών, με όριο ταχύτητα στα 60 χιλιόμετρα και τα 80 χιλιόμετρα με ποδηλάτες που κάνουν προπόνηση.
1: Ναι, εντάξει, τι τους πειράζει.
0: Ναι. Θα σου πω τι εννοείς τι τους πειράζει.
1: Τι πειράζει την επιστολογράφο μας.
0: Ότι είναι η επιστολογράφος, το γράφει για την κίνηση τηλεοφόρου Αθηνών. Περίμενα μια άλλη πιο ευρωπαϊκή αντιμετώπιση. Μην είσαι Ελληναράς.
1: Να μην κάνουν τηλεοφόρο Αθηνών.
0: Να μην είσαι Ελληναράς, να κάνουν σε ποδηλατόδρομους που τώρα πρέπει να έχουμε φτιάξει ήδη. Περίμενα από σένα μια τέτοια απάντηση.
1: Τι κάνουν όταν λέμε προπόνηση, κάτσε. Οι ποδηλάτες κάνουν, δεν ξέρω, προπόνηση ή όχι, αλλά πηγαίνουν στους δρόμους που πηγαίνουμε κι εμείς. Εκεί πηγαίνουν.
0: Ναι, αυτό λέμε. Ίσως θα έπρεπε να έχουμε ποδηλατόδρομους.
1: Να κάνουν προπόνηση κάπου που να είναι για προπόνηση.
0: Ίσως θα έπρεπε να έχουμε ποδηλατόδρομους.
1: Σύμφωνοι.
0: Που να μπορούν και οι άνθρωποι να κάνουν προπόνηση.
1: Πάντως, επειδή η ποδηλασία είναι ένα άθλημα από τα πιο σοβαρά, βέβαια, εμείς δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν έχουμε αυτή τη συνήθεια. Στην Ιταλία, στο έλεγα. Ότι πηγαίνανε όλοι, επειδή είχε πάρα πολλούς ποδηλάτες. Πολλούς. Πάνε στην Ιταλία, υπάρχει τέτοιο. Είναι εθνικό σπορ. Και στη Γαλλία και στη Γερμανία και στην Ελβετία. Εκεί να δεις.
0: Ναι.
1: Και μην νομίζετε ότι επειδή έχει ανηφόρες σε ένα μέρος δεν πάνε οι ποδηλάτες. Διότι τα ποδήλατα που οδηγούν αυτοί δεν μπορείς να φανταστείς γιατί ποδήλατα
0: μιλάμε. Ναι, μου, θα στο ξαναπώ. Εδώ στην Ελλάδα χωρίστηκε η χώρα στα δύο την περίοδο του κορονοϊού, όταν το Μιλάνο και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις και πρωτεύουσες επέκτηναν τους ποδηλατόδρομους τους στον COVID. Κατά 30 χιλιόμετρα έβλεπα, κατά 40 χιλιόμετρα, 30 χιλιόμετρα επέκταση του ποδηλατόδρομου, δηλαδή του υφιστάμενου ποδηλατόδρομου. Και εμείς χωριστήκαμε στα δύο η Ελλάδα για τον ποδηλατόδρομο στην Αθήνα, επειδή ο δήμαρχος Αθήνας ήταν δεξιός και κατάλαβες τι γινόταν, επειδή ήταν ο Μπακογιάννης.
1: Ναι, έπρεπε
0: και χωριστήκαμε στα δύο,
1: ναι.
0: Έπρεπε να την πέσουμε. Και δεν έγινε ποτέ ποδηλατόδρομος ούτε για αστείο σε εκείνα τα κομμάτια. Είναι αστείο να συζητάμε πλέον για κουλτούρα ποδηλάτου στην Ελλάδα και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Λοιπόν, είναι πραγματικά αστείο.
1: Εγώ και αν έχω πει πράγματα τα οποία θυμώνουν ανθρώπους.
0: Ναι, κάτι έχω καταλάβει. Ναι, κάτι ξέρω.
1: Κάτι
0: ναι.
1: Θυμάσαι,
0: πες, ναι.
1: Λοιπόν, μην γελάς καραγιωτάκι. Παίρνει ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα ζητήματα ασφάλειας και μου λέει, κύριε Παπαδημητρίου, τι είπατε και είναι όλοι στα κάγκελα μαζί σας και σας βρίζουνε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λέω, δεν έχω πει κάτι τώρα τελευταία. Μου λέει, δεν μπορεί κάτι είπατε γιατί σας βρίζουν όλοι για τα εξάρχεια. Α, λέω, θυμήθηκα. Τι είχα πει.
0: Τι
1: είχα πει ότι εξάρχεια, Κυψέλη, αυτά κτλ. Να πάρουμε κάποιους δρόμους, να τους απαγορεύσουμε από τα αυτοκίνητα και να τους κάνουμε ποδηλατόδρομους. Όχι πολλούς. Αν πάρεις ένα-δύο σε κάθε μία περιοχή και πεις παιδιά, μόνο από εδώ ποδήλατα, αλλά όχι απ' αλλού, θα εξυπηρετηθούν τα ποδήλατα και θα πηγαίνουν μια χαρά σε συνδίκες τέτοια, δεν θα υπάρχουν αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Αυτό είχε κάνει έξαλλο στους εξαρχιώτες. Και δεν καταλάβαινε ο άνθρωπος γιατί με βρίζουνε. Μπέρδευε, μήπως είναι εξαρχιώτες της άλλης πλευράς.
0: Ναι.
1: Της τρομοκρατικής πλευράς. Ναι, δηλαδή και φοβόταν ο άνθρωπος.
0: Αυτό ο μύθος.
1: Μα μπερδευόμαστε. Ναι. Τώρα, ας έρθουμε στα πατίνια. Το τελευταίο πράγμα που είναι εκνευριστικότατο με τα πατίνια, δεν είναι εκνευριστικό, είναι και επικίνδυνο, είναι αυτό ότι τα αφήνουν όπου να είναι. Όπου να είναι, κυριολεκτικώς.
0: Επειδή μου το ζω εγώ στη γειτονιά μου.
1: Ναι, πού? Πάνω σε ράμπες τυφλών. Πάνω σε ράμπες αναπήρων. Πάνω στο σημείο που δεν είναι ένα πεζοδρόμιο. Έχω δει σε πεζοδρόμιο το οποίο δεν χωράς να περάσεις κάθετα πατίνι.
0: Ναι, ναι.
1: Κάθετα.
0: Παιδί μου, μου συμβαίνει και το σπίτι μου. Γι' αυτό δεν εντυπωσιάζομαι που σ' ακούω. Μου συμβαίνει καθημερινά. Τα ξημερώματα που βγαίνω από το σπίτι περπατώντας, έχω κινδυνεύσει πολλές φορές και με την ίστα που έχω να πέσω πάνω σε πατίνι.
1: Γιατί? Έτσι. Γιατί τα παίρνουν εργαζόμενοι που κατοικούν στην περιοχή σου, οι οποίοι τελειώνουν αργά τις δουλειές τους, παίρνουν ένα πατίνι, γυρνάνε σπίτια τους και το αφήνουν εκεί. Κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι, κάνουν τις διαδρομές τους. Εν πάση περιπτώσει, δεν κατάλαβα πώς μας ήρθε αυτή η μανία με το πατίνι. Δεν υπάρχει σε όλες τις πόλεις.
0: Εντάξει. Γιατί είναι και οικονομικό μέσο για κάποιους.
1: Είναι. Έναντι του ταξί.
0: Και, ναι, ρε παιδί μου, και έναντι του ταξί και. Πώς να το πω τώρα, κοντινής, ειδικά για την Αθήνα που δεν σε βολεύει και τόσο η συγκοινωνία για να πας από το ένα σημείο της πόλης στο άλλο ή να πας σε ένα σημείο που δεν έχει πρόσβαση. Λες πάνω το πατινάκι, τέλος. Από το σταθμό του τρένου κατεβαίνω, παίρνω πατίνι, πάω εκεί.
1: Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι σίγουρα δεν θα έχει κράνος. Αν είσαι περιστασιακός, δηλαδή αναβάτης πατινιού, δεν έχει το κράνος μαζί, μην τυχόν και μου έτσι. Α, το βρήκαμε. Για δώστον, για δώστον, για δώστον.
0: Λέει ο Γιώργος Λικουρέτζος. Λέει ο Γιώργος Λικουρέτζος, θα τον ακούσουμε σε αμέσως μετά διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις και αμέσως.
0: Αμέσως μετά διάλειμμα. Γιατί
1: να πάρει το πατίνι του και να είναι έτοιμος.
0: Μάλιστα.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Καμίνι για τρίτη μέρα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με θερμοκρασίες έως 43 βαθμούς. Κόκκινο συναγερμό σε Αττική και άλλες 4 περιοχές για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Καμπανάκι από τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης. Σε ποιους κλάδους εφαρμόζεται πάυση εργασιών? Τι ισχύει με την τηλεργασία? Θρίλερ με τον θάνατο γνωστού ποινικολόγου που βρέθηκε νεκρό στο γραφείο του. Τον έψαχναν για ώρες οι κόρες του. Άγριο ξυλοδαρμό του θύματος δείχνουν τα πρώτα στοιχεία, χωρίς να υπάρχουν ίχνη παραβίασης του χώρου. Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών? Σήγησε η Μέρι Λίντα, η σπουδαία φωνή του ελληνικού πενταγράμμου. Ο γάμος της με τον Μανώλη Χιώτη και η μεγάλη σταθμή στην καριέρα της. Οι επιτυχίες που σφράγισαν το λαϊκό τραγούδι.
3: Η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
8: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, κάτσε γιατί έχουμε Γιώργο Λιγουρέζο. Σύνδεση με τη Βουλή να μα πει τι έχουμε εκεί. Έχουμε εξέλιξη, σοβαρή εξέλιξη. Έλα, Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Έχουμε την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Σωκράτη Φάμελου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Και τώρα, κατά ψέματα, παρά το γεγονός ότι ήταν αναμενόμενη, mm-hmm. έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, διότι ακόμα και πιο παλιοί εδώ δεν θυμούνται να υπάρχει ανεξαρτητοποίηση πολιτικού από κοινοβουλευτική ομάδα κόμματος, την οποία είχε διατελέσει πρόεδρος. Υπήρχαν στο παρελθόν διαγραφές, υπήρχαν παρετήσεις όπως αυτή του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος παρέδωσε την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ και αποχώρησε, αλλά να ανεξαρτητοποιείται πρώην πρόεδρος κόμματος από την κοινοβουλευτική ομάδα δεν νομίζω ότι το έχουν ξαναδεί, ίσως πρέπει να πάμε πάρα πολύ παλιά. Είχε προηγηθεί η παρέτηση από το βουλευτικό αξίωμα του κ. Βασίλη Κόκαλη το πρωί από τον ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Θα πάει η έδρα στον αναπληρωματικό του. Αλλά φαίνεται ότι αυτό το γαϊτανάκι των αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ προφανώς δεν έχει τελειώσει ακόμα.
0: Εντάξει, τώρα είναι όχι απλώς γαϊτανάκι, είναι και με την αρνητική έννοια του όρου. Δεν είναι καθόλου κανονικό αυτό που συμβαίνει. Είναι ευτελισμός της. Εγώ θα, συγγνώμη που το λέω έτσι, είναι δικό μου σχολείο, ευτελισμός πολιτικής ζωής της χώρας. Έχουμε πολλούς τέτοιους που.
2: Μιλάμε για το κόμμα το οποίο ο ελληνικός λαός το ψήφισε να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Γι' αυτό μιλάμε.
1: Ναι,
2: μιλάμε.
1: Θυμίζω ότι το 2023 ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε με 47 βουλευτές. Νομίζω ότι μένει με 10 μετά την ανεξαρτητοποίηση του κ. Φάμελου και πιθανώς να υπάρξει και συνέχεια.
0: Μάλιστα.
2: Είπε τίποτα ο Σωκράτης Φάμελος?
1: Θα κάνει δήλωση, θα προβεί σε δήλωση λίγο μετά τις 2 από ό,τι μας έχει πει.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Ποιος παίρνει τη θέση του κ. Κόκαλη?
1: Του κυρίου Κόκαλη, και εκεί γίνεται ένα, δεν θα το πω θρίλερ, αλλά νομίζω ότι υπάρχει η ανακοίνωση στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, μίας εκ των αναπληρωματικών στο ψηφοδέλτιο της Λάρισας. Νομίζω όμως ότι, αν δεν κάνω λάθος, το όνομα του κυρίου, ο οποίος mm-hmm. θα πάρει την έδρα, λέγεται Παπαδημητρίου, έχει πει ότι θα αναλάβει...
2: Καμία σχέση, μην με κοιτάς έτσι. Δεν μπορώ να είμαι, σε πόσα κόμματα θα είμαι ταυτόχρονα.
1: Καρυπίδης. Κανονικά βουλευτής, αλλά δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, αν θα ανεξαρτητοποιηθεί και αυτός.
0: Ναι, γιατί είναι και αυτό το πρόβλημα τώρα. Γιατί και αυτοί που ακολουθούν ίσως έχουν προσχωρήσει ήδη στην
1: ελληνική αριστερά. Γιατί ήρθε η δήλωση του κυρίου Φάμελου.
0: Όπα, ακούμε.
1: Πριν από λίγα λεπτά. Ναι. Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί όλη μου η ζωή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό. Και άρα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από την ίδρυσή τους. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Θα τιμήσω, λέει, μεταξύ άλλων την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια, κάνοντας ό,τι μπορώ για να υπάρξει μια ευρεία προοδευτική σύγκληση και συνεργασία. Σε λίγη ώρα στα site του Ομίλου θα την έχουμε ολοκληρώσει.
0: Ναι, για ακόμη μία φορά, μάλλον μη αντιληπτή, για να μην πω κάτι άλλο, δήλωση από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Τι δεν καταλαβαίνεις?
0: Δεν καταλαβαίνω. Όταν λέει θα τιμήσω την ψήφο των ανθρώπων που με έστειλαν στη Βουλή, με έκαναν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Το είπες νωρίτερα. Ο κόσμος ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ και τον τοποθέτησε στη θέση εξωματική αντιπολίτευση.
2: Και ψήφισε το Φάμελο για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τον Φάμελο για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει υπάρξει ο κύριος Φάμελος, που θα ξαναπώ, καθόλου αξιοπρεπής και τα λοιπά και έντιμος και οτιδήποτε άλλο, που θέλει να συνεργαστεί με τον Τσίπρα, αλλά ο Τσίπρα δεν τον θέλει και λέει ντροπή σε εσάς. Ντροπή σε εσάς που
2: θέλετε να συνεργαστείτε,
0: ναι,
2: με τον.
0: Γιατί εγώ θέλω, παρά το γνωστό, δεν με θέλει. Δηλαδή, παιδιά, απαρατήστε μας. Γι' αυτό είπα στον κύριο Χατζησοκράτη χθες και προχθές λίγο αγενός. Μας έχετε κουράσει λίγο.
2: Το έχει καταλάβει ο Χατζησοκράτης, το έχει καταλάβει ο άνθρωπος.
0: Έλα, Βρυγέρη, με συγχωρείτε. Ναι.
1: Όχι. Απλώς μόνο για τον κόσμο μια λεπτομέρεια, επειδή και ο κόσμος δεν τα γνωρίζει πολύ καλά τα κοινοβουλευτικά. Όταν μιλάμε για ανεξαρτητοποίηση, όπως αυτό που κάνει σήμερα ο κύριος Φάμελος, σημαίνει ότι ο βουλευτής διατηρεί την έδρα του, παραμένει κανονικά βουλευτής και συνεχίζει ως ανεξάρτητος βουλευτής χωρίς πολιτική στέγη. Όταν μιλάμε για παρέτηση, είναι μια στάση η οποία είναι κατά πολλούς πάρα πολύ πιο έτοιμη. Παραδίδεις την έδρα στο κόμμα με το οποίο εξελέγεις, αποχωρείς και την έδρα την παίρνει κάποιος άλλος ο οποίος θέλει να συνεχίσει με αυτό το
0: κόμμα. Να πούμε και κάτι άλλο. Εφόσον ο κύριος Φάμελος έχει πει ή οραματίζεται τη συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα, θα έπρεπε να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα.
1: Από την ώρα μάλιστα που αυτό το κόμμα δεν έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
0: Ακριβώς. Και εφόσον τίθεται και ως όρος για τη συμπόρευση με το κόμμα. Γιατί αυτό τους έλεγε. Τους έλεγε πάμε να το κλείσουμε, να πάμε με τον Τσίπρα μαζί. Αλλά ο κύριος Φάμελος δεν το κλείνει σε προσωπικό επίπεδο. Είναι παραμένο εξάρτητος.
1: Να σου πω και κάτι άλλο. Η συζήτηση που προκύπτει εδώ και αρχίζει και ανοίγει στη Βουλή είναι ότι κανένας από όσους έχουν ανεξαρτητοποιηθεί δεν προβάλλει έναν ισχυρό λόγο, ένα ισχυρό επιχείρημα, γιατί εξακολουθεί να διατηρεί την έδρα και παραμένει ως ανεξάρτητος.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Συμφωνούμε απόλυτα και εγώ την ίδια εικόνα έχω με όλους όσους μίλησα. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου μεσημέρι.
2: Γεια σου.
0: Φεύγουμε αύριο. Θα τα πείτε.
2: Έγινε. Α πούμε τι, έχει καλά τα χειμώνα.
0: Θα τα πείτε. Ό,τι θες πες.
2: Να είμαστε καλά, να προσέχετε παρακαλώ πολύ. Μείνετε σπίτι αν δεν έχετε κάτι επίγον. Κάντε παρέα ο ένας τον άλλον. Να αναρωτηθείτε αν κάποιον ξέρετε ότι είναι πιο αδύναμος, αν είναι καλά. Μία προσοχή πάντα χρειάζεται. Να είστε καλά, γεια σας.
3: Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
5: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
7: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Εσύ. Η ώρα είναι 2.

0: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
2: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
1: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.
3: Έχω μια φωτιά και καίγομαι. Μα έχω μάθει να ονειρεύω.
2: Πιξ Λαξ.
4: Πουλάμε λοιπόν, στο ξαναλέω. Πουλάμε καλή γησή.
2: Μίλτος Πασχαλίδης.
5: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι. Μα όσοι ταξίδεψαν ζηλέ.
1: Λευκοθέα Φιλιππίδη.
6: Άι,

0: και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
5: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
6: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Ουράνιο είναι στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Να αρχίσουμε, Παναγιώτη, από τους κλειστούς δρόμους, το κυκλοφοριακό κομφούζιο και τις τροποποιήσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς στον Πειραιά λόγω του συναγερμού που έχει σημάνει εδώ και λίγες ώρες.
1: Κλειστές παραμένουν στον Πειραιά οι Ομυρίδους και Λίτσι από το ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη, η οδός 34ου Συντάγματος Πεζικού από τη Διστόμου και η Δελιγιώργη Πύλης και Γεναδίου λόγω της διαρροής αερίου σε βενζινάδικο επί της Ομυρίδους και Λίτσι. Ως αποτέλεσμα έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από τη Μικρά Ασία στον Πειραιά μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς στο ύψος του Φαλήρου. Τροποποιήσεις στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ. Σε ισχύ βρίσκεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας του σταθμού Πειραιάς και στη γραμμή 7 του Τραμ το δρομολόγιο διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπίου Βούλας μέχρι στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου τσιλοφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Ηλιούπολη μέχρι Άλυμο. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Καμίνη θυμίζει για τρίτη μέρα το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με θερμοκρασίες που αγγίζουν ακόμη και τους 43 βαθμούς. Διανύουμε την τελευταία αλλά και πιο δύσκολη ημέρα του καύσωνα, τουλάχιστον για την Αττική και περιοχές από τη Θεσσαλία και νοτιότερα. Ήδη από νωρίς το πρωί, οι θερμικές κάμερες καταγράφουν θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 60 βαθμούς σε ταράτσες και οροφές αυτοκινήτων στο λεκανοπέδιο. Παράλληλα, εκδηλώνεται και το φαινόμενο του Λίβα, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τις ήδη πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Με τη βοήθεια του μετεωρολόγου μας Τάσου Αρνιακού, θα δούμε τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες. Τάσο.
3: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως τα λες, είναι. Περιμένουμε σήμερα την κορύφωση της ζέστης, η οποία περιορίζεται όμως πια από τη Λαμία και κάτω, καθώς στη Λάρισα μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου, εδώ στο Λεκανοπέδιο μέχρι 33 αυτή τη στιγμή στο κέντρο η μέγιστη θερμοκρασία, στου Παπάγου μόνο έχει 36, ενώ το 41 αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Σπάρτη, το 40 στην Μεσσηνία, στο Μελιγαλά περίπου, και ουσιαστικά εκεί είναι οι περισσότερο υψηλές θερμοκρασίες. 38 και 37 αρκετά από τη Λαμία και κάτω, και περιμένουμε τις επόμενες ώρες να ανέβει η θερμοκρασία 1-2 βαθμούς. Απ' την άλλη όμως, ο Λίβας που φτάνει τα 5, τα 6 μποφόρ, έχει αρχίσει και πνέει, ήδη έκανε το πρωί τη νύχτα τις καταστροφές του στην Κέρκυρα και σιγά σιγά προχωράει νοτιότερα, ανεβάζοντας τον κίνδυνο για πυρκαγιά στο Ζενίθ, καθώς κίνδυνο κατηγορίας 5 βρίσκονται οι περιοχές από την Ανατολική Στερεά και κάτω.
0: Εδώ θα ήθελα να εξηγήσουμε λίγα πράγματα παραπάνω, Τάσο, γιατί ακούσαμε ότι έχουμε έναν συνδυασμό πολύ υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων. Μάλιστα, ακούσαμε να τους ονομάζουν καταβάτες ανέμους, οι οποίοι είναι πολύ επικίνδυνοι. Να εξηγήσουμε λίγο γιατί είναι. Ναι, και γιατί είναι τόσο επικίνδυνοι.
3: Για να γίνει καταβάτης, πρώτα είναι αναβάτης.
0: Σωστά.
3: Είναι ο άνεμος ο βόρειο-δυτικός. Συνήθως στην Ελλάδα, που μας έρχεται από την Κέρκυρα και την Ιταλία.
0: Έχει ανέβει την Πίνδο και κατεβαίνει.
3: Ανηφορίζει την Πίνδο, βρέχει ό,τι είναι να βρέξει. Είχαμε το πρωί και βροχές και καταιγίδες στην Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία, φύγανε τώρα και βρίσκονται στη Βουλγαρία. Ενώ ανεβαίνει και όταν φτάνει στην κορυφή της Πίνδου, στην κορυφογραμμή από την Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο μέχρι κάτω την Στερεά Ελλάδα, τον Παρνασσό, την Γιώνα και τα Βαρδούσια, αλλά και τα βουνά της Πελοποννήσου, εκεί κατηφορίζει. Στην κατηφόρα λοιπόν, πηγαίνοντας προς το Θεσσαλικό κάμπο, ξεραίνεται, ανεβάζει περισσότερο τη θερμοκρασία του, λόγω πιέσεως, συμπιέζεται και ανεβάζει τη θερμοκρασία. Είναι ο Λίβας ο γνωστός που ένα παλιό εμβατήριο έλεγε που καίει τα Σπαρτά. Είναι αυτός ο επικίνδυνος άνεμος, πολύ δε περισσότερο όταν έχει υψηλές θερμοκρασίες ήδη η επιφάνεια της γης. Είναι ο άνεμος που δυστυχώς έπνευσε τότε στο Μάτι και έκανε τις γνωστές καταστροφές και δυστυχώς...
0: Και βρισκόμαστε και στις μέρες αυτές τις μαύρες επαιτίου.
3: Είναι ακριβώς Πάντως, για να φύγει ο καύσωνας χρειάζονται βροχές και καταιγίδες και δυνατοί βορειοδυτικοί άνεμοι.
0: Που θα έρθουν από αύριο, ε?
3: Ναι, την Παρασκευή κυρίως. Αύριο θα είναι μια μεταβατική ημέρα, η Πέμπτη. Περιμένουμε λίγες βροχές αύριο, τοπικού χαρακτήρα και μικρής διάρκειας, κυρίως στη Χαλκιδική, την Ανατολική Ηπειρωτική χώρα, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Βόρεια Σποράδες. Αλλά την Παρασκευή περιμένουμε νέα ατμοσφαιρική διαταραχή, με νέες ψυχρές μάζες που θα κατέβουν από την κεντρική Ευρώπη και θα προκαλέσουν βροχές, τοπικές καταιγίδες και σε αρκετές περιοχές, κυρίως στην κεντρική και βόρεια χώρα, χαλαζοπτώσεις και κεραυνοπτώσεις και δεν αποκλείται και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Χρειάζονται όμως μεγάλη προσοχή όλα αυτά, ιδιαίτερα όταν ο κόσμος βρίσκεται στους δρόμους την Παρασκευή και Σάββατο, τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο το απόγευμα θα συνεχιστούν αυτά τα φαινόμενα, στις περιοχές κυρίως γύρω από το Θερμαϊκό, στη Χαλκιδική, την Πιερία, την Ανατολική Θεσσαλία, το Πήλιο, τις Ποράδες, την Εύβοια, την Φιώτιδα. Εκεί περιμένουμε τα περισσότερο έντονα φαινόμενα. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή και στους δρόμους αλλά και στα παραθαλάσσια, γιατί θα έχουμε και τοπικά μπουρίνια, δηλαδή πολύ δυνατούς ανέμους που στροβιλιζόμενοι μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα σε μικρά σκάφη κυρίως, αλλά και σε λουόμενους όταν έχουμε κεραυνούς. Δεν χρειάζεται να είμαστε στη θάλασσα, βγαίνουμε αμέσως έξω. Η καλύτερη προστασία είναι μέσα σε αυτοκίνητο με κλειστά τα παράθυρα.
0: Μέχρι τότε βέβαια έχουμε μπροστά μας αρκετές ώρες ζέστης.
3: Βέβαια θα εδώ είμαστε να τα λέμε και τις επόμενες ημέρες μέχρι την Παρασκευή. Να περάσουμε σήμερα τη δυσκολία αυτή με τις φωτιές, που μακάρι να μην δημιουργηθούν. Και από την Πέμπτη θα ξαναλέμε πια με μεγαλύτερες λεπτομέρειες και ακρίβεια για την κακοκαιρία της Παρασκευής.
0: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες, με τη συνύπαρξη πολύ υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων, 5 νομοί της χώρας έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, ανάμεσά τους και η Αττική, για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μάλιστα, αίσθηση προκαλεί η προειδοποίηση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελου Τουρνά, ότι οι συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες της τραγωδίας στο Μάτι. Ο Γρηγόρης Διβάνης είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
4: Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται σήμερα η χώρα λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να θέτει σε κατηγορία κινδύνου 5 την Αττική, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία. Οι αστυνομικές υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων εφαρμόζονται απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις Άλση Πάρκα και άλλες προστατευόμενες περιοχές και γίνονται συνεχείς έλεγχοι για την τήρησή τους. Ειδικότερα απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Κλειστές είναι οι προσβάσεις σε δασικές εκτάσεις του Ημιτού, ενώ στον Δήμο Ραφίνας Πικερμίου κλείνουν προληπτικά ο λόφος Οχυρό, το κολλημητήριο Ραφίνας και η περιοχή Λικόρεμα Βαλανάρης. Γενικά, ανάλογα μέτρα ισχύουν σε όλες τις περιοχές υψηλού κινδύνου με αποφάσεις των κατατόπους δασαρχείων και δήμων. Στην Αττική έχουν ενισχυθεί περιπολίες σε περιοχές υψηλού κινδύνου με ιδιαίτερη έμφαση στους ορεινούς όγκους Ημιτού, Πεντέλης και Πάρνηθας, καθώς και σε δάση, άλση και αρχαιολογικούς χώρους, και οι αστυνομικές δυνάμεις προχωρούν σε ελέγχους για τον εντοπισμό ύποπτων ατόμων ή οχημάτων. Επιπλέον ενημερώνουν πολίτες, τουριστικές εγκαταστάσεις, κατασκηνωτές, αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους για την αποφυγή ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά. Την προσοχή των πολιτών επέστησε και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέροντας ότι οι καιρικές συνθήκες προσομοιάζουν με τις συνθήκες που επικρατούσαν στη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι.
5: Καλό τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους, βορειοδυτικούς, οι οποίοι θα γίνονται κατά βάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν, θα έλεγα, με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι.
4: Για τον σχεδιασμό της πυροσβεστικής μίλησε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας, ζητώντας από τους πολίτες να συμβάλλουν ιδιαίτερα στον τομέα της πρόληψης.
6: Θα πρέπει όλοι οι συμπολίτες μας να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι πλέον οι πυρκαγιές γίνονται πολύ πιο επιθετικές, γίνονται περισσότερο επικίνδυνες και η επέκτασή τους, ο ρυθμός τους γίνεται ακόμη πιο ισχυρός. Θα κινηθούμε σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας θα στηρίζεται στην επιτήρηση, ο δεύτερος στην έγκυρη ειδοποίηση και ο τρίτος στην καταστολή που ευχόμαστε να μην χρειαστεί. Θα υπάρχουν ένφορτες περιπολίες από εναέρια μέσα σε όλη την Ελλάδα που είναι κόκκινες. Θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση. Είναι μια εθνική προσπάθεια. Είναι υπόθεση όλων μας και πρέπει όλοι οι πολίτες να συμβάλλουμε σε αυτό, ο καθένας να κάνει αυτό που του αναλογεί.
0: Επειδή λοιπόν αυτές οι ώρες είναι ιδιαίτερα δύσκολες και η θερμική καταπώνηση πολύ μεγάλη, έχουν ληφθεί έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων. Είναι υποχρεωτική η παύση υπαίθριων εργασιών έως τις 5 το απόγευμα σε συγκεκριμένες περιφέρειες και η αναστολή των επιχειρήσεων διανομής. Η Αργυρό Μαυρούλη θα μας ενημερώσει για τις οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας.
7: Από τη μία το μεσημέρι έχουν ουσιαστικά τεθεί σε εφαρμογή τα περιοριστικά μέτρα, τα έκτακτα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση και θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Ανατολικής Τηρεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Πελοποννήσου, καθώς και στο σύνολο της περιφέρειας Αττικής. Το μέτρο αφορά δραστηριότητες τις οποίες οι εργαζόμενοι εκτίθενται άμεσα σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως είναι τα οικοδομικά έργα, τα εργοτάξια, τα τεχνικά έργα υποδομής, οι ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες και κάθε άλλη χειρονακτική εργασία που εκτελείται σε εξωτερικό χώρο. Μάλιστα, ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει η Ελισάβετ για τον κλάδο των διανομών, όπου αναστέλλεται η εκτέλεση των υπηρεσιών με μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα, ποδήλατα και μέσα μικροκινητικότητας, κατά το διάστημα αυτό μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η απαγόρευση αυτή καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από το είδος εργασιακής τους σχέσης και συμπεριλαμβανομένων και όσων απασχολούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Οι επιχειρήσεις εστίασης και διανομής μπορούν να συνεχίσουν να δέχονται παραγγελίες, όμως η εξυπηρέτηση γίνεται μόνο είτε με παραλαβή από το κατάστημα, είτε με κάποιο άλλο μέσο όχημα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης, που διαθέτει βέβαια κλιματισμό. Τώρα, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, πέρα από την υποχρεωτική παύση εργασιών, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου, οι εργοδότες οφείλουν να εφαρμόσουν όλα τα αναγκαία οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση, όπως είναι η παροχή νερού, πραγματοποίηση συχνών διαλυμάτων σε κλιματιζόμενους και ισχυρούς χώρους, προσαρμογή του ωραρίου εργασίας, καθώς και ο προορισμός των ιδιαίτερα απαιτητικών χειρονακτικών εργασιών. Τώρα, όσον αφορά εξαίρεση, υπάρχει μόνο για από την υποχρεωτική παύση είναι μόνο οι κρίσιμες υποδομές και υπηρεσίες, όπως οι μονάδες υγείας, οι υπηρεσίες ίδρυψης και ηλεκτροδότησης, καθώς και οι αεροπορικές, θαλάσσιες, χερστές και συνδρομικές μεταφορές. Τώρα, όσον αφορά τις αποδοχές, οι εργαζόμενοι αμείβονται κανονικά για το χρονικό διάστημα της παύσης, δεν μειώνεται το μισθό τους. Ενώ το Υπουργείο προειδοποιεί ότι σε περίπτωση που δεν τηρηθούν τα μέτρα της υποχρεωτικής παύσης, τότε υπάρχουν διοικητικές κυρώσεις και συγκεκριμένα η επιθεώρηση εργασίας μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο 2.000 ευρώ αναεργαζόμενο σε επιχειρήσεις που παραβιάζουν την παύση εργασιών.
0: Ακούμε πώς σχολίασε τα μέτρα του Υπουργείου Εργασίας ο Ανδρέας Τοϊμανίδης, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας και Ασφάλειας και γραμματέας Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας της ΓΕΣΕ, στην εκπομπή του Μανου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
8: Αναπτύσσονται θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, οπότε απαιτείται η αυστηρή τήρηση συγκεκριμένων μέτρων για να μην διακινδυνευτεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων. Δυστυχώς όμως αυτά τα μέτρα και η τήρησή τους έγκυται στην καλή προαίρεση των εργοδοτών, καθώς η χώρα μας δεν έχει θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της εργασίας κατά τη θερμική καταπώνηση και τις άλλες περιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Ενώ τις τελευταίες μέρες έχει επικρατήσει ένα κομφούζιο σε σχέση με το ποια εγκύκλιος ισχύει για σήμερα.
0: Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγες ώρες στον Πειραιά μετά τη διαρροή αερίου σε βενζινάδικο στην Ομηρίδου Σκυλίτση. Είναι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η Σοφία Γαλάνη θα μας μεταφέρει την εικόνα αυτή την ώρα που επικρατεί στο Πειραιά.
9: Ήταν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής. Τέθηκαν οι αρχές μετά από αναφορά για διαρροή αερίου σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη συμβολή των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Πυθαγόρα. Όπως αναφέρει η πυροσβεστική, το κέντρο επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 11.30 το πρωί. Στο σημείο μετέβησαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις με 29 πυροσβέστες και 11 οχήματα από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Πειραιά, Μεγάρων και Ελευσίνας. Και η ειδική ομάδα από την πρώτη ΕΜΑΚ δόθηκε εντολή παράλληλα για προληπτική εκένωση των γειτονικών πολυκατοικιών και καταστημάτων για να προστατευτούν οι κάτοικοι.
0: Για προληπτικούς λόγους.
9: Ναι, για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τα αρμόδια συνεργεία. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, έχουν εκενωθεί 10 πολυκατοικίες. Παρασχέθηκε βοήθεια σε 6 ηλικιωμένους. Τώρα τα συνεργεία της πυροσβεστικής πραγματοποιούν μετρήσεις και ελέγχουν τόσο τις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και τον περιβάλλοντα χώρο. Το πρατήριο υγρών καυσίμων προφανώς θα παραμείνει κλειστό μέχρι και την ολοκλήρωση των ελεγχών.
0: Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσουν σύντομα, θα τελειώσει αυτή η περιπέτεια και στον Πειραιά. Τώρα πάμε και στην υπόθεση θανάτου του γνωστού ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου Σοφία. Φαίνεται ότι εξελίσσεται σε θρίλερ. Βρέθηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, γυμνός και σε εμβριακή στάση. Τον αναζητούσαν επί ώρες οι κόρες του και σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση, προηγήθηκε άγριος ξυλοδαρμός του θύματος, ενώ προκαλεί αίσθηση το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης του χώρου.
9: Είναι σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή οι έρευνες του ανθρωποκτονιών για να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε προηγηθεί. Και τώρα η σκηνή του εγκλήματος, ο χώρος, η εικόνα του θύματος, σαν πρώτη εκτίμηση, γιατί μεταφέρω από την ελληνική αστυνομία, παραπέμπουν μοιραία ότι το πιο πιθανό κίνητρο είναι το προσωπικό. Χωρίς ωστόσο αυτή τη στιγμή να μπορούμε να αποκλείσουμε οτιδήποτε άλλο. Τώρα, όπως είπες, η σωρός του εντοπίστηκε γυμνή, σε εμβριακή στάση. Στο χώρο υπήρχαν πολλά ίχνη αίματος και τα ρούχα ήταν σκορπισμένα. Το ότι δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου του, όπως είπες, οδηγεί την αστυνομία στην εκτίμηση ότι ο δικηγόρος μάλλον άνοιξε ο ίδιος στον δράστη ή τους δράστες.
0: Άρα πολύ πιθανό να γνώριζε τον δράστη ή τους δράστες.
9: Ακριβώς. Είτε ενδεχομένως μπήκαν μαζί μέσα, αυτό θα ξεκαθαρίσει βέβαια τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο ιατροδικαστής δεν έχει εντοπίσει τραύματα που παραπέμπουν σε χρήση μαχαιριού ή όπλου. Εκτιμάται ότι ο νεκρός ήταν αρκετές ώρες εκεί. Περίπου 24 ώρες από τη στιγμή που εντοπίστηκε. Ωστόσο, θα πιστοποιηθεί αυτό με ακρίβεια όταν ολοκληρωθεί και η νεκροψία, νεκροτομή, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί
0: ακόμα. Ναι, δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες. Γι' αυτό και υπήρξε αυτή η ανησυχία από μέλη της οικογένειάς του.
9: Ναι, για αρκετές ώρες τον αναζητούσαν. Οι δίδυμες κόρες του, 16 ετών, προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του τηλεφωνικά. Δεν τον έβρισκαν, δεν απαντούσε στις κλήσεις του. Και καθώς περνούσαν οι ώρες χωρίς καμία επικοινωνία, οι ενήλικες πήγαν στο γραφείο του, στο οποίο διέμενε και αρκετά βράδια, δηλαδή ήταν γραφείο διαμορφωμένο.
0: Είχε διαμορφώσει και κάποιο χώρο υπνοδωματίου, από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί έμενε αρκετές ώρες εκεί.
9: Ακριβώς. Οπότε πήγαν εκεί, χτύπησαν επίμονα το κουδούνι, δεν έπαιρναν απάντηση. Εκεί φαίνεται ότι άκουσε τις φωνές ο θηρωρός, άνοιξε την πόρτα και εκεί βρέθηκαν μπροστά σε αυτό το θέμα. Τώρα εδώ, οι έρευνες επικεντρώνονται φυσικά στις κάμερες ασφαλείας από όλη την περιοχή, γύρω από την πολυκατοικία, μέσα στο γραφείο του. Δεν υπάρχει κάμερα, όπως ξέρουμε από την ελληνική αστυνομία. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μία κάμερα στην πολυκατοικία, στην είσοδο της πολυκατοικίας. Όπως επίσης τώρα θα κάνουν φύλο και φτερό τα στελέχη των ανθρωποκτονιών όλες τις κάμερες της περιοχής και των καταστημάτων και των σπιτιών για να δούμε ποιος κινήθηκε στην περιοχή αυτή. Θα εξετάσουν δηλαδή τις κάμερες και προς τα πίσω. Και όταν λέω προς τα πίσω, εννοώ και αρκετές μέρες και ώρες πριν από την εκτιμόμενη ώρα θανάτου. Για να βρούμε τι έχει γίνει, να φτάσουμε στην εξιχνίαση του εγκλήματος. Το κινητό του δεν έχει βρεθεί.
0: Άρα μπορεί να το έχει πάρει ο δράστης.
9: Είναι πολύ πιθανό και όπως μας είπαν στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, στελέχη του ελληνικού FBI, είναι μια συνήθις τακτική. Δηλαδή σε εγκλήματα πολλές φορές το έχουμε δει αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως θα εξεταστούν προφανώς και άτομα του συγγενικού του περιβάλλοντος τώρα. Θα ληφθούν καταθέσεις από όλο το περιβάλλον του και από τους κατοίκους της πολυκατοικίας και από την οικογένειά του. Και να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Τώρα, για να θυμίσουμε στον κόσμο ποιος ήταν ο Σταύρος Γεωργίου, έχει ασχοληθεί με πολύκροτες δίκες στο παρελθόν.
9: Από τους πιο προβεβλημένους ποινικολόγους. Και συχνές τηλεοπτικές παρεμβάσεις του και όχι μόνο. Η καριέρα του συνδέθηκε με μερικές από τις πιο σκοτεινές και πολύ συζητημένες υποθέσεις. Όπως η εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ στη Βέρεια το 2006, για να λάβει την υπεράσπιση του 13χρονου τότε βασικού κατηγορουμένου. Και επίσης στην δολοφονία της 4χρονης Άννη, που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο, το Σάββατο το 2015, είχε αναλάβει την εκπροσώπηση της μητέρας του παιδιού. Τότε είχε οδηγήσει μάλιστα η τακτική του και στην αθώωση της μητέρας σε δεύτερο βαθμό, γιατί είχε κατηγορηθεί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Μετράμε αντίστροφα για την ανακοίνωση των βάσεων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας, αύριο μετά τις 11 το πρωί θα μπει τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που θα μάθουν τη σχολή στην οποία θα φοιτήσουν. Αρχίζει όμως μία άλλη αγωνία, αυτή της αναζήτησης προσιτής φοιτητικής κατοικίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι συστάσεις της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων προς σπουδαστές, γονείς και ιδιοκτήτες, με κεντρικό μήνυμα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Μέρη Παπακοσταντίνου, την αποφυγή του πανικού.
10: Ακριβώς, Ελισάβετ, μία ανάσα προτού ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των πανελλήνιων εξετάσεων και με την αγωνία στα ύψη και λίγο προτού αρχίσει ο γολγοθάς των γονέων για να βρουν σπίτι, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, η Πομιδά, εξέδωσε οδηγό τονίζοντας τα βασικά σημεία. Και το πρώτο μήνυμα προς όλους είναι ψυχραιμία. Η Πομιδά λοιπόν συνιστά σε φοιτητές και γονείς να μην πανικοβάλλονται και να διαβρύνουν την αναζήτησή τους εκτός των κέντρων και των περιοχών γύρω από τις σχολές. Βασικές οδηγίες είναι η υπογραφή έγγραφης σύμβασης από κοινού με τους γονείς, ο προσεκτικός έλεγχος του ακινήτου και η αποφυγή αμφίβολων γραφείων πληροφοριών. Τώρα, ως προς τα βασικότερα σημεία, να τα πούμε και λίγο πιο αναλυτικά, για την οργάνωση και διεύρυνση των περιοχών, προτείνει μην περιορίζεται ακριβώς δίπλα στα πανεπιστήμια, στα κέντρα των πόλεων, όπου τα σπίτια είναι συνήθως παλαιότερα και ακριβότερα. Όχι προκαταβολές σε αγνώστους. Τονίζει πόσο σημαντικό είναι να μην δίνουν οι γονείς ποτέ χρήματα σε γραφεία πληροφοριών που υπόσχονται έβρεση σπιτιού. Απευθυνθείτε, λέει, μόνο σε νόμιμα μεσητικά γραφεία, όπου η αμοιβή καταβάλλεται αφού βρεθεί το σπίτι και υπογραφεί το συμβόλαιο. Να γίνεται επίσης ένα έλεγχος στο κινήτου. Πριν καταλήξετε σε κάποιο σπίτι, επιθεωρείτε σχολαστικά την κατάσταση, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, κουφώματα, και αν επισκεφτείτε το σπίτι βράδυ, φροντίστε να το δείτε και με το φως της ημέρας. Επίσης, να υπάρχει μια έγγραφη σύμβαση μίσθωσης. Το μισθωτήριο πρέπει να υπογράφεται απαραίτητα τόσο από το φοιτητή όσο και από το γονέα ως εγγυητή και να δηλώνεται στο τάξινε. Και φύγει επίσης ένα σημαντικό θέμα, στην κατοίκηση. Για τη μείωση του κόστους.
0: Ως εναλλακτική λύση, είναι.
10: Ακριβώς. Ενοικίου και λογαριασμών και τα ενοικίου και λογαριασμών. Η Πομιδά προτείνει τη συγκατοίκηση σε μεγαλύτερα διαμερίσματα, τονίζοντας μάλιστα ότι το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα είναι ευνοϊκότερο σε αυτές τις περιπτώσεις. Και εδώ, Ελισάβετ, θα σου θυμίσω ότι μπορεί να συμφέρει οικονομικά περισσότερο ένα μεγάλο σπίτι, καθώς πολλές φορές μέσα από το μαγκαζίνο το έχουμε πει, πόσο ακριβώς έχει γίνει πλέον το τετραγωνικό μέτρο στα μικρά σπίτια ως 50 τετραγωνικά.
0: Ναι, ναι.
10: Τέλος, ένα ακόμη θέμα για το οποίο φυστά προσοχή η Πομιδά είναι να. Ότι δεν υπάρχει νομικός περιορισμός για το ύψος της εγγύησης ή τις προκαταβολές και το ποσό τα καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη, οπότε απαιτείται προσοχή και σε αυτούς τους όρους του συμφωνητικού. Και επίσης, τα Ελισάβετ, όσοι έχουν ήδη φοιτητές στην οικογένεια και το γνωρίζουν, δεν είναι απαραίτητο να νοικιαστεί η κατοικία αμέσως, καθώς τα μαθήματα δεν ξεκινούν την επόμενη μέρα και η ψύχρεμη αναζήτηση αυξάνει τις πιθανότητες να βρεθεί καλύτερη επιλογή. Τέλος, για όσους γονείς εξετάζουν αγορά κατοικίας, η Πομιδά τονίζει τη σωστή επιλογή τοποθεσίας και μεγέθους και τη σημασία της ενεργειακής κλάσης, καθώς από το με τον καινούριο νόμο θα υπάρχουν περιορισμοί στην πώληση ή ενοικίαση κατοικιών που έχουν χαμηλή ενεργειακή απόδοση. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όσους αναμένουν αποτελέσματα και καλή τύχη στην έβρεση της κεντρικής κατοικίας.
0: Καλή αναζήτηση για ψυχραιμία λοιπόν σε γονείς και σπουδαστές. Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Από το περασμένο Σάββατο που άνοιξε η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις, έχουν υποβληθεί περισσότερες από 2.000 αιτήσεις, δηλαδή 500 ημερησίως. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, ενώ την προσεχή Κυριακή τίθεται σε λειτουργία και ο αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Η σημαντικότερη αλλαγή που φέρνει το νέο πλαίσιο είναι η μείωση του ελάχιστου ορίου, καθώς πλέον θα μπορούν να εντοχθούν οφειλές από 5.000 ευρώ και πάνω, είτε αυτές αφορούν το δημόσιο, είτε τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Ευρωπιεράκου είναι μαζί μας με περισσότερες πληροφορίες.
11: Όπως λέγαμε και χθες, Ελισάβετ, το μεγάλο στοίχημα είναι ο τελικός αριθμός των οφειλετών του δημοσίου, οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση έως το τέλος Δεκεμβρίου, οπότε και ολοκληρώνεται η σχετική προθεσμία. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έχει υπογραμμίσει ότι η ρύθμιση δυνητικά αφορά περισσότερους από 1.000.000 φυσικά πρόσωπα που έχουν ληφθεί πρόθεσμες οφειλές. Ήδη καταγράφεται ένα ενδιαφέρον με τις 500 αιτήσεις που υποβάλλονται ημερησίως. Ο λογαριασμός ο τελικός θα γίνει τέλη Δεκεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι για να γίνει αποδεκτή η ρύθμιση θα πρέπει να ρυθμιστούν με την πάγια ρύθμιση όλες οι οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 2024, καθώς η ρύθμιση αφορά ληξη πρόθεσμες οφειλές στα τέλη του 2023. Και ότι η παγωγή στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης εντός 3 εργάσιμων ημερών. Τώρα, μέχρι τη Δευτέρα το αργότερο, θα ενεργοποιηθεί και ο νέος αναβαθμισμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Με τη νέα ρύθμιση, το όριο των συνολικών οφειλών μειώνεται από τις 10.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ, με αποτέλεσμα να διευρύνεται σημαντικά ο κύκλος των δικαιούχων, καθώς επιτρέπει και σε μικρότερες οφειλέτες να προσφύγουν στον μηχανισμό. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα ανοίξει, ο οφειλέτης θα υποβάλει την αίτηση, θα δηλώνει τα οικονομικά και περιουσιακά του στοιχεία και στη συνέχεια θα λαμβάνει την πρόταση.
0: Ναι, έχουμε κάποιο πρόβλημα με την τηλεφωνική μας σύνδεση με την Σύση Σταυροπιεράκου. Συγκρατούμε λοιπόν το γεγονός ότι το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα θα τεθεί σε λειτουργία και ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός και ότι το μεγάλο στοίχημα είναι ο τελικός αριθμός των φορολογουμένων που θα υποβάλουν αίτηση έως το τέλος Δεκεμβρίου. Προβληματισμό προκαλεί η νέα κινητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο από την προώθηση.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
13: Ο αερίου από τις τουρκικές ακτές προς το βόρειο τμήμα της Κύπρου, ενώ το Bloomberg, Ελισάβετ, αναφέρεται και στην κρίση που προκλήθηκε ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία το 2020 με αφορμή του ερευνητικού σκάφους στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Ακούμε την πρώτη αντίδραση σε αυτή την εξέλιξη από τον Υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
14: Η Τουρκία κάνει αυτό το οποίο θεωρεί για το δικό της εαυτό σωστά. Ταυτόχρονα όμως η Ελλάδα δεν παρακολουθεί στο ΕΚΑ τις εξελίξεις. Θυμίζω λοιπόν ότι όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης, ειδικά των τελευταίων 20-30 ετών, χωρίς καμία εξαίρεση, συνομιλούσαν με την Τουρκία. Διότι με την Τουρκία έχουμε συγκεκριμένες δυσκολίες, έχουμε μία διμερή διαφορά σε κρεμότητα, καθορισμό ως κεφαλοκρηπίδας, έχουμε από την Τουρκία την επιθετικότητα, έχουμε το κάζους μπέλι, έχουμε μία σειρά από δυσκολίες στη σχέση μας, αλλά η υπεύθυνη πολιτική λέει ότι πρέπει να συνομιλείς με αυτόν που διαφωνείς, μήπως και μπορέσεις να βρεις κάποια στιγμή έναν κοινό τόπο.
0: Όλο και πιο βαθιά στο Ιράν χτυπούν πλέον οι αμερικανικές δυνάμεις, με τον Τραμπ να απειλεί ότι θα πλήξει και πυρηνικές εγκαταστάσεις την ώρα που η Τεχεράνη προειδοποιεί με γενίκευση του πολέμου. Εν τω μεταξύ επικράτησε ένταση στην Αμερικανική Γερουσία στη συζήτηση για την αύξηση του προϋπολογισμού για τον πόλεμο. Η Τζέννη Κρυθαρά είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
15: Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν το Ιράν για 10η συνεχόμενη νύχτα. Η Τεχεράνη προχώρησε σε νέα αντίπεινα, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι η σύγκρουση δεν έχει τελειώσει ακόμη. Οι μεσολαβητές προσπαθούν να επιτύχουν και χειρία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ιράν, ελπίζοντας να διακόψουν το νέο κύκλο αντιπίνων, ενώ το σχέδιο για και χειρία 10 ημερών, το οποίο φέρεται να είναι στο τραπέζι, αποσκοπεί επίσης την επανεκκίνηση της εμπορικής ναυτιλίας μέσω των στενών του Ορμούς, όπου τα στρατιωτικά μέτρα που έχουν λάβει τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν έχουν καταστεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στις διαπραγματεύσεις. Πάντως, τις τελευταίες ημέρες η σύγκρουση έχει επεκταθεί πέρα από τους στρατιωτικούς στόχους, με τις επιθέσεις να πλήττουν όλο και περισσότερο πολιτικές δομές και την απειλή, όπως είπε η Ελισάβετ, του Τραμπ για χτυπήματα σε πυρηνικές υποδομές. Και ενώ τρέχουν αυτές οι εξελίξεις, ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, ο Πιτ Χέγκζετ, αναμένεται να ζητήσει πρόσθετη χρηματοδότηση για τις ανάγκες του πολέμου. Συγκεκριμένα, το Πεντάγωνο ζητάει περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια για την κάλυψη του κόστους των επιχειρήσεων και την αναπλήρωση των αποθεμάτων όπλων που έχουν μειωθεί. Να θυμίσουμε πάντως πως μέχρι στιγμής ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει στους Αμερικανούς πολίτες 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Και μέσα σε αυτό το κλίμα είχαμε και νέα άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου, με τον Μπρε να φλερτάρει με τα 95 δολάρια το βαρέλι, Δημήτρη Χριστούλια.
16: Αυτή τη στιγμή, Ελισάβετ, η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ βρίσκεται στα 94,4 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 3,42%. Σου έλεγα τις προηγούμενες ημέρες, Ελισάβετ, ότι πλέον είναι θέμα χρόνου τόσο το πετρέλαιο κίνησης όσο και η αμόλυβδη βενζίνη να πλησιάσει τα 2 ευρώ.
0: Φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
16: Πολύ σωστά. Σήμερα είμαστε στο 1 ευρώ και 98 για την αμόλυβδη βενζίνη. Να θυμίσω ότι είχε 1 ευρώ και 93 λεπτά στις αρχές Ιουλίου και το πετρέλαιο κίνηση στο 1 ευρώ και 97 λεπτά. Είναι αυτό που λέγαμε ότι σχεδόν στα μέσα της εβδομάδας σήμερα αμόλυβδη βενζίνη και πετρέλαιο κίνηση θα είναι στις ίδιες τιμές. Να θυμίσω ότι είχε 1,65 στις αρχές του μήνα, στις αρχές Ιουλίου το πετρέλαιο κίνηση. Άρα έχουμε μία άνοδο της τάξης 32 λεπτών, 19% σε ποσοστό. Άρα αν κάποιος θέλει να γεμίσει ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, η αύξηση θα είναι 16 ευρώ. Θα πρέπει να πληρώσει 16 ευρώ περισσότερα για να γεμίσει το ρεζερβουάρ. Τώρα, με την τιμή, όπως είπαμε, του Brent αυτή τη στιγμή να είναι στα 95 δολάρια το βαρέλι, με την άνοδο κοντά στο 4%, αναμένεται να υπάρξουν και νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες, τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης. Φυσικά, να σου πω, Ελισάβετ, ότι στην επαρχία έχει ξεπεράσει κατά πολύ.
0: Εδώ και μέρες.
16: Κατά πολύ τα 2 ευρώ.
0: Το θέμα είναι ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, Δημήτρη, και οι περισσότεροι θέλουν να εκδράμουν, αν δεν έχουν ήδη φύγει.
16: Θα σου πω το εξής, ότι αυτή τη στιγμή στις Κυκλάδες η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι 2 ευρώ και 22 λεπτά. Και στο πετρέλαιο κίνηση είναι 2 ευρώ και 12 λεπτά. Άρα βλέπουμε λοιπόν πολύ σημαντικές αυξήσεις και για όσους θέλουν να ταξιδέψουν αυτές τις μέρες για να κάνουν κάποιες διακοπές. Και φυσικά, Ελισάβετ, όλο αυτό το θέμα με τις υψηλές αυξήσεις τόσο στα καύσιμα όσο και στο φυσικό αέριο. Πρέπει να σου πω ότι έχουμε μια αύξηση τις τελευταίες ημέρες στο φυσικό αέριο της τάξης του 50%. Μένει να δούμε κατά πόσο θα επηρεάσει βασικά αγαθά, όπως είναι τα είδη διατροφής στις επόμενες
0: μέρες. Και η εμπειρία έχει δείξει ότι τα επηρεάζει.
16: Και η εμπειρία έχει δείξει ότι τα επηρεάζει. Φυσικά να πούμε ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ισχύ το πάγωμα των τιμών στα σούπερ μάρκετ για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών η Μέρι Λίντα, η πολυτάραχη ζωή της, το ντουέτο με τον Μανώλη Χιώτη και οι επιτυχίες που έγραψαν ιστορία.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40%, έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα.

0: Μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
1: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
0: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
1: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
0: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
1: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 2018 με το Μπρίο και το Νάζι της έγραψε ιστορία δίπλα στο Μανώλη Χιώτη, ενώ ερμήνευσε και έργα του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη. Φτώχεια, απώλεια, αλλά και πολύ λάμψη, αυτά ήταν τα στοιχεία που συνέθεσαν τη ζωή της Νίκη Κότσου.
1: Ναι, Ελισάβετ, η φωνή της σήγησε σήμερα τα ξημερώματα στις 5 το πρωί στα 91 της. Η Μέρι Λίντα έφυγε ήρεμα, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία στο γυροκομείο Αθηνών, όπου διέμενε από το 2018. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και έπασχε από άνοια. Σύμφωνα με την τελευταία της επιθυμία, η κηδεία της θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο την Παρασκευή στο εκκλησάκι του γυροκομείου Αθηνών. Η Μέρι Λίντα, κατά κόσμων Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας στις 9 Νοεμβρίου 1935 και έζησε μια ζωή που θα μπορούσε να γίνει μυθιστόρημα. Από μικρό παιδί βρέθηκε στο σανίδι, όμως η προσωπική της διαδρομή δεν ήταν πάντα φωτεινή. Η άγρια δολοφονία της μητέρας της από διαρρήκτες σημάδεψε ανεξίτηλα την ψυχή της, ενώ και οι σχέσεις της πέρασαν από μεγάλες δοκιμασίες. Ο μεγάλος έρωτας της ζωής της ήταν ο Μανώλης Χιώτης, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1959, δημιουργώντας ένα από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια του ελληνικού πενταγράμμου. Μετά τον χωρισμό τους, παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε την κόρη της Ευαγγελία. Η ίδια είχε μιλήσει ανοιχτά για την κακοποιητική συμπεριφορά που βίωσε στον δεύτερο γάμο της, τονίζοντας πως η φωνή της ήταν η δύναμη που της επέτρεψε να σταθεί ξανά στα πόδια της.

0: Απέσπασε πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, τραγούδησε ακόμα και στον Λευκό Οίκο προς τιμή του Λίντον Τζόνσον, να εξελίχθηκε στην απόλυτη κυρία του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου.
1: Έτσι ακριβώς, το καλλιτεχνικό στερέωμα η Μέρι Λίντα υπήρξε μια από τις σπουδαιότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Η συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη, όπως είπαμε, άφησε εποχή με τραγούδια που παραμένουν ζωντανά μέχρι σήμερα, όπως το Απαγωγή, Περασμένες μου αγάπες, Το τελευταίο ποτηράκι, Ροδόσταμο και Μυρτιά. Το 1961, όπως είπες, κατέκτησε το βραβείο, το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, ενώ το 1964 τραγούδησε στον Λευκό Οίκο προς τιμήν του Προέδρου Λίντον Τζόνσον με τη Μαρία Κάλλας να την αποκαλεί Αηδόνη. Συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης, επηρεάζοντας γενιές τραγουδιστριών. Το κύκνιο άσμα της Μέρις Λίντα, Ελισάβετ, ήρθε να επιβεβαιώσει πως οι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν αποχωρούν ποτέ πραγματικά από τη σκηνή. Έτσι, το 2024, σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό παραγωγό και στενό φίλο Γιάννη Σκουλετάκη, ηχογράφησε το τραγούδι Υποσχέσεις σε μουσική Νίκου Πιτλόγλου και στίχους Μαρίας Παπαδημητρίου. Μπορούμε να ακούσουμε και το απόσπασμα από την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου που μιλάει ο Γιάννης Σκουλετάκης.
2: Πρόκειται για ένα άτομο υψής της αξίας. Μακάρι να μπορούσαν όλοι να εκτιμήσουν και να ζήσουν όσα καταφέραμε να ζήσουμε εμείς δίπλα της. Γιατί άραγε η μεγάλη κυρία αυτή του λαϊκού μας τραγουδιού δεν έκανε κι άλλες ερμηνείες? Ήταν όμως τόσο μεγάλη η επιτυχία των τραγουδιών που αποτελούσαν την πρίκα της, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο για δημιουργούς να γράψουν καινούργιες τόσο μεγάλες επιτυχίες.
0: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Το φθινόπωρο αρχίζουν οι δίκες των 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που παραπέφθηκαν για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η πρώτη δίκη αφορά την Κατερίνα Παπακώστα και ακολουθούν εκείνος του Χρήστου Μπουκόρου, του Μάξιμου Σινετάκη και του Κώστα Σκρέκα. Η Άννα Κανδύλη μας ενημερώνει για αυτή την εξέλιξη.
3: Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ, και είναι οι πρώτες δίκες που θα γίνουν με κατηγορούμενους πολιτικά πρόσωπα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως είπες και εσύ, η δίκη πρώτη είναι στις 2 Οκτωβρίου και αφορά την Κατερίνα Παπακώστα, η οποία θα δικαστεί από το μονομερές εφετείο λόγω της ειδικής δοσιδικίας που έχει, επειδή είναι και δικηγόρος. Στις 27 Οκτωβρίου ακολουθεί η δίκη του Χρήστου Μπουκόρου, στις 30 Οκτωβρίου του Μάξιμου Σενετάκη, ενώ στις 12 Νοεμβρίου θα εκδικαστεί η υπόθεση του Κώστα Σκρέκα. Κατά περίπτωση τώρα, οι 4 βουλευτές αντιμετωπίζουν κατηγορίες πλημεληματικού χαρακτήρα, όλοι για ηθική αυτουργία σε απιστία και σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ για την Κατερίνα Παπακώστα έχουν ασκηθεί επιπλέον διώξεις για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και για απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Να πω κλείνοντας ότι τα βασικά στοιχεία εις βάρος του συγκεντρώθηκαν από το τηλεφωνικό, από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, δηλαδή από τις συνομιλίες τις οποίες είχαν. Ωστόσο, οι ίδιοι, όταν αυτά τα στοιχεία ήταν το φως της δημοσιότητας με την διαβίβαση της δικογραφίας τον περασμένο Απρίλιο στη Βουλή, είχαν αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή τους σε αξιόπινη πράξη.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις, καθώς πριν από λίγη ώρα ανεξαρτητοποιήθηκε ο Σωκράτης Φαμέλος. Λίγο νωρίτερα είχε υποβάλει την παραίτησή του στον πρόεδρο της Βουλής, ο Βασίλης Κόκαλης, από το βουλευτικό αξίωμα, αποφασίζοντας να παραδώσει την έδρα του στον ΣΥΡΙΖΑ. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Λικουρέτζο στο Κοινοβούλιο. Γιώργο, βοήθησέ μας, γιατί έχουμε χάσει το μέτρημα στους πόσους βουλευτές είναι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Μην νομίζετε ότι είμαστε και εμείς σε κάθετη κατάσταση. Και εμείς έχουμε χάσει το μέτρημα με όσα εξελίσσονται στο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες ημέρες. Μένει με 10 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και την ανεξαρτητοποίηση του κυρίου Φάμελου. Είναι μια ανεξαρτητοποίηση η οποία έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση ήδη, καθώς δεν βρίσκουμε, τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν της Βουλής, να εξαρτητοποιείται από κοινοβουλευτική ομάδα πολιτικός βουλευτής, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είχαμε στο παρελθόν παραιτήσεις πρώην πρόεδρων κοινοβουλευτικής ομάδας, με πιο πρόσφατη αυτή του Αλέξη Τσίπρα. Είχαμε διαγραφές, όπως αυτή του κ. Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά να εξαρτητοποιείται πρώην πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας από το ίδιο το κόμμα δεν είχαμε ξαναδεί. Ακριβώς τη δήλωσή του ο κ. Φάμελος, και αφού είχε προηγηθεί η συνάντησή του με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κ. Κακλαμάνη, μίλησε για μια πολύ δύσκολη απόφαση, καθώς όλη του η ζωή είναι συνδεδεμένη, όπως είπαμε, με την οργανωμένη δράση στην αριστερά. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της. Δεν μπορώ να υποστηρίξω, είπε ο ίδιος, την περιχαράκωση η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών. Καταλήγει σε αυτή τη δήλωση λέγοντας ότι θα τιμήσει την εντολή των πολιτών με αξιοπρέπεια και σοβαρότητα και αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσει μέσα και έξω από τη Βουλή, συνεχίζοντας προφανώς ως ανεξάρτητος βουλευτής. Λίγη ώρα νωρίτερα πάντως, ο κύριος Βασίλης Κόκαλης, βουλευτής στη Λάρισα μέχρι πρότινος, αποφάσισε να παραιτηθεί, να παραδώσει την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέμε πλέον διότι αποτελεί πλέον την εξαίρεση στον κανόνα των εξαρτητοποιήσεων, το να παραιτείται κάποιος βουλευτής. Είχαμε την παραίτηση του κυρίου Κεδίκογλου, του κυρίου Καραμέρου και της κυρίας Νοτοπούλου. Κατά τα λοιπά, όλες οι υπόλοιπες είναι ανεξαρτητοποιήσεις.
0: Εδώ ξέρουμε ποιος αναλαμβάνει τη θέση του.
4: Ο κύριος Καρυπίδης είναι ο αναπληρωματικός, ο οποίος θα αναλάβει την έδρα στη Λάρισα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δηλώσει ότι θα ορκιστεί κανονικά βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς θα κινηθεί στη συνέχεια, αν δηλαδή θα παραμείνει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα ανεξαρτητοποιηθεί και αυτός.
0: Τώρα πάμε, Γιώργο, και στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Είχαμε την κατάθεση ερώτησης προς τους υπουργούς ανάπτυξης και τουρισμού από 15 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ζητούν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση πρακτικών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στις πλατφόρμες ταξιδιωτικών κρατήσεων.
4: Ακριβώς, είναι μια ερώτηση η οποία προήλθε χθες από 15 βουλευτές με πρωτοβουλία του βουλευτή Πρεβέζης της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Σπύρου Κυριάκη. Οι ίδιοι βουλευτές λένε ότι το Μαξίμου γνώριζε ότι θα προβούν σε αυτή την ερώτηση, επειδή ουσία στρέφονται κατά των ηλεκτρονικών πλατφορμών μέσω τις οποίες γίνονται οι κρατήσεις σε πάρα πολλές ξενοδοχειακές μονάδες, ειδικά στην τουριστική περίοδο. Επί της ουσίας διαμαρτύρονται για αθέμητο ανταγωνισμό και για υπέρογγες χρεώσεις τις οποίες προβαίνουν οι συγκεκριμένες πλατφόρμες και ζητούν από τα συναρμόδια υπουργεία να προβούν στις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να ελεγχθεί αυτός ο χώρος. Θυμίζω ότι υπήρχαν αντίστοιχες διαμαρτυρίες και από τον ΣΕΤΕ και από, και από τον τουριστικό κλάδο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Θα μείνουμε στον τουρισμό που αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Σε νέα κανονικότητα εξελίσσονται οι καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο της Αθήνας, με χιλιάδες ταξιδιώτες να συνοστίζονται στους χώρους αναμονής και όλα αυτά. Ενώ λίγες μέρες νωρίτερα, το Σάββατο συγκεκριμένα που μας πέρασε, η κίνηση πτήσεων στον ελληνικό εναέριο χώρο κατέγραφε νέο ιστορικό ρεκόρ με περισσότερες από 5.000 πτήσεις. Η Κωνσταντίνα Χελιδώνη είναι μαζί μας και έχει περισσότερα στοιχεία. Όχι, έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Να πούμε εμείς ότι έχουμε την Κωνσταντίνα μαζί μας.
5: Ακούτε?
0: Κωνσταντίνα, μας ακούς?
5: Ναι. Βεβαίως. Ας ξεκινήσουμε από τα θετικά, Ελισάβετ. Ιστορικό ρεκόρ κατέγραψε κίνηση στον ελληνικό εναέριο χώρο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της φετινής τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, το Σάββατο 18 Ιουλίου οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας διαχειρίστηκαν συνολικά 5.082 πτήσεις, το υψηλότερο ημερήσιο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Το νέο ρεκόρ ξεπερνά το προηγούμενο των 4.944 πτήσεων που είχε σημειωθεί στις 10 Αυγούστου του 2024. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη σημαντική αύξηση της αεροπορικής δραστηριότητας προς και πάνω από τη χώρα, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στην κορύφωση της θερινής περίοδου. Μάλιστα, με βάση τα στοιχεία προγραμματισμού των αεροπορικών εταιριών, η έντονη κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου και ως τις δύο πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου. Το νέο αυτό ρεκόρ όμως έχει και τη λιγότερη ευχάριστη πλευρά του. Η εκρηκτική αύξηση της αεροπορικής κίνησης έχει οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις πτήσεων, κυρίως στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με αποτέλεσμα πολλοί επιβάτες να ταλαιπωρούνται τόσο στις αναχωρήσεις όσο και στις αφίξεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για τη χθεσινή ημέρα και το διάστημα 6 το απόγευμα με 8 το βράδυ, πάνω από τις μισές πτήσεις παρουσίασαν καθυστέρηση η οποία κυμαινόταν από λίγα λεπτά μέχρι και περισσότερο από μία ώρα. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol, οι καθυστερήσεις στις πτήσεις που οφείλονται στον ελληνικό εναέριο χώρο έχουν αυξηθεί κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με την Ελλάδα να βρίσκεται εδώ και εβδομάδες ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το πρόβλημα δεν οφείλεται μόνο στον αυξημένο αριθμό πτήσεων. Ρόλο παίζουν οι περιορισμοί στη χωρητικότητα του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, οι ελλείψεις προσωπικού, αλλά και η παλαιότητα ορισμένων τεχνικών συστημάτων.
0: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.
6: Γεια σας. Με όλα του τα νέα αποκτήματα ταξιδεύει σήμερα για το Λιούμπιν της Πολωνίας ο ΠΑΟΚ. Αύριο θα παίξει με την Δυνάμο Κιέβου πρώτος αγώνας για τη δεύτερη προγραμματική φάση του Europa League. Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Μάτα Άλλη και Σάντα Μαρία είναι κανονικά στην αποστολή, όπως και ο Γκανέζος Ραχμάν Μπάμπα που επέστρεψε από το Μουντιάλ. Το απόγευμα η τελευταία προπόνηση θα κάνει ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λιούμπιν. Εκεί έχει έδρα η ομάδα της Ουκρανίας. Τώρα, ο Παναθηναϊκός πάει στην Ουγγαρία. Αύριο θα αντιμετωπίσει την Πάκτη στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στην αποστολή είναι ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός ο Ρίκι Φαν Ντρόγκελεν. Το δελτίο του ήρθε χθες από την τουρκική Samsun Spor, όπου ανήκε και πρόλαβαν οι πράσινοι και έβγαλαν το δελτίο και έτσι είναι κανονικά στην αποστολή. Εκτός ο τραυματίας Καλάπρια, επίσης εκτός και ο τραυματίας Ίγκανσον, αλλά και ο Κρίστιανσεν που είναι ανέτοιμος. Πρωταθλητικός στόχος να μπούμε στο μήλο του Champions League, δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Παναγιώτης Ρέτσος από την Ολλανδία, όπου η ομάδα πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σχολίασε και την κλήρωση του Ολυμπιακού με την Ολλανδική Νάιμέχεν, το τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Να ακούσουμε τι είπε ο Παναγιώτης Ρέτσος.
7: Καταρχάς, γνωρίζουμε ότι η Νάιμέχεν έκανε μια πάρα πολύ καλή χρονιά πέρσι, βγήκε τρίτη. Είναι σε ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι ανταγωνιστικό, έχει πάρα πολλούς καλούς παίχτες σε γενικές γραμμές. Όταν έχω αγωνιστεί με ομάδες από Ολλανδία, γενικά έχουμε δυσκολευτεί, γιατί ξέρουμε ότι παίζουν ένα δικό τους στυλ ποδοσφαίρου, χωρίς άγχος, χωρίς κάποια πίεση, προφανώς ένα επιθετικό ποδόσφαιρο. Οπότε ξέρουμε ότι θα είναι ένα δύσκολο αντίπαλο. Και προφανώς όταν έχει να κάνει για πρόκληση στο Champions League, ξέρουμε ότι και αυτοί θα το κυνηγήσουν και θα δώσουν το κάτι παραπάνω. Οπότε πρέπει να είμαστε παραπάνω έτοιμοι από ότι είμαστε αυτή τη στιγμή και θεωρώ ότι πηγαίνουμε αρκετά καλά και θεωρώ ότι σε εκείνη την περίοδο θα είμαστε αρκετά καλά.
6: Απέσυρε η ΑΕΚ το ενδιαφέρον της για την απόκτηση του 27χρονου μέσω από τη Ζάμπια Kings Kwanga που παίζει στην Χάπο Ελπερσεβά. Η Ισραηλινή ομάδα χθες το βράδυ το χρησιμοποίησε το παιχνίδι με την Ισλανδική Βίνκεγκουρ για τα προκριματικά του Champions League και έτσι η Ένωση δεν θα μπορούσε να τον αξιοποιήσει τα παιχνίδια που έχει μπροστά της για τα play-off της διοργάνωσης. Στην Αθήνα και στο μπάσκετ θα φτάσει απόψε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιερ για να ενταχθεί και επίσημα στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Ο Αμερικανός Γκάρτ έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας και μια γεμάτη χρονιά στον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Την ΚΑΕ ΑΕΚ παραχωρείται για 49 χρόνια το Ολυμπιακό Κέντρο των Άνω Λωσίων. Αύριο στη Βουλή θα γίνει σχετική συζήτηση για την παραχώρηση. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ, ότι το κλειστό του ΑΚΑ έχει παραχωρηθεί στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Ολυμπιακό και τώρα το κλειστό των Άνω Λωσίων στην ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ. Ένα αιώνιο πρόβλημα βρίσκει την οριστική του λύση, τονίζει η ΚΑΕ ΑΕΚ στην ανακοίνωσή της. Ιστορική εξέλιξη κάνει λόγο γιατί δίνεται τέλος στο πρόβλημα, στο χρόνιο πρόβλημα με την έδρα της ομάδας. Το Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο σε Σκηνιά και επίσημα από χθες έχει μεταβιβαστεί στο Υπουργείο Αθλητισμού και Παιδείας από το Υπουργείο Οικονομικών. Η συγκεκριμένη εγκατάσταση που έγιναν εκεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 μέχρι τώρα ήταν στο Εθνικό Ταμείο, στο Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, δηλαδή στο Υπερταμείο, και από χθες μεταβιβάζεται για διαχείριση στο Υπουργείο Αθλητισμού. Δύο ειδήσεις για να κλείσουμε. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ιουσέφ Ελ Αραμπί είναι η Μαρκό που αγωνίζεται στη Super League 2. Ο 39χρονος άσος από το Μαρόκο έμεινε ελεύθερος από την Γαλλική Νάντ και σύμφωνα με πληροφορίες ζητάει για να επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό της ομάδας του Μαρκόπουλου. Τέλος, συνολικά 6.810.999 θεατές παρακολούθησαν τους 104 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σύμφωνα με τη FIFA, η πληρότητα των γηπέδων άγγιξε τα 99,73%, 69 από τις 104 αναμετρήσεις ήταν sold out και επίσημα το νούμερο του τελικού της Ισπανίας με την Αργεντινή ήταν 80.663 θεατές.
0: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
8: Διακοπή της κυκλοφορίας στον παράδρομο της Αθηνών Λαμίας από Άγιο Στέφανο μέχρι Καπανδρίτη λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στο σημείο. Με τεμποδίο διεξάγεται την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων και Μάρνη στην Ομόνια. Πυκνή ροή ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο στο ύψος της Πανόρμου. Αποκαθίσταται σταδιακά κυκλοφορία στην Ομυρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι που είχαν κλείσει λόγω της διαρροής αερίου από βενζινάδικο. Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ και στη γραμμή 7 του ΤΡΑΜ.
0: Διαβάζουμε στο real.gr καύσωνας η πρόγνωση για τις επόμενες ώρες που αλλάζει το σκηνικό του καιρού και στο enikos.gr φωτιά κοντά στα διόδια Αφιδνών. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιάννης Καραγευρέκης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
9: Real FM.
10: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύπλοα.
12: Η ώρα είναι 3.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα. Είμαστε στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Είναι μια μεγάλη απώλεια αυτή η Λουκία Γκάτσου. Καλό μεσημέρι,
1: καλό Μέρι Λίντα. Μεσημέρι, Νίκο.
0: Ήταν
1: καλό μεσημέρι.
0: Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού. Η Μέρι Λίντα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών, πλήρης ημερών. Αλλά διαβάζοντας ξανά την ιστορία της ζωής της, είναι ένα μυθιστόρημα.
1: Είναι συγκλονιστική.
0: Είναι συγκλονιστική και θέλω να την πω. Γιατί πραγματικά πολλά δεν τα ήξερα.
1: Ναι.
0: Έφυγε ξημερώματα σήμερα στο γεροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε 8 χρόνια τώρα, από το 2018. Και διάβασα τη ζωή της. Βέβαια, αυτό που την έχει σημαδέψει είναι το ότι ο πρώτος άνδρας της ζωής της.
1: Ο Μανολισιώτης.
0: 10 χρόνια παντρεμένη από τη δεκαετία του 60. Και είχε
1: μεγάλες επιτυχίες, απίστευτη, απίστευτο δίδυμο.
0: Το Περασμένες μου αγάπες είναι υπέροχο τραγούδι. Ο Χιώτης λέει: ο άνθρωπος της ζωής μου. Ήταν μεγάλο λάθος που τον χώρισα. Δυστυχώς δεν μπορώ να γυρίσω πίσω και ξέρεις γιατί. Γιατί ο δεύτερος σύζυγός της, ένας κούκλος λέει η ίδια, ο Αλέξανδρος Θεοχάρης, την κακοποιούσε φρικτά. Και το 2012 είπε: δεν άντεχα άλλο την πολύ κακοποιητική συμπεριφορά και
1: ναι,
0: το ξύλο.
1: Και είπε ότι το μεγάλο της λάθος ήταν ότι χώρισε με το Χιώτη.
0: Ναι, ναι. Και λέει: είχα ένα χρυσό βραχιόλι στο χέρι μου που ήταν η φωνή μου και αυτή ήταν η δύναμή μου. Ήταν σατράπης. Τον ευχαριστώ.
1: Και
0: λέει,
1: μάλιστα με τον. Ναι, ακριβώς με τον δεύτερο σύζυγό της είναι που απέκτησε μία κόρη.
0: Ναι, ναι. Αυτό λέει. Ότι ναι. Σε ευχαριστώ για την κόρη, αλλά. Ήταν σαν τράπης, λέμε,
1: και σκέψου όμως εκείνη την εποχή και για μια γυναίκα τόσο προβεβλημένη, πόσο δύσκολο ήταν αυτό που πέρναγε.
0: Και το λέει.
1: Και το λέει. Και έχει το θάρρος, το λέει, το 2012. Αλλά σκέψου εκείνη την εποχή ότι αυτό δεν ήταν κάτι εύκολο να το παραδεχτείς. Ήταν ταμπού, θέμα ταμπού.
0: Έφτασε ως το Λευκό Οίκο το 1964, όταν ήταν 3 χρονών, Λουκία. Τραγούδησε με τον Μανώλη Χιώτη στο Λευκό Οίκο προς τιμή του Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Αυτό δεν το ήξερα. Αυτό που έβλεπα νωρίτερα στην τηλεόραση ψάχνοντας υλικό για αύριο είναι ότι έκανε νυχτερινές εμφανίσεις, οι τελευταίες ήταν με την Αλεξίου.
1: Ακριβώς.
0: Στην Εφέλη το 1996
1: και μετά με τη Γλυκερία
0: στο Χάραμα το 2003 και παρακαλώ.
1: Αυτό
0: με
1: το βλέπω.
0: Την
1: ναι, αυτό είναι το πιο έτσι extreme, να το πω έτσι. Γιατί αυτό το ντουέτο, ξέρεις, είναι πιο δύσκολο.
0: Βρήκα ένα τραγούδι, θα ακούσουμε αύριο. Τραγουδάει πρώτα η Βύση το Λάμπο και μετά η Μέρι Λίντα.
1: Να, αυτό θα της πηγαίνει το Λάμπο. Το Λάμπο της Μέρι Λίντα. Γιατί είχε πάντα ένα μπρίο.
0: Περίμενε, τραγουδάει η Βύση το Λάμπο.
1: Ναι.
0: Και μπαίνει η Μέρι Λίντα και τραγουδάει τις Περασμένες μου αγάπες.
1: Α, ακούσουμε
0: αύριο. Αυτό είναι σε ηλικία. Τότε 76 ετών, είναι το 2012. Και πρέπει να πω ότι είχε βιώσει η Μέρι Λίντα τη δολοφονία της μητέρας της. Μέσα στο σπίτι της, στο Μπουρνάζι, 1970, στην αρχή πάνω το δυστύχημα, αλλά μετά απεδείχθη ότι είναι δολοφονία και ισορρός απανθρακωμένη. Σκέψου πόσο δύσκολη ζωή είχε.
1: Πάρα πολύ δύσκολη.
0: Αλλά
1: γιατί ήταν και τα χρόνια έτσι πιο δύσκολα τότε. Και ειδικά για τις γυναίκες.
0: Λοιπόν, τώρα θα σε ευνηδιάσω. Γιατί επί το θέμα της ημέρας είναι ο καύσωνας. Και αυτή τη στιγμή δύο νούμερα μας ενδιαφέρουν. Δεν είναι το Τζόκερ. Το ένα νούμερο είναι που έχει φτάσει θερμοκρασία.
1: Έχει φτάσει θερμοκρασία και το άλλο. Είναι το μεγαλύτερο.
0: Το άλλο
1: τι.
0: Που έχει φτάσει,
1: φτάσει το πετρέλαιο.
0: Βέβαια,
1: αυτά τα δύο. Ναι.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε γλυκά-γλυκά. Μπαίνουμε λοιπόν μετά
1: για
0: την
1: Μέρι Λίντα. Για να μην μα έρθει βαρύ,
0: Ναι. Μπαίνουμε με ένα τραγούδι το οποίο αποτυπώνει το κλίμα της ημέρας. Ποιο είναι το κλίμα της ημέρας? Είναι η πιο καυτή μέρα του φετινού καλοκαιριού.

0: Λοιπόν, το καλοκαίρι είναι εδώ, σήμερα είναι πιο καυτή μέρα, 22 Ιουλίου. Και τώρα, θέλεις να σου πω πρώτα αριθμούς καυτούς θερμοκρασιών ή πετρελαίου?
1: Ας πάμε με τις θερμοκρασίες.
0: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε την πιο υψηλή θερμοκρασία φέτος το καλοκαίρι, την έπιασε η Σπάρτη. Έχει προς το παρόν 42 βαθμούς, 41,8 Λευκοχώρη Φθιώτιδας, 41,3 πάλι Λακωνία, Μιστράς, 41,1 Λιβαδιά, είναι η ανατολική στερεά που έλεγαν οι μετεωρολόγοι, Σκάλα Μεσσηνία 40,7, Αχαΐα, κάτω Αχαΐα 40,7 και Χανιά, που είναι εκτός πρόβλεψης αυτό. Κανείς δεν περίμενε ότι η Κρήτη θα πιάσει σήμερα 40, 40,5 Βουκολιές Χανίων. Η Αθήνα έχει γύρω στους 38-39, πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ, και η αισθητή θερμοκρασία, Λουκιά, είναι πάρα πάρα πολύ ψηλά.
1: Ναι.
0: Τώρα, το πιο σημαντικό είναι ότι επειδή η μέρα έχει μπροστά αρκετές ώρες και η νύχτα, θα σου εξηγήσω γιατί λέω για τη νύχτα, σήμερα είμαστε στην κατηγορία κινδύνου 5, την απόλυτη. Για πρώτη φορά φέτος το καλοκαίρι, σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Αργολίδα, Κορινθία. Και ο αρμόδιος υπουργός, ο Ευάγγελος Τουρνάς, λέει προσοχή, διότι οι συνθήκες θυμίζουν το μαύρο καλοκαίρι στο μάτι, Λουκία. Και πότε είναι η επέτειος, 8 χρόνια από το μάτι, αύριο. Σαν αύριο, 2018, ήμασταν εδώ και περιγράφαμε νύχτα. Δεν ξέρω αν ήμασταν μαζί,
1: Καταρίνα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί πάντως.
0: Περιγράφαμε εκείνο το βράδυ του Ιουλίου του 2018 με τον Μάνο Νιφλή και τον Άκη Παυλόπουλο, οι τρεις μας, Λουκία, όλη τη νύχτα εκείνες τις μαύρες στιγμές. Και μετά πήγα στο μάτι την άλλη μέρα ο ίδιος και έκανα ρεπορτάζ και ήταν μια φρίκη, δεν το ξεχάσω ποτέ. Πραγματική φρίκη. 104 νεκροί από το μάτι και το γεγονός ότι ο κύριος Τουρνάς λέει ότι οι σημερινές συνθήκες θυμίζουν το μαύρο καλοκαίρι στο μάτι, τι σημαίνει? Ότι έχουμε σήμερα άνεμο κατά βάτη. Άνεμο λιβά, εμπριστή, που κατεβαίνει από το βουνό με πολύ ψηλές θερμοκρασίες και είναι ο πιο επικίνδυνος άνεμος για φωτιές. Θέλει μεγάλη προσοχή, Λουκία.
1: Ναι, πάρα φυσικά, μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Και μου έλεγε νωρίτερα πυρομετεωρολόγος ο κύριος Γιάνναρος από το ΜΕΤΕΟ, θα έχουμε τον κύριο Λαγβάρδο σε λίγο, και τον κύριο Καρτάλη, μα έλεγε ότι σήμερα ειδικά μια στιγμή, μια σπίθα μπορεί να φέρει μια φωτιά, την απόλυτη καταστροφή. Είναι τέτοιες οι συνθήκες μετεωρολογικές, με ξηρασία, με θερμοκρασίες, με άνεμο, που μια σπίθα μπορεί να φέρει την απόλυτη καταστροφή, άρα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σήμερα.
1: Και όλοι να προσέχετε. Τσιγάρα δεν πετάμε, εννοείται, πουθενά στον δρόμο, ούτε καν για αστείο.
0: Ναι, ναι. Επίσης να πω ότι έχει κλείσει ο Λυκαβητός, τον έχει κλείσει ο Δήμος και καλά κάνει. Υπάρχουν περιπολίες ώρα τα άλση, η δάση. Δεν είναι μέρα για να.
1: Δεν είναι μέρα για πολιτίτσες. Είναι μέρα για γενικώς, πρώτα απ' όλα για να κάνουμε τις δυνάμεις μας, να τις μαζεύουμε γενικώς, γιατί είναι δύσκολη μέρα.
0: Και να παρακαλέσω κάτι, σας παρακαλώ, αν μας ακούτε, μην παραγγείλετε delivery σήμερα μέχρι να δύσει ο ήλιος. Λυπηθείτε τον άνθρωπο που θα ανέβει στην καυτή μηχανή, στην καυτή άσφαλτο, να σας φέρει ένα σουβλάκι ή ένα καφέ. Σεβαστείτε τον. Εξάλλου υπάρχει παύση εργασιών από 1 το μεσημέρι ως 5 το απόγευμα σε Αττική, Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησος. Είναι υποχρεωτική, δεν είναι προαιρετική. Η παύση των υπαίθριων εργασιών. Λίγο σεβασμός, Λουκία. Δηλαδή, λέει ο άλλος, φέρε μου ένα παγωμένο καφέ, είναι στην βεράντα του με το air condition ή στο σαλόνι του και βάζει τον άνθρωπο να λιώσει το δρόμο για να του πάει το καφέ. Και λίγο σεβασμός να υπάρχει. Και επειδή νωρίτερα ακούσαμε από την Ελισάβετ στο δελτίο για φωτιά, η φωτιά που είχε ξεσπάσει κοντά στα Διόδια των Αφιδνών είναι ευτυχώς στο ρεύμα προς Λαμία, στον παράδρομο της Εθνικής Αθηνών Λαμίας. Άμεση επέμβαση, 3 εναέρια, 65 πυροσβέστες, 20 αυτοκίνητα. Είναι τώρα χωρίς ενεργό μέτωπο, ευτυχώς, γιατί είναι περιοχή πάρα πολύ επικίνδυνη εκεί στις Αφίδνες, στην Αθηνών Λαμίας. Ευτυχώς. Και να πω ότι έβλεπα σήμερα, είχαμε στην τηλεόραση, είχαμε μια καταγγελία και πήγαμε και την είδαμε. Πήγαμε στο Διόνυσο.
1: Ναι.
0: Ήταν μια κυρία που υπηρετεί στο αστεροσκοπείο και κάνει το διδακτορικό της για δασικές φωτιές, η κυρία Δήμου. Μας πήρε τηλέφωνο και λέει: ελάτε. Και πήγαμε. Τι είδαμε?
1: Και τι είδατε?
0: Στο Διόνυσο, στους κεντρικούς δρόμους, έχουν μαζέψει. Έχουν καθαρίσει τα οικόπεδα. Και πού τα έχουν τα καθάριστα?
1: Στους δρόμους. Α, τέλεια. Δηλαδή όλο. Να πετάξει κάποιος κάτι, να γίνει παρανάλωμα.
0: Είναι όλος ο δρόμος, δεξιά και αριστερά. Ναι, και έπρεπε να μεταδώσουμε εμείς το ρεπορτάζ, πήγανε και τα μαζέψανε. Να πω κάτι, έπρεπε να πούμε εμείς να το κάνουμε αυτό. Δεν είναι αυτονόητο ότι ο Δήμος, η δασική υπηρεσία, η πολιτική προστασία, όλοι στο Διόνυσο ειδικά που έχει καεί, είχαν ένα δρόμο που δεξιά και αριστερά είχε βουνά από καθαρισμένα, μάλλον από υλικό ακαθάριστων οικοπαίδων που τα καθάρισαν. Αν είναι ασυνείδητος ο οικοπαιδούχος και τα αφήσει απ' έξω, θα μείνουν εκεί. Θα πούμε μετά τι να κάνουμε, η Λουκία, ο Νίκος θένε, που τα άφησαν. Και εσύ, που τα βλέπεις, εβδομάδες, μήνες, εκεί.
1: Τι κάνεις γι' αυτό.
0: Και μετά λέμε, πω καήκαμε. Φυσικά, πως το έπεσε ένα τσιγάρο. Ένα τσιγάρο. Ήτανε σαν ένα φυτίλι που θέλει ένα τσακ να πάρει φωτιά.
1: Για να πάρει φωτιά και να ανάψει.
0: Έτσι. Τώρα, μια και μιλάμε για φυτίλια, Λουκία, να σου πω το άλλο φυτίλι.
1: Έχουμε και πολλά φυτίλια και στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Όχι,
1: και στην διεθνή, βέβαια, ναι, με τις τιμές του πετρελαίου.
0: Διότι εδώ έχουμε όχι έναν, αλλά τρεις παράγοντες που έχουν εκτοξεύσει την τιμή του πετρελαίου. Έβλεπα πριν από λίγο, άγγιζε πια τα 95 δολάρια το βαρέλι. Κάτσε να σου πω πόσο είναι τώρα ακριβώς. Σου θυμίζω ότι πριν από τρεις εβδομάδες είχε 70. Άρα είμαστε πάνω από το 30% αύξηση. Είναι τώρα 94,73. Έφτασε κάποια στιγμή 95,47 σήμερα. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε τα 70, είναι 35% πάνω σε τρεις εβδομάδες.
1: Ξέρεις, και οδεύει ολοταχώς προς 100%. Από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Είναι και το αέριο και το ρεύμα.
1: Βέβαια.
0: Καλοκαίρι, κλιματιστικά. Ναι. Και με ρεύμα. Άλλος δροσίζεται με condition. Άλλος, με ό,τι και να δροσιστείς, ο λογαριασμός θα πάθεις τρία εγκεφαλικά.
1: Εννοείται.
0: Ποια είναι λοιπόν η κατάσταση, το ζήτημα. Δεν είναι μόνο αυτό που λέγαμε χθες, δηλαδή ο πόλεμος, η Χούθης, η Εμένης, που έστειλαν ήδη τελεσίγραφα, μην τολμήσετε να πλησιάσετε τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας, θα χτυπήσουμε. Και απάντησε ο Τραμπ, θα χτυπήσουμε κι εμείς. Άρα η Ερυθρά Θάλασσα δεν είναι μόνο τη θανάτου Ορμούζ, είναι ένα πέρασμα. Με αστερίσκους. Υποαίρεση. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει. Βγαίνει χθες το βράδυ ο Τραμπ και λέει: θα χτυπήσω το Peacock Mountain. Ξέρεις τι είναι το Peacock Mountain? Είναι ένα βουνό.
1: Το Peacock Mountain είναι ένα βουνό που εκεί φυλάσσονται, είπαμε, τα πυρηνικά του Ιράν.
0: Λέει ο Τραμπ ότι εκεί κρύβουν οι Ιρανοί, τα αναπομείναν τα πυρηνικά, τους πυράβλους και όλα τα υπόλοιπα. Δεν φτάνουν διατηρητικές βόμβες από τον πιτού, αλλά λέει: θα το χτυπήσω. Εάν το χτυπήσει, θα απαντήσουν οι Ιρανοί, όπως είπαν, χτυπώντας το Ισραήλ. Ξέρεις τι εικόνα δημιουργείται? Πόλεμος. Κανονικός πόλεμος. Να χτυπήσουν, να βομβαρδίσει ο Τραμπ τα πυρηνικά του Ιράν και να απαντήσει το Ιράν χτυπώντας το Ισραήλ.
1: Καλά, κανονικό πόλεμο είχαμε και πριν. Απλά τώρα κλιμακώνεται περισσότερο.
0: Αν μπουν τα πυρηνικά στη μέση,
1: ναι,
0: μπει το Ισραήλ.
1: Πυρηνικά, ναι.
0: Απαντήσει το Ιράν χτυπώντας.
1: Ναι,
0: μόνο, ναι. Αν υπολογίσουμε και τις εξελίξεις στο άλλο μέτωπο του πολέμου, Ρωσία-Ουκρανία με το πετρέλαιο στη Μαύρη Θάλασσα, καταλαβαίνουμε τι έχουμε μπροστά μας, Λουκία. Δεν θα έχουμε καλό καλοκαίρι. Και πρέπει να πω ότι μίλησε νωρίτερα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Τσάπαλο, και σου κονέα.
1: Ο οποίος τι είπε?
0: Και σου έχω απαντήσει σε ό,τι συζητούσαμε χθες. Ρώταμε να σου λέω.
1: Είπε τίποτα για το ΦΠΑ και τους έμεσους φόρους?
0: Το αφήνω τελευταίο, θα σας στεναχωρήσω. Ξεκινάω από το καινούριο. Έχουμε μαξιλάρι, σ' αρέσει το μαξιλάρι.
1: Ναι, μου αρέσει.
0: 200 εκατομμύρια ευρώ.
1: 200 εκατομμύρια για να βγάλουμε τα τευτέρια.
0: Όχι. Ουσιαστικά προανήγγειλε νέα μέτρα για τα καύσιμα.
1: Μάλιστα.
0: Διότι.
1: Πριν το Σεπτέμβριο.
0: Τώρα.
1: Α, εντάξει.
0: Θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Παπαγεωργίου, ο οποίος θα μας πει εκτάκτως ότι πάμε το αργότερο ως τη Δευτέρα, σήμερα έχουμε Τετάρτη, ως τη Δευτέρα, πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη στην Αττική και το πετρέλαιο να είναι έτοιμο να περάσει και την αμόλυβδη.
1: Άρα
0: θυμίζω...
1: έχουμε τώρα μαξιλάρι, γιατί δεν είχαμε πριν από λίγες μέρες. Τώρα το βρήκαμε το μαξιλάρι. Μάλιστα.
0: 200 εκατομμύρια.
1: Ωραία, 200 εκατομμύρια. Βρήκαμε
0: λοιπόν
1: ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων. Αυτό είναι καλό. Ακούστε, ακούσατε.
0: Πρόσεξε. Επειδή είναι το πετρέλαιο, θα είναι τη Δευτέρα 45 λεπτά πάνω σχέση με το Φεβρουάριο. Αυτό ξέρεις τι είναι, ήταν 1,56, θα έχει 2 κάτι, άρα είναι 30% πάνω. Όταν είναι 30% πάνω βενζίνη και πετρέλαιο, δεν αντέχεται, πρέπει κάτι να κάνεις. Σωστά. Και επειδή πήγε περίπατο, πήγε κουβά που θα έλεγες κι εσύ.
1: Κουβά.
0: Ναι, η επιδότηση από τα δηληστήρια των 10 λεπτών
1: κουβά.
0: Το πετρέλαιο, τη βενζίνη και 10 η βενζίνη, 5 το πετρέλαιο, ετοιμάζονται να κάνουν κάτι που είναι μεταξύ επιδότηση στην Αντλία αυτή τη φορά και νέο Fuel Pass.
1: Α, πάλι πας,
0: τι σου είπα, έχω ειδήσεις.
1: Είναι σαν να ακούω την αντιπολίτευση στα αυτάκια μου, μετά πας.
0: Λοιπόν.
1: Ας κάνουμε κάτι πιο μόνιμο, λέω εγώ τώρα, δεν είμαστε οικονομικό επιτελείο. Μια, έτσι, μια σκέψη ρίχνω στο τραπέζι.
0: Δεύτερη είδηση.
1: Ναι.
0: Του λέω, κύριε Τσάπαλε, περιμένω τώρα να μου πείτε εάν θα επηρεάσει αυτή η κατάσταση, αυτά που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες.
1: Ναι.
0: Πρώτον, τον προϋπολογισμό και δεύτερον, τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
1: Ναι, τι είπε?
0: Όχι, ούτε το ένα, ούτε το άλλο.
1: Α, πολύ θα αραία. Βρεθούν και άλλα λεφτά δηλαδή.
0: Υπάρχουν.
1: Α, υπάρχουν, λεφτά ναι, υπάρχουν, ναι. Ωραία.
0: Τουλάχιστον ένα δις είναι επίσημα, όπως λέω θα φτάσουν δύο.
1: Ωραία, δις. Άρα δεν θα χρειαστεί συμπληρωματικός προϋπολογισμός, ούτε αυτά που μας έλεγε τώρα, ο κύριος Γιαργόβας παραδείγματος χάρη. Όχι, άρα τίποτα. Λεφτά υπάρχουν, ωραία, το κρατάω και αυτό.
0: Κάνω μία πλάκα, λέω στον κύριο Τσάπαρο, ναι. Περιμένουμε να μας πείτε τώρα τα μέτρα της ΔΕΘ. Και αρχίζει και τα λέει.
1: Όντως. Τα έχουν έτοιμα.
0: Λοιπόν, άκου, θα οριστικοποιηθούν, λέει, τέλος Αυγούστου.
1: Ναι, πρώτο, αλλά τι θα περιλαμβάνει.
0: Προανήγγειλε την κατάργηση του τέλους επιτεύγματος κανονικά.
1: Α,
0: πάει αυτό.
1: Ωραία.
0: Είπε, μην περιμένετε κατάργηση προκαταβολής φόρου, ναι. Γιατί από την προκαταβολή φόρου εισπράττουμε 4 δις. Έχετε 4 δις. Άμα έχετε, δώστε τα, λέει.
1: Άρα η προκαταβολή φόρου παραμένει.
0: Μειώνεται. Όχι, δεν παραμένει. Είπε, δεν θα καταργηθεί, θα μειωθεί.
1: Θα μειωθεί, κατά πόσο.
0: Πάμε
1: θα
0: λοιπόν,
1: δούμε.
0: Δεν είπε. Πάμε σε μείωση της προκαταβολής φόρου.
1: Μάλιστα.
0: Με το στόμα του αυτό. Κατάργηση τέλους επιτιδεύματος, μείωση φορολογίας σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες, μικρομεσαίους.
1: Ωραία.
0: Πάμε σε νέο σύστημα
1: καμιά
0: τεκμηρίων.
1: Καμιά σοβαρή μείωση να υποθέσω, μην λένε πάλι.
0: Εγώ σου λέω ότι το 22 θα πάει στο 20. Το 22 θα πάει στο 20, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Για τα εισοδήματα του χρόνου.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι, ναι.
1: 2% μόνο.
0: Πόσο
1: πάλι θα γκρινιάζει. Παραπάνω θα το θέλω.
0: Λοιπόν.
1: Όχι εγώ, οι μικρομεσαίοι.
0: Πάμε παρακάτω. Αλλαγή του συστήματος στα τεκμήρια, όχι κατάργησή τους, να γίνουν πιο δίκαια και να μειωθεί η βάση επιβολής των τεκμηρίων.
1: Μάλιστα.
0: Και ορθάνυχτο το ενδεχόμενο να πάρουν περισσότερα χρήματα οι συνταξιούχοι τον Νοέμβριο.
1: Πόσο
0: ο Πρωθυπουργός πάντα τους φροντίζει,
1: το Νοέμβριο,
0: δεν τους
1: δηλαδή το 300 που λέγαμε να γίνει 400.
0: Του λέω 440 εθνική σύνταξη, δεν ναι. Απάντησε, δεν το διέψευσε, είπε
1: αλλά
0: θα πάρουν
1: μπορεί
0: παραπάνω.
1: Να είναι κάπου εκεί κοντά. Μάλιστα.
0: Άρα εδώ έχουμε το πλέγμα, είπε ότι θα ευνοηθούν επαγγελματίες, επιχειρήσεις, μικρομεσαίοι και συνταξιούχοι. Άρα εδώ ουσιαστικά έδωσε και το πλαίσιο των μέτρων και προανήγγειλε και πολλά από τα μέτρα ο κ. Τσάπαλος.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα να στεναχωρήσω.
1: Τώρα θα με στεναχωρήσεις γιατί θα μου πεις ότι δεν θα συζητήσουμε το ΦΠΑ.
0: Του λέω, με το πετρέλαιο στα 95 δολάρια το βαρέλι,
1: ναι.
0: Περιμένετε να μειώσουν, δηλαδή 30% πάνω, να μειώσουν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ 20%, φυσικά.
1: Πώς είναι δυνατόν.
0: Ισχύει
1: αυτό.
0: Συμφωνία κυρίων.
1: Ναι, καλά. Και τι, θα έχουν χασούρα τα σούπερ μάρκετ, θέλει να μας πει.
0: Μα λέει, συγγνώμη,
1: ναι.
0: Δεσμεύτηκαν. Και επειδή άκουγα, λέει,
1: με άλλα δεδομένα.
0: Άκου το καλύτερο.
1: Τώρα άλλαξαν τα δεδομένα.
0: Άκου. Δεσμεύτηκαν τα σούπερ μάρκετ. Και επειδή άκουγα, λέει, χθες αγρότες και παραγωγούς, δεν υπάρχει συμφωνία με αυτούς, είναι με τα σούπερ μάρκετ. Και λέω, και από πού θα πάρουν τα σούπερ μάρκετ από τον ουρανό. Τα σούπερ μάρκετ θα πάρουν προμηθευτές.
1: Εννοείται.
0: Που είναι όλη η παραγωγή, οι αγρότες, τα τυποποιημένα, τα φρέσκα, το κρέας.
1: Οι οποίοι χρησιμοποιούν πετρέλαιο για να μεταφέρουν όλα
0: ρεύμα,
1: αυτά,
0: αέριο.
1: Να φτάσουν στα σούπερ μάρκετ.
0: Άρα. Λέει ο κ. Τσάπαλος, επιμένω, η συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ θα υλοποιηθεί, περιμένουμε, είναι συμφωνία κυρίων, μειώσει όπως έχουμε πει ως 20%.
1: Μιλάμε από Σεπτέμβρη τώρα αυτό.
0: Ναι, και ξαναρωτώ.
1: Ναι, μέχρι τότε.
0: Αν το πετρέλαιο έχει 100 δολάρια το βαρέλι, περιμένει 20% μειώσεις, θα περιμένει.
1: Θα περιμένει πολύ μάλλον.
0: Θα υπάρξει κάποια κύρωση εάν δεν επιβάλλει κάποιος, αν πει δεν προσφέραμε να κάνουμε.
1: Μήπως θα πρέπει τη συμφωνία κυρίων να την αλλάξουμε και να την κάνουμε κανονική συμφωνία. Λέω εγώ τώρα
0: αυτό.
1: Μια σκέψη. Να μην είναι κυρίων έτσι στο νέφος και στον αέρα, στο cloud που λένε και οι νέοι.
0: Είπα, ποιος ευρέας κάποιον να την κάνει.
1: Όχι στο cloud. Να είναι στην πραγματικότητα.
0: Αν είσαι ένα, αυτό εδώ ο σωματικαδόρος. Έτσι. Τώρα τον πουλάς.
1: Θα το στριμώξουμε λίγο. Λέω μια ιδέα, ρε παιδί μου.
0: Λέω. Τον αγοράζεις 1 ευρώ. Ωραία. Και μεθαύριο τον αγοράζεις 1,5 ευρώ. Και σου πω εγώ, δώσ' τον με 80 λεπτά. Τι θα κάνεις.
1: Γι' αυτό σου λέω μήπως.
0: Θα το δώσω 80 λεπτά.
1: Όχι βέβαια.
0: Θα
1: γι' αυτό λέω μήπως ότι η συμφωνία κυριών να μην είναι συμφωνία
0: κυριών.
1: Και να είναι κανονική συμφωνία. Και να είναι κανονική συμφωνία.
0: Πάμε τώρα στο καλύτερο που το κράτησα για το τέλος.
1: Για το τέλος μου το κράτησα.
0: Λέω, κοιτάξτε, υπάρχει άλλη πρόταση. Αν δεν μπορείτε αυτό, τουλάχιστον μειώστε ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα του. Θύμισα ότι από το 1,74 βενζίνη το 1,03 είναι φόρος.
1: Που είναι φόρος πάνω στο φόρο. Δεν τα λέμε και αυτά.
0: Και μειώστε ΦΠΑ.
1: Ναι,
0: η απάντηση είναι όχι, επί Μητσοτάκη δεν θα μειωθούν οι
1: εμμονή,
0: φόροι.
1: Εμμονή.
0: Σου ακόμα καλύτερο.
1: Εμμονή. Αυτή είναι η λέξη.
0: Σήμερα
1: σωστή.
0: Βγήκε σε πάνελ μου
1: ναι.
0: Ροζ κομπιουτεράκι τύπου Μπάρμπι.
1: Κοίτα, έχουμε αρχίσει τη λογιστικοποίηση πάντως.
0: Τύπου Μπάρμπι, λέω.
1: Ζωής.
0: Ήρθε η κυρία Σδούκου με ροζ κομπιουτεράκι.
1: Ήρθε η κυρία Σδούκου με ροζ κομπιουτεράκι. Μπράβο στην κυρία Σδούκου.
0: Τεράστια κουμπιά.
1: Που πήγε με ροζ.
0: Ήταν
1: ναι.
0: σαν μια κούκλα
1: ναι.
0: κομπιουτεράκι.
1: Okay, ναι.
0: Λέει πάρτο. Λέω ναι. εγώ να το πάρω, το πήρε η διπλανή μου η Μαριάννα. Λοιπόν, λέει ξεκίνα. Λέει Ανδρουλάκης, έχει πει γιατί εσύ λες, λέει, μόνο το 1,7 ναι. δις. Ας πούμε ότι είναι 1,7 δις την 13η σύνταξη. Έχει πει τότε 13ο μισθό. 1,5 δις.
1: Πόσο τα έβγαλε η κυρία Ζούγκου?
0: 7 δις.
1: 7 δις τα έβγαλε η κυρία Ζούγκου.
0: ΕΚΑ, συντάξεις, μείωση του ΦΠΑ
1: και
0: τα
1: λοιπά. Το ΠΑΣΟΚ πόσο?
0: Έπαθε κρίση η κυρία Γιακούλη που ήταν δίπλα, ναι. Και ο κύριος Νηφούδης παραδίπλα.
1: Ωραία.
0: Ναι, και τσακώθηκαν. Ναι. Και η συνέχεια.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Έχω την εντύπωση ότι στα πάνελ πρέπει να έχει το καθένα με το λογιστή του από εδώ και πέρα. Ή με κάποιον, ξέρεις, να ξέρει φόρους, φοροτεχνικό, δεν ξέρω, να έρχονται αγκαζέ. Γιατί είναι αυτό. Θα βγάλουμε τα τευτέρια σε λίγο. Εγώ μπερδεύομαι με τόσα νούμερα.
0: Μέσα
1: άλλα σε... νούμερα λέει ο ένας, άλλα νούμερα λέει ο άλλος. Άκρη δεν βγάζεις.
0: Έστι νουν τραγωδία,
1: ναι.
0: Μίμησης πράξεως, σπουδαία και τελεία.
1: Έτσι.
0: Το μαθαίναμε στο σκοτή έτσι.
1: Ποιος είναι,
0: γιατί το λέω αυτό?
1: Ποιος είναι ο...
0: ποιητής? Κώστας Τσιάρας.
1: Κώστας Τσιάρας.
0: Σήμερα τον είχα στο στούντιο, η πρώτη του
1: δράμα,
0: συνέντευξη.
1: Όχι,
0: δεν έπαιξε δράμα.
1: Ήταν πρωταγωνιστής.
0: Περίμενε. Είναι η πρώτη του συνέντευξη, ναι. Από τότε που αποκαταστάθηκε,
1: ναι.
0: Και απειλάγει για το σκάνδαλο από ΚΕΠΕ,
1: ναι.
0: Και μου είπε, είμαι ο Ειδίποδας. Νιώθω ήρωας αρχαίας τραγωδίας.
1: Άρα
0: διότι
1: ήταν,
0: κατηγορήθηκα.
1: Είχε και τον πρώτο ανδρικό.
0: Σπηλώθηκε το όνομά μου. Αυτό που είπε στην ουσία είναι ότι χτυπήθηκε επειδή ήταν ο υπουργός που έστελνε το άρμα της κάθαρσης. Mm. Και αφού αποκάλυψε συνομιλίες του με τον πρωθυπουργό, πώς παραιτήθηκε και τα υπόλοιπα, είπε πήγε και στη Ρία Παπανδρέου. Και νιώθω ότι είχε πίεση να στείλει αυτή τη δικογραφία.
1: Είχε όπα, πίεση, λέω,
0: πίεση.
1: Από την κυρία Κοβέση.
0: Πίεση, λέω. Πίεση.
1: Πάλι τα ίδια.
0: Λέει η πίεση.
1: Το πάμε λίγο παραπάνω.
0: Λέω,
1: πάλι.
0: Η πίεση δεν είναι μόνη της.
1: Ναι,
0: κάποιος την πίεζει.
1: Κάποιος την πιέζει, ναι.
0: Ρωτάω, η κυρία Κοβέση. Λέει, λέω, τι, ποιος πίεζει.
1: Ποιος, η κυρία Παπανδρέου είναι κάτω από την κυρία Κοβέση.
0: Είχε
1: έτσι,
0: πίεση.
1: Δεν είναι, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Είχε
1: είναι.
0: Πίεση.
1: Είχε πίεση, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Άρα πιέζεται.
0: Άρα
1: η κυρία Κοβέση, σύμφωνα και με τον κύριο Τσιάρα, τώρα είναι ένα συμπέρασμα αυτό από τα λεγόμενα. Δεν ξέρω, αυτό καταλαβαίνω. Πίεση. Με το φτωχό μυαλό είναι ότι πιέστηκε λογικά η κυρία Παπανδρέου να,
0: κοίτα,
1: προχωρήσει την υπόθεση από την κυρία Κοβέση. Άρα είμαστε στο αφήγημα της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή.
0: Πάρε την εκδοχή ότι ο κύριος Τσιάρας και κάνει κάτι επιλείψιμο και δικαίως κινήθηκε η διαδικασία για άρση ασυλίας, εκλείδες υπόψης κτλ. Ή μια εκδοχή. Πάρε την άλλη εκδοχή τώρα, στην οποία κατάληξε η δικαιοσύνη. Mm. Ότι κακώς έγιναν όλα αυτά. Αν ήσουν στη θέση του και εσύ σου έλεγα εγώ. Ότι βγαίνει στα μανταλάκια γιατί τα παίρνει.
1: Ναι.
0: Και μετά έλεγα: έκανα λάθος, δεν τα παίρνει.
1: Mm.
0: Θα σου είχε μείνει ρετσινιά. Τι θα κάνει εσύ, τι θα
1: κάνει. Εννοείται ότι θα.
0: Εγώ λέω: δεν ξέρω, πρέπει να δύο εκδοχές.
1: Εννοείται ότι μένει ρετσινιά.
0: Εάν δεν.
1: Εννοείται ότι μένει.
0: Εκείνο λέει συνεργάτη μου: ήταν, δεν ξέρω, θέλω να βοηθήσει με το παρασύνισμα. 400 ευρώ ήταν όλη η ιστορία, ή 0 ευρώ, καμία σχέση με αυτά που λένε. Άρα, γιατί με κατηγορούν. Αυτό είναι μια εκδοχή. Η άλλη εκδοχή είναι να έχει βάση αυτό. Αν είχε βάση αυτό, γιατί σταμάτησε η άσκηση και δεν ασκήθηκε δίωξη του κύριο Τσιάρα, Λουκία.
1: Ναι, γιατί μπορεί να μην ήταν δεμένη η υπόθεση.
0: Άρα,
1: να μην βρέθηκαν τα στοιχεία.
0: Πώς, θα κατηγορήσει κάποιον χωρίς δεμένη
1: όχι,
0: υπόθεση,
1: όχι,
0: τι είμαστε, ζούγκλα. Άρα θέλω να πω, υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Η ανάγνωση ότι ναι, είναι σκάνδαλο, ναι, υπήρξαν υπουργοί, ναι, οι διάλογοι, ο Μελάς το 21 και τα υπόλοιπα. Και υπάρχει και άλλη εκδοχή που λέει η κυβέρνηση, δεν ξέρω από τις δύο είναι αληθινή, ότι αυτό ήταν ένα λάθος. Και επίσης φάνηκε, υπό Μητσοτάκης αυτό, φάνηκε ότι υπήρχε πρόθεση της εισαγγελίας να παρέμβει στον κομματικό ανταγωνισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία.
1: Mm-hmm.
0: Πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία. Είχε πρόθεση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Αυτό σου λέω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία. Τη συζητάμε τόσες μέρες. Ουσιαστικά δεν έχουμε πάρει μια σαφή απάντηση γιατί άλλο να λένε για την κυρία Κοβέση. Και μετά όμως όταν τους ρωτάς και τους λες αμφισβητείτε το θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας,
0: σου
1: λένε όχι. Δεν γίνεται. Η κυρία Κοβέση αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύει στη χώρα μας την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όταν αμφισβητείς την κυρία Κοβέση, αμφισβητείς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Άκου τώρα. Μαρία από το Βύρονα. Δεν παίρνουμε όλοι
1: ναι,
0: πας, αν
1: διάβασα,
0: έχουμε ξανά πει όλοι πας. Εγώ που είμαι άγαμη με εισόδημα 23.000, είμαι πλούσια κατά Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Έχει δίκιο η Μαρία.
1: Έχεις δίκιο, Μαρία. Έχεις κάθε δίκιο σε αυτό.
0: Λοιπόν, ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη. Φυσικά επί Μητσοτάκη δεν θα μειωθούν οι έμεσοι φόροι. Έμεση και άμεση φόρη είναι αναδιανομή του εισοδήματος. Η έμεση από τους φτωχούς στους πλούσιους, η άμεση το αντίστροφο, με την προϋπόθεση να φορολογηθούν τράπεζες, εφοπλιστές και πλούσιοι. Κάθε κυβέρνηση επιλέγει ιδεολογικά και βάσει προγράμματος το μείγμα. Είναι μεγάλη συζήτηση. Για μένα είναι η συζήτηση των ημερών αυτών μέχρι τις εκλογές. Θα γίνουν το Σεπτέμβριο είτε την άνοιξη του 27. Ο Θοδωρής από την Καρδίτσα λέει: τι θα γίνει με εσάς τους Αθηναίους? Κάνει 5 βαθμούς το χειμώνα, κρυώνεται. Κάνει 38 το καλοκαίρι, ζεσταίνεστε. Πολύ ευαίσθητοι έχετε γίνει.
1: Δεν είμαστε τόσο ευαίσθητοι. Η αλήθεια είναι ότι ζεσθενόμαστε πολύ.
0: Και ο Πάνος λέει: αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν προκηρύξει εκλογές τώρα, εκτιμώ ότι βασικός λόγος είναι πως οι δημοσκοπήσεις που φτάνουν στο Μαξίμου δείχνουν δυσαρέσκεια από ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς λόγω ακρίβειας. Μας σταματάει η Κατερίνα. Να πούμε ότι είμαστε εδώ, 28 λεπτά μετά τις 3. Τετάρτη 22 Ιουλίου. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, με
1: Δήμητρα Πανανού στη δημοσιογραφική υποστήριξη, όπως κάθε μεσημέρι μαζί μας. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου και στο τηλεφωνικό κέντρο τη Βάσια την Κούτρα. Και περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας studio@papakirialfm.gr.
0: Άρα άφησα τις 11 γυναίκες του Όπα και ήρθες 4 γυναίκες του Ρία.
1: Έτσι.
0: Τι γίνεται λοιπόν.
1: Είσαι, σε κυνηγάνε γυναίκες. Τι να κάνουν, λοιπόν, κάτι έχεις.
0: Τώρα πάμε στον κύριο Λαγουβάρδο, τον διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων, να μας πει πού βρισκόμαστε με τον καύσον.
2: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία! Κι εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά!
7: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άνω Κεράσοβο στο Αγρίνιο. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 4 αεροσκαφών. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον παράδρομο της Εθνικής Αθηνών Λαμίας κοντά στα Διόδια Αθηνών. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές λόγω ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών. Για πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά ηπειρωτικά και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια προειδοποιεί με νεότερο δελτίο της η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Απαγορεύονται οι υπαίθριες εργασίες έως τις 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Αττικής, Ανατολικής Θερεάς, Θεσσαλίας και Ανατολικής Πελοποννήσου. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος. Σε δήλωσή του αναφέρει ότι λυπάται για το αδιέξοδο και πως δεν μπορεί να υποστηρίξει την περιχαράκωση. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχω πολλές ειδήσεις, Λουκία. Θα σας τις πω μία-μία. Καταρχήν, υπάρχει νέα φωτιά τώρα στο Άνω Κεράσοβο του Λακαρνανίας. 4 αεροσκάφη. Αντίθετα, τέθηκε υπό έλεγχο η φωτιά στις Αφίδνες, στην Αθηνών Λαμίας. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Τώρα, υπάρχουν διακοπές ρεύματος. Κολωνάκι, Άλυμος, Αργυρούπολη, από ό,τι βλέπω. Στο Κολωνάκι θα επανέλθει το ρεύμα στις 4.30 το απόγευμα. Άλυμο και Αργυρούπολη, έχει ανακοινωθεί αυτό που σου λέω. 5.30 από το ΔΔΕ. Συμβαίνει αυτό σε μέρες που είναι οριακή η κατάσταση με το δίκτυο μεταφοράς του ρεύματος, όπως σήμερα που είναι το air conditioning στο full και είναι πάρα πολύ μεγάλη κατανάλωση. Βέβαια, μας σώζει ότι είναι μισοάδια Αθήνα. Δηλαδή, έχει φύγει κόσμος για διακοπές. Δεν είναι η Αθήνα του χειμώνα. Το καταλαβαίνεις από την κίνηση που έχει στο δρόμο, Λουκία. Σήμερα ήταν πολύ μικρότερη η κίνηση. Δεν ξέρω εσύ τι βρήκες.
2: Ναι, όχι, έχει φύγει ο κόσμος. Είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Όχι όλοι,
2: όχι, αλλά υπάρχει μία μικρή, μία αισθητή διαφορά.
1: Κάνουμε διάλειμμα σε σοβαρές ειδήσεις. Να σου πω μία μη σοβαρή είδηση για το φίλο στον Τραμπ.
2: Ο φίλος μου ο Τραμπ είναι πάντα σοβαρή είδηση, γιατί τον αντιμετωπίζω με πολύ μεγάλη σοβαρότητα,
1: ναι,
2: παρά το γεγονός ότι γελάω.
1: Κατερίνα, και εσύ. Ποιον θέλει ο Τραμπ γενικό γραμματέα του ΙΕΣ του Κουτέρες?
2: Ωραία. Ποιο για θέλει? Να ακούσω.
1: Τον Τζιάννη Ινφαντίνο. Τον πρόεδρο του ΦΥΦΑ. Είναι
2: μάλλον
1: σοβαρό.
2: Τα βρήκανε πολύ στο τελικό.
1: Είναι ο άνθρωπος που τούζησε την κόκκινη κάρτα του Σταρ των ΗΠΑ στο Μουντιάλ της Εθνικής.
2: Άρα γι' αυτό έγινε δουλίτσα.
1: Λοιπόν, ή που ήταν μαζί του στην απονομή και τον τράβα για να μην σηκώσει ο Τραμπ την κούπα και να τη σηκώσει την Ισπανία.
2: Έγινε δουλίτσα.
1: Λοιπόν, η New York Post λέει ότι ο Τραμπ εκτιμά ότι πληρεί τις προϋποθέσεις ο Ινφαντίνο, μια χαρά, για να γίνει ο επόμενος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ. Είναι όπως ο Ρούτε, που είναι ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. Που λέει: τι έχετε να πείτε, γεια σας, έχει δίκιο σε όλο ο Τραμπ. Μα δεν σας ρωτήσαμε αυτό, δεν πειράζει, έχει δίκιο σε όλο ο Τραμπ. Κάτι άλλο, είναι εξαιρετικός ο Τραμπ. Έχετε να προσθέσετε κάτι, ναι, είναι πάρα πολύ καλός ο Τραμπ. Αυτός. Θα έχουμε ένα γενικό γραμματέα του ΟΗΕ που θα λέγει δίκιο σε όλο ο Τραμπ. Πώς φαίνεται αυτό?
2: Βέβαια.
1: Παντού υπάλληλοι.
2: Τέλεια, εννοείται. Τι? Να μην βάλουμε παντού υπαλλήλους. Τι θέλεις δηλαδή? Να έχουμε να παίρνει, να σηκώνει το τηλέφωνο, λέει θέλω αυτό, τελείωσε.
1: Θα ξεκινάει ένας πόλεμος, θα σφυρίζει πέναλτι.
2: Αυτό.
1: Ο άλλος πόλεμος κόκκινη κάρτα.
2: Καλό,
1: ναι, πολύ ωραίο.
2: Έχει και μεγάλη εμπειρία σε αυτά ο Ινφαντίνο.
1: Πολύ μεγάλη, εξαιρετική. Ναι, είναι και σχετικός.
2: Ξέρει από αυτά.
1: Λοιπόν, είχε νωρίτερα μεγάλο συναγερμό στον Πειραιά, γιατί υπήρχε υποψία για διαρροή αερίου από κλειστό βενζινάδικο στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτσι.
2: Αν μην μιλήσετε, τι είναι κοντά στο σπίτι μου.
1: Άδειασαν πολυκατοικίες. Πριν από λίγο αποκαταστάθηκαν όλα. Δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας για τους ενίκους των πολυκατοικιών και γύρισαν οι άνθρωποι πίσω, τους είχαν και νόση. Είναι ένα κλειστό βενζινάδικο εκεί πάνω στην Ομυρίδου Σκυλίτσι.
2: Είναι ένας πολύ πολύ συχνός δρόμος πάντως,
1: ναι.
2: Πούμε εκεί.
1: Αν και δεν ξέρω πειραία, μέχρι.
2: Είναι το ένα κομβικό δίκτυο που περνάνε όλα τα αυτοκίνητα για να φύγουν για Αθήνα, για κέντρο, για... Είναι σημείο κομβικό.
1: Μέχρι εκεί ξέρω. Λοιπόν, επίσης πρέπει να σου πω ότι γύρω-γύρω μας μπορεί να έχει φοβερές φωτιές, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία και Βαλκάνια, έχει χαλάζι και μπουρίνια. Και αυτό θα μας έρθει. Θα έχουμε σε πολύ λίγο τον κύριο Λαγουβάρδο, τον Κώστα Λαγουβάρδο.
2: Να μας πει πώς θα είναι καιρός στις επόμενες μέρες.
1: Τον διευθυντή ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου, να μας πει και για το σημερινό καύσωνα,
2: πώς
1: κινείται.
2: Είχαμε, ας πούμε, στην Κέρκυρα μπουρίνη, ένα που τα τσάρωσε όλα.
1: Και επίσης, να μας πει πώς εξηγείται αυτό που σου έλεγα νωρίτερα από ο κύριος Γιάνναρος, ότι οι συνθήκες για φωτιές θα παραμείνουν δύσκολες ως τις 3 τα ξημερώματα. Λοιπόν, ο κύριος Λαγουβάρδος, καλησπέρα. Πολύ χαιρόμαστε, κύριε Λαγουβάρδο,
3: σας εύχομαι. Που μιλάμε, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, πείτε μας καταρχήν τα δεδομένα για τον καύσωνα. Μέχρι στιγμής είδα ότι η ψηλότητα θερμοκρασία είναι Σπάρτη 42. Το έχουμε ξεψεράσει αυτό?
3: Ναι, ξεπέραστομαι. Φτάσει το μια περιοχή τη ψηλότητα ελευκοχώρηση 42,3 αυτή τη στιγμή. Και έχουμε τουλάχιστον μία μισή ώρα ακόμα για να σιγουρευτούμε πόσο ψηλά θα φτάσουν οι θερμοκρασίες.
1: Άρα μπορεί να φτάσουν στου 43.
3: Και άνεμοι αυτοί μπορούν να φτάσουν στου 43 σε κάποια σημεία. Είναι περίπου στα επίπεδα τα οποία είχαμε πει. Η ισχυρή δυτική άνεμη σε κάποιες περιοχές, σε συνδυασμό με τις πολύ θερμές αέριες μάζες, θα δώσουν σήμερα στην κεντρική και νότια χώρα, γιατί η Βόρεια Ελλάδα έχει καλύτερη συνθήκη σήμερα σχετικά με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά η κεντρική και νότια χώρα έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες, τις ψηλότερες αυτού του καύσωνα ο οποίος.
1: Και είδα, για μένα ήταν έκπληξη ότι έπιασε πάνω από 40 και η Κρήτη, τα Χανιά, που εγώ δεν περίμενα, ανατολική Στερεά, ανατολική Πελοπόννησο, δεν ήταν μέσα η Κρήτη.
3: Με τους δυτικούς ανέμους περιμέναμε αρκετά ψηλές θερμοκρασίες. Την ετοιμάσια μιλούσαμε για κάποιους αδέλφους στο πρωί και τους είπε ότι σήμερα θα ήταν η πιο θερμή ημέρα στην Κρήτη, με το εσωτερικό σε πολλές περιοχές είναι η πιο ζεστή ημέρα που κάσουν στην Κρήτη. Μέχρι χθες και προχθές δεν είχαν τόσο ψηλές θερμοκρασίες.
1: Και όλη την Ελλάδα πρέπει να είναι μέχρι στιγμής η πιο ζεστή ημέρα του φετινού καλοκαιριού, η σημερινή, κατά μέσο όρο. Τώρα,
3: για τα τουλάχιστον ώρα κατά πάσα πιθανότητα θα είναι η χθεσινή, γιατί είναι λίγο πιο δροσερή η Βόρεια Ελλάδα.
1: Τώρα, γιατί είπε ο κύριος Τουρνάς θες, και θα το πει τυχαία, ότι οι συνθήκες σήμερα θυμίζουν Μάρτι του 2018.
3: Κοιτάξτε, αυτό που φιλόταν περισσότερο δεν αναφερόταν νομίζω στην περιοχή της Αττικής.
1: Όχι, αναφερόταν
3: στους δυτικούς ανέμους. Ένα παράδειγμα είναι η ιδιωτεία, η οποία βιώνει και η φτιότητα πολύ και ο ανέμους. Όταν έχουμε αυτούς τους χειρούς δυτικούς ανέμους.

0: Βοριάς που δημιουργεί λίβα και πολυσυνθήκη στη νότια Κρήτη.
1: Ο Καταβάτης.
0: Ναι. Ναι. Ο Καταβάτης. Μάλιστα, είναι Καταβάτης Άνεμος, και όπως είναι τοποθετημένες οι ορεινοί όγκοι. Στον κεντρικό κορμό της χώρας μας, που χοντρικά οι ορεινοί όγκοι είναι από βορρά προς νότο, ένας δυτικός άνεμος δημιουργεί στα ανατολικά τμήματα, γνωριστές αλλοί ανατολική στερά, συνθήκες καταβάτη ανέμων. Αυτοί οι άνεμοι.
1: Κατεβαίνει από το βουνό δηλαδή, όχι από τα δέντρα θάλασσα.
0: Ακριβώς. Προς τις παιδινές περιοχές και τελικά προς τη θάλασσα. Ακριβώς. Αυτοί ζεσταίνονται πάρα πολύ. Και αυτό το έχουμε δει και σε άλλες. Δεν είναι κάτι μόνο στην Ελλάδα. Η περίφημη άνεμη Σάντα Άννα που λέμε στην Καλιφόρνια είναι τέτοιου τύπου άνεμη. Αυτή η άνεμη είναι χειρότερη για μια δασική πυρκαγιά. Στο Μάτι του 2018 είχαμε αυτούς τους καταβάτες άνεμους πέραν την Πάρνηθα, την Πεντέλη και να πέφτουν, να χύνονται προς τις ακτές της Αθήνας, του Μαραθώνα, εκεί στο Μάτι βέβαια, και να προκρίνουν αυτές τις συνθήκες. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες, πάρα πολύ ξηρές μάζες. Αυτό ξεραίνει τρομερά την καύση μήλη, γίνεται εξαιρετικά έφλεκτη και συνδέεται και με τους ισχυρούς ανέμους. Αν για κάποιο λόγο ξεσπάσει μια πυρκαγιά, είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Δεν θα μπει μια πυρκαγιά από αυτές τις συνθήκες, αλλά αν για οποιοδήποτε λόγο από αμέλεια, από εμπρισμό, από ατύχημα. Ξεκινήσει μια πυρκαγιά, είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Για την ώρα νομίζω δεν έχουμε ένα τέτοιο συμβάν σε αυτές τις περιοχές και ελπίζω να το αποφύγουμε, γιατί έχουμε ακόμα αρκετές ώρες μπροστά μας που θα έχουμε αυτές τις συνθήκες.
2: Πάμε τώρα να μας πείτε τι θα επικρατήσει από αύριο.
1: Δύο ερωτήσεις ακόμα για τις φωτιές. Θέλω να μείνουμε λουκία. Το ένα είναι, μιλούσα νωρίτερα με τον κύριο Γιάνναρο, τον πυρομετεωρολόγο. Μου έλεγε δύο πράγματα. Το ένα, ότι η σημερινή μέρα μια σπίθα μπορεί να φέρει όχι φωτιά, την απόλυτη καταστροφή. Και θα μας το εξηγήσετε γιατί. Και το δεύτερο, ότι πρέπει να προσέξουμε ειδικά σήμερα ως τις 3 τα ξημερώματα για φωτιές. Μπορείτε να μας τα εξηγήσετε αυτά τα δύο.
0: Κοιτάξτε, ο λόγος που μια σπίθα μπορεί να γίνει τη ζημιά, το είπαμε. Αυτές οι συνθήκες, αν ξεκινήσει μια πυρκαγιά για οποιοδήποτε λόγο, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ελεγχθεί. Mm. Είναι εξαιρετικά έφλεκτη κατάσταση. Mm. Και οι συνθήκες της μετάβασης πυρκαγιάς είναι πάρα πολύ δυσμενείς. Mm. Και αυτές οι συνθήκες, παρόλο που προφανώς η θερμοκρασία θα πέφτει προς το βράδυ, αλλά όχι πάρα πολύ, θα προχωρήσουμε προφανώς 32-33 βαθμούς μέχρι τα μεσάνυχτα σε κάποιες περιοχές. Όμως επειδή άνεψαν ακόμα ενισχυμένοι, θα μπορούσε και μια απογειωματική, μια βραδινή πυρκαγιά να δημιουργήσει προβλήματα. Μέχρι πλέον μετά τις 3 και την επόμενη μέρα, για να πω και στο επόμενο ερώτημα που έκανε στην
1: Αλφόνα,
0: θα πούμε πλέον σε βόρειους ανέμους που θα ρίξουν τη θερμοκρασία αρκετά ενισχυμένη επίσης, ειδικά στην Αττική, γι' αυτό λόγω και σε αρκετά υψηλό δείκτη επικοινωνότητας για την Κίκη.
2: Άρα από πότε το βλέπουμε αυτό, περίπου το φαινόμενο, τους υψηλούς βόρειους ανέμους?
0: Τους υψηλούς βόρειους ανέμους, αύριο θα έχουμε ισχυρούς βοριάδες, θα πέσει η θερμοκρασία, γι' αυτό λέμε την τελευταία μέρα του καύσωνα, πλέον η πτώση θερμοκρασία θα γίνει αισθητή σε όλη τη χώρα.
1: Πόσο θα πέσει η Ελλάδα?
0: Ακριβώ 4 με 5 βαθμούς. Θα πέσουμε προς τα κανονικά.
2: Και μαζί με τους ανέμους θα δούμε έτσι λίγο, δεν θα είναι τόσο αποπνικτική η ατμόσφαιρα.
0: Ακριβώς, δεν θα είναι έτσι.
1: Και καταιγίδες από αύριο.
0: Την Παρασκευή.
2: Την Παρασκευή μπορεί και στην Αθήνα και στην Αττική να έχουμε.
0: Μπορούσε και στην Αττική να έχουμε. Σε αρκετές περιοχές πιθανόν να είναι ισχυρές. Το είδαμε και στα τελευταία που είναι και προχθές στη Δράμα και χθες στην Κέρκυρα.
2: Και ποιες ώρες περίπου, τις πρωινές, απογευματινές?
0: Τις απογευματινές ώρες θα το δούμε καλύτερα αύριο αυτό. Και έχουμε και επιτροπή εκτίμηση κινδύνου αύριο, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να αποτιμήσουμε και τι θα είναι. Να εκτιμήσουμε τι θα γίνει για την Παρασκευή. Η Παρασκευή είναι μια δύσκολη μέρα από το φασκετικό. Δεν θα έχουμε πλέον καύσωνα, θα μιλάμε για θερμοκρασίες που θα είναι ήπιες. Αλλά αυτό το πέρασμα τη διαταραχή που δώσει τι καταιγίδε θέλουν προσοχή. Οι καλοκαιρινέ καταιγίδε, ειδικά όταν είναι ευείε, είναι πολύ επικίνδυνε.
1: Βλέπω να πηγαίνουν οι ομπρέλε στο προεδρικό μέγαρο.
2: Αυτό γιατί
1: Παρασκευή.
2: Υπάρχει και η δεξίωση τη Προεδρία τη Δημοκρατία, κύριε Λεγουβάρδο. Αν θα γίνει μέσα ή έξω τελικά.
0: Θα το δούμε βλέποντας τι κάνουν. Και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε καλές συνθήκες στη θερμοκρασία. Θα είμαστε λίγο κάτω από το κανονικό. Θα έχουμε δροσιά δηλαδή το Σαββατοκύριακο. Χωρίς όμως κάτι διαδραστικό. Και φαίνεται να ανεβαίνει η θερμοκρασία πάλι από την επόμενη εβδομάδα. Η εκτίμησή μου όμως είναι ότι θα είναι ζεστή η επόμενη εβδομάδα, αλλά όχι τόσο ζεστή. Δεν θα έχουμε, δηλαδή,
1: πάμε τώρα σε αυτό που λέτε. Γιατί φέτος το καλοκαίρι. Κατά τη γνώμη μου, έχουμε ένα πολύ ήπιο καλοκαίρι σε σχέση με τα προηγούμενα, σε αντίθεση με την Ευρώπη που είχε το πιο ζεστό καλοκαίρι, όσο εγώ θυμάμαι, με 45 επί εβδομάδες στη Γαλλία, την Ισπανία, μέχρι και την Νορβηγία φτάσανε. Γιατί αυτό φέτος?
0: Η κυκλοφορία ευνοούσε φέτος, τουλάχιστον μέχρι τώρα, και το αποτέλεσμα είναι στον Ιούνιο και τον Ιούλιο, θερμές αιρεσμένες κυρίως στο δυτικό τμήμα της Ευρώπης. Πέρσι, πρόπερσι, αυτό είχε συμβεί σε εμάς. Γι' αυτό είχαμε και τους μεγάλους παρεταμένους καύσωνες και το 23 και το 24 και το 25. Και στραβερά και το θέμα είναι ότι αν δούμε τη γειτονιά μας που είναι η Ευρώπη, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια κάθε καλοκαίρι κάπου στην Ευρώπη έχουν μεγάλους καύσωνες.
1: Ναι.
0: Κάποιες χρονιές όπως το 22, το 26 είναι στη Δυτική Ευρώπη, κάποιες χρονιές περισσότερες δυστυχώς όπως το 21, το 23, το 24, το 25 είχαμε στην περιοχή μας. Με αυτό θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε δυστυχώς. Οι καύσωνες θα γίνονται όλο και πιο συχνή κάπου στην Ήπειρό μας, θα κρατάνε πολύ και θα έχουν μεγάλη ένταση.
1: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ κακό. Ξέραμε ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους καύσωνες, αλλά ότι θα γίνεται όλο και χειρότερο. Αυτό ξέρετε, το πόσο χειρότερο είναι το θέμα και πόσο

0: όσο πιο επικίνδυνο και για το περιβάλλον και για την υγεία, διότι η Ευρώπη μετρά, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, 12.000 θανάτους, όχι ακριβώς από τον καύσωνα, αλλά θανάτους τους οποίους συνετέλεσε και ο καύσωνας για να επέλθουν. Που είναι πολύ σημαντικό. Μόνο τον Ιούνιο έχασαν τη ζωή τους στην Ευρώπη 12.000 άνθρωποι.
1: Και στη χώρα μας κάνουμε, δεν αποδίδονται πάντα στη θερμοπληξία, αλλά είναι επιδείνωση των
0: υποκείμενων σημάτων. Σε δύσκολη κατάσταση, με τον καύσωνα μπορεί να επιδεινωθεί.
1: Ακριβώς, επιδεινωθεί. Και αυτό ειδικά σε μεγάλες πόλεις είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Σε πόλεις στη Δυτική Ευρώπη που δεν έχουν κλιματισμό τα σπίτια σε πολύ μικρό βαθμό ακόμα περισσότερο, αλλά και στις δικές μας, οι πολλές ημέρες του καύσωνα, οι θερμοκρασίες που μένουν πολύ ψηλές και τη νύχτα, οι τροπικές νύχτες, όπως λέμε, οι θερμές νύχτες, που το είχαμε και τώρα. Τέσσερις μέρες κράτησε αυτός ο καύσωνας, και όμως τις τελευταίες ημέρες η θερμοκρασία δεν έπεσε κάτω τους 27-28 βαθμούς.
0: Γιατί πυρώνουν τα κτίρια, έτσι είναι όλες οι μεγάλες πόλεις. Τώρα, μπορεί να γίνει κάποια πρόγνωση μεσοπρόθεσμη ή εμπειρικά να μας πείτε τι μας περιμένει φέτος το καλοκαίρι? Γιατί το ερώτημα είναι, γλιτώσαμε? Συνήθως τον Ιούλιο κάνει τους πιο μεγάλους καύσωνες. Μπαίνουμε στον Αύγουστο, το άλλο Σάββατο, σε 9 μέρες από σήμερα. Γλιτώσαμε τα δύσκολα ή μπορεί να βιώσουμε τέτοιους καύσωνες τύπου Δυτικής Ευρώπης μέσα στον Αύγουστο?
1: Λοιπόν, να σου πω, για τον Ιούλιο έχουμε ένα πενθήμερο καύσωνα που τελειώνει σήμερα. Ευτυχώς ήταν σε μικρή διάρκεια. Άξι. Ο Ιούνιος ήταν ένας καλός μήνας. Είπα το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, επίσης ένα καλός μήνας. Πέρα στο καλοκαίρι του μισό του καλοκαιριού
0: το πέρασε.
1: Και το γλιτώσαμε, και άρα δεν θα είναι το πιο θερμό καλοκαίρι σε καμία περίπτωση. Το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου θα έχουμε, όπως είπαμε, ζέστη, δεν περιμένουμε όμως κάποιο μεγάλο καύσωνα. Μπαίνουμε τώρα στον Αύγουστο. Εκεί ναι, είναι πιθανό να έχουμε καύσωνα.
0: Αν μπορεί.
1: Μειώνεται η πιθανότητα. Τον Ιούλιο έχουμε τους πιο πολλούς, αλλά πιθανό να έχουμε και τότε. Δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε μάλλον να το προβλέψουμε. Μπορεί να σου πω ούτε ναι ούτε όχι. Η μόνη πρόγνωση που έχουμε είναι ότι θα μιλάμε για Αύγουστο που θα έχει θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές τιμές. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει ένας μεγάλος καύσωνας. Θα έλεγα επομένως ότι δεν θα ξεπεράσουμε το 24, το πιο θερμό καλοκαίρι που βιώσαμε ποτέ στη χώρα μας. Αυτό ευτυχώς το γλιτώσαμε φέτος, γιατί περάσαμε, όπως είπαμε, το μισό καλοκαίρι χωρίς ακραία συμπεριφορά. Αυτό το πενθήμερο, το πολύ ζεστό, θα αλλάξει προς τα πάνω λίγο την κατάσταση, αλλά δεν θα το κάνει το πιο ζεστό. Αλλά δυστυχώς συσσωρεύονται την τελευταία δεκαετία πολλά θερμά καλοκαίρια. Παραλαμβάνω, το 24 ήταν το πιο ζεστό, του 2012 το δεύτερο και του 2025 το περσινό το τρίτο.
0: Α, το τρίτο μάλιστα. Ναι. Το θέμα είναι, κύριε Λαγουβάρδη, ότι δεν είναι μόνο τα καλοκαίρια που έχουν όλο και πιο συχνά, είναι κανόνα στα ακραία φαινόμενα, είναι οι 12 μήνες του χρόνου. Δηλαδή βλέπουμε ακραία φαινόμενα, βλέπουμε πολύ έντονα, εντοπισμένες χρονικά και τοπικά βροχοπτώσεις, καταιγίδες που προκαλούν πλημμύρες, το ίδιο και με το χειμώνα. Έτσι θα ζήσουμε, όλο και χειρότερα θα πηγαίνουμε, δεν υπάρχει ένα άνω φράγμα σε αυτό. Θα πηγαίνουμε χειρότερα, χειρότερα, χειρότερα κάθε χρόνο.
1: Δεν θα είναι κάθε χρονιά χειρότερα από την άλλη, ούτε σε κάθε χρονιά θα είναι πιο θερμή από την άλλη, ούτε κάθε καλοκαίρι πιο θερμό από την άλλη. Αυτά όμως θα γίνονται συχνότερα. Και για τα έντονα καιρικά φαινόμενα που λέτε, η καταγραφή του μέχρι τώρα, αλλά με πραγματικά στοιχεία, δείχνει ότι όντως έχει αυξηθεί η συχνότητά τους. Πάντα είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα, και αναφέρθηκαν στις εφημερίδες των τελευταίων δεκαετιών και την αρχή του προηγούμενου αιώνα. Θα δούμε πολύ έντονα φαινόμενα στην Αθήνα, για παράδειγμα, και σε άλλες περιοχές. Γίνονται όμως πιο συχνά, πιο έντονα. Παράδειγμα, ο Ντάνιελ, που ήταν κάτι ακραίο, που ποτέ δεν το περιμέναμε να συμβεί. Επομένως, αυτό που θα έλεγα, ναι, ότι θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τέτοια έντονα φαινόμενα όσο συνεχίζεται η κλιματική αλλαγή. Αν δεν σταματήσουμε την κλιματική αλλαγή, αυτά τα οποία συζητάμε, δυστυχώς θα συζητάμε όλο και πιο συχνά στο μέλλον.
0: Ένα κεφάλαιο που θα συζητήσουμε σε λίγο με τον κύριο Καρτάλη, του καθηγητή, για το τι μπορούμε να κάνουμε για να το σταματήσουμε ή αν δεν μπορούμε να κάνουμε, και θα το ζούμε μέχρι τέλους και όλο και χειρότερα. Κλείνοντας με τα δικά σας στοιχεία, κύριε Λαγουβάρδη, είπατε ήδη, μας δώσατε το στίγμα ποιο είναι το πιο ζεστό, το πιο ψυχρό καλοκαίρι. Ως προς την Αθήνα ειδικά, επειδή οι περισσότεροι ζούμε στην Αθήνα, εκεί ποια είναι η παρατηρήση σας? Διότι εκεί ζούμε με βουνά στα οποία έχουν γύρω-γύρω, που έχουν όλο και λιγότερο πράσινο. Άρα οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη θερμοκρασιών. Είναι πυκνά χτισμένη η πόλη, χτίζονται όλο και πιο ψηλά κτίρια. Και επομένως αυτό αντανακλά και περισσότερη θερμότητα. Υπάρχει κάποια μελέτη ειδικά για την Αθήνα, πόσο πιο δύσκολο? Ξέρετε, το λέω γιατί αυτό που συζητούσαμε,
1: το οποίο το έχουμε δει μαζί, γιατί έχουμε πολύ στενή συνεργασία, θα το εξηγήσει πολύ καλά. Μεγάλες πόλεις με μεγάλα κτίρια που δεν επιτρέπουν τη φυσική ροή του ανέμου, με λίγο πράσινο, λίγα δέντρα. Τα δέντρα δεν θα δροσίσουν ολόκληρη την πόλη, δημιουργούν όμως σημεία τα οποία είναι πιο δροσερά. Εδώ και στα βελάκια βλέπετε χτίζονται πλατείες σε διάφορα σημεία και δεν βάζουν δέντρα, βάζουν ελάχιστα.
0: Τίποτα, τίποτα.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, γιατί το συζητούσα. Μόνο αυτό να μας πείτε και θα κλείσουμε. Λέγαμε με τη Λουκία και το λέμε όλοι αυτό που κουβεντιάζουμε, ότι δείχνει 38 βαθμούς, αλλά νιώθουμε σαν 48.
2: Ναι.
0: Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη η αισθητή, πολύ υψηλή αισθητή θερμοκρασία.
1: Και αυτό μας κουράζει, όπως είπα και πριν, και ψηλές ελάχιστες τη νύχτα. Δεν ανταποφυζόμαστε στις μεγάλες πόλεις κάποιες ώρες της ημέρας. Γιατί στη Σπάρτη που λέτε και με 42 βαθμούς, θα το βάθει η θερμοκρασία πέφτει στους 20-22. Και νιώθεις επάνω μια ανακούφιση.
2: Αν είχαμε πόλεις, περισσότερο Αθήνα, πράσινο, κύριε Λαγουβάρδο, σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ναι.
1: Έχουμε κάνει μετρήσεις με μετρολογικό σταθμό πάνω σε αυτοκίνητο γύρω από το πεδίο του Άρεως, νύχτα με καύσωνα, πέρυσι και πρόπερσι, και οι θερμοκρασίες είναι πολύ καλύτερες. Και μπαίνοντας με στην Κυψέλη, για παράδειγμα, αμέσως η θερμοκρασία φεύγει προς τα πάνω. Νυχτερινές θερμοκρασίες μιλάω. Επομένως, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Θέλουμε περισσότερο πράσινο, θέλουμε περισσότερο χώρο, δεν τον έχουμε. Ο κ. Κατάλης θα σας τα εξηγήσει, νομίζω, και ρωτήστε τον γι' αυτό, γιατί έχει κάνει πολύ καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Γιατί πώς θα προστατεύσουμε τις πόλεις? Ναι, έχουμε το πρόβλημα, γιατί πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε μόνο με την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να προσαρμοστούμε και μέσα να μετριάσουμε τις επιπτώσεις, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Για μένα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η κλιματική αλλαγή, το μεγαλύτερο θέμα που θα το δημιουργήσει, που δημιουργεί ήδη, είναι οι καύσιμες και κυρίως οι επιπτώσεις τους. Καταρχάς την υγεία μας στις μεγάλες πόλεις και φυσικά σε άλλους τομείς, τα οικοσυστήματα, τα δάση που γίνονται έφλεκτα, η αγροτική παραγωγή η οποία πλήττεται.
0: Τώρα, ξέρετε, το κλείσιμο μας εξηγεί το πιο σημαντικό. Κλιματική κρίση φανταζόμαστε ότι είναι κάτι γενικό, με τιμό άλλου περιβάλλοντο. Όχι, είναι εδώ η κλιματική κρίση. Τα βγάζουμε εμείς τα μάτια.
2: Είναι εδώ και είναι και πάρα
0: αυτός
2: πολλά χρόνια.
0: Αυτό που χτίζει την Αθήνα, που μαστερεί το πράσινο, που είναι όλο κτίρια, κτίρια, κτίρια και καθόλου πράσινο, αυτό είναι, είναι επίσης κλιματική αλλαγή. Εμείς το κάνουμε αυτό, δεν κάνει κάποιος άλλος. Οι ίδιοι το σχεδιάζουμε, οι ίδιοι το βιώνουμε και οι ίδιοι έχουμε την ευθύνη γι' αυτό.
1: Οι πόλεις μας δυστυχώς δεν είναι φτιαγμένες, ειδικά ελληνικές πόλεις για αυτές.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε. Να είστε καλά, χάρη και
0: στην Ελλάδα. Και εμείς, Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου, και νομίζω ότι πάντα είναι η χαρά μας, Λουκία, να μιλάμε με έναν άνθρωπο που ξέρει τόσο καλά το περιβάλλον. Πρέπει να σου πω ότι ξέρεις ποιο είναι ο διαδικτυακός τόπος με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.
2: Το Μετέο, το έχουμε ξαναπεί. Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
0: Διότι όλο αυτό είναι ένα μέρος της ζωής μας, η καθημερινότητά μας, ο καιρός, και έτσι όπως αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες, μπαίνει όλο και πιο δυσάρεστα στην καθημερινότητά μας, χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι αυτό που μας συμβαίνει. Μας συμβαίνει γιατί φταίμε εμείς. Φταίει κάποιος άλλος.
2: Ναι, φταίμε εμείς και άλλα. Φταίμε γιατί δεν κάνουν και αυτά που πρέπει να κάνουν. Αυτοί που. Ναι, εμείς χτίζουμε, αλλά από την άλλη κάποιοι δίνουν τις άδειες για να χτίζουμε. Είναι συνολικό το θέμα.
0: Τώρα είπες κάτι πολύ σωστό.
2: Ναι,
0: δηλαδή,
2: δεν πάει και χτίζει ο καθένας χωρίς άδεια.
0: Για κάθε κτίριο είχαμε και ένα δάσος δίπλα.
2: Ακριβώς. Θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
0: Έχουμε 100-0.
2: Γιατί η ευθύνη είναι γενικότερη.
0: Και δηλαδή, μετά λέμε πώς ζητάθηκαμε.
2: Ναι, γιατί δεν υπάρχει και χώρος πλέον κενός, να το πω έτσι, να κάνεις ένα πάρκο.
0: Σωστά το λες.
2: Δεν
0: σωστά
2: υπάρχει.
0: Σωστά. Κάθε χιλιοστό χτίζεται και χτίζεται και όλο και πιο ψηλά και με κτίρια τα οποία εκπέμπουν και θερμότητα. Βλέπεις τα κτίρια, όλα αυτά που είναι με σίδερο και γυαλί, δεν είναι οι μικρές παλιές πολυκατοικίες και μονοκατοικίες, είναι κτίρια τα οποία είναι σαν να βάζεις πέθρες θερμάστρες. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
12: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
11: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
12: Εννοείται, αγάπη μου.
11: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
12: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
11: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
12: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
13: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έχει και άλλα όργανα, Λουκία, γιατί ο Πρωθυπουργός, παρά το γεγονός ήταν με έναν ξένο επίσημο δίπλα του, τον Πορτογάλο Πρωθυπουργό, τον Λουίς Μοντενέγκρο, μίλησε καθαρά πολιτικά για τις εκλογές και έριξε και άναψε φυτίλια. Θα έχουμε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Θες να ακούσεις τι είπε?
1: Τι είπε?
0: Λοιπόν, είπε ότι βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27, το ξαναείπε, και συνέχισε. Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν βέβαια με τη βεβαιότητα εκ του ασφαλούς, επειδή και οι ίδιοι ξέρουν ότι δεν θα κερδίσουν τις εκλογές. Με το αζημίο, το τζάμπα είναι. Πώς το βλέπεις?
1: Καταπληκτικό.
0: Δηλαδή αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός είναι ότι τάζουν ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας, γιατί ξέρουν ότι θα κυβερνήσουν. Άρα ότι και να πούνε πώς θα το κάνουν. Άρα ό,τι να είναι λένε. Αυτό θα ανάψει πολύ μεγαλύτερες φωτιές, είμαι βέβαιος. Και νωρίτερα είχαμε και την.
1: Είχαμε και στη Βουλή ένταση πάντως νωρίτερα. Γιατί
0: για
1: είχαμε
0: τη
1: άρση ασυλία τόσο του κυρίου Σαλμά, ναι, όσο και τη κυρία Κωνσταντοπούλη. Με τον κύριο Σαλμά έχει γίνει ένα χαμό.
0: Έχει εξαιρετική σχέση με τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Κατέθεσε μηνύματα Γεωργιάδη ότι ζητούσε από Νοβάρδης να δώσει χρήματα σε μίντια και ότι μιλούσαν προστευόμενους μάρτυρες. Έχει γίνει ένα χαμό μεταξύ του. Έχει εμπλακεί και το Πασόκ, το οποίο ζητά από την κυβέρνηση να πάρει θέση.
0: Έτσι. Και στον αντίποδα αυτών που είπε ο Πρωθυπουργός και σου είπα που είπε ο κύριος Δούκου νωρίτερα μου έλεγε, ήταν ο κύριος Τσούκαλας, το Περιστόπεν, ο οποίος είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα νεοφιλελεύθερο, σκληρόφορο μπηχτικό κόμμα που λέει σου μειώνω 10 ευρώ τον άμεσο φόρο και σου παίρνω 50 ευρώ από τον έμεσο φόρο. Λέει ο κύριος Τσούκαλας, δηλαδή, επειδή λέει μείωσε 83 φόρους. Μειώνει φόρους, λέει ο κύριος Τσούκαλας, αλλά στα παίρνει από την έμεση φορολογία. Και επίσης λέει τη διαπλοκή και τη διαφθορά της έχει κοστολογήσει αυτή η κυβέρνηση. Και αυτό είναι μια κουβέντα που το ακούμε και από το Πασό και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ότι δηλαδή λέτε ότι δεν υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ παραπάνω, αλλά αν εμείς μαζέψουμε τη διαφθορά και τη διαπλοκή, μπορούμε να εξασφαλίσουμε δισεκατομμύρια. Και επίσης λένε, τελευταία είναι νέο επιχείρημα της αντιπολίτευσης. Εσείς. Αυτά τα 2 δις που λέτε ότι θα δώσετε 1-2 δις στη ΔΕΘ, πούντα. Γιατί περισσεύουν για εσάς και δεν περισσεύουν για εμάς 2 δις. Και πότε κοστολογήσατε αυτά που είχατε πει για τον νόμο Κατρούγκαλου, για παράδειγμα, το καταργήσετε? Και αυτό είναι ένα θέμα, Λουκία. Γίνεται πολλή συζήτηση για τον νόμο Κατρούγκαλου και όλοι λένε αυτό που μας λέει ο καθηγητής Μητρόπουλος θες.
1: Ότι υπάρχουν κάποιες γκρίζες ζώνες, οι οποίες είναι ακόμα εδώ.
0: Συντάξεις, Λουκία.
1: Ναι, είναι ακόμα εδώ και
0: τα εφάπαξ 30-40% κάτω από
1: τον νόμο. Με τον νόμο Κατρούγκαλου πολύ μειωμένες. Από ό,τι βγαίνανε παλιότερα δηλαδή. Πριν προ-νόμου Κατρούγκαλου.
0: Ακούω όλο και πιο συχνά να λέει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν είναι νόμος Κατρούγκαλου, είναι νόμος Τσίπρα. Και το λέω αυτό διότι.
1: Η ρήτρα Τσίπρα.
0: Ναι, το λέω αυτό διότι κανείς υπουργός δεν φτιάχνει μόνο τον νόμο που τον ψηφίζει από τη Βουλή. Ο νόμος είναι της κυβέρνησης, δεν είναι νόμος Κατρούγκαλου, όντως είναι νόμος του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αν κάνει κάτι καλό ή κακό τώρα ο Μητσοτάκης, δεν θα είναι νόμος Πιερακάκη ή νόμος, ξέρω εγώ, Κεραμέως, θα είναι νόμος Μητσοτάκης. Δεν είναι δηλαδή ο κάθε υπουργός μπορεί να φέρει ένα νόμο και να τον περάσει.
1: Βέβαια.
0: Δεν τον ακρίνει ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, πάμε σε ειδήσεις. Έτσι, μουσικά θα πάμε στις ειδήσεις. Ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για το περιβάλλον, το θέμα της ημέρας, με τον καθηγητή, τον κορυφαίο επιστήμονα για το περιβάλλον, τον κύριο Κώστα Καρτάλη. Και μετά θα ανοίξουμε το κεφάλαιο, το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Είπαμε 2 αριθμούς που κοιτάμε σήμερα: θερμοκρασίες και τιμή πετρελαίου. Τιμή πετρελαίου είναι, επειδή είναι η θερμοκρασία η πιο ψηλή, πόσο μας είπε ο κύριος Λογβάρδος, 42,3 αυτή την ώρα. Και έχουμε το πετρέλαιο, 95 δολάρια το βαρέλι, 30% πάνω σε σχέση με 3 εβδομάδες πριν, που όλοι καταλαβαίνουμε μαζί με το αέριο και το ρεύμα τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία, την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Ο κ. Παπαγεωργίου και ο κ. Χατζηθεοδοσίου θα είναι μαζί μας.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές.
7: Η ώρα είναι 4.

0: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
4: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
3: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
3: Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τις 4, ζήλια FM 97,8, στην πιο καυτή, στη δεύτερη πιο καυτή, μας είπε ο κ. Λαγουβάρδος, σε μέσον όρο μπορεί να είναι σημερινή η δεύτερη και η χθεσινή η πιο καυτή η Λουκία. Πάντως προς το παρόν έχουμε πάνω από 42 βαθμούς. Είμαστε εδώ στον Real FM, θα σας πω σε λίγο τις καινούργιες υψηλές θερμοκρασίες. Τετάρτη 22 Ιουλίου, Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Κατερίνα Βουτσά, Δημήτρα Πανανού, Βάσια Κούτρα και όλοι εσείς. 2-10-200-8-200, στούντιο papaki.realfm.gr με πάρα πολλά μηνύματα. Κάτσε Λουκία να δω την υψηλότερη τώρα να σου πω. Α, έχουμε λευκοχώρη, αυτό μας είπε ο κύριος Λαγουβάρδος. Είναι λευκοχώρη φθιώτιδας. Είναι αυτό που λέγανε Ανατολική Στερεά, 42,3, μένει η Σπάρτη με 42 και τα υπόλοιπα είναι όπως τα είπαμε, έχει πάρα πολλές περιοχές με πάνω από 40. Ξέρεις που θα ήθελα να είμαι εγώ τώρα,
1: Λουκία?
0: Μιλιά,
1: κάπου μιλιά με τσόβου.
0: Μιλιά με τσόβου, 11 βαθμοί. Ωραία, ε. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο το Μέτσοβο? Είναι πάρα πολύ ωραία περιοχή το Μέτσοβο. Είναι και οι ταβέρνες της και οι εκδρομές της και το πράσινο και η φύση. Μια πάρα πολύ ωραία περιοχή. Και το Σέλι είναι πολύ ωραίο που έχει 13 βαθμούς τώρα. Και το Βουτύρο, όχι Βουτύρο, στο Καρπενήσι, έξω από το, στο δρόμο προς το μοναστήρι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ένα καταπληκτικό καταπράσινο χωριό.
1: Κάπου δροσερά.
0: Είναι όλο. Ανοίγεις το παράθυρο και βλέπεις μόνο έλατα. Στο Καρπενήσι εκεί, στο Βουτύρο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Σε ένα από αυτά θα ήθελα να είμαι. Εσύ?
1: Εγώ θα ήθελα και εγώ θα ήθελα σε μια παραλία.
0: Παραλία.
1: Σε μια παραλία.
0: Όχι, τώρα που βλέπω τι χαμηλές θερμοκρασίες.
1: Σε μια παραλία.
0: Και η παραλία βράζει σήμερα.
1: Σε μια παραλία. Δεν πειράζει.
0: Παραλία,
1: θα ήμουν μέσα στο νερό.
0: Θα ήμουν
1: μέσα στο νερό.
0: Βράζει και το νερό.
1: Δεν πειράζει.
0: Εδώ που σου λέω έχει 11 βαθμούς.
1: Ωραία είναι. Ωραία είναι.
0: Δροσιά.
1: Να κολυμπάς με στην παραλιούλα.
0: Εσύ χάνεις.
1: Τέλεια.
0: Εσύ χάνεις. Λοιπόν, να πω ότι στο νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού αναφέρει ότι οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επηρεάσουν και τις επόμενες ώρες την ανατολική ηπειρωτική χώρα, με μέγιστες τιμές σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Η φθιώτητα έχει σπάσει την ποιότητα στις περιοχές ως τώρα. Στα βόρεια ηπειρωτικά όμως, Λουκία, αναμένονται, λέει, τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Άρα έχουμε δύο καιρούς, δύο Ελλάδες. Έχουμε τον καύσωνα από Θεσσαλία και νοτιότερα και από Θεσσαλία και βορειότερα βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια, κεραυνούς και χαλάζι. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Δεν μου φαίνεται καθόλου καλό.
0: Λοιπόν, θερμοκρασίες. Θεσσαλία, λέει, θα πάει 41-42, τοπικά 43. Ανατολική Στερεά 41-42. Αττική 39 και τοπικά 40-41. Λουκία, mm-hmm. Η Αττική. Ανατολική Πελοπόννησος έχουμε ώρες ζεστές ακόμα, 41-42. Και είπαμε για τις τοπικές βροχές σε και καταιγίδες από τις απογευματινές ώρες σε Μακεδονία και Βαθμία στη Θράκη. Τα ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ. Θυμίζω ότι αύριο θα έχουμε ένα καιρό με 5 βαθμούς που ο κ. Λαγουβάρδος, μπορεί και παραπάνω, πιο κάτω θερμοκρασία κανονική και στη συνέχεια και προς Παρασκευή κυρίως καταιγίδες που μπορεί να τις δούμε και μεσημέρι και απόγευμα της Παρασκευής και συνέχεια ένα καλό καιρό το Σαββατοκύριακο, ένα κλασικό καλοκαιρινό καιρό.
1: Ίσα ίσα για να χαλάσει τη γιορτή της Προεδρίας, καταλαβες, την
0: Παρασκευή. Καλά, η Προεδρία θα την κάνουν μέσα.
1: Μέσα θα την κάνουν, μέσα μάλλον.
0: Δεν μπορεί να γίνει όλη μέσα, γίνεται.
1: Γίνεται νομίζω, γίνεται.
0: Απλώς στον κήπο είναι πιο καλοκαιρινά,
1: ναι, πιο, ωραία. Είναι πιο ωραία.
0: Κοίταξε, δεν είναι κοσμική εκδήλωση, είναι μια γιορτή που στέλνει μηνύματα, είναι γιορτή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Και νομίζω φέτος με αυτά που συμβαίνουν σε όλο τον πλανήτη.
1: Ναι, είναι,
0: τα μηνύματα
1: είναι απαραίτητη
0: είναι
1: ακόμα περισσότερο. Έτσι. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κορυφαίο καθηγητή περιβάλλοντος, τον κύριο Κώστα Καρτάλη, καθηγητή φυσικής περιβάλλοντος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε νωρίτερα και με τον κύριο Λαγουβάρδο και μας είπε για σας. Μας έδωσε την εικόνα της σημερινής μέρας. Δώστε μας κι εσείς τη δική σας ανάγνωση της εικόνας για να πάμε στα πιο γενικά. Γιατί το ζούμε και πόσο χειρότερα θα είναι τα πράγματα όσο περνούν οι μήνες και τα χρόνια και καλοκαίρια και χειμώνες.
2: Κοιτάξτε, είναι σίγουρα μια επιβαρημένη θερμικά περίοδος. Δεν είναι σπάνιο να έχουμε καύσωνες στην Ελλάδα.
0: Όχι, κανόνας είναι πια.
2: Ναι, κανόνας ήταν και στο παρελθόν είχαμε καύσωνες. Απλώς παρατηρούμε πλέον με επίσημα στοιχεία και στοιχεία τα οποία προκύπτουν από παρατηρήσεις, όχι απλές προσομοιώσεις, ότι έχουμε συχνότερους καύσωνες, πιο συχνούς και με μεγαλύτερη ένταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουμε κάθε καλοκαίρι την ίδια συμπεριφορά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι υπάρχει μια σταθερά αυξητική τάση της θερμοκρασίας ως μέση τιμή για τη χώρα μας και την Ανατολική Μεσόγειο, η οποία με τη σειρά της ενισχύει φαινόμενα σαν και αυτά που ζούμε τώρα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, έχουμε μια διαφοροποίηση στο κλίμα που είναι προφανής και είναι...
0: Υπάρχει οροφή σε αυτό ή θα πηγαίνουμε έτσι όσο μεγαλώνουμε κάθε καλοκαίρι και πιο ζεστά, κάθε χειμώνα και πιο κρύα και όλο και πιο ακραία καιρικά φαινόμενα. Οροφή σε αυτό υπάρχει ή θα επιδεινώνεται αυτό συνεχώς?
2: Κοιτάξτε, όσο δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το βασικό πρόβλημα που προκαλεί την κλιματική αλλαγή, δηλαδή την εκπομπή των χημικών ενώσεων που προκύπτουν από τα ρηκτά καύσιμα, θα έχουμε συνεχώς αύξηση της θερμοκρασίας. Μπορεί να είναι μικρότερος ο αριθμός αύξησης, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια παγκοσμίως για την εισαγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό εξωτερικό των χωρών, όμως εξακολουθεί ο πλανήτης και καίει πάρα πολλά ορυκτά καύσιμα. Αυτά παράγουν τις χημικές ενώσεις που προκαλούν το φαινόμενο την κλιματική αλλαγή και επιδεινώνουν τις θερμικές συνθήκες σε πολλές περιοχές του πλανήτη και προκαλούν άλλα αλυσιδωτά φαινόμενα. Που
1: άρα, τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Καρτάλη, για να βελτιώσουμε την κατάσταση?
2: Κοιτάξτε, για να λυθεί το πρόβλημα χρειάζεται να απομακρυνθούμε από τα ορυκτά καύσιμα. Όσο γίνεται γρηγορότερα. Δεν είναι εύκολο, γι' αυτό και η προσπάθεια έχει ένα βάθος ορίζοντα 3 δεκαετιών για να επιτευχθεί. Εν τω μεταξύ, όμως,
0: τριών δεκαετιών. Ωραία.
2: Ναι. Ήδη έχει περάσει πρώτη δεκαετία με καλά αποτελέσματα για σε μέσο όρο. Δηλαδή, περίπου το 35% της ενέργειας που παράγεται παγκοσμίως είναι από τον ήλιο και τον άνεμο και το νερό, την ηλεκτρική ενέργεια. Αλλά χρειάζεται πολλής δρόμος ακόμα. Εν τω μεταξύ, βέβαια, δεν πρέπει να περιμένουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Πρέπει να πάρουμε μέτρα να προστατεύσουμε και αυτούς μας, τις πόλεις μας, την αγροτική παραγωγή, τον τουρισμό, τα δάση. Χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε αυτό που λέγεται προσαρμογή. Πώς θα προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες.
0: Επειδή ξέρετε, κύριε καθηγητά, δεν είναι κάθε χώρα. Αυτό το κάνουν όλοι, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Και του πλανήτη ηγείται ο Τραμπ, ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Άρα ούτε οι πόροι διατίθενται, ούτε οι πολιτικές ασκούνται για να είμαστε προς την κατεύθυνση που περιγράφεται. Το αντίθετο ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό?
2: Εγώ δεν είμαι σε αυτή την ακριβώς τη γραμμή. Πιστεύω και...
0: Όχι, όχι, καμία γραμμή. Εγώ περιγράφω μια πραγματικότητα. Ότι ο Τραμπ λέει δεν υπάρχει κλιματική κρίση, άρα μην δίνετε λεφτά για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Αυτό εννοώ.
2: Δεν εννοούσα αυτό, και Στέβλα. Και εννοούσα ότι προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ το λέει αυτό. Κάνει λάθος, όπως κάνουν λάθος και όλοι οι άνθρωποι που είναι κοντά του. Προκαλεί μεγάλο πρόβλημα στον πλανήτη, γιατί σταματάει η προσήλωση στις προσπάθειες που είχαν επιτευχθεί το προηγούμενο διάστημα. Και επίσης μπαίνει ένα ζήτημα ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών, γιατί κάποιες χώρες παίρνουν μέτρα και δαπανούν χρήματα, ή κάποιες άλλες, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, δεν παίρνουν μέτρα, δεν δαπανούν χρήματα, έχουν ανταγωνιστικότερα προϊόντα. Άρα ανάγεται το πρόβλημα όχι μόνο σε επιστημονικό σκέλος που έχει να κάνει με τον καύσωνα και τη δημοκρασία, έχει να κάνει και με τον διεθνή γεωπολιτικό ανταγωνισμό. Από εκεί πέρα,
0: αυτό έχει νόημα. Δηλαδή, αν 10 χώρες ξοδεύουν για να σταματήσει η επέκταση κλιματικής κρίσης και οι 10 διπλανές τους γειτονικές τους δεν ξοδεύουν, δεν πέφτουν στη μαύρη τρύπα τα χρήματα, θέλω να πω αυτό, ή θέλει μια ενιαία πολιτική, ή πάει χαμένη.
2: Έχουν μικρότερη αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό και ξέρουμε πλέον ότι τα μέτρα που λαμβάνονται είναι λιγότερο ισχυρά από την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η κλιματική αλλαγή. Και χρειάζονται περισσότερες προσπάθειες. Εν τω μεταξύ όμως πρέπει να προστατευτούμε. Αυτό που όλο που έχει να κάνει με το πώς θα φύγουμε από αυτά που προκαλούν την κλιματική αλλαγή είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο είναι όσο έχουμε αυτή την αλλαγή θα πρέπει να ζήσουμε καλύτερα. Άρα αν πάμε στο επίπεδο των πόλεων που στη χώρα μας ζει 70%...
0: Αυτό κουβεντιάζουμε, κύριε Λοβάρδο, και μας είπε ότι εσείς είστε ο ειδικός. Αθήνα.
2: Ναι,
0: εδώ πάμε... καταλαβαίνω ότι βγάζουμε τα μάτια μας με τα χέρια μας. Θέλω να πω ότι τα χτίζουμε μια πόλη που τη χτίζουμε και λιγοστεύουμε συνεχώς το πράσινο. Μετά δεν αναρωτιόμαστε γιατί έχει 35 βαθμούς και νιώθουμε σαν 45.
2: Βεβαίως, γιατί νιώθουμε 45, γιατί η πόλη απορροφά την ακτινοβολία την ηλιακή. Αυτό μετατρέπεται σε θερμότητα και συνέχεια τα κτίρια, το έδαφος, τα κατασκευαστικά υλικά την αποβάλλουν πάλι στον υπερκείμενο αέρα. Γι' αυτό όταν περπατάμε σε ένα στενό δρόμο νιώθουμε ότι έχει θερμοκρασία ψηλότερα από αυτή που έχουμε ακούσει στις ειδήσεις, γιατί δεχόμαστε και τη θερμοκρασία η οποία έρχεται από τους τοίχους, από το έδαφος, από τις πλευρές των μεγάλων οικοδομών, και αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη θερμική επιβάρυνση μαζί και με την υγρασία και μαζί και με την. Αν θέλετε και την ταχύτητα του ανέμου μπορεί να είναι λιγότερη. Η πόλη χρειάζεται επιγόντως πάρα πολύ πράσινο. Και η Αθήνα και κάθε συγκρότημα μέσα στο ευρύτερο οικοδομικό συγκρότημα. Θέλει όμως και άλλα πράγματα. Το 20% και στραβελάκι της παραγόμενης θερμότητας που ενισχύει τη θερμική επιβάρυνση σε μια πόλη είναι από την κυκλοφορία των αχυμάτων. Η κυκλοφορία των αχυμάτων την είχαμε πάντως στο μυαλό μας ένα μέτρο το οποίο μας ταλαιπωρεί επειδή υπάρχουν κυκλοφοριακές συμφορίες. Όμως προκαλεί μια επιβάρυνση και στην θερμική κατάσταση μιας πόλης. 20%. Εμείς από μετρήσεις που έχουν γίνει στον Κηφιστό, ξέρουμε ότι στις ώρες που έχει κυκλοφοριακή αιχμή παράγονται 100 βάτα τετραγωνικό μέτρο. Τη στιγμή που σε έναν απλό ήρεμο δρόμο, η τυπική τιμή είναι 15 με 20 βάτα τετραγωνικό μέτρο. Όλο αυτό μεταφέρεται στην πόλη, στον αέρα της. Άρα θέλω να πω ότι πέρα από αυτό που προκαλεί η κλιματική αλλαγή, έχουμε και εμείς μια συμβολή μέσα από μια πόλη ή πολλές άλλες πόλεις, οι οποίες δεν λειτουργούν σωστά. Επίσης, όταν έχεις τέτοια προβλήματα, πρέπει να βάλεις μεγάλη προτεραιότητα στην ενεργειακή θωράκιση των κτηρίων. Γίνεται να το κάνουμε αυτό σε όλα τα κτίρια? Αντικειμενικά δεν γίνεται. Μπορεί να είναι μια ωραία σκέψη, αλλά έχει πάρα πολύ κόστος. Είναι δύσκολο να το καλύψει αυτό το κράτος ή η τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι δύσκολο πολλά νοικοκυριά να το κάνουν επίσης. Άρα πρέπει να προτάξουμε τις ευάλωτες περιοχές.
0: Δεν υπάρχουν πολιτικές που να καθιστούν υποχρεωτικό το σεβασμό κανόνων προς την κατεύθυνση που περιγράφεται? Θέλω να πω, αν αποφασίσει μια ομάδα μηχανικών να χτίσει όλη την πόλη, μπορεί να το κάνει? Δεν υπάρχει κανόνας που να λέει τόσο θα είναι το πράσινο, τόσο θα είναι το κτίριο? Επίσης, διαβάζω και πιο συχνά ότι τα νέα κτίρια είναι βιοκλιματικά. Δεν ισχύει αυτό? Γιατί αν είναι βιοκλιματικά, τότε δεν κάνουν αυτό που λέτε.
2: Αυτό που λέτε είναι σωστό. Όμως, εγώ μίλαγα περισσότερο για τα υπάρχοντα κτίρια που πρέπει να αναπτυχθούν. Οι νέες οικοδομές είναι σίγουρα καλύτερες. Άσχετα από το γεγονός ότι μπορεί να κτίζονται σε περιοχές που δεν θα έπρεπε, αυτό είναι ένα ζήτημα πολεοδομικού σχεδιασμού που δεν είναι ο καλύτερος που υπάρχει και δυστυχώς έχει πολλές τρύπες, όπως βλέπουμε και σε πολλές περιπτώσεις που εξελίσσονται στις πόλεις μας. Μιλάω για τα κτίρια που υπάρχουν σήμερα, τα οποία πολλά από αυτά είναι και παλαιότερα, αρκετά πιο παλιά, δεν έχουν θερμομόνωση. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Με τον συνάδελφο τον Μάθο του Σανταμούρη από το Πανεπιστήμιο Αθηνών είχαμε κάνει μια προσπάθεια να αξιολογήσουμε πώς επηρεάζονται τα νοικοκυριά στις περιπτώσεις καύσωνα. Και τότε είχαν επιλεγεί 50 σπίτια τα οποία είχαν χτιστεί πριν το 1970, δηλαδή δεν είχαν θερμομόνωση, σε ένα δυτικό προάστιο της Αθήνας, κοντά σε ένα μεγάλο οδικό άξονα, σε μια περιοχή που δεν είχε επαρκές πράσινο και τα σπίτια αυτά δεν είχαν κλιματιστικό. Προέκυψε ένας καύσωνας μεγάλης διάρκειας. Μέσα στον καύσωνα, τα σπίτια είχαν αποκτήσει θερμοκρασίες 34 βαθμών Κελσίου. Στο τέλος του καύσωνα, η θερμοκρασία που είχε διαμορφωθεί ήταν 39 βαθμοί Κελσίου. Άρα λοιπόν έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα μιας κατάστασης, η οποία επηρεάζει κυρίως τα ευάλωτα νοικοκυριά. Εγώ θα έλεγα, εκεί πρέπει να ρίξουμε όλη μας την προσοχή. Είτε αυτή είναι μια γειτονιά που έχει σχολεία, νηπιαγωγεία, κέντρα στα οποία μαζεύονται πιο ηλικιωμένοι άνθρωποι που είναι περισσότερο ευάλωτοι, ή νοικοκυριά τα οποία έχουν
0: Σας χάνουμε, κύριε Καρτάλη. Κάτι έγινε στο κινητό σας? Θέλετε να το καταστήσετε? Έλατε.
2: Τώρα με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούμε.
2: Ναι. Άρα λοιπόν, και αυτό είναι μια σημαντική λύση. Από εκεί και πέρα, πρέπει να δούμε την πόλη αλλιώς. Πολλές φορές ακούω ότι μα αφού δεν υπάρχει χώρος, πού θα κάνουμε χώρους πρασίνου? Πρέπει να τους ανακαλύψουμε τους χώρους αυτούς. Είναι η ταράτηση των κτηρίων, οι πράσινες οροφές. Μειώνει τη θερμοκρασία του αέρα σε ένα περιορισμένο βαθμό, 1,5 με 2 βαθμούς, αλλά και αυτό είναι σημαντικό, ψηλά από το έδαφος, αλλά καθιστούν το κτίριο πιο δροσερό. Άρα χρειάζεται λιγότερη ενέργεια να καταναλωθεί, είναι πιο φιλικό προς τους πολίτες, προς τους κατοίκους του. Οι πράσινες οροφές είναι ελεύθεροι χώροι στην πραγματικότητα. Και στη συνέχεια έχουμε και πάρα πολλές άλλες επιμέρους λύσεις. Δηλαδή, εμείς κάνουμε το εξής, κοιτάμε τι κάνουν και οι άλλες πόλεις. Κάνουν τις σχολικές αυλές pocket parks, πάρκα τσέπης. Κλείνουν διασταυρώσεις δρόμων και τις μετατρέπουν σε ανοιχτά πάρκα. Περισσότερο πράσινο, περισσότερη εστίαση, λιγότερη κυκλοφορία οχημάτων, λιγότερη εκπομπή θερμότητας. Όταν έχεις ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα, πρέπει να βρεις λύσεις οι οποίες είναι αυτό που θα το λέμε out of the box. Δηλαδή να στραφεί σε κάτι το οποίο είναι πιο εύκολο να γίνει, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι θα λύσει αυτομάτως το πρόβλημα.
0: Ξαναλέω, αυτό επαφίζει τον πατριωτισμό των ιδιοκτητών, των μηχανικών, των αρχιτεκτώνων. Υπάρχουν κανόνες πρέπει να ακολουθήσουμε, γιατί διαφορετικά θα λιώσουμε?
2: Υπάρχουν κανόνες.
0: Οι
2: κανόνες αυτοί που χρησιμοποιούν.
0: Εγώ δεν βλέπω χώρους πρασίνου, εξαφανίζονται.
2: Α, για τους χώρους πρασίνου λέτε?
0: Μόνο χτίζουν.
1: Ναι. Και δεν υπάρχουν και χώροι για να γίνουν από ό,τι βλέπουμε. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν υπάρχουν οικόπεδα.
2: Κοιτάξτε, όταν χτίζετε μια πολυκατοικία, δεν έχει υποχρέωση ο μηχανικός παρά μόνο στο οικόπεδό του να βάλει πράσινο. Αυτό που μου περιγράφεται είναι μια γενικότερη πολιτική, την οποία πρέπει να ξεκινήσει από την τοπική αυτοδιοίκηση και να κινηθεί προς τα πάνω, στα τρία επίπεδα της διοίκησης. Οτιδήποτε είναι ελεύθερο, η πρώτη προτεραιότητα είναι να μην κτιστεί. Αυτό που λέμε το άκτιστο. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι εφικτό να γίνει κατά παντού, γιατί σημαίνει αφορά χρειάζεται πολλά χρήματα για τις απαλωτριώσεις, αν αυτή είναι η υπόθεση, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή πρέπει να είναι προτεραιότητα. Και είπα και προηγουμένως ότι πρέπει να βρούμε τους χώρους που μπορούν να αντέξουν μια παρέμβαση. Σκεφτείτε, γιατί κυκλοφορείτε ιδίως στην Αθήνα ή σε άλλες πόλεις, πόσες ανοιχτές πλατείες είναι χωρίς δέντρα. Είναι απλώς μια πλατεία.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα πάρκο τσέπης που μπορεί να δημιουργεί ένα δροσισμό, ο οποίος έχει μια επίδραση στο χώρο περίπου 30 με 80 μέτρα. Δηλαδή σε μια απόσταση 30 με 80 μέτρα η θερμοκρασία μειώνεται επίσης. Αυτό είναι που...
0: Μα αυτό που λέτε, η καρδιά της Αθήνας είναι η Ομόνοια. Θυμάστε τότε που ξύλωσαν, εγώ μεγάλωσα μια Ομόνοια που είχε πράσινο, καζόνι. Γύρω-γύρω και στη μέση ήταν στην Τριβάνη, ένα δροσερό κέντρο της πλατείας. Και κάποια στιγμή χτίστηκε και έγινε όλο με πλάκα. Τίποτα, ήταν τσιμέντο. Όλη η Ομόνοια ήταν τσιμέντο. Όλο. Δεν υπήρχε τίποτα, ούτε δέντρο, ούτε Τριβάνη, τίποτα.
2: Στην πόλη έγινε μια επέλαση των κατασκευαστικών υλικών και στους ελεύθερους χώρους. Και αυτό το ζούμε σήμερα με χώρους στους οποίους δεν μπορεί να σταθείς από τη θερμότητα που σου έρχεται από το έδαφος. Αυτό το λέμε εμείς αισθητή θερμότητα, αλλά στην ουσία είναι αυτή η κάψα που νιώθεις όταν περνάς πάνω από την άσφαλτο ή από έναν χώρο με κατασκευαστικό υλικό. Χρειάζεται πολλούς μικρούς τέτοιους μέσα σε μια πόλη. Αυτό εμείς το λέμε αστικό βελονισμό. Επειδή ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν πολλοί χώροι, δεν είμαστε αφελείς, λέμε ότι όπου υπάρχει ένας χώρος, μικρός, μεγαλύτερος, μεσαίος, θα πρέπει να μετατραπεί σε ένα χώρο πρασίνου. Σαν να βάζεις βελονισμό στο σώμα ενός ανθρώπου σε διάφορα σημεία, ώστε να δημιουργήσει αυτό που λέμε υγρασιτοπικά από τη μία μεριά και να νόμους αερισμού. Δηλαδή ο αέρας να επικοινωνεί με έναν άλλο χώρο πρασίνου, να μην αποκόπτεται από μια πολυκατοικία, από ένα σύμπλεγμα. Και επίσης όταν συζητάμε για τις πόλεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα τις παράκτειες, πρέπει να φροντίσουν με κάθε τρόπο ότι θα πρέπει να προφυλάξουμε τη θαλάσσια αύρα. Η θαλάσσια αύρα είναι ένα καταπληκτικό φαινόμενο 365 μέρες του χρόνου που αποτελεί δροσιστική επίδραση. Όταν χτίζεις πάνω στην παραλία ψηλά κτίρια, έχεις αποτέλεσμα να αποκόπτεται η δίωδος της αέριας μάζας που είναι πιο δροσερή προς το εσωτερικό της πόλης και μπορεί να θερμαίνεται περισσότερο. Με άλλα λόγια, δεν πρόκειται για πυρηνική φυσική. Δεν πάμε να ανακαλύψουμε ένα νέο σωματίδιο. Πάμε να εφαρμόσουμε το κρίσιμο ζήτημα στην περίπτωση, να εφαρμόσουμε αυτά που είναι γνωστά ότι αποδίδουν και στη θεωρία και στην πράξη, κυρίως από πόλεις του εξωτερικού. Γι' αυτό θέλει έναν άλλο σχεδιασμό. Δηλαδή, να δει κάποιος τις πόλεις μας αλλιώς. Αλλιώς, διαφορετικά, θα πρέπει να ζήσουμε με μια νέα κανονικότητα που δεν μας αρέσει, καλά κάνουμε που δεν μας αρέσει, γιατί θα πρέπει να περιμένουμε να λύσουν κάποιοι άλλοι. Πολύ δύσκολο το θέμα, το είπατε και το είπαμε προηγουμένως. Ενώ υπάρχουν λύσεις που να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη.
0: Ξέρετε, κύριε Καρδάλη, βλέποντας άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η αίσθηση μου είναι ότι δεν θα γίνει τίποτα από αυτά που λέτε. Διότι δεν είναι τίποτα υποχρεωτικό. Δεν υπάρχουν κανόνες. Δηλαδή, ο καθένας χτίζει ό,τι θέλει, όπου θέλει, χωρίς να υπάρχει ούτε πράσινο, ούτε. Ναι. Αν πάει κανείς σε μια ευρωπαϊκή χώρα που βλέπει τόσο πράσινο, τόσο υγρό στοιχείο, τόσο ωραία τα κτίρια, δρόμους τακτοποιημένους ανάμεσα, ακόμα και η αισθητική των κτιρίων, που εδώ ένας το κάνει ρόζο, άλλος το κάνει γυάλινο, ο τρίτος βάζει 7 πινακίδες κόκκινες, ο άλλος πράσινες, ο άλλος άσπρες. Δεν υπάρχει κανένα μέρος του κόσμου που να είναι.
1: Μήπως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο μη επιστροφής, κύριε Καρτάλη?
2: Σε κάποιες περιοχές της ευρύτερου προδρομικού συγκροτήματος της Αθήνας, σε κάποιες περιοχές υπαίθριες στην ύπαιθρο χώρα, ενώ στην περιφέρεια ή και σε νησιά, υπάρχει μη επιστροφή.
1: Ναι.
2: Γιατί νομίζω ότι αν έλεγα τώρα.
0: Νησιά, σωστά.
2: Αν έλεγα τώρα θα πρέπει να δρομολογήσουμε κατεδαφίσεις, ξέρω ότι πολλοί από τα ακροατές σας θα κάνανε ένα ειρωνικό χαμόγελο. Έτσι. Γιατί δεν θα δουλέψουν ποτέ οι κατεδαφίσεις. Άρα χρειάζεται πάντα η πρόληψη. Εμείς, ξέρετε, κάναμε ένα λίγο διαφορετικό θέμα, αλλά συναρτάται. Κάναμε μια μεγάλη έρευνα. Ευχαρίστω όποτε θέλετε να τη συζητήσουμε. Εξετάσαμε πόσο άλλαξαν οι πόλεις μας, είτε αυτές είναι μεγάλες είτε μικρές, στην πυροτική χώρα και στα νησιά, από το 1985 μέχρι το 2022, με δορυφορικές εικόνες που είναι αδιάψευστα στοιχεία. Και διαπιστώσαμε μια σειρά από εντυπωσιακά προβλήματα. Καταρχήν, περιοχές ολόκληρες, οι οποίες καλύφθηκαν από το τσιμέντο και τον πετόν, αυτό που λέγατε προηγουμένως. Νησιά στα οποία έχει αυξηθεί η δόμηση κατά 120%. Ακόμα και νησιά που δεν τα φανταζόμαστε, το Κουφονίσι, το Άνω Κουφονίσι, αυξήθηκε η δόμηση κατά 70%.
0: Μην το λέτε. Τα νησιά τώρα που είναι δημοφιλέστερα είναι αυτά που παλιά ήταν της άγονης γραμμής. Ποιος θα φανταζόταν ότι Αντίπαρος, τα Κουφονίσια που λέτε, η Σκηνούσα, η Δονούσα, η Κύμολος, έχουν τη μεγαλύτερη κίνηση. Πέρασε το καλοκαίρι μου στην Κύμολο και μου έλεγαν ότι σε 5 δες την έξι, θα ξέχασε την όπως τη βλέπεις.
1: Όλοι χτίζεται, όλοι έχει πολλά από αυτά. Ας πούμε τα Κουφονίσια, τα θυμάμαι εγώ πριν από χρόνια και τώρα έχει γίνει και πάρα πολύ γνωστός προορισμός και έχουν αρχίσει και χτίζονται ξενοδοχεία.
0: Ακριβώς.
1: Με ταχύτατη
0: ρυθμίση.
2: Εκεί λοιπόν δεν μπαίνει ένα σκόφτης, δεν μπαίνει μια οροφή. Γιατί η οροφή αυτή είναι επώδυνη. Για πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί μπορεί να μην εξυπηρετήσει κάποιες τοπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Και δεύτερον, γιατί μπορεί να μην υποστηρίξει το κακό εννοούμενο τουρισμό που πρέπει υποχρεωτικά να έχουμε παντού τα πάντα. Και με τους απόλυτους και τεράστιους πληθυσμούς.
0: Αλλά γίνεται στη Μήλο, στην πιο εμβληματική παραλία του νησιού που έσκαψαν τον βράχο, που είναι σαν να πας να χτίσεις το Παρθενώνα και στην Ακρόπολη και έχτιζαν ανενόχλητη ξενοδοχείο, άνοιξαν θεμέλια και τώρα έχουν σταματήσει. Αλλά τι απεκαλύφθη. Ναι.
2: Συνεχίζουν να δίνονται άδειες.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι απεκαλύφθηκε από αυτή την ιστορία, ότι υπήρχε μια τεράστια τρύπα. Όπως έλεγε και ο Υπουργός Αρμόδιος και ο Δήμαρχος και η Πολεοδομία και όλοι, όλοι συμφώνησαν ότι είχε μια τεράστια τρύπα και μπορούσε νομίμως να χτιστεί αυτό το ξενοδοχείο. Δηλαδή να πας να χτίσεις μπαγκαλό στην Ακρόπολη, γιατί ήταν το επόμενο βήμα. Δεν...
2: Όπως και σήμερα υπάρχουν τέτοια ζητήματα, ότι υπάρχουν, δίδονται άδειες που δεν θα έπρεπε να δοθούν και συνέχεια το Συμβούλιο Επικρατείας ακυρώνει, δεν έχει καθαρίσει.
0: Ναι, ναι, όλοι αυτοί οι επίσης,
2: το Συμβούλιο Επικρατείας. Το μεγάλο στίχημα των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων που δρομολογήθηκε δεν έχει προχωρήσει με τους ρυθμούς που θα έπρεπε. Υπάρχει μια.
0: Γιατί η δικαιοσύνη ο καθένας στήσει, μετά προσφεύγει. Μετά αυτό μένει αιώνα.
1: Ναι, και μετά μένει στα δικαστήρια και σταματάει κάθε έργο.
2: Άμα επιτρέπετε να γυρίσω ένα κρίκο πίσω και να σας πω ότι ποια νησιά έχουν καταφέρει να κρατήσουν την περιοχή τους μακριά από την υπερβολική πολεοδόμηση. Ήταν αυτά που στο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξής τους είχαν μέσα την αγροτική παραγωγή. Και έτσι, για να κρατήσουν την αγροτική παραγωγή.
0: Συγγνώμη να πω, έχει μεγάλη φωτιά στα Καλλιγάτα Κεφαλονιάς. Υπάρχει 112 για ετοιμότητα και έχουν σηκωθεί 5 εναέρια μέσα. Συνεχίστε, κύριε καθηγητά.
2: Ναι, Καλλιγάτα. Ήταν αυτά που είχαν βάλει στην οικονομική τους ανάπτυξη την αγροτική παραγωγή. Και έτσι, για να κρατήσουν την αγροτική παραγωγή ζωντανή, κράτησαν και τα εδάφη τους άκριστα. Δηλαδή, τις περιοχές τις οποίες αντί να τις δώσουν στην κατασκευή μπάγκαλου, σπιτιών ή οτιδήποτε άλλο, τις κράτησαν για αγροτική παραγωγή. Άρα λοιπόν χρειάζεται αυτό που λέμε μια ισόρροπη ανάπτυξη παντού. Να εκτιμήσεις τι πρέπει να κάνεις, να ξέρεις τα όρια της περιοχής, αυτό που λέμε φέρουσα ικανότητα, είτε αφορά μια πόλη, είτε αφορά ένα νησί, είτε αφορά μια ορεινή περιοχή, και να φτιάξεις έτσι το σχεδιασμό σου. Και να σε βοηθήσει το σχεδιασμό αυτό η νομοθεσία και κυρίως η τήρηση της νομοθεσίας. Γιατί δεν πάσχουμε από νόμους, πάσχουμε από την τήρηση των νόμων.
0: Ξέρετε, στα νησιά έχουν αλλάξει τελείως οι κανόνες και μου έχει κάνει εντύπωση παλαιότερα μια ιστορία. Την προηγούμενη περίοδο, πριν γίνουν τόσο τουριστικά, η δυνατή περιουσία της οικογένειας δεν ήταν στην παραλία, αλλά ήταν στο βουνό, η παραγωγή. Υπήρχε λοιπόν η πιο ακριβή παραλία στην Ελλάδα, είναι η Ψαρού στη Μύκονο. Υπάρχει λοιπόν μια ταβέρνα πάνω, πολύ παλιά, που ακόμα υπάρχει πάνω στην Ψαρού. Και η ιστορία είναι ότι η οποία μπορεί να κοστίζει και 5 εκατομμύρια, δεν ξέρω. Είναι μυθική, αμύθιτη περιουσία αυτού του κομματιού γης εκεί πάνω στην παραλία της Ψαρούς. Και έλεγαν ότι αυτή η κόρη ήταν η κακή κόρη της οικογένειας, για να την τιμωρήσουν. Της έδωσαν αυτό το κομμάτι γης από την οικογένεια και κράτησαν τα λιβάδια στο βουνό και τα καλά αγόρια της οικογένειας. Αυτό δείχνει και το πόσο έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Στη δόμηση, στην αξία της γης, στο πώς ιεραρχούμε. Είναι όλα αλλιώς. Το θέμα είναι, κύριε καθηγητά, ότι αν δεν υπάρχουν κανόνες και βασιζόμαστε στη βούληση του καθενός, είτε είναι επιχειρηματίας, ξενοδόχος, είτε είναι ιδιώτης, είτε είναι εργοστάσιο, ή είναι εξοχικό, ή είναι βασική κατοικία, δεν κάνουμε τίποτα. Αν δεν υπάρχουν, και νιώθω ότι οι κανόνες υπάρχουν για να μην τηρούνται αυτή τη στιγμή στη χώρα.
2: Οι κανόνες αυτοί να έχουν ενσωματώσει μέσα την επιστημονική γνώση και τη χρειάζονται. Και όταν η επιστημονική γνώση ενσωματώνει τη θέση που αποφάσισε ο πολιτικής, είναι οι αποφάσεις έχουν περισσότερο βάθος και αντέχουν περισσότερο στον χρόνο. Αρκεί, όπως το λέτε πολύ σωστά, να τηρούνται.
0: Ή να μην υπάρχουν παράθυρα για να παραβιάζονται. Είναι και αυτό. Νομικά, να παραβιάζονται νομίμως.
2: Σωστό είναι αυτό που λέτε επίσης. Άρα λοιπόν πρόκειται για ένα απίστευτο πλαίσιο.
0: Άρα είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε ζεστά καλοκαίρια, κρύους χειμώνες, έντονα καιρικά φαινόμενα και να βλέπουμε την κλιματική κρίση απλώς να προελάβει και να την παρακολουθούμε.
2: Και ευχαριστώ. Να προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περιοριστεί αυτή.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καρτάλη. Να είστε καλά, ο καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κώστας Καρτάλης, καθηγητής φυσικής περιβάλλοντος του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Τίτλοι ειδήσεων. Ξαναλέω, φωτιά στα Καλλιγάτα, 5 ενέργεια μέσα Κεφαλονιά. Η τελευταία φωτιά σε δύσκολη μέρα. Σε ελπίσουμε να αποφύγουμε την καταστροφή σήμερα, που είναι η πιο δύσκολη μέρα. Και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με το άλλο καυτό θέμα. Το ράλι του πετρελαίου προς τα 100 δολάρια το βαρέλι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τσέπη μας και την καθημερινότητά μας.
3: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
5: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις, Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
4: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
5: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην περιοχή Καλιγάτα Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και 5 αεροσκάφη. Να βρίσκονται σε ετοιμότητα καλούνται οι πολίτες με μήνυμα του 112. Κόκκινο συναγερμό σήμανε και για αύριο σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο λόγω του ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιών. Για πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά επιρωτικά και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια προειδοποιεί με νεότερο δελτίο της η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Απαγορεύονται οι υπαίθριες εργασίες έως τις 5 το απόγευμα στις περιφέρειες Αττικής, Ανατολικής Θερεάς, Θεσσαλίας και Ανατολικής Πελοποννήσου. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος. Περισσότερα στο real.gr.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 36 βαθμοί Κελσίου, 33 στη Θεσσαλονίκη, 34 σε Καλαμάτα και Ρέθυμνο.
13: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real FM.

0: Το περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: στους 97,8.
1: Καταλαβαίνεις ότι ακούγονται στο καθηγητή Καρτάλη. Θυμάσαι αυτό που έλεγαν οι άνθρωποι που έβλεπαν τρένα να περνούν. Εμείς θα είμαστε η γενιά που βλέπει την κλιματική κρίση να προελάβει και απλώς θα κοιτάζουμε. Δεν έχουμε καμία τύχη, Λουκία,
2: ναι,
1: και είναι
2: ναι,
1: προφανές.
2: Πραγματικά
1: αυτό.
2: Έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση.
1: Λοιπόν, τελευταίες ειδήσεις. Κακοκαιρία, πλήττη. Αλβανία, Βοσνία, Ερτζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία, Κροατία. Έχουμε θύματα. Μεγάλες υποδομές σε υποδομές, καλλιέργειες. Έχουμε ένα νεκρό και 13 τραυματίες. Έχουμε νεκρό στην Αλβανία, ηλεκτρολόγο στη Χιμάρα, ενώ προσπαθούσε να αποκαταστήσει βλάβη σε γραμμή ηλεκτροδότησης από την κακοκαιρία. Έχουμε 3 τραυματίες στους Αγίους 40 από πτώσεις δέντρων και θράσματα γυαλιών. Μεγάλες ζημιές και θύματα στη Βοσνία Ερτζεγοβίνη και στα Σκόπια επίσης. Με ανέμους 134 χιλιόμετρα την ώρα. Λες να κατεβαίνει αυτό από αύριο? Ελπίζω
2: τι
1: όχι.
2: Τι να πω, ελπίζω όχι.
1: Ελπίζω όχι.
2: Ελπίζω όχι.
1: Επίσης να πω ότι έβλεπα, κάτσε εδώ, έχουμε διακοπές ρεύματος αυτή την ώρα. Μετά τις περιοχές που είπα πριν, έχουμε άλλες διακοπές, ανακοινώθηκαν. Ξέρεις, ευβαρύνεται το δίκτυο από τη μεγάλη κατανάλωση κλιματιστικών, δεν αντέχει. Και οι δύσκολες ώρες της ημέρας είναι αυτές. Είναι λοιπόν από τις 3 και 20 δεν έχουν ρεύμα. Κυψέλη, τώρα μιλάμε για τη μισή Αθήνα. Εξάρχεια, Κολωνάκι, Ζωγράφου και Γκίζη. Έχουμε προβλήματα με τα φανάρια. Έχουμε καταστήματα τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν, γιατί χρειάζονται ψυγεία, φως για να είναι επισκέψιμα. Η πυροσβεστική δέχεται εκατοντάδες κλήσεις για απεγκλωβισμούς ατόμων από ασανσέρ, κινείται ήδη για να τους απεγκλωβίσει. Ο ΔΕΔΙΕ λέει ότι η αναμενόμενη ώρα αποκατάσταση είναι Κολωνάκι τώρα. Γκίζη, Εξάρχεια, Κυψέλη 6 το απόγευμα, Ζωγράφου έως τις 6. Είναι ανακοίνωση αυτή του ΔΕΔΙΕ που σου λέω. Και το πρόβλημα προχωρά, δηλαδή είναι και άλλες περιοχές. Θα έλεγα το εξής: όσοι μας ακούνε τώρα, μην μπαίνετε σε ασανσέρ.
2: Ναι,
1: αυτό
2: σίγουρα,
1: είναι το πιο βασικό.
2: Βέβαια,
1: μην έχουμε εγκλωβισμούς.
2: Μπορεί να έχουμε εγκλωβισμούς και μετά να έχουμε άλλα θέματα.
1: Έτσι. Και φροντίστε να είστε σε ένα χώρο που αν έχει μια εναλλακτική λύση, μην πάθετε τίποτα, κλιματισμού. Mm. Μην βασίζεστε μόνο στο κλιματιστικό, μπορεί να κοπεί το ρεύμα και τα υπόλοιπα, ειδικά για ανθρώπους που έχουν ανάγκη, ξέρεις, Λουκία. Έχουν άνθρωποι χωρίς το ρεύμα. Συσκευές, άνθρωποι που έχουν οξυγόνο, έχουν
2: ναι,
1: κάποιο μηχάνημα. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτές τις περιπτώσεις. Με ένα συγγενή, με ένα φίλο, με έναν άνθρωπο κοντά, μην αποφύγουμε το απρόοπτο. Χωρίς ρεύμα, μπορεί ανά πάσα στιγμή τώρα που μιλάμε να σας κοπεί το ρεύμα για μισή, μία, μία μισή ώρα. Είναι δύσκολη η εικόνα για το λεκανοπέδιο και πολύ ωριακή. Επίσης, πριν από λίγο συγκρούστηκαν δύο Τραμπ. Πρέπει να σου πω ότι με το Τραμπ ταξιδεύει όλη η Ολλανδία στη γέφυρα του Ρότερνταμ, παρακαλώ. Έχουμε 15 τραυματίες. Ο ένας είναι πολύ σοβαρά. Στη γέφυρα Εράσμους η εικόνα είναι φοβητή. Τώρα δεν ξέρω πώς κατάφεραν να συγκρουστούν τα Τραμπ. Το ένα έπεσε στο πίσω μέρος του άλλου. Εκτοξεύθηκαν μεταλλικά τμήματα, θράσματα γυαλιών και όμως 15 τραυματίες. Η Ολλανδία, ξέρετε, μια άλλη χώρα που ταξιδεύουν, κυκλώνεται όλοι με ποδήλατα. Δεν υπάρχουν με αυτοκίνητα, είναι ελάχιστα. Πρέπει να έχεις ειδική ανάγκη να κινηθείς με αυτοκίνητο.
2: Για να κινηθείς με αυτοκίνητο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μιλάμε για άλλη χώρα, καμία, ναι, ναι, για άλλη χώρα, καμία
1: απίθανα
2: σχέση με τη δική μας.
1: Απίθανα τρένα, Τραμπ, οι μαζικές συγκοινωνίες είναι... Δεν είπα Τραμπ, είπα Τραμπ, οι μαζικές συγκοινωνίες, ποδήλατα, ποδηλατόδρομοι γεμάτοι η Ολλανδία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο θέμα της ημέρας. Άλλη χώρα. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης Χατζηδοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμετηρίου της Αθήνας. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Πρατηριούχων των Καυσίμων της Αττικής.
2: Καλησπέρα και στους
1: κύριε
2: δύο.
1: Κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
3: Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ καταρχήν, αν μου επιτρέπετε, που είμαι μαζί στην εκπομπή με τον κύριο Χατζηδοδοσίου, διότι γνωρίζει καλά τα θέματα της αγοράς.
1: Μα γι' αυτό τον επιλέξαμε.
2: Γι' αυτό είναι μαζί μας πάντα ο κύριος Χατζηθεοδοσίου.
3: Λοιπόν, έχουμε
1: πολλά νέα να σχολιάσετε. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Παπαγεωργίου, διότι βλέπω ότι το πετρέλαιο τώρα, όταν μιλούσαμε κύριο Παπαγεωργίου, το οποίο ήταν 92, έφτασε 95,47 πριν από λίγο, τώρα είναι 93,3, οδεύει ολοταχώς προς τα 100. Βγήκε ο Τραμπ και είπε τώρα ότι για κάθε πλοίο που θα χτυπούν οι Ιρανοί, εμείς θα χτυπάμε μία μονάδα ηλεκτρικής παραγωγής, ακόμα και στην Τεχεράνη. Χθες είχε πει ότι θα χτυπήσει το βουνό που κρύβουν τα πυρηνικά. Οι Χούθοι ότι θα χτυπάνε, θα

0: 36, θα σας πω για το πετρέλαιο κίνηση, κύριε Τραβελάκη. Χαρακτηριστικά, 36, τελευταία μέρα που η κυβέρνηση επιδοτούσε το πετρέλαιο κίνηση στην ηλιστριακή του τιμή κατά 15 λεπτά, μέχρι σήμερα έχουμε μια αύξηση 45 λεπτών συνολικά.
1: Θυμίζω ότι 28 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, είχε ένα 56 το πετρέλαιο και τώρα πάει προς τα 2. Είναι το ίδιο, 44 λεπτά. Ναι.
0: Ενώ είχαμε πέσει κάτω από 1,65, κάτω από 1,65 λεπτά το λίτρο, φαίνεται ότι σιγά σιγά περνάμε τα 2 ευρώ και θεωρώ ότι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας το πετρέλαιο κίνηση θα καταγράψει 2,02-2,03.
1: Πάνω και από τη βενζίνη, γιατί εκεί πάει και η βενζίνη, αμόλυβδη. Είναι θα είναι στα ίδια επίπεδα.
0: Πάνω και από τη βενζίνη και ο λόγος είναι ο προφανής ότι παράλληλα υπάρχουν σημαντικά χτυπήματα σε δηληστήρια και σε ενεργειακές αποθήκες στη Ρωσία από ουκρανικά drones. Και η Ρωσία έχει βγάλει απόφαση, και η κυβέρνηση της Ρωσίας, να σταματήσει τις εξαγωγές του πετρελαίου, των πετρελαίων προς τρίτες χώρες.
1: Άρα δεν είναι μόνο ο πόλεμος Ιράν-ΗΠΑ, είναι και η Ρωσία σου.
2: Άρα, κύριε Παπαγεωργίου, επειδή λένε ότι θα μπορεί ενδεχομένως, από ό,τι έλεγε και ο Νίκος νωρίτερα, να πάρουν νέα μέτρα η κυβέρνηση.
1: Ναι.
2: Ποιο μέτρο θα μπορούσε να ανακουφίσει αυτή τη στιγμή την κατάσταση, κατά τη γνώμη σας?
1: Ήταν αυτήκος ο κύριος Τσάπαλος που άκουσε νωρίτερα να μας λέει. Ο κύριος Παπαγεωργίου που άκουσε τον κύριο Τσάπαλο να μας λέει ότι υπάρχει ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάμε σε νέα επιδότηση στην Αγγλία ή Fuel Pass.
0: Την Παρασκευή, η Παραλληλή Ομοσπονδία Πρατηρίχων Εμπόρων Καυσίμων και εγώ συναντηθήκαμε με τον Υφυπουργό, τον κύριο Μαρκόπουλο Δημήτρη. Εκεί του θέσαμε τα θέματα και πώς μπορεί να ανακουφιστεί η κοινωνία από τις αυξημένες τιμές, με μια σειρά μέτρων τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν και να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Και κατά δεύτερο, συναντήθηκα με τον κύριο Χατζηδάκη μέσα στο Σαββατοκύριακο, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, όπου του έθεσα το θέμα ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποδεσμεύσει τις χώρες μέλη. Να κάνουν μια πολιτική μείωση στις τιμές είτε στον ειδικό φόρο κατανάλωση είτε στο ΦΠΑ. Διαφορετικά θα πρέπει να πάνε ξανά σε επιδότηση της δηληστηριακής τιμής, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Είναι το μοναδικό μέτρο, η επιδότηση στην τιμή του δηληστηρίου, που περνάει άμεσα στα πρατήρια και άρα ο καταναλωτής το βλέπει στο πορτοφόλι του.
1: Ακούστε όμως με τα αυτιά του κύριο Τσάπαρ να λέει ότι αποκλείεται να πάει η κυβέρνηση σε μείωση έμεσων φόρων. Ούτε ειδικό φόρο κατανάλωση, ούτε ΦΠΑ.
0: Δυστυχώς, όσο δεν πηγαίνουμε σε αυτές τις πρακτικές, και σας το λέω ξανά, δεν είναι απόφαση της κυβέρνησης. Η κρίση είναι πανευρωπαϊκή. Απλά κάποιες χώρες έχουν κάποια διαφορετική πολιτική όσον αφορά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, διότι τους έχουμε μετακυλήσει κάπου αλλού. Στη χώρα μας, δυστυχώς, τα πάντα φορτώνονται στις βενζίνες και στα πετρέλαια. Ο κόσμος μετακινείται γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Δεν υπάρχει το δίκτυο των μέσων μαζικής μεταφοράς ώστε να υποστηρίξει τη μετακίνηση του κόσμου, ειδικά σε περιοχές όπως είναι η Αττική, σε περιφέρειες όπως είναι η Αττική και η Θεσσαλονίκη, η κεντρική Μακεδονία. Και έτσι λοιπόν επιβαρύνεται κατά πολύ ο μέσος οικογενειακός προϋπολογισμός. Και βλέπουμε τις μετακινήσεις συνεχώς να μειώνονται σε απολύτως απαραίτητες. Τα ταξίδια πια το καλοκαίρι δεν είναι ταξίδια 10 και 15 ημερών με οικογένειες όπως γνωρίζαμε παλιά. Εμείς τουλάχιστον, κύριε Σταβελάκη και εσείς. Έχουμε ζήσει τέτοιες εποχές. 15 μέρες, 20 μέρες η οικογένεια να φορτώνει το αυτοκίνητό
2: της. Ναι, αυτά πλέον δεν υπάρχουν, κύριε Παπαγεωργίου. Τα έχουμε ξεχάσει προπολού.
0: Τώρα είναι 3 μέρες, 4. Οι περισσότερες που μπορεί να πάει κάποιος κάπου.
1: Πάμε στον πρόεδρο, κύριο Χατζηδοσίου, γιατί το ερώτημα είναι, κύριε πρόεδρε, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, αν είναι λύση το fuel pass, η επιδότηση στην Αγγλία έως την επόμενη αύξηση. Η κυβέρνηση λέει όχι σε μείωση και έχει η Λουκία προς μεγάλη χαρά της Λουκίας. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Δεν το ακούει καν, κύριε Χατζηθεοδοσίου, η κυβέρνηση. Τίποτα.
1: Και ταυτόχρονα λέει ότι προχωρούμε ολοταχώς για τη ΔΕΘ, δεν επηρεάζει ούτε ο προϋπολογισμός ούτε το καλάθι του Πρωθυπουργού. Τι λέτε?
0: Επειδή ο αγαπητός Νίκος τα είπε καλά, εγώ δεν θα σας πω αυτά που λέτε. Θα σας πω ότι αφού δεν κάνει τίποτα.
2: Χτυπάμε σε κλειστές πόρτες.
0: Ναι, προσέξτε από κύριε Γκάτζο. Αφού δεν κάνουμε τίποτα, θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες τον πληθωρισμό να ανεβαίνει πολύ περισσότερο, με ό,τι αυτό σημαίνει. Δηλαδή, η τιμή στην ενέργεια, στη βενζίνη, στο πετρέλαιο θα εκτινάξει τις τιμές κατά χρήση των αγροτικών προϊόντων.
1: Το πρωθυπουργός ο ίδιος. Προχθές ο πρωθυπουργός είπε ότι αυτές οι τιμές του πετρελαίου είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν ντόμινο ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Παραδέξει κάτι δεν σημαίνει, αμφιβάλλω, κύριε Στραβελάκη, αν δεν κάνει τίποτα να αντιμετωπίσει, τότε ουσιαστικά αυτό που θα έρθει είναι κάτι γιατί δεν απαντάς το ερώτημα που λέμε για τη μείωση.
1: Τι να κάνει?
0: Έχεις μια πολιτική ευθύνη Γι' αυτό που έρχεται.
1: Για πείτε.
0: Θέλω να σας πω δύο στοιχεία, ότι το οποίο νομίζω είναι σημαντικό. Όπως σας είπα, έχουμε βγάλει μια έρευνα. Ξέρετε ποιος είναι ο δείκτης απεσιοδοξίας στην Αττική και συνολικά στη χώρα? 61%. Το 61% πιστεύω τα πράγματα θα είναι χειρότερα στο μέλλον.
2: Ο δείκτης απεσιοδοξίας, λέτε τώρα.

0: Αυτό σημαίνει σε απλά, να το καταλάβει ο ακροατής μας, ότι το βλέπει δυσμενέστερο το μέλλον. Το 60, επίσης να σας πω ότι το 83% θεωρεί ως πάρα πολύ σημαντικό θέμα την ακρίβεια. Άρα η ακρίβεια, ο πληθωρισμός θα είναι μεγαλύτερος. Θα είναι μεγάλο χτύπημα και για τον καταναλωτή πρωτίστως, αλλά και για επιχειρήσεις. Είναι το θέμα που θα παρατηρήσετε για να βγήκαν τα στοιχεία των χρεών, ότι αυξήθηκαν τα χρέη και στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Άρα πρακτικά, όσο αυξάνει αυτό, βαράει κυρίως τους μικρούς τυπάκι και τους καταναλωτές.
1: Απόσπαστα, επειδή έχω πολλά μηνύματα, ξαναλέω από το ΔΔΕ, από τις 3 και 20 είναι χωρίς ρεύμα. Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκι, Γκίζη, φανάρια εκτός λειτουργίας, κόσμος κλεισμένος σε ασανσέρ, πάρα πολλές κλίσεις στην πυροσβεστική. Σταδιακά θα αρχίσει να αποκαθίσταται ηλεκτροδότηση. Από τώρα ως 6 το απόγευμα, υπομονή και προσοχή, όχι ασανσέρ. Πρόεδρε, συνεχίστε.
0: Ναι. Λέω λοιπόν ότι καταλαβαίνεις ότι μην παίρνοντας κανένα μέτρο και μετά που ελπάς ασφαλώς και δεν είναι λύση, είναι απόλυτα σίγουρο. Ανακοίνωση το 5-10 λεπτά βενζίνη και πετρέλαιο και βενζίνη. Αυτό έχει ήδη εξατμιστεί, έχει απορροφηθεί από τις αυξήσεις. Αν όπως φαίνεται ο πόλεμος συνεχιστεί, θα δούμε σύντομα, γιατί ρώτησα το 2 ευρώ, θα δούμε σύντομα το 2-10-2-20. Άρα, σας λέω και πρόβλεψη. Είναι, εάν δεν γίνει καμία, δεν υπάρχει καμία μέρη να σταθμέτρα που ανακοινώσαμε, θα δούμε το πληθωρισμό στο 5 και στο 6% το μήνα Αύγουστο. Επιπλέον, κρατήστε από την έρευνα αυτό που νομίζω επίσης είναι σημαντικό, λέει το 50% δεν θα πάει διακοπές. Και ένα επίσης 30% θα κάνει λιγότερες διακοπές από την περσινή χρονιά. Αυτά όλα δείχνουν ακριβώς και ότι αυτή τη στιγμή η κρίση είναι σε πολύ ψηλότερο ποσοστό στην κοινωνία από αυτό που φανταζόμασταν. Δηλαδή δεν είναι το 80% φτωχό, το 80% περνάει δυσκολίες όμως. Και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και τη συνέπεια της ακρίβειας. Άρα πρακτικά θέλω να μείνετε πολύ σε αυτό που θα σας πω, ότι δεν μπορείς να λες ότι ξέρω ότι θα ακριβούν τα προϊόντα, γιατί αφού ξέρεις ποιο είναι η πηγή του προβλήματος και είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και δεν κάνεις τίποτα, άρα έχεις την πολιτική ευθύνη της αύξησης.
1: Η πρόταση ποια είναι, πρόεδρε? Τι μπορεί να γίνει, τι πρέπει να γίνει?
0: Κοιτάξτε,
1: σε μια κατάσταση που είναι η επίσημη θέση κυβέρνηση είναι παγκόσμια κρίση, εισαγόμενη, άρα τι να κάνουμε.
0: 11 χώρες της Ευρώπης κάνανε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Άρα λέω, η κυβέρνηση ανακοινώνει, και εγώ λέω μπράβο κιόλας, ότι έχουμε πλεονάσματα τα οποία φτάνουν τα 11 δις. Αλλά το να κάνεις μια πολιτική για ένα μήνα, ενάμιση, εγώ λέω ότι κοστίζει 500 εκατομμύρια. Έχεις το δημοσιονομικό χώρο να το κάνεις. Έχεις για να μην φέρεις ασφυξία στην αγορά ή αν θέλει να
1: δείξεις. Από το πλεονάσμα.
0: Χώρο που έχει.
1: Ναι, η κυβέρνηση λέει ότι το πλεόνασμα είναι για άλλους λόγους. Δεν είναι για μείωση φόρων το πλεόνασμα. Είναι για εξυπηρέτηση του χρέους, για πληρωμή των υποχρεώσεων των μνημονίων.
0: Αν το χρέος πληρωθεί 6 μήνες μετά από αυτό που σας λέω, τι θα
1: γίνει? Δεν γίνεται, λέει.
0: Αντί να δώσει 6%.
1: Λογική απάντηση, γιατί εγώ. Πέστασή. Όπως μας τα λένε.
2: Αλλά δεν ακούνε, κύριε Χατζηθεοδοσίου. Αυτό είναι το θέμα. Δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Έχουμε μάθει πλέον αυτό την κασέτα που λέω.
0: Δεν υπάρχει ένα στη Θεσσαλονίκη. Να πω κάτι καλό πρώτα. Στη Θεσσαλονίκη πρόκειται να ανακοινώσει μέτρα πάνω από 3 δις. Ένα πάνω από 3 δις. Άρα για ό,τι πιστεύει, υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Για ό,τι δεν πιστεύει, γι' αυτό δεν είναι πολιτική ευθύνη, δεν υπάρχει
2: δημοσιονομικός. Αυτό θέλω να πω. Και ξαφνικά βρίσκονται χρήματα. Δηλαδή, μας λέγανε δεν υπάρχουν άλλα χρήματα για μέτρα. Σήμερα ο κύριος Τσάπολος είπε ότι έχουν ένα μαξιλάρι 200 εκατομμυρίων. Δηλαδή, πώς βρίσκονται, δηλαδή, αυτό είναι θέμα πολιτικής βούλησης καθαρά.
0: Το
2: ξέρω, εμείς οι δύο συμφωνούμε.
0: Για ό,τι χρειάζεται, έχει λεφτά για ό,τι πιστεύει. Για ό,τι δεν πιστεύει, δεν έχει χρήματα. Γιατί αυτά τα δύο φάσκουν για τη φάσκουν. Δεν μπορεί να λες δεν έχω χρήματα για να υποστηρίξω την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και ταυτόχρονα να ανακοινώνεις 2% μέτρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Να πάω ανάποδα. Αν υποθέσουμε ότι υπήρχαν τα χρήματα, γιατί να μην μειώσει η κυβέρνηση τους έμεσους φόρους?
0: Είναι... μια συζήτηση που...
1: Θέλω να πω, πάω ανάποδα. Και λέω, αφού όλοι το ζητάνε, αν υπάρχουν τα χρήματα, γιατί να με πείτε?
2: Γιατί από εκεί μαζεύει, έτσι δεν είναι? Από εκεί μαζεύει.
0: Αν σκεφτούμε ότι η κυβέρνηση, το λέω καλοπράγματα, είναι μια επιχείρηση, όσο αυξάνει ο πληθωρισμός έχει παραπάνω έσοδα.
2: Ακριβώς. Και από εκεί μαζεύει χρήμα.
0: Χρήματα από το ΦΠΑ. Άρα ευκολότερα δίνει επιδόματα, το οποίο επίσης από τη μακρά ιστορία, θα ξέρετε, δεν είναι ίδιων κεντροδεξιών κυβερνήσεων τα επιδόματα, είναι αριστερών και κεντροαριστερών. Δηλαδή, δεν θυμάστε ότι στο παλιό κατηγορούσε την προηγούμενη κυβέρνηση στο νόμο ότι προηγούνται τα επιδόματα. Τα επιδόματα δεν είναι το πρόβλημα. Δεύτερον, εξυπηρετήσει κάποιες καταστάσεις. Γιατί στην κρίση πάντα οι φτωχοί, η μικρομεσαία επιχείρηση που έχει άποψη, δεν έχουν μέλλον, ενώ οι μεγαλύτεροι έχουν. Και αυτό φαίνεται και από τα κέρδη των μικρών μεγάλων. Μένω όμως στην ουσία του θέματος αυτού. Εγώ θα μείνω μόνο στην επικεφαλίδα που είπατε. Εσείς, σε αυτό που σας είπα, δεν πιστεύετε το ίδιο με εμένα, ότι αφού δεν θα υπάρξει παρέμβαση στα κάψιμα, είναι απόλυτα σίγουρο ότι θα έχουμε υψηλότερο πληθωρισμό. Συμφωνούμε.
1: Περιμένω να δω αν θα υπάρξει. Είπε ο κ. Τσάπαλος ότι θα έχουμε παρέμβαση. Γιατί υπάρχει ένα μαξιλάρι 200 εκατομμύρια. Όχι τώρα. 8 Σεπτέμβριο, τώρα. Τα 200 εκατομμύρια το Σεπτέμβριο θα πει ο Μητσοτάκης. Μιλάμε για άμεση παρέμβαση. Γιατί ο κ. Παγιοργίου, έτσι δεν είπατε, κύριε Παγιοργίου, Δευτέρα θα δούμε δύο μπροστά και σε βενζίνη και σε πετρέλαιο.
3: Ναι, είναι δύο μπροστά, αλλά θέλω να ομολογήσω ότι η κυβέρνηση έχει δείξει αντανακλαστικά. Έχει την εμπειρία πια, γιατί από το 2022 βρισκόμαστε συνεχώς σε πόλεμο που επηρεάζει άμεσα τα υγρά καύσιμα, γιατί πει τον υγρό καύσιμο στη χώρα μας. Και θεωρώ ότι θα υπάρξει ανακοίνωση σύντομα. Δεν μπορεί να αφήσουμε.
1: Αυτό καταλαβαίνω και εγώ. Αυτό λέει το ρεπορτάζ μου, ότι το μελετούν και αν δουν να συνεχίζεται αυτή η κούρσα προς τα 100 δολάρια το βαρέλι, θα έχουμε άμεση παρέμβαση. Διότι αυτό προφανώς θα επηρεάσει και προϊόντα και υπηρεσίες και θα ανοίξει ακόμα ένας για πολλωστή φορά φαύλος κύκλος ανατιμήσεων. Που δεν
0: μπορώ να πω δύο σχόλια.
1: Εννοείται, πρόεδρε.
0: Ναι, πολύ σύντομα.
1: Όσο θέλετε, και τρία.
0: Θα σας πω κάτι που δεν κοστίζει τίποτα. Είναι ο προοπτικός έλεγχος. Δηλαδή, τώρα για να ακριβένει η βενζίνη και το πετρέλαιο, θα πει ότι πήρανε νέες εισαγωγές και ακρίβαινε. Ενώ αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή, ενώ πλέον από τα αποθέματα, ακριβένει η τιμή στα δηληστήρια και μετά φτάνει στα πρατήρια. Το οποίο επίσης είναι θέμα προοπτικού ελέγχου. Ότι δεν μπορεί να ακριβαίνει και στη μία περίπτωση και όταν ξεκινούσε ο πόλεμος και τώρα σε μια περίοδο που δεν κάνει εισαγωγές. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Τα ακούσατε για τα τρόφιμα, το οποίο σας το λέω επισήμως πλέον τώρα που βγήκε από πολλούς. Έχουμε πάντα μεγάλη απορία για το προϊόν που φέρει από το χωράφι στο ράφι, πώς έχουμε μια τόσο μεγάλη αύξηση. Δηλαδή ο παραγωγός να λέει πουλάω φτηνά και ο καταναλωτής να αγοράζω ακριβά. Τα ακούσατε, φαντάζομαι, ότι οι μεγάλες αγορές από τους παραγωγούς γίνονται από τις 6 αλυσίδες τις μεγάλες. Δηλαδή οι ίδιοι είναι αυτοί που τις αγοράζουν και οι ίδιοι που παίρνουν το προϊόν στα 30 λεφτά και το πάρει 3,5 ευρώ.
1: Άρα.
0: Σας είπα δύο εποπτικούς μηχανισμούς που δεν χρειάζονται λεφτά, χρειάζονται εποπτεία.
1: Άρα, λέτε δεν υπάρχει εποπτεία για να μην έχουμε το καπέλο του χωράφι στο ράφι.
0: Όχι, αν έχετε ανέβει, δεν ακούσατε το καλόπιστα. Δηλαδή γιατί αυξήθηκε η τιμή της βενζίνης. Πήραμε νέες, είχαν τα δηληστήρια αγοράσει νέα βενζίνη. Πώς την πρώτη φορά είχαμε για δύο μήνες. Τώρα δεν είχαν για δύο μήνες.
1: Αυτό είναι το μόνιμο ερώτημά μας, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, πώς η βενζίνη όταν πέφτει στις διεθνείς αγορές για να πέσει εδώ στην Αντλία κάνουν μήνες. Εάν ανέβει, ανεβαίνει σε 6 ώρες. Έχουν καλή ενημέρωση.
0: Αυτό τι είναι εποπτεία, δεν είναι όμως. Να είναι παρέμβαση.
1: Να μας πει ο πρόεδρος, ο κύριος Παπαγεωργίου. Γιατί ο κύριος Παπαγεωργίου, όταν το ρωτάμε, αυτό που λέει, να το τιμολόγιο από το δηληστήριο. Εγώ τι να κάνω. Τόσο αγοράζω.
3: Εμάς οι επιχειρήσεις μας κερδίζουν αυτό το περιθώριο, το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα και να είναι βιώσιμες. Αυτό ενισχύεται και από τον υγιή ανταγωνισμό που υπάρχει και καταγράφεται μέσω του παρατηρητήριου τιμών. Ακόμα και την περίοδο που είχαμε πλαφόν, ταβάνι δηλαδή στο κέρδος μας, ήμασταν 2-3 λεπτά χαμηλότερα. Ο ανταγωνισμός δεν επέτρεπε ούτε να φτάσουμε σε αυτό το περιθώριο που είχε υπολογίσει η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να μεταφέρω και έχει αξία να το γνωρίζουμε όλοι, είναι ότι τα ελληνικά δηληστήρια και γενικά δηληστήρια της Νοτιού Ευρώπης είναι εξαγώγημα σε ποσοστό 70% τουλάχιστον. Διαπραγματεύονται λοιπόν επιχειρηματικά και πολλούν τα προϊόντα τους σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι διεθνές. Αντίστοιχα, έρχονται και στη χώρα μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να επιδοτείται η τιμή πριν βγει από τις πύλες των δηληστηρίων για να φτάσει στον καταναλωτή.
0: Νίκο μου, τώρα αυτό, αν μου επιτρέπεις με αγάπη, ενισχύει το σκεπτικό ότι σωστά ακριβένουν τις τιμές σήμερα, ενώ δεν έχουν νέες παραγγελίες, δηλαδή πληρώνει ο ελληνικός λαός επειδή τα δηληστήρια τα δικά μας έχουν εξαγωγική δραστηριότητα. Αυτό
3: όχι,
0: λέμε.
3: Συγγνώμη, το λέω. Έχετε απόλυτο δίκιο, Πρόεδρε, αλλά οι τιμές κοστολογούνται και βγαίνουν στην ελληνική αγορά με βάση τις διεθνείς τιμές της χρηματιστηριακής της Μεσογείου
0: των δηλισμένων προϊόντων. Με βάση την οικονομία που την ξέρεις, εγώ όταν πουλάω ένα προϊόν, λέει τιμή αγοράς, τιμή πώλησης. Εδώ φεύγει από τιμή αγοράς και τιμή πώλησης και λέει πάμε σε διεθνείς δείκτες, πάμε στο χρηματιστήριο. Ναι, αλλά αυτό θα είναι εις βάρος πάντα του καταναλωτή και των επιχειρήσεων. Πάντα. Με αυτή τη λογική. Γιατί όταν, σωστά είπε ο κ. Σταβελάκης, όταν η τιμή μειώνεται, αργεί να δώσει την τιμή μείωση, όταν ακριβένει την πρώτη μέρα, αυτό θα είναι πάντα ένα πολύ ωραίο story που δημιουργείται για να μπορεί και στα μονάκια, στα ζυγά, όπως λέει ο λαός, να είναι κερδισμένοι.
1: Αυτό που ο πρόεδρος πάντως μας το είπαν και εμάς, δεν θυμάμαι ποιος πρόσφατα, Λουκία, ότι υπάρχει η ομάδα των μεσογειακών χωρών, Mediterranean κάτι, όπως ονομάζεται, και είναι ενιαία η διαμόρφωση των τιμών προς τα πάνω ή προς τα κάτω και δεν εξαρτάται μόνο από παράγοντες όπως είναι η διεθνή τιμή του πετρελαίου, αλλά με ένα άθροισμα προϊόντων που κάνει πολύ λιγότερο ανελαστική την τροποποίηση των τιμών. Και βέβαια η απορία παραμένει, γιατί είναι ανελαστική πάντα όταν χρειάζεται να πέσουν και είναι τόσο ελαστικοί, τόσο ελαστικοί όταν χρειάζεται να ανέβουν. Αυτό είναι ένα ερώτημα, κύριε Παγιώργη.
3: Γιατί, γιατί είναι αυτό που είπε ο πρόεδρος. Μονάζει κάτι
0: με τον ίδιο τρόπο, αν μου επιτρέπει, με τον ίδιο τρόπο λέμε την ενέργεια. Δηλαδή στην ενέργεια παίρνει πάντα όποιον δείχνει σε βολεύει και η ενέργεια ακριβένει γιατί είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Όλα αυτά. Αν θέλετε να πω ότι υπάρχει και ευθύνη τη Ευρώπη, υπάρχει, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γιατί αυτή ασφαλώς και την πληρώνει νομίζω λίγο παραπάνω, γιατί όταν είμαι πληθωρισμός έχουμε το διπλάσιο με την Ευρώπη, πληρώνει και άλλη Ευρωπαία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ιστορία και με το ρεύμα και με το πετρέλαιο. Είναι παράλογο. Εντελώς. Με καθαρά οικονομικούς όρους είναι παράλογο.
1: Το θέμα είναι τι αντίκτυπο θα έχει στην αγορά, πώς αυτό θα προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις και πού σταματάει η αντοχή των πολιτών με όλες αυτές τις ανατιμήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Αν μου δίνατε την ευκαιρία για δύο δευτερόλεπτα.
1: Έχουμε ακριβώς τόσο, μου κάνει νόημα, κυρία Μητσάκη, να τελειώσουμε.
3: Θέλω να μεταφέρω δύο προτάσεις στον πρόεδρο
1: του Επαγγελματικού
3: Αθηνών, διότι είναι συνομιλητής και συμβουλάτων εκάστοτε κυβέρνησης. Πρώτον, θα πρέπει να εξορθολογιστούν τα πρόστιμα τα οποία μπαίνουν στις επιχειρήσεις. Υπάρχουν πρόστιμα τα οποία δεν προσφέρουν τίποτα στον καταναλωτή, παρά μόνο επιβαρύνουν ως βιομηχανία προστίμων τους επαγγελματίες. Και αυτό μετακυλίεται στον καταναλωτή. Αν λοιπόν εξορθολογιστούν τα πρόστιμα, πρώτον θα έχουμε χαμηλότερες τιμές όχι μόνο στα πετρέλαια και στις βενζίνες, σε όλα τα προϊόντα της αγοράς. Και δεύτερον, να φύγει από κάποιους κλάδους το τεκμαρτό. Η τεκμαρτή φορολόγηση. Γιατί υπάρχουν κλάδοι όπως ο δικός μας που ελέγχονται 24 ώρες τι αγοράζουν και τι πουλάνε και τι κερδίζουν. Κατά 99%. Άρα η κυβέρνηση γνωρίζει ακριβώς ποια είναι τα κέρδη μας. Αν φύγει το τεκμαρτό, θα έχουμε μείωση στην τελική τιμή του καταναλωτή 2 με 3 λεπτά και στις βενζίνες και στα πετρέλαια.
1: Θα τα ξαναπούμε σύντομα και με τους δύο, ο κ. Φωτή Θεοδοσίου, ο κ. Παπαγεωργίου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε διαφημίσεις.
4: Real FM.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοδη Seajets.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε.
8: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Belmar με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Belmar.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
13: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το...
17: Η ώρα είναι 5.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
5: Γιούλας Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και εδέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία μοναδικής ποιότητας. Γιολδάσης Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιολδάσης Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας. You guys is kidding.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις, πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
3: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
2: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη,

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
4: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
5: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
6: Ο Παναθηναϊκός.
5: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
6: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
5: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
6: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
5: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: Λοιπόν, να το πιάσουμε διαφορετικά. Είναι φανερό ότι αυτό το έχεις γράψει πριν ο Ολυμπιακός πάρει το ευρωπαϊκό.
1: Ξεκάθαρα.
0: Και μετά?
1: Μετά δεν μου πήγαινε η καρδιά να αλλάξω το στίχο. Με όλη την πίεση και την κατακραυγή όλων των φίλων μου που είναι όλοι Ολυμπιακοί και τι να σου πω, και πολλών μεγάλων προσωπικότητων της ομάδας του Ολυμπιακού, οι οποίοι κατά καιρούς μου έχουν συναντήσει, μου έχουν πει και τώρα τι, δεν μου πάει η καρδιά. Νομίζω ο Νίκο, θα μιλάμε με τον Νίκο επίσης.
0: Προφανώς.
1: Είναι η πρώτη φορά που παίζεται αυτό το τραγούδι στο ραδιόφωνο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι, είναι βέβαιο. Μπορούμε να το ψάξουμε, αλλά νομίζω είναι η πρώτη φορά που παίζεται αυτό το τραγούδι στο ραδιόφωνο.
0: Ο λόγος?
1: Δεν ξέρω.
0: Ότι αγαπάς πάρα πολύ τη Μαρία.
1: Όχι, αλλά δεν. Μου κάνεις μεγάλη τιμή να ξέρεις που έπαιξε αυτό το τραγούδι στο ραδιόφωνο. Είναι η πρώτη φορά που ακούγεται.
0: Πραγματικά εκπλήσωμαι. Ξέρω βέβαια τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το μηδιακό σύστημα, αλλά δεν ξέρω.
1: Εντάξει, έχει και κάποιους στίχους που είναι δύσκολο να παιχτούν.
0: Ναι.
1: Οπότε το καταλαβαίνω. Δεν είναι...
0: ναι.
1: Σε ευχαριστώ, δεν το περίμενα.
0: Ο πιο δύσκολος στίχος είναι ότι καταφέρεσαι κατά της τριλάρας. Αυτό είναι ο δύσκολος. Λοιπόν, και από τις μεγάλες ομάδες, είπαμε, δεν είσαι Ολυμπιακός. Τι ομάδα είσαι?
1: Από τις μεγάλες ομάδες, είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι, είπα από τις μεγάλες ομάδες της. Για πες μου.
1: Με έχεις βρει χαμηλά έτσι και με πατάς. Αλλά μου αξίζει. Μου αξίζει, γιατί ο κολοπεδισμός μου εκεί δεν ήμουν ήρεμος να πω. Μην γράψεις τίποτα τώρα που ήταν τα πράγματα αλλιώς. Γιατί αυτό το τραγούδι γράφτηκε ως αυτοσχεδιασμός πάνω στη σκηνή. Και επειδή ήταν όλοι μου φίλοι από κάτω και...
0: Εκείνη την ώρα φτιάχτηκε?
1: Του μισό, ναι. Για μια Μαρία, και μετά το υπόλοιπο στο σπίτι και το έλεγα ολόκληρο. Και νομίζω είχα επηρεαστεί επειδή είχε έρθει και ο Μπαρτζόκας κάποια στιγμή και με είχε δει στο Ταβρό του Νότου. Και όλοι μου οι φίλοι είχαν σταματήσει να ασχολούνται με εμένα για ώρες.
0: Ναι, ήταν με τον coach.
1: Ήταν με τον coach. Και γράφτηκε πάνω σε μια κοπέλα που λεγόταν Μαρία και μου λέει: αγαπάω. Και τη λέω: γιατί? Και γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Αλλά δεν μου πήγε το μυαλό ότι ο Ολυμπιακός.
0: Ότι θα γινόταν αυτό που έγινε. Με την μπάλα.
1: Ναι, έχω σταματήσει.
0: Έπαιζες.
1: Ευτυχώς για την μπάλα.
0: Έπαιζες.
1: Έπαιξα, ναι.
0: Πού?
1: Έπαιξα στον Άρη Βούλα, στο Καλαμάκι. Έφτασα εκεί μέχρι τα κλιμάκια κάποια στιγμή της Εθνικής 119, αλλά δεν δούλευα αρκετά.
0: Θέση?
1: Αμυντικό χαφ.
0: Και αμυντικό χαφ.
1: Ήμουν εκεί 18, εκεί κοντά πήγαινα.
0: Προπόνηση, τζίφος.
1: Έκανα, απλά δεν αφοσιώθηκα όσο αφοσιώθηκα στα υπόλοιπα που έκανα στη ζωή μου μετά και δεν συνέχισα. Αν και νομίζω μέσα μου θα ήθελα πολύ να είμαι επαγγελματίας αθλητής σε κάποιο άθλημα. Αλλά τότε από 16 μέχρι 20 που έπαιξα πιο συστηματικά σε ανδρικά τμήματα, δεν δούλεψα όσο έπρεπε.
0: Θέλει δουλειά.
1: Όλα, τι δεν θέλει δουλειά. Αφοσίωση, θέλει να τα ρισκάρεις όλα, να τα επενδύσεις όλα πάνω σε αυτό και αν βγει. Εγώ δεν τα επένδυσα όλα.
0: Λοιπόν, σου εύχομαι να μην πάθεις αυτό που έχω πάθει εγώ, που ονειρεύομαι ότι παίζω μπάλα. Γιατί δεν έπαιξα κι εγώ, ενώ ήθελα να παίξω. Έπαιζα στην Καλογρέζα, στην Νέα Ιωνία κτλ. Πιτσιρικάς. Κάποια στιγμή, βέβαια, εσύ είσαι και μικρός, με λίγο μεγαλύτερος.
1: Όχι τόσο πια.
0: Και έμπαινε το δίλημα τώρα, τι κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Και όταν μπήκε το δίλημα, η απάντηση ήταν πανεπιστήμιο. Και τότε δεν υπήρχε και ένας άνθρωπος, ξέρεις, γιατί μπορούν να συνδυαστούν τελικά. Είναι μεγάλη υπόθεση το παιχνίδι. Αλλά όταν παραμένει παιχνίδι, έτσι.
1: Είναι φοβερό πράγμα το παιχνίδι. Και εγώ, σήμερα μου λείπει αυτό που μου λες, είναι φοβερό ότι σκέφτεσαι, ονειρεύεσαι ότι παίζεις
0: μπάλα. Ναι, βλέπω ότι παίζω μπάλα.
1: Εγώ παρατηρώ, επειδή κάνω και αθλήματα τα οποία είναι μοναχικά. Τρέξουμε και ποδήλατα που είναι μοναχικά. Η λέξη παιχνίδι είναι φοβερό πράγμα. Γιατί αυτό μας λείπει σαν αγόρια που παίξαμε ποδόσφαιρο.
0: Έλεγε ο Καμί ότι ό,τι διδάχτηκα στη ζωή περί τιμής και καθήκοντος, μου τα δίδαξε το ποδόσφαιρο. Το νιώθεις αυτό ως άνθρωπος που έχει μπει μέσα και καταλαβαίνει ότι όταν παίζεις μπάλα, όταν είσαι στο... δεν κρύβεσαι, δεν μπορείς να κρύψεις τι είσαι.
1: Θέλω να σου πω ότι από τον Καμί μέχρι τον Θοδωρή Γκόνη, τον οποίο δεν είχα τον και καθηγητή στη σχολή, το ποδόσφαιρο στην ιδεολογία και στον πολιτισμό δεν έχει ενταχθεί ποτέ. Και δεν είναι πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι οι οποίοι βρήκανε τέχνη και στα πιο βάρβαρα ένστικτα του ανθρώπου. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο, σαν συλλογικό άθλημα, είναι βάρβαρο. Είναι άθλημα που παίζεται.
0: Έχει τη σωματική επαφή.
1: Είναι βάρβαρο και σαν ιδεολογία. Δεν είναι σκάκι. Αλλά εμπεριέχει πολύ μεγάλη τέχνη. Εμπεριέχει πολύ μεγάλη φιλοσοφία και πάρα πολύ μεγάλη. Ένα πολύ μεγάλο κοινό τόπο με την τέχνη της υποκριτικής. Το πώς υποδέχεσαι την μπάλα και είσαι το κέντρο αυτής της αρένας, έτσι παίρνεις το λόγο και είσαι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού και όλοι κοιτάνε σένα. Είναι ένα παιχνίδι συνόλου, όπως είναι το θέατρο. Απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία και απαιτεί και μια φιλοσοφία να επενδύσεις αυτό που κάνεις προσωπικά και να εμπνεύσεις τους υπόλοιπους. Ενώ παίζεις. Το ρήμα παίζω είναι και στο θέατρο και στη δουλειά μου και στο ποδόσφαιρο. Και όλα τα χρόνια που εγώ με βλέπω να γίνω ένας ποδοσφαιριστής, ας πούμε, ποτέ δεν φαντάστηκε κανείς ότι υπάρχει, εμπεριέχει φιλοσοφία αυτό το πράγμα. Και είναι σπουδαίο. Τα παιδιά που παίζουν ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί πολύ περισσότερο και μιλάνε διαφορετικά για το ποδόσφαιρο. Υπάρχει ιδεολογία, υπάρχει φιλοσοφία, υπάρχει άλλη αντίληψη.
0: Μα δεν είναι και τυχαίο το γεγονός ότι κάθε 4 χρόνια η μισή υδρόγειος κάθεται μπροστά σε ένα χαζοκούτι για να δει ένα παιχνίδι. Ναι. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν δεν σ' αρέσει η μπάλα, έχεις υποχρέωση, αν σκέφτεται λίγο το μυαλό σου, να αντιληφθείς ότι εδώ έχουμε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Και όταν μιλάμε για κοινωνικά φαινόμενα, ακόμα και αν δεν το αντιλαμβάνεις εσύ, το αντιλαμβάνονται άλλοι για σένα. Εξουσίες, πολυεθνικές, όλοι αυτοί οι οποίοι επενδύουν σε αυτή την διαδικασία, έτσι, η οποία κινητοποιεί δισεκατομμύρια ανθρώπους. Αλλά μοιάζει και πάρα πολύ με τη ζωή η μπάλα. Δεν μοιάζει πάρα πολύ με τη ζωή?
1: Πάρα πολύ. Και
0: εσύ το ένιωσε αυτό, δηλαδή την κατάτμιση του εγώ με εκείνο τον τρόπο, ώστε να διαμορφωθεί ένα νέο εμείς στο θέατρο, όπως είπες?
1: Πάρα πολύ. Πρέπει ο εγωισμός να πάει πίσω. Πρέπει πάρα πολύ να μάθεις ότι το γκολ μπαίνει από έναν, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι καν στο γήπεδο, που έχουν συμμετέχει, που έχουν συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία, και κάποιοι που συμμετέχουν εκείνη τη στιγμή, ενώ εσύ σκοράρεις ενδεχομένως, αλλά ευθύνονται πολύ περισσότερο για αυτή την επιτυχία. Κυρίως όμως αυτό που σκέφτηκα τα χρόνια που ήρθαν ήταν ότι, όπως καμιά φορά λέμε ότι η μπάλα είναι ματωμένη, γιατί βλέπουμε ένα παγκόσμιο κύπελο ή βλέπουμε ένα προϊόν στην τηλεόραση και δεν βλέπουμε πόσοι άνθρωποι έχουν υπέφεραν ή και πέθαναν για να κατασκευάσουν αυτό το γήπεδο ή στη διαδικασία αυτή. Και όταν ζούσα στην Αμερική, σκέφτηκα εάν, βλέποντας μια πανάκριβη ταινία, στη διαδικασία αυτής της βιομηχανίας, για να απολαύσουμε σε αυτήν την υπέροχη ταινία.
0: Και υδρότας υπάρχει και αίμα.
1: Και τι αίμα. Και πόσοι άνθρωποι έχουν καταπιεστεί για χρόνια για να βλέπουμε εμείς αυτήν την ταινία.
0: Γιατί φοράς ακριβά που κάμισα, ρε Βλάχο?
1: Μου πάνε περισσότερα. είναι η αλήθεια.
0: Ναι. Τι είναι αυτό το καραγκιουζιλίκι?
1: Με το ίδιο φοράω.
0: Όχι, δεν έχει να κάνει μόνο με σένα. Έχει να κάνει με το τι παπούτσια φοράει υποφίλιο, έχει να κάνει με το τι αμάξι έχει ο Τάδε, ο Δίνα κτλ. Αλλά μάλλον έχει να κάνει με όλους εκείνους που έχετε μια άποψη για αυτή τη ζωή. Δηλαδή οι άλλοι μπορούν να φοράνε ό,τι θέλουν.
1: Κοίτα. Δεν θέλω να. Οι άλλοι. Αρχίζω να κάνω τώρα φιλοσοφικά quotes και δεν θέλω να μιλάω με τσιτάτα. Δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι και εμείς και οι άλλοι. Το όλο με ενδιαφέρει και το βρίσκω πάρα πολύ φυσιολογικό μέσα σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε να υπάρχει και το καλό, να υπάρχει και το κακό, να υπάρχει και το ηλίθιο, να υπάρχει και το έξυπνο, το ακριβό, το φτηνό. Οπότε μου φαίνεται πάρα πολύ λογικό όταν κάποια πράγματα τα οποία εγώ κάνω έχουν ένα αντίκτυπο, μαζί με αυτό το αντίκτυπο να υπάρχει και αυτό το πράγμα. Αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτό. Είναι τόσο λίγο σε σχέση με τα πράγματα που κάνεις με υποφίλιο, είναι τόσο λίγο αυτό. Είναι τόσο μικρό, το οποίο ούτε καν θέλω να το συζητήσω. Όμως είναι λογικό να συμβαίνει. Γιατί όταν δεν μπορείς να δημιουργήσεις, καταστρέφεις. Mm-hmm. Οι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε λέγοντας για την υποφίλιο, έχει δημιουργήσει τόσο πολύ που δεν έχει χρόνο ή χώρο η καρδιά της και η ψυχή της να ασχοληθεί με το τι να καταστρέψει. Οι άνθρωποι που δεν είναι ικανοί να δημιουργήσουν ή να αφήσουν κάτι, κάνουν κακό. Γι' αυτό βλέπεις ότι δεν υπάρχουν. Γι' αυτό κυνηγάμε τα άσχημα comments, τα σχόλια. Γιατί ο άνθρωπος που δεν μπορεί να μιλήσει για την τέχνη, την καταστρέφει.
0: Εγώ, ξέρεις, είμαι κομμουνιστής.
1: Κάτι κατάλαβα.
0: Ναι. Επειδή τηρουμένο των αναλογιών, γίνομαι δέκτης μερικών τέτοιων σχολείων, γιατί ξέρεις, δεν κυκλοφορώ με γάιδαρο. Έχω και εγώ ένα αυτοκίνητο, με ρωτάνε γιατί έχω αυτό το αυτοκίνητο. Όταν δεν το απαντάω αυτόν που με ρωτάει, φύγε βρε μαλάκα από εδώ. Η άλλη απάντηση είναι ότι το πρόβλημα δεν είναι με το προϊόν. Είναι με τις παραγωγικές σχέσεις που το παράγουν. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό πρόβλημα.
1: Επίσης, εγώ προσωπικά δεν είμαι αυτά που έχω, είμαι αυτά που κάνω.
0: Λοιπόν, και επίσης... λέγαμε για την Μπουφίλιο.
1: Ναι.
0: Θες να πάμε να την ακούσουμε με τον Πάνο Βλάχο?
1: Θα προτιμούσα χωρίς αυτόν τον τύπο, αλλά...
0: Τώρα είναι μαζί όμως.

0: Λοιπόν, θα τα πούμε όλα, αλλά να μην ξεχαστούμε, τη Δευτέρα έχεις Τεχνόπολη.
1: Ναι, στις 30 Ιουνίου.
0: Τι ώρα να έρθει ο κόσμος εκεί?
1: Τι ώρα θέλει να βγω εγώ, ελάτε και θα έρθω.
0: Οπότε... Εσύ τι ώρα υπολογίζεις?
1: Εγώ να πέσει ο ήλιος εκεί 9 και 4 να βγω.
0: Εκείνη την ώρα καλά είναι.
1: Καλά δεν είναι.
0: Τεχνόπολη λοιπόν Δευτέρα, γύρω στις 9 εσείς να είστε εκεί και συνεχίζεις Δον Ζωάν. Πάμε περιοδία φέτος.
1: Δεν μου φτάνει μία περιοδία, θέλω και θεατρική περιοδία, μην ξεχάσω την ιδιότητά μου. Οπότε ανάμεσα στα live θα κάνουμε 20-25 πιάτσες περίπου σε αρχαία θέατρα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Και είμαι πολύ χαρούμενος που θα παιχτεί ο Δον Ζωάν σε μια εκδοχή καλοκαιρινή σε σκηνοθεσία Λιτός Τριανταφυλλίδου και μουσική, ζωντανή μουσική του Αλέξανδρου Κούρου. Οπότε καλό Σεπτέμβρη θα με ξαναδείς.
0: Η πρώτη τώρα είναι Βιρονά.
1: Ναι.
0: Από εκεί ξεκινάτε.
1: Από εκεί στις
0: 7
1: και 8 του Ιουλίου.
0: Ο Δον Ζωάν είναι δεύτερη χρονιά.
1: Ναι, παίχτηκε στο θέατρο Βεάκη φέτος και είναι τώρα η συνέχεια του.
0: Είσαι Δον Ζωάν?
1: Όχι με την μολιερική έννοια, σίγουρα όχι. Υπάρχουν τώρα φιλοσοφίες Δον Ζωάν. Δον δεν είμαι σίγουρα. Δεν θέλω Δον. Ούτε πληθυντικό δεν θέλω. Ιώτα Κάπαχη.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ?
2: Αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Belmar με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Belmar. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με βομβαρδισμούς υποδομών προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ την Τεχεράνη για κάθε επίθεση σε πλοίος του Ορμούς. Με αντίπεινα απειλεί το Ιράν. Περισσότερα στο real.gr. Για πολύ υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά υπηρωτικά και ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια προειδοποιεί με νεότερο δελτίο της ημετεωρολογική υπηρεσία. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για εμπρησμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδελφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη σε σταδίου Βασιλής Σοφίας και Αρδιτού.

0: πληγή έμπνευσης.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η πληγή έμπνευση. Μπορεί να είναι.
1: Θα ήθελε σε ένα ιδανικό κόσμο. Θα ήθελε οι πληγές των ανθρώπων να κάνουν, να προτείνουν κάτι καλό και να μην βυθίζομαστε μέσα στις πληγές. Και πολιτικά δηλαδή, άμα το συζητήσουμε εμείς, οι πληγές λαών γίνονται χειρότερες. Προκαλούν χειρότερο πόνο από αυτό που έχουν υποστεί. Οπότε και στο άτομο, τον άνθρωπο, αλλά και στις κοινωνίες, θα ήθελα οι πληγές μας, είτε είναι τους γονείς μας, είτε είναι από δυνάστες ή καταπιεστές, σε ένα ιδανικό κόσμο να γεννήσουν κάτι όμορφο. Και έτσι όπως διδάχτηκα θέατρο και όπως σπούδασα μουσική και οτιδήποτε, σκέφτηκα ότι αυτό ήταν οι πληγές μας, ας πούμε τα τραύματά μας να τα κάνουμε θαύματα. Αυτό πρεσβεύω.
0: Σε αυτή τη δουλειά έχεις μαζέψει τους φίλους σου, τα ιδάλματά σου, έχεις πει, για πες.
1: Ήρωές μου. Ενώ με τον Γιώργο Νταλάρα είχαμε γνωριστεί, αλλά η πρώτη φορά που δουλεύσαμε είναι αυτή. Και τελευταία να είναι, θα είμαι ευτυχισμένος, να πω την αλήθεια. Προέκυψαν τα τραγούδια που έγραφα αυτή την περίοδο να είναι και μετά από παρότρινση του Κώστα Παρίση, που είναι ο ενορχιστρωτής και ο παραγωγός των τραγουδιών μου, σαν να υπήρχε μια συνομιλία. Γιατί εγώ πάντα γράφω σαν να είμαι διχασμένος και να μιλάω με ένα άλλο μου κομμάτι. Και λειτουργήσανε τόσο σωστά. Σαν να το είχα γράψει από πάντα για την Ποφίλιο, σαν να με δελυβοριά. Και ο Μίλτος Πασχαλίδης είχε ένα στίχο που τον είχε ξεχάσει κάπου, τον είχε χάσει, και περίμενα μέχρι το τέλος αυτής της δουλειάς να τον βρει. Και όταν βρεθήκαμε να κάνουμε πρόβα για τα 30 του χρόνια και με σκυλόβρισε, μου λέει: Γιατί εγώ δεν τραγουδά, του λέω: Μίλτο, περιμένω αυτό το.
0: Σκυλοβρίζει ο Πασχαλίδης.
1: Άμα σ' αγαπάει πολύ. Του λέω: Μίλτο, περιμένω το δει. Αυτό μου έχει γράψει ένα στιχάκι. Λέει: Άμα το βρω, εντάξει, και το βρήκε. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό.
0: Νταλάρας, Μποφίλιου, Φίβος, Πασχαλίδης, Ενεφέλη.
1: Ενεφέλη Φασούλη. Είναι πάρα πολύ ευγνώμων. Τώρα που τα λες, δηλαδή, νιώθω ότι δεν είναι καν δικός μου δίσκος. Και δεν είναι δικός μου. Δηλαδή, είναι πολύ δημιουργή. Γιατί οι άνθρωποι που δουλέψαν για αυτή τη δουλειά, για αυτό το άλμπουμ, δεν ήρθαν να ερμηνεύσουν ένα τραγούδι. Δηλαδή, υπάρχει συνδημιουργία. Πέραν από τους στίχους του Μίλτου, ένα τραγούδι γράψε ο Κώστας Παρίσης, μουσική, στίχους στον Μαραθώνιο, μαζί έγραψαν μαζί με την Φραντζέσκα Τασοπούλου, ο Αλέξανδρος Κούρος, το Γιώτα Καπαχή, ο Κώστας Φώτσας στην Κλίτσα. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι τους οποίους αγαπάω και πιστεύουμε στα ίδια πράγματα, βρεθήκαμε μαζί.
0: Σε ποια πράγματα πιστεύετε?
1: Στον άνθρωπο, στο καλό. Στο ότι τα πράγματα, άμα είμαστε ενωμένοι, και καλύτερα να μην πάνε. Θα θέλαμε να περάσουμε τη ζωή μας σε αυτό το μονοπάτι. Και ας μην ξέρουμε που βγαίνει.
0: Έχουν όλοι την ιδιότητα του ανθρώπου. Παρά το γεγονός ότι όλοι έχουν δύο χέρια, δύο πόδια.
1: Ναι. Εγώ σε αυτό πιστεύω. Ακόμα και να έχω μιλήσει σκληρά και να μιλάω για ανθρωποειδή πολλές φορές, για ανθρώπους οι οποίοι την έχουν την ανθρωπιά. Πρέπει να πιστεύουμε σε αυτήν την ανθρωπιά. Από την πλευρά της τέχνης. Δεν ξέρω αν η πολιτική ή η δημοσιογραφία έχει άλλη κατεύθυνση. Εγώ δεν θέλω να αποκλείσω κανέναν από αυτό. Δηλαδή, όταν παίζεις ένα τραγούδι μου τώρα, ή όταν έρθεις να με δεις στο θέατρο, ή όταν έτσι όπως μιλάγαμε τώρα πριν βγούμε στον αέρα και γελάμε, δεν θα ήθελα να αποκλείσω κανέναν από το ακροατήριό μας και από την παρέα μας. Γιατί πιστεύω ότι σε αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ μας, μόνο καλό μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος. Μόνο καλό μπορεί να κάνει τέχνη. Ακόμα και καλά το χιούμορ δεν συζητάω ότι μπορεί να κάνει. Μπορεί να διαλύσει το πιο άσχημο πράγμα. Το πιστεύω πολύ σε αυτό. Πιστεύω πολύ σε αυτή την ιδέα. Και γι' αυτό θέλω να πιστεύω στην ανθρωπιά. Ακόμα και των ανθρώπων οι οποίοι είναι απάνθρωποι σήμερα. Θα ήθελα να είναι στο ακροατήριό μας. Θα ήθελα να ακούω να είναι στη συναυλία του Θεοδωράκη. Θα ήθελα να ακούνε τραγούδια του Άλλη και Αλκαίου. Θα ήθελα πάρα πολύ να βλέπουν θέατρο καλό. Όχι αυτό που κάνω εγώ. Θα ήθελα να είναι μέσα σε αυτόν τον κόσμο.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο, και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάγκη.

0: Άδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ηθοποιός ή τραγουδοποιός? Υπάρχει δίλημα, υπάρχει ήδη διαζευτικό εδώ?
1: Όχι, δεν υπάρχει. Και δεν πρέπει να υπάρχει σε τίποτα, σε κανέναν άνθρωπο. Όλη μου η ύπαρξη και όλος μου, αν έχω κάποια επανάσταση και αντίδραση μέσα μου, είναι μόνο προς αυτό. Μόνο σε αυτό έχω θέμα μεγάλο. Και δεν πρέπει να έχουμε ή το ένα ή το άλλο, γιατί αν γίνει αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να είναι οι ταμπέλες. Όχι. Δεν υπάρχει χώρος στην ομορφιά της τέχνης για τα πάντα.
0: Εσύ που διασκεδάζεις περισσότερο?
1: Διασκεδάζω περισσότερο όταν παίζω μπάλα. Πια αυτό το κάνω για τους άλλους. Φυσικά ναι, το απολαμβάνω κι εγώ, αλλά δεν είναι η δικιά μου διασκέδαση. Η ηθοποιός είναι η κύρια ιδιότητά μου, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει σε τίποτα το ή το ένα ή το άλλο. Ή αυτό. Ενώ δεν, στην τέχνη χωράνε τα πάντα, νομίζω. Και κλέβω και από τους δύο χώρους. Γιατί η τραγουδοποιία είναι δημιουργία. Η σκηνική παρουσία ενός τραγουδιστή είναι άλλη. Γιατί έχει άλλους ρόλους στο θέατρο.
0: Πώς στράφηκες στο θέατρο? Έχω διαβάσει ότι δεν είχες οικογενειακές καταβολές.
1: Όχι, κανείς στην οικογένεια που ψάχνουμε με τον αδερφό μου να δούμε και πιο πίσω δεν έχει ασχοληθεί ούτε με την οργανωπαιξία, αλλά δεν έχουμε κάποιον λαουτιέρι παλιά, τίποτα, όχι. Έψαχνα να βρω που ανήκω. Αυτά τα ή που λες εσύ, που και μέχρι και τώρα δεν μπορούσα να βρω που ανήκω σε ένα συγκεκριμένο χώρο ανθρώπων. Γι' αυτό μάλλον προσπαθώ να δημιουργήσω κάτι δικό μου.
0: Το πρώτο έναυσμα, ποιο ήταν?
1: Ότι μετά όταν κατάλαβα ότι θα γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και στα 19-18 που σπούδασα ναυτιλιακά και μπήκα στο πανεπιστήμιο.
0: Θα μας πεις για τα ναυτιλιακά?
1: Τι να σου πω. Όσο ασχολήθηκα και με την Κυπουρική στη ζωή μου. Τα έφυγα γρήγορα. Άρχισα να έχω μια ανησυχία για το τι θέλω να κάνω. Οπότε ασχολήθηκα με τα πάντα. Σπούδαζα πολύ, μάθαινα ξένες γλώσσες και ασχολήθηκα ερασιτεχνικά με το θέατρο σε μια θεατρική ομάδα. Και τυχαία με είδε ο Βασίλης Χρυστομόγλου, με πρότεινε στον Νίκο Καλογερόπουλο. Και μέσα σε μια μέρα μου λέει: παράτα όλα και πάμε περιοδία. Και εγώ, χωρίς να καταλάβω τίποτα, έφυγα 19 χρονών και πήγαμε περιοδία. 40 πιάτες και έφτιαχνα σκηνικά και έμαθα θέατρο πριν πάω να το σπουδάσω.
0: Με τον Καλογερόπουλο ξεκινάς?
1: Ναι, ναι. Με βούτυξε, με πέταξε κατευθείαν. Δηλαδή δεν είχα σπουδάσει θέατρο καν και έπαιξα θέατρο επαγγελματικά, πληρώθηκα από αυτό. Έφτιαχνα τα σκηνικά, έμαθα τα πάντα και έμαθα να παίζω και μουσικά όργανα, γιατί είχα μάθει λίγο κλασική κιθάρα. Και εκεί παίζανε όλοι όργανα και γράφανε όλοι τραγούδια. Και μου φάνηκε τότε κάτι φοβερό ότι είδα άνθρωπο που γράφει τραγούδια και είναι μπροστά μου και είναι αληθινός. Νόμιζα ότι είναι ψεύτικη. Και εκεί άνοιξε το κεφάλι μου. Και αν δεν ήταν ο Καλογερόπουλος, δεν θα είχα πάει καν στη σχολή. Γιατί μου είπε: όχι, πήγαινε. Μου λέει: να δεις ότι πήγαινε για να δεις ότι δεν χρειάζεται να μάθει τίποτα. Που δεν είχε δίκιο υπό αυτή την έννοια. Γιατί μέχρι και τώρα σπουδάζω θέατρο. Ενώ σπουδάζω αυτό που κάνω και στο εξωτερικό αυτό έκανα. Δηλαδή δεν σταματάει αυτή η σπουδή και αυτή η διαδικασία. Και βρέθηκα ξαφνικά μετά από χρόνια να λέω: όχι, εγώ αυτό έπρεπε να έχω κάνει. Κοιτάζοντας τη ζωή μου πίσω, πιστεύω ότι ακόμα και ποδόσφαιρο που έπαιξα, ακόμα και που ασχολήθηκα με ξένες γλώσσες ή με σπουδές οικονομικών, όλα έγιναν γιατί εγώ αυτό ήθελα πραγματικά μέσα μου να κάνω και ήταν εξής στοιχεία αυτού του παζλ.
0: Καλογερόπουλος, μορφή.
1: Τεράστια μορφή. Τεράστια μορφή και τεράστιος φάρος μέχρι και σήμερα. Και μου λείπει, θα ήθελα ας πούμε, τα τελευταία χρόνια να είναι, ας πούμε, στην Επίδαυρο να παίζει Αριστοφάνη ή να κάνει. Ακόμα και ας πούμε, την ελληνική τηλεόραση που τη φαντάζομαι εγώ να είναι σε μια σύγχρονη εκδοχή του κάμπινγκ σήμερα. Μου λείπει πάρα πολύ.
0: Και κιθάρα και μπουζούκι και μπαγλαμάκια, ακορντεόν και κοντραμπάσο και τι άλλο. Και κρουστά.
1: Λίγο απ' όλα, μην φαντάσεις. Καλαμπόρτης είμαι. λίγο απ' όλα. Ίσα για να συνοδεύω τη φαντασία μου, για να μπορώ να γράφω τραγούδια. Τίποτα παραπάνω από αυτό.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Real FM. Η ώρα είναι 8.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
11: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Με βομβαρδισμό Ιρανικών πολιτικών υποδομών, κάθε φορά που η Τεχεράνη επιτίθεται σε πλοίο στο στενό του Ορμούς, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Αμερικανικός πύραυλος έπληξε την Ίσολα Ρακ στο νότιο Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της προειδοποιεί ότι αν δεχθεί επίθεση στις υποδομές της, θα προχωρήσει σε αντίπεινα σε όλη την περιοχή. Ξεπέρασαν τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία.
13: Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοίκων, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
5: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
4: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας που μπήκατε τώρα συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και έχουμε εδώ ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε εκεί που αστράφτει ο Όλυμπος και. Όχι, βροντάει ο Όλυμπος και αστράφτει Γκιόνα. Γκιόνα, όχι, δεν γεννήθηκε εκεί, Βούλα γεννήθηκε.
1: Αθηναίος είμαι, αλλά με ξεκίνησε τόσο ωραία να νιώσω κι εγώ ότι δεν είμαι παιδί της πόλης και ότι έχω ένα κομμάτι, μια καρδιά στην Καλοσκόπη Φωκίδας, που είναι ο τόπος μου. Από εκεί είμαι.
0: Έχεις αναφορές.
1: Από εκεί είμαι. Τώρα μπορώ, δεν μπορώ να είμαι από εκεί. Ας πούμε, δεν με γεννήθηκα εκεί, παιδί, να κάνουμε.
0: Από την Γκιόνα, λοιπόν, Νέα Υόρκη.
1: Δεν γεννήθηκα στη Νέα Υόρκη, σίγουρα. Ναι.
0: Πώς φτάσαμε εκεί?
1: Συνήθως τα πράγματα τα οποία αποφεύγεις, καμιά φορά λένε ότι σε τραβάνε περισσότερο. Ήθελα να σπουδάσω περισσότερο την τέχνη μου και βρέθηκα σε μια φάση εκεί γύρω στο 14-15 που ήμουνα σε αδιέξοδο σε σχέση με το τι θέλω να κάνω και ήθελα να πάρω ένα τρίμηνο, τετράμηνο off να σπουδάσω σωματικό θέατρο και υποκριτική στη Νέα Υόρκη. Αυτό έγινε 6 χρόνια.
0: Κράτησε τόσο,
1: Κράτησε 6 χρόνια. Το οποίο με διαμόρφωσε σίγουρα. Σίγουρα με διαμόρφωσε, σίγουρα μου άνοιξε τα μάτια, σίγουρα με δυσκόλεψε πολύ και σίγουρα πολλά από τα πράγματα που γράφω σήμερα γεννήθηκαν μέσα στη δυσκολία και στο ότι ήμουν σε ένα άλλο τόπο, ότι μετακινήθηκα τόσο πολύ. Και ο στόχος που πήγα δεν ήταν να κάνω μεγάλη καριέρα, ούτε να κάνω καριέρα καν. Πήγα για να σπουδάσω. Και είναι το συνιστώ ανεπιφύλακτα στους ανθρώπους που ψάχνουν, ξέρεις, κάτι καινούριο, να ταλαιπωρήσουν τον εαυτό τους, να τον μετακινήσουν. Και μακάρι να έχω τα κότσια να το ξανακάνω στο εξωτερικό.
0: Πρώτη παράσταση, Νταριοφό, έπαιξες.
1: Η πρώτη φορά που.
0: Στην Αμερική μιλάμε.
1: Ναι. Σε σκηνοθεσία. Η Λιτό Τριανταφυλλίδη που σκηνοθετεί τώρα τον Δον Ζωάν, μόλις είχε τελειώσει τις σπουδές της στη Νέα Υόρκη τότε και ήταν η τρίτη παράσταση που δουλέψαμε μαζί και κάναμε το Μυστέρο Μπούφο στη Νέα Υόρκη. Η οποία ξεκίνησε σαν μια εργασία εντός εισαγωγικών δικιά μας και κατέληξε να παίζω σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Από το Ισραήλ μέχρι το Λονδίνο, σε τρεις πόλεις στην Αμερική. Μόνο στην Ελλάδα δηλαδή παίξαμε αυτό το έργο, τώρα και το σκεφτόμαστε για κάποια στιγμή. Και μετά από χρόνια ξανασυνεργαστήκαμε στον Δον Ζωάν. Μετά ήρθε ο τυχαίος θάνατος ενός αρχικού, όταν επέστρεψα. Και ίσως η παράσταση αυτή είναι αυτό που με έκανε να μην σκεφτώ ποτέ ότι προλαβαίνω να επιστρέψω πίσω. Γιατί γύρισα μετά τον κορονοϊό για να κάνω μια δουλειά στην Επίδαυρο και μια σειρά. Και το ένα έφερε το άλλο και δεν ξέρω πώς έφτασα εδώ σήμερα και σε κοιτάζω και σου μιλάω. Αλήθεια, μου φαίνεται σαν χτες και λέει τόσο γρήγορα η ζωή μου και τα πράγματα γύρω μου.
0: Η εμπειρία της Αμερικής?
1: Εξαιρετική. Εξαιρετικά αποκαλυπτική για το πώς λειτουργεί ο κόσμος. Κυρίως γιατί είναι πολύ δύσκολο σαν Έλληνες να μπορούμε να ζήσουμε πραγματικά σε πλαίσιο με διαφορετικούς ανθρώπους. Δεν έχουμε μεγάλη διαφορετικότητα στην Αθήνα, όσο και αν νομίζουμε ότι γίνεται πολύ πολιτισμική. Είναι πολύ δύσκολο στην καθημερινότητά μας να έχουμε την πολυτέλεια, να ακούσουμε την άποψη ενός ανθρώπου που μιλάει τελείως άλλη γλώσσα, είναι από άλλη κουλτούρα, έχει άλλες φυλετικές προσλαμβάνουσες, η ταυτότητα είναι. Και εκεί αυτό το πράγμα, επειδή ήταν καθημερινότητα, με έκανε πλούσιο κάθε μέρα. Με πληροφορίες και με συναναστροφή με ανθρώπους και με πολιτισμούς οι οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με εμένα και κυρίως εγώ για αυτούς ήμουν πάρα πολύ, είχα φοβερό ενδιαφέρον. Ενώ θεωρούσα τον εαυτό μου κάτι που, εντάξει, Έλληνας, μιλάω. Και ήμουν ένα εξωτικό φρούτο. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πόσο μπορούσα να δώσω και να πάρω.
0: Η εμπειρία της τηλεόρασης?
1: Εν γέννη ή στην Αμερική?
0: Α, στην Αμερική.
1: Πιστεύω στο μέσο. Δηλαδή δεν έχει, η τηλεόραση, ας πούμε, έχουμε τώρα απέναντί μας μια οθόνη η οποία προβάλλει ένα προϊόν. Η τηλεόραση είναι, δηλαδή και ετυμολογικά, είναι η όραση από απόσταση. Έχω θέμα μεγάλο με το περιεχόμενο και με την έλλειψη περιεχομένου. Με το καθοδηγούμενο περιεχόμενο, με το λογοκριμένο περιεχόμενο της τηλεόρασης και με το άκρως συντηρητικό Γιατί είμαστε πάρα πολύ συντηρητικοί και φοβόμαστε ή δεν μας επιτρέπεται να μιλήσουμε για θέματα τα οποία δεν λέγονται στη τηλεόραση. Υπάρχουν εξαιρετικοί δημιουργοί στην Ελλάδα, εξαιρετικοί ηθοποιοί, εξαιρετικοί σκηνοθέτες. Έχουμε σε όλους τους τομείς ανθρώπους οι οποίοι είναι ικανοί να κάνουν εξαιρετικά πράγματα, τα οποία δεν γίνονται. Γιατί μας κάποιος ή μια συστάδα ανθρώπων δεν επιθυμούν στην ελληνική τηλεόραση. Γιατί η ελληνική τηλεόραση είναι το μόνο μέσο το οποίο απευθύνεται σε 10 εκατομμύρια Έλληνες. Ακόμα και το ίντερνετ θέλει και να σε πάω σε κάποια site ή να σε πάω σε κάποια accounts στο Instagram ή οπουδήποτε, πρέπει να δείξω σε έναν άνθρωπο που μένει στη Θεσσαλονίκη ή σε ένα χωριό ή σε μια ακριτική πόλη, πρέπει να το μεταφέρω το πώς θα έρθει. Ενώ η τηλεόραση έρχεται και σε βρίσκει πολύ πιο εύκολα. Απευθύνεται σε 10 εκατομμύρια Έλληνες, ξεκάθαρα. Ακόμα δεν έχουμε την τεχνολογική παιδεία να μπορούμε να είναι τόσο συλλογικό το μήνυμα που περνάει ένας άνθρωπος που λέει όμορφα πράγματα στο ίντερνετ. Θέλουμε δουλειά γι' αυτό.
0: Πώς είναι να... Δεν είχες τριανταρίσει όταν ανέβηκες επί Δαύρο?
1: Όχι, πολύ πιο... Ήμουν 27 χρονών.
0: Για πες αυτή την εμπειρία.
1: Κοίτα, η επίδαυρος για την ιδεολογία των ηθοποιών είναι υποτίθεται μια εντός εισαγωγικών καταξίωση. Εγώ τη βίωσα τότε ως ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα και ένας χώρος τεράστιος και θυμόμουν πάντα αυτό που έλεγαν οι μεγάλοι Έλληνες ηθοποιοί, ότι αυτό είσαι φτύνη, είσαι αποθεώνη. Και το ένιωσα σαν μια αρένα, σαν τον Μπερναμπέου. Αλλά που ποτέ δεν είσαι έτοιμος, απόλυτα. Απλά είναι μια απόφαση που εκείνη τη στιγμή θα δείξεις τη στιγμή σου και την αλήθεια σου. Και αυτό έκανα και από τότε ο τρόπος μου κούμπωσε πάρα πολύ με τον Αριστοφάνη και με τα θέματα τα οποία είχαν μια εξωστρέφεια και δεν σου κρύβω ότι και εκεί...
0: Βατράχωση κατά κανένα.
1: Ναι, βατράχωση. Ναι. Και από τότε άλλη μια λυσιστράτη έκανα εκκλησιάζουσες και μια φορά έκανα δράμα με τον Ορέστη. Τώρα... Έτσι όπως πάει η κατάσταση, θα ήθελα να ξαναπαίξω στην Επίδαυρο, αλλά δεν είναι άμεσα το πρόγραμμα μου τόσο μπερδεμένο και εγώ τόσο μπερδεμένος που θα πρέπει να το προγραμματίσω κάπως αλλιώς.

0: Είπες προηγουμένως Ισραήλ. Προχτές ήσουν σε μια συναυλία. Ήταν όλο το ελληνικό τραγούδι εκεί. Τραγουδήσατε για ελευθεριά στην Παλαιστίνη.
1: Αυτή που δεν ήταν, εκεί ήταν.
0: Εκεί ήταν. Παλαιστίνη λοιπόν. Γάζα.
1: Έχει γίνει ένα ανοιχτό θέμα αυτό, ενώ δεν θα έπρεπε να ήταν. Θα έπρεπε να ήταν μια αυτονόητη μάχη για τη δικαιοσύνη, η οποία είναι μια ανοιχτή πληγή, δεν τελειώνει ποτέ και κυρίως διχάζει ακόμα και σήμερα. Αυτό είναι εμένα το οποίο κοινωνικά, καλά, δεν το τοποθετούμε, το ότι είναι αδικαιολόγητο το ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας με αίμα νεκρών παιδιών στα χέρια τους και εμείς συζητάμε σαν πολιτισμένοι. Δεν τοποθετούμε δημοσίως και με έκρηξη για όλα αυτά τα θέματα, γιατί τα θεωρώ αυτονόητα. Θεωρώ βαρβαρότητα να πρέπει το 2025 να βγουν άνθρωποι να μιλήσουν για το τι είναι πολιτισμένο και τι δεν είναι. Ενώ ο Νετανιάχου και οι πολλοί φασίστες και άνθρωποι της δικιάς του οπτικής μου έχουν μιλήσει για την πολιτισμένη Δύση. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι πολιτισμός αυτό. Ο λόγος για τον οποίο εγώ δεν μουρλιάζω αυτή τη στιγμή και όλο αυτό το διάστημα είναι γιατί το θεωρώ αυτονόητο. Πιστεύω σαν πολιτισμός, συλλογικά, έχουμε προχωρήσει πολύ μπροστά από αυτό που είμαστε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να συζητάμε αυτό. Έχει γίνει έντεχνα μια μεγάλη πληγή διχασμού και η κοινή γνώμη έχει, όχι η κοινή γνώμη εσύ και εγώ, η κοινή γνώμη παγκοσμίως, έχει ανοίξει ένα πλαίσιο στο οποίο ο καθένας μπορεί να διχαστεί και να πονέσει. Γιατί υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι εντός πολλών εισαγωγικών πολύπλοκο, οπότε όποιος τοποθετηθεί σημαίνει ότι τοποθετείται εναντίον της μίας της άλλης πλευράς. Οι άνθρωποι που λέμε ελευθεριά στην Παλαιστίνη δεν σημαίνει θάνατο στο Ισραήλ. Η ενσυναίσθηση και η μάχη για το δίκαιο δεν σημαίνει πόλεμος στο αντίπαλο δέος. Σημαίνει υπερασπίζομαι τον άνθρωπο που υποφέρει. Και δεν μπορεί να είναι ο άνθρωπος που υποφέρει. Ο αδύναμος δεν μπορεί σε μια εξουσία να είναι πάνω από ένας άνθρωπος, πάνω από μια πλευρά. Ο αδύναμος είναι πάντα μια συγκεκριμένη στιγμή, ένας συγκεκριμένος πόλος. Και σε αυτόν τον πόλο πρέπει παγκοσμίως να σταθούμε αλληλέγγυοι. Και αλληλέγγυοι δεν σημαίνει μόνο μια πορεία. Σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή και πολλά χρόνια δείχνει τη στήριξή του. Δεν θα ήθελα να περάσουν τα χρόνια και να ντρέπομαι που η κυβέρνησή μου στάθηκε στην λάθος πλευρά της ιστορίας. Δεν θα ήθελα. Γιατί ο λαός, όλα αυτά τα χρόνια που θυμάμαι, ήταν πάντα με την πλευρά του αδύναμου.
0: Τέμπη.
1: Τα τέμπη πιστεύω στην ιστορία θα γραφτούν ως ένα δυστύχημα. Έτσι θα γραφτεί η ιστορία, πιστεύω. Θα περάσουν τα χρόνια και θα κοιτάμε πίσω και θα... Και αν το αφηγούμαστε σε έναν φίλο μας που μένει στη Σλοβενία μετά από 50 χρόνια και θα μας ρωτήσει τι ήταν αυτό, θα τους λέμε ήταν ένα δυστύχημα με δύο τρένα. Αυτό θα λέμε. Στην ψυχή μας θα ήθελα πάρα πολύ να, όταν θα δείγουμε σε αυτήν την ιστορία, να μην είναι ένα δυστύχημα. Θα ήθελα να έχει γίνει... θα θέλει η δικαιοσύνη να το έχει υπογραμμίσει ως ένα έγκλημα. Ως ένα έγκλημα το οποίο μέχρι και σήμερα που μιλάμε συνεχίζεται. Είναι έγκλημα οι απειλές που δέχονται οι άνθρωποι οι οποίοι υπέφεραν. Είναι έγκλημα η καθοδήγηση της κοινής γνώμης. Είναι έγκλημα η καθοδήγηση της δικαιοσύνης. Δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη σε αυτή την περίπτωση. Λυπάμαι που το λέω.

Με έχει πονέσει, έχει αρχίσει πια να μ' αρέσει. Έχω αφήσει κάτι στη μέση, κάτι στα αλήθεια που με έχει δέσει. Σοβαρεύω μα δεν σοβαρεύω με. Ξεμπερδεύω μα όλο μπερδεύομαι. Άγω με φέρω με αυτό, αναφέρομαι γύρω από τα ίδια. Περιφέρομαι, άκου λοιπόν μια ρήμα για το κρίμα.

ξέρω. Παραφέθηκα και υποσχέθηκα να μιλώ πια. Ψεύτικα, έτσι θα μιλώ. Γλυκά, γενικά και αόριστα. Για αγγίγματα απεριόριστα. Για ιστορίες χωρίς απορίες. Για ανθρώπους σε τετράγωνα. Για βλέμματα κενά και άγωνα. Αλλά αυτό που έρχεται πάντα πρώτο είναι πόσες λέξεις ταιριάζουν δίπλα στο όνομά σου. Γαμώτο.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πλωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πλωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα εδώ, δεξιά.
1: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
2: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Με βομβαρδισμούς υποδομών προειδοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ την Τεχεράνη για κάθε επίθεση σε πλοίο στο Ορμούς. Με αντίστοιχα αντίπεινα απειλεί το Ιράν στην ευρύτερη περιοχή. Περισσότερα στο real.gr. Ανατροπή του σκηνικού του καιρού με πολύ υψηλές μεν θερμοκρασίες και αύριο στα ανατολικά επιρωτικά, αλλά και με ισχυρές καταιγίδες στα βόρεια. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδερφό του και έναν πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης.

0: Φαντάζομαι σε έχει αγαπήσει η Εκκλησία για αυτό το τραγούδι.
1: Πρέπει να τη ρωτήσει. Αλλά δεν. Ενώ κάποιοι εκπροσωποί τη φαντάζομαι όχι. Αλλά όσοι δεν έχουν χιούμορ, μάλλον δεν θα με αγαπήσουν. Όσοι πιστεύουν στην αγάπη, πιστεύουν στα ίδια πράγματα. Οπότε θα πρέπει.
0: Στην εποχή του Λασκαράτου θα έχει αφοριστεί τώρα.
1: Ναι. Ναι. Ο τελευταίος αφορισμός ποιος ήταν?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Θα ψάξουμε.
0: Δεν ξέρω. Θυμάμαι το Λασκαράτο βέβαια, γιατί τους είχε πει: α, ευτυχώς τώρα δεν θα λιώνουν και τα παπούτσια μου. Ανώτερη δύναμη υπάρχει?
1: Δεν, φυσικά και υπάρχει. Φυσικά και υπάρχει. Και δεν γίνεται να πιστεύω στην έμπνευση και να δημιουργούνται πράγματα όπως είναι οτιδήποτε δεν είναι υλικό. Και να μην πιστεύω στα πράγματα τα οποία δεν καταλαβαίνω ή δεν βλέπω. Φυσικά, φυσικά. Απλά κρατάω τον εαυτό μου στο πώς, το τι εννοώ εγώ όταν λέω ότι πιστεύω στο Θεό, το ότι δεν θέλω να υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσα σε αυτή τη σχέση που έχω εγώ με τον Θεό, και είναι δικαίωμά μου και να ονοματίζω την αγάπη όπως επιθυμώ. Δεν χρειάζεται αυτό να περνάει ούτε από δημόσιο διάλογο, ούτε από δημόσιο debate. Αλλά, κοίτα, οι καλλιτέχνες, πάρα πολλοί καλλιτέχνες πιστεύουν στην έμπνευση.
0: Η σχέση μεταξύ των ανθρώπων είναι ανώτερη δύναμη?
1: Όχι, μεταξύ των ανθρώπων δεν είναι ανώτερη δύναμη.
0: Η σχέση με τον Τζαφούλια δεν είναι, δημιουργεί μια νέα ποιότητα?
1: Όχι, δημιουργεί μια ενέργεια ενδεχομένως όταν δύο άνθρωποι έρχονται κοντά. Εγώ πιστεύω, ας πούμε, στα ζευγάρια. Πιστεύω στους ανθρώπους που έρχονται κοντά. Γι' αυτό και γίνονται μεγάλες αλλαγές στον κόσμο. Ήρθαν ότι οι άνθρωποι ήταν κοντά, όχι όταν απομονώθηκαν. Αλλά μαζί με αυτή την συναναστροφή των ανθρώπων υπάρχουν και πράγματα τα οποία συμβαίνουν και δεν κατανοούμε. Όπως τα έχουμε ονοματίσει στην ιστορία με διάφορα ονόματα. Αλλά από πού παίρνουμε δύναμη και από πού εμπνεόμαστε και σε τι καταθέτουμε τη ζωή μας, μπορεί όλοι τελικά στον ίδιο Θεό να πιστεύουμε. Απλά εγώ επιθυμώ να μην πιστεύω σε ένα Θεό ο οποίος διχάζει και μου επιβάλλει ρασοφόρους εντεταλμένους ακολούθους του να πρέπει να... δεν θα ήθελα μεσάζοντες σε αυτή τη σχέση με το Θεό, και δεν θα ήθελα να είναι μια εξουσιαστική σχέση, αλλά θα ήθελα να είναι μια σχέση που δίνει όχι σε μένα, που δίνει σε κάποιον άλλον, που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά και δεν τους κρίνει.
0: Για πες μου, είπα το Τζαφούλια, για πες μου για το είναι καλός σκηνοθέτης αυτός, είναι ικανός?
1: Κατά την άποψή μου, δεν μπορώ να φυσικά και δεν χρειάζεται να απαντήσω, αλλά το αν είναι κάποιος καλός ή κακός, το κρίνει η ιστορία. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει να κρίνω είναι αν ακουμπάει αυτό που σκέφτεται σε άλλο άνθρωπο, και γι' αυτό πρέπει να σε διαβεβαιώσω ότι έχει μέσα του τεράστιο απόθεμα πίστης στο καλό και στη δημιουργία. Γι' αυτό και δουλεύει τόσο σκληρά και γι' αυτό έχει αποτέλεσμα το έργο του. Και καταπιάνεται με θέματα τα οποία πάντα από κάτω κρύβουν αυτός που πραγματικά επιθυμεί το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στον κόσμο, και το φέρνει τόσο όμορφα. Και είναι και τους καλύτερους συνεργάτες που είχα ποτέ στη ζωή μου.
0: 17 κλωστές. Το είδα ένα βράδυ αυτό. Μέχρι να φτάσουμε στο τελευταίο επεισόδιο. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνατε εσείς που το κάνατε. Οι θεατές είχαμε ταυτιστεί με αυτόν τον ήρωα.
1: Ναι.
0: Μέχρι να φτάσει βέβαια η στιγμή, η τελική.
1: Αυτό ήταν όλο το θέμα της συζήτησης με τον Σωτήρη. Δηλαδή ότι καταπιάστηκε με αυτό το θέμα πιο πολύ για να αποτυπωθεί κοινή γνώμη πάνω στον ήρωα, ο οποίος ξέρουμε ότι έχει διαπράξει κάτι το οποίο είναι ιδεχθές. Και να αρχίσει μια συζήτηση για το πώς στέκεται η κοινωνία απέναντι σε αυτό. Φυσικά είναι καταδικαστέο, αλλά η διαδρομή αυτού του ήρωα είναι για να φέρουμε τον κόσμο στην κοινή συζήτηση του πώς υπάρχουμε, και όταν υπάρχουμε μαζί, πώς αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι διαφορετικοί, και μάλλον σε κάποιες συνθήκες πώς οδηγούμε να γίνουμε τέρατα. Και μετά τους έχουμε ανάγκη ως τέρατα. Αυτή ήταν μια πολύ επικίνδυνη ισορροπία και μια ποσόστοση. Αυτό τον ενδιαφέρει τον Σωτήρη. Η κοινή γνώμη και το αν η κοινωνία δημιουργεί τα τέρατα. Και η πρώτη μαζική δολοφονία στην Ελλάδα ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζουμε σχεδόν τίποτα για το αν είχε κάποιο ιστορικό. Γνωρίζουμε πώς η κοινωνία του συμπεριφέρθηκε. Και είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί μου φάνηκε σαν να ήταν μια ιστορία του σήμερα, σαν να έγινε χτες.

όμως Έλλην είναι ωραίος. Κοιτάει τη σημαία με δέος. Προτιμά να του βγάλουν το μάτι παρά να πάρει μια θέση για κάτι. Έχει κάνει το χρέος του στην κοινωνία. Αυτή πορισμένη τη λένε μπανανία. Δεν σηκώνεις αυτά ηρωνία. Ψωνίζει, ψηφίζει αυτό που γυαλίζει. Την πλειοψηφία στηρίζει. Ο κύριο

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Δεν μας είπες για τα ναυτιλιακά.
1: Σωθήκανε που δεν ασχολήθηκα πολύ με αυτά. Δούλεψα ως assistant broker στα πρώτα χρόνια της σπουδής μου στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Δεν πήρα ποτέ πτυχίο. Μέχρι και πριν από 7 χρόνια η μητέρα μου ακόμα μου έλεγε πάρ' το πτυχίο, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Τα τελευταία χρόνια δεν μου το αναφέρει, που σημαίνει ότι πάω καλά. Αλλά μέχρι ένα σημείο, την πρώτη δεκαετία της καριέρας μου, σίγουρα έλεγε πάρ' το πτυχίο, δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Πόσο κράτησε εκεί, ένα χρόνο,
1: ενάμιση? Σπούδασα.
0: Και τι έκανες δηλαδή, έβγαζες λεφτά για τους εφοπλιστές, τι έκανες?
1: Για μένα τα έβγαζα μάλλον.
0: Για σένα, ναι.
1: Προσπαθούσα να δω σε τι χώρο θα μπορούσα να ανήκω, αλλά πιο πολύ επειδή δεν είχα, όταν πήγα στο σχολείο, όταν ήμουν τρίτη ηλικίου, ας πούμε, δεν ήταν σαφές με το τι ήθελα να ασχοληθώ. Οπότε το γενικότερο άγχος των γονιών μου να ασχοληθώ με κάτι το οποίο είχε μία ασφάλεια, που ήταν τα οικονομικά, κατέληξα να σπουδάζω finance και ναυτιλιακές σπουδές.
0: Τι θα πει ότι ο στόχος μου είναι η ειλικρίνεια που λες?
1: Θα πει ότι μπορεί να μην είμαι απόλυτα σαφής, μπορεί να μην είμαι απόλυτα αρεστός, μπορεί να μην είμαι απόλυτα καλός ή στρογγυλεμένος, αλλά ο στόχος μου είναι να μπορώ να είμαι αυθόρμητος και να εκφράζω ελεύθερα σε αυτά που δημιουργώ πράγματα τα οποία εμένα με απασχολούν στη ζωή μου. Και αυτή η ειλικρίνεια μεταβάλλεται φυσικά, αλλά τη στιγμή που εκφράζεται για μένα είναι ιερή, γιατί πηγάζει από πράγματα τα οποία εμένα με τριβελίζουν στο μυαλό μου πολύ, πολύ καιρό και από ιδέες τις οποίες τις ακολουθώ και στην καθημερινή μου ζωή. Οπότε δεν θέλω τίποτα να στέκεται εμπόδιο από αυτή την ειλικρίνεια που μπορώ να έχω και αυτόν τον αυθορμητισμό.
0: Σε 40 χρόνια που θα είμαστε πάλι εδώ, πώς φαντάζεσαι το Μπάνο Βλάχο να κάνει μία ανασκόπηση της διαδρομής?
1: Επειδή δεν φαντάστηκα ποτέ ούτε ότι θα είμαι εδώ απέναντί σου, ούτε ότι θα κάνω αυτή τη δουλειά, ούτε ότι θα εξελίσσεται έτσι αυτή τη δουλειά που κάνω, δεν έχω καθόλου στόχους τέτοιου τύπου. Ούτε φαντάζομαι το μέλλον. Ποτέ δεν το φαντάστηκα. Υγιής θα θέλω να είμαι και να μην ντρέπομαι για το πώς έχω περπατήσει σε αυτή τη γη.
0: Δευτέρα, Τεχνόπολη.
1: Ναι. Ναι.
0: Για πες τα παιδιά πώς θα έρθουν εκεί, τι θα κάνουν, τι ώρα να έρθουν, τι θα ακούσουν.
1: Κοίτα, αυτό που προσπαθώ...
0: Θα παιχτεί η νέα δουλειά προφανώς.
1: Σίγουρα, αλλά αυτό που προσπαθώ να κάνω στη μουσική μου, και πια το λέω χωρίς να ντρέπομαι, με ειλικρίνεια, προσπαθώ να μεταφέρω μια θεατρική συνθήκη, η οποία έχει τον αυτοσχεδιασμό σε πρώτο ρόλο. Δηλαδή ξεκινάει ένα πρόγραμμα, το οποίο ποτέ δεν ακολουθεί τον ίδιο τρόπο. Επίσης μεταβάλλεται σε σχέση με το τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή στην αυλία. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολύ δύσκολο και επικίνδυνο για μένα και την πάντα. Αλλά αυτό θα κάνω για την Τεχνόπολη, με χωρίς πρόγραμμα. Θα πω τραγούδια φυσικά και δικά μου και άλλα. Και θα υπάρχει ένα αυτοσχέδιο πάρτι πια με πολλά δικά μου τραγούδια που δεν το πιστεύω πόσα πολλά είναι. Και πόσα... Επίσης να σου πω ότι δεν έχω ακόμα κατανοήσει γιατί τόσοι άνθρωποι αγαπάνε τα τραγούδια μου. Γιατί δεν έχουν μεγάλη εξωστρέφεια, δεν έχουν μια αποτύπωση σε ραδιόφωνα ή να έχουν ένα προμόσιο μεγάλο. Και όλα φτιάχτηκαν σαν μια δικιά μου κατάθεση που δεν θα αφορούσε κανέναν. Βλέπω το να βλέπω, ας πούμε, στη σκηνή για σε πόσους ανθρώπους, ας πούμε, μιλάνε. Δεν το έχω ακόμα συλλάβει καλά.
0: Λοιπόν, δώστε του να το συλλάβει καλά. Είναι τη Δευτέρα λοιπόν, 9 η ώρα να είστε εκεί, Δευτέρα 30 του μήνα στην Τεχνόπολη. Και ως Δον Ζουάν, εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον, ξεκινάμε Βύρωνα 7 και 8 Ιούλη. Σωστά?
1: Μάλιστα.
0: Πάνω, ήταν χαρά που ήσουν εδώ.
1: Και εμένα.
0: Και ήταν μεγαλύτερη χαρά που είσαι έτσι όπως φανταζόμουν ότι είσαι. Να είσαι κατά.
1: Και εσύ να είσαι καλά. Αλήθεια, ευχαριστώ για σήμερα.
0: Κυρίες και κύριοι, και εσείς να είστε καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα.

αυτή η ανυπαρξία. Πατρίς, θρησκεία, υποκρισία. Κάτι πας να εποάσεις σε γιορτές και παρελάσεις. Πώς μου κάθεσαι ευθεία για να βγεις φωτογραφία. Αγκαλιάζεις το μαυράκι άμα ξέρει μπασκετάκι και θυμάσαι.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά, όπως κοιτάς τη σκηνή, ή δεξιά, όπως κοιτάς το κοινό.
1: Πω.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. 3 χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
4: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
3: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.
5: Έχω μια φωτιά και καίγομαι. Μα έχω μάθει να ονειρεύω.
4: Πιξ Λαξ.
6: Πούλαμε λοιπόν, στο ξαναλέω. Πούλαμε καλή γησή.
4: Μίλτος Πασχαλίδης.
7: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι. Μα όσοι ταξίδεψαν ζηλέ.
3: Λευκοθέα Φιλιππίδη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.

Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
2: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
1: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω ότι στην περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε εποχή σταθερότητας και ανάπτυξης, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Επανέλαβε παράλληλα ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της συνταγματικής θητείας. Στη σύλληψη ενός 28χρονου Αιγύπτιου για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του, προχώρησε η αστυνομία. Σύμφωνα με πηγές από την αστυνομία, πρόκειται για σεσημασμένο που διαμένει παράνομα χωρίς άσυλο στη χώρα μας, ενώ εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η Τουρκία δεν πληρεί ακόμη τις προϋποθέσεις του νόμου για ενδεχόμενη παραλαβή των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department σε επίσημη απάντησή του προς το Κογκρέσο. Στην επιστολή που συντάχθηκε μετά από ερώτηση Αμερικανού βουλευτή των Δημοκρατικών, αναφέρεται ότι ο Λευκός Οίκος ζήτησε από το State Department να απαντήσει εκ μέρους του Προέδρου Τραμπ και να κάνει σαφές ότι η αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη, καθώς η Άγκυρα δεν έχει εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία. Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για κατεξακολούθηση εμπρισμού στη Μεσσηνία. Πρόκειται για εν ενεργεία κοινοτάρχη, τον αδερφό του και έναν πυροσβέστη 5 ετούς υποχρέωσης. Κατηγορούνται επίσης για εκβιασμούς. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω του ακραίου κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Αττική, Εύβοια και Ρόδος. Απότομη εντωμεταξύ θα είναι η αλλαγή του καιρού τις επόμενες ώρες, καθώς τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες διαδέχονται ξαφνικά μπουρίνια από τα βόρεια προς τα νότια. Πιθανή η ρωσική εμπλοκή σε ιρανικές επιθέσεις με ντρόνους εναντίον εγκαταστάσεων της CIA στη Μέση Ανατολή εξετάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Το Μαυροβούνιο αντιμετωπίζει 10 παρατέταρτο το πρωί εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών στον προημιτελικό της τελικής φάσης του World Cup στο Σίδνεϊ. Στα άλλα παιχνίδια του προημιτελικών θα παίξουν Ιταλία-Γεωργία, Ισπανία-Αυστραλία και Ουγγαρία-Κροατία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε βόρεια και ανατολικά, επιρροτικά σποράδες και έβια. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ, πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το απόγευμα στην Αττική, με μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Έλεγα θα κλείσουμε με τραγούδι την ημέρα, θα ανοίξουμε τη γεννούργια με τραγούδι. Εντάξει, πας πήρα μας κουβέντα με τον κύριο Ηλία και θα ζητήσω συγγνώμη για την κυρία Γεωργία και από όλους εσάς, αλλά θεωρώ ότι είχε ένα ενδιαφέρον και θα μπορούσαμε να, σε κάποια άλλη στιγμή να τη συνεχίσουμε την κουβέντα. Η κυρία Γεωργία από τη Χαλκίδα, αλλάξαμε μέρα, σας το είπα, ναι, 5η 23. Ελάτε κυρία Γεωργία, ευχαριστώ που περιμένατε.
3: Με ακούτε καλά εσείς?
2: Αμέ, μια χαρά.
3: Γιατί κάνει κάτι διακοπές. Πώς κάνει το τηλέφωνο καμιά φορά, κάτι
2: τέτοια. Όχι, εγώ σας ακούω πολύ καλά.
3: Μα ακούτε καλά, οκ. Τι έκανε η ομάδα του Πόλο, είπε, γιατί δεν το κατάλαβα.
2: Θα σας πω αμέσως.
3: Πήγανε καλά.
2: Θα σας πω αμέσως, γιατί έχω εδώ τα δελτία, οπότε θα το δω πολύ γρήγορα. Μισό λεπτάκι, το Μαυροβούνι αντιμετωπίζει. Όχι, στις 10 παρατέταρτο το πρωί παίζουμε.
3: Α, δεν είπα ότι πήγανε, ότι παίξανε.
2: Το Μαυροβούνι αντιμετωπίζει, διαβάζω, 10 παρατέταρτο η εθνική μας ομάδα πρώτων άνδρων στο πρεμιτελικό της τελικής φάσης του World Cup στο Σίδνεϊ.
3: Μπράβο, γιατί εγώ που παρέσει πάρα πολύ το Πόλο, αλλά μου TV, που κάνε 3 και λίγο, παίζουν με έναν λιγότερο. Ναι. Και τους κόβουν τις φάσεις.
2: Αφού είχε αποβολές.
3: Θέλω να σου πω, δηλαδή είναι σφαστικό.
2: Ναι,
3: δηλαδή
2: εκεί που το βλέπει
3: και εντυπωσιάζει, ενθουσιάζει που πάνε να βάλουν γκολ, του σταματάει στη μέση.
2: Καλά που μου το είπατε, για 10 παρατέταρτο τώρα πρώτο θέλω να είμαστε καλά. Θα κάτσω να το πόλο το πρωί. Για πάμε.
3: Ο κύριος Ηλίας είχε ενδιαφέρον.
2: Ναι,
3: και είχε. Ειδικά εγώ το βρήκα πιο πολύ ενδιαφέρον, γιατί κάποια πράγματα τα έχω ζήσει εγώ. Δηλαδή αυτό που είπε με τις παραμετροποιήσεις.
2: Στα logistics λέτε τώρα.
3: Όχι, δεν είναι logistics, δεν το λέω γι' αυτό. Κοίτα να δεις. Logistics είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Δηλαδή, ό,τι λειτουργεί συντονιστικά και διανεμητικά, του έχουν βάλει αυτό τον τίτλο. Αλλά μια βιομηχανία, στα logistics υπάγονται και υπάγονται στον εφοδιασμό. Τι σημαίνει εφοδιασμός? Εγώ αγοράζω από εσάς, εσείς από μένα, και τα δύο αυτά λέγονται εφοδιαστική, είναι μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Άρα και οι αγορές και οι πωλήσεις είναι στην ίδια κατηγορία. Αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Μόνο που όταν είσαι σε τμήματα όπως είναι αυτά των προμηθειών, όλοι τα θέλουν αυτά, γιατί ξέρουν μάλλον ότι είναι αναγκαία, αλλά κανένας δεν τα θέλει. Γιατί βάζουν λεφτά από το ταμείο. Οπότε όλοι οι έλεγχοι που γίνονται, οι πολύ σκληροί, γίνονται εκεί και γίνονται και στο γενικότερο logistics που έχει και μεταφορές μέσα, έχει το γραφείο κινήσεων, έχει πορτό, εκπορτώσεις, τα έχει όλα αυτά. Δηλαδή η αιτία που εγώ έχω άποψη συνολική είναι γιατί εκεί που ήμουνα με μπλέκανε με όλα σχεδόν μέσα στην εταιρεία.
2: Μάλιστα.
3: Με όλα. Γιατί ήθελα, δεν ήθελα. Από τη στιγμή που μου αναθέτανε και πράγματα όπως ήταν η πιστοποίηση προϊόντων, που δεν ανήκανε στις προμήθειες αλλά ήταν ένας τομέας που αφορούσαν τις προμήθειες έμεσα, με βάζανε και εκεί. Να. Λοιπόν, ήθελα να πάρω να πω λοιπόν για τις παραμετροποιήσεις. Παράδειγμα, το ΣΑΠ που είχαμε εμείς είναι της Amazon, το παραγωγικό. Δηλαδή το πώς θα ξεκινήσεις και πού θα καταλήξεις και αυτό που δουλεύει το κράτος. Επίσης, όπου ξεκινάει από τις προεκτιμήσεις, από το forecasting που είναι η προβλέψη αναγκών και καταλήγει στο rescue, το οποίο είναι το πρόγραμμα διάσωσης και ανασύμπαξης, σε αυτό το πρόγραμμα δουλεύουν όλοι, οι τεχνικοί δηλαδή, η δική σας παράδειγμα, εκεί σε εσάς, δουλεύουν σε αυτό το πρόγραμμα, το rescue. Γιατί υποτίθεται ότι είναι εκεί για να διασώζουν αλλά και να προλαβαίνουν. Για να ενημερώνουν τι μπορεί να συμβεί και να προλαβαίνουν. Εγώ με είχαν χρεωμένη μέσα σε τέτοια προγράμματα. Δούλευαν τον Αύγουστο, οι άλλοι ήταν τον Αύγουστο σε άδεια και εγώ δεν ήμουνα. Εγώ πάντα δούλευα. Γιατί ο Αύγουστος, νεκρός μήνας για την αγορά, αλλά για τις εταιρείες που κάνουν συντηρήσεις και τέτοιες, δεν είναι νεκρός. Παραγωγή δεν κάνει, αλλά πώς το λένε, κάνει οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειάζεται. Και είχαν 9 χρόνια να μου δώσουν άδεια, για να καταλάβετε. Λοιπόν, οι παραμετροποιήσεις λοιπόν είναι, έπρεπε να πάρουμε άδεια από την Amazon πρώτα, μετά να πάρει έγκριση από την εταιρεία και μετά να πάνε οι προγραμματιστές να το κάνουν. Και να έχει τώρα ένα διευθυντή και να του λες: έχουμε αυτή την ανάγκη, θέλουμε αυτή την αλλαγή. Και να σου λέει: α, δεν υπάρχει, δεν το θεωρώ απαραίτητο, όλο έξοδο θα κάνουμε. κάντε ό,τι νομίζετε και να σου δημιουργεί τέτοια δυσκολία. Γιατί? Γιατί όταν έχει η εκτύπωση, παράδειγμα, το σύστημα, είναι μία, δεν το ξανατυπώνει δεύτερη φορά. Όταν ήθελε όμω μία εκτύπωση πρόχειρη για να κάνει διορθώσει, για να το δείξει το διευθυντή σου, για να σου πει τι μπορεί να διορθώσει, γιατί αυτό δεν έμπαινε στο email να το δει, αν του το έστελνε, τι θα έκανε εκεί? Και του ζητάγαμε να μα δώσουν draft copies, πώ το λένε, printing, για να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και δεν μα βοηθάγανε με τίποτα. Μέχρι που αρχίσανε να έχουν πρόβλημα και κάτι κάποιοι που τους αντιμετώπιζαν σαν σημαντικούς και μετά το φτιάξανε. Αλλά έπρεπε να πάρουν έγκριση από την Amazon πρώτα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και μας λέγανε βέβαια ο προγραμματισμός, μας έλεγαν ότι κάθε κίνηση που κάνουμε κοστίζει και κάθε αλλαγή κοστίζει. Και για να κάνουμε αιτήσια συντήρηση, κύριε Μανώλη μου, ένα εργοστάσιο τώρα, το 2004, πληρώναμε 300.000 ευρώ. Για να κάνουμε αιτήσια συντήρηση μόνο. Οπότε για φαντάσου το κράτος, εγώ όταν φτιάξανε Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, έλεγα ότι αν υπάρχει ένα Υπουργείο, αν θέλουν βέβαια να πάνε την τεχνολογία και να μην τα ρημάξουν, αν υπάρχει ένα Υπουργείο που δεν πρέπει να τους στερούν κονδύλια, είναι αυτό. Αλλά θα πρέπει τα προγράμματα όμως που πρέπει να εφαρμοστούν να είναι τέτοια, να είναι πραγματικά. Όχι να είναι θέλω αυτό το πρόγραμμα γιατί θέλω να εξυπηρετήσω για να κάνω. Να είναι πραγματικά. Να είναι σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό καθε αυτό. Από εκεί και πέρα, κάτι είπε και κάτι άλλο είπε ο κύριος Ήλιας. Όσον αφορά την επικοινωνία δηλαδή, που μπορείς να έχεις, μιλάς εσύ, μιλάει αυτό κτλ. Το GTPS, το AI δηλαδή. Όταν πρωτομίλησα εγώ με ρομπότ, που δεν ήξερα ότι μιλάω με ρομπότ, ήταν το 2008, με μια εταιρεία στην Αμερική. Έκανα εγώ το αίτημα κανονικά, μου απαντήσανε ωραία και καλά, introductory κανονικότατα. Όταν εγώ είπα θέλω αυτά και φτάσαμε στο σημείο να πούμε ναι, οκ, προχωράμε, μου στέλνουν μια επιβεβαίωση παραγγελίας για να πληρώσω και είχαν μέσα έξοδα τα οποία τότε δεν επιτρεπόταν να μας τα χρεώσουν. Το ΦΠΑ που θα πλήρωναν αυτοί στην Αμερική και το τραπεζικό κόστος που θα πλήρωναν αυτοί στην Αμερική, προμήθειες και τέτοια, μας τα χρεώναν εμάς. Ενώ τότε εσύ πλήρωσες τα δικά σου και αυτοί έπρεπε να πλήρωσαν τα δικά τους. Για να ζητάμε να το αλλάξουν και να κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Δεν ήταν ρυθμισμένο για να το κόψει. Ήταν ρυθμισμένο να σε κοροϊδεύει, ώστε κάποια στιγμή ή να έλεγες το παρατάω και δεν πειράζει, ή να κέρδισε την παραγγελία. Οπότε επειδή τσαντίστηκα γιατί γράψε εγώ, γράψε αυτός, δεν υπήρχε συνεννόηση, γράφω στο τέλος, πες μου αν είσαι ρομπότ ή άνθρωπος, γιατί με είσαι κανακτής. Και μου λέει end of discussion, end of program.
2: Άρα ρομπότ, ωραία.
3: Καταλάβατε. Λοιπόν, μπορείς να καταλάβεις, ας πούμε, αυτό που σου λέει, αν θα έχει συνέχεια, αν του κάνεις ερωτήσεις που θα του δυσκολεύσουν τη ζωή. Γιατί εφόσον ο προγραμματισμός του είναι τέτοιος για να πιάνει συγκεκριμένα πράγματα, γιατί προσπαθεί να σε πάει, πώς είναι, ρε παιδί μου, το market, η διαφήμιση που προσπαθεί να σε πείσει να αγοράσει ένα προϊόν κτλ. Κάπως δεν λειτουργεί. Δηλαδή, να σου πει πολλά. Που εσύ θα πεις, εντάξει μωρέ, μου λέει και αυτό, μου λέει και εκείνο, εγώ θα κάνω αυτό. Άμα του δυσκολεύσει τη ζωή, θα δεις ότι δεν μπορεί να απαντήσει. Ή τέλος πάντων μόνο του θα σταματήσει μετά. Γιατί μέχρι εκεί που το έχουν προγραμματίσει να πάει, μέχρι εκεί να πάει. Καταλάβατε. Εμένα μου άρεσε η κουβέντα του κύριου Ηλία, γιατί μου θύμισε τη δουλειά, τη δικιά μου και τις δυσκολίες που παίρναγα εγώ επί 12 χρόνια που το δούλευα αυτό. Αλλά τι γίνεται όμως. Όταν κάνεις σεμινάρια για όλα αυτά, μαθαίνεις και το διαδίκτυο πώς να το χρησιμοποιείς και όλα. Όταν ο κόσμος ξαφνικά του δίνουν στο πιάτο ένα σωρό πράγματα και τον δελεάζουν με το να μπουν να δουν τι κάνει μια κυρία της τηλεόρασης στη ζωή της κτλ., σιγά σιγά το αναπτύσσεται και η περιέργεια για πάρα πολλά πράγματα. Αυτά είναι προγραμματισμένα έτσι ώστε η περιέργεια να είναι η βάση. Η περιέργεια να είναι η βάση. Εγώ αυτό κατάλαβα τότε από τα τόσα χρόνια που το δουλεύαμε αυτό. Γιατί εγώ για να μάθω να ψάχνω, έπρεπε να ψάχνω συγκεκριμένες λέξεις. Και μέσα από εκεί να ψάχνω. Το εκπαίδευσα τον εαυτό μου όμως. Δεν άφηνα τον εαυτό μου να μπει οπουδήποτε. Γιατί άμα του ζήταγε, ξέρω εγώ, θέλω να βρω ρουλεμάν, λέμε, υπήρχαν 1 εκατομμύριο εταιρείες που έκαναν ρουλεμάν. Πού θα πας? Πώς θα τη διαλέξεις την καλή, δηλαδή τη σωστή κτλ. Και έπρεπε να δει συγκεκριμένα θέματα, συγκεκριμένα στοιχεία για να το καταφέρεις. Ήταν η δουλειά αυτή και τόσο πολύ ενδιαφέρον, κύριε Μανώλη, γιατί ήταν ευρεία. Είχε ευρύ φάσμα. Πολύ ευρύ. Μάθανες πράγματα και ας μην ήταν. Εγώ, επειδή και η γνώση μου με ενδιέφερε, αλλά με ενδιέφερε να μην με πιάσουν και αγράμματοι, να με πιάσουν και κότσο. Γι' αυτό και προσπαθούσα να ξέρω πράγματα και ας μην ήταν τη δική μου τη δουλειά. Και τελικά έκανα και πολλά τα οποία τα έκανα γιατί μπορούσα να τα κάνω. Αυτό. Δεν τα έκανα γιατί ήμουν η καλύτερη από τους άλλους. Απλά εγώ τα έκανα γιατί είχα δείξει ενδιαφέρον και είχε εκτιμηθεί. Τόσο απλό είναι. Δεν με έκανα. Εγώ δεν ξεκίνησα από στέλεχος διοικητικό. Από ποιοι υπάλληλοι ξεκίνησα στο κάτω-κάτω, αν το πάρουμε έτσι. Ναι. Την εξέλιξη, δηλαδή αυτό που λέγατε νωρίτερα με τον κύριο καθηγητή, με την κυρία Ελένη, θεωρώ ότι η διαφορά μεταξύ ενός ανθρώπου που είναι 65 και ενός ανθρώπου που είναι 15 από μόνη της είναι τεράστια, ειδικά τη σημερινή εποχή. Όταν λοιπόν οι ύλοι που θα διδαχθούν, ο τρόπος που πρέπει να τη διδαχθούν και το τι το κράτος λέει ότι πρέπει να κάνουν και αν τους επιτρέπει να κάνουν κάτι παραπέρα από αυτό που έχει οριστεί, δεν τους θέλουν να δουλεύουν τυφλοσούρτικα. Κάποιος που είναι σε αυτή την ηλικία, κάπου νιώθει ρε παιδί μου και πιάστημα, γιατί σου λέει είναι σαν να μην έχω ιδέα τόσα χρόνια ή σαν να μην έκανα τίποτα τόσα χρόνια. Είναι και θέμα περηφάνειας, κύριε Μανώλη μου, από ένα σημείο και μετά. Εγώ έτσι πιστεύω δηλαδή. Και από εκεί και πέρα, όταν, όπως είπε, ποιος το είπε, ο κύριος Ηλίας, για το λεξιλόγιο, το οποίο συρρυκνώνεται, το κομπιούτερ, άμα αυτοί έχουν βάλει συγκεκριμένη εμβέλεια να δέχεται από κάθε γλώσσα, εννοείται ότι αν πεις λίθος, μπορεί να το πιάσει. Αν πεις πέτρα, μπορεί να το πιάσει. Κατάλαβα να πω. Ναι, ενώ για την πέτρα, εμείς έχουμε 10 ονομασίες, δεν έχουμε μία. Πόσο μάλλον να πεις κοτρόνα, πόσο μάλλον να πεις όπως τη λέγανε, ξέρω εγώ, παλιότερα. Δηλαδή πάρα πολλά πράγματα, εγώ που είμαι 67, έχω μνήμες από πράγματα που τώρα δεν τα συζητάνε πια. Καλά είναι όμως καμιά φορά να τα λέμε για να βλέπουμε και τις διαφορές. Τις διαφορές του σήμερα. Δηλαδή, ας πούμε παλιότερα τι λέγανε οι γονείς. Ας πούμε ένα ο Παντελής Δερβός, ας πούμε σε μια ταινία έλεγε στο γιο του πρέπει να σπουδάσει για να γίνει κύριος, για το φτωχός. Για να γίνει κύριος, να σε αντιμετωπίζει η κοινωνία σοβαρά. Καταλάβατε, δηλαδή το πώς ένας γονιός αισθάνεται σε σχέση με το τι σημαίνει σταθερή δουλειά, σταθερό μεροκάματο. Ο γονιός δεν νομίζω να σκέφτεται μόνο τη διάθεση, σκέφτεται και αυτό. Γιατί του γονιού η δουλειά είναι να σε βοηθήσει με να μεγαλώσεις, αλλά να νοιάζεται και για το μετά. Για μένα τουλάχιστον. Δηλαδή τι, φτάνεις στα 18, πας σε μια σχολή και από εκεί και πέρα δεν σε ξέρω, δεν σε είδα. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό ότι θα πρέπει να είναι η νοοτροπία μας τέτοια. Γιατί για αυτοί στο εξωτερικό που έχουν παιδιά, τι τα κάνουν, τα εγκαταλείπουν. Άμα ακολουθήσουν, ξέρω εγώ, είναι τραγουδιστές, λέμε. Τα εγκαταλείπουν, δεν μιλάνε με τους γονείς τους. Καταλάβατε. Είναι ηθικό πιο πολύ για το γονιό, για μένα. Και στο κάτω-κάτω οι παλιότεροι τι λέγανε, αφού είναι παιδάκι μου, έχουμε μια στημένη δουλειά. Γιατί θες να πας να ζοριστείς, να δυσκολεύεις τον εαυτό σου. Γιατί από αγάπη προς το παιδί τους μιλούσαν έτσι. Δεν μιλούσαν επειδή θέλανε να εμποδίσουν το παιδί τους να κάνει κάτι που του άρεσε. Όσοι ηθοποιοί δεν λένε ότι θέλανε οι γονείς μου να σπουδάσω, τέλειωσα νομική, αλλά έγινα ηθοποιός. Όσοι δεν το λένε. Ναι. Τι να το κάνω εγώ, να πάει στο πανεπιστήμιο, στο κάτω-κάτω, αν το πάρουμε έτσι, στερούνται και θέσεις εργασίας από άλλα παιδιά που πραγματικά, θέσεις σπουδής μάλλον, από άλλα παιδιά που πραγματικά θα μπορούσαν να σπουδάσουν πραγματικά. Και όχι, ας πούμε, να μπουν και να μην τους αρέσει. Γιατί αν κάποιος πάει εκεί που του αρέσει, υποθέτω θα είναι και επιτυχημένος τελικά. Όπως και να γίνει το πράγμα. Εγώ, μια γνωστή μου το παιδί, εκείνοι θέλανε να το στείλουν στο εξωτερικό, είναι οικονομικά καλά κτλ. Έχουν μια επιχείρηση η οποία έχει να κάνει με γυμναστήριο και Ινστιτούτο Αισθητικής στην πόλη τους. Και το παιδί τι γύρισε και είπε στη μάνα του: εγώ θέλω να περάσω οικονομικά για να βοηθήσω τον μπαμπά. Δεν τη είπε: θέλω να πάω στο εξωτερικό. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: δεν το περίμενα από το γιο μου. Λέω: γιατί? Το παιδί σου λέω είναι ένα παιδί που καταλαβαίνει τον αγώνα που κάνετε εσείς. Και θέλει να σας δείξει ότι τον εκτίμησε. Τι το κακό λέω βρίσκεις αυτό? Δεν το περίμενε η μάνα του. Δηλαδή είναι το ανάποδο από αυτό που λέτε καμιά φορά. Είναι ακριβώς το ανάποδο. Αλλά το παιδάκι το έπαιρνε ο πατέρας του από μικρό. Ναι, μεν να κάνει γυμναστική, αλλά αυτό παρατηρούσε. Από τα πιο σοβαρά παιδιά στην ηλικία των 2 ετών ήταν αυτό. Και πραγματικά είχα δίκιο που έλεγα ότι είναι έτσι. Τέλος πάντων, κύριε Μανώλη μου, εγώ πιστεύω ότι όλα είναι σχετικά και στον νόμο των πιθανοτήτων. Γιατί 50% κάτι να σου πάει και 50% να μην σου πάει. Οπότε πάντα πρέπει να περιμένεις ότι κάτι μπορεί και να μην σου πάει. Γι' αυτό λένε προσέχεις για να έχεις.
4: Σωστό.
3: Αυτό μόνο έχω να πω σαν συμπέρασμα. Έχετε κάποια αντίρρηση σε αυτά?
4: Καθόλου.
3: Μπράβο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Σας εκτιμώ. Και καλή συνέχεια σε όλους σας.
2: Να είστε καλά.
3: Γεια
2: σας. Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Γιάννης από Ζωγράφη. Λάτε, κύριε Γιάννη.
4: Μανώλη, πρέπει να βάλεις φρένο κάπου σε μερικούς και μερικές που έχουν ακατάπαιστη διαρρεία.
2: Καλά, αφήστε το φρένο και πάμε τώρα στην...
4: Λοιπόν, πάμε στην ουσία τώρα. Ναι. Περιλήψη στα εντός του οίκου μας, στα Πέριξ. Λοιπόν, διεπίστωσα παρακολουθώντας όλες τις πληροφορίες και τις ειδήσεις, ναι, ότι εκείνοι που λείπουν και είναι απαραίτητοι είναι οι ψυχίατροι. Αν πεις γιατί.
2: Γεννοείται.
4: Διότι θυμάσαι μικρός που παίζαμε ένα παιχνίδι, η κολοκυθιά,
2: υπάρχει ακόμα η
4: κολοκυθιά. Κάτι τέτοιο γίνεται εκεί στο στενά του Ορμούζ. Λοιπόν, ο ένας λέει το κοντό του, ο άλλος το μεγάλο, άλλος οι βουλάδες, άλλο οι βουλάδες από την άλλη μεριά. Και συμπέρασμα ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο. Οι φίλοι μας οι Αμερικανοί μας λένε άλλα πράγματα, και σύμμαχοι, να το τονίσω και αυτό, και οι άλλοι λένε τελείως το αντίθετα. Λοιπόν, αυτά, και ο κόσμος αναμένει να δει καλύτερες ημέρες. Εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε το εξής φαινόμενο. Κάποιο κόμμα που ξεπίτρωσε πάλι ο κύριος Τσίπρας μαζί με τον κύριο Κατρούγκαλο, δεν το ξεχνάμε αυτό, είχε αρπάξει όλα τα αποθεματικά των ταμείων και κάνανε φτερά αυτά που τόσα επί 40 και πάρα χρόνια μαζεύανε δεκαρά. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας και ο συνεταίρος του απεφάσισε πάλι να μας σώσει, όπως και την άλλη φορά που έκανε ανάλπαστα τα χρήματα, τα οποία με πολύ κόπο και υδρότα είχαν αποταμιεύσει οι εργαζόμενοι και πλέον συνταξιούχοι. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας μαζί με τον συνεταίρο του.
2: Ποιος είναι ο συνεταίρος του?
4: Μακοντέ.
2: Ναι, ο συνεταίρος λέω, ποιος είναι?
4: Εκείνος που παραθερίζει τώρα και μασάει καλά στην Αμερική.
2: Ποιος παραθερίζει?
4: Κατρούγκαλος. Το ξέχασε τον Κατρούγκαλο. Ξεχνιέται αυτό.
2: Συνεταίρος του Τσίπρα ήταν ο Καμένος, δεν ήταν ο Κατρούγκαλος?
4: Συνεταίρος στις κομπίνες. Εδώ.
2: Στις κομπίνες.
4: Λοιπόν, κάνανε κομπίνες. Πήραν τα λεφτά του Κοσμάκη και κάνανε φτερά.
2: Δεν κάνανε φτερά. Μπήκανε στο...
4: Πού
2: μπήκανε? Στο μαξιλάρι. Ξέρετε εσείς που κάνανε λεφτά φτερά.
4: Λοιπόν,
2: δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς τον Τσίπρα για τέτοιο πράγμα, γι' αυτό το λέω.
4: Αυτός ο κύριος λοιπόν κατέβηκε τώρα με άλλο κόμμα, με άλλο κουστούμι, και ανεδέστατα κατά τη δική μου αντίληψη και με πολύ μεγάλο θάρρος
2: είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις.
4: Ναι, αφήστε τις δημοσκοπήσεις.
2: Δεν είναι δεύτερος, λέτε?
4: Αφήστε τις δημοσκοπήσεις.
2: Ρωτάω, δεν είναι δεύτερος, λέτε?
4: Αυτά είναι για τον κλείδωμα.
2: Εσείς τι λέτε, ότι δεν είναι δεύτερος?
4: Πού είναι δεύτερος, στις κομπίνες?
2: Όχι, στις δημοσκοπήσεις, αφήστε τις κομπίνες.
4: Στις κομπίνες είναι ο πρώτος όμως.
2: Ναι, όχι, για πείτε μου, πού είναι, δεν είναι δεύτερος, πού είναι?
4: Εγώ δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις.
2: Εσείς δεν πιστεύετε. Ποιος είναι δεύτερος λοιπόν κατά εσάς?
4: Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η πράξη του ανθρώπου.
2: Mm.
4: Καταλαβαίνετε.
2: Πρώτη, είναι η Νέα Δημοκρατία, συμφωνούμε σε αυτό.
4: Και η Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
4: Με ξέρατε καλή και πορεύεται.
2: Α. Αυτοί κάνουν κομπίνες ή όχι?
4: Αν δεν είχε τους διαφόρους τύπου Τσίπρα, δεν θα ήταν.
2: Ο Τσίπρας τελικά είναι η μεγάλη πληγία της χώρας.
4: Η μεγάλη πληγία, ο μεγάλος κομπιναδόρος που παρουσιάζεται ως αριστερός.
2: Ναι.
4: Αλλά στην ουσία είναι το Δεκανίκη για να κάνετε τις business. Λοιπόν,
2: τώρα, συγγνώμη τώρα, 7 χρόνια ποιος ο Τσίπρας κυβερνάει?
4: Ο Τσίπρας δεν κυβερνάει. Ο Τσίπρας είναι μέλος της ομάδας.
2: Τι έχει κάνει δηλαδή αυτά τα 7 χρόνια ο Τσίπρας?
4: Όλοι τους για μένα βαρώνει πρίγκιπες και τα λοιπά, οι οποίοι και πολλοί άλλοι οι οποίοι παρουσιάζονται ως εργατοπατέρες, κοροϊδεύουν τον κόσμο και μέχρι πρότιτος και εμένα δεν θα τα πρίσω.
2: Τώρα σταμάτησε.
4: Και μας λέγανε διάφορα παραμύθια.
2: Ναι, τώρα είμαστε εντάξει, δεν σας κοροϊδεύει κανείς.
4: Τώρα ο Μανώλη μου,
2: ναι,
4: ο Θεός να μας φυλάει.
2: Ναι.
4: Από κάτι που θέλουν να μας σώσουν.
2: Μάλιστα.
4: Ο Θεός να φυλάει την Ελλάδα και τους Έλληνες, αλλά δεν έχουν απομείνει και πολλοί. Όλοι έχουν γίνει, έχουν πάει σε άλλη γη, σε άλλα μέρη.
2: Τι, εντάξει, άμα πληρώνουν αλλού καλύτερα πάνε, καλά κάνουν.
4: Μα εμείς οι δικούντες τους διώχνουν. Οι πρίγκιπες, οι βαρόνοι και οι κληρονόμοι.
2: Μάλιστα.
4: Αυτές τις κατηγορίες. Ποιο νοιάζεται, με ξέχασε αυτά που έλεγε ο Τσίπρας. Εγώ το θεωρώ υπεύθυνο, γιατί παραπλάνησε τον κόσμο, αλλά στην ουσία ήταν μέλος της ΕΠΡΟΣ.
2: Ήταν μέλος
4: της ομάδας. Ας πάρουμε μια ποδοσφαιρική ομάδα, έπαιζε έξω αριστερά αυτός. Καταλάβατε. Άλλος παίζει έξω δεξιά, άλλος
2: έξω αριστερά, ναι, άλλος κέντρο.
4: Άλλος κέντρο.
2: Ναι, back half.
4: Και ο Κοσμάκης καθίσε να διαλέξει και γι' αυτό δεν υπολογίζω εγώ τι.
2: Βάζουμε και έναν στο τέρμα, μπακότερμα παίζουμε. Όποιος κάτσει πίσω, όποιος είναι πίσω, πιάνει την μπάλα.
4: Ή βάζει τον Δαγκώνα. Που λέει το χέρι του Θεού, πίσω το είχε πει ο Μαραντόνα.
2: Το χέρι του Θεού ήταν, μπήκε γκολ έτσι. Εγώ λέω για τον τερματοφύλακα. Τερματοφύλακα παίζουμε μπακότερμα.
4: Λοιπόν, Μανώλη.
2: Στο corner penalty.
4: Πάλι τα παραμύθια, ξανά πάλι με νέο κουστούμι. Αλλά ο κόσμος, παρότι προσπαθούν με όλα τα μέσα να τον πείσουν, δεν πείθεται, γιατί βλέπει τα αποτελέσματα.
2: Μάλιστα.
4: Το όσο έχουν κάνει. Λοιπόν, αυτά προς το...
2: Προς γνώση και συμμόρφωση.
4: Δυστυχώς δεν υπάρχει ούτε μάση ούτε συμμόρφωση. Και ψάχνουμε τώρα και ψάχνουμε να βρούμε να φέρουμε απ' έξω. Καταλαβαίνετε.
2: Μάλιστα.
4: Τώρα ο Μητσοτάκης.
2: Ναι.
4: Ωραία μας παραμυθιάζει, ωραία ή και με αρκετή και καλή θέληση θέλει να κάνει κάτι. Αλλά το αφήνει με τα αφεντικά. Εδώ είναι η ιστορία.
2: Ναι.
4: Πριν γίνεται και στην Ουκρανία με τους φίλους μας που μας παίρνουν τα πεσκέσια.
2: Ναι.
4: Όπως αυτό με τους δυναμίτες και τα λοιπά.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, ο Μητσοτάκης είναι επίσης για μένα.
2: Ναι.
4: Είναι επίσης και κατορθώνει πάντα να μπερδέζω τα πράγματα.
2: Ναι.
4: Και να ρίχνει την μπάλα στην εξέδρα.
2: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, θα ήθελα επίσης να πω ότι ο κόσμος να μην τα πιστεύει αυτά που λέει τα παραμύθια. Mm. Κουστούμια αλλάζουνε, η ομάδα είναι μοιρασμένη, mm, στα ίσα και καθένας παίζει το παιχνίδι του.
2: Mm.
4: Γιατί οι συνέπειες τις βλέπουμε καθημερινά. Mm. Το κράτος δεν υπάρχει, έχει διαλυθεί. Ακόμα έχουν επιστροφές συνέχεια τις γυναίκες. Εάν βρίσκονται 2-3 καλοί, αυτοί μένουν στο περιθώριο. Mm. Για την αστυνομία έχω να πω ότι και αυτή κάνει ό,τι μπορεί, αλλά χρειάζεται συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση,
2: mm,
4: αλλά χρειάζονται και χρήματα.
2: Δεν χρειάζονται.
4: Αυτά είναι. Ένας καλός για να κάνει τη δουλειά του, mm, πρέπει να μην έχει οικονομικά προβλήματα και οικογενειακά προβλήματα δημιουργούνται. Έτσι είναι το λογικό δηλαδή.
2: Αυτό είναι το λογικό, σωστά.
4: Αυτό είναι το λογικό.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, κατά με προσπαθεί και αυτοί, αλλά και αυτοί έχουν προβλήματα οικογενειακά. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι σε κάθε υπηρεσία,
2: ναι,
4: πρέπει να περνάνε από 10 κόσκινα αυτοί που αναλαμβάνουν τα πόστα.
2: Ναι.
4: Και ακούμε κάτι παρόλες που απολάνε κάθε τόσο,
2: ναι,
4: για να δικαιολογούν τον μισθό τους και τις καρέκλες τους.
2: Ναι.
4: Καταλάβατε. Θα ήθελα να κάνω μια παρέμβαση για τη Μάρα την Κοντού.
2: Ναι.
4: Αυτή είχε ένα θείο στο Υπουργείο Παιδείας.
2: Mm.
4: Τότε το παλιό χτίζω, θυμάστε, στο μεταξύ Μητροπόλεως, Ευαγγελιστίας και Ερμού.
2: Ναι.
4: Που κάτω τα βαγαλιά από πάνω ήταν με ξύλα πατώματα. Εστεγάζεται το Υπουργείο Παιδείας. Λοιπόν, αυτή είχε ένα θείο συγγενής πρώτου βαθμού και είχε μεγάλο πόστο μέσα στο Υπουργείο.
2: Ναι.
4: Εγώ όταν έμαθα για το θάνατο της, ξεπλάγη, ήταν πολύ ξαφνικό αυτό.
2: Ξαφνικό δεν ήταν, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι.
4: Εμείς τουλάχιστον δεν ξέραμε τίποτε. Και ήταν αξιόλογος άνθρωπος.
2: Mm.
4: Και πολλοί αξιόλογοι δυστυχώς φεύγουν, και η Ελλάδα φτωχύνει.
2: Μάλιστα.
4: Οι αξιόλογοι φεύγουν και οι κομπιναδόροι παραμένουν. Για το Μητσοτάκη, παρόλο τις προσπάθειες και την καλή θέληση, θέλω να πιστεύω κι εγώ,
2: ναι,
4: ότι δεν έχει ανθρώπους. Δεν έχει ανθρώπους και είναι υποχρεωμένος να κάνει πράγματα που ίσως έλεγε και για το δικό του συμφέρον.
2: Ναι.
4: Είναι αρκετά επίσημο και μπορεί πάντα και τα καταφέρει.
2: Μάλιστα.
4: Αλλά έχει τις τρικλοποδιές. Στη μέση Ανατολή βλέπουμε τι γίνεται.
2: Mm.
4: Οι φίλοι μας οι Ρώσοι από πάνω μας στέλνουν τα πεσχέσια τους. Ο άλλος, ο Λεβέντης, ο Ουκρανός, ο οποίος λέγεται ότι έχει και καταγωγή από ότι είναι εβραϊκής καταγωγής,
2: mm,
4: έχει θησαυρίσει από το τίποτα και τα κορόιδα μεταξύ αυτών και εμείς πληρώνουμε, παράδειγμα για το κορόιδα που λέω,
2: ναι,
4: είναι τα χρήματα που προσφέρουμε και αυτός μας έστειλε πεσκέση κάπου εκεί στη Θάκη ένα πολλά κιλά δηλαδή δεν θα φέρει.
2: Χοντρών λέτε, το θαλάσσιο.
4: Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, είναι, ο Μητσοτάκης είναι φύσαδρος.
2: Ναι.
4: Αλλά τα ρίχνουν στην εξέδρα. Κοιτάνε να προσπάσουν την προσοχή του κόσμου σε άλλες κατευθύνσεις για να μην έχει τα καθημερινά του προβλήματα.
2: Μάλιστα.
4: Γι' αυτό και πρέπει να είναι προσεκτικός, να μην πιστεύει τον καθένα, είτε παρουσιάζεται ως εργάτο πατέρας, είτε ως πολιτικός. Παραδείγματος χάρη, ένας πολιτικός σε πόσα χρόνια παίρνει την αποζημίωση που λέγεται η σύνταξη. Και πόσο ένας
2: εργαζόμενος.
4: Ένας εργαζόμενος από τη δημοκρατία.
2: Δεν κάνουμε και την ίδια δουλειά τώρα. Οι άνθρωποι αυτοί.
4: Κουράζονται.
2: Βέβαια, τι λέτε.
4: Κουράζονται. Εγώ πιστεύω ότι έχω βγάλει και κάλο στα πόδια. Από το τραχαλιτό.
2: Ελπίζω πως όχι.
4: Ελπίζω πως όχι. Παντώνη μου, πέσαμε στα ρηχά.
2: Ναι.
4: Το καράβι εξόκυλε. Άνθρωποι δεν υπάρχουν και ελάχιστοι έχουν προβλήματα και μεταξύ αυτών είναι και το αστυνομικό σώμα, το οποίο πιστεύω ότι έχει και αυτό τη διακυμάνση του.
2: Μάλιστα. Γιατί ευχαριστώ κύριε Γιάννη. Ελάτε.
4: Υπήρχαν δύο σώματα τότε. Η αστυνομία πόλεων και χωροφυλακή.
2: Αυτά είναι πολύ παλιά.
4: Ναι, πολύ παλιά, αλλά οι συνέπειες εξακολουθούν.
2: Να είστε καλά.
4: Λοιπόν, σε εύχομαι καλή δύναμη.
2: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
4: Και στους ακούοντες, καλή φώτιση.
2: Να είστε καλά.
4: Γεια χαρά.
2: Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Παναγιώτης από τη Μεταμόρφωση. Γεια σας κύριε Δημήτρη που στείλατε το μήνυμα. Τι να κάνω κύριε Δημήτρη, πείτε μου. Ελάτε κύριε Παναγιώτη.
5: Καλημέρα κύριε Μανώλη.
2: Γεια σας κύριε Παναγιώτη.
5: Τι κάνετε?
2: Καλά λέω.
5: Λοιπόν, επειδή πάντα λέμε κακά, θα ξεκινήσω με ένα καλό.
2: Ναι.
5: Ότι επιτέλους βρέθηκε ένας εισαγγελέας, να στείλει αυτά τα αποβράσματα που μπαζώσανε 57 ανθρώπους, τους μπαζώσανε εκεί και να τους στείλει στο ειδικό δικαστήριο.
2: Δεν τους έστειλε, η πρότασή
5: του είναι. Η πρότασή του.
2: Ναι.
5: Ελπίζω, γιατί φοράει παντελόνια αυτός, αυτοί που θα πάρουν την απόφαση να είναι σωστή απόφαση και πιστεύω ότι θα το κάνουν.
2: Κοιτάξτε, μισό λεπτό, για να μην μπερδευόμαστε. Υπάρχει μια πρόταση εισαγγελική και θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο.
5: Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε βέβαια ότι ο προηγούμενος που έφυγε, σαν το λαγό, έτσι, που έφυγε, έβαλε τα χαρτιά όλα στα σιτάρια, τα κρυψόλα.
2: Ναι.
5: Ενώ αυτός βγαίνοντας, ενώ είναι καινούριος, δείχνει μία πυγμή. Δείχνει δηλαδή, με λίγα λόγια, ότι να και ένας άνθρωπος που είναι στη δικαιοσύνη σε υψηλή θέση, δηλαδή εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, και έχει τα κότσια να πει μάγκες, αυτή είναι για μέσα. Αυτή είναι για ειδικό δικαστήριο. Δεν γίνεται ένα τέτοιο δυστύχημα που σκοτώνονται. Έγκλημα θα έλεγα, όχι δυστύχημα, έγκλημα που σκοτώνονται 57 άνθρωποι και μέσα σε δύο μέρες και επειδή άκουσα και τους διαλόγους, γιατί υπήρχαν λέει μάρτυρες και ακούγανε τι λέγανε από την Αθήνα σε αυτούς, τι λέγανε θα τους κάνουν, εάν δεν τα μαζέψουν γρήγορα τα πράγματα εκεί, αν δεν τα καθαρίσουν δηλαδή. Υπάρχουν μάρτυρες γι' αυτό.
2: Για
5: που ακούγανε σε ανοιχτή ακρόαση τι λέγανε στα τηλέφωνα.
2: Ναι.
5: Το έχετε ακούσει αυτό, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, λέω για να δούμε όμως τι θα αποφασίσει
5: λοιπόν,
2: το Συμβούλιο.
5: Να δούμε λοιπόν με το Συμβούλιο
2: τώρα. Η εισαγγελική πρόταση προφανώς και έχει μία βαρύτητα και ένα ενδιαφέρον, αλλά από μόνη της δεν λέει κάτι.
5: Τέλος πάντων.
2: Δεν, μάλλον ακόμη, όχι, λέει, αλλά από μόνη της δεν αρκεί για κάτι, αυτό εννοώ.
5: Ακόμη και αυτό όμως, ότι βρέθηκε ένας να φοράει παντελόνια, ναι. δείχνει κάτι.
2: Μάλιστα.
5: Πάμε τώρα, γιατί σας λέω από παλιά ότι η Νέα Δημοκρατία, και δεν ξέρω τι έλεγε ο προηγούμενος για το Μητσοτάκη,
2: ναι.
5: ότι δεν θα ξέρουν από πού να φύγουν.
2: Ναι.
5: Ακούσατε βέβαια τι έγινε με τα σπιτάκια, έτσι.
2: Και σπιτάκια.
5: Αναμένα, με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τα ακούσατε τα νέα,
2: ναι,
5: έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
5: 30.000 στο σπιτάκι, μέχρι 60, ο μέσος όρος κόστους, λοιπόν, 300.000 στο σπιτάκι. Φανταστείτε, 270.000 διαφορά σε κάθε σπιτάκι, πάνω από 250 σπιτάκια.
2: Ναι.
5: Τα εκατομμύρια που κλέψανε, που κάποια λαμούγια βάλαν στην τσέπη τους, και μη μου πείτε, αχ, ναι, συγγνώμη, δεν ήταν ο Μητσοτάκης. Δεν είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΜΥΡΙΖΑ, το ΚΚΑ, η Καριστιανού, όλοι οι άλλοι. Αλλά ο Μητσοτάκης δεν είχε σχέση με αυτό.
2: Στην παρούσα φάση ο Μητσοτάκης κυβερνάει, δεν κυβερνάω εγώ.
5: Ναι, μα δεν ήταν μακριά αυτός ο άνθρωπος. Τι μωρέ, 300 χιλιάρικα να πούμε βάλαν το σπιτάκι, 30 μέχρι 60 έκανε. Δηλαδή το λιγότερο που οικονομάγαν 240 χιλιάρικα το σπιτάκι, μια χαρά. Βάλτε έναν υπολογιστή λοιπόν και μετρήστε. Τα λεφτά που κλέψανε από τον ελληνικό λαό για τα λεφτά αυτά, τα πληρώνεις εσύ.
2: Ναι.
5: Μανώλη μου και εγώ και όλος ο ελληνικός λαός. Πληρώνουμε αυτά τα καθάρματα. Αυτό
2: μη
5: που είπα,
2: κακές
5: λοιπόν,
2: κουβέντες.
5: Το κάθαρμα είναι κακή κουβέντα. Μπορώ να πω χειρότερα, αλλά δεν το λέω. Κρατάω.
2: Ναι.
5: Συγκρατούμε.
2: Συγκρατηθείτε.
5: Λοιπόν, τα σκάνδαλα είναι εκατοντάδες από ό,τι υπολογίζουν. Που έχουν βγει βέβαια, τα γράφουν στα site, 148 λέει, σκάνδαλα, τα οποία αυτά το ένα πίσω από το άλλο, θέλει μία μέρα μόνο για να κατονομάζεις το ένα σκάνδαλο μετά το άλλο. Θέλει μία μέρα, δηλαδή κλέψαν τα λεφτά του ελληνικού λαού. Είναι λαού, είναι ελεηνοί, δυσάθλοι, κλέψαν τα λεφτά

0: ο Δημοκράτες, ο κύριος προηγουμένος που βγήκε, ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, κάθε, μισό λεπτό.
0: Συγγνώμη λίγο. Και εγώ είμαι ένα
1: κύριο. Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να υποστηρίζει και να πιστεύει αυτό που θέλει.
0: Ναι, αλλά όχι με ύπουλο τρόπο να είναι ευθύς και να λέει την αλήθεια.
1: Καθένας έχει τον τρόπο του.
0: Ο κάθε ένας να είναι ευθύς και να λέει εγώ είμαι ρε δεξιός. Αυτός ήμουνα, γιατί ο πατέρας μου,
1: να πούμε, έχει τον τρόπο του.
0: Γιατί ο πατέρας μου ήταν δοσύλλογος, να πούμε, γιατί ο πατέρας μου ήταν, ξέρω εγώ, γερμανοτσολιάς, γιατί ήταν.
1: Να σας πω, κύριε Παναγιώτη, μην το κάνετε αυτό. Μία, δύο, τρεις όμως, εντάξει. Δοσύλλογος και δεν είναι και γερμανοτσολιάς, εντάξει.
0: Δεν μιλάω για το συγκεκριμένο.
1: Δεν μιλάτε, αλλά μιλάτε.
0: Μιλάω γενικώς.
1: Εντάξει τώρα.
0: Και λέω, δεν είναι δυνατόν δηλαδή να βγαίνεις να μιλάς και να λες πράγματα τσουκουτσου. Εγώ είμαι εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ. Κάθετα, οριζοντίως και καθέτως. Αλλά δεν θα πω όμως και ψέματα. Δεν θα πω δηλαδή ότι ο μικρός ο Καραμαλής κατέστρεψε την Ελλάδα, χρέωσε να πούμε μπήκαμε στο δούνο του, γιατί από εκεί που χρωστάγαμε 200 πήγαμε 400,
1: ναι.
0: Και ότι μπήκε ένα τύπτας επάνω να πούμε και δεν ήξερε τι του γινότανε, αλλά δεν έκλεψε. Προσέξτε, εγώ δεν είμαι με τον Τσίπρα, είπαμε ποιον είμαι. Λοιπόν, τη στιγμή αυτή. Και είμαι με αυτόν που είμαι, γιατί βλέπω ότι είναι ο μοναδικός που λέει πέντε πράγματα και τον φοβούνται όλοι. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω.
1: Τον Τσίπρα.
0: Όχι με τον Τσίπρα. Δεν είναι με τον Τσίπρα.
1: Ποιος λέει κάτι και τον φοβούνται όλοι.
0: Τον φοβούνται, ναι. Την ελληνική λύση, Μανώλη μου. Τη φοβούνται, την τρέμουν όλοι. Ξέρουν ότι είναι γύρω στο 15% και την τρέμουν όλοι.
1: 15%. Λοιπόν.
0: Ακριβώς αυτό που σας λέω. Είναι από 12 μέχρι 15% στη στιγμή αυτή. Και το ξέρουν πολύ καλά αυτό και τρέμουνε. Όταν λέμε τρέμουνε και
1: δεν
0: θα
1: θέλω,
0: το δείτε.
1: Δεν θέλω να σας απογοητεύσω.
0: Το βράδυ, χθες του δίναν 10, αλλά του δίνουν ό,τι θέλουν. Μήπως ακούσατε τι έγινε με μια εταιρεία δημοσκόπησης πολύ μεγάλη που πουλήθηκε 660.000, δήλωσε κεφάλαιο 25. Ποιος την πήρε, ποιος είναι από πίσω, που έχει πάρει όλα τα δημόσια έργα και είναι υποτίθεται η καλύτερη δημοσκοπική εταιρεία. Αυτά τα ακούτε, δεν θα πω όνομα.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, όπως και όλες οι εταιρείες,
0: ναι.
1: Υπόκειται σε κάποιους κανόνες και σε ό,τι αφορά το εμπορικό δίκαιο μπορούν και να πουληθούν.
0: Ναι, μα εγώ δεν λέω ότι μπορούν να πουληθούν. Ναι. Λέω για τα αποτελέσματα.
1: Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι, δεν είναι.
0: Λέω για τα αποτελέσματα που βγάζουν, γιατί ήδη σήμερα.
1: Ακούστε.
0: Ο Παναγιωτόπουλος.
1: Ακούστε. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Εγώ έχω πει την άποψή μου για τις δημοσκοπήσεις γενικώς. Μένω στα ποιοτικά χαρακτηριστικά συνήθως. Δεν μπορώ βέβαια να μην παρακολουθώ όλα όσα καταγράφουν. Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων επιβεβαιώνονται ή δεν επιβεβαιώνονται. Το βράδυ των εκλογών.
0: Συμφωνώ.
1: Απλά είναι τα πράγματα.
0: Αλλά υπάρχουν όμως και κάποιοι.
1: Οι εταιρείες δημοσκοπήσεων δεν κάνουν εκλογές.
0: Σήμερα ο κύριος Ποτάκης και καπάκι μετά ο Παναγιωτόπουλος ο Πάνος, ναι, μίλησαν στο Open. Και οι δύο, ο ένας είναι της Εστίας. Ο διευθυντής της Εστίας.
1: Και ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος είναι στο.
0: Και ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος. Ναι, στο Κόντρα. Ναι. Λοιπόν, βγήκανε στο Open. Λοιπόν, και οι δύο και μιλήσανε το απόγευμα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, και οι δύο. Γιατί πρέπει να παρατηρούμε μερικές φορές.
1: Εξαιρετική δημοσιογράφη είναι και οι δύο, κατά την προσωπική μου.
0: Πρέπει να παρατηρούμε, ξέρανε και οι δύο για τις κρυφές δημοσκοπήσεις που γίνονται στα κόμματα από πίσω.
1: Μα δεν είναι μυστικό. Δεν είναι μυστικό αυτό για τις κρυφές δημοσκοπήσεις.
0: Κρυφές δημοσκοπήσεις, ναι. Γύρω στο 20 με 22 της Δήμου της Νέας Δημοκρατίας και είναι και σχετικό. Γιατί εγώ πιστεύω ότι μακάρι. Πιστεύω ότι θα κάνει εκλογές τη Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Οκτώβριο, μάλλον θα τις κάνει. Αλλά μακάρι να τις κάνει την άνοιξη. Για να μην βρει ούτε την ψήφο του. Μακάρι να τις κάνει την άνοιξη.
1: Ακούστε, για να μην μπερδεύεστε. Εσείς και όλοι μας. Εγώ έχω πει ότι. Εγώ εκτιμώ ότι οι εκλογές θα γίνουν μέσα στο 2026. Αλλά η εκτίμησή μου βασίζεται σε κάποια πράγματα. Πολύ πιθανό να πέσω έξω. Να ξέρετε ότι η κυβέρνηση θα κάνει εκλογές όταν δει ότι το ποσοστό της είναι το πιο υψηλό που μπορεί να είναι.
0: Με μία διαφορά. Ποια είναι η διαφορά αυτή?
1: Εκείνη τη στιγμή πάντως να ξέρετε ότι θα την ξέρουν εκείνοι. Ούτε εσείς ούτε εγώ θα την ξέρουμε.
0: Συμφωνώ. Το θέμα είναι άλλο.
1: Ναι.

0: Ούτε εσείς ούτε εγώ.
1: Το θέμα είναι άλλο, ότι ο χρόνος είναι προς την κλεψίδρα. Ότι ο χρόνος τελειώνει. Είτε τον Οκτώβριο.
0: Ο χρόνος τελειώνει ούτως ή άλλως.
1: Ακριβώς.
0: Ο χρόνος τελειώνει ούτως ή άλλως.
1: Δεν έχουν χρόνο.
0: Η ανανέωση της λαϊκής εντολής προς αυτή ή κάποια άλλη κυβέρνηση είναι δεδομένη.
1: Ήδη άτομα δικά τους, βγαίνουν στην τηλεόραση. Και ο ένας είπε, να πούμε, ότι μπορεί να πάει μέσα Μητσοτάκης. Βγήκε και το είπε Θεός.
0: Σήμερα ποιος, ο κύριος Αλμά, για τον κύριο Σαλμά, στον κύριο Σαλμά να
1: φέρεις. Ναι.
0: Ο κύριος Σαλμάς, ακούστε, ο κύριος Σαλμάς, με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό του, έχουμε μιλήσει και όλος τον έχουμε βγάλει και εδώ. Καθόλου αξιόλογος, όπως και όλοι οι πολιτικοί, εγώ δεν έχω κανένα θέμα με τους πολιτικούς γενικώς, ενώ επί προσωπικού, γιατί επαγγελματικά, όταν τους έχω μπροστά μου, θα τους ρωτήσω ό,τι έχω στο μυαλό μου να ρωτήσω. Δεν έχω τέτοια ζητήματα. Ο κύριος Σαλμάς αυτά θα πρέπει να τα πει για να έχουν εγκυρότητα κατ' εμέ όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν έχει σημασία αυτό.
0: Όχι.
1: Δεν έχει σημασία. Εκείνη την ώρα.
0: Για μένα έχει τεράστια.
1: Εκείνη έχει το γραφειάκι του, είναι υπουργός. Λοιπόν,
0: και για μένα έχει τεράστια.
1: Κόβει και ράβει, βάζει τους ανθρώπους, τους δικούς του όπου θέλει. Υπάρχουν τα μαύρα κονδύλια. Γιατί μας έχει πει κάποιος πολιτικός.
0: Τώρα, εσείς τώρα ήρθατε στην Ελλάδα.
1: Εγώ είμαι μια ζωή στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, αυτά δηλαδή τι δεν τα ξέρατε.
1: Τα ξέρω, αλλά έξω από το βαθμό. Όχι, αυτό που γίνεται.
0: Το θέμα του βαθμού.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πάντα έτσι, υπάρχει ένα όριο. Υπάρχει ένα όριο. Δηλαδή, λες, έχεις μια υπομονή. Σου κάνει κάποιος ένα, δύο, τρεις, πέντε. Λες, τέλος πάντων, δύο-τρεις φορές το αντέχω. Εδώ μιλάμε ότι είναι 7 χρόνια επάνω, 7,5 πάνε. Λοιπόν, και δεν υπάρχει μία μέρα, δηλαδή τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Τι να πρωτοθυμηθεί. Με την υποχρεωτικότητα στα εμβόλια, με το πρόστιμο που βάλαν στους ανθρώπους.
0: Καλά, εγώ δεν έκανα. Η υποχρεωτικότητα στα εμβόλια και το πρόστιμο, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, δεν είναι.
1: Σκεφτείτε ότι εγώ κόλλησα κορονοϊό από τους πρώτους.
0: Δεν θα συζητήσουμε το θέμα του κορονοϊού, κύριε Παναγιώτη, ειλικρινά σας μιλάω.
1: Ναι, όχι, δεν το συζητάω. Ο καθένας ό,τι ήθελε.
0: Όχι, όχι. Το λέω πολύ ειλικρινά. Εγώ προσωπικά.
1: Πόσα εκατομμύρια παίχτηκαν όμως.
0: Εγώ προσωπικά. Μισό λεπτό. Εγώ προσωπικά είμαι κατά της υποχρεωτικότητας σε πολλά πράγματα. Και κατά της λογικής της απαγόρευσης και του προστίμου σε ό,τι αφορά τα εμβόλια. Για μένα όμως, και το έχω ξαναπεί, το εμβόλιο καλώς. Όσοι το κάναμε, το κάναμε.
1: Γιατί
0: μπαίνει σε μια τέτοια βάση συζήτηση και εγώ αυτή τη συζήτηση δεν την κάνω.
1: Δεν σχολιάζω κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν με νοιάζει. Ήθελες, ο αδερφός μου το έκανε. Εγώ δεν το έκανα. Η συγχωρεμένη γυναίκα μας, πούμε, δεν το έκανε. Ένα παράδειγμα σας λέω. Εγώ δεν το έκανα. Ο αδερφός μου το έκανε. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι δεν το σχολιάζω. Είναι κάτι προσωπικό. Ήθελε να το κάνει.
0: Το θέμα της απαγόρευσης και του προστίμου είναι άλλο. Το θέμα της υγείας είναι άλλο.
1: Το πρόστιμο όμως, το πρόστιμο αυτό, εκεί στο πρόστιμο εγώ κολλάω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ξεκίνησε όλη η ιστορία, η πρώτη τετραετία.
0: Ελάτε όμως, ολοκληρώστε σιγά σιγά.
1: Ναι, ήταν πάνω εκεί. Ήταν πολλά.
0: Εντάξει, έτυχε βέβαια αυτό έτσι.
1: Πολλά έτυχε.
0: Δεν το ήθελε.
1: Οποιοδήποτε θα μπορούσε να.
0: Ναι, θα μπορούσε να βασκάσει τα χέρια οποιοδήποτε πραγματικά.
1: Ωραία. Λοιπόν, βολεύτηκε πάνω εκεί. Τη δεύτερη,
0: τι ξέρω αν βολεύτηκε.
1: Τη δεύτερη, και τώρα τι βγάζει τώρα, σιγά σιγά λένε, επειδή ξέρουν ότι τον Οκτώβριο τελειώνουν τα πακέτα από την Ευρώπη, αρχίζουν και λένε, μα εμείς θα δώσουμε και το δικό μας.
0: Υπάρχουν πολύ σοβαρότερα θέματα, κύριε Παναγιώτη, αλλά επειδή θα σας κλείσω γιατί περιμένουν και άλλοι ακροατές. Πολύ σοβαρότερα θέματα, τα οποία εκκρεμούν αυτή τη στιγμή και αφορούν τη δημόσια υγεία.
1: Χάρηκα, πρώτα απ' όλα σου εύχομαι υγεία μέσα την
0: Όλος ο κόσμος είναι καλά, αλίμον.
1: Χάρηκα που σε άκουσα και θα με θυμηθείς από Σεπτέμβρη και μετά, θα τα ξαναπούμε. Ίσως να αργήσω λίγο, σε ακούω καθημερινά, δεν σε χάνω με τίποτα από
0: δεν το. Από Σεπτέμβρη και μετά έχει ο Θεός, δεν ξέρω δεν έχει βγει το πρόγραμμα ακόμα. Ωραία. Δεν λέω ότι δεν θα είμαι στο πρόγραμμα, αλλά δεν το ξέρω, μη σας πω και.
1: Πιστεύω ότι θα είσαι, γιατί.
0: Θα το δούμε, έχει ο Θεός μέχρι τότε. Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία.
1: Είσαι αξιόλογο άτομο και σε ακούω.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλή σου μέρα.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Κώστας από το ΕΓΑΛΕ. Ελάτε, κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα.
2: Γεια χαρά.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
2: Τι κάνουμε. Λοιπόν.
0: Καλά, μισό λεπτό, κύριε Κώστα, πριν να πείτε το λοιπόν. Κύριε Μάρκο, για τις καταγγελίες Σαλμά εισαγγελέας. Εγώ δεν θα σχολιάσω. Εγώ θέλω αποδείξεις. Μισό λεπτό. Δεν λέω ότι αυτά που λέει ο κύριος Σαλμάς ισχύουν ή δεν ισχύουν. Αυτό το ξέρει ο κύριος Σαλμάς. Ο κύριος Σαλμάς ήταν στην κυβέρνηση, όχι εγώ. Ο κύριος Σαλμάς ήταν κυβερνητικός βουλευτής. Όταν ήταν κυβερνητικός βουλευτής δεν τα κατήγγειλε αυτά. Όταν έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία δεν κατήγγειλε. Άρα αύριο το πρωί θα πρέπει να τον καλέσει ο εισαγγελέας. Εγώ δεν μπορώ να πω τη γνώμη μου. Δεν έχω γνώμη. Μπορεί να λέει αλήθεια, μπορεί να μην λέει αλήθεια. Το ξέρω. Δεν το ξέρω. Να σας πω τι με βολεύει, τι μου αρέσει. Αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει πόσο ισχύουν αυτά που λέει. Αύριο το πρωί, χτες έπρεπε να τον είχα λύσει. Σήμερα ο εισαγγελέας για να τον πει Ελλάδο. Τι είναι αυτά που λες. Έχω δίκιο, κύριε Κώστα.
2: Βεβαίως.
0: Εγώ τι να πω.
2: Βεβαίως, ναι, βέβαια. Βεβαίως. Άμα είναι εκεί πέρα.
0: Όταν βγαίνει ένας βουλευτής εν ενεργεία και λέει κάποια πράγματα,
2: βεβαίως.
0: Πρέπει να τον καλέσει και να του πει Ελλάδο. Τι είναι αυτό που λες.
2: Φέρε μου στοιχεία.
0: Έτσι. Και αν έχει αποδείξεις.
2: Έτσι.
0: Το συζητάμε. Αν δεν έχει, πάλι το συζητάμε.
2: Το συζητάμε. Έχει συνέπειες. Συνέπειες και με τις αποδείξεις και χωρίς αποδείξεις.
0: Πάντα. Προφανώς. Γι' αυτό λέω ότι δεν μπορώ να πω κάτι.
2: Όχι,
0: γιατί βέβαια. Αυτό που όταν λέει κάτι ο Σαλμάς, το ξέρει ο Σαλμάς, εγώ το ξέρω.
2: Βέβαια,
0: ούτε
2: ξέρω.
0: Να τον αμφισβητήσω μπορώ,
2: όχι,
0: ούτε
2: όχι.
0: Να τον διαψεύσω μπορώ.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Αλλά πρέπει όταν κάνει μια καταγγελία να μπορεί να την αποδείξει και να τον καλέσει κάποιος να την αποδείξει.
2: Ακριβώς, έτσι είναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι, γιατί πέταξες μια ατάκα, δεν ξέρω, μπορεί να το πιάσα εγώ το λάθος, το πονηρό το μυαλό μου. Είπες για το Σεπτέμβριο ότι δεν έχει βγει το πρόγραμμα. Λοιπόν...
0: Όχι, δεν είναι πονηρή ατάκα.
2: Όχι, όχι, εγώ το σκέπτομαι έτσι.
0: Όχι, μην το σκέφτεστε, σας το λέω για να σας φύγει από τη σκέψη.
2: Ναι, εντάξει.
0: Για να σας φύγει από τη σκέψη, η ενημέρωση που έχω είναι ότι γυρνάω από την άδειά μου και ξεκινάει η εκπομπή.
2: Ναι.
0: Αλλά όταν θα βγει στο χαρτί θα σας το πω κιόλας.
2: Θα σου πεις, μπράβο. Άρα, λέμε Νίκο Χατζηνικολάου, από το Σεπτέμβρη και πάλι παρδάλι.
0: Τα αφήστε, εγώ δεν λέω τέτοιο πράγμα, βλέπετε.
2: Δεν
0: λέω πρώτα, λέω πρώτα.
2: Εσείς
0: έχετε.
2: Έχω, ωραία.
0: Εγώ δεν το λέω, δεν λέω ότι δεν θα είμαι, απλά δεν θέλω να πω κάτι ή να δώσω ένα ραντεβού για άνθρωποι μας.
2: Ναι, ναι, εντάξει, δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι πονηρό από πίσω.
2: Και εμείς, το μυαλό του ανθρώπου βάζει πολλά πράγματα.
0: Ναι, σας λέω, δεν υπάρχει κάτι.
2: Ο άνθρωπος σκέπτεται.
0: Σας λέω λοιπόν ότι δεν υπάρχει κάτι πονηρό από πίσω, ξεκάθαρα το λέω.
2: Εντάξει, εντάξει, εντάξει, φίλε μου. Εντάξει, με συγχωρείς, αλλά δεν το είπα.
0: Ναι, όχι, σας το λέω. Σας το λέω.
2: Ναι.
0: Ξεκάθαρα, εγώ πρώτα θα σφεύγω να είμαστε καλά 10 του μήνα,
2: ναι.
0: Και γυρνάω στις 23, 24 δουλεύω.
2: Μπράβο.
0: Μου έχουν πει ότι κάνεις εκπομπή.
2: Αυτό
0: μόλις
2: είναι,
0: βγήκε στο χαρτί θα σας πω, παιδιά, 24 υγεία να έχουμε, θα τα ξαναπούμε.
2: Αυτό είναι, αυτό θέλουμε να μάθουμε και πιστεύω. Λοιπόν, παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Είσαι νατοϊκός, δεν πληρώνεις ΦΠΑ.
0: Ναι.
2: Έτσι, δεν πληρώνουνε. Από τα εμπορεύματα που αγοράζουν οι νατοϊκοί. Για το λαό όμως, κύριε Μητσοτάκη, είναι δημοσιονομικά αδύνατη. Αδύνατο το να καταργήσει το ΦΠΑ. Έτσι.
0: Ναι.
2: Για τους νατοϊκούς, λεφτόδεντρα υπάρχουν, κύριε Πρωθυπουργέ. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Υπάρχουν.
2: Γιατί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έλα να σας πω, αυτό δεν είναι τωρινός νόμος, είναι παλιός και ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ τον έχουν υποστηρίξει, έτσι. Βέβαια.
0: Γιατί τι θα κάνανε.
2: Αυτό είναι, όχι από τώρα. Είναι του 1993 και τροποποιήθηκε, αναπληρώθηκε επί ΠΑΣΟΚ, βέβαια, έβαλε και άλλα το πίπερο το ΠΑΣΟΚ και μετά πάλι και ο Τσίπρας, ας πούμε, το 18 και αυτό έβαλε και σάλτσα και άλλα το πίπερο. Δηλαδή, κατάλαβες. Και τι λέει ένα παράδειγμα, ας πούμε, λέει. δηλαδή που δεν μπορούν να πληρώσουν ΦΠΑ, δεν πληρώνουν ΦΠΑ. Την κατασκευή, βελτίωση και επισκευή, συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων και έργων κοινής υποδομής του ΝΑΤΟ που βρίσκονται στην Ελλάδα. Μάλιστα. Την κάλυψη προσωπικών αναγκών των αλλοδαπών στρατιωτικών, πολιτικού προσωπικού του ΝΑΤΟ, έτσι. Και εξαρτημένων από τα πρόσωπα και τα μέλη της οικογένειάς τους. Δηλαδή, άμα αγοράσουν κάτι οι άνθρωποι, δεν πληρώνουν ΦΠΑ. Έχουν φτιάξει ένα νόμο εκεί πέρα και πρέπει να το δηλώσεις. Έτσι. Εφοδιασμό στα κηλικία που αγοράζουν τα πράγματά τους εκεί πέρα. Δεν πληρώνουν ΦΠΑ. Και του πολιτικού προσωπικού του ΝΑΤΟ.
0: Κύριε Κώστα, συγγνώμη σας διακόπτω.
2: Ναι.
0: Η Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Η Ελλάδα, ο βασικός στόχος που έχει θέσει η συμμαχία.
2: Ναι.
0: Για τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ.
2: Ναι.
0: Είναι το 2% του ΑΕΠ της κάθε χώρας που συμμετέχει.
2: 7 δισεκατομμύρια δίνουμε.
0: Περιμένετε. 2% του ΑΕΠ. Εμείς ξέρετε πόσο δίνουμε στο ΝΑΤΟ.
2: 5.
0: Το 3,5%.
2: 3,5% ναι. Και τώρα το πάει 5, ναι. Επερκαλύπτουμε.
0: Περίπου 9,6 δις ευρώ.
2: Εγώ σας είπα 7, σας είπα λίγο γιατί ήταν με το παλιό.
0: Εγώ σας είπα με το καινούργιο.
2: Ναι. Καταλάβατε. Και εκεί πέρα κύριε Πρωθυπουργέ, για τον εργαζόμενο...
0: Αναμένεται μέσα στο 2026.
2: Ναι.
0: Αναμένεται.
2: Ναι.
0: Έτσι, να δαπανίσουμε για το ΝΑΤΟ.
2: Ναι.
0: Πόσο είναι μισό λεπτό... 11 δισεκατομμύρια δολάρια, 9,6 δισευρώ.
2: Μάλιστα.
0: 3,5. Το
2: θα διπληρώνουμε χρήματα για να σκοτωθούμε.
0: Βάζει στόχο, βάζει μάλλον ως όριο κατώτερο το 2%. Και εμείς σχεδόν δίνουμε τα διπλάσια. Δεν δίνουμε τα διπλάσια, σχεδόν τα διπλάσια. Περιμένω.
3: FM. Real FM.
4: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το δάσος των παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: πέμπτη και τελευταία ώρα, δύο λεπτά μετά τη μία. Ελάτε, κύριε Κώστα. Κύριε Κώστα.
1: Για χαρά. Ελάτε, ελάτε. Λοιπόν, εδώ πέρα,
0: ναι,
1: έγραφο που κυκλοφόρησε πρόσφατα σε μεγάλες αλυσίδες γαλλικής ενημερώνει, έτσι, στα καταστήματα, τους ταμείες, για τη διαδικασία απαλλαγής του ΦΠΑ από τους πελάτες του ΝΑΤΟ.
0: Δεν το ξέρω αυτό, θα το δω.
1: Βεβαίως είναι, κύριε.
0: Όχι, δεν αμφισβητώ αυτό που λέτε, δεν το ξέρω, απλά θα το δω, ναι.
1: Να το δεις. Λοιπόν, σήμερα έχουμε Τετάρτη 22 του Ιούλη, έτσι, σελίδα 7 ριζοσπάστης, παρακαλώ. Έχει και φωτοτυπίες, έχει και τα πάντα.
0: Μισό λεπτό, κύριε Κώστα, επειδή έρχονται και μηνύματα. Εγώ δεν είπα ότι. Εγώ είπα τι δίνουμε. Όχι, επειδή έρχονται μηνύματα, εγώ είπα τι δίνουμε στο ΝΑΤΟ.
1: Δεν είπα ούτε. Αυτά είναι πολύ μικρά.
0: Δεν είπα ούτε αν πρέπει να τα δίνουμε, ούτε αν. Γιατί κι αν είμαστε έξω από το ΝΑΤΟ, κάπου αλλού θα τα δίναμε.
1: Εδώ, μα μισό λεπτό. Εδώ πέρα ψωνίζουν οι άνθρωποι του ΝΑΤΟ και δεν πληρώνουν ΦΠΑ, καταλαβαίνετε. Δηλαδή την ίδια στιγμή η κυβέρνηση απορρίπτει, α πούμε, σταθερά το αίτημα για ουσιαστική μείωση της κατάργησης του ΦΠΑ στα βασικά είδη πλακάς της λαϊκής κατανάλωσης και λέει «Α, θα πέσουμε έξω το ένα και άλλο, δεν έχουμε λεφτά, ξέρω εγώ κάτι παραμύθια της καλυμάς, κύριε Μητσοτάκη». Τι είναι αυτά. Εδώ και τώρα απαιτούμε, κύριε Μητσοτάκη, τα προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, έτσι τα βασικά είδη, εδώ και τώρα κατάργηση του ΦΠΑ. Τελείωσε. Αρκετά. Αρκετά μας έχετε κατακλέψει, να πούμε. Ειδικούς φόρους, έμεσους φόρους, έμφυα, δεν ξέρω τι άλλους φόρους, ό,τι κινείται, ό,τι κινείται, φορολογείται, το ένα και το άλλο. Τι είναι αυτά τα πράγματα, να πούμε. Και στους Αμερικάνους και στις οικογένειές τους χαρίζεται το ΦΠΑ. Εκεί πέρα δεν υπάρχει πρόβλημα στην οικονομία μας, κύριε Πρωθυπουργέ. Αφήστε τα yes men, επιτέλους. Τα yes men να τα αφήσετε. Κοιτάξτε τον ελληνικό λαό. Δεν τον κοιτάτε, κύριε Πρωθυπουργέ. Έχετε γίνει νινίκος, νενέκος των ξένων δυνάμεων. Έτσι μου αποδεικνύει. Επιτέλους. Μην το παρακάνετε. Άλλο ρε παιδιά πάλι. Αυτοί οι Ισραηλινοί έχουν κατασπάξει εκεί πέρα τους Παλαιστίνιους. Ο Παλαιστινιακός λαός θρυνεί καθημερινά τα παιδιά του. Τα παιδιά του. Πάνε εκεί, τους γκρεμίζουν τα σπίτια. Τα σπίτια. Οι έπικοι, αυτοί εκεί πέρα που έχουν κουβαλήσει όλα τα κακοποιά στοιχεία από όλες τις χώρες, έχουν, γι' αυτό το Ισραήλ έχει πάει 6 εκατομμύρια πόσο είναι, έχουν όλα τα κακοποιά στοιχεία, τα έχουν μαζέψει εκεί πέρα. Εκεί πέρα και τους τα χρηματοδοτούν, τους δίνουν μισθό, τους χτίζουν σπίτια εκεί, γκρεμίζουν τις περιουσίες. Σκοτώνουν οικογένειες Παλαιστινίων, τους κλέβουν, μέχρι τα πρόβατα τους κλέβουν. Τα πρόβατα τους κλέβουν, τους έχουν ρημάξει. Τους έχουν ρημάξει. Λοιπόν, και τι άλλο βρε, οι απάνθρωποι, απάνθρωποι. Ισραηλινό σχέδιο για φυλακές με κροκόδιλους. Άκουσον.
0: Δεν το καταλάβω αυτό τι είναι.
1: Κροκόδιλους, παιδί μου. Θέλει να φυλάνε τις φυλακές κροκόδιλοι, λέει, για να μην επιτρέπουν οι Παλαιστίνοι. Έτσι. Δηλαδή αυτό είναι το προηγουμένο δυτικό κράτος της Μέσης Ανατολής που το λένε αυτοί εκεί πέρα. Κούνια που τους κούναγε. Φτάνει σε σημείο να, ξέρω εγώ, να βάλει τους κορκόδους του Νείλου. Ναι, να φυλάνε τους Παλαιστίνιους κρατημένους να μην την κοπανίσουν από τη φυλακή. Ναι, πραγματικά. Αυτό το είχα να πω καιρό. Και ένας υπουργός εθνικιστής από το εκεί πέρα, άλλη φασιταριά να πούμε, το υποστήριξε. Το υποστήριξε και λέει, ναι, λέει, έτσι λέει. Το είχε κάνει από το 25 το Δεκέμβρη. Το είχαν δηλώσει να γίνουνε. Δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή, με λίγα λόγια αυτό το κράτος μόνος του θα βγάλει τα μάτια του, διότι δεν το έχουν καταλάβει. Θα κάνουν παγκοσμίως στον κόσμο να μισήσει αυτό το κράτος και θα την πληρώσουν ποιοι. Θα την πληρώσει ο λαός του Ισραήλ. Θα την πληρώσει. Και είναι αμαρτία από το Θεό. Και επειδή έχει φασιστοναζιστικές κυβερνήσεις. Ακού λέει κροκόδιλους λέει. Θα τους φέρει. Ναι. Από τον Νείλο εκεί πέρα που έχουν κροκόδιλους. Ναι. Θα περί γύρω στις γύρω και στις φυλακές θα μην μπορέσουν αυτοί να. Να την κοπανάνε, να αποδράσουν, ας πούμε, οι φυλακισμένοι. Ναι, δες, κατάλαβες. Λοιπόν, Πάλι τι άλλο τώρα, ένα άλλο πράγμα, ρε φίλε.
0: Ολοκληρώστε.
1: Ναι, ολοκληρώνω. Εδώ πέρα η κυβέρνηση βάζει κόφτες. Βάζει κόφτες στους ανθρώπους αμαία, με αμαία. Τους βάζει κόφτες.
0: Βάζει
1: κόφτες. Δηλαδή, ναι, βεβαίως, στις αναπηρικές συντάξεις. Εδώ πέρα, κύριε, το ξέρετε ότι...
0: Το είδατε αυτό.
1: Ναι, τα μπαστούνάκια και τα καροτσάκια τα αγοράζουν οι άνθρωποι με δικά τους λεφτά. Με δικά τους λεφτά τα αγοράζουν.
0: Ναι, πληρώνουν, πληρώνουν κάποια συμμετοχή.
1: Ναι, πληρώνουν, ναι. Ενώ, ναι, πληρώνουν κάποια συμμετοχή.
0: Λέτε ότι θα έπρεπε να δίνονται δωρεάν.
1: Έπρεπε να δίνονται δωρεάν.
0: Είναι ένα θέμα, είναι, το ακούω αυτό.
1: Είναι
0: λέτε.
1: Πράγματα αυτά, κύριε Μητσοτάκη. Μετά ασχολείστε και πάτε εκεί και κάνετε φιέστες για...
0: Αλλά αυτό βέβαια δεν είναι τωρινό.
1: Κάτσε και τι θα κάνουμε τώρα.
0: Όχι, όχι,
1: δεν είναι τωρινό το
0: δεν...
1: ένα, δεν είναι τωρινό το άλλο. Δηλαδή θα τα αφήσουμε να πηγαίνει.
0: Άλλο
1: έτσι.
0: Προσπαθώ να σας πω. Ότι και πριν από 10 χρόνια, για να πάρεις ένα νοσοκομιακό κρεβάτι, το πιο απλό, από το πιο απλό μέχρι έναν. Το πιο απλό είναι με μανιδέλα.
1: Μάλιστα,
0: για να σας δώσω να καταλάβετε.
1: Ναι,
0: μέχρι
1: ναι.
0: ένα πιο σύνθετο που έχει, ας πούμε, κοντρόλ για να μπορεί ο, το, ο ανάπηρος να μπορεί να, εάν έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετείται, να κάνει κάποιες κινήσεις. Το ποσό της συμμετοχής είναι αρκετά υψηλό. Θέλω να πω ότι δεν είναι, δεν είναι ότι τα δίνανε δωρεάν και τώρα δεν τα δίνουν.
1: Μάλιστα.
0: Εμπόριο είναι όλα.
1: Εμπόριο να πούμε. Εμπόριο, ναι. Βγάζουν, θέλω να βγάλουν. Δηλαδή το θεωρούν κόστος, δηλαδή. Έτσι, για δωρεάν στις δομές και υπηρεσίες για την πρόληψη, για τη θεραπεία και αποκατάσταση των αμαία, το θεωρεί κόστος η κυβέρνηση. Αυτή την κυβέρνηση έχουμε σήμερα.
0: Τώρα, συγγνώμη που θα σας το πω, κύριε Κώστα, συγγνώμη που θα σας το πω, μπορώ να σας στεναχωρήσω, μάλλον δεν θα σας στεναχωρήσω. Αλλά υπάρχει και άνθρωπος, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στη Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν είναι στην κυβέρνηση, που είχε πει κάποτε ότι δεν πεθαίνουν και ηλικιωμένοι.
1: Τώρα η λύθη.
0: Όχι, όχι, αφήστε τη.
1: Δηλαδή σκέφτεται κάποιος μια ηλικιότητα και έχει το θράσος και το ξεστομίζει. Αυτός τώρα τι είναι, λέγεται άνθρωπος. Άνθρωπος πρέπει να υποστηρίζεις το δίκαιο του φτωχού, κύριοι, αν θέλετε να λεγόσαστε άνθρωποι. Και να αγωνίζεστε για το δίκαιο του φτωχού. Αν θέλετε να λεγόσαστε άνθρωποι. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή τώρα, κύριε, τι θα γίνει. Αυτή είναι η καπιταλιστική οικονομία. Χωράει, ας πούμε, 7 δισεκατομμύρια ευρώ για το ΝΑΤΟ, εξοπλισμούς και τους άλλους τους ομίλους επιχειρηματικούς. Εξαντλείται όμως, είναι για να καλύψει καθολικά τις ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρία.
0: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
1: Αυτό είναι.
0: Καλό βράδυ.
1: Καταλάβατε. Ναι, η ευαίσθητη. Αυτός είναι, κύριε, ο καπιταλισμός.
0: Καλό ξημέρι.
1: Δεν υπάρχει στον καπιταλισμό ανθρωπιά, κύριε.
0: Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
1: Άνθρωπος, ναι, δεν υπάρχει στον καπιταλισμό ανθρωπιά.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Να το έχετε, να το καταλαβαίνετε και να το ξέρετε.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Μόνο στο σοσιαλισμό.
0: Με τη ζέστη, πώς θα πήγαμε σήμερα.
1: Με
0: τη ζέστη, πείτε μου, πώς θα πήγαμε σήμερα. Για να κλείσουμε.
1: Μπορείτε.
0: Με τη ζέστη, πώς θα πήγαμε.
1: Με τη ζέστη, να σου πω, δεν βγαίνω έξω το πρωί.
0: Καλά κάνω.
1: Δεν βγαίνω το μεσημέρι.
0: Προσέχετε, εντάξει.
1: Πω από, όχι,
0: εντάξει, αυτό.
1: Όχι, έχω, επειδή εγώ δεν μπορώ το air condition, η γυναίκα, έχω ανεμιστήρα.
0: Ανεμιστήρα.
1: Είναι μια χαρά το ανεμιστήρακι. Ωραίος ανεμιστήρας, με δροσίζει. Όχι, δεν μπορώ το air condition και το βράδυ το ανοίγω στην κρεβατοκάμερα και κάνα μισά ώρα και μετά το κλείνω και
0: άμα δροσίζει το δωμάτιο μετά
1: γίνεται κλειστή, η πόρτα είναι ωραία. Κατάλαβες. Έτσι το έχω βρει και είμαι με.
0: Καλό βράδυ, κύριε Κώστα.
1: Θα το περάσουμε.
0: Θα το περάσουμε. Με λίγη προσοχή. Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, άντε, καλή δύναμη.
0: Γεια σας και εσείς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ. Γεια, γεια. Μου έχει στείλει εδώ ο Πουαρό ένα μήνυμα. Αλλά πολλά μήνυμα έχουν έρθει, 123 μηνύματα. Τώρα τι θα προλάβω, δεν ξέρω. Κύριε Μάρκο, χαίρομαι που η απάντησή μου σας κάνει. Δεν συμβαίνει συχνά. Κάποιοι λέει αναγκάζονται, η Λιμπερασιόν το γράφει. Λοιπόν, έψαξα και βρήκα το άρθρο της Λιμπερασιόν, το ρεπορτάζ της Λιμπερασιόν. Το υπογράφει ο Φαμπιέν Περιέρ, ο οποίος είναι ανταποκριτής. Δεν το υπογράφει Έλληνας και έχει μια σημασία αυτό. Λέει λοιπόν η Λιμπερασιόν για την Ακρόπολη, είναι άκρος δυσφημιστικό το άρθρο, το ρεπορτάζ. Θέλω να σας πω. Λέει λοιπόν, γιατί μπήκα στο site της Liberation και διαβάζω μέχρι ενός σημείου, γιατί μετά είναι συνδρομητική. Στους πρόποδες της Ακρόπολης στην Αθήνα, ένα ζευγάρι Γερμανών μαλώνει τα παιδιά τους. Σταματήστε να μαλώνετε, αναγκαστήκαμε να κατεβούμε εξαιτίας σας. Φτάνει πια. Ο Σβέν, πατέρας, 40, εξηγεί στη Liberation. Πληρώσαμε 30 ευρώ για τη στήρια μας. Ο μικρός χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. Δεν υπάρχουν στην κορυφή. Όλοι κατεβήκαμε ξανά και δεν μας αφήνουν να μπούμε ξανά. Έπειτα αναστέναξε. Αυτή η ζέστη των 38 βαθμών δεν είναι εύκολη για κανέναν. Λίγο αργότερα, δύο Γαλλίδες βγαίνουν από τον αρχαιολογικό χώρο. Η Νούρα, η οποία διευθύνει ένα σύλλογο με αναπτυξιακό προσανατολισμό, εξηγεί. Ευτυχώς είχαμε ρωτήσει εκ των προτέρων αν υπήρχαν τουαλέτες πάνω. Μας κατεύθυναν σε αυτές ακριβώς πριν τα τουρνικέ εισόδου. Αλλά το χειρότερο είναι για τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί πάνω, μερικές φορές σε φυλάκια στον καυτό ήλιο. Οι συνθήκες τους είναι άθλιες. Έχει μαρτυρίες τουριστών. Και έχει και εργαζόμενους. Τώρα λέει θέλουν να δημιουργήσουν μια εταιρεία που θα μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες εστίασης στο χώρο. Αρμέγουν τους τουρίστες και μετατρέπουν τον ιερό βράχο σε εμπόρευμα. Ένας εργαζόμενος άλλος δήλωσε στην εφημερίδα ότι ο διαγωνισμός προκήρυξε το Υπουργείο Πολιτισμού συνολικού ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για τη διαχείριση του συστήματος έκδοσης και ελέγχου των ηλεκτρονικών εισιτηρίων. Δεν είναι οι πλειοδότριες εταιρείες δεν είναι σε θέση να προσφέρουν αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής. Προβλέπονται, λέει, VIP επισκέψεις στον αρχαιολογικό, δεν το ξέρω αυτό, οι οποίες κοστίζουν 5.000 ευρώ και επιτρέπουν στους επισκέπτες να αποφεύγουν τον συνωστισμό. Πέρσι πραγματοποιήθηκαν, λέει, περίπου 70 τέτοιες ιδιωτικές επισκέψεις. Η Liberation τα λέει αυτά. Αυτό βέβαια ελέγχεται για τα 5.000, για να είμαι ειλικρινής. Σύμφωνα με την εφημερίδα, 4,5 εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται τον Ιερό Βράχο κάθε χρόνο, κατά μέσο όρο κάθε μέρα 12.000 επισκέπτες. Το 2021 η ίδια εφημερίδα είχε γράψει άρθρο για τον Ιερό Βράχο που είχε ως τίτλο «Ακρόπολη τσιμενταρισμένη και παραμορφωμένη ομορφιά». Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Είναι. Καλιγουλά. Έχετε καταλάβει, φαντάζομαι, ότι ο κάθε ένας ακροατής, φίλος, φίλη, ανάλογα με το τι πιστεύει, κατακυραυνούν τα υπόλοιπα. Μου γράφει εδώ ο Καλιγούλας, ενώ λέει στον κομμουνισμό ήταν τόσο πολλοί ανθρωπιστές που έστειλαν κάτι εκατομμύρια στα γκούλαγκ. Το 99% του ποσού δεν πάει στο ταμείο του ΝΑΤΟ. Είναι χρήματα που ξοδεύει το ελληνικό κράτος για το δικό του στρατό. Για... δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Θα δω τι θα πάνε και θα σου πω. Για το 99% που μου λες. Μου φαίνεται ακραίο και υπερβολικό το 99%, αλλά θα το δω. Εγώ είπα τι δίνουμε στο ΝΑΤΟ. Ποια είναι η συνεισφορά μας. Τώρα, ναι, προφανώς αφορούν και τις αγορές που κάνουμε, αλλά για το 99% δεν είμαι σίγουρος. Στη Ρόδο μου γράφει εδώ ο Νικόλας, οι Εβραίοι όταν ψωνίζουν από μου λέει κάποιο μαγαζί και άλλα μαγαζιά, παίρνουν το ΦΠΑ πίσω, υπάρχει ειδικό ταμείο. Το tax free, μισό λεπτό τώρα, το tax free που αφορά τους κάποιους πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρχε. Νομίζω υπάρχει ακόμα. Γιατί είναι μπούρδα το τα δίνουμε για τον ΝΑΤΟ, δεν δίνουμε για τον ΝΑΤΟ. Θα δω ακριβώς τα ποσοστά, δεν είμαι... δεν έχω τα ποσοστά αυτή τη στιγμή. Κύριε Σπύρο, δεν κάνω κανένα αγλάισμα. Επίσης θέλω να σας πω ότι αν θεωρείτε ότι οι απόψεις των συνακροατών δεν είναι σοβαρές, μπορείτε να μην ακούτε. Δεν σας υποχρεώνει κανείς. Για να ακούτε ραδιόφωνο δεν πληρώνετε. Δεν έχετε κόψει εισιτήριο. Δεν σας παίρνουμε τα λεφτά. Αν θέλετε ακούτε. Αν δεν θέλετε δεν ακούτε. Διαβάζω την κριτική σας όπως βλέπετε. Πρώτον δεν είναι θέμα του τι επιτρέπω και τι δεν επιτρέπω. Η εκπομπή έχει γραμμές ανοιχτές επικοινωνίας και βγαίνουν οι αγρότες και λένε την άποψή τους. Δεν σας αρέσει. Δεν έχω αντίρρηση. Απλά σας απαντώ. Το διοικητή του τάγματος Αζόφ διόρισε αρχιστράτηγο Ζελένσκι. Δεν το ξέρω που άλλο πρέπει να το δω. Καλά. Δεν διαγράφει γι' αυτό ο κύριος Άλμας από τη Νέα Δημοκρατία. Κύριε Μιχαλή, κουβέντα κάνουμε. Το έχω ξαναπεί. Αν είναι να είμαι μέτοχος, δεν έχω λόγο να είμαι εδώ. Ο κύριος Γιάννης, ο κύριος Λάζαρος, γεια σου φίλε Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Πόσο έχετε? 9 βαθμοί κρύο. Φίλε Αριστοτέλη, 40 βαθμοί. Γιάννη, άσε με να ψάξω να βρω πόσο δίνουμε για τον ΝΑΤΟ. Εσύ μου λες 99%, εγώ σου λέω θα ψάξω να βρω. Όχι, δεν δίνουμε. Καλημέρα Μανώλη, παρακολουθώντας συζήτηση κάθομαι και σκέφτομαι και με ένα πρόχειρο ψάξιμο διαπιστώνω ότι 13η και 14η σύνταξη μισθός στο δημόσιο θα στήχιζε για όλους περίπου 5 δις, δηλαδή τα μισά από αυτά που έχουμε υποχρέωση να δώσουμε στο ΝΑΤΟ, δηλαδή με λίγα λόγια αν δίναμε το 2% όπως δίνουν οι περισσότερες χώρες για εξοπλιστικά θα μπορούσαμε να δώσουμε μια πραγματική αναστολή και να σου πω και το τρίκ που εννοείται θα στήχιζε λιγότερο στην κυβέρνηση, διότι έμεσα ή άμεσα το 15 με 20% για να μην πω 30 θα πήγαινε στο φόρο, οπότε κοστολογημένα θα μπορούσε να ήταν και γύρω στα 4 δις για να δεις πόσο μακριά είμαστε από την πραγματικότητα και τι ενοχές έχουμε. Ναι, δεν ξέρω τώρα, κύριε Νίκο, από το Βερολίνο, χαιρετισμούς κιόλας, πώς κάνετε τον υπολογισμό. Νομίζω ότι 13η θα την ανακοινώσει στη ΔΕΘ, αλλά θα είναι στο ύψος της Εθνικής, εκεί γύρω στα 4. Παραπάνω από τα 3, 4 κάτι. Παραπάνω από τα 3 που είναι να δώσει το Νοέμβριο, αλλά πάντως θα επαυτιστεί 13η εν πάση περιπτώσει. Νομίζω, έχω μία πληροφόρηση ότι κάπως έτσι θα πάει το πράγμα. Θα το δούμε. Έχει ο Θεός. 19 λεπτά μετά τη μία. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email. Σας τραγουδάκι, επιστρέφουμε.

0: 25 λεπτά μετά τη μία. 2-11-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γιάννη, θα με επιτρέψεις να κάνω εγώ το, να ψάξω εγώ για τον ΝΑΤΟ. Τώρα εσύ μου στέλνεις κάποια πράγματα και το μυαλό μου αυτή τη στιγμή δεν είναι καθαρό για να τα διαβάσω και να, να δω τι λένε. Θα το ψάξω και θα το πω. Δεν είναι. Μην βιάζεσαι. Να υπάρχει βιασύνη. Άλλη μόνο. Ιωσήφ από την Αριζόνα, έλα Ιωσήφ.
1: Καλά φίλε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πώς είσαι?
0: Προσπαθώ.
1: Συγγνώμη για νωρίτερα, απλά κάτι έρχεται με τη δουλειά και ξέρεις, τη δουλειά είναι δουλειά.
0: Καλά, τι είναι, δουλειά προηγείται, εννοείται. Εξάλλου και εγώ εδώ τη δουλειά μου κάνω.
1: Ναι, εντάξει, οπότε... ναι, σίγουρα. Αλλά δεν θέλω να χαλάσω τη δικιά σου δουλειά.
0: Όχι, ό,τι είπα να πει.
1: Χαιρετίσματα πολλά στον Αυγολέμωνο.
0: Να πω ότι ο Αυγολέμωνος είχε ένα... έκανε μια επέμβαση, καλά είναι. Και για κάνα μήνα μου είπαν ότι είναι, τέλος πάντων, όχι η νοσηλεία, αλλά είναι σε μια αποκατάσταση.
1: Α, επεραστικά του τότε.
0: Ναι, καλά
1: είναι. Ελπίζω αν ακούει να με ακούσει και του εύχομαι την καλύτερη ανάρρωση.
0: Ναι.
1: Και μακριά από γιατρούς στο μέλλον, εύχομαι.
0: Εντάξει, όσο είναι δυνατό.
1: Αναγκαίο κακό, βέβαια.
0: Ναι.
1: Γιατροί, δικηγόροι, όλα αυτά, αναγκαίο κακό. Παπάδες. Χαιρετισμού στον Ξηρομερίτη, την κυρία Γιώτα, τον κύριο Λευτέρη, τον Αριστοτέλη, τον Μαύρο Ρόδο, τον Μπούμερα, την κυρία Κατερίνα, τον Νίκο και όποιος έχω ξεχάσει. Ζητώ συγγνώμη.
0: Ναι,
1: Μανώλη, θέλω να σου πω έτσι, επειδή ακούω κάποια πράγματα εδώ πέρα στον αέρα. Και προβληματίζομαι και για μένα νομίζω η Ελλάδα είναι τρεις κατηγορίες. Είναι αυτοί που είναι, έχουν βολευτεί κάπου και θα το αναλύσω λίγο αυτό μετά αν μου επιτρέψεις.
0: Ναι.
1: Αυτοί που ευελπιστούν να βολευτούν κάπου και αυτοί που την κάνουν και έχουν ξεφύγει. Και όταν λέω τι κάνουν, δηλαδή έχουν φύγει στο εξωτερικό γιατί δεν αντέχουν άλλο αυτό το, να μην πω τι.
0: Ναι.
1: Και μάλλον τέσσερις, συγγνώμη, και αυτοί που κάθονται και υποφέρουν. Τους ξέχασα και τους κουπεράδες. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Να μου επιτρέψεις να πω δηλαδή, τι θέλω να πω. Δηλαδή, έχω παρατηρήσει κάποια πράγματα εξαιρετικά περίεργα στην Ελλάδα, για τα οποία δεν νομίζω να ευθύνεται η οποιαδήποτε κυβέρνηση.
0: Όπως?
1: Δηλαδή, πας σε μία τράπεζα. Λέει η τράπεζα ανοίγει 8 η ώρα. Έτσι. 8 η ώρα λέει ανοίγει. Το έχει απ' έξω εκεί πέρα, το γράφει. Το λέει ας πούμε εκεί πέρα. Και δεν έχω δει ποτέ.
0: Χαιρετισμούς έχεις από τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ.
1: Συγγνώμη.
0: Χαιρετισμούς από τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ.
1: Χαιρετισμούς να το πεις και που ναι. Συγγνώμη. Χαιρετισμούς στον Αριστοτέλη. Έχουν να είναι καλά άνθρωπος. Δεν έχω δει μια τράπεζα ποτέ στην Αμερική να ανοίγει 8 και 1. 8 λέει, 8 ανοίγει.
0: Ναι.
1: Και εδώ πας σε μια τράπεζα απ' έξω, ναι. Τη στείνεις ας πούμε ένα τέταρτο νωρίτερα. Εδώ, εκεί συγγνώμη θέλω να πω. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Η τράπεζα ανοίγει στις 8 η ώρα. Τη στείνεις εσύ ένα τέταρτο νωρίτερα απ' έξω, γιατί θα υπάρχει ουρά εννοείται.
0: Ναι, δεν ξέρω αν έχει και τόση ουρά, αλλά θα σου πω, πες.
1: Ναι, αναλόγως που είσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Και πάει 8 και 4, 8 και 20 και περιμένεις ακόμα σαν το να μην πω τι, να ανοίξει η τράπεζα.
0: Θες να σου πω το χειρότερο.
1: Ναι, να μου πεις. Πες ναι. Μου.
0: Στην εσύ θα μου πεις για την Αμερική, γιατί εγώ δεν ξέρω. Αν χρειαστείς στην Αμερική λεφτά στις 5 ώρα τα ξημερώματα.
1: Πας σε ένα μηχανάκι και τα βγάζεις.
0: Μπράβο. Την Πέμπτη που μας πέρασε, ναι, ξημερώματα Παρασκευής. Την Πέμπτη την προηγούμενη δεν χρειάστηκε να μπω στο νοσοκομείο.
1: Ωραία, πάμε.
0: Ναι, και φεραστικά. Βγήκα. Να σε καλά. Και βγήκα ξημερώματα Κυριακής. Παίρνω λοιπόν ταξί. Και του λέω να σταματήσουμε. Μου λέει, σε παρακαλώ, μου λέει δεν έχω. Εντάξει, του λέω. Δεν έχω POS.
1: Δεν έχει πώς.
0: Ναι, εντάξει, του λέω εκεί. Είχε ρε παιδί μου τώρα ήταν.
1: Όχι για τον ταξιτζή, για το που πάει η κατάσταση.
0: Έκλεινε τη βάρδια του άνθρωπου, εντάξει, δεν το συζητάω.
1: Εγώ κατάλαβα που πάει η κατάσταση.
0: Δεν έβρισκα ταξί, εν πάση περιπτώσει μου λέει αν σε πάω, μου λέει αν θες, μου λέει μετρητά. Εντάξει, του λέω. Απλά του λέω επειδή δεν έχω. Δεν σου λέω τώρα, θα σταματήσουμε του λέω. Φεύγουμε από το Αλεξάνδρα, φεύγουμε δηλαδή απέναντι από την Αμερικάνικη πρεσβεία. Ανεβαίνουμε τη Μεσογείο. Σταματάμε.
1: Οι Αμερικανοί φταίνουν και γι' αυτό, είδες.
0: Περίμενε,
1: και γι' αυτό οι Αμερικανοί πάλι φταίνουν.
0: Σταματάμε σε μία τράπεζα. Σταματάμε σε μία τράπεζα που είναι σε σούπερ μάρκετ. Σε μηχάνημα που είναι σε σούπερ μάρκετ. Δεν δουλεύει. Είναι εκτός λειτουργίας. Σταματάμε στην τράπεζα που είναι στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Μάτεψε. Όχι. Δεν έχει μηχάνημα. Το μηχάνημα είναι πίσω από τις μπάρες, δεν φαίνεται καν.
1: Κάτι το οποίο θα δείξει την ηλικία μου.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάρεις κύπελο ποτέ.
0: Περίμενε, ναι, περίμενε. Του λέω. Πάμε, βιαζόταν εντωμεταξύ, γιατί θέλει να παραδώσει το ταξί να το πάρει ο συνάδελφός του.
1: Εννοείται, καταλαβαίνω.
0: Πάμε, του λέω, να ανέβουμε τη Μαραθώνος. Ενώ θα έπρεπε να μπούμε και να κατέβουμε μετά τη Μαραθώνος, έχει, του λέω, μια τράπεζα εκεί. Όντως, γιατί ξέρω, τρίτη τράπεζα, έτσι, τρίτο κατάστημα.
1: Ναι.
0: Κατεβασμένο το ρολό δεν μπορούσες να...
1: Ναι,
0: δεν μπορούσες να χρησιμοποιήσεις. Του λέω να σταματήσουμε σε άλλη τράπεζα. Ήθελα να αποφύγω το να σταματήσω σε άλλη τράπεζα, γιατί δεν ξέρω τι σου παίρνει για να κάνεις ανάληψη.
1: Ναι.
0: Και τι θα έκανα, 20 ευρώ ανάληψη θα έκανα.
1: Τα οποία θα γίνουν 40 μέχρι να μπορέσεις να τα βγάλεις.
0: Ναι, περίμενε τώρα. Σταματάμε σε άλλη τράπεζα, κατεβασμένο το ρόλο. 6 ώρα το πρωί, 6 και 4 το πρωί, 6 και μισή τι ώρα ήτανε, δεν μπορούσα να σηκώσω ένα εικοσάρικο να πληρώσω το ταξί. Το διανοείσαι.
1: Εν τω μεταξύ στην Αμερική.
0: Το διανοείσαι.
1: Άλλο καλό. Να σου πω κάτι άλλο.
0: Και πρόσεξε, δεν είμαστε σε κάνα χωριό. Έχουμε διανύσει.
1: Μεγάλο χωριό είναι Αθήνα.
0: Βρε, ναι, θέλω να σου πω ότι δεν είμαστε. Έχουμε διανύσει. Τη μισή, έχουμε διανύσει ένα μεγάλο μέρος κεντρικό του λεκανοπεδίου.
1: Δεν τολμώ να ρωτήσω πώς διευθετήθηκε το θέμα.
0: Θα σου πω εγώ. Ο άνθρωπος, πες το, καλή την πίστη μου, λέει να. Το όχι, του λέω, θα μπω στο σπίτι και θα βρω.
1: Δεν μπορούσατε να το κάνετε με Άρη.
0: Δεν ήθελε να βάλει τώρα, δεν του είπα κι εγώ για να είμαι ειλικρινής, τι να σου πω. Δεν μου δάμε, ήταν θα μου το πρότεινε. Και μπήκα στο σπίτι και μάζεψα κέρματα και του δώσα. Μου είπε να φύγω. Του είπα, ρε παιδί μου, δεν είναι, δεν θα χαθούμε. Όχι, του λέω, περίμενε.
1: Ρε φίλε, συγγνώμη δηλαδή τώρα για να ξεκαθαρίσουμε και κάτι.
0: Τι να ξεκαθαρίσουμε.
1: Δηλαδή επειδή τα λεφτά τα έχει στην τράπεζα, νομίζω ότι είναι δικά σου. Και κάτσε καλά, ρε φίλε. Και ποιο είσαι εσύ να πούμε τώρα. Πας με τον τσαμπουκά εκεί πέρα να πάρεις λεφτά από την τράπεζα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ποιος είστε τώρα. Άντε, μπράβο.
0: Που θες να πάρεις και λεφτά από το μηχάνημα.
1: Για
0: να πληρώσεις ταξί.
1: Λίγο.
0: Άντε. Έμα. Άμα περίμενες μισή ώρα, πες τα παίρνεις το λεωφόριο, δεν πληρώνεις και ταξί. Άντε, καραγκιόζακο.
1: Είναι ωραίο να τραβάς τα μαλλιά σου ακόμα πιο πολύ.
0: Εντάξει. Για πες.
1: Στην Αμερική, με μια debit, μπαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ και λες, θέλω να πάρω cashback. Και σου δίνει εκεί πέρα, πες το σούπερ μάρκετ.
0: Λεφτά.
1: Λεφτά από το λογαριασμό σου.
0: Ναι.
1: Φανταστικό.
0: Βολικό, πολύ.
1: Ναι, αυτό ισχύει στην Ελλάδα.
0: Εδώ δεν βρίσκουμε μηχάνημα να σηκώσουμε λεφτά 6,5 ώρα το πρωί, πλάκα μου κάνεις από εκεί για να ζητήσω λεφτά.
1: Θέλω να πας σε καναπέ στο που έχει, ξέρω εγώ, μπουγάτσες και λοιπά.
0: Θα μου φορέσουν τη φάνα, πες το μπουκάμισο, το λευκό θα μου φορέσουν που τα βάζεις τα μανίκια από μπροστά και στα δένουμε πίσω. Άσε με ρε Ιωσήφ. Δεν έχουμε και στην Ελλάδα. Και παγωτά έχουμε στα ψυγεία. Άσε μας ρε Ιωσήφ, πλάκα μου κάνεις.
1: Φαντάζεσαι να πηγαίνεις στο περίπτωμα πια σου δίνει πίσω κοσάρι.
0: Να πάω και να τους πω θέλω cashback. Πατήσουνε το κουμπί πανικού, θα έρθει η αστυνομία σε 3 λεπτά, θα είναι απ' έξω. Αυτός είναι τρελός, πάει τελείως.
1: Η αστυνομία ή κλούβα θα έρθει.
0: Ή ό,τι έρθει τέλος πάντων, ό,τι προλάβει.
1: Και μετά λένε γιατί κάνω τόση ώρα στο τηλέφωνο. Είμαι 5 λεπτά στο τηλέφωνο, τα 4 τα έχεις μιλήσει.
0: Μιλάω, εγώ το ξέρω.
1: Δεν πειράζει. Είναι είδες πες το ψυχοθεραπεία. Δεν είναι
0: αυτό.
1: Ναι, τέλος πάντων, να σου πω, περιμένεις να πάει 8 και 4 να σε αφήσουν μέσα. Μετά πας 2-3 λεπτά προτού κλείσει η τράπεζα και δεν σε αφήνουν να μπεις μέσα.
0: Άμα έχεις ραντεβού.
1: Καλά, άστο και το ραντεβού είναι παίρνεις τηλέφωνο συνέχεια και δεν το σηκώνουν. Για να κλείσεις το ραντεβού. Να πας μέσω του app. Όλα στην Ελλάδα έχουν γίνει μέσω του app. Λοιπόν, εγώ κάτι λίγο να σου πω πώς το πάω, γιατί το πάω έτσι επίτηδες. Το έχω κάνει πρόγραμμα πώς θα το πάμε. Λοιπόν, παίρνεις λοιπόν εδώ πέρα, ξέρω εγώ, μια εταιρεία, την Κολοπετινίτσα TV, παράδειγμα λέμε. Έτσι, έχουν εκεί πέρα, δίνουν, ξέρω εγώ, ίντερνετ, δίνουν TV, δεν ξέρω τι θέλουν, δίνουν. Και πας λοιπόν εσύ και λες, έχω έναν ηλικιωμένο άνθρωπο, έχω την ταυτότητα π.χ. και θέλω να τους κάνω αυτόν τον άνθρωπο σύνδεση. Α, περάστε κύριε, πάρτε ό,τι θέλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα επιβεβαίωση δεδομένων. Πήγες με την ταυτότητα, παίρνω τα στοιχεία μια χαρά, σου φορτώνω 15 πακέτα και καληνύχτα σας.
0: Ναι.
1: Κανονίζουν και μια ημέρα εγκατάσταση, η οποία σου λένε θα είσαι μια εβδομάδα και θα φτούν σε 3 χρόνια και τέλος.
0: Ωραία.
1: Όταν όμως για κάποιο λόγο θέλεις να κάνεις διακοπή, τότε είναι πάρα πολύ σημαντικό
0: ναι.
1: να βεβαιωθούν ότι όλα έχουν γίνει με το γράμμα του νόμου.
0: Οκ. Okay.
1: Καταλαβαίνεις τη διαφορά?
0: Ναι.
1: Όχι, λέω, μήπως δεν την καταλαβαίνεις τη διαφορά.
0: Εγώ την καταλαβαίνω.
1: Και αφού θα βεβαιώσουν όλα με το γράμμα του νόμου, θα σε κάνουν να περάσεις από 40 κύματα. Θα πρέπει να σε πάρουν τηλεφωνικώς από άλλο τμήμα να κάνουν επιβεβαίωση. Δεν φτάνει που πήγες εκεί κατηδίαν. Είμαι υπεύθυνη δήλωση, είμαι εξουσιοδότηση, με οτιδήποτε ξέρω εγώ πήγες. Πρέπει εκεί πέρα να γίνουν 38.000 σφραγίδες.
0: Mm.
1: Ιδιωτική εταιρεία μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε.
0: Ναι, γιατί πρέπει να διαβεβαιώσει, να βεβαιώσει κάποια πράγματα.
1: Όταν πήγες να κάνεις το συμβόλαιο, δεν έπρεπε αυτά τα ίδια πράγματα να βεβαιωθούν?
0: Ναι, αλλά για να γίνει πιο γρήγορα.
1: Α, γιατί να γίνει πιο γρήγορα η σύνδεση και να γίνει αργά η διακοπή? Και με μικρές λέξεις, γιατί εγώ είμαι χαζός.
0: Θα σου πω, γιατί όταν κάνεις σύνδεση πληρώνεις, ενώ όταν κάνεις διακοπή σταματάς να πληρώνεις.
1: Σταματάς να πληρώνεις. Οκ. Μάλιστα. Δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει.
0: Και μάλιστα.
1: Και είναι μια χώρα.
0: Εκτός αν χρωστάς.
1: Ναι, είναι μια χώρα η οποία όμως είναι γεμάτη από τέτοιες αντιθέσεις, από τέτοια προβληματάκια. Προβληματάκια.
0: Mm.
1: Δηλαδή, ας πούμε, έρχεται ο άλλος που περνάει, που είναι στο αντίθετο ρεύμα, έτσι, με τη γουρούνα, γιατί αυτές οι πάπιες δεν είναι, οι βέσπες δεν είναι πια βέσπες, έχουν γίνει σε μέγεθος γουρούνα. Οι βεσπούλες οι παλιές, αν τις θυμάστε, ήταν 10 πόντους σε φάρδος, δεν ήταν 10, αλλά ήταν πόντους 30.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά τα πράγματα τώρα έχουν γίνει ένα μέτρο σε φάρδος σχεδόν. Πόσο είναι, 50, 60, 70. Και μου βγαίνει ο άλλος, πατάει τη διπλή διαχωριστική, γιατί δεν ξέρω εγώ, κώδικας οδικής κυκλοφορίας που είχα μάθει. Προπολεμικά, έτσι,
0: Έτσι. Μετά ήρθε ο πόλεμος. Τα άλλαξα.
1: Μετά ήρθε ο πόλεμος, ναι. Τώρα για ποιο πόλεμο λέω, μπορεί να λέω τον πόλεμο του Ιράν τώρα. Προπολεμικά. Έλεγε ότι δεν μπορεί να πατάς τη διπλή γραμμή. Είτε έχεις δίτροχο, τετράτροχο, ό,τι και να έχεις. Δεν βγαίνεις στο αντίθετο ρεύμα και το παίζεις, πώς το λένε, ηλεκτρικός καουμπόι σαν τον Ρόμπερ Έντφορντ. Έτσι δεν είναι, ισχύει ακόμα αυτό ή έχει αλλάξει?
0: Όχι, τη διπλή κανονικά δεν την πατάς.
1: Δεν μπορεί να πας απέναντι. Ισχύει αυτό.
0: Εντάξει, έχει ανοίγματα η διπλή και φαντάζομαι ότι.
1: Άμα δεν έχει ανοίγματα, άμα είσαι σε ένα κομμάτι που είναι ευθεία και δεν έχει στροφές. Είναι συνεχόμενη. Δεν μπορώ εγώ να πάρω το οτιδήποτε και να βγω στο απέναντι ρεύμα και να προχωράω.
0: Κανονικά δεν μπορείς.
1: Ρωτάω το κανονικά, άσε το κάτω κάτω.
0: Αν σε σταματήσει εκείνη την ώρα, σου βεβαιώνει παράβαση.
1: Θα την κάνουμε την εκπομπή 8 μέρες.
0: Αν σε εκείνη την ώρα σταματήσει, θα σου βεβαιώσει παράβαση.
1: Ναι, αν σε σταματήσει.
0: Πρέπει να σε δει, ναι, τι να κάνω.
1: Ναι. Αν ο άλλος όμως έχει μισό χιλιόμετρο που πηγαίνει έτσι και πας εσύ να βγεις, γιατί έχει κάποιο παρκάρι και κάνει ξεφόρτωση και στα, να μην πω τι.
0: Εκεί δεν φταίει.
1: Εσύ προσπαθεί να πας καλιά σου.
0: Εκεί δεν φταίει.
1: Ο άλλος θα σου ζητήσει μετά τα ρέστα γιατί τον έκοψες, που πήγαινε εκεί πέρα σαν ηλεκτρικός καβαλάκι.
0: Ναι, ισχύει.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή θέλω να σου πω, είναι κάποια πράγματα. Είναι κάποια πράγματα, χιλιάδες τέτοια πράγματα, έτσι. Και βγαίνει μετά οποιοδήποτε και σου λέει, άχρε φίλε, φταίει το τάδε κόμμα. Και μια πολύ καλή κυρία εκεί πέρα στο σταθμό είχε πει το εξής, δεν φταίει το ότι έχει χαθεί η παιδεία, δεν υπάρχει παιδεία πια. Δεν υπάρχει παιδεία. Και καλή ώρα τώρα τον Αρτούρο, δεν ξέρω αν ακούει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω κάποια πράγματα τώρα επί του θέματος αυτού. Ότι εγώ πιο πολύ εμπιστεύομαι με έναν άνθρωπο από την Αλβανία να πω θα κάνουμε κάτι μαζί. Θα του πω είτε είναι μάστορα στην τεχνίδη, είτε πω ρε φίλα, πιούμε ένα καφέ. Τι ώρα θα βρεθούμε στις 6, πού, στο τέτοιο μέρος. Ο άνθρωπος θα είναι εκεί 6 παρά.
0: Ναι.
1: Εάν το πεις με Έλληνα θα βρεθούμε στο τάδε μέρος στις 6. Μπορεί να πει 6 την τάδε ημερομηνία του χρόνου.
0: Εντάξει, εξαρτάται που θα πέσεις τώρα. Μπορεί και να. Μπορεί και έτσι, μπορεί και αλλιώς.
1: Εγώ μιλάω για την πλειοψηφία τώρα. Είμαι έναν Έλληνα μάστορα. Θα του πεις ρε φίλε, τι. Τάδε το πρωί. μετά από μία εβδομάδα αφού τον έχεις πάρει 18 φορές και δεν το έχεις σηκώσει, θα σου πει «Ρε φίλε, και τι θέλεις?» Κατάλαβες. Δεν έχω πρόβλημα. Πες στον άνθρωπο. Δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει, δεν θα έρθω, κάτι μου τύχε. Αλλά πες του το την ημέρα, πες του το την προηγούμενη. Μην τον πάρεις μετά από 3 μέρες τηλέφωνο και του ζητάς και τα ρέστα. Ενώ οι άνθρωποι που είναι από την Αλβανία, όταν λένε κάτι, το εννοούνε.
0: Ναι, γιατί θέλουν να πάρουν
1: δηλαδή,
0: τα λεφτά.
1: Εγώ έχω φτάσει στο σημείο να αποφεύγω του Έλληνες.
0: Γιατί θέλουν να πάρουν
1: γιατί
0: τα λεφτά.
1: Είναι μη βάσιμη. Δεν μιλάω τώρα για όλους.
0: Χρειάστηκα να μάθω τώρα και είχαμε κλείσει ραντεβού να έρθει μια Τρίτη.
1: Ναι, Τρίτη τι, Τρίτη παρουσία.
0: Τρίτη παρουσία. Περίμενε.
1: Εσύ φταίς, μου είπες Τρίτη.
0: Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: «Μπορώ να έρθω το Σάββατο?» Γιατί τρίτη έχω ένα κενό. Και του λέω: «Έλα», του λέω, «όχι», του λέω, και άκου του λέω να δεις. «Δεν θα έχω», του λέω, «τα λεφτά το Σάββατο, θα τα έχω την Τρίτη». Και τι γυρνάει και μου κάνει. «Έλα, Δευτέρα», του λέω, «θα έχω τα λεφτά. Αν θες», του λέω, «να έρθεις το Σάββατο, δεν θα μπορώ να σε πιώσω, θα σε πιώσω Δευτέρα». Και τι γυρνάει και μου κάνει. «Όχι», μου λέει, «την Τρίτη». Και με παίρνει Δευτέρα και μακυρώνει και την Τρίτη.
1: Τι άλλο θέλει.
0: Ωραίος.
1: Φανταστικός.
0: Εντάξει, βρήκα άλλον.
1: Φανταστικός. Γκάνγκστερ.
0: Και γνωστός, έτσι, όχι άγνωστος.
1: Ναι, δε...
0: Γιατί αν ήταν άγνωστος και εγώ θα έλεγα, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Ό,τι χειρότερο.
0: Αυτά.
1: Ξέρεις, παλιά ο πατέρας μου έλεγε, ο λόγος σου και η χειραψία σου είναι συμβόλαιο. Εσύ πιστεύεις ότι ισχύει αυτό ακόμα?
0: Για κάποιους ανθρώπους ισχύει, για κάποιους δεν ισχύει.
1: Ναι, δεν δε λέω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι πολύ αξιότιμοι.
0: Που τηρούν και το λόγο τους και την χειραψία τους. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τιμάνε.
1: Έχω εγώ κάποιους φίλους που είναι έτσι και τι να σου πω. Θα του δίνω το πορτοφόλι μου να το κράταγε μια εβδομάδα, άμα χρειαζόταν να το αφήσω κάποτε. Και ούτε καν θα καθόμουν να ψάξω τι είχε μέσα πρωτού το δώσω.
0: Αυτό.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι γενικότερα έχουν κάποια πράγματα ξεφύγει. Γενικότερα.
0: Ισχύει.
1: Και μετά, ας πούμε, δηλαδή, ακούω κάποια πράγματα του στυλ. Έλα, μωρέ, τώρα εντάξει. Δηλαδή, ζορίζομαι όταν ακούω την εκπομπή κάποιες φορές. Γιατί ακούω. Αχ, ναι, δεν μπορούμε, δεν έχουμε. Έχω 17 διαμερίσματα. Ρε φίλε, πώς δεν μπορείς με 17 διαμερίσματα? Τι έχει γίνει εδώ πέρα? Να καταλάβω κι εγώ. Ή ξέρω εγώ, όχ, το παιδί δεν μπορεί, του έδωσα 5.000. Και μετά δεν περνάμε, ζοριζόμαστε. Και λες, κάτσε ρε φίλε, ποιος είσαι εσύ και του δώσες το παιδί 5.000 και ζορίζεσαι? Ξέρεις πώς τα βγάζουν? Εγώ έχω γνωστούς στην Ελλάδα που δουλεύουν για 7-8 εκατοστάρικα το μήνα. Και κάθονται και κάνουν ό,τι παλιοδουλειά στο πλάι μπορούν να βρουν για να συμπληρώσουν. Και το κοιτάνε το 20-άρικο, λες και είναι θεός. Δηλαδή αυτή είναι η κατηγορία, η τέταρτη, την οποία την ξέχασα και μεγάλο μου λάθος,

0: Μία, ο Γιώργος από το Λονδίνο, τελευταία γραμμή. Έλα, Γιώργο.
1: Γεια σου, Μανουέλα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Από ό,τι βλέπω, τελειώνει η εκπομπή, οπότε θα πω μια καλησπέρα και μια καλή νύχτα. Και ίσως μιλήσουμε σε άλλη εκπομπή, γιατί βλέπω ότι δεν έχει πει χρόνο.
0: Να μην το κάψουμε, εντάξει, ό,τι θες.
1: Ναι, γιατί τελειώνει ένα λεπτό από την.
0: Όχι, ρε, εσύ, ένα τέταρτο έχω.
1: Α, έχει ένα τέταρτο. Νομίζω ότι μου είπε τελευταία.
0: Είπα τελευταία γραμμή για να έχουμε χρόνο να μιλήσουμε.
1: Α, δεν κατάλαβα. Νομίζω ότι έχει ένα λεπτό που κλείνει.
0: Όχι. Δεν σε έβγαζα για ένα λεπτό.
1: Λοιπόν, δεν μου λες, άκουσα προηγουμένως τι είπες για την Liberation. Ότι είπε.
0: Έβγαλε ένα δημοσίευμα.
1: Ναι, το άκουσα. Ερώτηση θέλω να ρωτήσω κάτι. Η Liberation, όταν παίρνανε τα μνημόνια στην Ελλάδα, μπορεί να μου πει τι άλφα είχε.
0: Είχε βγάλει όταν έκανε τη διαπραγμάτευση ο Τσίπρας, είχε βγάλει το όχι του Δία.
1: Ναι.
0: Πρέπει να ψάξω τώρα να βρω τα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι, εγώ δεν μιλάω για το Τσίπρα όμως, γιατί το
0: όχι σου, δεν... απλά το θυμάμαι γιατί ήταν non de Zeus, που είχε ένα πρωτοσέλιδο που έγραφε το όχι του Δία. Ή, δεν είδα, όχι ψέματα, δεν, ναι, ήταν στο δημοψήφισμα αυτό.
1: Μπράβο. Εγώ το θέλω να μάθω Δία. Από το 2010.
0: Πρέπει να το ψάξω τώρα, δεν ξέρω.
1: Μέχρι το 2016 που ήρθε ο Τσίπρας και έκανε το δημοσίευμα. Το 15, πότε το έκανε το 16. 5 Ιουλίου ήταν, γιατί ήταν καν ημέρα των γενεθλίων μου.
0: Ναι.
1: Είναι σίγουρο αυτό. Μέχρι τότε είχε βγάλει κάτι υπέρ της Ελλάδας.
0: Η Liberation, λοιπόν, είχε αναλύσει, λέει. Βλέπω τώρα, εντάξει, ό,τι μπορώ να βρω, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχε αναφερθεί στα ωφέλη και τα πλεονεκτήματα που αποκόμισε η Γερμανία, τα ελληνικά προγράμματα δανεισμού.
1: Ναι.
0: Κατέγραψε όλη την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί το πάθει ο ΣΥΡΙΖΑ όμως και δεν μου το ξεκινάς.
0: Σου λέω αυτά που βρίσκω.
1: Ναι. Η Liberation καλά να κάνει να μας γράψει. Και όταν η Ελλάδα δηλαδή θα πρέπει για μια Liberation. Και ξέρω
0: εγώ. Liberation 2010 να βάλω.
1: Ναι, να μας πει. Αυτό που είπε η Μέρκελ το 2020, συγγνώμη από τους Έλληνες για αυτά που κάναμε, γιατί η Ελλάδα μπήκε σε μνημόνιο και ποιες τράπεζες τότε, το 2010, η Ελλάδα έσωσε.
0: Ναι, απλά θα σου...
1: δύο συγκεκριμένες. Deutsche Bank, ABB Bank της Γαλλίας. Είναι συγκεκριμένες οι τράπεζες που σωθήκανε από το μνημόνιο των Ελλήνων. Για αυτές τις δύο τράπεζες, η Liberation δεν έχει αναφέρει ποτέ κουβέντα. Τα έχει αφήσει στην απέξω.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Δεν το ξέρω. Το ψάχνω σου λέω τώρα να βρω κι εγώ.
1: Απλά θα πρέπει κάποια στιγμή η Liberation. Και εγώ επειδή μου άρεσαν οι ωραίες εκτιγήσεις, γιατί εγώ θέλω τα σίκα σίκα και τις κάνω.
0: Εντάξει, αυτό βέβαια που γράφει για την Ακρόπολη.
1: Λοιπόν, ένα δεύτερο που θα πρέπει να γράψει η Liberation.
0: Σε ό,τι αφορά δηλαδή τους τουρίστες, δεν τον αμφισβητώ. Έτσι είναι.
1: Ούτε εγώ θέλω να αμφισβητήσω τις συνθήκες εργασίας. Πρώτα απ' όλα στο Αγγλικό Μουσείο ή στο Λούβρο. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν μέσα τουαλέτες. Ρωτάω εγώ.
0: Το Λούβρο μέσα. Έχει.
1: Μέσα?
0: Ναι.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Ναι. Και για άτομα με αναπηρία.
1: Μπορεί. Θέλω λοιπόν να μας πει η Liberation να σηκώσει ένα άρθρο. Και ξέρει γιατί τα λέω αυτά. Γιατί υπάρχουν πολλά στραβά στη χώρα μας και ξέρεις ότι είμαι από αυτούς που τα κατακρίνει πρώτος.
0: Ναι, όχι για το Λούβρο σου λέω, επειδή μου πες για το Λούβρο. Τώρα αν μου πεις για Καπαλού δεν ξέρω να σου πω.
1: Λοιπόν, για τα μάρμαρα που έχουν στο Λούβρο, γιατί δεν τα γυρίζουν στην Ελλάδα. Όταν μιλάνε οι Έλληνες για τα Ελγίνια του Λονδίνου.
0: Και δεν τα έχουμε ζητήσει ποτέ.
1: Οι Γάλλοι, ορίστε.
0: Δεν τα έχουμε τα γαλλικά, δεν έχουμε αμφισβητήσει ποτέ την.
1: Ναι, αλλά τα έχουν. Δεν είναι ελληνικά.
0: Πώς δεν είναι.
1: Α, μπράβο. Πρέπει εμείς να τα αμφισβητήσουμε, μας τα δώσουν αυτοί. Τα κλεμμένα που έχουν στο
0: Γιώργο μου, κανείς δεν πρόκειται να σου δώσει ποτέ κάτι χωρίς να το ζητήσεις.
1: Εγώ το ξέρω.
0: Λοιπόν.
1: Απλά βάζουν σε μια άλλη.
0: Εδώ τα ζητάμε και δεν τα δίνουν.
1: Μπράβο. Λοιπόν, καλά να κάνουν λοιπόν πρώτα αυτοί να μας πούνε σε μεγάλα θέατρα ποιες είναι οι εκτόδους διαφυγής, έξοδο κινδύνου δηλαδή, που έχουν. Γιατί κάτι πρόχειρο μου έρχεται στο μυαλό, ας πούμε, για μια τρομοκρατική επίθεση, εάν θυμάσαι, έτσι, που κάποιοι πηδάγανε τότε από τα παράθυρα του θεάτρου.
0: Ναι,
1: γιατί,
0: το θυμάμαι.
1: Γιατί
0: πηδάγανε, στο...
1: γιατί, ναι.
0: Ποιο, το Μπατακλάν ήτανε.
1: Το Μπατακλάν,
0: ναι.
1: Μπράβο. Γιατί πηδάγανε όμως, δεν μας είπε ποτέ. αφού οι πόρτες εξόδου.

0: το κινητήριο πρέπει να ήταν ανοιχτές για να βγει ο κόσμος. Λέω εγώ τώρα. Να μας πει, ας πούμε, πώς πυρπολήθηκε στην Ελβετία που καήκαν εκεί.
1: Στην Ελβετία, λες, την πρωτοχρονιά με το.
0: Μπράβο.
1: Με το βεγγαλικό.
0: Μπράβο.
1: Καλά, βέβαια, εκεί, εκεί πέρα, βέβαια.
0: Τι έγραφε η Λιμπερασιόν, θέλω να δω, ρε Μανώλη.
1: Α, δεν το, εντάξει. Ναι, κατάλαβα, εννοείς ότι κάνει κριτική στην Ελλάδα.
0: Α, μπράβο. Mm. Εμένα μου αρέσει η κριτική και είμαι από αυτούς που είμαι πολύ σκληρός, γιατί τίποτα δεν λειτουργεί στην Ελλάδα.
1: 13 Νοεμβρίου του 2015 ήταν στο το Μπατακλάν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν μας είπε τότε τι
1: 90 ήταν. Άνθρωποι.
0: 90 άνθρωποι, ποια ήταν η δράση της Λιμπερασιόν τότε, το άρθρο που γράψε. Θέλω λοιπόν να πω, Μανώλη, κάτι. Ότι έχει δίκιο σε πολλά που μπορεί να λέει, σε πολλές λάθος καταστάσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα, σε πολλά πράγματα που είναι μειονεκτικά, αλλά πριν πατάξει στο λίθο ο πρώτος, όπως έλεγε εκεί ο Ιησούς Χριστός, να κοιτάξει και τον εαυτό σου. Ο πρώτος αναμάρτητος, το λίθο βαλέτο. Λοιπόν, ξέρεις, όλη αυτή η Λιμπερασιόν, γιατί εγώ είμαι στη Λιμπερασιόν, μου αρέσει να διαβάζω Λιμπερασιόν, αντικειμενική εφημερίδα, δημοκρατική.
1: Εντάξει, είναι μια σοβαρή εφημερίδα, δεν είναι.
0: Μπράβο, πολύ σοβαρή.
1: Δεν κουτσομπολίστηκε, είναι μια σοβαρή εφημερίδα.
0: Ναι. Το τι είπαν όμως 20 τουρίστες ή 50 ή 100 σε ένα μουσείο που θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη της Ακρόπολης, αυτό είναι πραγματικότητα και δεν το λέω εγώ, το έχουν γράψει πολύ μεγάλες εφημερίδες όταν φτιάχτηκε, με όλες. Τις ατέλειες, τις ατασταλίες, όπως, όχι ατασταλίες, τις ατέλειες
1: που μπορεί να έχει.
0: Ναι, τις ατέλειες που μπορεί να έχει. Αφήστε να το λύσουμε εμείς, ρε παιδιά, σαν Έλληνες. Καλά είναι όταν θα κάνετε κριτική για μια χώρα, γιατί ουσιαστικά τη χώρα μου φύγει και εγώ μπορώ να λέω οτιδήποτε θέλω για τη χώρα μου, γιατί προσπαθώ να διορθωθεί η χώρα μου, αλλά να μου κουνάνε, ρε φίλε, αυτή το χέρι που έχουν κάνει τους Αλγερινούς Γάλλους, που έχουν το γαλλικό κογκό δικό τους, που ήταν πάντοτε απεικιοκράτες, και να έρχονται να μας λένε πώς πρέπει εμείς, γράψανε, όπως είπες τώρα το 2015, ο Δίας το όχι. Ξένες Δίας το όχι, ναι, αλλά δεν...
1: Το θύσουλα, θυμάμαι το πρωτοσέλιδο, γιατί μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση.
0: Ναι, αλλά εσείς μας φέρατε, ρε Γάλλοι, τον πληθυντικό, δεν υπήρχαν πληθυντικό στα αρχαία ελληνικά, λέω εγώ τώρα.
1: Ναι.
0: Εσείς το επιβάλατε. Εσείς μας αφήσατε το 22 μαζί με τους Άγγλους και κόβαν τα χέρια. Λέω εγώ τώρα. Ναι. Οι Τουρκαλάδες, την καταστροφή της Μήνης και το καθεξής. Και δεν μαζεύατε εκεί να σώσετε τον κόσμο. Εσείς σήμερα, παρόλο που έχετε κάνει μια συμφωνία με την Ελλάδα, δεν σας βλέπω τόσο ενεργούς, ρε Γάλλοι. Και δεν βλέπω καμιά Λιμπερασιόν να το σηκώνει για να πει στην Τουρκία, για μαζευτείτε. Γιατί
1: δεν θα το πήρε, Γιώργο. Θα υποτίθεται ότι αυτό είναι σε περίπτωση που φτάσουμε στη σύραξη που δεν θα φτάσουμε ποτέ.
0: Αφισβητεί η Τουρκία το Μισό Αιγαίο. Να βγει λοιπόν η Λιμπερασιόν, λέω εγώ για τη Λιμπερασιόν μιλάω.
1: Ναι.
0: Αφού είναι εφημερίδα. Και να του πείτε, ακούστε κάτι, κύριε Ερντογάν. Το Αιγαίο ανήκει στους Έλληνες και στα φτάρια του. Και μην κάνετε και τίποτα και κουνηθείτε, γιατί εμείς έχουμε υπογράψει συμφωνία με την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Να ξέρετε, μας βλέπετε απέναντι. Αλλά δεν τους βλέπω εκεί, είναι πολύ χαμηλοί οι τόνοι τους. Παραδείγματος χάρη, θυμάμαι την Total, λέω εγώ τώρα, στα ελληνοκυπριακά, στην ελληνοκυπριακή ΑΟΣ, όταν βγήκαν δύο φρεγάτες τουρκικές, τα μαζέψαν και κάναν τα μπροσπίσω.
1: Ρόδα μυρωμένα.
0: Ορίστε.
1: Έκοψε ρόδα μυρωμένα.
0: Α, μπράβο.
1: Καλά, ναι.
0: Δεν είδα όμως εκεί τη Λιμπερασιόν να κάνει καμιά κριτική προς τη γαλλική κυβέρνηση. Κατάλαβες, Μανώλη, τι λέω.
1: Κατάλαβα.
0: Α, μπράβο. Επειδή λοιπόν εμένα θέλω να υπάρχει μια αντικειμενικότητα σε αυτά που διαβάζω, ακόμα και αν στηρίζω τις δημοκρατικές ιδέες που μπορεί να έχει μια Λιμπερασιόν, θέλω η δημοκρατία να μην είναι τα εμά-εμά και τα εσά-εμά, να είναι και στις δύο μεριές. Περιμένω λοιπόν από τη Λιμπερασιόν να μας δώσει τον πολιτισμό που μας έχει κλέψει και τον έχει στο Λούβρο, τον οποίον ασχολείται με τα Ελγίνια του Λονδίνου, ασχολείται με τα Μάρμαρα στο Μόναχο, αλλά δεν ασχολείται με αυτά που έχουν πάρει αυτοί. Και δεν έχουν ούτε την ευδειξία να γράψουν ένα άρθρο και να πει, κοιτάξτε να δείτε, δίκιο έχουν οι Έλληνες για τα Ελγίνια, δίκιο έχουν για τα Μάρμαρα εκεί, δώστε, παραδείγματος χάρη, και τα Μάρμαρα από το Λούβρο. Περιμένω να γράψουν ένα άρθρο οι Γάλλοι, και να πούνε, η Λιμπερασιόν μιλάω, για τη Λιμπερασιόν μιλάω, να γράψει και να πει, ακούστε κύριε Γερμανία, δεν φτάνει ότι μας έσωσε την τράπεζα ABB και την Deutsche Bank η Ελλάδα, δεν φτάνει ότι γονατίσαμε μια χώρα για 100 χρόνια, αλλά ξέρετε κάτι, δεν τους έχετε πληρώσει και το γερμανικό δάνειο. Για σηκώστε κανένα άρθρο εσείς της Λιμπερασιόν που ακούτε τώρα, γιατί ξέρω ότι ακούνε κάποιοι. Κάνα τέτοιο άρθρο θα σηκώσετε υπέρ της Ελλάδος. Θα στηρίξετε πουθενά την Ελλάδα σε αυτά που αποδεδειγμένα δεν είναι λάθος. Λάθος είναι για την Ακρόπολη, γιατί δεν είχε κάποιος να πάει να κάνει την τουαλέτα του.
1: Κατάλαβα τι λες.
0: Ναι. Αλλά δική
1: καλά, μεταξύ μας αυτά που λες ούτε εμείς δεν τα λέμε, βέβαια, έτσι.
0: Φιλαράκι, εγώ δεν είδα να μιλήσει για τις τουαλέτες. Αν μιλήσει ελληνική εφημερίδα, ελληνική εφημερίδα. Εγώ μιλάω για τη Λιμπερασιόν.
1: Όχι, τα λέω για τα. Για τα δάνεια, το γερμανικό και τα.
0: Από μια δημοκρατική εφημερίδα, σαν τη Λιμπερασιόν, να τα χώσει στους Γερμανούς. Που έτσι και πάμε σε ψηφοφορία, λέω εγώ, και απαιτήσουμε αυτά που μας ανήκουν, που είναι το γερμανικό δάνειο ή και τα ολοκαυτώματα που κάναν στα Καλάβρητα και ούτω καθεξής, τα χωριά που καταστρέψαν στην Κρήτη.
1: Ένα τέτοιο δημοψήφισμα θέλει.
0: Ναι, περίμενα από την
1: Αλλά ποιος θα το κάνει.
0: Περίμενα από μια Λιμπερασιόν, λοιπόν, εγώ, σαν Γιώργος,
1: ναι,
0: και από την οποιαδήποτε τύπου Λιμπερασιόν, τουλάχιστον να μην κρατάει την πολιτική γραμμή του συγκεκριμένου Προέδρου που υπάρχει αυτή τη στιγμή πάνω στη Γαλλία. Εγώ λοιπόν τι βλέπω. Πολύ ευέξαρτοι οι Γάλλοι, γιατί ο τουρισμός τους που ήρθε τους χαλάνε κάποια πράγματα. Να ξέρεις ότι περισσότερο τους χάλασαν τα 30 ευρώ που πληρώσαν εισιτήριο.
1: Πιθανόν.
0: Ξέρω τι σου λέω.
1: 30.
0: Ενώ στο Λούβρα κάνει 60. Στο Λούβρο πληρώνεις 60 και 70.
1: Δεν ξέρω τώρα πια πόσο έχει, αλλά ήταν εκεί. Καλά, έχω πολλά χρόνια που πάει.
0: Γιατί άμα πας να σου πω κάτι, πήγαινα σε ένα εστιατόριο και θα σου πω τρεις χώρες που δεν αφήνουν μπουρμπουάρ ποτέ τους. Ρώτα όποιον σερβιτόρο θέλεις.
1: Ναι.
0: Αν αφήσεις μπουρμπουάρ Γάλλος, Γερμανός και Ισπανός, εγώ είμαι παπάς.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Με τίποτα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Του είπα, του λέω τις τρεις εθνικότητες.
1: Ναι.
0: Εάν κάνει λογαριασμός 35 ευρώ και 37 σέντ, θα πάρουν και τα 3 σέντ πίσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να σου αφήσουν ποτέ μπουρμπουάρ.
1: Ναι, το δεν το έχω προσέξει ποτέ.
0: Ποτέ. Και σου λέω τρεις. Γερμανούς.
1: Ισπανούς και Γάλλους.
0: Γερμανούς, Ισπανούς και Γάλλους.
1: Μάλιστα.
0: Σου λέω τρεις. Και έρχονται από πίσω, αλλά υπάρχουν η Βόρεια Ιταλία αφήνει. Και από πίσω ακολουθούν πολύ κοντά και οι Ιταλοί. Αλλά είναι αυτοί οι τέσσερις.
1: Ναι.
0: Πάει ο Άγγλος, αφήνει μπουρμπουάρ. Πάει ο Αμερικάνος, αφήνει μπουρμπουάρ. Ο Ιρλανδός.
1: Νομίζω ότι ο Αμερικάνος είναι και μέσα στο λογαριασμό το τύπ.
0: Ναι, την Αμερική. Δεν είναι υπομονωμένο στις άλλες χώρες.
1: Ναι, σωστά, σωστά, σωστά. Ναι.
0: Ναι, στην Αμερική. Γιατί οι σερβιτόροι δεν έχουν μισθό.
1: Ναι,
0: στην Αμερική πληρώνονται από τα μπουρμπουάρ.
1: Ναι, ναι.
0: Που είναι νομίζω 10% βάση νόμου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ λοιπόν περιμένω. Και εκεί θα μπορούσα να δεχτώ την οποιαδήποτε κριτική που έχω διαβάσει σοβαρά από την Λιμπερασιόν. Όλοι θα τα βάζω με την μέρα. Με εκνεύρισε όμως, και γι' αυτό βγήκα να το πω, όταν άκουσα και το διάβαζες εσύ, και λέω: κοίτα να δεις, οι τίποτες που γονατίσαν μια χώρα 100 χρόνια, που το 2010 κάτι τράκηδες και κάτι λαμόγια σαν κι αυτούς δεν σώσαν την Ελλάδα. Κάποιοι που πήγαν τότε, όταν βάλανε και τον Τσίπρα 17 ώρες με τον πιστόλι στον κρόταφο, ίσου μας πουλάς τη χώρα σου. Είσαι τελειώνουμε εδώ, βγαίνουν σήμερα να κάνουν κριτική για να έχει τουαλέτα η Ακρόπολη. Κατάλαβες τον Μανώλη.
1: Μάλιστα.
0: Και ευχαριστώ πολύ την Ισπανία, παρόλο που δεν τους γουστάρω τους Ισπανούς, για αυτό που έζησα. Που είδα τον Τραπ, μόνο τα μούτρα του Τραπ και του Ινφαντίνο. Την απονομή με κάλυπτε. Και μπράβο, δεν θυμάμαι το όνομα του παιχταρά της Αργεντινής που πέρασε, πήρε το μετάλλιο τον Ινφαντίνο και τον αγνόησε τελείως. Μπράβο ρε παιχταρά από την Αργεντινή.
1: Άρα
0: το ποδόσφαιρο υπάρχουν άντρες που κρατάνε τουλάχιστον κάποιες ειδικές αξίες πολύ ψηλά.
1: Φίλε
0: Μανώλη, το έχω μεγάλο υπόλοιπο.
1: Γεια σου ρε Γιώργη μου, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Να σε καλά. Γεια σου πολύ. Κι εγώ. Λοιπόν, Γιώργος Τζιβελεκίδης και Τάκης Μαυράκης στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη μαζί από τις 9 μέχρι τις 11 βεβαίως, η Λένα μας. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στις ειδήσεις, Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο, να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Ζεστή μέρα και σήμερα, αλλά θα έχει και αλλαγή ο καιρός, θα έχει και βροχές. Προσέξτε λίγο, γενικώς, όσο προσέξατε και χτες, γενικώς προσέχουμε για να έχουμε απόψε πια, αύριο, αλλά απόψε, στις 9 εδώ, στα Αληθινό Ραδιόφωνο.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: στους 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Με τον Λάσκαρη Αγοραστό να βρίσκεται πλέον στην επιμέλεια του ήχου. Την Λίτσα Τσεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Στις 23 Οκτωβρίου του 1962, ένα 12χρονο τότε αγόρι θα ηχογραφούσε το πρώτο του σίγγλ για την εταιρεία Motown. Αυτό το σίγγλ θα είχε τον τίτλο «Thank you for loving me all the way». Ήταν λοιπόν η πρώτη επίσημη ηχογράφηση του Little Stevie Wonder για την εταιρεία Motown, μια εταιρεία την οποία υπηρετεί ακόμη και σήμερα. Εκγενετής τυφλός, ο Stevie Wonder γεννήθηκε ως Stevlan Judkins, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, στο Μίτσιγκαν στις 13 Μαΐου του 1950. Όταν ο μικρούλης Stevie ήταν 4 ετών, η μητέρα του παράτησε τον πατέρα του και μετακόμισε με τα 3 παιδιά της στο Ντιτρόιτ. Εκεί ξεκίνησε να παίζει διάφορα μουσικά όργανα σε πολύ μικρή ηλικία, μεταξύ των άλλων πιάνο, φυσαρμόνικα, drums και μπάσο. Και φυσικά, όπως κάθε μετέπειτα επιτυχημένος μαύρος μουσικός, έκανε την παιδική του μουσική θητεία στην εκκλησιαστική χοροδία. Στην κυριολεξία πάντως, ο Stevie μεγάλωσε τραγουδώντας μέσα στη δισκογραφική εταιρεία Motown από την ηλικία των 11, αφού μόλις τον έφερε ο Ronnie White τον Miracles μπροστά στον Berry Gordy, ο τελευταίος του προσέφερε την ίδια στιγμή συμβόλαιο. Από μικρή ηλικία, ο Wonder είχε αναπτύξει το ταλέντο του στη φυσαρμόνικα και τα μπόγκος. Έτσι λοιπόν, η Motown μετατράπηκε στο δεύτερο σπιτικό για τον Wonder, όπου και γνώρισε στα παρασκήνια τους θρυλικούς μέντορες και δάσκαλούς του. Αν και τα πρώτα του singles δεν είχαν εμπορική επιτυχία, το πληθωρικό εφηβικό θαύμα του Wonder άρχισε να ξετυλίγεται στις ζωντανές εμφανίσεις του. Γι' αυτό το λόγο δεν ξαφνιάστηκε κανένας όταν η πρώτη του επιτυχία, το Fingertips Part 2, προέκυψε από ένα αυτοσχέδιο encore ηχογραφημένο ζωντανά στο Σικάγο και κυκλοφόρησε από την Motown τον Αύγουστο του 1963.
1: Right about now, ladies and gentlemen, we'd like to continue with our show by introducing to you a young man that's only 12 years old. And he is considered as being a genius of our time. Ladies and gentlemen, let you and I make him feel happy with a nice ovation as we meet and greet little Stevie Wonder. How about you?

Αφιέρωμα στον Stevie Wonder. Απόψε στο αληθινό ραδιόφωνο. Ή στον Little Stevie Wonder, καθώς βρισκόμαστε μόλις στο 1963. Και ο 13χρονος Stevie θα δημιουργήσει την πρώτη του επιτυχία που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Το δεύτερο μέρος δηλαδή του Fingertips και μάλιστα μέσα από live εμφάνιση. Όπως σας έλεγα, σε ηλικία 11 ετών υπέγραψε το συμβόλαιό του με την εταιρεία Motown, ενώ το επίθετό του προέκυψε από τον ίδιο τον παραγωγό της Motown, ο οποίος τον ονόμασε Stevie Wonder γιατί πολύ απλά επρόκειτο για ένα παιδί θαύμα. Το νεαρό της ηλικίας του και το ταλέντο του ήταν ένας πρωτοποριακός και εμπορικά αξιοποιήσιμος συνδυασμός για τα δεδομένα εκείνης της εποχής και σε αυτόν ακριβώς βασίστηκαν οι ακόλουθες κυκλοφορίες του. Παράλληλα βέβαια η εταιρεία τον προέβαλε ως τον πιο κατάλληλο κληρονόμο του Ray Charles, όχι μόνο λόγω του παρόμοιου soul τρόπου ερμηνείας, αλλά λόγω της κοινής αναπηρίας των δύο καλλιτεχνών. Ο Stevie Wonder έκανε την επόμενη επιτυχία του το 1965 με το Uptight Everything's Alright.

Uptight, Everything's Alright από το 1965. Μία από τις πρώτες επιτυχίες στην καριέρα του Stevie Wonder. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, γεια σου Λίτσα, με το Mastery Amor φυσικά και θα ακουστεί αυτό το τραγούδι. Γεια σου Αναστασία. Χαίρομαι που βρισκόμαστε ξανά μετά από καιρό. Καλώς ήρθες Μέρη με το For Once in My Life. Γεια σου Πόπι, ήταν καλός μου λέει ο Στίβ μικρός. Είχε δώσει από νωρίς λοιπόν τα δείγματά του, ένα παιδί θαύμα. Καλησπέρα στην Εβίτα, γεια σου Λίτσα με το Isn't She Lovely. Και αυτό φυσικά θα ακουστεί μαζί με την ιστορία που το συνοδεύει. Όπως και την ιστορία που συνοδεύει το περίφημο Happy Birthday, το οποίο ακούγεται φυσικά σε όλα τα γενέθλια. Δεν γράφτηκε όμως ως ένα τραγούδι εορταστικό. Και λίγο αργότερα θα πούμε για το συμβολισμό του. Superstition για την Μαρία και για την Καλλιόπη. Γεια σου Νίκο μου στην Κατερίνη. Ο Γιώργος θυμήθηκε την συναυλία στο γήπεδο του Πανιωνίου. Ο Stevie Wonder εμφανίστηκε στην Ελλάδα στο γήπεδο του Πανιωνίου το 1989. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200. Για τα μηνύματά σας, κυρίως για τα αγαπημένα σας τραγούδια από τον Stevie Wonder. Βρισκόμαστε στα μέσα της δεκαετίας του 60. Είναι η εποχή που η φωνή έχει αρχίσει και βαθαίνει, έχει αρχίσει να χάνει εκείνη την παιδικότητα. Ενώ μετά την περιοδία του μαζί με τους Rolling Stones το 1964 διευρύνει τους μουσικούς του ορίζοντες με το rock and roll. Το πιο απροσδόκητο πάντως γεγονός ήταν η soul εκδοχή ενός από τα κορυφαία τραγούδια όλων των εποχών, ενός ύμνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Blowing in the Wind του Bob Dylan. Αυτή η αναπάντεχη εκδοχή του τραγουδιού κέρδισε την εύνοια του ίδιου του Dylan και ήταν ένα πρώτο δείγμα της κοινωνικής ευαισθησίας που διέθετε ο Stevie Wonder και την οποία θα εμφάνιζε δυναμικά την επόμενη δεκαετία.

Η soul διασκευή λοιπόν του Stevie Wonder στο Blowing in the Wind του Bob Dylan. Γεια σου Σπύρος, ευχαριστώ πάρα πολύ που και αυτή τη νύχτα είσαι στην παρέα μας. Καλώς ήρθες αγαπητέ με το I Just Call to Say I Love You. Ενδεχομένως την μεγαλύτερη εμπορικά επιτυχία στην καριέρα του Stevie Wonder. Και κάνω τον διαχωρισμό φυσικά για την εμπορική επιτυχία, δηλαδή σχετικά με τις πωλήσεις που έχει σημειώσει ένα τραγούδι. Γεια σου Έλενα, να θυμίσουμε μου λέει ότι ο Stevie Wonder τραγούδησε στην τελετή έναρξη των Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics στην Αθήνα στο Παναθηναϊκό Στάδιο τον Ιούλιο του 2011. Φυσικά έχεις απόλυτο δίκιο και πολύ καλά έκανες και μοιράστηκες τη συγκεκριμένη πληροφορία μαζί μας. Προς το παρόν έχουμε ακόμη παραμείνει εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60, καθώς αυτή είναι η περίοδος που ο Stevie Wonder αρχίζει να βρίσκει τον καλλιτεχνικό του εαυτό. Πλέον είναι πιο σίγουρος και πιο γεμάτος αυτοπεποίθηση μετά την εφηβεία και κυκλοφορεί την μία επιτυχία μετά την άλλη με κλασικά τραγούδια όπως για παράδειγμα το I Was Made to Love You.

Καλησπέρα, Γιάννη. Ο Στίβι μου λέει είναι ένας και μοναδικός. Δεν θα ξεχάσω τη μοναδική του ερμηνεία στο Eno Sunshine στο Rock and Roll Hall of Fame του 2015. Μαζί με τον Bill Withers, το αγαπημένο μου το Superstition. Γεια σας, Σόφη, με το I Just Called to Say I Love You. Καλώς ήρθες, Ευαγγελία, με το Isn't She Lovely. Ίδια επιλογή και από τον Πέτρο. Αφιέρωμα λοιπόν στον Stevie Wonder, ο οποίος δείχνοντας εξαιρετική δύναμη ψυχής, καθώς γεννήθηκε τυφλός, ξεπέρασε τους περιορισμούς και στα 11 του είχε ήδη συμβόλαιο στην θρυλική εταιρεία Motown. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του κέρδισε 22 βραβεία Grammy, ενώ σήμερα ανήκει στο Rock and Roll Hall of Fame. Πρώτη δική σας επιλογή για απόψε, η επιλογή της μέρης, το For Once in My Life από το 1968.

For Once in My Life, λοιπόν, από το 1968. Ένα χρόνο αργότερα θα έρθει ακόμη μια επιτυχία, ένα πολύ όμορφο τραγούδι, το οποίο φυσικά θα μείνει διαχρονικό και δεν είναι άλλο από το My Serie Amore. Τραγούδι που ο Stevie Wonder είχε γράψει αρχικά το 1967, όταν φοιτούσε στην σχολή τυφλών του Μίτσιγκαν και το έγραψε εμπνευσμένος από την κοπέλα του εκείνο το διάστημα που άκουγε στο όνομα Μάρσα. Ο τίτλος του τραγουδιού αρχικά ήταν «Ο Μαϊ Μάρσα». Λίγο αργότερα όμως ήρθε ο χωρισμός. Και μαζί με τον χωρισμό ήρθε και η αλλαγή στους στίχους. Το τραγούδι λοιπόν μετονομάστηκε σε «My Serie Amore» και ηχογραφήθηκε τόσο στα ισπανικά όσο και στα ιταλικά. Stevie Wonder από τον Ιανουάριο του 1969.

όμορφα, ένα από τα πιο γλυκά, ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια του Stevie Wonder. Γεια σου Κωνσταντίνε, με την αφιέρωσή σου σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Αγαπητέ, έχω σημειώσει και το part-time lover, το οποίο θα ακουστεί όταν θα μπούμε στη δεκαετία του 80. Γεια σου Δημήτρη μου, να είσαι καλά γείτονα, καλώς ήρθες Μαρία, καλησπέρα στην Κατερίνα. Φτάνουμε στις αρχές της δεκαετίας του 70 και συγκεκριμένα στο 1970. Όταν και θα κυκλοφορήσει το Signed, Sealed, Delivered, το οποίο μάλιστα ήταν σε παραγωγή από τον ίδιο τον Stevie Wonder. Γεγονός που έθεσε τις βάσεις για τα αριστουργηματικά άλμπουμς που θα κυκλοφορούσαν μέσα στην δεκαετία του 70.

1970 λοιπόν, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours από τον Stevie Wonder. Το 1971 ήταν μια χρονιά σταθμός για την Motown. Δύο από τους καλλιτέχνες της ηχογράφησαν το Where I'm Coming From, του Wonder και το What's Going On, του Marvin Gaye, και με αυτόν τον τρόπο έσπασαν το αυστηρό μουσικό καλούπι της εταιρείας, το οποίο συνοδεύτηκε από μεγαλύτερη έμφαση στα άλμπουμς και σε μια νέα ανακάλυψη επιτυχημένων και με μεγάλη επιρροή καλλιτέχνες. Σας έλεγα στην αρχή του αφιερώματος ότι το 1964 ο Stevie Wonder είχε περιοδεύσει με τους Rolling Stones, έχοντας αποκτήσει rock and roll επιρροές. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 και συγκεκριμένα το 1971 αρχίζει να συνεργάζεται στενά και με τον Paul McCartney. Η έναρξη μιας συνεργασίας η οποία θα κρατήσει για πάρα πολλά χρόνια. Και πρώτο της δείγμα ήταν η διασκευή του Stevie Wonder στο τραγούδι των Beatles, το We Can Work It Out.

Συνεχίζοντας το αφιέρωμα στον Stevie Wonder, φτάνουμε στον Οκτώβριο του 1972, όταν θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ Talking Book. Μέσα σε αυτό περιέχεται το Superstition, ένα τραγούδι θρύλος στο Stevie Wonder, σε ηλικία μόλις 24 ετών. Ήταν το πρώτο single για το άλμπουμ Talking Book, έφτασε στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών και στα Soul Singles Chart και στο νούμερο 11 στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού τον Φλεβάρι του 1973. Το περιοδικό Rolling Stone το έχει κατατάξει σαν το 74ο καλύτερο τραγούδι ανάμεσα στα 500 όλων των εποχών. Ο Jeff Beck ήταν αυτός που σκέφτηκε τον drum beat, καθώς ήταν στο στούντιο μαζί με τον Stevie Wonder, ο οποίος μόλις ολοκλήρωσε το κομμάτι, το προσέφερε στον Beck για να το ηχογραφήσει εκείνος. Τελικά, υπό την πίεση του μάνατζέρ του, ο Stevie Wonder το ηχογράφησε για τον εαυτό του. 1972, Stevie Wonder και Superstition.

αφιερωμένο στον Δημήτρη και στον Νίκο. Το 1973 βρίσκει λοιπόν για πρώτη φορά κομμάτι του Stevie Wonder μετά από 9 χρόνια δισκογραφίας στο Billboard Hot 100. Αυτό ήταν το Superstition, το οποίο αγαπήθηκε από την πρώτη κιόλας μέρα της κυκλοφορίας του. Καθώς αναφερόμαστε στο 1973, θα πάμε σε μια άλλη πολύ μεγάλη επιτυχία του καλλιτέχνη. Το You Are The Sunshine Of My Life. Ένα τραγούδι για το οποίο υπάρχουν διάφορες εκδοχές στο τι αποτέλεσε την έμπνευση για τον Stevie Wonder. Η θεωρία όμως, η φήμη η οποία επικρατεί, είναι ότι το τραγούδι γράφτηκε για την Syreeta Wright, την σύζυγο του Wonder εκείνη την περίοδο, η οποία ήταν επίσης τραγουδίστρια. Μπορεί να μην είναι εντελώς ξεκάθαρο αν ο Wonder έγραψε όντως το τραγούδι για την τότε σύζυγό του. Το Billboard Book of Number One Hits όμως εξηγεί ότι η Wright σίγουρα επηρέασε τον Wonder ώστε να κάνει μεγαλύτερη ενδοσκόπηση και να αφοσιωθεί στον εαυτό του, κάτι που σίγουρα φαίνεται μέσα σε αυτό το κομμάτι. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Wright ξεκίνησε ως γραμματέας στην Motown, όπου και γνωρίστηκε με τον διάσημο τραγουδιστή, πριν αναγνωριστεί το μουσικό της ταλέντο τόσο από την δισκογραφική όσο και από τον ίδιο τον Wonder. Έκανε έναν σύντομο γάμο μαζί του, ο οποίος όμως τελείωσε γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 70. Πάντως, κατάφερε να αποτελέσει έμπνευση για εκείνον για να γράψει ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του Real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Τυφλός σχεδόν από την ημέρα που γεννήθηκε. Υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο σε ηλικία 11 ετών. Ο Stevie Wonder, με το χαρακτηριστικό κούνημα του κεφαλιού όταν ερμηνεύει. Συνέχισε να ηχογραφεί για την Motown από την πρώτη μέρα που πέρασε το κατόφλι της μέχρι και τις ημέρες μας. Το όνομά του φιγουράρει στη λίστα με τους 100 μεγαλύτερους καλλιτέχνες όλων των εποχών, ενώ θεωρείται ένας από τους πιο αγαπητούς στον χώρο της μουσικής του 20ου αιώνα. Τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός, παραγωγών δίσκων, αλλά και ακτιβιστής. Στον Stevie Wonder, λοιπόν, είναι αφιερωμένη απόψε η εκπομπή. Με τον Λάσκαρη Αγοραστό να βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου, την Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό κέντρο και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, για τα αγαπημένα σας τραγούδια του Stevie Wonder. Μεταξύ 1972 και 1976 ο Wonder κάνει ένα σερί επιτυχημένων άλμπουμς στα οποία αποκορυφώνεται η καλλιτεχνική του δημιουργία που άλλαξε το σκηνικό της pop μουσικής. Αλλά δεν σταματά εκεί. Προσεγγίζει όλες τις φυλές και ηλικίες με ένα εφάνταστο μουσικό μείγμα pop, soul και τεχνολογίας. Αυτή η φλογερή βαθιά